0: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 6 λεπτά μετά τις 3. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανούλη Γλυκέ.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, μια χαρά, ευχαριστώ. Εσύ?
0: Εντάξει.
1: Σου εύχομαι πολλές ευτυχισμένες μέρες σε ζεστές θάλασσες.
0: Ναι.
1: Από τώρα το λέω. Λοιπόν,
0: οι πιο ζεστές θάλασσες είναι στο Αγκίστρι και στη Μήλο.
1: Άντε, στη Μήλο,
0: ναι, έχω πάει στη Μήλο, ναι. Λέγε λοιπόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο θέμα είναι το τι θα ήθελα να...
0: Ποιο ταλέντο θα ήθελες
1: να έχω. Λοιπόν,
0: ταλέντο,
1: θα
0: ναι.
1: ήθελα να είμαι συγκεκριμένα η Μαρινέλα, τόσο χωρίς. Όχι μόνο για να τραγουδάω τόσο ωραία, αλλά κυρίως αυτό που μ' άρεσε πάρα πολύ στη ζωή της είναι ότι είχε παντρευτεί τον Καζατζίδη και τον Βοσκόπουλο. Αυτό πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν ζήλεψα ποτέ μου να έχω ένα χρυσό Rolex ή να πάω μια μεγάλη εκδρομή που λέτε. Α, το μόνο το οποίο θα ήθελα στη ζωή μου θα ήταν να τραγουδάω πολύ και να χορεύω πολύ. Δεν θα με διέφερε εάν μου έλεγε κάποιος θα μείνεις μέσα στο διαμέρισμά σου, δεν θα πας ούτε στο πεζοδρόμιο. Ειλικρινά το λέω, δεν με νοιάζει καθόλου. Μόνο να τραγουδάω και να χορεύω. Και δεν μπορώ να πω ότι θα ήθελα το ταλέντο να τραγουδάω πάρα πολύ ωραία. Όχι ότι δεν το ήθελα. Το είχα ζητήσει μάλιστα όταν γνώρισα τον άντρα μου, του ζήτησα να μου κάνει μαθήματα και να τραγουδάω όμορφα. Θα το ήθελα αυτό. Αλλά δεν με πειράζει κιόλα να τραγουδάω με όποια φωνή έχω. Μου επιτρέπετε να πω τη γαϊδροφωνάρα μου, διότι δεν το παίζω Μαρινέλα στη ζωή μου. Θέλω να ευχαριστιέμαι όταν τραγουδάω και στεναχωριέμαι που πολλοί άνθρωποι δεν τραγουδάνε γιατί θα θέλανε να έχουν μια υπέροχη φωνή. Δεν το θεωρώ απαραίτητο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: και ποια το δεύτερο ερώτημα.
1: Το δεύτερο. Η ζωή ήταν καλή μαζί μου γιατί μου χάρισε δυο πολύ μεγάλες ευτυχίες. Ένα πολύ μεγάλο έρωτα και μια πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτά και τα δύο ήταν δύο παράδειγμα. Όμως η ζωή μου έδωσε και δύο φορές μια πολύ μεγάλη κόλαση. Την πλήρωσα πάρα πολύ ακριβά. Αυτή την ευτυχία που έχω νιώσει.
0: Πώς δηλαδή?
1: Δηλαδή, την πρώτη φορά που ήμουν 28 χρονών και ένιωσα εκείνο τον φοβερό έρωτα, έζησα 1,5 χρόνο με έναν άνθρωπο που είχε κατάθλιψη. Εγώ ήμουν τότε μια χαρά, δεν είχα κανένα, ούτε ασπιρίνη δεν έπαιρνε. Ο άνθρωπος αυτός όμως με πλήγωσε πάρα πολύ. Δεν μπόρεσα καθόλου να φύγω από κοντά του. Ήμουνα πάρα πολύ ευτυχισμένη και όταν κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να φύγει από κοντά μου, γιατί βαρέθηκε, δεν ξέρω τι, ήταν μια περίεργη σχέση, έπαθα μια τέτοια και μεγάλη ερωτική απογοήτευση που 25 χρόνια ήμουν άρρωστη. Τον άνθρωπο αυτό ήμουν ερωτευμένη μαζί του 40 χρόνια. Μέχρι που πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που πέθανε.
0: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν.
0: Φινάλε τώρα.
1: Η πρώτη ευτυχία ήταν αυτή. Η δεύτερη ευτυχία ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και εκεί η ζωή μου έχει χαρίσει και κάτι επιπλέον, είπα για τον Καζατζήρη και για τον Σκόπουλο. Η ζωή μου χάρισε έναν άντρα με τόσο πάρα πολύ ωραίο ταλέντο μουσικό, που εδώ μέσα στο σπιτάκι μας, στο διαμέρισμά μας, όταν τραγουδάμε μαζί, παίζει εκείνος την κιθάρα του και τραγουδάμε μαζί.
0: Ωραία.
1: Μάνο, σύε και το σπίτι. Να σκεφτείς, δε έχουμε ένα ιδανικό διαμέρισμα τόσο ήσυχο που δεν ενοχλούμε 3 η ώρα τη νύχτα, δεν ενοχλούμε κανένα ποτέ, και καμιά φορά όταν μας ακούνε από τις απέραντες πολυκατοικίες χειροκροτάνε, Μάνο.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μαρία μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή
1: και εγώ χάρηκα πολύ. Γεια.

para Política en el Linda Κομμένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Μαριβούλα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά, ο Max FM έπαψε να αναμεταδίδει την εκπομπή.
1: Ναι, τώρα σε ακούω από κινητό.
0: Α, ακούς κατευθείαν από εδώ. Μάλιστα. Για λέγε.
1: Ναι. Για ποιο θέμα θέλεις να πω?
0: Θέλω για όποιο θες εσύ. Το ένα είναι...
1: Να ξεκινήσουμε από το ποιο ταλέντο θα θέλαμε να έχουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Δεν έχω σκεφτεί ποιο ταλέντο θα ήθελα να είχα. Τώρα να πάω και λίγο στο επόμενο. Ευχαριστημένη είμαι με πολλά πράγματα. Όταν μπορώ να προσφέρω, ας πούμε, είμαι ευχαριστημένη. Δεν μπορώ να το συγκεκριμενοποιήσω.
0: Μάλιστα. Και δεν μου λες, θα παίξεις πιάνο ή είναι αργά?
1: Ναι.
0: Οκ. Σε ακούμε.

0: 2-11-10-80-880. Κύριε Γιάννη από τον Άγιο Νικόλαο, Κρητής.
1: Ορίστε.
0: Στην Κρητή.
1: Όχι.
0: Α.
1: Αθήνα. Αγαρμό.
0: Α, Άγιο Νικόλαο εδώ που, ναι. Okay.
1: Ναι, σας είχα ξαναπάρει.
0: Σύμφωνη, αλλά είδα Άγιος Νικόλαος και πήγε ο νους μου στην Κρήτη. Τι να κάνω.
1: Κατάλαβα.
0: Για μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, τώρα.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι.
0: Ωραία, μίλα μου κοντά.
1: Όσο.
0: Ναι, κοντά, αυτό ναι. Τώρα μια χαρά είσαι, για πες.
1: Ωραία, μια χαρά. Σας είχα παρέλει μια φορά από το ξενώνα που έχουμε εδώ στο Άγιο Νικόλα.
0: Μάλιστα.
1: Και μου κατεπεί μια πολύ ωραία κουβέντα που εγώ λίγο εκνευρίστηκα. Μου κατεπεί άστεγος. Και φυσικά είχατε πει τη σωστή λέξη. Και σας απαντάω σήμερα, ναι, άστεγος.
0: Ναι, μα δεν είναι μια κακή λέξη άστεγος.
1: Όχι, το ξέρω. Αφού είναι η επιβίωσή μου. Αλλά επειδή το είχατε πιάσει κατευθείαν, μου είπατε τη σωστή λέξη. Δεν μου λένε τη σωστή λέξη όταν λέω ότι παίρνω σε ξενώνα. Αυτά. Λοιπόν, και είχαμε, με είχατε κεράσει την προηγούμενη φορά και χτες βάλατε τελευταίο τραγούδι πριν κλείσετε και δεν σας πρόλαβα. Ένα τραγούδι, τον Άκτου Μέμπερ.
0: Ναι, ναι.
1: Και, το Γιάννη.
0: Το Γιάννη, ναι.
1: Και με στείλατε. Μου φτιάξατε όλη την ημέρα.
0: Χαίρομαι.
1: Και την προηγούμενη φορά σας είχα παρακαλέσει να με κεράσετε ένα τραγούδι της Δήμου, ένα τραγούδι του Άκτου Μέμπερ και με κεράσατε.
0: Γνωρίστε.
1: Ωραία. Μου φτιάξατε τη διάθεση όταν έμαθα ότι κάνατε κάποια δουλειά με το Μάλαμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Έχω γράψει 150 τραγούδια.
1: Ωραία.
0: Ναι, το Μάλαμα, το Ρήγμα.
1: Ναι.
0: Το Ρήγμα, έτσι λέγεται.
1: Το Ρήγμα.
0: Το Ρήγμα, ναι.
1: Ωραία. Αυτή μου σφυγουτάρω. Και τελειώνω γρήγορα.
0: Τι είπες αυτή, τι είπες, δεν άκουσα.
1: Είπατε.
0: Κάτι είπες, αλλά δεν το άκουσα. Είπες αυτή.
1: Δεν θα σας καθυστερήσω, θα τελειώσω γρήγορα.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν βιάζομαι να πω.
1: Ωραία. Θα σας πω και για τα ταλέντα και για μεγαλύτερη ευχαρίστηση.
0: Ναι, να μου πεις.
1: Ωραία, ταλέντο θεωρώ ότι είναι η επιβίωση μου πολύ μικρός. Είμαι από αρβανίτικη οικογένεια, έμενα στον Ασπρόπυλο. Η μάνα μου είναι από την Τύπα, στεφάνια στα αρβανίτικα, κρόρα. Στεφάνια στα ελληνικά, κρόρα στα αρβανίτικα, ήταν στα σύνορα της Πάνθας. Εκεί τελειώνει το χωριό. Και όλο σόι, τρελό σόι. Λοιπόν, και ο πατέρας μου ήταν από την Ίδρα. Από ενός χρονών με έπαιρνε και με πήγαινε στην Ίδρα μέχρι που μεγάλωσα λίγο και με έβαζε στο καράβι, καπετάνιος, με περιμένανε στην Ίδρα και έχω μεγαλώσει στην Ίδρα. Αυτά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Έτσι και αλλιώς στα νησιά, στα νησιά του Σαρονικού έχει πολλούς αρβανίτες.
1: Ναι, το ξέρω, αρβανίτες είναι.
0: Ναι,
1: και εκεί αρβανίτες είναι. Ναι. Οι τόποι περισσότεροι αρβανίτες.
0: Γι' αυτό λέω ότι στα νησιά του Σαρονικού έχει πολλούς αρβανίτες. Πάρα
1: έτσι,
0: πολύ.
1: Έτσι. Και η απόλυτη ευτυχία ήταν το 2001 Μαρτίου. Ήμουνα τόσο ευτυχισμένος μέχρι 21 Εβδόμου του 2021, δηλαδή 21 χρόνια. Με τη γέννηση του γιού μου, μονάχο παιδί, όλα πήγανε καλά, μέχρι το 21 που σκοτώθηκε. Εκεί τελείωσε και η ζωή μου.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και σκοτώθηκε, τελείωσα αντικά, εγκατάληψη, αποστόπ, όλα αυτά που συζητάνε μερικές φορές σαρτάρεται, τι πρέπει να παθαίνουν, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,
0: δηλαδή,
1: και κανένας δεν βρέθηκε να γράψει ενός Audi μαύρου.
0: Τον αριθμό.
1: Τον αριθμό, ενώ μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του, γιατί ήταν και οι φίλοι του εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη. Αυτό, πας περιπτώσει. Δεν έτρεχε το παιδί, αποδείχθηκε από την τροχέα, ήταν καθαρά εγκληματική φάση και καλύτερα που δεν τον βρήκαμε, γιατί θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Έτσι πιστεύω εγώ από μένα.
0: Λοιπόν, γιατί να μην είχε, δηλαδή. Γιατί να μην είχε μεγάλο πρόβλημα.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Να είχε.
1: Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
0: Κρίμα που δεν τον βρήκατε.
1: Ναι, δεν θα τον σκότωνα, δεν χρησιμοποιώ αυτή την έννοια, αλλά η ζωή του θα γινόταν μαύρη όπως έγινε μαύρη η δικιά μου.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Θα σε βοήθαγα κιόλας.
1: Κατάμαυρη. Κατάμαυρη. Λοιπόν, βάζεται, πάει και αυτό. Και από τότε απλά επιβιώνω μέρα και με μία λέξη μαυρίζω λίγο και πενθώ. Βάζεται, τώρα αυτό έχει κλείσει. Κλείνει 21 του 6 του μηνός που μας πέρασε, έκλεισα τα 61. Κλείνει 5 χρόνια 21 εδώ που έγινε αυτό και προσπαθώ να αντέξω και να ξαναδημιουργήσω πάλι. Και η ηρεμία που θα πάρω, τώρα τα λέω σύντομα, είναι από κάτι που έχω αποφασίσει να κάνω, ένα βήμα που ήθελα μια ζωή να το κάνω, απλά φοβόμουν ότι αν πήγαινα εκεί θα έμενα και εκεί, είναι να επισκεφτώ, μένοντας στο Ξενώνα, μία βόλτα άκουγα την Πέμπτη την εκπομπή της Τέρης που βγάζει κάποιον εκκλησία, να έκανα μία επίσκεψη στο Άγιο Όρος που έχω πολλούς γνωστούς εκεί, πολλούς αυτά, πολλούς καλόγερους, πολύ καλά κεράσματα, τα καλύτερα κεράσματα τα έχω πάρει, που έχω πολλούς γνωστούς εκεί, πολλούς αυτά, πολλούς καλόγερους, πολύ καλά κεράσματα, τα καλύτερα κεράσματα τα έχω πάρει από

0: δουλειές, μου δίνουν το δικαίωμα, χρωστάω φαρμακείο, χρωστάω κουρίο, χρωστάω έναν Μπαγκλαντές που είναι μάστορας, έμπορας. Mm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα καλά. Και έχω ένα δικαίωμα.
1: Ναι, τι δικαίωμα?
0: Να πω κάτι.
1: Παρακαλώ, όλος αυτά είναι.
0: Και επειδή θα ξαναμιλήσουμε, όχι σύντομα, δεν ξέρω πώς με έπιασε η διάθεση σήμερα, σας λέω, μου δημιουργήσατε χτες διάθεση.
1: Okay.
0: Από το Γιάννη Κάπα. Λοιπόν, είχα πάρει στην εκπομπή της ΣΕΡΙΣ, είχα πάρει τηλέφωνο να ζητήσω τραγούδι. Το σηκώνει η κυρία Σταβούλα, της λέω γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Λέω, θα ήθελα ένα τραγούδι και εγώ ήθελα να της πω ένα τον Άκτη Μέμπε, το Μεγάλο Τσίρκο. Και μου λέει, κύριε, εδώ δεν είμαστε μουσική εκπομπή, είμαστε ενημερωτική.
1: Καλά σου είπε.
0: Και θύμωσα. Και μετά δεν ήθελα να πάρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δύο φορές έχω θυμώσει μαζί. Είναι και Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Χάρηκα
0: καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια.

0: Καλό στο Δημήτρη Λιμπερόπουλο.
1: Μάνο μου, καλή σου μέρα. Τι και καλές διακοπές.
0: Δόξα
1: τω Θεώ.
0: Αργούν οι διακοπές ακόμα.
1: Άμα αργούν, εντάξει, όταν θα είναι.
0: Ναι,
1: άκουσα για Μήλο. Άκουσα για Μήλο.
0: Όχι, είπα ότι η Μήλος έχει τα πιο ζεστά νερά. Δεν
1: έχει, αλλά συνήθως εγώ πήγα δύο φορές και πήγαινα στον Προβατά που είναι στο νότο. Γιατί τα πιάνει πολύ ο βοριάς, παιδί μου, και η θάλασσα.
0: Υπάρχει
1: δεν βρίσκει μια παραλία να κάνεις μπάνιο.
0: Υπάρχει μια παραλία που είναι το αργοστάσιο της ΔΕΗ εκεί.

0: και η μονάδα που παράγει το ρεύμα,
1: ναι, ναι,
0: και βγαίνουν μέσα από τη θάλασσα θερμές πηγές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι πάντα cool εκεί.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και σε μερικά που έχει αματικά νερά που βγαίνουν, έβλεπα τουρίστες που μαζεύανε σε μπουκάλια νερό και τα παίρνανε μαζί
0: τους. Ναι,
1: ναι. Και μου έκανε εντύπωση. Δύο-τρία προκαρδευτικά θα πάμε στο θέμα και αν ο χρόνος μας το επιτρέψει τρέχοντας και λίγο ανθολόγιο.
0: Ναι,
1: πρώτον για τους αστερίες που είπες για το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Ο αστερίας είναι από τα μοναδικά, γιατί εμείς στην Αίγινα που τα ζούσαμε, ερχόντουσαν διάφοροι και πιάναν αστερίες. Αυτό έχει πέντε πόδια. Τα κόβανε τα πόδια τους, το σκίζανε, τα κάνανε πέντε κομμάτια.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει το χάρισμα από το Θεό και το κάθε κομμάτι αναπληρώνει τα υπόλοιπα.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Στον
1: αστερία. Δηλαδή, το κόβεις, το ξεσκίζεις, το κάνεις τέσσερα κομμάτια, το κόβεις.
0: Ναι, και...
1: Είναι πέντε κομμάτια. Και... Το κάθε ένα από αυτά τα κομμάτια, μόλις το πετάξεις στη θάλασσα, αναπληρώνει και ξαναφτιάχνει και τα υπόλοιπα τέσσερα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, αυτό το έχουν δύο όντα. Αυτό και τα κουνάβια. Τα οποία κουνάβια, ξέρεις, όταν πηγαίνουν να φάνε στα μπέλια και στείλουν παγίδες, όταν το πιάσει η παγίδα το πόδι του, γυρίζει, κόβει το πόδι του και φεύγει. Αυτό το βλέπει η Αλεπού και πηγαίνει επιδειχτά, μαζεύει τα πόδια της και πάει επιδειχτά και μπορεί να πέσει πάνω στην παγίδα, γι' αυτό λένε η πονηρή Αλεπού πιάνεται από τα τέσσερα που λένε καμιά φορά. Επίσης κάτι θυμάμαι παλιά που είχαμε συζητήσει για έναν καμπόσο, είχες και ένα συγκρότημα και διάβαζα που λέμε παίρνω κάμποσα, είχες κάνει μια συζήτηση και διάβαζα προχθές για έναν καμπόσο Κώστα που τον βραβεύσανε σαν προπονητή και είναι ο γιος ενός πρωτοπυγμάχου καμπόσου, ο οποίος στους 100 αγώνες της πυγμαχικού στην Αμερική είχε νικήσει τους 97.
0: Mm.
1: Και έλεγα γιατί είχε και ένα συγκρότημα. Τώρα, για το θέμα μας Μάνο...
0: Τι σχέση είχε το συγκρότημα?
1: Είχε φέρει ένα βράδυ και λεγόντουσαν οι καμπόσοι, κάπως έτσι τους έλεγα και τραγουδάγαν.
0: Ποτέ δεν έχω φέρει.
1: Όχι, μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
0: Αλλιώς μπορεί να λέγονταν καμπόσοι, όχι.
1: Δεν αποκλείεται. Να κάνω εγώ λάθος. Τώρα, στο θέμα το σημερινό, εκείνη η ευτυχισμένη μου στιγμή ήταν όταν γνώρισα τη γυναίκα μου που ζούμε αρμονικά, δόξα τω Θεώ. Θα πω σε παρένθεση ότι αυτός ο κύριος Βασίλης μας πληγώνει, ρε παιδί μου, όταν τον ακούμε. Τι να σου πω δηλαδή, με τι πόνο τον ακούμε. Τέλος πάντων, περνάμε μια ζωή καλή, αλλά η ευτυχισμένη μου στιγμή ήταν όταν συναντηθήκαν οι δύο οικογένειες. Είδαμε ότι ήταν δύο οικογένειες βιοπαλαιστών οι οποίοι ταυτιστήκανε. Και ξέρεις, τα περισσότερα ζευγάρια έχουν πρόβλημα γιατί κάποιοι άλλοι είναι πιο μορφωμένοι ή κάτι παίρνουν περισσότερα λεφτά και αυτοί δηλητηριάζουν σε εισαγωγικά τη σχέση του ζευγαριού. Οι οικογένειες μας ταιριάξαν και όταν είδα εγώ αυτό το τέρασμα ένιωθα ότι ήταν μεγάλη η ευτυχία πέρα από όλα τα άλλα τις ευτυχισμένες στιγμές που είπανε οι προλαλήσαντες.
0: Mm.
1: Και το δεύτερο που θα μου άρεσε και δεν τα κατάφερα ήταν να μάθω Ιταλικά, που μου άρεσε αυτή η γλώσσα πολύ, και να σκεφτείς ότι στην αεροπορία είχα πάρει μια Ιταλική ανεπιδασκάλου και μάθαινα λέξεις και ξέρω τώρα όταν ακούω Ιταλικά ξέρω, αλλά είναι σαν να έχω τούβλα και να μην μπορώ να χτίσω ένα σπίτι.
0: Mm.
1: Δηλαδή τα καταλαβαίνω αλλά δεν μπορώ να μιλήσω, αυτό το ένα, και που δεν έμαθα στη ζωή μου ακορντεόν. Το ακορντεόν μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου ένας παίζει μπουζούκι, ο άλλος κιθάρα, το ξέρεις ο Αλέξανδρος,
0: ναι, ναι.
1: Και πολύ καλό μπουζούκι, αλλά εγώ το ακορντεόν μου άρεσε και μάλιστα θυμάμαι σε ένα από τα Χάνς του Άραξο εκεί στην αεροπορία, έπαιζε ένας ακορντεόν και είχα τρελαθεί. Και όπως ανεβαίνω Μάνο μου και πιάνομαι από το παράθυρο να δω ποιος είναι που παίζει να τον ακούσω, χουφτιάζω μια φωλιά από σφίγγες. Με τσιμπήσανε τα μια τριανταριά και το έβαλα στα πόδια, πήγα στο αναρωτήριο και βούτυξα το χέρι μου σε αμμονία και σώθηκα. Και ξέρεις τώρα μαθαίνω εκ των υστερών ότι όταν η αμμονία κάνει καλό όταν σε τσιμπήσει η μέλισσα.
0: Ναι.
1: Όταν σε τσιμπήσει η σφίγγα λέει ξύδι. Δεν κάνει για το άλλο. Αυτό ήταν ένα ακορντεόν και το ότι δεν έμαθα Ιταλικά στη ζωή μου. Δηλαδή θα μου άρεσε να τα έχω μάθει αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν έχουμε χρόνο...
0: Το ανθολόγιο που έλεγες.
1: Το ανθολόγιο. Να μιλήσουμε λίγο. Είχες μιλήσει κάποια στιγμή, είχες κάνει μια αναφορά με τον... για τις πρακτορίες,
0: ναι,
1: που είχε με τον Μπουκάη. Τις, ναι, είχε αναφέρει ο Μπουκάη τις πρακτορίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα.
0: Παρακαλώ.
1: Η φρικτορία, οι φρικτορίες ήταν εφεύρεση του Παλαμίδη. Ο Παλαμίδης έπρεπε να έχουν τη φυσιογνωμία του στις τηλεπικοινωνίες. Ήταν ένα φοβερό μυαλό, το οποίο είχε τραγική κατάληξη μεν, αλλά θέλω να σου πω ότι εφεύρε τους φάρους, εφεύρε τα νομίσματα, εφεύρε τη διαίρεση του χρόνου, εφεύρε τα ζάρια εκεί στον Τροϊκό πόλεμο. Παγίδευσε όμως τον Οδυσσέα, ο οποίος δεν ήθελε να πάει στον Τροϊκό πόλεμο, και του την έφτιαξε και τον σκοτώσαν σαν προδότη. Το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Όμως ο Παλαμίδης...
0: Ποιον σκοτώσανε?
1: Τον Παλαμίδη. Τον λιθοβολήσαν οι Έλληνες σαν προδότη, γιατί έκανε μια σκευωρία ο Οδυσσέας από την Ιθάκη, ότι πήγαινε να τους προδώσει, έπιασε έναν από την Τρία και ότι πήγαινε να τον δωροδοκίσει κτλ. Αλλά ήταν φοβερό μυαλό ο Παλαμίδης. Ήταν ο γιος του, αν θυμάμαι, του Ναύπλιου, και γι' αυτό και στο Ναύπλιο η τοποθεσία εκεί έχουμε το Παλαμίδι. Ήταν ανιψιός του Αγαμέμνονα αυτός. Και έχουν αναφέρει σε αυτόν και ο Αισχύλος, του Θουκυδίδης και τα λοιπά. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, τι ήταν οι φρικτορίες. Επάνω στο βουνό φτιάχνανε δύο τείχους ή δύο παραπροπετάσματα με ξύλο ή χτισμένα, τα οποία ήταν περίπου 2 μέτρα ύψος και η διαφορά τους ήταν περίπου 5 μέτρα. Στο πίσω μέρος από αυτά υπήρχαν 4 κολόνες και από τη μια μεριά και από την άλλη, όπου ανάβανε φωτιές, αλλά δεν φαίνονταν οι φωτιές του απέναντι βουνό, γιατί ήταν κάτω, ήταν σαν τραμπάλα. Όταν λοιπόν σηκώνανε το ένα δοκάρι που είχε πει, ήταν το Α, ας πούμε. Τα 2, τα 3 είχαν φτιάξει την αλφάβητο και το απέναντι βουνό, με αυτές τις φωτιές που ανεβάζανε από βουνό σε βουνό, μπορούσαν να συνεννοηθούν. Φαντάσου, αυτό το χρησιμοποίησε και ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι την Περσία, αλλά και οι Ρωμαίοι. Θέλω να πω το εξής, τι φοβερό ήταν. Μπορούσε να δοθεί ένα μήνυμα, ας πούμε, 700 χιλιόμετρα μέσα σε μια ώρα.
0: Mm-hmm.
1: Σκέψουμε αν ομώ ότι όταν έπεσε η Τρία, από βουνό σε βουνό, από την Τρία, στη Λίμνο, το σημείωσα τώρα εδώ, από τη Λίμνο στο Άγιο Όρος, από το Άγιο Όρος στο βουνό Μάκιστο Τσέβιας, από τη Βιωτία στον Κιθερώνα, στα Γεράνια, στο Αραχναίο, στην Αττική, και σε 3 ώρες είχαν μάθει ότι έπεσε η Τρία στις Μυκήνες.
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβεις. Αυτός λοιπόν ο Παλαμίδης ήταν ένα φοβερό πρόσωπο, και θέλω να πω ότι ήταν αυτές ήταν οι φρικτορίες στις οποίες σηκώνανε αυτά τα δοκάρια με τις φωτιές και δίνανε το μήνυμα. Μερικά δεν έχουν σωθεί τα μηνύματα που δίνανε, δηλαδή οι τύχοι σαν οι ενάντιοι ή δεόμεθα σύτου, δηλαδή όταν πεινάγανε,
0: ναι,
1: και τους είχαν από βουνό σε βουνό αυτοί, αφήναν 4-5 στρατιώτες οι οποίοι δίνανε το μήνυμα από το Μέγα Αλέξανδρο που πήγε μέχρι που έφτασε, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και θα κλείσω λέγοντας ότι στη Σύφνο το έχουν έθιμο αυτό κάθε Πεντηκοστή και βάζουν πυρσούς και δίνουν μηνύματα από βουνό σε βουνό και έχουν περίπου κάπου 70 βουνά και δίνουν τα μηνύματα. Αυτά ήθελα να πω. Σου εύχομαι να περάσεις πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσουμε πάλι και από εβδομάδα. Κυριακή, ξέρεις, είχα καιρό να πάρω, γιατί είχα κάτι προβλήματα, χτύπησα το πόδι μου κάτω στο χωριό και μου ζητήσανε διάφορες εξετάσεις και πρέπει να πηγαίνω νηστικός, να σηκώνομαι πρωί, οπότε κατά κάποιο τρόπο δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, παρόλο που άκουγα και ήταν έχασα κάτι από αυτά, θα τα έχουμε σε επαναλήψη ενδεχομένως στην άδεια σου.
0: Έτσι. Να σε καλά.
1: Σου εύχομαι, Μάνο μου, να έχεις υγεία, να έχεις εμπνεύσεις, να χαίρεσαι την Αλεξάνδρα σου, να σε αγαπάμε όλοι και να είσαι πάντοτε υγιής και ακμαίος.
0: Και
1: δηλαδή,
0: σε αγαπάμε
1: όλοι, να ξέρεις ότι δεν βρίσκουμε λόγια, δηλαδή, για να μπορούμε να εκφράσουμε αυτή την αγάπη που έχουμε για σένα.
0: Να σε καλά.
1: Και σε καλύτερα. Καλημέρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Για χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-0. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Και είπα να περάσω για να σας πέσω και ένα κομματάκι εδώ, να έχουμε να ακούμε κάτι.
0: Α, για πες.
1: Λοιπόν, να στηθούμε να παίξουμε ένα κομματάκι τώρα που παίρνουμε και από ένα σταθερό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Απλά να είναι έτσι τοποθετημένο. Ναι, ναι. Ναι. Που να ακούμε και τη φωνή και τη μουσική.
1: Ιδίως τη φωνή. Ναι.
0: Okay, πάμε. Πού είσαι? Αλέξανδρε.
2: Τέλειωσε.
0: Τι πράγμα?

Εσταφρουλά, πάρε ξανά τον Αλέξανδρο και πες του ότι δεν ακούγεται η φωνή. Να κάνει αυτό που του έχω πει. Να βάλει μερικά βιβλία στο τραπέζι και από πάνω το τηλέφωνο. Για να είναι πιο κοντά στο στόμα του. Πάρ' τον. Αλέξανδρε, λυπάμαι πάρα πολύ. Ελπίζω να ακούει η Μαρία δίπλα σου. Ήταν χάλια η γραμμή. Σταυρούλα, πάρ' τον Αλέξανδρο. Δύο 11 10 80 8 8 0.

Αλέξανδρε, ακουγόταν άθλια η όλη κατάσταση και αναγκάστηκα να κλείσω τη γραμμή. Με ακούς? Αλέξανδρε. Λοιπόν, καλά, μην ξαναπάρεις, άστο. Παράτα το για απόψε. Τι παίζεις με το τηλέφωνο? Είπαμε να κάνουμε μια κανονική κατάσταση και σου μιλάω και δεν απαντάς, κάνεις κλικ. Λοιπόν, πάει αυτό. Βάλε εσύ ένα άσμα, θα πάμε στην κορυφή και μετά θα πάμε στον επίσημο καλεσμένο μας.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι το 211-10-88-80 και επίσημος καλεσμένος μας απόψε από το αρχείο συνεντεύξεων της εκπομπής, ο τραγουδοποιός Ορφέας Περίδης.
1: Ορφέα, περίμενε να έρθω κοντά να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέω,
1: είναι προστάτης ο Άγιος Φανούριος.
2: Η μάνα μου πάντα στον πήγαινε να με κάνει και ολονυχτία. Γιατί τι είναι ο Άγιος Φανούριος?
1: Πριν από λίγο δεν υπήρχε ούτε μία θέση. Με το που μου είπε στο κινητό ότι έρχεσαι και ότι είσαι στη γωνία, φύγανε δύο αυτοκίνητα. Έλα, πάρκα να πάμε μέσα.

0: Προσπαθώ να σκεφτώ τι άλλαξε στη ζωή σου όταν ξαφνικά κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος και γίνεται μεγάλο σου ξέ η Φωτοβολίδα και τα άλλα τραγούδια του δίσκου. Και ξαφνικά ακούγονται παντού. Στη δική σου τη ζωή, βαθιά μέσα στην ψυχή σου, τι άλλαξε?
1: Βέβαια, αυτό το τρομερό σοκ της δημοσιότητας το πλήρωσα για κάποια χρόνια. Είναι λογικό δηλαδή να σοκαριστείς όταν, ας πούμε, τα τραγούδια σου τα παίζεις σε ένα δωμάτιο 2x3, ας πούμε, ξαφνικά τα ακούει όλη η Ελλάδα, μέχρι και ο απόδημος ελληνισμός, Αυστραλία και η Αμερική. Κάτι παθαίνεις βέβαια.
0: Και γιατί λες το πλήρωσα πολλά χρόνια?
1: Λέω το πλήρωσα γιατί, ξέρεις, ό,τι, ας πούμε, πρόβλημα, αναπηρία έχουμε, βρίσκει στη ζωή ένα αντίστοιχο γεγονός ή κάποιους ανθρώπους για να καθρεφτιστεί. Και η αναπηρία που εγώ πιστεύω εμφάνισα εκείνη την εποχή ήταν η ανάγκη για επιβεβαίωση και για αυτοεπιβεβαίωση ασφαλώς και αναγνώριση. Αυτό το γεγονός μπορεί να σε επηρεάσει για ένα χρονικό διάστημα. Παθαίνει κάτι το ύφος σου. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι πια είσαι αναγνωρίσιμος και χάνεις τον αυθορμητισμό σου. Ας πούμε, μπαίνεις μέσα σε μια καφετέρια, γυρίζουν όλοι, σε κοιτάνε και εσύ αισθάνεσαι ότι κάποιοι από αυτούς σε ξέρουν πια. Δεν είναι όπως χθες που δεν σε ήξερε κανένας και μπορείς, ας πούμε, άνετα να, ας το πούμε, να την ψωνίσεις, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Εσύ έπαθες κάτι τέτοιο?
1: Ναι, θα έλεγα ναι, έπαθα ένα σοκ παρόμοιο, τέτοιου είδους, και φυσικά χρειάστηκα αρκετό χρόνο για να ισορροπήσω μέσα από παρενέσεις και βοήθεια φίλων και αγαπημένων ανθρώπων γύρω μου.
0: Δηλαδή τι σου λέγανε οι φίλοι? Ορφέα, πρόσεχε, γιατί, τι γιατί?
1: Α, κοίταξε, μου λέγανε, τι μου λέγε, ας πούμε, ο Κωστής Παπαγιώργης, παραδείγματος χάρη, ότι αυτό είναι η ανάγκη σου που έχεις πάθει. Είχες ανάγκη να το πάθεις. Και το πάθες. Δεν το παθαίνουν όλοι, ξέρεις. Υπάρχουν συνάδελφοι αρκετά ωριμότεροι από μένα στο να αντιμετωπίσουν πιο ώριμα το γεγονός της δημοσιότητας. Τέτοια πράγματα.
0: Αυτό επηρέασε την αισθητική στάση που κρατάς απέναντι στο τελικό μουσικό προϊόν που φτιάχνεις?
1: Κοίταξε, αυτό είναι πιθανό που λες, είναι σωστή παρατήρηση, γιατί από τη στιγμή που αισθάνθηκες ότι έχεις γίνει κάποιος, πλέον, ας πούμε, ένας αυτός πάνω από σένα, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, σε κάνει πιο αυστηρό με τον εαυτό σου για να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, το οποίο τελικά σου αρέσει, έτσι. Γιατί και η αναγνώριση, αλλά κυρίως, ας πούμε, η επαγγελματική κατοχύρωση μιας στρόφης που κάνεις στη ζωή σου, είναι κάτι το οποίο επιθυμούσες διακαώς όλη σου τη ζωή να συμβεί. Οπότε θέλεις, ας πούμε, να το, αν είναι δυνατόν, να το διαιωνίσεις κατά κάποιο τρόπο. Να μην το χάσεις. Έπειτα στη δουλειά αυτή με το τραγούδι, σημασία έχει εκτός από τη φωτοβολίδα και η διάρκεια της φωτοβολίδας στον ουρανό.
2: Μια

0: Πρωτήτερα που ετοίμαζες τον καφέ σου, πιάσαμε μια κουβέντα για τον εγωισμό και σου είπα πόσα χρόνια περάσανε ως ότου συνειδητοποιήσω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω μου εκτός από τον εαυτό μου. Mm. Και συγκατένευσες εκείνη την ώρα, αλλά δυστυχώς δεν είχα το μαγνητόφωνο ανοιχτό, ενώ τώρα το έχω. Γιατί κούνησες θετικά το κεφάλι σου?
1: Ναι, γιατί ξέρεις, συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο αυτό, σ' άλλον λίγο, σ' άλλον πολύ. Αλλά συμβαίνει να αισθάνεται κάποια στιγμή ότι είναι το κέντρο του κόσμου και όσο ο κόσμος να γυρίζει γύρω του. Και αυτό δεν ξέρω, είναι μια αρρώστια κατά τη γνώμη μου, σαφώς μια αναπηρία, και η ζωή καμιά φορά έρχεται να σε θεραπεύσει από αυτό, αν θεραπευτείς έτσι, εξ ολοκλήρου ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, και η ζωή έχει διάφορους τρόπους να το κάνει.
0: Τι σου συνέβη δηλαδή και άλλαξες?
1: Κοίτα, από τη στιγμή που έκανα οικογένεια έπαψα να είμαι εγώ το κέντρο του κόσμου. Δηλαδή μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ξαφνικά, γεννήθηκε ξαφνικά ένας άνθρωπος τον οποίο αγαπάς περισσότερο από τον εαυτό σου. Αυτό.

0: Οι ιδεολογίες όπως τις ξέραμε μέχρι πρότινος θα εξακολουθήσουν να έχουν την ίδια μορφή στο μέλλον ή πιστεύεις ότι οι άνθρωποι θα αναζητήσουν κάτι διαφορετικό πια?
1: Μάνο, εγώ πιστεύω ότι όλα αλλάζουν, και οι ιδεολογίες και τα πάντα. Μέσα στο γεγονός αυτό λοιπόν της αέναης και μόνιμης αλλαγής θα αλλάξουν και οι ιδεολογίες. Ήδη έχουν βγει, ας πούμε, κάποιες αποχρώσεις της αριστεράς, παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω θα συμβαίνει, γιατί αλλιώς τα οργανώνουμε, τα υπολογίζουμε και τα προγραμματίζουμε εμείς, και αλλιώς τελικά τα φέρνει η ζωή. Αν, ας πούμε, παράδειγμα, φτιάξεις μια ιδεολογία η οποία είναι πολύ ακραία και δεν υπολογίζει την ανθρώπινη φύση, αυτή η ιδεολογία είναι επόμενο να καταρρεύσει κάποια στιγμή. Ή αν όχι εξ ολοκλήρου, κάποια κομμάτια της, κάποια σημεία της. Έτσι φαντάζομαι ότι είναι τα πράγματα.
0: Το αίτημα του μέλλοντος ποιο θα είναι άραγε για τους ανθρώπους?
1: Κοίταξε, ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι είναι αδιφάγος και αχάριστος, έτσι. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορεί να το αποβάλει τόσο εύκολα. Είναι μάλλον μέσα στη φύση του. Τώρα, ποια θα είναι τα αιτήματα μιας μελλοντικής εποχής? Θα συνεχίσει να είναι όντως σε τέτοιο βαθμό όπως είναι σήμερα το χρήμα, ή ο αγώνας θα γίνεται σε 30 χρόνια, όπως λένε, για το νερό? Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα προβλέψει κανείς ή να τα, πώς να το πει κανείς, να, ξέρεις, δεν μπορώ την μελλοντολογία εντωμεταξύ, δεν ξέρει κανείς. Λέμε, ας πούμε, ότι έχουν οργανώσει έτσι τη ζωή μας, υπάρχει ένα σχέδιο να πάει το πράγμα εκεί, ας πούμε, με την Ελλάδα, έτσι, για αυτά. Και πορεύεται το πράγμα προς τα εκεί, και ξαφνικά, ας πούμε, στη δολοφονία ενός παιδιού, του Γρηγορόπουλου, μέσα σε μία νύχτα παίρνει φωτιά η Αθήνα. Αυτό ποιος το υπολόγισε? Το υπολόγισε κανένας? Πού να ξέρεις δηλαδή τις αντιδράσεις του κόσμου εκ των προτέρων? Δεν μπορείς να πεις. Βεβαίως μπορεί να αποδιγετείται πια η κοινωνία μέσα από τη τηλεόραση και το ίντερνετ, αλλά πάντα θα είναι απρόβλεπτη. Αυτό πιστεύω.
0: Επειδή έλεγες πριν για τα δύο χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, το αδιφάγον του χαρακτήρα της και την αχαριστία, μπορείς να μου πεις ένα-δύο ανθρώπους τους οποίους χρωστάς χάρη? Μουσικούς που προϋπήρξαν από σένα, ας πούμε.
1: Χρωστάω χάρη σε πολλούς ανθρώπους. Άλλοι το ξέρουν, άλλοι όχι. Χρωστάω, ας πούμε, χάρη στο Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος, χωρίς να το ξέρει, με έμαθε να γράφω τραγούδια, να εκφράζομαι με έναν τραγουδιστικό τρόπο, ας το πούμε έτσι. Χρωστάω χάρη στο Μανώλη Ρασούλη, που καταπιάστηκε με ένα λαϊκό τρόπο, με θέματα τα οποία το λαϊκό τραγούδι δεν ούτε καν είχε φανταστεί στα πιο βαθιά του όνειρα. Ξέρω εγώ, παράδειγμα, ας πούμε, μίλησε ο Μανώλης Ρασούλης το 80 για μετανάστες. Εργατάκι από τη Λιβύη και τα λοιπά, θυμίσου, ας πούμε, εργατάκι και φτωχό, πιάσε τον Ντακτυντή να γίνει πατυρντή κανονικό. Για την ομοφιλοφιλία, ας πούμε, καταπιάστηκε με θέματα δηλαδή, δοσμένα με λαϊκό τρόπο, τα οποία δεν είχαν ξαναυπωθεί σε λαϊκό τραγούδι, τέτοια θέματα. Αυτά χρωστάω στον Νίκο Παπάζογλου, ο οποίος με πήρε από τον μπράτσο, ας πούμε, και με οδήγησε στη δισκογραφία. Χρωστάω στην Επιτροπή των Αγώνων Τραγουδίου που είχε διοργανώσει ο Χατζηδάκης, που μου δώσαν μια διάκριση και μου δώσαν φτερά για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Σε πολύ κόσμο χρωστάω. Χρωστάω σε τυχαία γεγονότα, σε πάρα πολύ μικρά και ασήμαντα γεγονότα που για μένα ήταν πολύ καθοριστικά. Όπως, ας πούμε, δύο βιβλία που μου έφερε η κυρία Πρασοπούλου στα Καμαρίνια, που έπαιζα σε ένα μαγαζί το 1995 περίπου, που εκεί γνώρισα τον Νιδέλτα Τριανταφυλόπουλο, τον εξαίρετο καθηγητή λογοτέχνη και φιλόλογο στη Χαλκίδα, όπου εκεί βρήκα τα εξαιρετικά ποίηματα που μελοποίησα, το Ηλαγιαλί και το Φεγγάρι. Χρωστάω σε πάρα πολύ κόσμο, και άμα κάτσω και σκεφτώ τώρα, θα δω ότι ψηφίδα-ψηφίδα υπήρξαν διάφοροι άνθρωποι που φτιάξανε την εικόνα αυτή που έχω εγώ σήμερα, που με βοήθησαν μάλλον.

0: Όταν ήσουν μικρός, το γεγονός ότι ήξερες κιθάρα έκανε πιο εύκολη την πρόσβαση στα κορίτσια.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να ρίξεις ένα κορίτσι. Το τραγούδι, την κιθάρα και η μουσική. Άλλωστε, γι' αυτό έχει βγει. Γι' αυτό, πώς το λένε, ξέρεις, κάνω ένα παραλληλισμό με τη φύση και λέω, ας πούμε, ότι το αρσενικό πουλί κελαϊδάει για να προκαλέσει τη θηλυκιά. Και μήπως είναι και ένα...
0: Είναι το κελάιδισμα του ανθρώπου το τραγούδι.
1: Είναι το κελάιδισμα του ανθρώπου, ναι. Μπορεί να είναι και έτσι.
0: Εσύ πάντως ήσουν ένα παιδί της παρέας ή πιο μοναχικό άτομο?
1: Ήμουν και τα δύο. Και γιατί δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Η δημιουργία είναι μια μοναχική στιγμή.

0: Σπουδαίο είναι αυτό. Έτσι διαλέγω, μπορώ να σου πω, τους συνεργάτες μου. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ένας βιρτουόζος κιθαρίστας. Παίζω έτσι λίγο κιθάρα και παίζω τα τραγούδια μου αρκετά καλά, έτσι για να μπορώ να τα παίζω και στον κόσμο. Συνοδεύω δηλαδή μια χαρά τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα, οι συνεργάτες μου που θα συνοδέψουν εμένα, δεν έχω την απέτηση να είναι βιρτουόζοι. Έχω όμως έναν όρο απαράβατο, να είναι συνεννοήσιμοι, να είναι καλοί χαρακτήρες. Τι εννοώ? Να είναι δηλαδή χαρακτήρες που μπορούν να κάνουν λίγο πίσω, να τη θασεύουν κατά κάποιο τρόπο το εγώ τους, έτσι ώστε να μπορεί να συνάδει με την ομάδα.
1: Θέλω να μου δώσεις ένα χαρακτηριστικό που να παραμένει αναλύωτο μέσα σου για το τραγούδι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες να γράφεις τραγούδια μέχρι σήμερα.
0: Κοίτα, έχω κάποιους νόμους τους οποίους τηρώ στη συγγραφή ενός τραγουδιού. Ποιοι νόμοι είναι αυτοί? Ένας και πολύ σημαντικός κατά με είναι μέσα στο τραγούδι, μέσα στην έμπνευση, να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης. Ένα άλλο που επιδιώκω είναι, καθώς έφτιαξα τον πρώτο στίχο παράδειγμα και λέω πως αυτό είναι η αρχή, μετά το βάζω λίγο στην πάντα και το ξανακοιτάω το απόγευμα ή αύριο, γιατί λέω σίγουρα θα υπάρχει και κάτι καλύτερο από αυτό που έχω γράψει, και συνήθως υπάρχει. Αλλά σε αυτό βοηθάει και πώς θα το ακούσει ο άλλος, τον οποίο εμπιστεύεσαι και θες να ακούσεις και τη γνώμη του. Όταν δεν εκπλαγεί και δεν έχει το στοιχείο της έκπληξης, ας πούμε, η αντίδρασή του, με προβληματίζει και το ξαναδουλεύω. Με βοηθάνε και οι άλλοι δηλαδή, δεν είμαι μόνος μου.

0: Την τελευταία φορά που ήρθα εδώ, οι νεαρές ελιές στο πεζοδρόμιο ήταν μικρές και αδύνατες. Τώρα έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου.
1: Ότι είναι μικρό, μεγαλώνει.
0: Είναι τόσες πολλές οι ελιές που πέφτουν κάτω, μου είχες πει, που να τις μαζέψω να τις κάνω λάδι.
1: Όχι λάδι, αλλά μπορεί να τις μαζέψεις και να τις χαράξεις και να φτιάξεις πολύ ωραίες ελιές. Αυτό το κάνουν πια αρκετοί και φίλοι και έτσι από ό,τι ακούω, ας πούμε. Όχι επειδή υπάρχει πείνα, αλλά επειδή είναι αμαρτία, αφού στο δίνει ο Θεός, να το αφήνεις, να πούμε, να σαπίζει.
0: Πάντα έλεγα, γιατί οι δήμαρχοι αντί να φυτεύουν νερατζιές, δεν φυτεύανε μανταρινιές να τρώμε κανένα μανταρίνι περπατώντας, παρά να πέφτουν.
1: Καταπληκτικό είναι αυτό που λες. Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Και μάλιστα σκεφτόμουν με ένα φίλο που ξέρει να τις μπολιάζουμε σιγά σιγά. Καταπληκτικό είναι αυτό που λες. Έλατε, γιατί όμως δεν γίνεται αυτό?
0: Γιατί δεν γίνεται ποτέ το αυτονόητο σε αυτό το τόπο?
1: Το αυτονόητο όχι μόνο σε αυτόν τον τόπο, Μάνο, σε αυτόν τον κόσμο πιστεύω. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ότι θάφτε τα προϊόντα για να ρίξουμε τις τιμές. Δηλαδή, αυτές οι τρομακτικές τακτικές της οικονομίας, της Ευρωπαϊκής, ας πούμε, Ένωσης. Αυτή η επιχορήγηση, πάρτε πώς το λένε,
0: επιδότηση
1: που δίνανε, που καταστρέψανε ουσιαστικά και τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή και τους Έλληνες σαν φιλοσοφία και σαν στάση ζωής, ας πούμε, αλλά και την ίδια την παραγωγή, ας πούμε, και τώρα να.
0: Από ό,τι φαίνεται και η πολιτική εκπαιδεύει τους ανθρώπους με έναν τρόπο.
1: Τώρα που μου το λες, η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι ευάλωτος και πάρα πολύ εύκολα να παρασυρθεί στην αντεμπελιά, στην αδράνεια, στη συμφεροντολογική συμπεριφορά. Αν βρεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, που είναι φτωχός, έτσι, και του δώσεις ξαφνικά ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει και η συμπεριφορά του και ο τρόπος που σκέφτεται και όλα. Κάτι τέτοιο δεν έγινε με τους Έλληνες, ας πούμε, και τα δάνεια και τα ξαφνικά, δηλαδή, αυτό δεν συνέβη με εμάς, ας πούμε. Εκεί που ήμασταν, ξέρω εγώ, μεροκαματιάριδες, ας πούμε, και δουλεύαμε καθημερινά μεροδούλη, μεροφάι για το προστοζήν, ξαφνικά δεν δημιουργήθηκε ένας ευδαιμονισμός, ας πούμε, και βρεθήκαμε σε μια άλλη κατάσταση την οποία τελικά και δεν καταφέραμε να ελέγξουμε.
0: Ποια είναι η προϋπόθεση για να ελέγξει ένας λαός τη συμπεριφορά του από τη στιγμή που η εξουσία του στέλνει άλλα μηνύματα?
1: Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το. Δηλαδή, τα λάθη ήταν χωρίς καμία αμφιβολία κυβερνητικά ή, ας πούμε, νομοθετικά ή, εν πάση περιπτώσει, αυτών που υποτίθεται ότι έχουν βγάλει ένα κάρο σχολές και υποτίθεται ότι διδάχτηκαν να αναπτύσσουν την οικονομία, να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Τελικά, τι διδάχτηκαν, ας πούμε? Γιατί προέκυψε αυτή η οικονομική κρίση και αυτή η κατάσταση? Επειδή ο άνθρωπος είναι αδιφάγος, φαίνεται, και δεν καταλαβαίνει ούτε από σχολές, ούτε από
0: διδαχές.
1: Ναι, τελικά ποιες διδαχές? Ο άνθρωπος έχει μια φύση και είναι δυτή. Είναι και καλή και κακή. Είναι και καλός και κακός, δηλαδή. Και ανάλογα στις συνθήκες αναπτύσσεται. Είτε το ένα είτε το άλλο.

0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία φαίνονται από πολύ νωρίς στη ζωή του ανθρώπου. Όταν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχεις ένα ταλέντο, αυτό θα εμφανιστεί και μάλιστα νωρίς. Όχι απαραίτητα, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι στην πορεία του ανθρώπου και ξαφνικά στα 30 του, στα 40 του, να του συμβεί κάτι, ας πούμε, που δεν το είχε κατά νου ότι θα του συνέβαινε. Όπως, ας πούμε,

0: που δεν το είχε κατά νου ότι θα του συνέβαινε. Όπως ας πούμε, περιττό να σου πω ότι εγώ έγραψα τον πρώτο μου δίσκο στα 36 μου, αρκετά μεγάλη ηλικία, κιθάρα, και έπαιρνα αυτό το ξύλινο εργαλείο που έχουν οι νοικοκυρές για να τεινάζουν τα στρώματα, το οποίο το λέγαμε γιαπί, και το έκανα μπουζούκια, γιατί είχε ένα μπουζικοειδές σχήμα, και έκανα πως έπαιζα μικρός. Και μετά μου πήραν μια κιθάρα 6-7 χρονών και άρχισα, ας πούμε, σιγά σιγά να βγάζω μερικές μελωδίες, στη μία χορδή βεβαίως. Κάποια στιγμή εκεί γύρω στα 12-13 ήρθε ένας άνθρωπος στο σπίτι και μου την κούρδισε την κιθάρα. Αυτός ήταν ο Τάκης Αντωνιάδης, ο τραγουδιστής των Sounds στη δεκαετία του 60. Πολύ καλός τραγουδιστής, μακρινός συγγενής μου. Σε αυτόν τον άνθρωπο χρωστάω λοιπόν την πρώτη μου επαφή με το όργανο. Ήρθε και έπαιζε το Yesterday, τον Beatles, και εγώ έκλαιγα.
1: Χωρίς να καταλαβαίνεις τι λένε τα λόγια.
0: Ναι, μόνο με τη μελωδία, μα τη μελωδία κι αυτή, των Beatles. Και έτσι σιγά σιγά ξεκίνησα. Στα 17 βέβαια πήγα στο Οδείο και άρχισα να μαθαίνω πια με ακαδημαϊκό τρόπο την κιθάρα.
1: Εσύ γιατί πέσεις ανάποδα όμως?
0: Αυτό συνέβη γιατί ο πατέρας μου ήταν αριστερόχειρ, την έπιασε ανάποδα και έτσι νόμιζα πως πιάνεται η κιθάρα. Και όντας δεξιόχειρ κανονικότατος, έπιασα την κιθάρα ανάποδα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθώ πάρα πολύ μέχρι να πείσω τη δασκάλα μου, την πρώτη μου δασκάλα στο 2, 17-18 χρονών πια, που δεν μπορούσα να την πιάσω από την καλή. Την έπιανα πάντα ανάποδα και πάντα ανάποδα την πιάνω έκτοτε.
1: Που σημαίνει ανάποδα και οι χορδές για να...
0: Βέβαια, βάζουμε τις χοντρές πάνω και τις ψηλές κάτω. Μέχρι μια ηλικία έπαιζα με ανάποδες χορδές. Προσπαθούσα να βγάλω τις αρμονίες με ανάποδο τρόπο, από κάτω προς τα πάνω. Παζοντώζει μερικές ταλαιπωρίες, ας πούμε, τις οποίες εντάξει, ξεπέρασα στην πορεία. Δεν είναι και τόσο τρομερό, ξέρεις, να πιάσεις μια κιθάρα ανάποδα. Εντάξει, αλλάζεις τις χορδές και τελειώνει το θέμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Άλλο αφιέρωμα στη χρήση λιοκανών από τις αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε 8,5-9 λεπτά θα είναι στην παρέα η Έρη Πανάγου να ανοίξετε μαζί το παράθυρο της επικαιρότητας. Και εμείς πρώτα ο Θεός, ο συνήθως δηλαδή, θα τα πούμε την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα σέβουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.

Γίνεται, γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα κάνουμε παραούλα μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία ξεκινά.

0: Πάμε για τη σωστή έναρξη τώρα. Ούλα, ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα.
0: Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 μαζί σας. Ο κύριος Ηλίας Ηλίμας απέναντι μου στον ήχο.
2: Χέλη, χέλη σας σήμερα.
0: Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Στείλτε ωραία μηνυματάκια στο radio@parapolitica.gr. Στις εξαιρετικές όπως πάντα μουσικές επιλογές ο κύριος Θανάσης Βούτσινος. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά. Ξεκινάμε.
1: Ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Τι γελάς καλέ. Αμαλία.
2: Αμαλία.
0: Χρόνια πολλά στην Αμαλία.
2: Αμαλία.

0: τεχνολογία.
1: Όχι, όχι, το... μην ξεχάσει το κινητό, να το βάλει στο δυνατό.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Ο ήλιος ανατείλει για το χατήρι σου ενασχετικά.
0: Θα δύσει στις 8 και 51.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα είναι ψηλά για περισσότερο από 15 ώρες.
1: Ε, ήλιος είναι αυτός, τι να κάνει. Θα λάμπει.
0: Αφού μπορεί.
1: Το κινητό μην ξεχάσει.
0: Ναι, θα το βάλω.
1: Ναι, βάλω το...
0: Ναι, στο λίγο. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει 10 Ιουλίου. Ωραιότατα. Πηγαίνουμε κατά το μέσο του Ιούλη, σιγά σιγά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα τον Χαλκίδη. Καλό Σαββατοκύριακο. Το τραγουδάκι το ακούσατε? Δεν το άκουσα, ρε Συνίκο. Δεν το άκουσα. Ξαναστείλτο σε παρακαλώ προς το τέλος της εκπομπής για να το ακούσουμε εδώ με τον Ηλία να... Όχι, προς το τέλος της εκπομπής είπα... ναι, στη συνέχεια, γιατί δεν το χάσα το mail. Επιτέλους Παρασκευή, μόνο 30 χρόνια δουλειάς έμειναν και ξεμπερδέψαμε. Όχι 30.
1: Εσύ πόσα? Εσύ να, πόσα θες?
0: Για να πάρω σύνταξη.
1: Ναι. Ξέρεις.
0: Υπό κάπα σίγμα, κανονικές συνθήκες.
1: Υπό κάπα σίγμα, ναι.
0: 11.
1: 11.
0: Τι νομίζετε, κύριε, εδώ πέρα μιλάμε για ένσημα, όχι αστεία. Έχουμε χτυπήσει.
1: Γελάς,
0: καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.
1: Λοιπόν, μου επιτρέπεις να βάλω ένα τραγουδάκι, σε παρακαλώ?
0: Ναι, μισό λεπτό, να πω μια καλημέρα, περίμενε. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα. Πάλι λέει, δεν σας ακούμε από τα FM. Εγώ θα ήθελα, λέει, αν συνεχιστεί μια... Εγώ θα ήθελα, αν συνεχιστεί μια δωρεάν συνδρομή MP. Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια. Το MP τι είναι?
1: MP.
0: Ναι.
1: Military Police. Ξέρω εγώ.
0: MB. MB.
1: MB δεν ξέρω.
0: Military Brother, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Military. Όλο εκεί το πας.
0: Εσύ το πες, δεν φταίω εγώ.
1: Ναι, αλλά εσύ το επανέλαβες.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Παρασύρθηκα, κύριε πρόεδρε. Η Κατερίνα, καλημέρα. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους. Καλή αρχή στη δουλειά. Σε ένα αγαπημένο αγόρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν το πήγες σένα, εσύ.
1: Όχι. Κρίμα, λάθος κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Ρε Σίλια.
1: Ποιο είναι το αγόρι?
0: Το δικό της αγόρι.
1: Το δικό της αγόρι.
0: Είναι το δικό μου. Το δικό σου.
1: Καλά. Αν λες το μήνυμα.
0: Άμα έλεγε το δικό σου, θα ήταν
1: μεγάλο πρόβλημα. Το δικό μου το αγόρι. Το δικό μου το αγόρι.
0: Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, λέει, μια όμορφη καλημέρα σε όλους και καλή αρχή στη δουλειά. Σε ένα αγαπημένο αγόρι. Δικό της αγαπημένο αγόρι. Δώσε μας όμως και μια πληροφορία, αγαπητή Κατερίνα, παραπάνω.
1: Δεν είμαστε τίποτα, Κατερίνα.
0: Δεν είμαστε κουτσομπόλιδες, αλλά δώσε μας τώρα.
1: Είναι μεγάλη κουτσομπόλα.
0: Πρώτη μέρα στη δουλειά και τα λοιπά. Τι φάση, ας πούμε. Για πες μας.
1: Θα σε ξεμπροστιάσει.
0: Όχι, καλέ. Ίσα ίσα. Ούτε καν. Σιδεροκέφαλος ο φίλος σου, Κατερίνα. Αυτό το σιδεροκέφαλος δεν έχει στις δουλειές, γιατί το λέμε? Δεν έχω καταλάβει. Και καλά, επειδή.
1: Να έχεις υπομονή, αντοχή και τέτοια.
0: Ναι, να περάσεις καλά και τα λοιπά.
1: Τρομερά συστατικά σε όλες τις καταστάσεις.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και οι φάνσεις της ζωής.
0: Και οι φάνσεις. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Μπουγάτσες με κιμά έχει σήμερα το μενού από το φίλο μας τον Παυλάρα. Ζεστές, ζεστές και φεύγω.
1: Είπαμε, είμαι του Αλμύρου, δεν με συγκίνησε.
0: Είπα, με κοιμά είναι.
1: Με κοιμά.
0: Ναι, ρε εσύ.
1: Δεν σε προσέχω. Σήμερα έχω το νου μου στο ότι έφυγε η Bonnie
0: Tyler. Η Bonnie Tyler.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω τραγούδι.
1: Αυτό το βάλα εγώ. Ποιο έχει τραγούδι?
0: Ναι, αυτό. Μα έχω κι εγώ στη λίστα μου.
1: Έχει στη λίστα. How long are you going to stay in Athens? Upstairs, downstairs.
0: Γιατί το άλλο με την τουαλέτα που λέει, πώς καταλαβαίνεις ότι μέσα σε μια... Είσαι στο Λονδίνο και πώς καταλαβαίνεις ότι μέσα σε μια τουαλέτα είναι ένας Έλληνας.
1: Πώς, άλλος.
0: Πάει, πώς λέει, κομπανάει την πόρτα. Occupied, απασχολημένη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πας δεύτερη, occupied, απασχολημένη. Πας στην τρίτη, another. Αυτό ήθελες να βάλεις?
1: Μάλιστα.
0: Ναι, τραγουδάρα.
1: Το ξέρεις ότι αποτύχει, έκανε μεγάλη καριέρα.
0: Άρεση. Μεγαμπάιτς, λέει ο Δημήτρης.
1: Μεγαμπάιτς.
0: Ναι, και MV. Καλά.
1: MB, όχι,
0: MB.
1: Όχι MB.
0: Αφού είπα MB, brother.
1: MB, brother. Ναι. Αλλά το πήγες στο μιλιτάρι, επανέλαβες και με εξελόγιασες.
0: Εσύ, αφού εσύ το ξεκίνησε με το μιλιτάρι.
1: Ναι, αλλά εσύ το επανέλαβε. Το πάμε αυτό. Μην τα ξαναλέμε.
0: Μην μαλώνετε, λέει η Κατερίνα. Για τον εγγονό μου, λέει η Λέω. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Σιδεροκέφαλο ο εγγονό, να περνάει καλά στη δουλειά. Πάνω απ' όλα όμω υγεία. Και άμα δεν περνάει καλά, bye bye my love. Hero. I'm holding on for the hero.
1: Το ξέρει ότι αποτύχει η ξεκίνησε την καριέρα τη, έτσι.
0: Για πες, για πες.
1: Η Bonnie Tyler, ναι, ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία τραγουδώντας σε μπαρ, σε κλειστές, σε μικρά κοινά.
0: Σε, ναι, okay.
1: Όμως από την πάρα πολύ ενασχόλησή της με αυτό το πράγμα, έπαθε στη φωνή,
0: ναι,
1: μια ασθένεια η οποία δεν είναι, ήταν κάτι σαν αυτοάνοσο.
0: Βραχνάδα,
1: και,
0: αυτή η βραχνάδα.
1: Έβγαλε αυτή τη βραχνάδα. Και αυτή η βραχνάδα έγινε το εισιτήριο για την παγκόσμια επιτυχία.
0: Τι λες,
1: έτσι,
0: τώρα.
1: Δεν επεκτείνομαι, ναι, τώρα, γιατί.
0: Εγώ θυμάμαι που είχε βγάλει αυτό το τραγούδι το Total Eclipse of the Heart.
1: Α, καλά, μιλάμε για πολύ κλάμα.
0: Νέα έφυγε από τη ζωή όμως, 75 χρονών.
1: Σωστά.
0: Επίσης το 92 θυμάσαι που είχε συνεργαστεί με την Σοφία Αρβανίτη. Και είχαν βγάλει και ένα τραγούδι. Το πεθαίνω στην ερημιά, κάπως έτσι το λέγανε.
1: Νομίζω. Θες να το ψάξουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία, λέει. Λοιπόν, η Γαλλία κέρδισε το Μαρόκο 2-0. Περνάει, πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση των τεσσάρων. Εντάξει, νομίζω ψηλό αναμενόμενο, αν και η παρουσία του.
1: Ο μην το λες, αν είδες τον αγώνα.
0: Ήταν πολύ καλή. Το Μαρόκο ήταν πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ δυνατό. Απλά εντάξει, τώρα μιλάμε για Γαλλία υπερδύναμη.

0: Αυτό είναι.
1: Μουσική νομίζω έχει γράψει ο Ραγκιτζής, δεν είμαι όμως σίγουρος για αυτό που σου λέω.

0: Λοιπόν, σήμερα, καταρχάς πάνω στα βόρεια εκεί που διαμένεις, κύριε Ηλία μου, έβρεξε χθες.
1: Χαμός.
0: Έγινε χαμός.
1: Χαμός μπουμπουνιτά. Δεν ήταν μεγάλη η μπόρα.
0: Ναι.
1: Ήταν γύρω στο 40 λεπτά. Αλλά όμως λες και ήταν κατά χειμώνο, έτσι.
0: Α, έπεσε η θερμοκρασία κατευθείαν, ναι.
1: Κανονικά και μετά διατηρήθηκε αυτή η υγρασία που διατήρησε μέχρι να επανέλθει. Άστο.
0: Ναι.
1: Σε σένα έβρεξε,
0: ναι, και
1: βέβαια.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί έχω ακούσει, ας πούμε, στη Φιλαδέλφια. Με πήρε τηλέφωνο.
0: Στο κέντρο, εδώ το μεσημέρι, λίγο
1: έγινε. Έξινε. Όχι, έχει πνίγει και ο κόσμος.
0: Στη Φιλαδέλφια.
1: Έτσι άκουσα.
0: Ναι, υπάρχει μια αστάθεια στο καιρό, η αλήθεια είναι. Ίσως και σήμερα να έχουμε κάποια λίγα φαινόμενα. Νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών έως το απόγευμα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνίγουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και εκεί αναμένονται νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 34 βαθμούς.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι να ακούσουμε και να επανέλθουμε σιγά σιγά μπαίνοντας πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitica.gr να διαβάσουμε τις δικές σας όμορφες καλημέρες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε δύο περιστατικά. Το ένα τα ξημερώματα, εκεί στο Σισμανόγλου που αναγκάστηκε να ανακοινωθεί το νοσοκομείο. Ευτυχώς η φωτιά εκεί που ξεκίνησε από ένα στρώμα ενός ασθενούς, ο οποίος με το τσιγάρο έβαλε φωτιά στο στρώμα, και όχι μόνο αυτό, έφυγε κιόλας. Έφυγε, εγκατέλειψε, πήγε στο σπίτι του.
1: Τελικά την έβαλε επίτηδες. Ή έπεσε το τσιγάρο.
0: Προφανώς δεν είναι επίτηδες, έπεσε το τσιγάρο κτλ. Αλλά
1: τσιγάρο μέσα στο.
0: Αλλά μέσα στο θάλαμο, καταλαβαίνουμε. Αυτό και μόνο έτσι είναι εγκληματικό. Και τι δημιούργησε όλο αυτό, έτσι. Ένα ολόκληρο νοσοκομείο στο πόδι, θα μπορούσε να επεκταθεί φωτιά. Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα, ήδη επιβαρημένη υγεία όσων βρίσκονται στα νοσοκομεία, πόσο δε μάλλον να προκύπτει και ένα τέτοιο πράγμα. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος 74χρονος. Ευτυχώς η φωτιά περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά η αναστάτωση έμεινε. Στη συνέχεια λοιπόν της ημέρας, χθες είχαμε αυτή την απίστευτη πυρκαγιά εκεί στον Ασπρόπυργο, σε ένα χώρο, σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου έχουμε 11 τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ όμως η σοβαρότητα της υπόθεσης δεν είναι μόνο αυτή η φωτιά η οποία έφερε όλη αυτή την έκρηξη κτλ. Εδώ οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι δεν τηρείται κανένα μέτρο. Δεν τηρούνταν κανένα μέτρο ασφαλείας. Ήταν στο έλεος τους οι εργαζόμενοι εκεί. Για πάμε να τους ακούσουμε.
2: Έκανε κλίξεις μεγάλες. Είχαμε μανιτάρι, δεν ξέρω τι προπάνιο τι είχε. Το θέμα είναι ότι ήρθαν αμέσως τα πυροσβεστικά μέσα και τα ελικόπτερα.
3: Εμείς φτιάχνουμε τα φορτηγά, σούστες, τα συνεμπλόκ το λέμε εμείς, σαν τα λακτικά.
4: Το φορτηγό αυτό ήταν άδειο μέσα με το καζάνι που είχε το προπάνιο.
3: Αυτό ήταν άδειο, ναι. Μίλησα με ένας, μίλησα αυτός, εντάξει έχει καεί λίγο στα πόδια.
5: Αυτός είχε καεί από το κεφάλι μέχρι κάτω, είχε φύγει το δέρμα του ολόκληρο, μόνο δίπλα του.
6: Βλέπετε εδώ πέρα να μπορεί να υπάρχουν πυροσβεστικοί κρουνοί, να υπάρχουν μέτρα προστασίας. Βλέπετε επιχειρήσεις που παίρνουν φωτιά και εκεί είναι 3 ώρες. Τώρα πήγαμε και βγάλαμε από τα εργοστάσια κόσμο που δούλευε, γιατί οι εργοδότες θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν.
7: Είχαμε προειδοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή του Ασπρόπυργου και σε όλο το Θριάσιο. Σήμερα η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η περιφέρεια και ο Δήμος έχουν μεγάλες εγκληματικές ευθύνες.
0: Αυτή η ιστορία θυμίζει Βιολάντα. Έτσι, θυμίζει το τραγικό περιστατικό με τις 5 δικοχαμένες γυναίκες στις αρχές του χρόνου εκεί στο εργοστάσιο Βιολάντα που δεν τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας. Και είχαμε αυτόν τον τραγικό απολογισμό, 5 γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους, να κλείνουν τα δικά τους σπίτια. Τέτοια περίπτωση μας θυμίζει αυτό το περιστατικό χθες στον Ασπρόπυργο και πραγματικά οι εικόνες με το μανιτάρι φωτιάς και τις αλλεπάλληλες εκρήξεις να δημιουργούν ένα σκηνικό απόκοσμο στην περιοχή. Και φυσικά να υπάρχει και ανησυχία για την εξέλιξη της υγείας των ανθρώπων που βρίσκονται πάρα πολύ σοβαρά τραυματισμένοι, διασωληνωμένοι σε 2 νοσοκομεία, στο Θριάσιο και στο Αττικό.

0: Ακούστε τώρα ένα άλλο περιστατικό. Λίγο μακάβρια είναι αυτή η υπόθεση, αλλά έρχεται από τις Σέρες. Η οικογένεια που πήγε, λέει, να παραλάβει τη σωρό συγγενικού της προσώπου, διαπίστωσε ότι η σωρός που της παρουσιάστηκε δεν άνοικε στον δικό τους άνθρωπο, αλλά σε κάποιον άλλο. Οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλειπώντα και βρέθηκαν αντιμέτωποι, όπως καταλαβαίνετε, με μια απίστευτη πρωτοφανή κατάσταση, διότι τους παραδόθηκε ένας άλλος άντρας, του οποίου μάλιστα το θρήσκευμα είναι μουσουλμανικό και ο οποίος είχε πεθάνει και αυτός στις Σέρες. Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και σε κατάσταση φυσικά σοκ ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της. Στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία, προχώρησε σε υποβολή μήνυσης και, όπως καταλαβαίνετε, τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πιθανότατα ο δικός τους άνθρωπος έχει ταφεί από κάποια άλλη οικογένεια και δεν ξέρουν όπου βρίσκεται. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας, του Έλληνα Θανόντα, του Ορθόδοξου Θανόντα, αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σωρού ανδρός που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, λέει, ότι πρόκειται για τον δικό του άνθρωπο. Καταλάβατε τώρα τι έγινε. Για να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι εκεί.
1: Ευθύνες και από νοσοκομείο είναι, τι που παρέδωσαν λάθος άτομο. Ένα ξέρω που πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο και λέει αν δεν είναι ο πατέρα του. Και μετά ήταν τα ονόματα εκεί πέρα, ήταν ένας από τη Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν τον πήραν το δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα ποιος είναι γιατί και έγινε λάθος. Και τώρα περιμένω να γίνει εκταφή το θείο μου για να το φέρω εδώ. Θα πάνε σήμερα εκεί, ξέρω, έχουν και τα ανήψη μου, θα γίνει εκταφή να αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα λυπούρει όμως για αυτόν πέθανε και δεν είναι ησύχαση που λένε. Χθες μέχρι 12 ώρα το βράδυ μας ασπίτι και περίμενα, μιλάμε γιατί δεν του φέρουν, γιατί δεν του φέρουν. Τελικά παίρνει ξέρω, δεν του λέγουν, λέει δεν μπορούμε να το βρούμε.

0: Κατά τα άλλα, η μάχη για την ακρίβεια καλά κρατεί. Έτσι είπανε, συσκέφθηκαν χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς και είπαν ότι από το τέλος του Αυγούστου, 31 Αυγούστου και μετά, θα γίνει μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, λέει, των τιμών σε διάφορα προϊόντα. Όχι τώρα όμως, από Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένας χρόνος. Τι με κοιτάς? Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι αυτό? Να μειώσει τώρα τις τιμές. Σε 40 μέρες μπορεί να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ η βενζίνουλα τσιμπάει πάλι, έτσι.
0: Η βενζίνουλα τσιμπάει, διότι ο Τραμπ, να πούμε, πήγε εκεί πέρα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αντί να τα βρουν εκεί να συμφωνήσουν, μιλάνε για την Ουκρανία και τα λοιπά και να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία, να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, αλλά μπαμπούμ μετά πάλι στο Ιράν. Τι εκεχηρία είναι αυτή που τη γιορτάζουμε και μπράβο και συγχαρητήρια και δώσε και πάρε, που δεν κρατάει ούτε ένα μήνα και αμέσως μετά ξανά χτυπήματα, μάλιστα σε μία περίπτωση χθες ήταν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει... Πάλι τα χρηματιστήρια αρχίζουν και παίζουν, η τιμή του Brent αρχίζει και παίρνει την ανιούσα και όπως σας έχουμε ξαναπεί, μόλις γίνεται το πρώτο μπαμ στη Μέση Ανατολή, ποιος έχει απευθεία σύνδεση? Η Αντλία στην Κυψέλη. Υπάρχει σύνδεση, ρε παιδί μου, τι, πώς.
1: Τσα!
0: Τεχνολόγια, η οποία βενζίνη ποτέ δεν έπεσε

0: ό,τι απαραίτητο και ό,τι μπορούμε να συμπιέζουμε. Τα πάντα είναι ασυμβίβαστα με τους μισθούς που παίρνουμε.
1: Και στα κρέατα είναι ακριβά, και στη φέτα είναι ακριβά, και στα γάλατα είναι ακριβά.
2: Το δύσκολο είναι το μοσχάρι. Το κρέας στο μοσχάρι δεν σταματάει πουθενά.
3: Τα τυροκομικά, τα γαλακτοκομικά και αυτά, όχι, είναι ψηλά ακόμη.
4: Πιο καλές τιμούλες ακόμα, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, δεν έχει χρήματα ο κόσμος. Οπότε πρέπει όσο μπορούμε να κάνουμε καλύτερες τιμούλες.
5: Στο σούπερ μάρκετ πάει ο κόσμος, γεμίζει τα καρότσια μέχρι τις 10 του μήνα και μετά τέρμα. Καληνύχτα.
6: Ακούστε τώρα ένα άλλο στοιχείο που έχει βγει από τον ΙΕΛΚΑ για τους Έλληνες και πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους. Βγαίνει λοιπόν ένα νούμερο ότι οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ το χρόνο για έτοιμο φαγητό. Αν το σκεφτεί κανείς, έναν λόγο στην ανάγνωση που κάνεις τώρα στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, η μία ανάγνωση είναι ότι οι Έλληνες δίνουν χρήματα για να αγοράζουν έτοιμο φαγητό.
7: Δεν είναι έτσι.
6: Η δεύτερη ανάγνωση και η πιο σωστή είναι ότι επιλέγουν να πάνε να αγοράσουν έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ, συσκευασμένα ημέρας κτλ. Που πλέον όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει μέσα τέτοια δυνατότητα. Ακριβώς διότι το κόστος είναι χαμηλότερο.
7: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Αν σκεφτεί κανείς, ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν μιλάμε τώρα για τις μερίδες που έχει και κρέας μέσα, μιλάμε τώρα για τις μερίδες που έχει όσπρια, ντομάτες γεμιστές, ρε παιδί, μιλάμε τώρα ακριβώς, ή φασόλια ακριβώς. Έτσι. Και έχει η μερίδα γύρω στα 5 ευρώ. Για να φτιαχτεί ένα ταψί ντομάτες γεμιστές για 4-5 άτομα, είναι πολύ μεγαλύτερο το κόστος από 20 ευρώ αντί να πάρει τη μερίδα ο άλλος έτοιμη.
7: Αν έχεις οικογένεια.
6: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω ότι αν χρειάζεσαι 4 μερίδες στο σπίτι, έτσι, 4 μερίδες από 5 ευρώ, είναι ένα 20άρικο. Με 20άρικο δεν φτιάχνεις φαγητό.
7: Όχι.
6: Στο σπίτι.
7: Όχι.
6: Και ντομάτες γεμιστές εννοώ. Παρότι που η ντομάτα έχει πάει. Εντάξει, είναι η εποχή της, ξέρω, και είναι καλύτερη τιμή, αλλά και πάλι όμως. Αυτό κάτι πρέπει να μας λέει. Μα είναι τρομερό, εγώ το βλέπω και στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνω, ας πούμε, βλέπω ότι εκεί στα σημεία που πωλείται το φαγητό το έτοιμο, είναι τα σημεία που έχει και τον περισσότερο κόσμο. Ιδιαίτερα κατά τις μεσημεριανές ώρες, γίνεται πραγματικά πανικός, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μόνοι τους. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μόνος του. Εντάξει, γιατί πάντα το σπιτικό φαγητό, όπως το λέει και η έρευνα, είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν οι Έλληνες, δηλαδή τους αρέσει, είναι πάντα πρώτος στις προτιμήσεις κτλ. Το μαγειρευτό φαγητό στην οικογένεια. Όμως τώρα εδώ υπάρχει μια μερίδα κόσμου που ζει μόνη του. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που είναι συνταξιούχοι, υπάρχουν κάποιοι που είναι μόνοι τους. Έτσι. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει λόγο άλλος, λέει, να κάτσω τώρα να μαγειρέψω, να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε. Ας παίρνεις μια μερίδα φαγητό. Αλλά αυτό είναι και σημείο των καιρών, έτσι. Όταν αρχίζεις και κόβεις ακόμα και από το καθημερινό σου φαγητό για να ελαχιστοποιήσεις το κόστος, αυτό δεν είναι ποιότητα ζωής. Γιατί, εντάξει, τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούνται αυτά τα φαγητά ότι είναι καλής ποιότητας. Δεν έχει ακουστεί κάτι, δηλαδή. Εντάξει, θεωρούνται ικανοποιητικά. Βέβαια δεν μπορούν να φτάσουν. Δεν ξέρω, Ηλία, έχεις δοκιμάσει?
7: Όχι,
6: δεν μπορούν να φτάσουν.
7: Ναι. Το μόνο που παίρνω, ναι, πω, είναι αυτό το ψητό κοτόπουλο. Καμιά φορά, άμα δεν έχω προλάβει να το.
6: Ναι. Που είναι εύκολη λύση και τα λοιπά. Και οικονομική λύση. Αλλά γενικά όμως. Εντάξει, είναι, θεωρητικά είναι μια καλή ποιότητα, ας πούμε. Δεν μπορεί να αγγίξει το.
7: Σαν το
6: σπιτικό. Σπιτικό.
7: Δεν είναι. Αλλά από την άλλη όμως. Είναι αυτό που είπες. Το κόστος είναι δυσθεώρητο, ας πούμε, ρε παιδί μου.
6: Πάμε να βάλουμε τραγουδάκι.
7: Τραγουδάκι.
6: Να ανέβουμε ψυχολογικώς.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Σπύρο από τη Χίο που μου έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, Σπύρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη τη Ζωή από την Κοκκινιά, στη Ρίτα από Θεσσαλονίκη, που δεν είναι όμως στη Θεσσαλονίκη, μας την έχει κάνει. Έχει πάει στον Όλυμπο να κάνει τις διακοπάρες της. Γεια σου Ρίτα, καλά να περνάς. Ωραία, θα έχει διαδροσούλα εκεί στον Όλυμπο. Δροσούλα, δροσούλα. Οι περισσότεροι λοιπόν βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης κάποιας περιοχής για να πάτε να κάνετε τις διακοπές σας. Η αλήθεια είναι ότι τα νησιά παραδοσιακά τσιμπάνε αρκετά και σε πρόσφατα στοιχεία εκεί αναδεικνύεται λοιπόν ότι μια οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον 200 ευρώ, το λιγότερο μιλάμε, για μια διανυκτέρευση. Φανταστείτε λοιπόν, τώρα μιλάμε για μια εβδομάδα διακοπών, το κόστος. Αν υπολογίσει κανείς τουλάχιστον 200 ευρώ διανυκτέρευση, δεν θα φας, δεν θα πιεις. Άμα έχεις και τον Ηλία παρέα που πεινάει κιόλας.
1: Ναι, εγώ δεν πάω στα 200 αργέ.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε τον άνθρωπο.
1: Κάνω καβάντσα. Για πάει. Γελάς, α.
0: Σε σκηνούλα τη βγάζει.
1: Όχι, ρε, σκηνούλα. Πάνε αυτά, βέβαια, τελειώσαν. Τώρα είμαι νοικοκυρεμένος άνθρωπος.
0: Έχεις πάει σε σκηνή.
1: Αμέ.
0: Διακοπές.
1: Αμέ.
0: Δεκαετία του 80.
1: Δεκαετία του 80, όχι, ήμουν μικρός.
0: Ναι.
1: 89.
0: Ήσουν μικρός δεκαετία του 80, τι λες, ρε, παλιό
1: γερέ. Όσο ήμουν, ναι, 71, 11 χρονών, ρε, είπα, πού να το κόψω με σκηνή.
0: Το 71 είσαι.
1: Με, βεβαίως.
0: Τι λες, καλέ.
1: Ναι.
0: Παπαπό.
1: Είδες,
0: ναι.
1: Πώς διατηρούμε.
0: Εσύ, Σταυρούλα, το πότε είσαι.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι σε μούντο.
0: Λοιπόν, υπάρχει.
1: Εσύ έχεις κάνει, πάνε την ημέρα σαν βαβά, έτσι.
0: Όχι, όχι. Ποτέ δεν μου άρεσε.
1: Ποτέ δεν σου άρεσε.
0: Ποτέ.
1: Φοβάσαι, είσαι και εσύ από τις κοπέλες που δεν τις αρέσουν τα ζουζουνιά.
0: Άκουτα, να σου πω.
1: Για πες, για πες.
0: Άκουτα.
1: Σιγά όμως, μην μας ακούσουν.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Άμα είναι να πάω κάπου και να με φάνε τα μυρμήγκια και να έχω το χάλι, μην μπει κανένα. Ξέρω εγώ, κανένα φίδι, κανένα αυτό, κανένα τέτοιο.
1: Δεν
0: κανένα...
1: μπαίνει η μάνα μου.
0: Τι δεν μπαίνει η μάνα μου τώρα, δηλαδή.
1: Τώρα
0: καλύτερα.
1: Δεν μπορώ να το πω.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορώ να το πω για το φίδι. Δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, μην το πει.
1: Γελάς όμως, το πιάσες.
0: Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας. Είναι ο φίλος μου, ο Ηλίας. Δίνω ατάκες τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά για μισή. Θα μας βγάλουν. Καλά.
0: Στα κανάλια, στα κανάλια. Take on me. Λοιπόν, άκου τώρα. Αν είναι να πάω διακοπές και να έχει, ας πούμε, το μερμιγκάκι να κόβει βόλτα μαζί με την κατσαριδούλα, μαζί με το αυτό κτλ.
1: Κατσαριδούλα.
0: Προτιμώ να κάτσω στο σπιτάκι μου, στα όμορφα Πετράλωνα, τέλεια και φανταστικά.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει.
0: Δεν είμαι
1: σεβαστό.
0: Δεν είμαι με το κάμι. Δεν
1: πρόκειται να προσπαθήσω να σε.
0: Επίσης, για να πας να κάνεις κάτι τέτοιο,
1: ναι,
0: πρέπει να έχεις και το know-how, όπως λένε και οι Άγγλοι. Δηλαδή, να ξέρεις, ρε παιδί.
1: Δεν γεννήθηκαν όλοι μαθημένοι, όλοι κάπως μάθανε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα.
1: Know-how και...
0: Δεν είχαμε, ρε, δεν υπάρχει το knowledge, δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα.
1: Και τώρα οι σκηνές είναι, δηλαδή, μπαπ, τις πετάς κάτω και ανοίγουν μόνος τους. Όχι παλιά που στείναμε τα καλάμια και τα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Υπάρχουν κάτι σκηνές, λέει, που ανοίγουν εδώ. Τα ξαδέρφια μου είχαν μια σκηνή, έχουν δηλαδή ακόμα, η οποία είναι, λέει, των 7 ατόμων, ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Θέλουν απλά τα παιδιά.
0: Ναι. Κάποια στιγμή κάπως έτσι επιχειρήθηκε να...
1: Τι έγινε αυτό.
0: Επιχειρήθηκε, ρε παιδί μου, να πάμε να κάνουμε ένα ιδιότυπο κάμι, ναι. Όχι όμως να κοιμηθούμε εκεί.
1: Α.
0: Δηλαδή για κάποιες ώρες, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είχα ξεκαθαρίσει τη θέση μου από την πλευρά μου ότι δεν μπορώ να συμμετέχω. Μπορώ μόνο να συνδράμω όσον αφορά
1: να
0: το κομμάτι.
1: Ρε, παιδιά, ναι,
0: καφέδες, αυτά και τα λοιπά. Όχι,
1: εγώ,
0: μην με βάλετε μέσα.
1: Εγώ θα πάω να σας φέρω.
0: Όταν έβλεπα αυτό που, ένα, που έμπαινε από εδώ και γύρναγε από εκεί και κούμπονε με αυτό και το άλλο που είναι εκείνο και δώσε. Και... Όχι, άστο. Κουράστηκα. Κουράστηκα.
1: Όχι, όχι.
0: Κουράστηκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα το κάνεις.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις οικογένεια, που υπάρχουν και οικογένειες που το κάνουν, έτσι.
0: Ναι, μα υπάρχουν και μάλιστα το και το κάνουν και πετυχημένα. Ξέρεις τι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε.
1: Τι?
0: Κάποια στιγμή να πας διακοπές με...
1: Σε οργανωμένο
0: κάμπινγκ. Όχι, όχι, με... πες το.
1: Με τροχόσπιτο.
0: Με τροχόσπιτο.
1: Αυτό είναι καλύτερα, πήγαινε σε πεντάστερο.
0: Γιατί?
1: Γιατί, βενζίνες. συντήρηση από εδώ, από εκεί, να παρκάρεις, να αυτόσεις, να κάνεις, να ράνεις, πώς. Άσε που πλέον, δεν ξέρω πόσο καιρό πια, κανένα δύο χρόνια,
0: ναι,
1: δεν είναι ότι πας παρκάρεις στην παραλία και γεια σας. Πρέπει να είναι συγκεκριμένο το μέρος που πρέπει να παρκάρεις.
0: Ναι, παλιά μπορούσες να παρκάρεις και
1: όπου
0: μέσα.
1: Όπου ήθελες.
0: Ναι. Ναι, τώρα υπάρχουν κάποιες...
1: Τώρα δεν έχει. Ναι. Τώρα αυτά που ξέρετε να τα ξεχάσετε.
0: Ναι. Με τροχόσπιτο έχεις πάει ποτέ?
1: Τροχόσπιτο όχι, δεν έχω πάει.
0: Ναι, δεν είναι έτσι λίγο?
1: Έχω πάει ελεύθερο, έχω πάει σε οργανωμένο κάμπινγκ.
0: Σημαίνει ελεύθερο? Α, στείνω τη σκηνή μου και γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Οργανωμένο σημαίνει μου παρέχουν και κάποια πράγματα.
1: Πας, είναι σαν...
0: Ναι, είναι σαν μικρός έτσι...
1: Εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Με τρεχούμενο νερό.
0: Ναι.
1: Δεν πλένες από τη θάλασσα.
0: Ναι, αυτό τώρα πάλι. Άντε, τώρα πας διακοπές, τώρα πλένες από τη θάλασσα.
1: Ναι. Σε έννοιαζαν εσένα αυτά όταν ήσουν πιτσίρικα?
0: Ναι, ρε, σημαίνει αυτό.
1: Αν ήταν εμπλημένος όλος από τη θάλασσα,
0: ναι, ναι, ρε,
1: με τρεχούμενο νερό.
0: Ναι, είπαμε με την αρμύρα, αλλά κάπου όπα. Κάπου όπα.
1: Κύριε Πετροχύλο μου.
0: Λοιπόν, στην Πάρο, τακτοπλοϊκά εισιτήρια, μόνο τακτοπλοϊκά,
1: ναι,
0: για μια τετραμελή οικογένεια, φτάνουν ακόμη και τα 520 ευρώ.
1: Καλά, αυτό είναι...
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Η διανυκτέρευση ξεκινά από τα 250 ευρώ,
1: ναι,
0: και φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ.
1: Εντάξει.
0: Το βράδυ. Mm. Πώς, εντάξει, εντάξει, πώς το πες.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Okay.
0: Βάλτε τρία.
1: Όχι βάλτε.
0: Βάλτε μία διανυκτέρευση. Πάρτε τρεις διανυκτέρευσεις. Λοιπόν, στα Χανιά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Στα ακτοπλοϊκά είναι πάνω κάτω τα ίδια, γύρω στα 540 ευρώ για τετραμελή οικογένεια με το αυτοκίνητο. Διότι όπως καταλαβαίνετε στην Κρήτη πρέπει να πάρεις και το αμάξι. Δεν σε συμφέρει να νοικιάσεις εκεί. Αν λοιπόν πάρεις το αυτοκίνητο και όλο αυτό, πάει γύρω στα 540. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά στα δωμάτια, υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ποικιλία. Διότι υπάρχει μεγαλύτερο εύρος, όπως καταλαβαίνετε. Όσο περισσότερα είναι το δωμάτια, τόσο χαμηλώνει η τιμή. Οπότε μπορείτε να βρείτε και με 120 ευρώ. Για μια οικογένεια πάντα μιλάω, έτσι. Άρα. Με 120, 130 κτλ. Φτάνει βέβαια και μέχρι το 300. Τώρα, άμα θες και εσύ, αγάπη μου, να βλέπεις φάτσα κάρτα το φάρο, θα σου στοιχήσει λίγο ο κούκος ο εδώνι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δηλαδή μπορεί να βρεις, ξέρω εγώ, και δωμάτιο, ξέρω εγώ, με 900 ευρώ τη βραδιά.
1: Α, ωραία, ωραία. Mm. Αυτό. Έχεις κανένα link να μου πει.
0: Ναι. Έχω κάνει μια κράτηση. Θα στη δώσω. Ναι.
1: Σε μεγάλη καρδιά.
0: Φημίζομαι. Στη Χαλκιδική έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Μα σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Ναι, έχω πάει Θεσσαλονίκη. Στη Χαλκιδική δεν έχω πάει. Δεν έχει τύχει.
0: Λοιπόν, στη Χαλκιδική τώρα εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι όπως καταλαβαίνετε δεν χρειάζεται να πάρεις καραβάκι. Παίρνεις το αυτοκινητάκι και φτάνεις στις όμορφες παραλίες.
1: Αλλά άμα εκεί πρέπει να γίνεται χαμός.
0: Άμα πας στο πρώτο πόδι, πρέπει να είσαι ελεύθερος, να πας στο πρώτο πόδι για να κάνεις το high life, το night και αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο πόδι να είσαι οικογενειάρχης και στο τρίτο, άμα θες να μονάσεις. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Εκεί θέλω να πάω μια φορά όμως.
0: Στο Αγιώρος.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλη, είναι τρομερή εμπειρία. Τουλάχιστον από όσα έχω ακούσει και τα λοιπά. Και χθες, μάλιστα το συζητάγαμε με τον κύριο Λικούδη αυτό. Είναι τρομερή εμπειρία. Για σας τους άντρες. Και ειδικά άμα πάτε έτσι πιο οργανωμένα, με παρέα και τα λοιπά, με 2-3 φίλους, για 3-4 ημέρες, είναι κάτι το μαγικό. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί το σοβαρέψαμε. Πάμε λοιπόν τώρα να το... Αυτό, πάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόσα χρήματα θες τώρα να φτάσεις μέχρι τη Χαλκιδική από Αθήνα? Πόσα καίει το Σαράβαλο?
1: Πόσα καίει.
0: Πόσα καίει το Σαράβαλο, το Σαράβαλο, να μην γάψει.
1: Θες ένα κατοστάρικο?
0: Τι λες, ρε, τι κατοστάρικο? Τι έχεις να δούμε?
1: Τι έχω?
0: Τι έχεις?
1: Να περισσεύσεις και λίγο για να ξεκινήσουμε πίσω.
0: Μαζί με διόδια και μαζί με πηγενέλα και τα λοιπά, εγώ σου λέω ότι θέλεις γύρω στο 350.
1: Όχι ρε, πολλά λες.
0: Τι λες ρε Σίλια, ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι η Χαλκιδική?
1: 500 κάτι.
0: Κάνε λίγο εδώ πέρα τον υπολογισμό.
1: 500 κάτι είναι.
0: Ναι, 500 κάτι.
1: Ωραία.
0: Τι? Δεν θα γυρίσεις, θα μείνεις εκεί.
1: Ηλεκτρικό θα πάρεις εσύ και πρέπει να έχεις την πρίζα. Τι, δηλαδή, γιατί τα ηλεκτρικά μέχρι 400 χιλιόμετρα δίνουν.
0: Καλά, ηλεκτρικό, μέχρι να βρω που θα το φορτίσω θα έχω μείνει κάπου.
1: Απ' την άλλη όμως και είναι λίγο, να ξέρεις.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε για βενζινοκίνητο, δεν θα μπούμε σε...
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Θέλεις ένα 350 διόδια και βενζίνη, στο ξαναλέω. Βάλ τα κάτω και μέτρα τα. Τώρα, μόλις θα πάρουμε διάλειμμα, θα τα μετρήσω εγώ και θα σου πω. Τώρα εκεί τα, η φάση με τα ξενοδοχεία είναι. Έχει από όλα τα. Από όλα τα βαλάντια. Δηλαδή έχει και το πεντάστερο, έχει ας πούμε και το high lux και τα λοιπά. Με εκεί με αυτά, με τις οροφές που ανοίγουν και τα συστήματα, όλα τα, τα τεχνολόγια. Έχει βέβαια και έτσι και πιο οικονομικά δωμάτια. Να πας εκεί να δεις αυτές τις όμορφες παραλίες, την υπέροχη Βουρβουρού και όχι μόνο. Ωραία είναι εκεί, φανταστικά. Έχει πάρα πολύ ωραίες διαδρομές, φοβερές, τρομερές. Και επίσης έχει εκπληκτικό ψάρι, πρέπει να σου πω. Εκπληκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σε πείθω.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν γουστάρω.
0: Καλά. Βαριέσαι να οδηγήσεις.
1: Όχι, μου αρέσει πολύ η οδήγηση.
0: Α, σ' αρέσει να οδηγάς.
1: Ναι, αλλά δεν. Τώρα ναι. Αυτά τα.
0: Δίνεις τη μόνη στη γυναίκα ή μόνο σου.
1: Άμα θέλει να το πάρει, να το πάρει.
0: Α, δεν έχω αλλά δεν το παίρνει.
1: Όχι.
0: Γιατί εσύ.
1: Βαριέται.
0: Ναι. Σωστή τη βρίσκω. Κάποια μου θυμίζει εμένα. Στα ξενοδοχεία τώρα τα μεγάλα και στην υπέροχη Χαλκιδική.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν δωμάτια με 250 ευρώ, 300 ξέρω εγώ τη βραδιά.
1: Στη φτίνια είσαι, σε βλέπω, στη φτίνια.
0: Μα να σου πω κάτι, μιλάω για, μιλάμε για οικογένεια, δεν μιλάμε τώρα για τέτοιο.
1: Εντάξει, υπάρχουν και δωμάτια, ναι. Τα οποία είναι.
0: Σου είπα και τα τετράστρα, πεντάστρα ξενοδοχεία εσύ.
1: Λοιπόν,
0: να σου πω κάτι, να μην ζήσεις λίγο το όνειρο.
1: Να ζήσεις.
0: Τι θες να σου πω
1: τώρα. Υπάρχουν διαμερίσματα με ναι. 80, 90, 100.
0: Ναι, Airbnb και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Εγώ πάω by the book, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή όταν σκέφτεσαι, ας πούμε, διακοπές. Τι σκέφτεσαι τώρα, ότι φτιάχνεις τον ελληνικό καφέ με στον μπρίκι. Αλήθεια τώρα. Δεν σκέφτεσαι λίγο την πισίνα, το πρωινό, τα αυγά ποσέ.
1: Που πας και στις σέπες για να διαρκέσει όλη την
0: ημέρα. Που πας, ας πούμε, εκεί πέρα και σου φρυγανίζουν το ψωμί. Και παίρνεις, το σου φρυγανίζουν το
1: ψωμί. Το μισθό σου φρυγανίζουν,
0: όχι,
1: ψωμί.
0: Και πας εκεί και σου παίρνουν το τέτοιο, το ψωμάκι και το βάζεις εκεί πέρα μέσα στη φρυγανιέρα.
1: Σε βλέπω,
0: και
1: είσαι...
0: βγαίνει το αβουλάκι, το ζουμερό αυτό. Το
1: ζουμερό, το Παναγία,
0: ναι,
1: μου,
0: το μελάτο που σου βάζει η μάνα όταν ήσουν παιδί,
1: ναι,
0: μέσα στην κούπα με ψωμί.
1: Όχι.
0: Αυτά, με τα ζαμπόν, με τα αυτά, με τα μπέικον. Τι δεν σκέφτεσαι, γιατί δεν σκέφτεσαι διακοπές, πες μου, τι σκέφτεσαι. Ότι ξυπνάς το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Ότι λες τη γυναίκα.
1: Πετάγεσαι στο φούρνο και παίρνεις ό,τι θέλεις.
0: Ρε εσύ, είπαμε θα κάνουμε οικονομία στο όνειρο.
1: Ποιο δηλαδή, όνειρο.
0: Μα είναι όνειρο οι διακοπές. Είναι ένα όνειρο. Έτσι.
1: Το οποίο όσο πάει λιγοστεύει η διάρκεια του. Κατάλαβες.
0: Όταν λοιπόν κάνεις το όνειρο, να το κάνεις σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Θα το ονειρευτείς σε όλη του τη διάσταση.
1: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Εσύ που το κάνεις σωστά.
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο πώς είσαι. Όταν γυρνάς πίσω.
0: Με το όνειρο.
1: Που αρχίζουν τα.
0: Όχι, ρε, εσύ, με το όνειρο.
1: Τα σχολεία.
0: Ναι, ναι.
1: Σχολική ύλη.
0: Εκεί.
1: Οι εγγραφές στα φροντιστήρια.
0: Εκεί σταματάει το όνειρο και αρχίζει.
1: Στις δραστηριότητες.
0: Εκεί σταματάει το όνειρο και αρχίζει. Ο Ιφιάλτη. Καλημέρα, Ερούλα. Καλημέρα στην καλή σου παρεούλα. Όμορφη Παρασκευούλα. Λοιπόν, άκου τώρα. Είναι η φίλη Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα, η οποία προκλητικά την τελευταία εβδομάδα. Μία μας λέει ότι πάει για μπάνιο στο Καραβοστάσι. Μία μας λέει ότι πάει για μπάνιο στη Μέγα Άμμο. Σίβωτα είναι όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν λέει, σήμερα το μενού έχει βουτιές στην Πλαταριά και Σαββατοκύριακο στο Λίχνο. Κατάλαβες τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Λίχνος, Πάργα. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή μιλάμε Ξέρω. Τώρα. Γεια σου Ελενίτσα μου, να περνάς υπέροχα. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο το Βαγγέλη. Και πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα που είναι τα αγαπημένα εδώ του φίλου μου του Ηλία. Και αμέσως μετά πάμε σε διάλειμμα.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο το Δημήτρη, τον αγαπημένο συνάδελφο, που είναι στις επάλξεις πρωί-πρωί. Οι καμπάνες του Αργυρού, Δημήτρη, θα παίξουν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και στο Θωμά, το φίλο μας. Πάμε για Αιγαίο, πάμε!

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Έχει έρθει ο κύριος Δημήτρης Κύρκος να πάρει τη θέση του κυρίου Ηλία Σελιμά, ο οποίος φεύγει, πάει να κάνει κράτηση για το πεντάστερο ξενοδοχείο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, στο φίλο τον Τζιμ. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Στείλτε λίγη ζεστούλα, λέει. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, που αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 2 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στην Αυστραλία έχει 2 βαθμούς και στην Ευρώπη καίγονται. Καύσωνας. Καύσωνας για ακόμη μια φορά. Έτσι, σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο. Οι θερμοκρασίες φτάνουν ακόμη και τους 40 βαθμούς. Στην Μπαρτσελώνα χθες είχε 41. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να πάμε για την αλλαγή της ώρας. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr. Είναι γλυκιά Παρασκευούλα με ανεβασμένη όπως πάντα διάθεση εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Θα ακούσουμε ωραία μουσική, θα πάρουμε αρκετές πληροφορίες και φυσικά θα ετοιμαστούμε για ένα υπέροχο Σάββατο Κυριακό.

0: Γλυκιά Παρασκευούλα! Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου στον ήχο. Άρτη αφιχθής από μια ωραιότατη συναυλία που έτσι πέρασε μαγικά. Κομάντο ο Κύρκος. Μετά από τη συναυλία, πρωινή βάρδια. Θεός. Μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ έχεις τα νιάτα ακόμα. Στην ψυχή, στην καρδιά, στο μυαλό. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά και η Έρη Πανάγου, εγώ δηλαδή, στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Ελπίζω αυτή η καλημέρα μου να σας βρίσκει καλά. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Αμελή από... και στον Αλέξη. Η Αμελή είναι η κόρη του Αλέξη. Και της αρέσει να ακούει το όνομά της στο ραδιόφωνο. Γεια σου Αμελή. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τεχνολόγια, καταλαβαίνεις. Ναι. Ούλα, ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Να και Σταυρούλα. Έτσι είμαστε ούλα ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Βλέπετε 6 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε σε αυτή τη διάρκεια. Πού να μας δείτε δηλαδή, στα καλά μας.
2: Επίσης εγώ

Την αγάπη μου στον Νικόλα που ετοιμάζεται να πάει και αυτό στη δουλειά. Έχω μπει λέει ήδη στο αυτοκίνητο και πηγαίνω στη δουλειά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά σας, σε εσάς που γυρίζετε μετά από μια δύσκολη βάρδια, σε εσάς που μας ακούτε ιντερνετικά, σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα και από τα συμβατικά ραδιόφωνα. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, χαρούμενη, ευδιάθετη και να μην αφήνετε κανέναν να σας τη χαλάει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλιπής έλεγχη, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδιτος στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές, αναφέρει η εφημερίδα, σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα, η άλλη πλευρά του νομίσματος σε μεγάλες επενδύσεις από τις σοβαρές επιχειρήσεις του κλάδου. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντων θα απολούνται φθηνότερα, τα όρατα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα δίχτυα και οι θυγατρικές της ακρίβειας. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist. Η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία, Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα από πολλά Κιδούρου και Παπά. Νέο πρόγραμμα δουλειά σε 8.000 ανέργους 55+ για επιπλέον ένσημα θα εργαστούν σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία προκειμένου να συμπληρώσουν συντάξιμα χρόνια. Εκατέρωθεν αντίπεινα, Αμερική, Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή, μας παρακαλούν για συμφωνία λέει τώρα ο Τραμπ μετά τον μπαράζ επιθέσεων τις τελευταίες ώρες. Όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην Διόρη Γκαγκά της Motor Oil, deal εξάρχου Βαρδινογιάννη. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ, στην Καθημερινή. Μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία, εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πάλι δύο περιστατικά με βία εναντίον γιατρών και νοσηλευτών. Το ένα περιστατικό ήταν στο Θριάσιο και το άλλο ήταν στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Η εμπειρία έσωσε τον πιλότο. Το F-16 Viper στο αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο σύστημα απέδυσης. Σώος εξήλθε ο πιλότος, ο οποίος προέβη σε χειρισμούς ενδεικτικούς του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας. Την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Με ζητούμενο ποιος θα είναι ο διάδοχός του στην κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα μπαίνει σε νέα περιδίνηση και το μέλλον του παραμένει άδειλο. Σεισμανόγλιο, σηκώθηκα, έβαλα τα παπούτσια μου, άναψα τσιγάρο, έβαλα φωτιά στο σεντόνι και έφυγα. Φέρεται να είπε στα στελέχη της πυροσβεστικής ο 76χρονος που κατηγορείται για τον χθεσινό εμπρισμό από πρόθεση στο Σεισμανόγλιο. Προλάβατε. Τέτοια ώρα συνέβη το περιστατικό, έτσι. Και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα από όλο αυτό και η φωτιά περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά φανταστείτε την αναστάτωση των ανθρώπων εκεί, των εργαζομένων, των ασθενών, των συγγενών. Γιατί ένας ανεγκέφαλος αποφάσισε να βάλει φωτιά σε ένα σεντόνι ενός κρεβατιού και να αποχωρήσει να πάει στο σπίτι του.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Συντάξεις κυρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του δημοσίου και του ΟΤΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση ακόμη και 50%. Ωστόσο δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν στον Μητσοτάκη. Από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη χάρισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Τι δώρο είναι αυτό τώρα? Τι πραγματικά ισχύει με τα στρατηγία του ΝΑΤΟ? Φάμελος το αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πολιτικό παρασκήνιο τον μπλόκο για τις υποκλοπές έφερε αντίδραση και στη Νέα Δημοκρατία. Συνεδρίαση με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Στο Γουδί ένα μουσείο για την Επανάσταση του 21, σε συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού και Άμυνας, θα εκτίθενται έργα της συλλογής Αντώνη Κομνηνού. Bonnie Tyler, έσβησε η βραχνή φωνή. Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κουνούπια φέτος. Εφημερίδα των Συντακτών. Ένα απαραίτηθεν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση Φάμελου? Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται? Ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακού και γιατί? Αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Ρουτίνα πυρκαγιές σε μονάδες ανακύκλωσης. Τι καταγγέλει το εργατικό κέντρο? Τοξικός καπνός και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι, υπέρ της Ελλάδας του μόχθου και της αξιοπρέπειας, στάχθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Μουντιάλ, Μπαπέ στο στόχαστρο, ρατσιστικά παραλυρήματα στην Παραγουάη, σήμερα το Ισπανία-Βέλγιο.

Ελεύθερος Τύπος. Το νέο προσοντολόγιο του Δημοσίου. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μπαίνει τέλος στο χάος 2.700 κλάδων και ειδικοτήτων με μείωση κατά 80%. Σε εφαρμογή από φέτος το Σεπτέμβριο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι φοιτητές για το μηχανογραφικό και τη διασύνδεση πτυχίων με θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου. Όλη η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ. Σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται από κλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης. Μηνύματα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση της συζήτησης για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27. Ξύλωσαν το φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάς, Δούρου παίρνουν τον έλεγχο. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλοι. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα. Bonnie Tyler, πέθανε ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πίνακες για 154 περιοχές, ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα. Εφημερίδα Δημοκρατία, φακέλωμα παντού, εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φιλοσικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Την καταψήφισε η Λατινοπούλου, διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη, πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Η Ελλάδα 2.0 Πρωθυπουργού Γεωργιάδη, Κάκη το Σισμανόγλιο, έδωσαν λάθος νεκρός στις Σέρες, πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί. Παρέτηση Φάμελο, αυλαία στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλό το χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν και διασωληνωμένοι, σύσκεψη συγκέντρωση αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κραυγή αγωνίας από το ΕΚΑΒ για 50 νέα στενοφόρα στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τις πρόσφατες φωτιές, το καλοκαίρι φεύγουν δυνάμεις στη Χαλκιδική. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, τότε θα υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Όχι από καλαμαριά σε μελέτη για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, εξαφάνισαν το πιο ωραίο σημείο. Και αυξημένη η ζήτηση για παγωτό από 1,80 ως 2,20 ευρώ η μπάλα παγωτού. Μια απόλαυση είχαμε κι εμείς, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Και σήμερα το βράδυ, περνώντας έτσι σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι έρχεται μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στις 9 η ώρα το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, όμορφα τραγούδια, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Είσοδος ελεύθερη σήμερα το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά, χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, iEfημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα και για περισσότερες πληροφορίες στο www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να σας πω ότι αυτή την ώρα η κίνηση είναι σε πολύ καλά επίπεδα, δεν έχουμε προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειρά και καταλαβαίνετε. Αυτό είναι και απολύτως λογικό, διότι ξεκινούν οι άδειες, Παρασκευούλα σήμερα γλυκιά. Επομένως, οι περισσότεροι έτσι σιγά σιγά προγραμματίζουν τις άδειές τους και κάποιοι τυχεροί έτσι βρίσκονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειρά να πάνε τις διακοπές τους. Να είστε καλά όσοι ταξιδεύετε, να περάσετε όμορφες και ήρεμες διακοπές. Το έχουμε όλοι ανάγκη, η αλήθεια είναι, διότι ο χειμώνας ήταν λίγο δύσκολος και βαρύς. Με τα γνωστά προβλήματα της καθημερινότητας και άλλα που προστέθηκαν στην πορεία. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Είναι πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Και αφού τον καλημερίσω, γεια σας κύριε Κάντα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα από την πανέμορφη Λευκή μη Κέρκυρας. Όπως προείπες κυρία Πανάγου, είμαι και εγώ ένας από τους τυχερούς.
0: Ναι.
1: Από τους ελάχιστους τυχερούς που μπόρεσα και ήρθα να κάνω καλοκαιρινές διακοπές στο πατρικό μου σπίτι στη Λευκή μη της Κέρκυρας.
0: Από ένα υπέροχο νησί είστε κύριε Κάντα. Είναι τρομερό νησί η Κέρκυρα, τρομερό. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν χθες, έγινε μια σύσκεψη από το Υπουργείο Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για κάποιες μειώσεις τιμών, οι οποίες θα επέρθουν μετά το τέλος του Αυγούστου. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με συνταξιούχους, έκανε μια ομιλία απευθυνόμενος στους συνταξιούχους για να ακούσει τα προβλήματά τους. Πώς θα σχολιάζετε τώρα όλα αυτά, το θέμα της ακρίβειας που συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και βεβαίως όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για αποκλιμάκωση?
1: Κυρία Πανάγου, είναι τώρα το τέταρτο ή πέμπτο πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση για να μπορέσει να πατάξει αυτή τη μεγάλη ακρίβεια και την νοσοκέρδεια που έχουμε στα βασικά είδη διατροφής, στην ενέργεια, στα καύσιμα. Και δυστυχώς, από το πόσο κάνει, δεν βλέπουμε στο πόσο θα πέσει. Και πραγματικά, ξεκινώντας κάνοντας 500 χιλιόμετρα από τον Πειραιά όπου ζω, μέχρι την Κερκυρά και το λιμάνι της Ουγμενίτσας, η βενζίνη, παρά τον διεθνές χαμηλό, που έχει πέσει κοντά στα 72-73, τώρα θα ανέβει βέβαια,
0: ναι,
1: λόγω ξανά του πολέμου, η τιμή της βενζίνης ήταν 1,980 και στην Κερκυρά έχει φτάσει και θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τροφής να έχουν πέσει καθόλου. Όλοι που ακούμε συνέχεια, έτσι, θα συμφωνήσουν με τα σούπερ μάρκετ, θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας οι συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Είδαμε πριν 5-6 μέρες η κυρία Κεραμέως, ένα από τα βασικά αιτήματα που λέγαμε για τη συντάξη κυρίας, το έκανε αποδεκτό. Ευελπιστούμε να το δούμε και νομοθετικά αυτό, διότι πολλά λέγαμε και πολλά θα δούμε. Θα περιμένουμε λοιπόν, κυρία Πανάγου, να δούμε το νομοθετικό, να δούμε το διάταγμα, να δούμε την νομοθεσία, να δούμε τον νόμο. Θα το φέρει το Σεπτέμβριο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση συμβουλή για ψήφισμα όσον αφορά τις συντάξεις κυρίας. Αλλά για τις αυξήσεις στους συνταξιούχους, το μισό κουδούρι την ημέρα, ότι θα μας δώσει 300 ευρώ τον Νοέμβριο και όχι σε όλους, θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο που άκουσα με πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: επειδή είναι και ένας αξιόλογος ο βουλευτής, ο Παύλος ο Χριστίδης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος του εργατικού εκεί στο ΠΑΣΟΚ, είδα πραγματικά 10-13 σημεία, εκ των οποίων είναι όλο, τι να σας πω, το βασικό πρόγραμμα το οποίο ζητάνε τα κλαδικά συνταξικά σωματεία από όλα τα κόμματα όταν θα στην κυβέρνηση να εφαρμόσουν. Ευελπιστώ ότι να το κάνουν και τα άλλα πολιτικά κόμματα σε λίγο καιρό που θα έχουμε εκλογές, να το βάλουν και αυτοί στο πρόγραμμά τους, διότι μέχρι τώρα το μόνο που είδαμε στο πρόγραμμα ήταν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ. Και ήταν πολύ θετικό να το βάλουν και τα άλλα κόμματα. Να βάλουν τα άλλα κόμματα τη 13η και τη 14η σύνταξη. Να βάλουν πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους, που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κύριε Απανάγου.
0: Κύριε Κάντα, να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς μου είπατε ότι βρίσκεστε στο πατρικό σας εκεί στην όμορφη Κέρκυρα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για κάποιον συνταξιούχο που δεν έχει ένα πατρικό έτσι κάπου εκτός Αθηνών να κάνει διακοπές? Δηλαδή, το όνειρο ενός εργαζόμενου είναι παραδοσιακά να πάρω τη σύνταξή μου, να μπορέσω να κάνω 5 ταξίδια ζωής, να βρεθώ με την οικογένειά μου, να έχω χρόνο με τους δικούς μου, με παιδιά, εγγόνια κτλ. Πόσο εύκολο αυτό είναι, αυτό το κανονικό όνειρο που έχει ο κάθε πολίτης?
1: Κυρία Πανάγου, οι θερινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός, διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές στο συντάξιο κατά το 50%. Δεν μπορεί κάποιος συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια εάν δεν είναι, εγώ θεωρούμε, υψηλοσυνταξιούχος μετά από 40 χρόνια δουλειάς.
0: Ναι.
1: Και πάνω από ένα χιλιάρικο που παίρνω σύνταξη μπόρεσα να πληρώσω 50 ευρώ διόδια μέχρι την Ιγουμενίτσα, να πληρώσω 50 ευρώ το φεριμπότ, να πληρώσω 80 ευρώ βενζίνη. Δηλαδή κοντά στα 200 ευρώ περίπου να έρθω, ναι, στην Κέρκυρα και να μπορέσω να καθίσω στο σπίτι το πατρικό, να μην πληρώσω το κατάλημα που έχει πάει στα ύψη.
0: Σωστά.
1: Αλλά καταρχήν να πω ότι ο τουρισμός εδώ στην Νότια Κέρκυρα που είμαι εγώ έχουν ερημώσει τα μαγαζιά. Τα μαγαζιά, δηλαδή ο κόσμος αν έχει έρθει σαν πατρικά του, κάθεται στο σπίτι, κυρία Πανάγου. Περάσαν οι εποχές που έπαιρνε στη σύζυγο και έλεγε: θα πάμε στο ταβερνάκι να πιούμε ένα ποτήρι ρετσίνα, ένα ποτήρι κρασί.
0: Επίσης, εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, κύριε Κάντα, είναι ότι δεν βλέπω ανθρώπους ηλικιωμένους, δεν βλέπω στα καφενεία πια. Δηλαδή, έχω να δω, ας πούμε, κόσμο σε καφενείο, γεμάτο καφενείο, πάρα πολύ καιρό.
1: Και αυτό δεν είναι απόλυτα άξιο όταν η μέση μηνιαία σύνταξη στα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, κυρία Πανάγου, είναι κοντά στα 800 ευρώ. Πόσα πληρώσει ο συνταξιούχος, τα φάρμακά του, πόσα πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται, εκεί που έρχονταν το ηλεκτρικό ρεύμα 50 ευρώ το μήνα, έρχεται 170. Εγώ δεν σου λέω τώρα, δεν τολμάμε να ανοίξουμε και το κλιματιστικό. Και εδώ, ευτυχώς, εδώ στην Κέρκυρα.
0: Τι σας λένε, οι συναδελφοί σας, οι συνταξιούχοι επίσης, τι σας λένε όσον αφορά αυτό το κομμάτι? Δηλαδή κάνουν οικονομία ακόμα και στην ενέργεια, ακόμα και σε βασικά πράγματα?
1: Δεν, εδώ, όπως έχω πει, και είναι κυριολεκτικά αυτό που σας λέω έτσι, με τη σύζυγο το χειμώνα στον Πειραιά που μένω, δεν μπορούμε να τολμήσουμε να πάρουμε πετρέλαιο, έτσι. Και είμαστε ντυμένοι με τα πουλόβερ μέσα στο σπίτι, με τα πουλόβερ και τις κουβέρτες. Πού να αγοράσει το πετρέλαιο όταν δεν το αγοράζαμε, όταν είχε 600 ευρώ ο τόνος, και θα πάει να το αγοράσει τώρα που έχει 1200. Ο κόσμος δυστυχώς και οι φτωχές ελληνικές οικογένειες δεινοπαθούν, δεν φτάνουν τα χρήματα.
0: Τώρα,
1: να
0: κύριε Κάντα,
1: τίποτα.
0: Τώρα κύριε Κάντα, με αυτά τα μέτρα που...
1: Και οι φτωχές ελληνικές οικογένειες δεινοπαθούν, δεν φτάνουν τα χρήματα.
0: Τώρα,
1: να
0: κύριε Κάντα, με αυτά τα μέτρα που...

0: μπορέσει να αναστάνει ο κόσμος. Οι αυξήσεις δεν επαρκούν, άρα λοιπόν και θέλει, και θέλει και στην αγορά, κυρία Πανάγου, έλεγχο αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε κάτι, μα επιτρέπεται τώρα να έχει 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, όταν έχει 72 ευρώ το βαρέλι, τη διεθνή τιμή του, και 60 και 70 και 80, και όταν είχε πριν 2 χρόνια, αν θυμίσαι, είχε ξεπεράσει τα 120 ευρώ το βαρέλι, ναι, και η βενζίνη είχε 1,6-1,7. Και τώρα με 72 ευρώ να έχει, με 72 ευρώ να είναι 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, και να μην μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έναν έλεγχο στα γεννηστήρια, στις εισαγωγές πετρελαίου, τίποτα. Δηλαδή αυτό με έχει φέρει εκτός αυτού. Άντε να πληρώσει να τα βγάλει ο συνταξιούχος πέρα, και όχι μόνο ο συνταξιούχος.
1: Οποιοσδήποτε, οικογενειάρχης.
0: Και ένα ζευγάρι, και ένα ζευγάρι που παίρνει το μισό σύνομιζεπτο, δίνει ένα χιλιάρικο, 700-800, άντε 1600, και να πληρώσεις νίκη, τα νίκη έχουν πάει στο Θεό. Βλέπετε 40 τετραγωνικά σπίτι και έχει 400-500 ευρώ. Δηλαδή ο ένας μισός από ένα ζευγάρι που δουλεύει, το πάει στο νίκη. Γι' αυτό υπάρχει και υπογεννητικότητα.
1: Σωστά.
0: Θα εξαφανιστούμε σε λιγάκι Έλληνες. Δεν ξέρω. Κάτι θα πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα. Και η κυβέρνηση εδώ που κυβερνάει 6 χρόνια, 7 χρόνια, δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.
0: Εμείς εκείνο που θέλω να πω, κυρία Πανάγου, ναι, συνταξιούχοι και τα κλαδικά συνταξιούχα σωματεία, έχουμε κλείσει ραντεβού για τις 4 του Σεπτέμβρη στο Βελίδιο, στη Θεσσαλονίκη, με Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, για να θέσουμε τα αιτήματά μας πριν την εξαγγελία στον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον θα πούμε και κάνα μέτρο, να δούμε τη 13η σύνταξη, να δούμε πραγματικές αυξήσεις στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις. Είπατε για τα νοσοκομεία. Έχουν φρακάρει τα νοσοκομεία, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτά τα βία περιστατικά.
1: Μάλιστα.
0: Έτυχε να πας στο νοσοκομείο μέσα, κυρία Πανάγου, και τι να σου κάνουν οι γιατροί. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει να προσλάβουν προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Κάνουν αγώνα οι άνθρωποι αυτοί.
1: Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Με υγεία σε όλες και όλους εκεί στα παραπολιτικά. Να είστε καλά.
1: Και σε εσάς, ό,τι καλύτερο. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Θανάση που στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα.

0: Πάμε να βάλουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγουδάκι που έχει φροντίσει ο Θανάσης ο Βούτσινος.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι,

0: Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Και καθώς μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες σιγά σιγά να αναβαίνουν και τα θέματα λειψιδρίας να είναι όλο και πιο έντονα, ειδικά σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και στις περιοχές όπου καλλιεργούνται προϊόντα, αγροτικά προϊόντα. Γι' αυτό πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Χρήστο Παπαδάκη. Είναι ο ίδιος αγρότης, είναι πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Νέας Άρβης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου και χαιρετώ και το πάνελ σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παπαδάκη, αντιμετωπίζετε θέμα με την, με τη λειψιδρία.
1: Κύριε Πανάγου, όπως ξέρετε, τώρα και 2-3 χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα της λειψιδρίας. Φέτος με τη δύναμη του Θεού είχαμε λίγο πιο καλή χρονιά σε θέμα με τα νερά. Πάλι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο έντονο όσο ήταν τα 2-3 προηγούμενα χρόνια.
0: Εσείς κύριε Παπαδάκη τι καλλιεργείτε?
1: Εμείς εδώ ασχολούμαστε μόνο με την παραγωγή αγκουριού, το οποίο εξάγεται, είναι εξαγωγικό προϊόν. Ασχολούμαστε δηλαδή εδώ η περιοχή κατά 95% με την παραγωγή αγκουριού.
0: Και ντομάτα, έχετε και ντομάτα, την περίφημη, την περίφημη ντομάτα της Κρήτης.
1: Είμαι στην Ιεράπετρα, αλλά εντάξει, καλλιεργούμε και εδώ ντομάτες.
0: Ναι.
1: Παλιά καλλιεργούσαμε υπαίθριες ντομάτες που τις φυτεύαμε γύρω στον Αύγουστο και κόβαμε και όλο το χειμώνα. Αλλά τώρα επειδή λόγω με τους καιρούς τέχεια έχουμε ασχοληθεί όλοι με την καλλιέργεια, θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Έχει εξελιχθεί λίγο το τόπος, να το πούμε έτσι.
0: Τι σας λένε τώρα οι συναδελφοί σας αγρότες οι οποίοι αντιμετωπίζουν έτσι θέματα που έχουν μεγάλες εκτάσεις? Τι σας λένε για τα νερά?
1: Καταρχήν εδώ κυρία Πανάγου να ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγάλος κλήρος εδώ δηλαδή στην περιοχή μας και γενικά στη Κρήτη δεν υπάρχει μεγάλος κλήρος. Ο καθένας μας έχει θερμοκήπια της τάξης από 10 μέχρι 15 στρέμματα. Δεν υπάρχει μονάδα 50% στρεμμάτων. Εδώ είμαστε, έχουμε μικρές μονάδες.
0: Ναι.
1: Απλώς τώρα, εδώ στο, μπορώ να σας πω τώρα εδώ στο χωριό μας στην Άρβη, εμείς έχουμε 2-4 γεωτρήσεις οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Βιάνου και με αυτές πορευόμαστε.
0: Πόσο καιρό έχει να βρέξει κύριε Παπαδάκη?
1: Φέτος σας λέω ήταν υπέροχη χρονιά. Φέτος τα τελευταία νερά που δεν είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια ήταν 15-20 του Μάη. Τώρα μιλάμε για πολύ νερό,
0: ναι,
1: που δεν είχαμε ξαναδεί εμείς άλλες εποχές τέτοιο νερό. Ό,τι υπάρχει πρόβλημα με το νερό υπάρχει, γιατί μην σκεφτείτε ότι τώρα 2-3 χρόνια αντλούσαμε από γεωτρήσεις οι οποίες όσο και να είναι έχουν πάθει κάποια ζημιά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Περιμένουμε εδώ ένα φράγμα που είχε μπει σε μελέτες, περιμένει χρηματοδοτήσει, αλλά τώρα τα ακούμε και 30-40 χρόνια, φράγμα δεν βλέπουμε.
0: Τώρα κύριε Παπαδάκη πάμε λίγο και στο κομμάτι των τιμών. Σε διάφορες περιοχές της χώρας, πάρα πολλοί αγρότες, αυτό που ακούμε συχνά και βλέπουμε είναι ότι οι τιμές των προϊόντων φεύγουν με άλλη τιμή από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι έτσι σε αρκετά υψηλότερες τιμές.
1: Αυτό κύριε Παπαδάκη είναι, πώς το πω, είναι η μάστιγα. Εδώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι, δηλαδή στα σεφ του μήνα, από τις 25 του Ιούνιου μέχρι και προχθές, εμείς πουλούσαμε από 25 μέχρι 35 λεφτά το κιλό τα αγγούρια. Τα σούπερ μάρκετ είχαν το κιλό που λέμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεπτά το κομμάτι.
0: Το τεμάχιο.
1: Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι.
0: Τι πρέπει να γίνει, κύριε Παπαδάκη, τώρα με αυτό το, με αυτό το θέμα με τους μεσάζοντες? Πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τώρα κάτι. Με τα σούπερ μάρκετ, κυρία Πανάγου, ποτέ δεν βρίσκει πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς φέτος, εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό, ο οποίος ασχολείται τώρα και 12 χρόνια. Ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγκουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή. Δηλαδή, έχουμε βγάλει ένα κομμάτι, το κάνουμε μοναχή μας, πρέπει να το πω. Δηλαδή, έχουμε αποφύγει. Αν δείτε τώρα τη διαφορά, να πουλάμε εδώ το χειμώνα εμείς, φέτος ήταν μια, είχαν καλές τιμές, να πουλάς εδώ στη, από εδώ 1,80-1,92 ευρώ τα γκούρι, και είχαμε πάει σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού Γερμανίας, δηλαδή δεν είναι μόνο εδώ, 8, 7, 6 ευρώ το κομμάτι. Αυτή η διαφορά τώρα, ούτε και εμείς οι ίδιοι έχουμε καταλάβει πώς γίνεται να πουλείς 2,5 ευρώ το κιλό, 2 ευρώ το κιλό και να πουλείς το σούπερ μάρκετ 8 ευρώ το κομμάτι και εσύ να αρχίσεις να σου κάνει και ψαλίδια. Δηλαδή,
0: κάνει... Ναι, αυτό ρωτώ, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει?
1: Μόνο με πολιτική βούληση και με δελτία τιμών. Εμείς η παραγωγή, ο παραγωγός, πώς να το κάνει, κυρία Πανάγου? Να μην το δίνεις, άμα δεν τους δώσεις θα καταστραφείς. Εδώ πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το κράτος και να βάλουν μία τιμή πλαφών. Αγοράζεις 1 ευρώ, έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις ένα 30-40. Όχι να πουλήσεις 4 ευρώ παραπάνω καπέλο.
0: Εσάς τώρα οι μεσάζοντες που έρχονται να πάρουν τα προϊόντα σας από το χωράφι σας, πού τα διοχετεύουν, εδώ στην ελληνική αγορά, στην Αθήνα?
1: Κύριε Πανάγο, εμάς εδώ το 95% της παραγωγής θα βγει έξω. Δηλαδή, εμείς δεν, εδώ το χωριό δεν ασχολείται με προϊόντα τα οποία
0: άρα υποθέτω, είναι εξαγώγημο το προϊόν, άρα υποθέτω ότι είναι και άριστης ποιότητας, για να μου λέτε και αυτές τις τιμές.
1: Ναι, εμείς, κυρία Πανάγου, είμαστε πιστοποιημένοι. Εμένα το κωδικό μου συνοδεύει το κάθε τεμάχιο του αγκουριού όπου και αν πάει. Δηλαδή όπου και να πάει εμένα, ο κωδικός μου είναι πάνω στο προϊόν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρατυπίες όταν δουλεύεις με τα Λίτλ, όταν δουλεύεις με φίρμες του εξωτερικού στην Πολωνία...
0: Αυτές τις συμβάσεις τις υπογράφετε εσείς απευθείας ή εσείς τα δίνετε στους μεσάζοντες?
1: Όχι, εμείς ο συνεταιρισμός το 50-60% της παραγωγής το στέλνει μοναχώς του και ένα 40%, ένα 30-40% το οποίο καμιά φορά δεν μπορεί, δεν υπάρχει η διάθεση, το δίδουμε σε ντόπιους εξαγωγής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Εσείς έχει κόσμο εκεί τώρα η περιοχή σας? Έχει
1: εμάς, ξεκινήσει. Όπως σας είπα, εμάς είμαστε εδώ αγροτική περιοχή. Δεν έχουμε τουρισμό.
0: Ναι.
1: Λίγα άτομα που έχει πάρα πολύ στοιχεία, είναι ίσιμος ο τόπος εδώ και έρχονται για να ξεκουραστούν και να μην έχουν πολύ βαβούρα που λέμε.
0: Έτσι. Και περιμένετε τους ντόπιους, έτσι, τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα να έρθουν στα πατρικά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ έρχεται μια μαγική βραδιά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη παρακαλώ, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένες μελωδίες. Πηγαίνετε σήμερα το βράδυ, θα περάσετε καταπληκτικά κατά από τον Αθηναϊκό ουρανό. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, αεφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του και λέει: «Κυρία Πανάγου, υπάρχει, λέει, τρόπος να πολεμήσουμε τους μεσάζοντες. Υπάρχει. Αν φτιαχτεί μια πανελλήνια ομάδα καταναλωτών σε μεγάλο αριθμό από τίμιους Έλληνες και κατευθύνει τους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες. Εκεί να δείτε, λέει, πότε παίρνουν φαλιμέντο». Σωστός. Αλλά θέλει οργάνωση, όπως καταλαβαίνεις, φίλε μου Νικόλα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα. Από το τραγούδι όλη νύχτα. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αθήνα έχει 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. 22 βαθμοί Κελσίου στην Θεσσαλονίκη την όμορφη. Εκεί στα καταπράσινα νερά του Ιωνίου από 21 ως 24 βαθμούς. Χαμηλά όμως βλέπω τη Ζάκυνθο. Ενώ απέναντί της η Κεφαλονιά έχει 23. Από 17 ως 22 βαθμούς στην Λακωνία βλέπω, Μεσσηνία, Αργολίδα. Και στις Κυκλάδες 23-24 βαθμούς. Και φυσικά στην Κρήτη που συνδεθήκαμε τώρα πριν από λίγο, το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντι μου στον ήχο για αυτές τις 2 ώρες της πρωινής αφετηρίας. Την κυρία Σταύρου Λαγιανούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-880. Το Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια και μας ανέβασε έτσι γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, τους φύλακες αγγέλους αυτής εδώ της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση από την Έρη Πανάγου και όλο το Dream Team εδώ. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είτε φύγετε, είτε πάτε για μπάνιο, είτε καθίστε στο σπίτι σας. Να έχετε πάντα έτσι ανεβασμένη και καλή διάθεση. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 φυσικά για το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Και θα λέμε τη γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα της ερχόμενης εβδομάδας και πάλι μαζί.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσιλωμένες στην εξεύρεση λύσης με το Ιράν και πως τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Ο στρατός των ΗΠΑ υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Υψηλή τόνη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι η αποτίμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, αλλά απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων. Θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση, ενώ θα κάνει έναν συνολικό απολογισμό της τελευταίας εξαετίας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έμφαση θα δοθεί και στα ζητήματα της ασφάλειας αλλά και της καθημερινότητας, όπως η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μεταφορές και η αποτελεσματικότητα του κράτους. Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, ενώ αντιδράσεις προκαλεί αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα διεκδικήσουν την προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα οριστεί την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Σήμερα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να αποφασίσει πότε θα συγκληθεί η κεντρική επιτροπή, η οποία θα αλλάξει την απόφαση της 6ης Ιουνίου που μιλούσε για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά για μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Σε ισχύ θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2-4 μήνες οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Οι αρχές τρέφουν την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική, ενώ ακόμη 8 με αναπνευστικά προβλήματα. Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία στην Ανδαλουσία στη Νότια Ισπανία. Στα αθλητικά, η Γαλλία επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Ο Φρανσουά Μοντεστό αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ. Παρασκευή, ο Ιούλιος έχει 10, το έτος είναι 2026. Έξω ξανά ο ουρανός είναι λαμπερός, λαμπρός, γαλάζιος, γαλανός. Βροχές σήμερα δεν θα έχει, χθες είχε. Και έντονες σε πολλές περιοχές. Και εδώ στην Αττική, στα βόρεια, έβρεξε αρκετά και όχι μόνο στα βόρεια. Ήταν μια παρένθεση και μόνο σε αυτό το καλοκαιρινό σκηνικό που δόξα να έχει, δεν έχει καύσωνες ακόμα και από ό,τι φαίνεται και έτσι θα πάμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα κάτι βλέπουν εκεί στο βάθος οι μετεωρολόγοι για το τέλος του Ιούλιο ότι μπορεί να έχει κανένα καύσωνα, αλλά προς ώρας πηγαίνουμε... Σβηστά το πάμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι σήμερα θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, άντε να έχει 36, άντε να έχει 37, για 10 του Ιούλη, μην το πεις ούτε του παπά. Ούτε εξωφρενικούς αέριδες θα έχει. 3 με 5 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι καλοκαιρινό. Δηλαδή, αν κανονίζεις να πας για μπάνιο, πάρε μπρατσάκια, κουβαδάκια, καρεκλίτσες, ομπρελίτσες, δροσερά νερά, φρούτα και λαχανικά, κάτι αλαφρύ για να γεμίζει το μάχη. Παιδιά, μην ανοίγετε τα τάπερ με το κατσίκι από χθες στην παραλία, δηλαδή κάπου έλεος. Πρώτα απ' όλα για το κατσίκι και φτάσει στο Θεό. Οπότε... Δεν είναι για να το ανοίγουμε, να πάμε να το ψωνίσουμε. Και το κατσίκι και το μουσχάρι και τα αρνί στο Θεό έχουν φτάσει, οπότε καταλαβαίνεις λίγα πράγματα. Και το ψάρι 11% πάνω έχει πάει, λέει, μέσα σε ένα χρόνο το ψάρι το φρέσκο. Άκου να δεις το ψαράκι, γι' αυτό. Οπότε πήγαινε στην παραλία, πάρε και μια μπετονιά, πήγαινε εκεί στην άκρη με ψωμοτήρι ή με κανένα άλλο, καμιά γαριδούλα, κανένα τέτοιο. Μπας και ψαρέψεις κανένα ψάρι και το ψήνεις επιτόπου εκεί τσακ τσακ με προσοχή. Με προσοχή για να μην βάλουμε φωτιά. Τώρα βέβαια όλα αυτά τα λέω την ώρα που έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλώνουν περίπου ένα μισθό το χρόνο σε έτοιμο φαγητό. Και δεν είναι μόνο τα έτοιμα φαγητά πλέον από τα εστιατόρια, αλλά και από τα σούπερ μάρκετ. Δεν γίναμε, πώς το λένε, δεν βαριόμαστε, απλά δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Υπάρχει και ένα κομμάτι των ανθρώπων που πραγματικά η κουζίνα είναι ο χώρος που απλά υπάρχουν ντουλάπια για να βάζει τα ποτήρια μέχρι εκεί. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που η κουζίνα δεν είναι ο χώρος που απλά βάζει τα ποτήρια. Είναι χώρος δημιουργίας και χαράς. Εμένα δηλαδή που μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω, αλλά μου αρέσει να μαγειρεύω να έχω το χρόνο μου. Δηλαδή δεν μπορώ να πω θα το κάνω γιατί πρέπει, αλλά αυτό το σε ένα 20 λεπτό να φτιάξω κάτι γιατί πρέπει να φάμε την επόμενη μέρα μου είναι δύσκολο. Δεν προλαβαίνω κιόλας. Δηλαδή έχει γίνει πια έτσι η ζωή μας που δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο να χαλάσεις, να αφιερώσεις για να μαγειρέψεις δυστυχώς. Οπότε έχουμε στραφεί όλοι στα έτοιμα φαγητά από τα σούπερ μάρκετ που είναι και σχετικά καλά ποιοτικά, δηλαδή σου θυμίζουν λίγο πώς να το πω, κακό φαγητό από το σπίτι, όχι κακό φαγητό από εστιατόριο, αλλά μια αποτυχημένη προσπάθεια. Κάποια είναι και ακριβώς όπως τα φτιάχνεις στο σπίτι, αλλά κάποια είναι σαν μια λίγο αποτυχημένη προσπάθεια σπιτιού, τώρα για να τα λέμε κιόλα ειλικρινά. Αλλά okay, τρώγεται χωρίς να κλείνεις τη μύτη σου. Δηλαδή το τρως και λες εντάξει, ωραία, μια χαρά. Και η τιμή σε σχέση με την ποιότητα είναι αρκετά καλή. Και με την ποσότητα θα μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλή. Αν είσαι λιτοδίαιτος. Δηλαδή εγώ που έφαγα χθες ένα έτοιμο φιλέτο τσιπούρα με, τι είχε, πατάτες με πατάτο σαλάτα. Για κάποιον άμα το βλέπε θα έλεγε αυτό είναι μεζές, δεν είναι φαγητό αδερφέ. Καλώς είναι μεζές, να βρούμε και το φαγητό κάποια στιγμή. Αλλά για μένα ήταν αρκετό και η τιμή του πολύ κανονική. Θα μου πείτε τι με έβιασε, είναι που είδαμε τον πληθωρισμό εχθές και είναι στο 4,4%. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα όχι στο σύνολο του πληθωρισμού, στο τελικό ποσοστό, αλλά
στην ανάλυση του να δω μεγαλύτερες μειώσεις σε πολλά προϊόντα για να φανεί ότι πραγματικά όλο αυτό που συζητούσαμε τον προηγούμενο μήνα που έλεγε, που έλεγε η κυβέρνηση ότι μεσοσταθμικά 2.000 κωδικοί, 6% κάτω και αυτό και μάχη για την ακρίβεια και όλα αυτά, και επειδή υπήρχε και η αποκλιμάκωση τον προηγούμενο μήνα, έχει περάσει και στο πορτοφόλι μας. Άμε, τίποτα. ...15% πάνω ετήσια, έτσι, 15% πάνω το μοσχάρι. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Ανάπτυξης στη λίστα που έβγαλε με τα προϊόντα που έχουν πέσει τιμές τους, σε αυτά τους 2.000 κωδικούς που δεν μας λέει ακριβώς πια, αλλά μας περιγράφει πια, λέει ότι, πώς έλεγε, 1.600 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 1.600 κωδικοί ήταν από νοπό κρέας, οι οποίοι... υποχώρησαν οι τιμές τους. Πού είναι αυτό? Ο πληθωρισμός δεν τις βλέπει αυτές τις τιμές. ...10,6% στέγαση, 12,8% τα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο, 24% το φυσικό αέριο, 2,7% πάνω τα τρόφιμα, 15,6% το αρνί και το κατσίκι, 11,1% το μοσχάρι, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια, 9,7% πάνω η μαργαρίνη. Αυτά είναι μόνο οι αυξήσεις τιμών τον Ιούνιο, που έρχονται να προσθεθούν στις αυξήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, του ανάποδα, Μάρτιος, Φλεβάρης, Γενάρης και πάει λέγοντας. Από το καλοκαίρι του 22 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Από το καλοκαίρι του 22 ακούμε διάφορους να μας λένε πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εν τω μεταξύ, η ακρίβεια στα τρόφιμα τρέχει με σχεδόν 40% σε αυτή την τετραετία, πενταετία. Καλά είναι, καλά. Έχουμε ακόμα μια προσπάθεια για μείωση των τιμών. Από 31 Αυγούστου όμως θα γίνει αυτό. Γιατί σου λέει τώρα πού να τρέχεις μες στο καλοκαίρι τώρα να μειώνεις τα τρόφιμα, τώρα σε παρακαλώ, άσε με να παρακαλώ ένα μπάνιο. Και μετά αφού κάνω τα μπάνια, τώρα σου εγγυώμαι ότι το καλοκαίρι λέει θα μείνουν ακούνητες τιμές. Δεν θα ενισχυθούν άλλο, βέβαια. Θα βγει ο πληθωρισμός, θα ανέβουν τιμές. Αλλά τώρα το είπαμε εμείς, τα άκουσες εσύ, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. 5% λέει μείωση, εθελοντική μείωση, μετά από συναντήληψη, λέει, άκου εδώ τώρα, έτσι, μετά από συναντήληψη, εθελοντική μείωση 5% στις τιμές από 31 Αυγούστου. Φέξε μου και γλίστρισε. Αυτή είναι η πολιτική του μπαμικούστη στον αέρα, πλην τα βόλια πήγαν πέρα και το ζώο το καημένο ετινάχθη τρομαγμένο. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Γιατί το αποτέλεσμα είναι εδώ, μετράει. Δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, του Brent, έτσι, αυτή την ώρα είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι. Άμα πας να πάρεις βενζίνη απ' έξω, θα την πληρώσεις 95-96. Όταν την πληρώναμε έτσι στα 100 δολάρια το βαρέλι. Να μου πεις, είναι η αγορά πλάτς. Όχι, δεν ήταν παρεμβολή, έτσι λέγεται αγορά. Η αγορά πλάτς. Εκεί λέει, εκεί διαπραγματεύεται το δηλισμένο προϊόν, διαπραγματεύεται στην αγορά πλάτς. Βέβαια, όταν ανέβαιναν οι τιμές και ανέβαινε πολύ γρήγορα η βενζίνη, τότε μάλλον θα διαπραγματευόταν στην αγορά πλούτς, γιατί ανέβαινε γρήγορα. Τώρα που δεν πέφτει η βενζίνη, διαπραγματεύεται στην αγορά πλάτς, γιατί δεν πέφτει γρήγορα. Είναι... μην μπλέκεις με αυτά τώρα. Αυτά είναι για τους οικονομολόγους που τα ξέρουν τώρα. Ήρθες εσύ τώρα να μας πεις γιατί αγοράζεις ακριβά τη βενζίνη τέτοια. Ξέρουν αυτοί. Σε παρακαλώ. Από 31 Αυγούστου η μείωση. Τα λέμε αυτά γιατί τα πληρώνουμε. Γιατί αλλιώς θα κάναμε μόνο πλάκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat και το 1/3 των Ελλήνων είναι σε κίνδυνο φτώχειας, και αυτό δεν είναι η εκτίμηση που έχει ο καθένας μας, είναι τα πραγματικά στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι λίγο δυσκολεύει το πράγμα. Κοίτα να δεις. Τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πετυχαίνει ο καπιταλισμός αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν τα άλλα, οι άλλες δυνάμεις, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, η αναρχία κτλ. Πηγαίνουμε σε μια αταξική κοινωνία. Δηλαδή θα υπάρχουν πολλοί πλούσιοι και όλοι οι υπόλοιποι.
Οπότε στην πραγματικότητα δεν θα είναι τάξη τώρα. Αυτό θα είναι μια κάστα οι λίγοι. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε ένα πράγμα. Δεν θα υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει εφαρμοστεί σε προηγμένες χώρες. Δηλαδή έχει χαθεί μια ενδιάμεση τάξη. Είναι οι πολύ φτωχοί, είναι αυτοί που μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να ζήσουν αξιοπρεπώς, και πάρα πολύ πλούσιοι. Έχει χαθεί αυτό που ήταν το ενδιάμεσο στους φτωχούς και στην αστική τάξη, τη μεσαία με υψηλά εισοδήματα και τέτοια, και χάνεται σιγά σιγά, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι να σας το είπα, εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, για να τις επεξεργαστούμε και να τις κάνουμε πράξη. Περιμένει και τα μηνύματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, διότι μετά τις 7.30 ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ως κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή, θα είναι εδώ για να συζητήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά, με ασφαλιστικά, με συνταξιοδοτικά, με όλα αυτά τα τρέχοντα και καθημερινά ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Αλλιώς τα μηνύματά σας στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr και για τον Αλέξη Μητρόπουλο και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που σας απασχολούν. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί με τα τραγούδια της ημέρας, ενώ απέναντι μου στον ήχο στα πολύχρωμα κουμπάκια για να έρχεται κρυστάλλινος, υπέροχος, μοναδικός, ο μοναδικός Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο, στην πολυλογία, στα σχόλια, στις ειδήσεις και στην μουσική, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Το Μουντιάλ τρέχει, μπήκε στο ψαχνό τώρα. Η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προχωράει παρακάτω. Το μεγάλο φαβορί είναι αυτή τη στιγμή η Γαλλία και μοιάζει να έχει και την καλύτερη ομάδα σαν σύνολο σε όλες τις γραμμές. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν συνεχίσει έτσι, εύκολα θα το πάρει. Τα σταυρώματα την βοηθούν κιόλας. Αλλά να δούμε σήμερα Ισπανία-Βέλγιο. Ωραίο μάτς θα είναι αυτό. Και συνεχίζονται οι αγώνες των 8. Αύριο παίζει και η Αργεντινή και προχωράει η διοργάνωση. Ξέρεις, την ώρα της εκπομπής είχαμε τις δύο συγκλονιστικές ειδήσεις που μας απασχόλησαν όλη την ημέρα χθες, αλλά θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη είδηση ήταν το Σισμανόγλιο, η φωτιά εκεί στο νοσοκομείο, όπου καταστράφηκε μια κλινική ολόκληρη, όπως λέει ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τη φωτιά την έβαλε ένας 76χρονος, ο οποίος λέει άναψε τσιγάρο, έβαλε φωτιά στο σεντόνι του και έφυγε. Τον βρήκαν στο σπίτι του. Δυστυχώς υπήρχε μια νεκρή, μια 90χρονη νεκρή, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή, προφανώς από την αναταραχή. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς από την ταραχή τώρα του όλου γεγονότος η γυναίκα δυστυχώς έχασε την ζωή της. Πολλοί άνθρωποι, μάλλον όλοι της πτέρυγας μεταφέρθηκαν. Τώρα είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί γέμισε το νοσοκομείο με καπνούς, σε ανθρώπους που νοσηλεύονται με προβλήματα. Υπάρχει ερώτημα από τους εργαζόμενους, γιατί δεν υπήρχε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, ώστε να προστατευτεί η υπόλοιπη κλινική, να περιοριστεί η φωτιά μόνο στο συγκεκριμένο δωμάτιο που έβαλε φωτιά ο 76χρονος, ο οποίος, εντάξει, έχει συλληφθεί, θα γίνουν τα πρέποντα. Okay, προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ πέρα, αλλά τι να το κάνεις όταν κινδύνευσαν τόσοι άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο και καταστράφηκε και μια κλινική ολόκληρη, που δεν είναι ότι τις έχουμε και πολλές. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Πέρα από όσες πτέρυγες νοσοκομείων έχουν ανακαινιστεί, να δούμε τι γίνεται με την πυρασφάλεια
και στα νοσοκομεία, όπως πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ασφάλεια και στους χώρους εργασίας. Γιατί αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο εχθές, στο Παρατσάκ δεν είχαμε νέα Βιολάντα, είναι δεδομένο, θυμάστε το εργοστάσιο μπισκότων που στέρισε τη ζωή στους εργαζόμενους που έσκασε εκεί το προπάνιο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Στην εργασία γινόντουσαν θερμές εργασίες. Τώρα κάποιος ανάψε τσιγάρο, κάτι έγινε με τη σπίθα. Έσκασε και μαζί έσκασε και ένα δυτείο που είχε μέσα προπάνιο. 2 συλλήψεις. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής της Νταλίκας, του δυτειοφόρου. Το ζήτημα είναι αυτό που λέγαμε και τότε στην εποχή της Βιολάντα, αν γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει. Αν δηλαδή είχε ελεγχθεί ο χώρος και αυτός και ο δίπλα και παραδίπλα, είναι μια βιομηχανική περιοχή εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου γίνονται πολλές εργασίες. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, προφανώς, γιατί οι εργασίες που γίνονται είναι επικίνδυνες, γίνονται οι έλεγχοι. Έχουν πάει δηλαδή οι έλεγχοι, εγώ το ψάχνω από χθες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να μου πούν τι γίνεται. Η εικόνα δεν είναι και ξεκάθαρη. Άρα σημαίνει ότι δεν είχαν πάει πάρα πολύ πρόσφατα, μάλλον δεν είχαν πάει πρόσφατα να ελέγξουν τις περιοχές. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, που λένε ότι πραγματικά όλες αυτές οι βιομηχανικές περιοχές περνάνε κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτών και πηγαίνουν με προσευχές. Δηλαδή, μη γίνει τίποτα και θρηνήσουμε θύματα. Χθες το ίστατο χαίρε στην Βαγιανέστορα, στην γυναίκα που έχασε τη ζωή της από την τυφλή δολοφονική επίθεση εκεί στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο αδελφός της, άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου. Μαζεύτηκε πάρα πολύ στους κόσμους, πήγε και η κόρη της που ήταν ο στόχος της επίθεσης, που δίνει και αυτή τη μάχη της στο νοσοκομείο για να ξεπεράσει τα βαριά εγκάβματα που έπαθε, που υπέστη από την έκρηξη, από τη δολοφονική επίθεση. Περιμένουμε ακόμα να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που το έκαναν, στους δολοφόνους αυτούς που το έκαναν. Δεν θα μπω στη διαδικασία του ότι διάφοροι έλεγαν είναι θέμα ορών, αν όχι ημερών, θέμα ωρών η σύλληψή τους. Απλά να είμαστε λίγο πιο μετρημένοι και λίγο πιο μαζεμένοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και επειδή ξεκίνησε και εκείνη η κουβέντα για την τοξικότητα και ποιος το προκαλεί όλο αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, το ζήτημα είναι να βρούμε τον τρόπο να μην υπάρχει όντως τοξικότητα, αλλά να μην υπάρχουν και τέτοια περιστατικά στην καθημερινότητά μας. Τα ερωτήματα παραμένουν. Οι δράσεις παραμένουν ασύλληπτοι και μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος για το τίποτα. Πραγματικά για το τίποτα. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ξέρουν τι θα κάνουν ή δεν ξέρουν τι θα προκαλέσουν, για το τίποτα. Βέβαια, όλοι αυτοί που έλεγαν για τοξικότητα τις προηγούμενες ημέρες συνεχίζουν με κάθε ευκαιρία να παράγουν τοξικότητα στον πολιτικό λόγο της καθημερινότητάς μας. Και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Στην ατζέντα τώρα είναι αυτή η περίεργη ιστορία με τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει πάρει για τους ποινικούς κώδικες. Απάντησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι όχι μήνες δεν θα του κάνω, θα του στείλω λουλούδια, γιατί κάθε φορά που μιλάει έτσι ο Άδωνης για μένα, για μας, παίρνουμε από μια μονάδα. Ωραίο, έξυπνο, πιασάρικο. Απλά ξέρεις, όταν κατηγορείται ένας πρώην πρωθυπουργός ότι τα έχει πάρει, καλό είναι να αποδεικνύεται ότι αυτό που λες είναι έτσι, και από την άλλη να υπάρχει και απάντηση ότι δεν είναι έτσι. Να μου πεις, δύο φορές έχει ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη και έχει μπει στο αρχείο, δεν έχει προκύψει τίποτα. Ο ίδιος ο κ. Κοντονής, που τον επικαλείται ο κ. Γεωργιάδης, λέει ότι εγώ δεν είπα ποτέ για δωροδοκία. Είπα για διαπλοκή. Δηλαδή, για σχέσεις που υπήρχαν με επιχειρηματικά συμφέροντα και τους έκανε το χατήρι ο Αλέξης Τσίπρας. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που έφτιαξε τον κώδικα δεν έχει πει ποτέ ότι είχε δεχθεί πιέσεις για να αλλάξει κάτι, αλλά
αυτό έχει μικρή σημασία έτσι όπως πάει το πράγμα σε σχέση με το πώς θα πάμε σε εκλογές και τι θα πετάγεται στον ανεμιστήρα απλά για να το συζητάμε για μερικές μέρες και να δημιουργείται μια αίσθηση. Θα πάει αμελητή στη Βουλή όπου δεν θα γίνει τίποτα διότι έχει παραγραφεί η ευθύνη με νόμο που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί έχουν μεσολαβήσει δύο εκλογικές διαδικασίες. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε το νόμο, άρα έχει παραγραφεί ακόμα και αν υπάρχει κάτι. Επειδή λέμε όλο αυτό το πράγμα, το ότι που και η ίδια η Νέα Δημοκρατία λέει για το, για το νόμο περί ευθύνης υπουργών και όλα αυτά, ότι θα τα αλλάξουμε. Να, κάποιοι ψηφίζουν να παραγράφονται γρήγορα οι υποθέσεις αυτές. Φαντάζομαι ότι δεν ήθελε να προστατεύσει τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία. Άλλος θα ήθελε να προστατεύσει. Πιθανώς. Να, το λέω κι εγώ έτσι. Έχω να το αποδείξω. Όχι, αλλά οι άλλοι που το λένε έχουν να το αποδείξουν. Όχι, σωστά. Όχι, σωστά. Σήμερα απολογούνται οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση εκεί στο Άργος, όπου ο 20χρονος βρέθηκε με σφαίρες στο κεφάλι. Οι ίδιοι λένε ότι πυροβόλησε στον αέρα, 13 κάλικες. Η ιστορία, όσο περνάνε οι μέρες, γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Το παιδί πρέπει να ήταν, όχι πρέπει, σύμφωνα με τους γονείς του, ήταν αυτιστικό, είχε αναπηρία, είχε διάφορα ζητήματα. Δυστυχώς όλο αυτό ξαναφέρνει στην κουβέντα το θέμα της εκπαίδευσης των αστυνομικών, επειδή και χθες είχα διάφορα μηνύματα, τι θέλετε, τα όπλα, τι να τα κάνουν και όλα αυτά. Να έχουν όπλα, προφανώς δεν είπαμε να είναι όπλοι αστυνομία, αλλά να είναι εκπαιδευμένοι και να ξέρουν όταν βγάζουν το όπλο τι το κάνουν. Γιατί βολή που χτύπησε στο κεφάλι έναν 20χρονο, ο οποίος άοπλος, απλά έτρεχε να ξεφύγει, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, από τους αστυνομικούς, κάπου υπάρχει ένα ζήτημα. Σας είπα και για την ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής. Σας είπα το πετρέλαιο ψηλό ανεβαίνει, τώρα είναι λίγο χαμηλότερα στα 76 δολάρια το βαρέλι. Κρατώ ότι Wall Street Journal λέει ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι υπάρχουν πληροφορίες για νέο σχέδιο δολοφονίας του από το Ιράν. Είναι αυτός ο καλός ο φίλος που εσύ θες να χωρίσεις με την κοπελιά σου. Μάλλον υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν θες να χωρίσεις με την κοπελιά σου, θες να τα βρείτε. Και προσπαθείς από κάπου να βιαστείς. Και υπάρχει αυτός ο φίλος που έλεγε, εγώ πάντως την αγαπώ την κοπέλα που θες να είσαι μαζί του. Αλλά να ξέρεις, προχθές την είδα με έναν τύπο να περπατάει μαζί. Και βάζει φυτίλια. Αυτά εισαγωγικώς, φεύγουμε γρήγορα για διαφημίσεις, γιατί ακολουθεί, έρχεται ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος να συζητήσουμε για τα δικά σας ερωτήματα. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα, 2-11-10-80-8-80, περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση για να σημειώσει τα ερωτήματά σας, αλλιώς radio-papaki-parapolitica.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από
5: σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ.

0: Δημοσθένος. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Το 1871, 10 Ιουλίου, ήταν γεννιέται ο μεγάλος Μαρσέλ Προύστ, ο συγγραφέας του Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, ίσως από τα σπουδαιότερα, αν όχι το σπουδαιότερο έργο του 20ου αιώνα. Ο Προύστ είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που δεν μπορεί να ξεφύγει από τον εαυτό του. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια τεράστια αλήθεια που, αν τη σκεφτεί κάποιος, θα μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερα τον κόσμο. Θα μου πεις τώρα, τι σχέση ο Χατζηδάκης, το τραγούδι της Ευρυδίκης, η Χάρης Αλεξίου. Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι το ιδίλιο ανάμεσα στους χαρακτήρες του Σαν και της Οντέτ, όπως εξιστορείται στο δεύτερο κεφάλαιο του Χαμένου Χρόνου. Είναι ακριβώς η ίδια αντιστοιχία.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Φεύγουμε από τον Προύστ και πηγαίνουμε στον πραγματικά χαμένο χρόνο, στον χρόνο εργασίας που χάνουμε τα ένσημα και ψάχνουμε να τα βρούμε. Αλέξη Μητρόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε Παρασκευή. Τον ευχαριστώ και σήμερα. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να σας συγχαρώ για τις μουσικές επενδύσεις των εξαιρετικών εκπομπών σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα ακούω πολύ καλή μουσική.
0: Σας
1: πολύ
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ κακοί ακροατές.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρέπει να σας αγαπάνε και γι' αυτό, όχι για το ότι ενημερώνετε έγκυρα, σωστά, πιστεύω, σωστή εκλαήκευση χρήσιμων ειδήσεων, αλλά και οι μουσικές επενδύσεις των εκπομπών σας είναι εξαιρετικές και σας συγχαίρω.
0: Είναι, ξέρετε, δύσκολη η επικαιρότητα, οπότε προσπαθώ να φτιάχνω τουλάχιστον την διάθεσή μας με ωραίες μουσικές. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Δείχνει για τον κόσμο, το βαθύτερο κόσμο του παρουσιαστή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επικαιρότητα τώρα, όλοι αναζητούν αν είναι μέσα σε αυτούς που αφορά η ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας.
1: Σήμερα μια έγκυρη εφημερίδα, τα νέα πάνω-πάνω, τώρα το διάβασα, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα σε εσάς είπαμε, ότι ενώ είναι σε θετική κατεύθυνση ρύθμιση,

0: έτσι, ως επιστήμονες αυτό πρέπει να λέμε το σωστό, ότι δηλαδή παρενεύει η κυβέρνηση, παρεμβαίνει. Να δούμε την τελική νομοτική ρύθμιση. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει. Φαίνεται όμως ότι καμία σύνταξη κυρίας μετά το 2016, Μάιος του 2016 μπήκε ο κόφτης, νόμος Κατρούγκαλου, 13 Μαΐου του 2016, φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει να χωρίσει τις συντάξεις κυρίας από το νόμο Κατρούγκαλου και δόθε, που τις εντάσσει στην νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή καμία από αυτές τις συντάξεις, σημερινές και μελλοντικές, δεν θα πέσει ποτέ και για κανένα λόγο κάτω από το 70%. Παρεμβαίνει στον πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου. Δεύτερο, όσες δεν κόπηκαν, εμείς υπολογίζουμε 100.000 και πλέον, η κυβέρνηση είπε 75.000, έστω αυτές που δεν περιεκόπησαν για λόγο που δεν φταίνε οι ίδιοι δικαιούχοι αυτής της σύνταξης, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε, κύριε Κλώσσα, να κόψει, δεν θα κοπούν. Σωστό.
1: Ναι.
0: Αυτές όμως, κύριε Κλώσσα, που κόπηκαν. Που κόπηκαν του δημοσίου τομέα οι συντάξεις. Λέει η κυβέρνηση δεν θα τις κόψει από τώρα, αλλά αναδρομικά αυτές χάσανε 5, 10, 12, 15.000 ο καθένας και η καθημερινή, και του δημοσίου τομέα είναι οι μεγαλύτερες από τις ιδιωτικού δικαίου, όπως έχουμε πει πολλές φορές και τους λόγους στην εκπομπή σας, γιατί οι του ιδιωτικού τομέα συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου είναι σχεδόν οι μισές της αντίστοιχης του δημοσίου, το ίδιο και συντάξεις. Άρα λοιπόν, πρώτο γκρίζο σημείο, δεν θα επιστρέψει χρήματα σε αυτές τις συντάξεις που τις έκοψε, ενώ δεν θα κρατήσει χρήματα από αυτές που δεν τις έκοψε. Το δεύτερο είναι σωστό, το πρώτο είναι άδικο. Δεύτερο, δεν περιλαμβάνει μία ομάδα συνταξιούχων λόγου χειρίας, περίπου 80.000 για μας, μπορεί και παραπάνω. Η κυβέρνηση είπε 60.000 στον αέρα, η κυρία Υπουργός, που είναι η προ-νόμου Κατρούγκαλου.
1: Πριν το 2016 δηλαδή.
0: Μάλιστα, αυτές θα είναι 25%. Από τα 1.000 ευρώ θα παίρνει 1.250, η χείρα θα συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Διότι του δημοσίου τομέα, στην τριετία από το θάνατο του εκλειπώντος, από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, γίνονται 25%. Άρα η χείρα προ-νόμου Κατρούγκαλου στο χιλιάρικο στην τριετία θα παίρνει 250, ενώ η χείρα του ιδιωτικού τομέα στο χιλιάρικο στην τριετία μετά το νόμο Κατρού θα παίρνει 700 ευρώ.
1: Ναι.
0: 250 η μία, 700 ευρώ.
1: Είναι μια τεράστια αδικία που δεν έχει και λογική, δηλαδή δεν έχει λογική. Γιατί πριν το 16, 20% μετά το 16.
0: Γιατί και τρίτη, οι αγροτικές συντάξεις.
1: Ναι.
0: Και πριν και το νόμο Κατρούγκαλου, όταν υπάρχει ζευγάρι συνταξιούχων αγροτών μας, κόβεται, λέει, μια βασική σύνταξη, δηλαδή αυτό που λέμε εθνική σύνταξη της κυρίας, κόβεται από τις αγροτικές συντάξεις και προ και μετά νόμο Κατρούγκαλου. Τρίτη αδικία.
1: Ναι.
0: Άρα αυτές που υπέστησαν περικοπή και δεν υπάρχει αποκατάσταση, δεύτερο, ή αυτές οι οποίες είναι προ νόμου Κατρούγκαλου γενικώς και ειδικώς οι αγροτικές. Και να πούμε και μια τέταρτη κατηγορία, οι επικουρικές.
1: Οι επικουρικές,
0: μέχρι τώρα, μέχρι τώρα κόβονταν και κυρίες και επικουρικές. Από το 70 στο 35 θα επανέλθουν και οι επικουρικές. Η γλώσσα δεν το είπε η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να καταλογίσουμε πρόθεση ότι εξαιρεί τις επικουρικές και θα συνεχίζονται οι περικοπές επί των επικουρικών. Θέλω να πιστεύω ότι όταν είπε θα επάνωδο στο 70%, ότι αφορά και κυρίες και επικουρικές.
1: Ναι.
0: Μόλις είπαμε και νομίζω δεν έχει ακουστεί σε άλλη εκπομπή αυτό το τετραπλό γκρίζο σημείο της υπουργικής εξαγγελίας, της πρωθυπουργικής εξαγγελίας.
1: Ρωτούν πολύ, κοινό ερώτημα πολλών που έχει έρθει ήδη, ισχύει για όλους ή πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να προσφύγουμε, πρέπει να στείλουμε κάποιο χαρτί?
0: Δεν θα προσφύγουν τώρα. Οι μόνοι που μπορούν και δεν πρέπει, και γι' αυτό πρέπει να λυθεί έστω την τελευταία στιγμή, να προσφύγουν και θα δικαιωθούν, είναι αυτοί που υπέστησαν περικοπές και δεν θα πάρουν αναδρομικά.
1: Ναι.
0: Εδώ, επειδή θα υπάρχει αποκατάσταση για την άλλη κατηγορία αυτών που έπρεπε να περικοπούν και δεν περιεκόπησαν, εδώ θα υπάρχει άνηση μεταχείριση και εδώ θα μπορούν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή, συμβαλούσες και της δικής σας εκπομπής ότι θα πρέπει να σταματήσει εδώ ο χωρισμός και όλες τις συντάξεις. Πρόνομου, μετανό. Αγροτικές όλες τις λοιπά, και αυτές οι οποίες περικόπησαν να έχουν ένα συμψηφισμό με φορολογικές υποχρεώσεις, με άλλες υποχρεώσεις. Να υπάρχει δηλαδή μια γενική, καθολική, ευνοϊκή ρύθμιση αποκατάστασης του τετραπλού πακέτου αδικιών του νόμου Τσίπρα.
1: Ναι. Η Αλεξάνδρα έχει στείλει μήνυμα. Ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών, μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου. Η σύνταξη της συζύγου ήταν δική της στην ίδια τράπεζα. Αν σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αλλαγή, είναι προ-Κατρούγκαλου η σύνταξη.
0: Εδώ, αυτό το είπαμε. Ναι. Τις εξαιρεί. Όλες του πρόνομου Κατρούγκαλου, είτε του ιδιωτικού, είτε του δημοσίου τομέα, τις εξαιρεί, όπως και τις αγροτικές. Γι' αυτό λέμε έστω την τελευταία στιγμή, κάνει επαφές με κάποιους συλλόγους που ευνοϊκά ενδεχομένως ακούνε καλύτερα τα κυβερνητικά εκεί αφηγήματα, αλλά πρέπει να ακούσει και αυτούς οι οποίοι εντελώς αντικειμενικά σε εκπομπές σαν τις δικές σας και άλλες λέμε καθολική ρύθμιση. Να μην ανοίξει τη βιομηχανία δικαστηρίων. Το λέω και με νομικός είμαι και με νομικούς συνεργάζομαι. Νομικούς διδάσκω, νομικό δίκτυο διαθέτουμε. Δεν πρέπει να υπάρξει βιομηχανία έναξη νέων αγώνων δικαστικών για το αυτονόητο. Η κυβέρνηση μπορούσε με ελάχιστα χρήματα να αποκαταστήσει και αυτές τις αδικίες που μόλις προαναφέραμε την εκπομπή.
1: Ωραία, περιμένουμε να δούμε αν θα ενταχθούν και όλα αυτά και θα τα ξανασυζητήσουμε. Έχω και 2 ερωτήματα που δεν αφορούν τη συντάξη κυρίας. Ο Παναγιώτης το 1995 υπηρέτησε στο στρατό 23 μήνες, 18 μήνες ως έφεδρος δόκιμος που πληρωνόταν με 105.000 δραχμές το μήνα. Αν υπάρχουν ένσημα για το διάστημα αυτό.
0: Ζητάμε από την υπηρεσία που μας μισθοδοτούσε τότε με μία αίτησή μας βεβαίωση αν κατεβλήτησαν εισφορές υπέρ της ασφάλισής μας από την υπηρεσία που μας μισθοδοτούσε. Απλό το πράγμα, μην βεβαίωσε. Για να ρωτήσει ενδεχομένως, για να μας ρωτήσει στην εκπομπή σας, ενδεχομένως το έχει ψάξει και έχει πάρει άρνηση από την υπηρεσία. Πάλι, έστω τώρα. Βεβαίωση, παρακαλώ, χορηγήσατε μου βεβαίωση ότι την τάδε μέρα, την τάδε περίοδο που με μισθοδοτούσατε έχουν καταβληθεί και αντίστοιχες εισφορές υπέρ της ασφαλίσεως μου.
1: Μάλιστα.
0: Απάντηση. Και αρνητική να πάρει, ας επανέλθει στην εξαιρετική εκπομπή σας ή στο site ή στην ιστοσελίδα τη δική μας, θα το ψάξουμε περαιτέρω ως συμβουλή της εκπομπής σας.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η Βικτωρία είναι 57 χρονών, χείρα και μητέρα 17 χρονού, έχει 2.620 ένσημα, ρωτάει αν μπορεί να βγει στη σύνταξη τώρα.
0: Και 4.500 να έχει, έχει 2.700 τώρα, δεν μπορεί με τίποτε. Αν έχει σύνταξη πάνω από 600 ευρώ χειρίες, το αφήνει το θέμα ως έχει. Είναι οι πονηρές ερωτήσεις και οι πονηρές απαντήσεις. Γιατί εάν με το σημερινό σύστημα, με το σήμερα, αν έρθει το ευνοϊκότερο της κυρίας Κεραμέως, τότε θα μπορούσε να επανέλθει υπό τον όρο ότι αντί για 2.700 ένσημα έχει 4.500. Ή κάτι λιγότερο για να πούμε πώς να τα κάνει 4.500. Τώρα το αφήνει ως έχει, βλέπουμε το εύρος της ρύθμισης της κυρίας Κεραμέως και στην εξαιρετική σας εκπομπή από το φθινόπωρο επανέρχεται. Και μας ξαναρωτά, αφού δούμε, αφού αναγνώσουμε και ερμηνεύσουμε τη ρύθμιση που δίνει, θα δίνει απάντηση και στο ερώτημα της αξιοτήμου ακροάτητος.
1: Κύριε καθηγητά, μας βοηθήσατε πάρα πολύ και σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, ο άνθρωπος που κάθε Παρασκευή μας βοηθάει εδώ στα ερωτήματά σας αλλά και στα θέματα της επικαιρότητας.

Είναι Ιούλιος του 1968, αυτή είναι η Cream, το περίφημο White Room. Ο Eric Clapton ανακοινώνει ότι μετά από την περιοδία του καλοκαιριού που κάνουν, οι Cream διαλύονται. Ήταν το τελευταίο τους ταξίδι και το τελευταίο τους άλμπουμ, το τρίτο άλμπουμ, το Wheels of Fire, που ήταν το πρώτο διπλό που σημείωσε πλατινένιες, σημείωσε πωλήσεις που έκαναν πλατινένιο τον δίσκο, και οι Cream θεωρούνται ευρέως ως το πρώτο επιτυχημένο super group στον κόσμο. Stay.

Βέβαια, παρέμειναν το πρώτο και μεγαλύτερο super group στον κόσμο μέχρι που οι Yardbirds γίνονται Led Zeppelin και κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση εκεί, τον Σεπτέμβριο του 1968. Αυτή είναι η LED. Χθες ήταν ο Robert Plant πάνω στο λόφο του Λυκαβητού. Ήρθα ξανά εδώ. Δυστυχώς δεν κατάφερα να πάω. Πήγε όμως Δημήτρης Κυρικός. Έχει έρθει εκστασιασμένος που τον είδε. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1968, όταν έκαναν πρόβα σε ένα στούντιο στο West End του Λονδίνου. Το πρώτο τραγούδι που έπαιξαν ήταν αυτό που ακούμε, το Train Kept a Rolling. Γραμμένο το πολύ μακρινό 1951 από τον Μπράντσο, συμπαραγωγό του Αχμετ Ερντογκούν, τον άνθρωπο που θα υπέγραφε το πρώτο συμβόλαιο για του Ζέπελιν στην δισκογραφική του εταιρεία, στην Atlantic. Αυτό είναι ιστορίες μουσικής που μας ακολουθούν. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρουταποθήκες σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι η Bonnie Tyler. Νομίζω ότι το έχετε μάθει όλοι, ότι έσβησε η βραχνή φωνή της Bonnie Tyler. Παιδεύτηκε πολύ το τελευταίο διάστημα. Ήταν στο νοσοκομείο, έδινε μάχη, δεν τα κατάφερε. Γεννημένη το 1951, έφυγε προχθές. Αυτό είναι το Simply the Best. Είναι η πρώτη που το έχει τραγουδίσει, το Simply the Best, η Bonnie Tyler. Δεν το έκανε επιτυχία. Ήρθε μετά η Tina Turner και το τάσπασε όλα, το έκανε επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια τουλάχιστον η Bonnie Tyler που έχει τραγουδίσει πρώτη, δεν έχουν γίνει επιτυχία και έχει έρθει ο επόμενος και το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία. Αλλά αυτό είναι μια ένας φόρος τιμής για την Bonnie Tyler και για όλα τα blues που χορέψαμε, αλλά κυρίως για όλα τα blues που δεν χορέψαμε παρά την πρόταση που είχαμε κάνει.

Αυτό το γρέζι, η βραχνάδα που είχε στη φωνή της η Bonnie Tyler, ήταν γιατί ήταν αντίθεση. Είχε κάνει μια εγχείρηση στις φωνητικές της χορδές. Της είχαν πει ότι πρέπει να μείνει σε αφωνία για πάρα πολύ καιρό. Η ίδια δεν μπόρεσε να το κάνει ποτέ. Ξεκίνησε να μιλάει, απέκτησε αυτή τη βραχνάδα και αυτή η βραχνάδα την έκανε την διάσημη τραγουδίστρια που ήταν η Bonnie Tyler. Σας αφήνω να το απολαύσουμε πριν έρθει ο Βασίλης Ντέτσικας και απολαύσουμε το Βασίλη Ντέτσικα να λέει το δελτίο ειδήσεων, όχι με τη βραχνάδα του Bonnie Tyler, με στεντόρια ωραία κρυστάλλινη φωνή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Θα σημειώσει ότι η αποτίμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων. Έμφαση στην οικονομία δίνει η κυβέρνηση που θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα επικεντρώνει επίσης τα αισθήματα της ασφάλειας, της καθημερινότητας και της αποτελεσματικότητας του κράτους. Σε εφαρμογή θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2-4 μήνες σημειώσει τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα Supermarket. Το σχέδιο προβλέπει μείωση τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα διεκδικήσουν την προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα οριστεί την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στον αέρα είναι η προγραμματισμένη για αύριο Κεντρική Επιτροπή ενέργεια το πότε θα συγκληθεί, θα συνεδριάσει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σήμερα η πολιτική γραμματεία. Από τη Δευτέρα αναμένονται 8 και 14 ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, κάποιοι εξ αυτών θα παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσιλωμένοι στην εξέβρεση λύσης με το Ιράν και πως οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης του Άργους που έχει σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμη 8 με αναπνευστικά προβλήματα. Σε λειτουργία θα τεθεί ως το τέλος του έτους η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ με την οποία κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου και θα εντοπίζει άμεσα ύποπτες μεταβολές. Όταν παρατηρείται απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Μοσχάτ ενταφιάστηκε ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της Αμερικάνο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελο, παρελθόν από το περιστέριο Αμερικανός forward Van Tubergen.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, 8 λεπτά μετά τις 8. Έτσι γράφει το ρολόι και το ημερολόγιο γράφει 10 Ιουλίου 2026. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού Παρασκευή σήμερα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όμορφο μέρος, σαν καρποστά. Αυτός είναι ο Μπαμπιστόκας, τραγουδάει για ταξίδια σε όμορφα μέρη σαν Καρποστάλ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγος πολύ στο μυαλό μας έχουμε το ταξίδι των διακοπών, είτε είναι κοντά είτε είναι πιο μακριά οι διακοπές. Είναι Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος, γιατί τώρα κάθε Παρασκευή είναι η Παρασκευή της εξόδου, όπως καταλαβαίνετε, για τις διακοπές. Αν ετοιμάζεστε, που πολύ το εύχομαι, να φορτώνετε αυτοκίνητο, να φορτώνετε τα μπαγκάζια σας, να πηγαίνετε προς τα καράβια, να είστε ήδη μες στο καράβι και να ταξιδεύετε, να περάσετε υπέροχα και να μας περιμένετε. Θα έρθουμε και εμείς κάποια στιγμή. Πλούσια η ατζέντα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, αλλά εντάξει τώρα επειδή είναι και 10 του Ιουλίου, εντάξει σε εκλογές πηγαίνουμε και χαμός γίνεται στη Μέση Ανατολή και παρετεί το Φάμελος και Κεντρική Επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει τρεις υποψήφιοι αρχηγοί, 5 ή από κάτω οι οπαδοί, δηλαδή είναι και λίγο σχετικό αυτό. Και άντε εντάξει. Παραιτήθηκε ο Φάμελος γιατί δεν άντεχε άλλο την πίεση που δεχόταν από τους υπόλοιπους. Δεν έβγαινε και το σχήμα. Τι θα έλεγε το Σαββατοκύριακο που θα το ρώταγε ο Πολάκης. Πες μας, Σοκράτη, τι θα γίνει με την Ελλάς, τι θα κάνουμε, θα κατέβουμε στην ΔΕΘ, δεν θα κατέβουμε στην ΔΕΘ. Δεν έβγαινε όλο αυτό. Έφαγε μεγάλη πίεση. Έφυγε. Θα παραμείνει, λέει, βουλευτής και θα παραμείνει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα ερώτημα, βέβαια. Υπό τον Πολάκη, τον Παπά και την Ρένα Δούρου, να μου πεις τι θα το κάνουν, θα το στέλνουν για καφέδες. Έλα εδώ. Σοκράτη, μικρέ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πήγαινε να μας φέρεις ένα καφέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει περισσότερη φασαρία από τον ίσκιο του είναι η αλήθεια. Η δημοσκόπηση, η χθεσινή δημοσκόπηση τον έδειχνε στο 2%. Νομίζω ότι αλλού έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του ο κόσμος του χώρου, μάλλον προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου χθες ήταν στο Περιστέρι. Να δούμε και αυτός πώς θα λειτουργήσει τώρα που φουντώνει πλέον το κλίμα. Κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει είναι υπέρ του, κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει δεν είναι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, διότι θα φύγει αυτός ο εντυπωσιασμός του πρώτου διαστήματος και θα μπούμε στην πολιτική. Και εκεί το μεγάλη δυσκολία για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το ότι επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Στην παλιά βάρκα του αριστερού ριζοσπάστη και στη νέα βάρκα του κεντρώου μεταρρυθμιστή. Τέλος πάντων, το μεταρρυθμιστής θα δείξει η πορεία. Δεν είναι εύκολο αυτό, το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ, δεν το έχουν πετύχει με μεγάλη επιτυχία. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πάντως, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το δίπολο που διαμορφώνεται για την κάλπη προς ώρας είναι το Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή στην παράταξη.

Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της MRB όπου δεν έφερε ανατροπές. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η... της πάλης και λίγο της MRB. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι μοιάζει να μειώνεται η ψαλίδα. 26% η Νέα Δημοκρατία, 15% η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Μακριά από την... Από το όνειρο του να μπορεί να κάνει της αυτοδυναμίας, να μπορεί να κάνει μόνη της κυβέρνησης Νέα Δημοκρατία, μακριά και από το όνειρο του να χτυπήσει στα ίσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τη Νέα Δημοκρατία αυτήν την ώρα. Στην τρίτη θέση του Πασόκ με 10%, 7,5% Ελπίδα για Δημοκρατία, 7% Ελληνική Λύση, 6% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,5% Πλαίσιο Ελευθερίας, 3% Φωνή Λογικής, 2,5% το Μέρα 25, 2% ΣΥΡΙΖΑ, 1% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.

Αυτός είναι Bruce Springsteen, Part Man και το 1925. Μια μέρα σαν σήμερα αρχίζει στις ΗΠΑ η δίκη των πυθίκων. Δηλαδή ένας δάσκαλος, ο John Scouts, απέναντι στις αρχές, διότι το απαγορεύουν να διδάσκει στα παιδιά την θεωρία της εξέλιξης.

Η δίκη των Πιθήκων είναι μία από τις 10 πιο σημαντικές δίκες στη νομική ιστορία των ΗΠΑ της Αμερικής. Δέκα και μισή στη Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια μετά από την ερώτηση στον Πρωθυπουργό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να μας πει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν εχθές να δείχνουν ότι ναι, μεν υπάρχει αποκλιμάκωση, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον τον προηγούμενο μήνα. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται, διότι υπάρχουν νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, νέα αναταραχή και νέα ερωτήματα για το που πηγαίνει το πράγμα. Το πετρέλαιο είναι στα $76 το βαρέλι, 76,6 το Brent, στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα είναι το φυσικό αέριο. Τον προηγούμενο μήνα λοιπόν είχαμε αποκλιμάκωση των τιμών της του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και της βενζίνης στα πρατήρια, όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Δηλαδή είχαμε, το έχουμε πάρα πολλές φορές, είχαμε τιμή στο πετρέλαιο Brent στα επίπεδα πρώτου πολέμου, γύρω στα $70-72 το βαρέλι, και τιμή στα βενζινάδικα που αντιστοιχούσε στα $90-100 το βαρέλι, δηλαδή γύρω στο 1,90-1,95 το πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα υστερούμε. Όλο αυτό λοιπόν, ναι, μεν έφερε αποκλιμάκωση, αλλά δεν έφερε την αναμενόμενη. Πολύ ψηλές οι τιμές, δηλαδή για την ακρίβεια, συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις οι τιμές σε όλα τα προϊόντα και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Ο πληθωρισμός έδειξε ότι τα νοπά, κρέατα και λαχανικά συνεχίζουν να αυξάνονται σε ετήσια βάση με πάνω από 10% και αυτό επιβαρύνει το πορτοφόλι μας. Και παρόλα αυτά, η συζήτηση που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς κατέληξε σε μία συναντήληψη για να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, στην πραγματικότητα από τις 31 Αυγούστου, μια εθελοντική μείωση των τιμών στα προϊόντα. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρισα.

Βέβαια, η ακρίβεια και το πορτοφόλι είναι αυτό που αποτελεί τον μεγαλύτερο βραχνά για όλους. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Άρα, ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να δει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Κάποιοι λένε ότι ακόμα και το γεγονός ότι από 31 Αυγούστου ξεκινάει όλο αυτό, δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του έτσι πολύ έντονα το ενδεχόμενο να πάει σε εκλογές στα τέλη του Σεπτέμβρη, στις αρχές του Οκτώβρη, ώστε να ξεκινήσει η μείωση των τιμών θεωρητικά από τότε, να σου είναι φρέσκο ότι υπάρχει μείωση, να πεις να κοίτα να δεις την αντιμετώπισε την ακρίβεια, να πάει και στην ΔΕΘ να ανακοινώσει διάφορα πράγματα και με φρέσκο το καλάθι και γεμάτο εσύ να πας και να πεις μπράβο, ζήτω, γιούπι, να ψηφίσω την κυβέρνηση ή να πεις δεν μου αρκούν όλα αυτά, θα ψηφίσω τους άλλους. Αλλά πέρα από αυτά, καλό είναι να δούμε και την ουσία, τα προγράμματα, δηλαδή τι στόχο έχουμε για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό είναι μια παρέμβαση τώρα για το επόμενο διάστημα.

Μεγάλες προσδοκίες θα μου πεις έχω, ε. Ναι, τις έχω. Και εγώ τις έχω και η Σιένα Σπάιρο τις έχει που την ακούμε να τραγουδάει Great Expectation. Expectation of you. The tracks of my tears go back for you. Αυτή είναι μια πιτσιρίκα 20-21, κάπου εκεί είναι. Το Great Expectation έρχεται από το πρώτο της άλμπουμ. Οι περισσότεροι την άκουσαν στο sequel της ταινίας «Ο διάβολος φόρεσε Πράντα» που τραγούδησε. Αν και 20 χρονών, αν την ακούσεις, η φωνή της αφήνει πραγματικά πολλές υποσχέσεις.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα προβλήματά σας για να τα συζητήσουμε. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr.

Αυτή είναι η Νογκαέρες. Μια και μιλάμε για μικρές κυρίες που μου αρέσουν πάρα πολύ στην μουσική. 36 χρονών, μουσικός και παραγωγός, μία από τις πιο πολύ συζητημένες και επιδραστικές φιγούρες της νέας μουσικής σκηνής. Έρχεται και στην Αθήνα, σε ενδιαφέρει. 21 Ιουλίου θα είναι εδώ. Later,

0: I don't pop with that.
1: People buy views, I know it's old news, but also bad news for everybody. People buy views, I know it's old news, but
2: Kids Against the Machine μαζί με τον Ρούσο.
1: But I know us Jews, we don't like to lose to anybody.
2: Η γονή ακρίβεια είναι αυτό νομίζω που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Μας απασχολεί ήδη, αλλά θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια άνθρωποι της κυβέρνησης, αλλά και τι προτάσεις έχουν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Χθες είχαμε τον πληθωρισμό, χθες είχαμε και την σύσκεψη αναφορικά με τις κινήσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο μαζί με τους φορείς της αγοράς. Σήμερα έχουμε και τη συζήτηση στην Βουλή. Ο άνθρωπος που ξέρει περισσότερο από όλους τι γίνεται στην αγορά και στις τιμές, Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το PowerPoint. Από το PowerPoint, είπα, από το Power Game. Ωραία, ναι. Ωραία. Από το Power Game, εδώ, στον αέρα μαζί μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, κοίτα, δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι με τέτοιου είδους κινήσεις η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δηλαδή, συμφωνίες κυρίων, καλάθια νοικοκυριών κλπ. Είναι καλά όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Δημιουργούν μια διαφάνεια στην αγορά και λοιπά, μεγαλύτερη το πόσο κάνει και λοιπά, δημιουργεί. Δεν χτυπιέται η ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, εντάξει, χθες είχαμε καλά νέα από την Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός έπεσε στο 4,4 από 5,2 που
2: ήταν.
3: Ναι, αλλά το πετρέλαιο ξανά πήρε την ανιούσα γιατί άρχισαν ξανά τα τραβήγματα στο περσικό κόλπο. Η βενζίνη έχει φτάσει, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ, το ντίζελ κίνηση στο 1,8.
2: Σωστό.
3: Δεν μπορούν αυτά.
2: Και η πτώση ήταν κυρίως από την πτώση της τιμής των καυσίμων, γιατί τα υπόλοιπα την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβάνε.
3: Τσουκουτσούκου, ναι, τσιμπάνε συνέχεια. Και τώρα τσιμπάνε ακόμη περισσότερο γιατί ξανά αρχίζει και ανεβαίνει το πετρέλαιο και το βαρέλι το πετρέλαιο. Οι συμφωνίες κυρίων είναι καλές. Δημιουργούν ένα πλαίσιο συζήτηση τη κυβέρνηση και τη αγορά. Δεν χτυπούν την ακρίβεια. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Τι θα μπορούσε να χτυπήσει την ακρίβεια, προφανώς η αύξηση τη αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Η αύξηση τη αγοραστική δύναμη έρχεται με αύξηση των μισθών. Η αύξηση των μισθών όμως έρχεται με αύξηση τη παραγωγικότητα, την οποία κακά τα ψέματα ακόμη και σήμερα, Αλέξανδρε, δεν την έχουμε. Η αύξηση τη παραγωγικότητα είναι ένα πράγμα που έχει γίνει καραμέλα σε όλου. Ξεκίνησε. Ορθώς το έθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών για πρώτη φορά ότι η παραγωγικότητά μας είναι το πρόβλημα. Έχουμε χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και θέσεις εργασίας.
2: Mm-hmm.
3: Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσες συμφωνίες για να κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης στο παρελθόν και ο Σκρέκας στη συνέχεια και με το σήμερα ο Θεοδωρικάκος, δεν πρόκειται να αλλάξει.
2: Μοιάζει λίγο σαν τη Λερναία Ύδρα όμως όλο αυτό, δηλαδή ότι ό,τι και να κάνει η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δεν μπορεί να είναι έτσι.
3: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, θέλεις ένα μακροπρόθεσμο, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν μπορείς να τη χτυπήσεις. Η ακρίβεια δεν είναι μαγικό ραβδάκι.
2: Ναι, δηλαδή, σωστό.
3: Θα πρέπει να δημιουργήσεις ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.
2: Mm-hmm.
3: Θα πρέπει να έχεις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
2: Mm-hmm.
3: Θα πρέπει να έχεις μηχανισμούς επιβολής των κανόνων της αγοράς και θα πρέπει να έχεις και αυτό που λέμε ότι να δημιουργήσει υπεραξία για τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς όλα δείχνουν ότι δεν δημιουργείται υπεραξία. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 5-6 χρόνια, αλλά επειδή είχαμε χάσει και μάλιστα με πολύ μεγάλο έδαφος από το 2010 και μετά, ούτε καν αναπληρώσαμε όχι την αγοραστική δύναμη, ούτε να πληρώσουμε μέρος από αυτήν την αγοραστική δύναμη. Τώρα όλες αυτές οι προσπάθειες, καλό είναι, δημιουργούν μια καλύτερη εικόνα στον καταναλωτή του τι συμβαίνει στην αγορά, τι πρέπει να προσέχει, τι δεν πρέπει να προσέχει, τις τιμές, τις προσφορές κλπ.
2: Ναι, χρήσιμα είναι όλα αυτά, αλλά...
3: Είναι χρήσιμο, όπως και το πόσο κάνει, ως μηχανισμός διαφάνειας είναι καλός.
2: Ναι, σωστό.
3: Δεν έχει το πρόβλημα όμως. Δεν έχει το πρόβλημα. Όπως εντόλιζε και το η καταναλωτή στο παρελθόν.
2: Ναι. Σωστό. Έχεις καταλάβει γιατί αυτή η συναντήληψη για εθελοντική μείωση, το λέω γιατί οι λέξεις παίζουν ρόλο, έχουν τη σημασία τους. Αυτή η συναντήληψη για εθελοντική μείωση πάει από τις 31 Αυγούστου και δεν πάει από τις 10 Ιούλη.
3: Ναι. Από σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν. Κοίταξε, πάει γιατί υποτίθεται θα πρέπει να αποφασίσουν και γιατί τι γίνεται στην αγορά. Ο ένας θα δίνει το παλάκι στον άλλο.
2: Ναι.
3: Δηλαδή η Λιανική ρίχνει τον μπαλάκι στην παραγωγή, στην εισαγωγή. Η εισαγωγή και η παραγωγή ρίχνει τον μπαλάκι στη Λιανική.
2: Ναι.
3: Όλοι λίγο πολύ έχουν δίκιο, γιατί υπάρχουν διάφορα πράγματα που παίζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, κάποιοι, ναι, μεν λένε οι σούπερ μαρκετάδες ότι δεν έχουμε πολύ χαμηλό περιθώριο κέρδους.
2: Ναι.
3: Ναι, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία παίρνουν κέρδος πολύ μεγαλύτερο από όσο τους αναλογεί. Γιατί έχουν αυτό που γράφε παλιά το Big Mouth, έχουν και άλλες εταιρείες οι οποίες παράγουν προϊόντα τα οποία τα πουλάνε.
2: Έτσι. Γιατί έχουν πόδι και στους άλλους κρίκους αλυσίδας.
3: Μπράβο. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν δουλεύει ο άλλος με ένα 2%. Δουλεύει με περισσότερο, απλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μύθος το ότι δεν βγάζουν χρήματα τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
3: Σίγουρα βγάζουν χρήματα. Αλλιώς. Αν ήταν, θα είχαν κλείσει.
2: Ναι, αν δεν βγάζουν χρήματα, μπορώ να με το παραχωρήσουν να το δουλέψω εγώ.
3: Ναι, σωστά.
2: Κάτι θα καταφέρω. Αλλά εμένα αυτό που με παραξενεύει είναι ότι επειδή μιλάμε για μια εθελοντική κίνηση που θα γίνει σε συγκεκριμένα. Τους ξέρουμε ήδη τους 5-6 τομείς που θα γίνει θεωρητικά η κίνηση. Γιατί δεν είπανε, ρε παιδί μου, από αύριο ότι μπορείτε να κάνετε παιδιά, αφού έτσι κι αλλιώς αυτό λέει, και από Σεπτέμβριο ότι μπορείτε να κάνετε. Ας το κάνουμε από τώρα, να προχωρήσει δηλαδή σε όλο τον κρίκο της αλυσίδας, σε όλους τους κρίκους αλυσίδας, γιατί δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, είναι και η ενδιάμεση και η παραγωγή και οι συσκευαστές και οι εισαγωγείς και όλοι.
3: Σωστά. Γιατί όλα γίνονται με βάση όρους της κοινωνίας. Δηλαδή, ναι. τι θα υποθεί το πρωί στα πρωινάδικα, τι θα υποθεί το βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Γίνονται με όρους τέτοιους, δεν γίνονται με όρους στρατηγικής. Δηλαδή να πάμε να κάνουμε μια στρατηγική και να πούμε σε 1-2 χρόνια θα κάνουμε εκείνο, σε 3-4 χρόνια θα κάνουμε το άλλο, σε 6 μήνες θα κάνουμε εκείνο. Mm-hmm. Έτσι πρέπει να δουλεύει μια κυβέρνηση. Δυστυχώς δουλεύει, όχι η τούτη κυβέρνηση,
2: όλες
3: οι κυβερνήσεις, ναι, δουλεύανε σε αυτή τη λογική. Όταν δημιουργείται το πρόβλημα, τρέχουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Δεν προσπαθούμε να προλάβουμε τη φωτιά. Ναι. Να δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, για παράδειγμα. Ας πούμε.
2: Σωστό. Να δημιουργήσουμε κίνητρα για να υπάρξει ανταγωνισμός στην αγορά, που δυστυχώς δεν υπάρχει.
3: Ακριβώς.
2: Και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από μόνο του.
3: Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε τώρα μια αρχή ανταγωνισμού και έχουμε και μια αρχή εποπτείας της αγοράς. Έχουμε δύο αρχές, αλλά η μία οργανώνεται, η άλλη είναι υποστελεχωμένη και λίγο πολύ δεν λειτουργούν. Και οι δύο, ας το πούμε.
2: Ναι.
3: Και βέβαια από την άλλη μεριά, εντάξει, είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων αυτό. Δηλαδή, οι πολιτικοί πρέπει να βγαίνουν στο σκηνικό, κάποιοι να επικρίνουν και να κατηγορούν, και κάποιοι άλλοι να λένε ότι καλά
2: από
3: που τα
2: όλες πλευρές, ναι.
3: Από όλες τις πλευρές.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο η ουσία του πράγματος. Καλές είναι οι εντυπώσεις. Αλλά,
3: ναι. Ακριβώς, Αλέξανδρο. Και την ουσία την καταλαβαίνει ο καταναλωτής όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Κακά τα ψέματα.
2: Σωστό.
3: Και την καταλαβαίνει εδώ και πολύ καιρό, και γι' αυτό έχει γίνει αχίλλες πτέρνας μια γενικά ομολογουμένης καλής κυβέρνησης.
2: Και όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, έχουν δίκιο οι σούπερ μαρκετάδες, τους έχουμε βάλει και τους βαράμε σε όλη την αγορά.
3: Μιλάμε για μανάβικα, μιλάμε για κρεοπολία, μιλάμε για μπακάλικα, μιλάμε για οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Ναι. Ακόμη και σε διαρκή αγαθά.
2: Ναι, έτσι είναι. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα, για την συζήτηση που κάναμε. Καλημέρα, Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το Power Game. Να, ο Γιώργος Λοράς που ξέρει καλύτερα από πολλούς την αγορά μου στέλνει μήνυμα. Ο μόνος τρόπος να χτυπηθεί η ακρίβεια είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου. Ένας άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, ξέρει τι σημαίνει στραβλός ανταγωνισμός, το έχει δει στις δικαστικές αίθουσες και έχει κερδίσει υποθέσεις με μεγαθύρια όπου τα είχε βάλει. Αλλά παρά το γεγονός ότι κερδίζουν τις υποθέσεις, μετά καταλαβαίνετε τίποτα. Δημήτρη, και δημοτικά ακούμε και καντάδες. Ξέρεις, εδώ είναι μια εκπομπή που ακούμε τα πάντα. Προσπαθούμε να έχει πλουραλισμό μουσικό η εκπομπή, από hard rock μέχρι τσιτσάνι. Η Mavis Sable γίνεται σήμερα 86 ετών, γεννημένη το 1939 στο Σικάγο του Ιλινόης. Άρχισε να τραγουδάει με την οικογένειά της, στο Stable Singers το 1950 και μετά έκανε την δική της ξεχωριστή καριέρα. Με την Mavis θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ξετυλίξουμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες κλωστές της επικαιρότητας, να ανοίξουμε τα φύλλα όλης της εφημερίδας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.

0: Tokyo. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Rainbow Gates of Babylon, αυτός είναι ο μεγάλος δύο γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1942, έφυγε το Μάιο του 2010. Απέναντί μου έχω έναν εκστασιασμένο Δημήτρη Κύρκο, διότι τώρα όταν λέμε για δύο, ο άνθρωπος ίσως από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής, όχι μόνο του metal και του hard rock, αλλά σίγουρα από τους μάλλον όχι πιο αναγνωρισμένους σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο πολύς ο κόσμος τον έμαθε όταν πήγε στο Black Sabbath στη θέση του Ozzy. Πολλοί λένε ότι οι Black Sabbath θα γίνανε πολύ καλύτεροι με τον Dio από ότι ήταν ο Ozzy, αλλά εντάξει, τώρα μας ακούς και ο Μακαρίτης.

Τελευταία στιγμή είμαστε στην έρευνα της πληροφορίας αυτή τη στιγμή, τη συγκεντρώνουμε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της αντιτρομοκρατικής δηλαδή, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί ήδη τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνα σε χώρους και οχήματα για τις εμπριστικές επιθέσεις, για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγια Νέστορα. Το παρακολουθούμε, για οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είναι σε εξέλιξη, ήδη υπάρχουν τρεις συλλήψεις για την υπόθεση. Το λέγαμε το πρωί νωρίτερα, ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε συλλήψεις. Η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, ήδη έχει κάνει τις πρώτες συλλήψεις.

0: Το παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα των ερευνών και των συλλήψεων για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε έρχεται ως νέα εξέλιξη. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου όλοι όταν τα ακούσαμε μας ήρθε στο μυαλό η Βιολάντα. Υπάρχουν 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σε μια υπόθεση που μυρίζει και πάλι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τους ελέγχους και με την ασφάλεια όλων αυτών των βιομηχανιών, των βιοτεχνιών, των εργοστασίων ή των μικρότερων επιχειρήσεων. Παναγιώτης Ρεντούμης, ο πρόεδρος του εργατοϋπαλληλικού κέντρου στην Δυτική Αττική. Βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή και για να βοηθήσουν αλλά και για να ελέγξουν τι έχει γίνει. Καλημέρα, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε και πάλι για δεύτερη μέρα στο σημείο του συμβάντος, του ατυχήματος.
0: Έχουμε εικόνα τι έχει γίνει.
1: Κοιτάξτε, από τις πληροφορίες και από αυτά που έχουμε μάθει ως ώρας, ως στιγμής, κάποιες θερμές εργασίες γινόντουσαν με ασετιλίνιο οξυγόνο εδώ σε μια επιχείρηση η οποία φτιάχνει κάποια φορτηγά, κάποιες επισκευές φορτηγών, σωστών και διάφορων άλλων επισκευών αυτοκινήτων. Έγινε μια πρώτη έκρηξη η οποία μετά επεκτάθηκε σε κάποια φορτηγά και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες δύο παρακείμενες επιχειρήσεις δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση.
0: Ναι. Μπορεί όλο αυτό να έχει προκληθεί από ένα τσιγάρο που άναψε κάποιος στον χώρο?
1: Όχι, θερμές εργασίες γινόντουσαν, μάλλον κάποιες με οξυγόνο γινόντουσαν, κάποιες σκοπές γινόντουσαν και ίσως τώρα κάποια βαλβίδα δεν δούλεψε τη στροφή από την ασετιλίνη από το οξυγόνο και δημιούργησε την έκρηξη.
0: Ναι. Αυτό ήταν αστοχία υλικού που λένε ή είναι πρόβλημα κακής συντήρησης ή κακών ελέγχων ή κακής ασφάλειας?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έχει αναλάβει προανάκριση, θα τα δει προανάκριση. Θα έχουμε και εμείς στο εργατικό κέντρο που έχουμε δικαίωμα να πάρουμε τις διάφορες που θα γίνουν μαρτυρίες. Και θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Αυτό εμείς σαν εργατικό κέντρο που θέλουμε να πούμε και να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά είναι ότι εδώ στο χώρο δεν υπάρχουν διέξοδοι διαφυγής στην περιοχή. Είναι μια άναρχη περιοχή, βιομηχανική περιοχή. Μια περιοχή με πάρα πολλές εταιρείες, μια υπερστολεχωμένη επιθεώρηση εργασίας, η οποία να φανταστείτε ότι μόνο εδώ στην περιοχή του Ασπροπύργου για να κάνει έναν έλεγχο σήμερα το πρωί σε μια εταιρεία για να ξαναεπανέλθει θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για να ξαναέρθει, να ξανακάνει έλεγχο, γιατί ακριβώς είναι υποστελεχωμένη.
0: Δυστυχώς τα μάθαμε με τον κακό τρόπο από την υπόθεση της Βιολάντα, από την τραγωδία της Βιολάντα, που συζητούσαμε με τους ανθρώπους της επιθεώρησης εργασίας και μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ελέγξουμε εμείς όλες τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουμε κόσμο για να το κάνουμε. Δηλαδή είναι αδύνατο.
1: Αυτό το λέμε και εμείς, το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι εδώ στον τόπο της τραγωδίας, ας το πούμε έτσι, ακριβώς δίπλα στα 10 μέτρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει εταιρεία Μεσκά που εργάζονται κανονικά. Και παρόλο που υπάρχει ένα τοξικό νέφος, το οποίο δημιουργείται εδώ από τα κατάλοιπα της φωτιάς, που ακόμα αχνίζει φωτιά, παρόλα αυτά στη δίπλα εταιρεία στα 20 μέτρα εργάζονται κανονικά. Λοιπόν, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προστασίας, θα πρέπει να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά που λέμε οι ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τώρα η ευθύνη καταλαβαίνετε ποιο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή και γρήγορη ανάρρωση και να γυρίσουν στα σπίτια τους οι τραυματίες και οι τραυματίες. Θα παρακολουθούμε εδώ τη διαδικασία, την εξέλιξη. Δεν θέλουμε όταν κλείσουν οι κάμερες τα φώτα ή όταν θα σιγάσει αυτό να έχουμε επανάληψη κάποιου άλλου περιστατικού. Θέλουμε να είναι το τελευταίο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα, να υπάρχουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε, να μην έχουμε ξανά παρόμοιες καταστάσεις.
0: Άρα, Πρόεδρε, και μετά την τραγωδία στη Βιολάντα δεν έχει αλλάξει κάτι? Δεν έχουν γίνει προσπάθειες να αλλάξει κάτι?
1: Η αλήθεια είναι, να σας πω μια μαρτυρία προσωπική, όταν ήρθα χθες 1/4, 20 λεπτά μετά το συμβάν εδώ, το ατύχημα, την έκρηξη, Αν σας βάλω μια φωτογραφία αντιπαραβολή της εταιρείας Βιολάτης για να καταλάβει και ο κόσμος το μέγεθος και σας βάλω και μια φωτογραφία της εταιρείας που κάηκε, είναι σχεδόν στα ίδια τετραγωνικά και στο ίδιο. Είναι μια ακριβώς ίδια ορθή επανάληψη. Να
0: ναι, είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτό που έχουμε δει από τα πλάνα είναι βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Έχουν λιώσει τα πάντα. Καταρχάς στην εταιρεία που έγινε η έκρηξη, να φανταστείτε ότι έχουν πέσει τα τσιμέντα. Η οροφή, δεν υπάρχει οροφή στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι όλα καταστραμμένα.
0: Ναι. Αυτό έγινε προφανώς γιατί υπήρχε μέσα κάποια πηγή, κάποιος αποθηκευτικός χώρος που ήταν γεμάτος με κάποιο υλικό, έτσι.
1: Από ό,τι ακούγεται, κοιτάξτε, υπήρχαν κάποια φορτηγά τα οποία επισκευαζόντουσαν μόνο και μόνο να πάρουν οι δεξαμενές από τα πετρέλαια που έχουν οι δεξαμενές στον ίδιο των φορτηγών ή οι δεξαμενοί που ακούγεται ότι υπήρχε μια δεξαμενή, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αληθές αυτό, μια δεξαμενή προπανίων οτιδήποτε, καταλαβαίνετε. Αφού σας λέω ότι οι οροφές δεν υπάρχουν, όλο το κτίριο, ναι, η οροφή ήταν τσιμέντο, έχει πέσει όλη κάτω, ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έχετε εικόνα για τους τραυματίες?
1: Κοιτάξτε, οι δύο είναι πολύ σοβαρά και χτες που ήμασταν εμείς εδώ περίπου στο επιτόπου, που σας είπα 20 λεπτά μετά που είδαμε που φεύγανε με τα στενοφόρα, οι δύο από ό,τι μάθαμε και μας είπαν ήταν πάρα πολύ σοβαρά οι εγκαυματίες. Και οι υπόλοιποι όχι ότι, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο οι δύο. Οι δύο ειδικά ήταν με άνω των 70 και 80 και 90% εγκαύματα είχαν.
0: Μάλιστα. Και Πρόεδρε.
1: Σκέψη μας είναι απέναντι στις οικογένειες, στους εργαζόμενους, να αναρρέσουν τάχιστα και να είναι πάλι γεροί και δυνατοί στις οικογένειές τους, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, να το πούμε έτσι, δεν είμαστε αριθμοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε η ραχοκουκαλιά της εργατικής παραγωγικής τάξης, οι οποίοι πρέπει να στηριχτούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, με συλλογικές συμβάσεις και.
0: Ναι.
1: Και όχι στα 13 ώρα, γιατί αν ο εργαζόμενος δεν είναι ούτε σωματικά ούτε πνευματικά εντάξει να πάει στην εργασία του, αυτά τα αποτελέσματα θα βλέπουμε. Δυστυχώς
0: πολύ γρήγορα μετά τη Βιολάντα έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό που νομίζω ότι από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, εννοώ νεκρούς, και μοιάζει σαν να επαναλαμβάνεται μια ιστορία, όχι ακριβώς η ίδια, αλλά με πολλές αντιστοιχίες, με πολλές ομοιότητες, δυστυχώς.
1: Θα πρέπει να πέφτουν όλοι απάνω οι φορείς και να κοιτάξουμε να δούμε και εμείς συνδικαλιστικά και κυβερνητικά και όλοι γενικά οι φορείς, να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε και τι μπορούμε τέλος πάντων να διορθώσουμε.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο κ. Παναγιώτης Ζεντούμης, Πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής.

Εκτός από το Western Girls είναι η μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία των Pet Shop Boys, ή τέλος πάντων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pet Shop Boys, είναι ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε και απεικονίζει απόλυτα αυτή την, με πολύ ευαισθησία, την πραγματικότητα του, το πορτρέτο του Λονδίνου, του Λονδίνου γεμάτου αντιθέσεις εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80. Με τις ταξικές διαφορές, με την αποξένωση, με τα προβλήματα σε μια πόλη που άλλαζε τότε ραγδαία και συνεχίζει να αλλάζει όπως όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Τεχνολογικά γίνονται καλύτερες, τώρα κοινωνικά και σε όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ζήτημα. Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε προγραμματίσει μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η Βανθία Ρεμπούτσικα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στις 9 η ώρα το βράδυ. Η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις, και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα». 10 Ιουλίου, σήμερα, απόψε Παρασκευή, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Μπαίνετε στο attica-roots.gr και έχετε όλες τις πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτή είναι Ghost Sounds, το είπε στο Θοδωρή Φέρη, σε μια εντελώς καλοκαιρινή διάθεση και εκτέλεση. Είναι εκεί που πέφτει ο ήλιος, πίνεις ένα κοκτέιλάκι, είσαι χαλαρός, έχει χτυπήσει ο ήλιος όλη μέρα, έχεις κάνει τις βουτιές σου, είσαι ωραίος, ωραία και η ζωή είναι καλύτερη.

Κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω την άβρα της θάλασσας λίγο πιο κοντά σε όλους εμάς που είμαστε στο κέντρο της πρωτεύουσας και θα τρέχουμε στους δρόμους σήμερα. Εύχομαι το Σαββατοκύριακο που έρχεται να το περάσετε κοντά στη θάλασσα, παραθυναλός το κυματάκι να σας βρέχει τα πόδια και να ακούτε ωραίες μουσικές, να είστε με ωραίες παρέες, να περνάτε καλά, να ξεχάσετε τα δύσκολα. Αν ξεκινάνε οι διακοπές, ξεχάστε τα όλα, παιδιά. Στις βαλίτσες βάζουμε μόνο μαγιό, κάνα t-shirt, κάνα πουκάμισο για λίγο πιο σοβαρά πράγματα το βράδυ, αν θέλουμε να βγούμε. Δεν βάζουμε σκοτούρες, δεν βάζουμε μπελάδες, δεν βάζουμε λογαριασμούς, δεν βάζουμε μιζέρια. Άστα. Έχουμε 11,5 μήνες το χρόνο να τα σκεφτόμαστε αυτά. Αυτές τις 15-20 μέρες, ας μην τα σκεφτόμαστε. Ε.

Αυτό είναι καινούργιο, φρέσκο, καλοκαιρινό, καλοκαίρι σημαίνει Παπούλια, Μητροπούλου, Κοντογιώργης και κύρα Μαριός για το τι σημαίνει το καλοκαίρι. Με αυτό σας αφήνω για το Σαββατοκύριακο. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7. Θα είμαστε εδώ την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε την καινούργια εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τρεις συλλήψεις από τις αρχές για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Ελέγχονται χώροι και οικίματα. Αντιμέτωποι με κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, δύο άτομα που συνελήφθησαν για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Από τις δύο εκρήξεις τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Σήμερα στο Ναύπλιο, οι απολογίες των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που έχει σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται στην Ολομέλεια Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Θα σημειώσει ότι η αποτίμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων. Την ίδια ώρα, έμφαση στην οικονομία δίνει η κυβέρνηση που θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα επικεντρώνει επίσης τα αισθήματα της ασφάλειας, της καθημερινότητας και της αποτελεσματικότητας του κράτους. Σε εφαρμογή θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2-4 μήνες οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Σε κρίσιμη καμπή ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα διεκδικήσουν την προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα οριστεί την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στον αέρα είναι η προγραμματισμένη για αύριο Κεντρική Επιτροπή, ενώ για το πότε θα συγκληθεί θα συνεδριάσει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σήμερα η πολιτική γραμματεία. Από τη Δευτέρα αναμένονται 8 και 14 ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Κάποιοι εξ αυτών θα παραιτηθούν και από τη βουλευτική έδρα. Περί τα τέλη του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, με την οποία κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβιβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου. Όταν παρατηρείται απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, θα ενεργοποιείται αυτόματη ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια μετά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 3.889 νεκρούς και 16.740 τραυματίες. Στα αθλητικά, ο 35χρονος Κολομβιανός διεθνής Φόρντ Ιβάν Ζαπάτα υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με την Τωρίνο. Νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Νάπολη θα υπογράψει ο 29χρονος Σκοτσέζος διεθνής μέσος Σκοτ Μακτόμινεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης, πώς το λέγαμε, στα αντικριστά. Όχι, στα απέναντι μικρόφωνα.
0: Αντικριστό είναι αυτό που τρώμε στην Κρήτη, ρε. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου, μας κάνει την τιμή από την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή, μεγάλη. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά εδώ αριστερά μας ετοιμάζεται. Και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει επιλέξει αυτά τα ωραία τραγούδια. Με τι υπέροχο τραγούδι ξεκινήσαμε. Και έχουμε και πολύ βαριά δισκογραφία. Ξεκινήσουμε τη τελευταία ώρα. Αυτή η δουλειά αυτά έχει. Μπαίνεις 5 λεπτά πριν μπει στο στούντιο, έχει ετοιμάσει να πει άλλα. Και μπαίνοντας λες άλλα. Ε? Έτσι δεν είναι, κύριε Σκουρή? Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό.
1: Λοιπόν, τρεις συλλήψεις στην Θεσσαλονίκη από την αντιτρομοκρατική. Δύο οι δράστες. Ένας άντρας και μία γυναίκα ήταν αυτή που ήταν, πώς να το πω, το επιχειρησιακός βραχιώνας.
0: Ναι.
1: Ο τρίτος που συνελήφθη ήταν αυτός που... logistic. Αυτός δηλαδή που έδωσε τις πληροφορίες, όλα, ναι, τα υπόλοιπα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο άντρας είναι γνωστός αναρχικός.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα έχει καταδικαστεί στο παρελθόν, επίσης στον ίδιο χώρο. Μόλις μπήκε αντιτρομοκρατική το πρωί, γύρω στις 5 και κάτι στο σπίτι του, πέταξε το τηλέφωνο, το κινητό από τον μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Προφανώς υπάρχουν στοιχεία μέσα, είναι εκτίμηση η οποία υπάρχει.
0: Και το βρήκαν, φαντάζομαι.
1: Το βρήκαν, λογικό ήταν, δεν τώρα ήταν.
0: Ναι.
1: Και ενώ ήταν, όπως ξανά τονίζουν οι πυρολέων αρμόδιες πηγές, ήταν πολύ προσεγμένη και προετοιμασμένη η επιχείρηση. Ναι. Ήταν πάρα πολύ, σαν να γινόταν
0: ήταν
1: ένα τρομοκρατικό, χτύπημα. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Σαν να είχαν δηλαδή, σαν να είχαν ένα τρομοκρατικό χτύπημα με πώς χτυπούσε παλιά 17 Νοέμβρη, τόσο καλά.
0: Ναι. Η αντιτρομοκρατική τώρα και την έκανε, φαντάζομαι.
1: Ναι. Αλλά μαζί με τις υπόλοιπες αρχές συνεργάστηκαν άψογα, ναι, λέει, στην Θεσσαλονίκη, και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν και χθες στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πήγαινε μέρα παραμέρα και ορισμένες φορές μέρα κάθε μέρα.
0: Βλέπω ότι είναι απευθεία συλλήψη, δεν είναι προσαγωγέ αυτέ.
1: Όχι, όχι. Και περιμένουν στο απόγευμα σήμερα ή το πρωί αύριο, περισσότερες πιθανότητες είναι αν προλάβουν το απόγευμα σήμερα, θα πάνε στον εισαγγελέα.
0: Βασίλη, με συγχωρείς, μισό λεπτό, γιατί εσύ και αν το πρωτογενές ρεπορτάζ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
0: Επειδή διαβάζω τους συναρρέφους ότι και Κρήτη, εκτός από Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις λες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης. Η τρίτη σύλληψη είναι στην Κρήτη. Α, τα logistics.
1: Δεν έφυγαν δηλαδή από εκεί. Τώρα. Αρμόδιες πηγές δηλώνουν η δικογραφία η οποία έχει γίνει για τους τρεις είναι η καλύτερη δικογραφία που έχει γίνει μετά τη δικογραφία για την παραπομπή της 17 Νοέμβρη.
0: Δεμένη εννοείς.
1: Δεμένη απολύτως, δηλαδή ολοκληρωμένη,
0: ναι,
1: και λένε ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά από την αντιτρομοκρατική μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα μιλήσει εκπρόσωπος του Υπουργείου ή της αστυνομίας για το θέμα πριν πάνε στον εισαγγελέα.
0: Πού θα πάνε σήμερα?
1: Είπαμε το απόγευμα, πιθανότερα σήμερα, ναι, το αργότερο το πρωί αύριο.
0: Αύριο, ναι.
1: Και αυτά είναι το πρώτο παρασκήνιο, οι πλώρωτες πληροφορίες που υπάρχουν,
0: ναι,
1: ήταν δεμένοι, δηλαδή τα πρόσωπα αυτά ήταν τα κεντρικά πρόσωπα που ψιαζόταν από τη δεύτερη μέρα της επιχείρησης. Την τρίτη ημέρα η αντιτρομοκρατική ήταν βέβαιη ότι είναι αυτή, αλλά
0: προσπαθούσαν να
1: δέσουν την δικογραφία. Να δέσουν δηλαδή απολύτως την
0: να μην έχουμε το γνωστό προσαγωγή, σύλληψη και μετά ελεύθερη, ναι, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα όπως είναι δεμένα τα πράγματα από ό,τι έχω καταλάβει από το ρεπορτάζ, θα αντιμετωπίσουν την ποινή της εσόβιας κάθαρξης με την έννοια ότι ήταν δολοφονία με δεχόμενο
0: δόλο. Λοιπόν, συνοψίζουμε. Λιγότερο από 24 ώρες μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, όλα αυτά. Χθες το μεσημέρι έγινε η κηδεία της στην Κοζάνη, έτσι. Είχαμε την επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής και άλλων υπηρεσιών, αλλά νομίζω ότι στο επίκεντρο ήταν αντιτρομοκρατική.
1: Το κεντρικό, ναι.
0: Ναι. Όπου έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Τα δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι γνωστά του αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο ένας, μάλιστα, έχει πάρει μέρος και έχει ξανασυλληφθεί ενδεχομένως.
1: Η γυναίκα έχει συλληφθεί ξανά.
0: Λοιπόν, και οι αρχές υποστηρίζουν ότι την έχουν την υπόθεση, είναι η πιο καλά δεμένη υπόθεση μετά την 17 Νοέμβρη.
1: Ναι. Και επειδή, αυτό είναι και οι πιο αρμόδιες πηγές που γνωρίζουν τα πάντα.
0: Και επειδή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήταν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη που επί της δικής του Υπουργίας είχε δεθεί η 17 Νοέμβρη, προφανώς ξέρουν τι λένε, μάλλον. Ξέρουν τι λένε. Λοιπόν, καλό, αυτό είναι μια καλή είδηση και μακάρι να είναι πραγματικά και μακάρι να είναι όντως η δράση συγκεκριμένη και να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη και ό,τι τους αναλογεί.
1: Οπότε η μεγάλη εντύπωση που μου έκανε ότι πέταξε το κινητό από τον μπαλκόνι.
0: Εμένα μου κάνει δυσκολία. Κάνει ακόμα το κινητό αυτό.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Αυτό. Δηλαδή ενώ ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη.
0: Το πετάει. Φαίνεται κάνει και άλλα τηλεφωνήματα.
1: Και ρώτησα και μου είπαν ότι κάποτε γίνονται και ορισμένα λάθη.
0: Ναι. Λογικά θα πρέπει να το έχει πετάξει θάλασσα, λέω τώρα εγώ το κινητό αυτό. Εκτός αν είναι ένα καινούριο κινητό.
1: Όχι, όχι
0: το παλιό. Όχι, το κινητό του. Α, το έχουν
1: ψάξει. Αυτό επαναλαμβάνω, λένε απόλυτα έγκυρες πληροφορίες.
0: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα η πληροφορία. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας σήμερα. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Θα έχουμε κι άλλα, ας πούμε, φυσικά δημοσκοπήσεις σε ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση Φάμελου, παρουσία Τσίπρα χθες στο Περιστέρι, ο πρωθυπουργός του χθες στο Economist, κεντρική επιτροπή που δεν θα γίνει μάλλον αύριο. Θα γίνει.
1: Θα πούμε δύο πράγματα μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο και διαφημιστικό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον κύριο Μαύρο. Δημήτρη Μαύρο, να συζητήσουμε για την MRB. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν 2-3 πράγματα που πρέπει να πούμε. Πρώτον, μέχρι το μεσημέρι, θα παραιτηθεί ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Καλαματιανός.
0: Α, ο κύριος Ζωνής Καλαματιανός.
1: Ναι. Και αν αλλάξει γραμμή στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανεξαρτητοποιηθεί. Μαζί του περίπου θα ανεξαρτητοποιηθούν αν υπάρχει αλλαγή γραμμής στον ΣΥΡΙΖΑ, από την προηγούμενη απόφαση κεντρικής επιτροπής δηλαδή, 10 με 14 βουλευτές.
0: Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει γραμμή,
1: ναι.
0: Η πλειοψηφία.
1: Υπάρχει περίπτωση να γίνει αύριο κεντρική επιτροπή παρά τα όσα λέγονται.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν υπογραφές, στελέχη της μειοψηφίας που είχαν χθες χωριστές συσκέψεις στα σπίτια τους, ο κύριος Πολάκης από τη μια και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρα από την άλλη. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει ο αριθμός των 130 μελών
0: για να αμφισβητηθεί.
1: Για να υπάρχει η πλειοψηφία, η απαρτία δηλαδή. Που
0: και η απαρτία και να αλλάξει και απόφαση κεντρικής επιτροπής.
1: Και να αλλάξει και απόφαση κεντρικής επιτροπής. Τώρα, δεν μπορεί να βγάλει νέο πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ το αμέσως επόμενο διάστημα. Γιατί η εκλογή γίνεται από τα μέλη. Και δεν μπορεί καλοκαιριάτικα, δεν υπάρχουν τα μέλη, δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία. Από τον Οκτώβριο και βάλε αυτό. Άρα θα βγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος και γραμματέας του κόμματος. Γραμματέας του κόμματος είναι εύκολα. Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος είναι δύσκολο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές αυτή τη στιγμή, με την Τρόικα, δηλαδή Πολάκη, Παπά, Δούρου, είναι οι 7. Η πλειοψηφία δηλαδή είναι. Οι υπόλοιποι. Θα πάνε οι υπόλοιποι σε μια τέτοια συνεδρίαση? Δεν θα πάνε προφανώς. Αν πάνε, θα βγάλουν προφανώς έναν δικό τους υποψήφιο. Φαντάζομαι ότι δεν θα πάνε. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας τώρα ποιος θα είναι? Υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, ο κύριος Πολάκης θα βάλει θέμα ηγεσίας και το ίδιο θα είναι υποψήφιο το Σάββατο. Η κυρία Δούρου ψήνεται, λένε οι προσπάθειες, οι πληροφορίες. Εγώ λέω θα είναι υποψήφια για την ηγεσία. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος θα είναι εδώ αργότερα στην εκπομπή των παιδιών, θα είναι.
0: Για τον Αναφουσκίδη.
1: Ναι. Θα είναι. Τι θα είναι?
0: Υποψήφιος και αυτός.
1: Είναι υπέρ της συλλογικής ηγεσίας. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος που παραιτήθηκε χθες είπε θα παραμείνει βουλευτής και θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτημα. Μπορεί να παραμείνει υπό την ηγεσία του Παύλου Πολάκη?
0: Και των υπόλοιπων δηλαδή.
1: Ναι, και των υπόλοιπων. Τον
0: Παπά. Και ο Νίκος Παπάς δεν έχει πει λίγα για τον κύριο Φάμελο. Απλώς τα έχει πει στο ύφος και στην φρασιολογία του κύριου Πολάκη, αλλά δεν έχει πει λίγα.
1: Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά. Διευκολύνουν ή διευκολύνουν τον Τσίπρα, αυτά είναι ένα ερώτημα. Θα τα δούμε αυτά όμως και στην επόμενη.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να πάμε στον καλεσμένο μας, ο οποίος έχει υποχρεώσει και αυτός και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα και μετά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή χώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας σειρές και ταινίες όπου και αν βρίσκεστε. Και μια μαγική μουσική βραδιά κατά τον Εθνικό Ουρανό σήμερα, απόψε στις 9, η κορυφαία συνθέτης μας, η Αμαλθία Ρεμπούτσικα, μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Σήμερα στις 9, στο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, με ελεύθερη είσοδο, δεν θα έχει και πολύ ζέστη σήμερα, να πω, Θα έχεις κανένα βροχούλα σήμερα, όπως θες, δεν το ξέρω. Θα τα πούμε μετά αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Κύρκο μας. Πάμε. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαύρος μαζί μας από την MRB.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
14: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
13: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
15: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
13: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Παραπολιτικά 90,1.
18: Σύμφωνοι λοιπόν. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Άντε, γεια σου.

0: Λοιπόν, Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα το Παραπολιτικό 90,1. Μία είδηση ακόμα, ναι, από το χώρο της Κουμουνδούρου. Παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής, ο συνάδελφος Λάμπρος Τσουκνίδας. Ναι. Όπως λέει ο ίδιος, υπέβαλε την παραίτηση Πέμπτη βράδυ στις 10 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στιγμή, λέει, που κήρυκα να υπηρετήσω από την τιμητική θέση του διευθυντή, από τον πρόεδρο Σοκράτη Φόμελο. Με την παραίτησή του από την Προεδρία του Κόμματος, θεωρώ ηθικά αυτονόητο να παραδώσω τη θέση. Επιτέλους, ρε παιδιά! Επιτέλους και ένας άνθρωπος.
1: Ναι. Κάνει πολύ φασαρία για ακόμα το 1,5% πάντως, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Τόσο είναι. Πόσες μέρες θα είναι, 2, 3,
1: λοιπόν,
0: 5.
1: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλημέρα σας, κύριε Μαύρο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε παρέα μας.
2: Καλημέρα και στους δύο, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή.
0: Λέγαμε και παλιά ότι, ξέρεις, βγαίνουν πρώτα, λέμε, οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων κλπ. Είναι σαν την σκηνή στα κέντρα που τελευταία βγαίνει ένα βύση. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τη στάση της MRB.
1: Λοιπόν,
0: το βασικό συμπέρασμα...
1: Τι θα λέγατε, μπράβο, αυτό πρώτα είπαν το Βασίλης. Το βασικό συμπέρασμά σας ποιο είναι? Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή το βασικό συμπέρασμα είναι ένα και μοναδικό, έτσι, δεν είναι πολλά. Και αυτό το ένα είναι στην πραγματικότητα η ιστορία που λέει, θα σας το πω κιόλας, βγήκαμε από την κρίση αλλά δεν το νιώθουμε. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει...
0: Πάντα δίνει τίτλος έτσι, βγήκαμε από την κρίση αλλά δεν το νιώθουμε.
2: Δύο, θυμωμένη ανασφάλεια.
1: Θυμωμένη ανασφάλεια, ναι.
2: Τρίτον, ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία, φθορά χωρίς ανατροπή.
0: Για να πες το αυτό.
1: Μισό λεπτό. Το ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία το κατάλαβα. Το φθορά χωρίς ανατροπή θέλω μια εξήγηση. Θα ήθελα μια εξήγηση.
2: Ναι, ότι έχεις κατά κάποιο τρόπο μια κυβέρνηση η οποία ζορίζεται αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, για πολλούς λόγους. Και γιατί οι συνθήκες οι διεθνείς, οι εγχώριες, αλλά και γιατί είναι στη δεύτερη τετραετία, φύρεται.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ανατρέπεται αυτό, γι' αυτό και πάει πακέτο με το άλλο, το μπροστινό, που λέει η ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
0: Αυτοδυναμία.
2: Αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται από τις πρώτες εκλογές. Έτσι. Και γι' αυτό και διαισθάνομαι ότι ο Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης είπε πρόσφατα ότι εγώ θέλω αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Νομίζω όχι γιατί πιστεύει
0: για
2: ότι
0: για
2: αυτό,
0: να συσπυρώσει και να πάει στις δεύτερες. Λογικό είναι αυτό.
2: Για να συσπυρώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Για δύο λόγους. Το ένα είναι για να έχει μια ισχυρή παράσταση νίκης στις επόμενες εκλογές. Και το δεύτερο είναι γιατί να σφυλάξουμε και λίγο τα νότα μας. Μάθουμε καμία νύλα την τελευταία στιγμή, γιατί οι Έλληνες θα πάνε χαλαρά και θα ψηφίσουν στην πρώτη Κυριακή όπως πήγανε στις ευρωεκλογές, απλά για να στείλουν μήνυμα, αφού, βρε αδερφέ, θα υπάρχουν κι άλλες. Ναι, αλλά αν συντονιστεί πολλής κόσμος πάνω σε αυτό το σκεπτικό, τότε υπάρχει πιθανότητα, ξέρετε πώς πέφτουν οι γέφυρες. Όταν αυτή που συνέβαινε παλιά με τους στρατιώτες, αν το βήμα είναι όλο μαζί ίδιο και συντονισμένο, υπάρχει πιθανότητα η συχνότητα βηματισμού να συμπέσει με την ιδιοσυχνότητα της γέφυρας, να μεγιστοποιηθεί η ταλάντωση και να σπάσει η γέφυρα.
0: Ποιητής έπρεπε να γίνεται, κύριε Μαύρο, ποιητής.
2: Έπρεπε, τους δινόταν εντολή, σπάστε το βήμα και περπατάτε όπως θέλει ο καθένας.
1: Ναι, για να μην πέσει η γέφυρα.
0: Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ μάλλον, δεύτερη
1: ποια
0: θέση.
1: ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι, πώς το λένε, Ελλάς, συγγνώμη.
1: Όλο εγώ το κάνω, λάζει καμιά φορά.
2: Ναι, γιατί και εγώ μπερδεύτηκα.
1: Όλοι μας μπερδεύουμε.
2: ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, κάτι δεν.
0: Ναι, ναι, ένα λάθος δικό μου, συγγνώμη. Ναι, ναι.
2: ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΑΣ, νομίζω ότι αυτή η αγάπη έχει ολοκληρωθεί πλέον όσον αφορά τις αποφάσεις, παρόλο που αναλύοντας κανείς τα στοιχεία διαπιστώνει ότι δεν πάνε όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ αύτανδροι στην ΕΛΑΣ. Είδαμε χτες, παραδείγματος χάρη, ότι η υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα ή η επιλογή Αλέξης Τσίπρας στηρίζεται από το 54,4% και όχι από όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα ένα 45% το οποίο λέει μισό λεπτό, παιδιά, μη σπρώχνετε να το σκεφτώ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι.
0: Ναι. Άλλο
2: ΣΥΡΙΖΑ
0: χώρο,
2: των ευρωεκλογών.
0: Άλλο χώρο έχει. Αυτό που λένε εφεδρίαση, που λένε ο Τσίπρας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέφτει ένα πολύ ισχυρό μπραντεφέρ σχεδόν με όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Έτσι. Τα μεγαλύτερα ποσοστά διεκδίκησης βέβαια εμφανίζονται πέρα από τα προφανή, τα πιο αριστερά κόμματα, εμφανίζεται και ένα σημείο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ, όπου έχει τις ροές, αν θυμάμαι καλά, η Ελλάς 12%. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, το δεύτερη θέση, στο βαθμό που μιλάμε δημοσκοπικά, έχει κριθεί κατά τη γνώμη σας?
2: Καταρχάς, έχει κριθεί κάτι το οποίο ανησυχούσε το ΠΑΣΟΚ πολύ. Mm-hmm. Γιατί οι δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή το πηγαίνανε πάνω στην τέταρτη θέση. Mm-hmm. Και εκεί δημιουργείται ο θυμός, διότι οι μετρήσεις εκείνες ήταν πάνω στα, σε εισαγωγικά, ντουζένια της κυρίας Καριστιανού. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν που η κυρία Καριστιανού μπαίνει στο σκληρό πυρήνα του πεδίου της πολιτικής και αρχίζουν τα ποσοστά και γίνονται normalized, σε αυτές τα ελληνικά, έτσι δηλαδή διορθώνουν, τότε το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να αντέχει, παραμένει στην τρίτη θέση και σε τελευταία ανάλυση δεν είναι πολύ μακριά από την Ελλάς. Όχι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι και μακριά. Έχει λοιπόν, είναι σταθερά στην τρίτη θέση, το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε λίγο στο ΠΑΣΟΚ να το δουν και ως μια αναπνοή σε επίπεδο εσωτερικής ψυχολογίας. Έτσι. Και να αποκτήσουν καινούργια φόρα για να πάνε παραπάνω. Εξάλλου, το ξέρουμε όλοι όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αδικηθεί, διότι ίσως έχει το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, αλλά κανείς δεν ασχολείται με τα προγράμματα των κομμάτων. Έτσι.
0: Η μεγαλύτερη αδυναμία του, ποιο είναι, τα εποχή των μνημονίων, ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία?
2: Η εποχή, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή...
0: Στο σήμερα που λέμε πολύ ότι μπορεί...
2: Θα σας πω. Η Νέα Δημοκρατία έχει πιο πολύ παραταξιακά δομικά στοιχεία, διότι είναι στην άκρη της μίας πλευράς του πολιτικού χάρτη, δεξιά και κεντροδεξιά.
1: Ναι.
2: Από την άλλη μεριά, το ΠΑΣΟΚ έχει κατασκευής από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε κάτι πάνω στο κέντρο. Η θέση πολιτικό κέντρο λοιπόν είναι μια πολύ βολική θέση για τους Έλληνες. Καταρχάς, εκεί δηλώνεται η πλειοψηφία των Ελλήνων, διότι δίνει τη δυνατότητα τον άνθρωπο, στον πολίτη, ο οποίος λέει εγώ είμαι κεντρός, άλλοτε να κάνει ένα βηματάκι δεξιότερα, άλλοτε να το κάνει αριστερότερα και να μετακινείται γύρω-γύρω σε διάφορα κόμματα χωρίς να νιώθει ιδεολογικές τύψεις. Εγώ δεν έκανα τίποτα, απλά μετακινήθηκα για το καλό της χώρας, την παρούσα συγκυρία, λίγο από εδώ ή λίγο από εκεί. Σήμερα όμως αυτό το πράγμα έχει αδυνατήσει αρκετά. Δηλαδή ο κόσμος θέλει πολλωμένες, ξεκάθαρες και, για να μην σας πω, και όχι αντισυστημικές, γιατί παραπέμπει σε σκέψεις παλαβές, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια ωραιότατη ελληνική λέξη που λέγεται radical. Δηλαδή επιλογές οι οποίες είναι ξεκάθαρες, δομημένες, και σαν να κάνεις μια συζήτηση με κάποιον και του λες, φίλε μου, αυτό είναι. Είτε
1: τώρα,
2: το παίρνεις, είτε δεν το παίρνεις.
1: Να σας ρωτήσω κάτι που αφορά το κόμμα Τσίπρα. Mm-hmm. Και το και σε εσύ και το ΠΑΣΟΚ μαζί, γιατί εγώ δεν τα έχω μπροστά μου, τα ψάχνω, τα βρίσκω, να τα βρω τόση ώρα που σας μιλάω. Βλέποντας τις δημοσκοπήσεις που κάνετε εσείς, η MRB, αλλά παρακολουθείτε και τις άλλες εταιρείες προφανώς, έτσι.
2: Λοιπόν,
1: ναι. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με ένα ποσοστό το οποίο είχε ανέβει από τη μέρα που εμφανίστηκε. Αυτή η άνοδος είναι περίπου, δεν θυμάμαι, πρέπει να πάνω από ένας μήνας που έχει ιδρυθεί το κόμμα, έτσι δεν είναι? Ένας με 1,5 μήνας πρέπει να είναι, αρχές Ιουνίου.
2: Σε εμάς είναι 1,5 μονάδα, κάπου εκεί.
1: Αυτό θέλω να πω, η διαφορά πώς είναι, δηλαδή τι έχει κερδίσει μέσα αυτόν τον 1,5 μήνα παρουσίας πάνω κάτω? Είδαμε να φτάνει και το 21% στη Real Polis, ας πούμε.
2: Δεν μπορούμε να το πάμε με την βελόνα του πλεξίματος, σε ακρίβεια. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, γιατί από την αρχή δεν ήταν ΛΑΣ, έτσι, εμφανίζει μία σταδιακή, αργή θέλετε, συγκεκριμένη θέλετε, αύξηση αποδοχής.
1: Ναι.
2: Από την άλλη μεριά η κυρία Καριστιανού εμφανίζει το ακριβώς ανάποδο.
1: Ναι.
2: Μπορώ να σας, για να σας δώσω να καταλάβετε με τι όρους πρέπει να μιλάμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε ανέβηκε τόσο τρεις οξύδι, τετραγωνική ρίζα του 7. Έχουμε μια φυσική τάση κλίματος προς τον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Περιμένουμε να το δούμε.
1: Γιατί συνεχίσει σταθερή, αργή αλλά σταθερή άνοδος.
2: Άνοδος. Σας έχω ξαναπεί εδώ στη δική σας εκπομπή, μιας και μου δίνετε την ευκαιρία.
1: Συνεχίσει σταθερή, αργή αλλά σταθερή άνοδος.
2: Άνοδος. Σας έχω ξαναπεί εδώ στη δική σας εκπομπή, μιας και μου δίνετε.

0: ακόμα και αν μέσα έχει ασπαρτάμι και δεν έχει ζάχαρη, εκείνη την ώρα του το συγχωρεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αναπτύσσεται λόγω της έλλειψης ισχυρής αντιπολίτευσης μια συγχωρητικότητα, διαισθάνομαι έτσι, ναι, προς τα λάθη του παρελθόντος του κυρίου Τσίπρα, mm-hmm, η οποία του δίνει αυτή τη στιγμή την ικανοποίηση ότι φίλε ενδέχεται να με σώσεις από το υπογλυκαιμικό σοκ να μην πέσω σε κόμμα.
1: Μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο συμπληρωματικά. Αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε τώρα, τα ποσοστά που είδαμε στις τάσεις της MRB, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, mm-hmm, είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι περίπου πάνω κάτω, που λίγο πιο πάνω είναι, έτσι, από τα ποσοστά των ευρωεκλογών.
0: Ο κύριος Τσίπρας.
1: Ο κύριος Τσίπρας να είναι περίπου επίσης στα ποσοστά των τελευταίων εκλογών, στις οποίες συμμετείχε ο ίδιος ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά δεν λέω, δεν νομίζω πως έχει διαφορά. Ναι. Και από κάτω βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ. Επίσης περίπου στα ποσοστά των εκλογών που είχε των εθνικών εκλογών.
0: Είναι πολύ κοντά στα ποσοστά των ευρωεκλογών τους. Νέα Δημοκρατία, μάλλον και κάποια από αυτά των βουλευτικών εκλογών.
1: Όπως το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς το παρατηρούμε, γιατί ξέρετε πόσο πυκνός είναι ο πολιτικός χρόνος. Δηλαδή εμφανίζονται φαινόμενα από τη γωνία. Θα θυμάστε τις ταινίες με τον Πίτερ Σέλερς που είχε εκπαιδεύσει εκείνο τον Κινέζο να του επιτύχει τα
1: διαγωνία. Και μετά δεν τον περίμενε.
0: Λοιπόν, και εμείς ως ερευνητές αισθανόμαστε κάπως έτσι. Δημιουργούνται φαινόμενα που μας επιτίθεται μέσα από την.
1: Έχουμε δει τα τελευταία 2-3 χρόνια τον κύριο Ανδρουλάκη στο 20%, την κυρία Κωνσταντοπούλου στο 20%. Θέλω να πω ότι έχουμε δει πράγματα να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν με μια χαρακτηριστική έτσι.
0: Μάλλον
1: όχι προηγούμενο. Χωρίς προηγούμενο θέλω να πω. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
2: Τώρα, αν καλά έκανα μια πρόχειρη αναγωγή στις έδρες.
1: Εγώ έχω μόνο μία ακόμα ερώτηση. Στο τέλος.
2: 120 έδρες περίπου θα έχει η Νέα Δημοκρατία, λίγο πάνω, λίγο κάτω, με αυτά τα ποσοστά, αν καλά καταλαβαίνω. Λίγο πάνω από τις 50 η Ελλάς, 55 κάπου εκεί, και επίσης, αν καλά καταλαβαίνω, 30 και κάτι το ΠΑΣΟΚ. Οι άλλοι είναι κάτω από 10 έδρες, 12, 15 και κάτω. Αυτό σημαίνει ότι θέλουν ή θα υπάρχει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Ή αλλιώς θα χρειαστούν δύο κόμματα για να γίνει κυβέρνηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Καλά καταλαβαίνω. Έκανα καλά την αναγωγή.
0: Σωστά καταλαβαίνετε. Και εκεί είναι η προσπάθεια των επιμέρους κομμάτων για να τσιτώσουν τα ποσοστά τους. Παραδείγματος χάρη της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερες ευελιξίες συνεργασίας. Το θέμα είναι ότι τα κόμματα πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει ανάγκη να το πει, τα υπόλοιπα κόμματα όμως με τη στάση που έχουν είναι, προσπαθούν να αποκλείσουν την πιθανότητα συνεργασίας, και αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών εάν τεθεί θέμα συνεργασίας. Θα ψάχνουν να βρουν δικαιολογίες γιατί ο ελέφαντας έχει
2: πάντα μεγάλη προσφύδα. Το αποτέλεσμα των εκλογών έτσι δεν είναι αυτό.
1: Η τελευταία ερώτηση θα σας κάνω είναι και η τελευταία, που κάνει και την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Αν ήσασταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού, πότε θα του λέγατε να κάνει εκλογές?
0: Όχι, αλλά εντάξει. Θα πήγαινα στον Γκάλχα και θα του λέγα πες μου τι να πω του Πρωθυπουργού, σε παρακαλώ.
1: Όχι, αν σας βάζανε υποχρεωτικά, να του πείτε, θα του πείτε.
0: Τώρα ή την άνοιξη.
2: Με το πιστόλι στον Κρόταφο.
1: Τώρα ή την άνοιξη.
2: Αυτό που έδωσε ο.
1: Τώρα είναι τον Οκτώβριο.
2: Αυτό που έδωσε ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη δώρο.
1: Και
2: το χαρίζει, λέει, ο Πρωθυπουργό στο Πολεμικό Μουσείο.
1: Τώρα ή την άνοιξη. Αν σας λέγανε υποχρεωτικά, του λέγανε να διαλέξει. Χθες είπε την άνοιξη ο Πρωθυπουργό. Το επανέλαβε, βάζει το Economist.
2: Αλλιώ θα πρόλαβε και οι εκλογέ. Δεν ήταν πιο
0: κακό. Εάν η Νέα Δημοκρατία δεν βγει προ τα έξω με τερατώδες πακέτο οικονομικών μέτρων, το οποίο θα ξεπερνάει τους κανόνες, τις αντοχές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τις τυπικές της ελληνικής οικονομίας και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν είναι επικοινωνιακό το τρίκ, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα υπάρχει θέμα. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται με το πότε θα μπορέσει να δώσει αυτό το πακέτο. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει μία ΔΕΘ στην όλη ιστορία, η οποία ΔΕΘ συνήθως χρησιμοποιείται ως βάρθρο ανακοινώσεων.

0: Να.
1: Εάν περιμένει κανείς να φτάσουμε στη ΔΕΘ, να κάνει τις ανακοινώσεις, να μετρήσει το impact ή τον αντίκτυπο που έχουν τα μέτρα στην ελληνική κοινωνία και μετά να κάνει υπολογισμούς, θα πάνε οι εκλογές τον Οκτώβρη.
0: Σωστά,
1: όπως καταλαβαίνετε. Αυτά τα οποία ακούγονται γύρω-γύρω, ναι, δεν μιλάνε για Οκτώβρη, μιλάνε για Σεπτέμβρη.
0: Ναι, χθες το
1: βράδυ. Αυτό σημαίνει.
2: Και έχουμε, να σας πω, και έχουμε και ένα πρόβλημα εκεί. Γιατί αν γίνει 27 Σεπτεμβρίου, 26 συναυλία της Άννας Βύσης στο Καλλιμάρμαρο. Και θα αναβληθεί, λέει. Πώς θα γίνει αυτό τώρα?
1: Μα τώρα τα βλέπετε λοιπόν.
0: Ναι, αλλά δεν μου απαντήσατε όμως ευθέως.
1: Θα ολοκληρώσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μα με κόβει ο Βασίλη. Έτσι, τι να κάνω.
0: Κόφτης, τι να τον κάνω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο που έχει ακουστεί είναι ότι θα προκηρυχθούν οι εκλογές αν γίνουν τώρα. Σας περιγράφω και τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να τις ανακοινώσει τέλη Αυγούστου, ώστε η ΔΕΘ να χρησιμοποιεί ως εργαλείο προεκλογικής εκστρατείας.
0: Όπως το κάνω Καραμάλι στο 9, τότε το έκανε.
1: Μπράβο. Το επόμενο πράγμα είναι ότι, ωραία, τα μέτρα θα ανακοινωθούν και μπορεί και να είναι ζουμπουρλά.
0: Ναι.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι πότε θα τα εισπράξει ο πολίτης στην τσέπη του. Άμεσα, μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Σωστά.
1: Ή στα παιδιά
0: ζήσε μάι
1: του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν πάει για του χρόνου, θα είναι περίεργο λιγάκι το πράγμα.
0: Ναι, ναι, δώρο,
1: διότι ο Έλληνας θέλει πλέον, δεν πιστεύει, είναι δύσπιστος, εξού και η στάση του στους θεσμούς είναι, δεν θέλετε να ξέρετε. Λοιπόν, από πλευράς εμπιστοσύνης δημοσιεύτηκαν, άμα το ψάξετε θα το βρείτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα εκεί θέλει συνυπολογισμό και σε αυτό.
0: Μες.
1: Αν τον είχα μπροστά μου λοιπόν τον Πρωθυπουργό, θα του έλεγα, αν δεν κάνεις αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή να φέρεις και μπροστά τα ωφέλη στον πολίτη, άστο καλύτερα.
0: Εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν δηλαδή, έτσι. Δηλαδή μέτρα,
1: το,
0: ναι,
1: κάτι θες, το οποίο δεν το ξέρω, πώς να το ξέρω έτσι, ναι, τώρα
0: σωστό,
1: και να
0: σωστό,
1: πω.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Αν μένα μπορεί να τα δώσει όλα τώρα και να είναι και πολλά, οκ, ναι, okay, τώρα.
2: Να κάνει μια ΔΕΘ τον Ιούνιο. Τον Ιούλιο.
1: Λοιπόν,
2: μια τελευταία ερώτηση από μένα, γιατί ξεπεράζουμε τον χρόνο. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και πολιτικό και πώς να το πω, δημοσκοπικό και ποιητικό η συζήτηση η οποία κάνουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ένα ενδιαφέρον τα στοιχεία που δίνεται για το τυχόν νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μεταξύ των οποίων εκείνο που ξεχώρισα είναι ότι δίνεται ένα ποσοστό, το σίγουρα και πολύ μπορεί να ψηφίσει, το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Όχι τις εθνικές εκλογές. Καλά το θυμάμαι?
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και περίπου ίδιο είναι και το ποσοστό όταν βάζεις άλλον φίλτρο από πάνω, όχι κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με τα κόμματα, αλλά το αν ανήκει ο ερωτώμενος στην κεντροδεξιά και στη δεξιά.
0: Ναι.
1: 27 είναι και αυτό εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δείχνει κάποιες δυναμικές και θα πρέπει να συγκρίνεται λίγο. Το 3,3 σίγουρα θα το ψήφιζα του συνόλου του δείγματος,
0: ναι,
1: με τα 2 περίπου εφτάρια, αν θυμάμαι καλά, σίγουρα θα το ψήφιζα σε αυτά τα δύο κοινά που μόλις αναφέραμε προλίγου.
0: Ναι. Κεντροδεξιά και δεξιά.
1: Ναι, εγώ σας λέω λοιπόν.
0: Αριθμητικά τι του στερεί αυτό, αν συμβεί, λέμε, με βάση τα δεδομένα της δημοσκόπησης. Το πάει το 29, στο πόσο το πάει? Το 30, συγγνώμη, πόσο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό. Τα μπερδεύτηκα λίγο, 29 νομίζω.
1: Δεν θέλω να ανοιχτώ, γιατί θα σας πω το εξής. Όλες οι εταιρείες μετράμε κανονικά τον Αντώνη Σαμαρά, όπως μετράγαμε και τα άλλα κόμματα, μέσα σε ξεχωριστή ερώτηση πρόθεση ψήφου κανονική. Όχι με σίγουρα μάλλον και τα λοιπά.
0: Αλλά αυτό δεν δημοσιεύεται. Σωστό είναι αυτό.
1: Όχι και δεν λέγεται.
0: Και δεν λέγεται.
1: Την πληροφόρηση λοιπόν.
2: Να σας πω, γράφετε σαν ένα μήνυμα, όπως έλεγε στην ελληνική ταινία.
0: Ορκίστηκα ότι δεν θα το πω.
2: Γράφετε να μας το στείλετε με ένα μήνυμα.
1: Ναι, και μετά θα λέμε και οι τρεις μεταξύ μας, μόνο εμείς οι τρεις θα το ξέρουμε.
2: Θα το μάθει όλος ο κόσμος.
0: Λοιπόν, κύριε Μαύρο, οι συζητήσεις μαζί σας είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και απολαυστικές.
2: Το έχετε σκεφτεί να γίνετε ποιητής?
1: Μου το έχει ξαναπεί, Βασίλη.
0: Παρουσιαστή, μη γίνει και μα φάει το ψωμί.
1: Και να σκεφτεί ότι στο γυμνάσιο Λύκειο δεν ήταν το πιο δυνατό μου μάθημα η έκθεση, όμως μπήκα στο πανεπιστήμιο επειδή ο καλύτερος μου βαθμός ήταν στην έκθεση.
0: Και ο Αϊνστάιν δεν είναι καλός μαθητής, να ξέρετε, έτσι. Το έχω διαβάσει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Παρακαλώ πάρα πολύ να σημειωθεί ότι σήμερα έχω τα γενέθλιά μου.
0: Χρόνια σας πολλά.
2: Κάθε χαρά και
1: ήρεμα,
2: κάθε
1: υγεία. Υγεία. Ήρεμα με τα βρυσίδια, παιδιά.
0: Υγεία, υγεία να έχετε υγεία.
2: Όχι, δεν βρίζουν, ίσα-ίσα.
0: Υγεία και όσο το δυνατόν πιο πολύ έτσι εξελίσσεται. Ίσα-ίσα είναι
2: πολλά, ναι, πολλά θετικά μηνύματα που έρχονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας. Πολύ καλή ανάλυση.
0: Πάντα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, η κουβέντα μαζί του. Ναι, ξέρω, για εσάς που μας ακούτε, για εμάς είναι πολύ ενδιαφέρον. Ξέρετε, και εμάς όταν κουβεντιάζουμε, υπάρχουν κουβέντες που. Καλά, δεν, είναι το, δεν ταυτιζόμαστε όλες απόλυτα, που καμιά φορά τις βαριόμαστε κι εμείς. Δηλαδή, και εγώ, τι να βαριέμαι πολλές φορές κουβέντες και ειδικά στα πάνελ. Άλλες πάλι που λες.
2: Ειδικά εδώ, αν κάνουμε για το Ιράν και τον πόλεμο.
0: Καλά. Τη ζωή μου βαριέμαι. Άμα, α πούμε. Και άλλες που περνάει η ώρα και δεν καταλαβαίνει ποτέ.
2: Πώς έφυγε, ρε παιδί μου.
0: Για εμάς, ξαναλέω. Όπως είναι τώρα, για παράδειγμα. Έφτασε 10 παρατέταρτο. Φύγαμε από όλα τα όρια. Ευτυχώς δεν έχουμε άλλο καλεσμένο την πρώτη ώρα. Οπότε.
2: Θα έχουμε πληροφορίες και ηχητικά.
0: Δεν σημαίνει ότι αν έρχονται πληροφορίες και δεν βάλανε τα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πολύ και τις καλημέρες μας. Θα τις πούμε όταν γυρίσουμε πίσω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί αργήσαμε. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Λοιπόν, κύριε Κύρκο, για ρηματάκι.
2: Μία μόνο είδηση. Παραιτήθη ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας μόλις ήρθε το δελτίο τύπου.
0: Δεν μας το πες πριν από λίγο αυτό ότι παραιτήθηκε. Δεν μας το πες ότι παραιτήθηκε. Αφού όσοι
2: έρθατε. Όχι, είπα ότι.
0: Θα παραιτηθεί.
2: Σε μένα θα παραιτηθεί. Τώρα παραιτήθηκε.
0: Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Πριν από εσάς για εσάς που λέει και μια διαφήμιση, θυμάσαι. Πάμε.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, Οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρουταποθήκε σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ που λέει χρόνια πολλά στον κύριο Μαύρο. Αν τελικά μπει το κόμμα Σαμάρα στη δημοσκοπήσεω σταθερή επιλογή, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αναδιαμορφωθεί σωστά ο πολιτικός χάρτης. Όντως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα στον Δημήτρη. Λέει πώς πηδάνε τα ποντίκια από το ένα καράβι για να πάνε στο άλλο καράβι. Τα έχουμε πει εδώ και μέρες με τον Βασίλη για τους γυρολόγους. Εγώ το άρεψα γύρω σε ένα κομμάτι στην
1: Ελλάδα. Χθες και ξέχασα να το αναφέρω. Χθες γνώριζα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής, δυστυχώς.
1: Έψαχνα χθες, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Κοντεύει να φτάσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές το 2012-2015.
0: Που έγινε ο καμένος του κόμματος, που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από το ΠΑΣΟΚ
0: φεύγανε. Αλλά φύγανε από την Δημοκρατία, ένα μεγάλο κομμάτι βουλευτών. Και φύγανε και από το ΣΥΡΙΖΑ που φύγανε η ομάδα.
1: Αυτό έγινε μετά το 2015. Την περίοδο 2012-2015 εκεί ήταν μεγάλη. Νομίζω ότι είναι λίγο παραπάνω οι ανεξαρτητοποιήσεις που γίναν τότε, αλλά. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί προσπάθησα να βρω τα στοιχεία, θέλει πολύ δουλειά.
0: Να κανονίσουμε, παιδιά, να τους ξανακλέξουμε όλους αυτούς οι οποίοι λειτουργούν σαν τα ποντίκια. Δεν είναι όλοι, ξαναλέω έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρχές και τις σέβονται και τις δείχνουν κιόλας. Λοιπόν, και είναι αρκετοί αυτοί.
1: Υπάρχουν πολλοί που λένε, εγώ δεν άλλαξα αυτά. Έχω τις ίδιες αρχές. Το κόμμα άλλαξε. Και εν μέρει έχουν δίκιο, πρόσεχε να δεις.
0: Σε πολλές περιπτώσεις.
1: Σε πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Αλλά το πιο έντιμο σε αυτή.
0: Αφήνει
1: τη βουλευτική έδρα. Λες δηλαδή.
0: Μέχρι στιγμής το έκανε η κυρία Χτσιόγλου αμέσως την πρώτη μέρα. Το έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Καραμέρος. Το έκανε η κυρία Νοτοπούλου τώρα. Δεν ξέρω ποιος το έχει κάνει, κανένας άλλος, δεν θυμάμαι. Ποιος άλλος το έχει κάνει.
1: Ο Τσίπρας νωρίτερα.
0: Ο Τσίπρας, καλά, πρώτος.
1: Και ποιος άλλος έχει. Υπάρχουν δηλαδή βουλευτές.
0: Ναι, δεν το κάνουν όλοι όμως ακόμα.
1: Όχι.
0: Διότι η πολιτική δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα.
1: Εγώ θέλω να πω ένας από αυτούς τους βουλευτές που ανέφερες που παρατήθηκαν, μου είπε: κοίτα, ξαναδείς, μην το υποτιμάτε, είναι το 5.000.
0: Βρε παιδί μου, το ξανατώ. Ναι, δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι.
1: Και εμείς έχουμε φύγει από δουλειά όταν δεν συμφωνούσαμε.
0: Δεν είναι βιοποριστικό επάγγελμα, αυτό θέλω να πω. Όχι, ακόμα και το δικό μας είναι βιοποριστικό. Πολύ περισσότερο από ότι είναι το του πολιτικού.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, να το πούμε αυτό.
1: Χωρίς αρχές δεν πρέπει
0: να το. Προφανώς, άμα διαφωνείς με αυτό το οποίο σου λένε ή πρέπει να είσαι υποχρεωμένος να κάνεις, φεύγεις. Αν αντέχεις. Έτσι. Εγώ πάλι σέβομαι και αυτόν ο οποίος μπορεί να έχει παιδιά, λογαριασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτή την πολιτική δεν, όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Ο Δημήτρης λέει: μαζί με το γιο μου γενέθλια ο κύριος Μαύρος. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα. Να τον χαίρεστε το γιο σας. Κύριε Δημήτρη, μας να είναι πάντα καλά. Λέει ο Ηλίας: δεν μας τα λέει καλά ο κύριος Μαύρος. Τη μία μας λέει ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης τη μετά μας λέει ότι πρέπει να δώσει τερατώδες πακέτο για να ξαναβγεί. Δεν είπε έτσι. Δεν καταλάβανε τι είπε. Είπε ότι αν δώσετε. Τον ρώτησε για την αυτοδυναμία ο Βασίλης και λέει με ένα τερατώδες πακέτο εκτός κάθε συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και πριν από τη ΔΕΦ και να το δώσει για να το πάρουν αμέσως κιόλας. Αυτά δεν υπάρχει.
1: Τερατώδες πακέτο είπε έτσι.
0: Ένα τερατώδες πακέτο είχε εξαγγείλει το 2003 ο κ. Χρυστοδουλάκης από το καλοκαίρι του 2003 κιόλας πριν από τη ΔΕΦ και το ανακοίνωσε επίσημα στη ΔΕΦ ο κ. Σιμίτης. Δεν ξέρω πόσο επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, μπορεί να πήρε κάτι παραπάνω το Πασόκ, αλλά να πήρε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, δεν θα τα έπαιρναν και άμεσα τα λεφτά. Ήταν λεφτά για τον επόμενο χρόνο. Δεν ήταν λεφτά τη ίδια χρονιά. Το θυμάμαι. Ήταν 3 δις πακέτο τεράστιο.
1: Πάντως δεν είπε λοιπόν, την εποχή που μοίραζε. Τι μοίραζε, Λακώστο, ο Ράλης.
0: Που δεν ήταν.
1: Με τον Σιμίτη, με τον
0: Μόπιο. Και δεν ήταν και στη Μονταλιτέ που λένε οι Γάλλοι του Σιμίτη αυτή η ιστορία. Δεν ήταν.
1: Σημείδες ήταν, ήταν αυτός που δεν μελούσε, δεν γελούσε.
0: Λέω εγώ να τον κατηγορείς για πολλά, αλλά για ας πούμε υποσχεσιολογία και άκρατο λαϊκισμό κλπ.
1: Όταν το έκανε, στρέφονταν εναντίον του.
0: Ναι, δεν μπορούσε να το κάνει κιόλας.
1: Είχε πάει μια φορά, δηλαδή γινόταν γέλιο αλήθεια. Είχε πάει μια φορά, το είχε πάει τσουκάτο σε έναν μπάρμπα για το πρόγραμμα στο σπίτι που ήταν διασωληνωμένος και του έλεγε εμείς: Μπάρμπα Θόδωρο, είμαι ο πρωθυπουργός. Α, έλεγε αυτός. Ή θυμάσαι εκεί σαν τηλεφωνικό κέντρο.
0: Στο ΙΚΑ. Το βρούμε αυτό. Α, ένα στημένο. Ήταν είχε στήσει μια κυρία η οποία πήρε δίθεν να κλείσει ραντεβού. Και τη απάντησε ο πρωθυπουργό. Σημείτη πρωθυπουργό. Α, απίστευτο. Δεν θυμάμαι πώ είπε τη λέξη. Απρόσμενο. Ανέλπιστο. Και τη έκλεισε ουρολόγο.
1: Σε άλλου πρωθυπουργού πηγαίνανε. Πάει αυτό, πώ να σου πω. Και δεν του παρεξηγεί κιόλα. Σα αυτό δεν πήγε.
0: Όχι, δεν πάει. Καλημέρα, λέει ο Κατζόλης. Όσο ζάχαρη και σοκολάτα να δώσετε στην αριστερά, το κόμμα που γλυκανεμικό σοκ δεν το γλιτώνει. Το μόνο που τη σώζει είναι η ιδεολογική δίαιτα. Θα δείξει, φίλε μου, θα δείξει, όλα θα δείξουν. Καλημέρα, λοιπόν. Πραγματικός καλλιτέχνης ο Μαύρος. Πρέπει να είσαι, λέει, για να μαγειρέψεις, επειδή έχεις αποτελέσματα. Οι τάσεις της MRB, φίλε μου, λέει, επειδή τις παρακολουθούμε 30 χρόνια, 35 χρόνια κλπ. είναι από τα πιο αξιόπιστα θεσμός. Εργαλεία ναι, τα οποία υπάρχουν στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων, τα οποία δεν είναι μάγοι, έτσι, ούτε medium. Δημοσκοπήσεις κάνουν και δεν πέφτουν και πάντα μέσα.
1: Και είναι και κάτι άλλο, το ξαναπούμε. Ένα άλλο ναι. Το εκλογικό σώμα που βρίσκουν οι δημοσκοπήσεις και άλλο το εκλογικό σώμα που θα πάει,
0: που πάει στην κάλπη. Που πάει στην
1: μπορεί κάλπη. Να αλλάξει, μπορεί να πάρει όλοι.
0: Γεια δηλαδή, σου, Ιώνα, καλημέρα.
1: Στην Ουγγαρία ναι. Δεν θα βγαίνει ο καινούριο και δεν θα έπεφτε ο Όρμπαν αν πήγαινε το παλιό. Ναι. Πήγε 80%
0: και,
1: αλλάζει το σώμα.
0: Και επίσης και στην Κύπρο θέλω να πω το ίδιο έγινε. Δεν πέσανε μέσα οι δημοσκοπικές εταιρείες. Λοιπόν,
1: πάμε. Βασίλης Ντέτσικας, το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων.
0: Και μετά δυστυχώς για εσάς θα γυρίζω μια ώρα ακόμα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τρεις συλλήψεις από την αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ο ένας άνδρας και μία γυναίκα αποτελούν τον επιχειρησιακό βραχίωνα, ενώ ο τρίτος έδινε πληροφορίες. Ο άνδρας είναι γνωστός αναρχικός, ενώ η γυναίκα προέρχεται από τον ίδιο χώρο και στο παρελθόν έχει καταδικαστεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως κατά την έφοδο των αρχών ο άνδρας πέταξε το κινητό του από τον μπαλκόνι. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένονται να οδηγηθούν το απόγευμα ή αύριο το πρωί στον εισαγγελέα και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι η καλύτερη που έγινε μετά την παραπομπή της 17 Νοέμβρη. Αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτητοποίησή του. Πληροφορίες του σταθμού μας αναφέρουν επίσης πως παραιτήθηκε ο διευθυντής της Αυγής Λάμπρος Τσουκνίδας. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Το μεικτό όρκο, το δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Το απόγευμα, η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών, χθες ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών. Κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο αντιμετωπίζουν δύο άτομα που συνελήφθησαν για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Από τις δύο εκρήξεις τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. Σήμερα στο Ναύπλιο, οι απολογίες των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Περί τα τέλη του έτους θα τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, με την οποία κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου. Όταν παρατηρείται απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Στη διεθνή ενημέρωση αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Στα αθλητικά, εξελίξει άμεσα στον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των Στάνιτς και Ρόκα. Νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Warriors υπέγραψε ο 26χρονος Νιγηριανός σέντερ Charles Bassey.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον έκφυλο.
3: Μη μου τον πονηρέψει.
2: Για φώναξε μου τον δω αυτό τον
3: έκφυλο. Τώρα θα είδε τι θα γίνει εδώ μέσα.
2: Για πλησίασε.
4: Ορίστε.
2: Τι λουτράκι τσαμπούνα εδώ.
4: Εγώ.
2: Ναι. Δεν είπε να πα τα κανένα βούλα.
4: Ναι, αλλά εσύ δεν μου είπε.
2: Πώ σου καλύψει με την πόλη. Πώ βρέθηκε από τα κανένα βούλα στο λουτράκι.
4: Το νερό.
2: Ποιο νερό.
3: Που πίνει και σου διαλύονται τα άλατα.
2: Το νερό βρε βλάκα. Ποιο νερό βρε που θα βάζει με το χεράκι σου μέσα στα ιαματικά νερά που το συνιστούν όλοι οι γιατροί.
3: Μάλιστα, αλλά τα άλατα. Τι θα τα κάνεις βρε τα άλατα, πασατέμποσης.
2: Εγώ αρχικώς ήθελα στα καμένα βούρλα, αλλά μετά μου λέει σκάλος μου, σκάλος. Κανείς δεν σου πει τίποτα, κανείς δεν σου πει τίποτα. Θα πας στα καμένα βούρλα.
4: Μα θέλω νερό.
2: Για να πιες από το ψυγείο, ρε.

0: Τι τραγουδάρα για αυτή. Τι σπαρακτική στίχη τρομερή, έτσι, που έψαξα να βρω ποιανού είναι και ποιανού θα ήταν.
1: Πρόεδρο.
0: Του Προέδρου Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μουσική Γιάννη Σπανού. Τι διαμάντια έχει πει ο Κόκοτας.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάντως. Θα ψάξει τη φαβορίτα τώρα, είμαι σίγουρος.
0: Την παπαρά. Πώς την λένε, παπαρέλα, δεν θυμάμαι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
2: Ο κύριος Κόκοτας.
3: Πώς είπατε.
2: Είστε ο τραγουδιστής ο κύριος Κόκοτας.
3: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Μοιάζω με τον Κόκοτα.
2: Με συγχωρείτε, δεν τον γνωρίζω. Μόνο ακουστά τον έχω.
3: Από τον ακουστά. Δεν ξέρω ότι έχει κάτι μπαρμπέτες ως τα νεφρά.
1: Πάντως για το τραγούδι θέλω κάτι να πω, ξέρω θα γελάσετε. Δεν με ζήξε Ανθόπουλα, είναι αλήθεια. Ότι όποιος δεν έχει κλάψει, όποιος δεν έχει πονέσει, δεν ξέρει τι είναι έρωτας. Δεν ξέρει τι είναι ζωή.
0: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Γιατί δεν σε κοροϊδέψουμε αυτό, αφού λες. Είπες και σε μια αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γλυκά σας μηνύματα. Εδώ το κάθαρμα βρήκε το Κώστα Σιμητή να υποδίεται τον άνθρωπο ο οποίος κλείνει τα ραντεβού για το ΙΚΑ.
1: Ναι, που λέγαμε πριν. Πάμε.
4: Κυρία Φαγκεράκη, καλημέρα σας. Σιμήτης, ο Πρωθυπουργός στο τηλέφωνο.
5: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ.
4: Είμαι εδώ στο ΙΚΑ και θέλω να παρακολουθήσω πώς λειτουργεί το νέο σύστημα.
0: Τον πάνε να κάνει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Καλή του ώρα εκεί που
1: είναι. Μετά τα ίμια είχαμε πάει μια περιοδία. Εμείς ως δημοσιογράφοι είχαμε πάει μια περιοδία. Πάντα το ίδιο τον καιρό καλύπταμε τους πρωθυπουργούς. Όσοι καλύπταμε, έτσι δεν είναι. Και τους πήγαινες μαζί τους γιατί δεν υπήρχαν όλα αυτά. Έπρεπε να είσαι εκεί για να ξέρεις τι γίνεται. Πήγα λοιπόν μια περιοδία στα νησιά εκεί για στην Κρήτη και κάπου στην Κρήτη ο Κώστας Σιμήτης παίρνει μια τσικουδιά, την πίνει. Ξέχομαι δεύτερη φορά το ποτήρι και λέει τούτο Νίκα. Δεν έπινε ο άνθρωπος, δηλαδή μια πορτοκαλάδα.
0: Στην Τρίτη θα ξεκινούσε, πώς το λένε, επίθεση εναντίον των βαρβάρων.
1: Έλεγε ο Φασούλας που ήταν τότε δήμαρχος στον Πειραιά. Πήγαμε μια φορά στα επίσημα στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός Ρέντερ Βρέμης. Νομίζω και κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός δεν ήταν ο Σιμήτης.
1: Ναι, και όταν πήγαν, λέει, σκοτώθηκαν.
0: Ήταν και βουλευτής Πειραιά, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Οι υπάλληλοι αυτό και όλοι παίρναν κάτι να πιούν. Και του λένε εσύ πρόεδρε, ρε,
0: πρωτοκαλάδα.
1: Για πρωτοκαλάδα. Είπε κι άλλα, αλλά είναι εκτός.
0: Και ο Κυριάκος, μην νομίζεις, το τσιγκουδιά βάζει λέω στην άκρη των χιλιών.
1: Μα παιδί μου,
0: ενώ ο μπαμπάς έπινε και έπινε αρκετά όταν έπινε, αλλά έπινε και όλα, ξέρεις, μια τσιγκουδιά, έτρωγε λίγο, έπινε. Κάπνιζε και 4 τσιγάρα την ημέρα μέχρι τα 95 του. Τρία και ένα το παράνομο, όπως έλεγε. Λοιπόν,
1: να μην το μάθαινε η Μαρίκα. Πάμε στα υπόλοιπα. Και σωστά έπρεπε.
0: Μην το μάθει η Μαρίκα το τέταρτο.
1: Είχε μαγκούρα.
0: Τρία τσιγάρα μέχρι τέλος ζωής του.
1: Τι ήθελα να πω. Πρόσεξα λίγο τις δηλώσεις του Νίκο Δένδια χθες στον Economist. Πραγματικά μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Λέει: πάω εγώ στις Ηνωμένες, κάνω ταξίδι και συναντώ τον Υπουργό Πολέμου Χέτη. Και μου λέει: θα σου δώσω τα F-35, αλλά δεν θα επιτεθεί στην Τουρκία με τα F-35. Τι θα έκανα εγώ εκείνη την ώρα. Απαράδεκτο, δεν το δέχομαι. Ή θα έλεγα ότι δεν έχω πρόβλημα, δεν σκοπεύω να επιτεθώ σε καμία άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Και τον ρώτησα στην ερώτηση, αν είναι σύμφωνος με την πώληση που αυτήν την προϋπόθεση, είπε: αυτό αφορά την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να απαντήσει. Ναι. Αρχίζω και πιστεύω ότι σιγά σιγά γίνεται στην Αθήνα έτσι, πώς να το πω, πιο δεκτικό ότι τα F-35 θα παραδοθούν στην
0: αργά
1: Τουρκία.
0: Αργά ή γρήγορα θα παραδοθούν στην Τουρκία.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια συμφωνία με χώρα του κόλπου, το Κατάρ νομίζω ότι είναι.
0: Με το χιάρι στη σχέση
1: Τουρκία. Με τη συμφωνία. Με τη συμφωνία της Μόσχας να πάνε εκεί η
0: S-400.
1: Ναι. Να πάνε εκεί η S-400. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδοθούν αμέσως
0: τα 6 που έχει πληρώσει η Τουρκία. 5 ή 6 που έχει πληρώσει η Τουρκία.
1: Ναι, που πληρώσει. Είναι δικά της, είναι κλειδωμένα
0: από το 19,
1: εκεί. Από το 19 που την έβγαλε ο Τραμπ πάλι εκτός προγράμματος. Αυτό επίσης δεν σημαίνει ότι αμέσως θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά. Αυτά θα χρειαστούν ξανά εκπαίδευση πιλότων. Είναι μια σειρά πράγματα, έτσι δεν
0: μα
1: είναι.
0: Μα οι πιλότοι των δικών μας που θα τα πάρουμε, υποτίθεται τέλος 18, αρχές 29, θα αρχίσουν την εκπαίδευση του 27, είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι γίνεται πια έτσι λίγο. Επίσης, που θα πάει η κατάσταση.
0: Επίσης, ναι, κάτι θέλω να πω τώρα για αυτό το θέμα, το ξέχασα. Δεν πειράζει για τα F-35.
1: Εντάξει, εδώ θα είμαστε.
0: Αλλά πάντως, όντως δημιουργείται αυτό το κλίμα. Λέει ο Βαγγέλης, λέει, δεν πιστεύω στη μελλοντική δίκη αυτών που πιάστηκαν. Λέει να πάνε για υποστήριξη άτομα τη αριστερά ή βουλευτέ όπω τη δίκη 17 Νοέμβρη. Καλημέρα. Και εγώ ελπίζω να μην πάνε. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Θα το δείξει αυτό. Ας δέσουν πρώτα την κατηγορία, στάση να γίνει δίκη, γιατί ξέρετε, έχουμε και πικρά εμπειρία. Μια καλημέρα στο φίλο μου, τον Σωτήρη τον Πουλόπουλο, να στείλω. το μεγάλο
1: εγώ κρατώ ότι είναι δεμένη η δικογραφία. Το θεωρώ πολύ σημαντικό εφόσον γίνει. Γιατί να πάρω κάτι μισό, ναι. Γιατί υπήρχαν άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα στη Μαρφίν, που παραπέμφθηκαν και αθώθηκαν με ψηφί. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Ή πώς το λέγανε εκείνος ο Ινδιάνος, όταν είχαν γίνει τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, που μετά από 7 μήνες διαπιστώθηκε ότι εκείνον τον καιρό ήταν στο εξωτερικό και τον αφήσαν ελεύθερο.
0: Δεν σημειώνονται, παίρνουν τίποτα.
1: Ξέρω.
0: Για όλο τον χρόνο που μένουν τσάμπα μέσα στη φυλακή.
1: Ξέρω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Τάσο τον Ευαγγελίου. Yeah. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βίβιαν. Λέει, μα τι ευαισθησία είναι αυτή. Γι' αυτό σας αγαπώ, γιατί μοιάζουμε. Καλημέρα. Δεν χρειάζεται πολύ ευαισθησία πάντως για να ακούσεις αυτό το τραγούδι εσύ και να μην πεις ότι είναι ένα σπαρακτικό τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο, βέβαια, με φοβερή μουσική. Όπως. Δεν υπάρχει τραγούδι του Κόκοτα, πρέπει να είναι ωραίο, βέβαια, από τα λάθος κάνω. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε από πού τσακ. Φρέσκα, φρέσκα, καινούργια, παλιά, τι θέλεις. Έχουμε ένα, τον έχουμε τον Άδωνη, σημερινό.
1: Σε λίγες μέρες θα βάλουμε και στο προφήτ Ηλία τα 20 Ιουλίου, δεν είναι.
0: Νομίζω,
1: τα ζωκάκια, τα βραδάκια.
0: Είναι πολύ ωραία εκείνη η μέρα, σε όλα τα κλεισάκια που είναι ψηλά,
1: ψηλά,
0: ψηλά παραδοσιακά. Που εγώ ξέρω, ας πούμε, ένα στη Ζάκυνθο, που ανεβαίνουν επάνω και έτυχε να ανέβω επάνω μέρα που είχε. Συννεφιά χαμηλή, δηλαδή στα 300 μέτρα σύννεφο. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό.
1: Α, Ηλία στη θάλασσα δεν βλέπεις.
0: Όχι, όχι, είναι ψηλά.
1: Έτσι,
0: είναι,
1: ενώ Άγιο Νικόλα βλέπεις. Στο βουνό. Υπάρχουν εξοπλίσια δηλαδή.
0: Αλλά πιο πολλά που βλέπεις πάνω στην παραλία, Άγιος Νικόλαος είναι.
1: Θάλασσα είναι.
0: Ναι, λοιπόν. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα το πρωί. Πού είναι, σε ποιο ξέρουμε το κανάλι, θα μας το πει τώρα ο φίλος μας.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι επανήλθε στο θέμα των καταγγελιών του για τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Για βάλε μία δόση, γιατί μετά θα βάλουμε τον κύριο Τσίπρα.
6: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Άνθρωποι που δωροδόκησαν, ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' κοινός λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναωραίας θεατόρια. Και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου. Κόψε τα περί εντυμότητας δική σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά.
0: Ναι.
6: Διότι αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
0: Λοιπόν, αυτά είπε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης. Χθες το βράδυ από το Περιστέρι ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί σε όλα αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Άδωνης στο τελευταίο διάστημα. Κοπάνα μία τον Αλέξη.
7: Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο μιλητής. Α, εσείς το είπατε. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ. Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Αυτά. Τι κάπως έτσι θα
1: καλά
0: πάει.
1: Καλά, ξεκινάει.
0: Ναι, τι κάπως έτσι θα πάει.
1: Τον Άδωνη δεν το καταλάβει ακριβώς. Τον καλύπτει ή δεν τον καλύπτει η κυβέρνηση. Δηλαδή, σίγουρα δεν το καλύπτει στο θέμα κλέφτης.
0: Ναι.
1: Στα υπόλοιπα φαίνεται ότι δίνει πολιτική στήριξη στο να επαναφέρει το θέμα. Αν καλά καταλαβαίνω.
0: Ναι,
1: ναι. Δεν τον έχει σταματήσει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, τι να σου πω κι εγώ. Θα σε γελάσω.
1: Σωστό, δίκιο έχεις.
0: Να σου δώσω να γράψω, να σας βάλουμε ένα παραπολιτικό τώρα. Είναι χθες το βράδυ αυτό στο Άξιον 24.
1: Ναι.
0: Για τον κόσμο που είχε στο Περιστέρι, εγώ δεν είδα τη συγκέντρωση για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω, αλλά ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης ήταν στο Άξιον 24 νομίζω και είπε και αναφέρθηκε στη συγκέντρωση, μιλούσαν για τον κύριο Τσίπρα για αυτά που είπε και αναφέρθηκε κάποια στιγμή και στη συγκέντρωση και είπε να κάνει και ένα δωράκι στην κυρία Γιανακοπούλου νομίζω.
8: Ελπίζω ο κύριος Τσίπρας να έχει εισιτήριο σε αυτό που είδα, γιατί αν δεν είχε εισιτήριο η Νάντια Γιανακοπούλου φίλη μου μαζεύει διπλάσιο κόσμο για πλάκα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε ο κ. Τσίπρας, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά πάντως, αν περιμένουμε να δούμε συγκεντρώσουμε κόσμο, όποιος περιμένει να δει, νομίζω ότι.
1: Έλεγα δεν θα δει. Έλεγα και εγώ θα πει ο Χριστίδης ή η Διαμαντοπούλου για πλάκα. Αλλά αυτή είναι στην ίδια περιφέρεια, δεν το λέει.
0: Λοιπόν, αυτό είπε ο κύριος Κλαμάτης. Ο οποίος δεν γίνει κάτι πολύ χιούμορ, πολύ χιουμορίστα στα πάνελ του. Είναι,
1: όχι, είναι πολύ καλός τέλεχος.
0: Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός. Αστυνομικά κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Τολμηρός.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, βαθιά πολιτικός.
0: Γι' αυτό καμιά φορά, επειδή ακούω την κουβέντα για γόνους, έτσι, είναι γιος του Απόστολου Κακλαμάνη. Έτσι, μεγάλωσε μέσα σε μια πολιτική οικογένεια. Και μάλιστα ο Απόστολος Κακλαμάνης είναι από τη δεκαετία του 60 στην πολιτική, του 50 ίσως. Ναι, στην πολιτική είναι, γιατί να είναι καλά ο
1: άνθρωπος. Από τους πρώτους έβγαινε στην
0: Β' Αθηνών.
1: Στην
0: ενιαία Β' Αθηνών έβγαινε πάντα πάρα πολύ ψηλά. Ήταν πρόεδρος Βουλής για πολλά χρόνια, επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν τον βλέπει κανείς ως το γιο του Απόστολου Κακλαμάνη. Είχε αυθύπαρκτη παρουσία
1: εξαιρετική. Πέρασε τα 50 χρόνια για να κατεβεί υποψήφιος. Δεν κατέβει μέχρι τώρα.
0: Βέβαια, ήταν δικηγόρος μάχημος.
1: Επίσης δεν το ξέραμε, ήταν στέλεχος του Πασόκ, δεν το γνωρίζαμε.
0: Ναι. Δικηγόρος μάχημος, εργατολόγος κλπ.
1: Συμφωνούμε.
0: Επίσης αποφάσισε στην ηλικία του, κοντεύει τα 50. Όχι, πέρασε τα 50.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι όταν μας έβγαζε για φαγητό ο Κακλαμάνης Απόστολος της Βουλής που τον έφερνε μαζί και ήταν πιο μικρός από εμάς, αλλά όχι πολύ πιο μικρός. Και σιγά σιγά έτσι μάθαινε. Αλλά είπε, λειτουργεί, θυμάμαι, πολιτική και την άψη πολιτική μακριά. Εντάξει, κάποια στιγμή, άμα έχεις μεγαλώσει πολιτική οικογένεια, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε σήμερα. Καταρχήν, ας πούμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, είναι τεράστιο τύπος γι' αυτό. Τον κύριο Κώστα Βλάση, ο οποίος είναι και βουλευτής Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας και ο οποίος έχει να μας πει διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, για τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης, για θέματα τα οποία είναι της καθημερινότητας δηλαδή και τα ξέρει, τα κατέχει. Θα μας πει γιατί γίνεται με τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα Σαμαρά στην Πελοπόννησο, γιατί είναι και βουλευτής Αρκαδίας.
1: Και παλιότερα
0: και μάλιστα ήταν από τους στενούς ανθρώπους τον κύριο Σαμαρά. Να δούμε σήμερα τι λέει και τι θα μας πει. Καλημέρα, λέει στο Δίδυντε και βλέπω γιατί στο Δίδυντε στο Άτομο. Λέει να μην αφορούν τον Τζίπρα, λέει τον επιχειρηματία. Να σου πω αυτή η κουβέντα. Όχι, διαβάζω τα μηνύματα. Ναι, διαβάζω τα μηνύματα και προσπαθώ να. Δεν θα βγάλουμε άκρη, ναι. Με τη συζήτηση αυτή, αν τη συνεχίζουμε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει αποφασίσει και συνολικά το κόμμα του να μην ανεβάζει τους τόνους. Όσο και αν του επιτίθενται, και αυτό δεν νομίζω ότι αφορά μόνο το συγκεκριμένο θέμα, αφορά γενικότερα. Αλλά αν δεν αναβάζει αυτό, που είναι μια πολύ βαριά κατηγορία αυτή τη που έκανε, δεν βλέπω κάποιο άλλο το οποίο θα μπορούσε να ανεβάσει του τόνου έτσι όπως είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν.
1: Κοίτα όμως, πρώτον βγήκε ο κύριος Κοντονής χθες και νομίζω ότι δεν έχω πει ποτέ για χρηματισμό. Δεύτερον, έχει ερευνηθεί το θέμα και έχει πάει δύο φορές στο αρχείο. Έτσι δεν είναι, επί Μητσοτάκη θέλω να πω. Τώρα, μία είδηση από τον κύριο Πιερακάκη θέλω να κρατήσω. Δεν ξέρω αν είναι είδηση, όμως είναι λίγο ανοιγματάκι. Στο Eurogroup, έτσι, δήλωσε. Δεν επιλέγουμε τις κρίσεις, αυτές μας επιλέγουν. Όμως μπορούμε να επιλέξουμε τις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Κάποιοι λέγανε μήπως αυτό έχει να κάνει με κάποιο πακέτο από την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ένα νέο, για παράδειγμα, ένα νέο ευρωομόλογο. Το αφήνω ως ερωτηματικό, γιατί ως ερωτηματικό το άφησε και ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών.
0: Λοιπόν, μπείτε στα παραπολιτικά.gr να δείτε όλο το ρεπορτάζ, τόσο τώρα ρεπορτάζ για την υπόθεση της σύλληψης. Να πούμε δύο λόγια, γιατί το είπαμε στην αρχή της εκπομπής και αναφερθήκαμε σε αυτό αναλυτικά και με πληροφορίες που είχε ο Βασίλης. Τη σύλληψη τριών ατόμων, σύλληψη, όχι προσαγωγή, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Για το επιχειρησιακό ζευγάρι, δηλαδή ένας άντρας και μια γυναίκα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, γνωστή και ιδίως στις αρχές. Η γυναίκα δεν έχει μάλλον και σύλληψη στο παρελθόν για προφανώς και κάποια υπόθεση ή κάποιες υποθέσεις που σχετίζονται με αυτά. Ο ρόλος του τρίτου συλληφθέντα. Η δικογραφία που φέρνει μνήμες 17 Νοέμβρη, ο Βασίλης μας είπε εδώ το πρωί ότι οι ανώτερες πηγές των αρμόδιων αστυνομικών και πολιτικών αρχών λένε πως η δικογραφία είναι σχεδόν όσο δεμένη ήταν η δικογραφία της 17 Νοέμβρη, που ήταν πολύ καλά δεμένη η δικογραφία της 17 Νοέμβρη, γι' αυτό και αν θυμάστε, ερχόταν η μία σύλληψη με την άλλη. Ένα καλοκαίρι περάσαμε το 2002, επί ένα μήνα γίνονταν διαρκώς συλλήψεις μέχρι που ήρθε ο Κουφοντίνας και παραδόθηκε μόνος του. Που πήγε στη Γαδά και παραδόθηκε και άφησε και ένα πενιντάρικο μπουρμπουάρ στο ταξιτζή, αν θυμάμαι καλά.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι. Στο Αγκίστη βρισκόταν, δεν τον είχαν εντοπίσει και παραδόθηκε μόνος του. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και στα παραπολιτικά.
1: Για
0: να
1: τον
0: δείτε.
1: Ασπρόπυργο, ναι, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα και κάποτε η πολιτική αρχή, αν γίνεται τίποτα, δεν είναι ενδιαφέρουσα στο να κάνει όλοι οι άνθρωποι να είναι απολύτως καλά, έτσι, αυτοί που ήταν διασυνδεδεμένοι.
0: Να
1: κοιτάμε
0: σοβαρά,
1: ίδιο ενδιαφέρον.
0: Γιατί έχει πολλά εγκαύματα.
1: Έτσι. Γιατί έχουμε πολλά εργατικά ατυχήματα. Κάναμε μια προσπάθεια σήμερα. Προσπαθήσαμε να είναι ο κύριος Γιάννης Γκιώκας βουλευτής του ΚΚΕ. Δεν μπορούσε. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Γιατί το ΚΚΕ έχει πραγματικά κάνει μια ολόκληρη δουλειά σε αυτή την περιοχή.
0: Ναι. Λέει πως μέσα εκεί που έγινε η έκρηξη υπήρχε ένα βιτιοφόρο γεμάτο προπάνιο. Ναι. Ολόκληρο. Δηλαδή. Και φαντάζομαι ότι αυτή δεν είναι μοναδική η κατάσταση στην οποία κυκλοφορούν βιτιοφόρα με προπάνιο εκεί στην περιοχή.
1: Και υπήρχαν και καταγγελίες ότι σε διπλανά εργοστάσια,
0: ναι, ναι,
1: στην αρχή υποχρεώθηκαν οι εργαζόμενοι να μείνουν μέσα. Μετά βεβαίως υπήρχαν και οι παρεμβάσεις κλπ. Και,
0: ναι,
1: και φύγαν. Θα το ψάξουμε, παιδιά, το λέμε και για το Δήμαρχο. Το εννοούμε ότι δεν θα το αφήσουμε άψαχτο το θέμα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι,
0: ναι, ναι,
1: καλή έκφραση, ναι, το άψαχτο, αλλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Ξεχαστήκα μισό λεπτάκι.
1: Θα πω μόνο μια κουβέντα. Ναι,
0: θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε ένα περιστατικό με δεκάδες Ρωμά οι οποίοι προπυλάκησαν προσωπικό νοσοκομείου. Ποιο νοσοκομείο τώρα ήταν το. Δεν θυμάμαι το ποιο νοσοκομείο το Θριάσιο. Δεν θυμάμαι. Είναι το δεύτερο περιστατικό ή τρίτο τις τελευταίες ημέρες που συμβαίνει αυτό. Έβγαλε και η Ποεδίνη, ο πρόεδρός της, μια ανακοίνωση. Γιατί θεώρησαν ότι δεν εξυπηρέτησαν όπως θα έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, κάποιον άνθρωπο δικό τους. Λοιπόν, φωνάζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία. Προφανώς η κακή συμπεριφορά δεν είναι προνόμιο μόνο των Ρωμά, και άλλοι συμπεριφέρονται άσχημα στους.
1: Αλλά είναι συχνότερα.
0: Αλλά υπάρχουν πιο συχνά φαινόμενα και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι δεν γίνεται αυτό. Και επιπλέον, όπως λένε οι άνθρωποι, οι σεκιουριτάδες, έβλεπα τα ρεπορτάζ που έλεγε ένα σεκιουριτάς ότι ρε παιδιά. Δεν μπορώ εγώ ένας άνθρωπος μόνος μου να κάνω καλά 50 ανθρώπους και έχει δίκιο. Τι να κάνει. Τι να
1: κάνει δηλαδή. Τέτοιο και δεν έχει να κάνει με παιδιά, μην πείτε ότι είμαστε κατά τον Ρωμά και οτιδήποτε. Είναι ένα θέμα το οποίο όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί. Mm. Επίσης υπάρχει θέμα και νομίζω θα πρέπει καλύτερα να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα με τους δύο αστυνομικούς που πυροβόησαν τον 20χρονο. Είναι σοβαρό θέμα και πρέπει να εκπαιδεύονται τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Ακόμα και άστον να φύγει, θα τον πιάσει παρακάτω. Δεν ρίχνεις απάνω στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε σε
1: διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του Θερινού Σινεμά συναντάει τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με Θερινό Σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
14: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: τραγούδια που μας θυμίζουν και τα νιάτα μας, θέλω να πω εγώ. Και με την ευκαιρία να πω ότι έφυγε η Bonnie Tyler στα 75 της θες. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σπουδαία στα 80's. Η Bonnie Tyler είπε 2-3 κομματάρες που παίζουν ακόμα. Το 80 ήταν βασικά. Το 80. Και υπάρχουν 2-3 κομμάτια της τα οποία παίζουν το turnaround, ας πούμε, παίζει ακόμα και τα ακούν τα πιτσιρίκια τα 15χρονα.
1: Λοιπόν, χαρά για μας την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Είναι ο κύριος Κώστας Βλάσης, υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων και αθλητισμού, για να πούμε όλο τον τίτλο, και βουλευτής Αρκαδίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι οι εκλογές έρχονται, να λέμε και τις περιφέρειές μας, όπως έλεγε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, να τις προσέχουμε. Καλημέρα κύριε Βλάση.
2: Καλημέρα
0: σας.
2: Καλημέρα κύριε Σκουρή, καλημέρα κύριε Ξενάκη. Και οι εκλογές έρχονται, αλλά έχουμε αρκετό καιρό, δεν γίνονται σε ένα ή δύο μήνες, έτσι να το λέμε και να το τονίζουμε.
1: Να σας πω, συγγνώμη που είπαμε και την περιφέρεια δηλαδή.
0: Σε ένα-δύο μήνες.
2: Όχι, την περιφέρεια θα την αναφέρετε.
0: Η οποία είναι και πάρα πολύ όμορφη, να πούμε, και ορεινή, και η ορεινή, ναι. Και με τη θάλασσά της, έχει τα πάντα. Δηλαδή από τις πιο ωραίες νομούς της Ελλάδος.

0: Μετρό βεβαίως, μία σχετική αποσυμφόρηση. Για τον Κηφισό που έχω πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει εκεί κάποιο πλάνο που ρεαλιστικά θα μπορούσε κάπως να δώσει μία ανάσα?
1: Κοιτάξτε, για την Αττική υπάρχουν αρκετά και σημαντικά έργα υποδομών τα οποία και έχουμε ανακοινώσει και προχωρούν. Παραδείγματος χάρη, τη Δευτέρα, μεθαύριο, υπογράφουμε τη σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει να μην περνάνε τα βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό της πόλης.
0: Αυτό τι ορίζοντα έχει στο Σκαραμαγκά?
1: Από την υπογραφή της σύμβασης και μετά την Δευτέρα ο ορίζοντας είναι 36 μήνες. Γιατί είναι σημαντικό έργο αυτό και για τον αστικό ιστό, διότι ενώνουμε τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό, με την Λεωφόρο Σκιστού, άρα πράγματι δίνουμε μια σημαντική διέξοδο στα βαρέα οχήματα. Παράλληλα δημιουργούνται τρεις κόμβοι όπου καταργούνται και φωτεινοί σηματοδότες. Είναι ο κόμβος στα Ναυπηγεία, στον Σκαραμαγκά και στο Σκιστό. Άρα είναι ένα σημαντικό έργο ανακούφισης. Την ίδια στιγμή προχωράμε, ξεκινάνε οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε και εσείς ότι στον κόμβο στη μεταμόρφωση, εκεί δηλαδή που ενώνεται η Αττική Οδός με την Εθνική Οδό, τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την κατεύθυνση του αεροδρομίου και θέλουν να βγουν για την Λαμία, αναγκάζονται να σταματήσουν επί της Αττικής Οδού, να δώσουν προτεραιότητα τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται από την Ελευσίνα και θέλουν να μπουν προς την Λαμία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το φαινόμενο του μπουκαλιού. Να. Εκεί πέρα ξεκινάμε άμεσα την παρέμβαση και εντός του 2026 και αυτή η πολύ σημαντική σημειακή παρέμβαση θα έχει ολοκληρωθεί συμβάλλοντας σημαντικά την αποσυμφόρηση της ροής.
0: Κύριε Υπουργέ, δύο-τρία πράγματα αμιγώς πολιτικά και της τρέχουσας επικαιρότητας για το κλείσιμο. Θα σας παρακαλούσα όσο πιο συνοπτικά γίνεται, γιατί έχει αρχίσει να μας πιέζει ο χρόνος. Καταρχάς, εργάζεστε με το σενάριο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη ή δεν αποκλείεται μια πρόωρη αναμέτρηση?
1: Όχι, η εκτίμησή μας είναι κανονικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας, το 2027.
0: Σας προβληματίζει ότι το κόμμα σας απέχει από το στόχο της αυτοδυναμίας κατά πολύ και ότι οι πολίτες βάζουν εκτός από την οικονομία πια και θέματα κράτους δικαίου, διαφάνειας και θεσμών ψηλά στα προβλήματα της χώρας?
1: Κυρία Λιμπεράκη, εμένα αυτό το οποίο με προβληματίζει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το σύνολο των δεσμεύσεών μας που έχουμε κάνει το 2023 πριν τις εκλογές στους Έλληνες πολίτες, άρα να εργαστούμε όλοι μεθοδικά και αποτελεσματικά όπως κάνουμε αυτά τα 7 χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα και να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών. Το τι θα αποφασίσει ο κάθε πολίτης όταν έρθει η στιγμή των εκλογών είναι δικό τους ζήτημα. Προφανώς εμείς πιστεύουμε ότι θα μας εμπιστευτούν πάλι οι Έλληνες πολίτες.
0: Εντάξει, εγώ όμως σας ρωτώ για ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Να υπενθυμίσω ότι οι δημοσκοπήσεις και το 2023 δεν έδειχναν αυτοδυναμία εκείνη την περίοδο.
0: Εγώ σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ, το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ σε πολλές από τις μετρήσεις που βάζουν το ερώτημα στους πολίτες ποια είναι τα βασικά προβλήματα της χώρας, αμέσως μετά την οικονομία και την ακρίβεια, που καταλαβαίνει κανείς γιατί είναι εύλογα στην κορυφή, μπαίνουν θέματα που τα προηγούμενα χρόνια δεν τα συναντούσαμε με τόσο σημαντικά ποσοστά. Το κράτος δικαίου, η διαφάνεια, η απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό σχετίζεται από τους πολίτες και φαίνεται από τα επιμέρους ερωτήματα, είμαι σίγουρη ότι τα έχετε δει κατά καιρούς, σχετίζεται με μεγάλες υποθέσεις που είναι ανοιχτές. Σας προβληματίζει ότι οι πολίτες σε ποσοστά 80% δεν πιστεύουν ότι θα χυθεί φως πάνω σε υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε, προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Μήπως κάτι δεν έχετε κάνει καλά, θέλω να πω, στη διαχείριση.
1: Ένα λεπτάκι. Όταν το σύνολο των πολιτών αξιολογεί ότι αυτά είναι αυτή τη στιγμή τα σημαντικότερα προβλήματα, προφανώς είναι θέμα προς αξιολόγηση και προς συζήτηση και από το πολιτικό σύστημα. Άρα οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο

0: το λαμβάνουμε και το ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Βλέπω...
0: Επιτρέψτε μου όμως να υπενθυμίσω κάτι και μου δίνετε τη δυνατότητα μέσω της εκπομπής σας να το κάνω. Η δική μας κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία προχώρησε στην ψήφιση της αναθεώρησης του Συντάγματος, ειδικότερα για τον νόμο περιευθύνωση των υπουργών. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή.
1: Στο οποίο έχετε κάνει χρήση.
0: Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή η οποία καλεί και τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα να προχωρήσουμε στην πλήρη απεμπλοκή του Κοινοβουλίου από τα ζητήματα όταν υπάρχει δυνητικά ευθύνη μελών της κυβέρνησης.
1: Ναι. Πάντως μέχρι σήμερα κάνατε χρήση των διατάξεων τις οποίες
0: επικρίνετε. Τα άλλα πολιτικά κόμματα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν απαντήσει ακόμα στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και στις πολύ σημαντικές αλλαγές που και εμείς προτείνουμε.
1: Κύριε Υπουργέ, κάτι τελευταίο που το βλέπω τώρα σιγά σιγά να παίρνει έκταση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε ή αν είχατε κάποια ενημέρωση για ένα ατύχημα που φαίνεται ότι είχαμε σήμερα σε πτήση της Ryanair από το Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, με αποσυμπίεση στην καμπίνα και από ό,τι καταλαβαίνουμε θράψη ενός παράθυρου του αεροσκάφους. Έχετε κάποια ενημέρωση για το συμβάν?
0: Το είδα και εγώ. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο και προφανώς όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ασφάλειας θα ενεργοποιηθούν και θα ερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο.
1: Μάλιστα. Συνέβη αυτό το γεγονός. Τραυματίστηκε από ό,τι βλέπω και ένας άνθρωπος ο οποίος...
0: Ένας επιβάτης από ό,τι με ενημέρωσαν ακριβώς που είναι στο νοσοκομείο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Χρήστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Στη Βουλή συνεχίζεται η συζήτηση για την ακρίβεια. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ένα θέμα που νομίζω ότι θα σας συγκινήσει, τουλάχιστον εμένα με συγκλώνησε. Αυτό το πρόγραμμα που έβαλε τους μαθητές μας από σειρά σχολείων της χώρας σε ρόλο ερευνητή προκειμένου να αντιστοιχίσουν προσωπικά αντικείμενα Ελλήνων που χάθηκαν σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και πάνω από 80 χρόνια μετά να δώσουν αυτά τα αντικείμενα στις οικογένειές τους, να εντοπίσουν τους συγγενείς που είχαν ανάγκη να γράψουν έναν επίλογο στο οικογενειακό τους δράμα. Σύντομη διακόπη και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρουταποθήκε σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ναι, βλέπετε και εσείς τα βίντεο και τις πληροφορίες από αυτή την πτήση που είχαμε το συμβάν με έναν άνθρωπο να τραυματίζεται και να διακομίζεται στο ΑΧΕΠΑ με κάκωση αυχένα από ό,τι μαθαίνουμε. Είναι κοινός εφιάλτης, το λέτε αρκετοί στα μηνύματά σας. Όσοι δεν είχαμε και την κακή συνήθεια να παρακολουθούμε εκείνο το σύριαλ, το έπαιζε παλιά το Μακεδονία, δεν ξέρω τώρα που υπάρχει, το Mayday. Αυτό που έκανε αναπαράσταση ατυχημάτων ή παρολίγων ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων αεροπορικών, αναλύοντας τα αίτια και τις παραμέτρους που οδήγησαν σε αυτά. Ναι, αρκετοί από εμάς έχουμε κάνει σχετικές παρεμβάσεις και στο πλήρωμα. Εγώ θυμάμαι είχα ρωτήσει μια συνοδό αν έχει λειτουργήσει το σύστημα ξεπαγώματος των φτερών, γιατί στο Μάντσεστερ είχα δει μια τέτοια περίπτωση. Τι να κάνουμε, φιλακράτη, είναι ανθρώπινο όλο αυτό. Δεν είναι στη φύση μας να πετάμε, οπότε ο φόβος παραμένει, ακόμη και αν είναι από τα ασφαλέστερα μέσα μετακίνησης. Σας έλεγα ότι το επόμενο θέμα το ψάχνουμε αρκετό καιρό με τη συνάδελφο την Όλγα Καλατζή, που έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι ένα από τα θέματα που προκάλεσαν συγκίνηση στα τέλη Ιουνίου που ήρθε στη δημοσιότητα. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια διεθνής πρωτοβουλία, διεθνής εκστρατεία, λέγεται Stolen Memory, κλεμμένη μνήμη δηλαδή, από τα αρχεία Άρολσεν που είναι στη Γερμανία και αποτελούν το μεγαλύτερο διεθνές κέντρο τεκμηρίωσης για τα θύματα των Ναζί. Γιατί τα συζητάμε όλα αυτά? Γιατί στη χώρα μας μαθητές με τους καθηγητές τους έλαβαν μέρος σε αυτήν την πρωτοβουλία με μια πολύ δύσκολη και νομίζω πολύ σημαντική και συγκινητική αποστολή 80 χρόνια και κάτι παραπάνω από την ναζιστική θηριωδία. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Πολυδωράκης, είναι προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών, για να μιλήσουμε για αυτήν την εκστρατεία, κύριε Πολυδωράκη, που νομίζω πραγματικά όποιος ενημερωθεί για αυτή και για αυτό που έγινε στο πλαίσιο της από μαθητές της χώρας μας, σίγουρα θα συγκινηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτήν την ωραία ιστορία?
1: Κοιτάξτε, τα αρχεία Άρολσεν, όπως είπατε και εσείς, είναι στην ουσία ο φορέας ο οποίος διατηρεί η υπηρεσία, η αρχιακή, η οποία διατηρεί όλα τα αρχεία των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας της ναζιστικής περίοδου. Μέσα στα αρχεία αυτά βρέθηκαν και περίπου 4.500 αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα κρατουμένων στα στρατόπεδα. Το κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα ήταν μέσα σε ένα φακελάκι που έγραφε πάνω απλώς το όνομα του κρατουμένου.
0: Οι Ναζί ήταν πολύ συστηματικοί στην τήρηση των αρχείων.
1: Έτσι. Ήταν λοιπόν σε κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα, ήταν σε ένα φάκελο και πάνω έγραφε απλώς το όνομα του κρατουμένου και την ημερομηνία γέννησής του. Ήταν περίπου 4.500 αντικείμενα και τα αρχεία Άρολσεν εδώ και περίπου μια δεκαετία ξεκίνησαν σιγά σιγά μια προσπάθεια να βρουν τις οικογένειες, να εντοπίσουν τις οικογένειες των θυμάτων αυτών, των κρατουμένων, και να τους αποδοθούν τα αντικείμενα των συγγενών τους. Στα τέλη του 18 μας ειδοποίησαν τα αρχεία Άρολσεν ότι μεταξύ των θυμάτων αυτών, των 4.500 θυμάτων, υπάρχουν και 8 Έλληνες. Mm. Υπάρχουν λοιπόν τα αντικείμενα 8 Ελλήνων. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε.
0: Ως Υπουργείο Εξωτερικών εννοείται?
1: Ως Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Διότι η υπηρεσία της οποίας προείσταμε εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Διεθνή Επιτροπή για τα Αρχεία.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία είναι κάτι σαν το κρύπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ας πούμε, των αρχείων. Και ξεκίνησαμε στην αρχή να ψάχνουμε τις οικογένειες. Έγινε μια έκθεση μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είχε κάποια επιτυχία το 19. Και το 2021 σκεφτήκαμε μαζί με το Υπουργείο Παιδείας, με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα και να αναθέσουμε την έρευνα για τον εντοπισμό των οικογενειών στα σχολεία.
0: Λοιπόν, αυτή νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα, εξαιρετικά πρωτότυπη ιδέα και πολύ παραγωγική, κύριε Πολυδωράκη, γιατί πέραν του αποτελέσματος που είχε, γιατί οι μαθητές και οι καθηγητές τους τα κατάφεραν, είναι και ένας άλλος τρόπος να περιηγηθεί κανείς σε σκοτεινές σελίδες της ιστορίας, χωρίς να αρκείται σε μια άγονη παπαγαλία, μια αποστήθηση. Οι μαθητές δηλαδή ήρθαν σε πραγματική επαφή με αυτό το κομμάτι της ιστορίας, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, ακριβώς όπως τα λέτε. Είχαμε μαρτυρίες μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα που είπαν ότι εμείς για πρώτη φορά καταλάβουμε τι σημαίνει ιστορία. Δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία, δεν γνωρίζαμε την ιστορία, δεν μας άρεσε ως μάθημα η ιστορία. Για πρώτη φορά καταλάβαμε τι είναι η ιστορία, για πρώτη φορά καταλάβαμε τι σημαίνει Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τι σήμαιναν. Τι ήταν η τραγωδία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Είχε λοιπόν διπλή ωφέλεια. Mm-hmm. Ήταν από τη μία ότι καταφέραμε και αποδώσαμε τα αντικείμενα.
0: Τους βρήκαν όλους οι μαθητές.
1: Τους βρήκαν όλους. Το πρώτο αντικείμενο βρέθηκε από έναν εξάρτητο ερευνητή πριν ξεκινήσει το δικό μας το πρόγραμμα. Mm-hmm. Έμεναν 7 περιπτώσεις και τις βρήκαν όλες μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια.
0: Ήσασταν παρόν σε αυτή τη διαδικασία και με τους μαθητές εννοώ, αλλά και την ώρα πια είδα ότι έγινε και μια ειδική τελετή στο Υπουργείο και την ώρα πια που οι συγγενείς έρχονται και κάπως παίρνουν στα χέρια τους την τελευταία πράξη ενός δράματος 80 χρόνια μετά.
1: Ακριβώς, είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι σε όλες τις αποδόσεις, γιατί αυτή η τελευταία που έγινε στις 25 Ιουνίου στο Υπουργείο ήταν η τελευταία, ήταν τα τελευταία 4 αντικείμενα. Είχαν προηγηθεί άλλες 3 τελετές, μία τον Ιούνιο του 25 στην Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 25 στο Μουσείο της Ακρόπολης και άλλη μία στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο που μας πέρασε το 26.
0: Και τι μπορείτε να μας πείτε για αυτήν την στιγμή και για τους μαθητές πώς είναι και για εσάς από τη θέση ενός ανθρώπου που οι άνθρωποι που ασχολείστε με τα ιστορικά αρχεία νομίζω έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε τέτοιες πρωτοβουλίες και βέβαια για τους συγγενείς.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, όπως σας είπα, οι μαθητές ήταν και εκείνοι πάρα πολύ συγκινημένοι γιατί τα παιδιά αυτό μας έλεγαν ότι για πρώτη φορά κατάλαβαν τι σημαίνει ιστορία. Οι συγγενείς εξαιρετικά συγκινημένοι. Υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν οικογένειες που μάθαν την τύχη των δικών τους μέσα από αυτήν την έρευνα των μαθητών. Δεν ήταν ότι μόνο έλαβαν τα αντικείμενα. Ήξεραν ότι οι δικοί τους άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ. Είχαν καταλάβει ότι προφανώς είχαν πεθάνει μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωση, αλλά δεν ήξεραν λεπτομέρειες. Και η έρευνα των παιδιών αποκάλυψε και τις λεπτομέρειες. Οπότε η συγκίνησή τους, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μεγάλη. Υπήρχε μια περίπτωση μιας οικογένειας που για πρώτη φορά έμαθε που ήταν θαμμένος ο συγγενής τους και πήγαν και επισκέφτηκαν τον τάφο στη Γερμανία. Φανταστείτε, η συγκίνηση ήταν απίστευτη, δεν μπορεί να...
0: να σκεφτούμε, διάβαζα για μία περίπτωση ότι εδώ είχαμε διαρκείς αναζητήσεις και μέσω του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη δεκαετία του 50.
1: Ακριβώς.
0: Και ο επίλογος και το φως σε αυτήν την ιστορία έπεσε χάρη στην προσπάθεια αυτών των μαθητών.
1: Ακριβώς.
0: Και χάρη σε αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει συνέχεια, κύριε Πολυδωράκη, υπάρχει κάτι αντίστοιχο ενδεχομένως για κάποιο άλλο κομμάτι που θα μπορούσε να το θέσει σε εφαρμογή το Υπουργείο?
1: Το επεξεργαζόμαστε. Ήταν τόσο επιτυχημένο αυτό το πρόγραμμα με όλες αυτές τις ωφέλειες που αναφέρατε και εσείς που το επεξεργαζόμαστε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε, ξέρετε, οι συνάδελφοι, οι ομολογοί μου στην Διεθνή Επιτροπή για τα Αρχεία Άρουζεν εξεπλάγησαν πάρα πολύ όταν άκουσαν το πρόγραμμα και πόσο επιτυχημένο είναι.
0: Δεν το κάνουν μαθητές έξω. Διάβαζα στην Πολωνία ότι έχει γίνει κάποιες
1: κάποια
0: φορές.
1: Σχολεία, αλλά ήταν πρωτοβουλίες των ίδιων των σχολείων. Κεντρικά οργανωμένα ως πρόγραμμα, το οποίο να ξεκινάει από το κράτος και να είναι κεντρικά οργανωμένο, δεν το έχει κάνει κανένα άλλο κράτος. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε και γι' αυτό είχε και τόσο μεγάλη επιτυχία. Και τώρα προσπαθούν να μάθουν από εμάς πώς το κάνουν.
0: Μακάρι να δοθεί συνέχεια. Είναι πολλά κεφάλαια που ψάχνουν τον επιλογό τους, πολλές ιστορίες. Πολλοί άνθρωποι που χάθηκαν μέσα στα γρανάζια της ιστορίας και για τους δικούς τους, ακόμη και αυτούς που έχουν μάθει από αφηγήσεις την ιστορία, γιατί τα χρόνια περνούν πια, οι δεκαετίες περνούν, είναι σημαντικό κάθε κλείσιμο, κάθε τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πολυδωράκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και μακάρι να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα,
0: ο κύριος Γιώργος Πολυδωράκης, προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διπλωματικής και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Τρομερή ιστορία δεν είναι αυτή? Και πόσο διαφορετικά μπορεί ένα παιδί να έρθει σε επαφή με την ιστορική γνώση όταν κάπως η διδασκαλία χωράει και κάτι τέτοιο, κάτι πιο βιωματικό, κάτι πιο εναλλακτικό, τέλος πάντων κάτι περισσότερο από το να αποστηθίζεις ημερομηνίες και ονόματα. Don't underestimate. που παραμένουν σκόρπια μες στο κεφάλι σου, αλλά αποσυνδεδεμένα από την αλήθεια τους. Δεν έχεις ιδέα, δεν θυμάσαι προϊόντος του χρόνου. Τι είναι όλα αυτά που κρατάς αποσπασματικά στο μυαλό σου.

Πάντα ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Αν είστε οι τυχεροί που αρχίζει η θερινή σας άδεια, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Βασίλη Τέτσικα για το δελτίο των ειδήσεων. Στέλλα Γκαντών, Αθανάσης Φουσκίδης. Αμέσως μετά, να μην ξεχάσω, είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου. Απόψε λοιπόν στις 9 η Ευανθία Ρεμπούτσικα έρχεται ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου και με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις. Είσοδος ελεύθερη απόψε στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ στο τέλος Αυγούστου, ύστερα από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε πως οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Σημείωσε ότι στη φαρέτρα της κυβέρνησης υπάρχουν και άλλες έκτακτες παρεμβάσεις και είπε πως τα έσοδα πάνε καλύτερα καθώς έχει μειωθεί η φοροδιαφυγή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η ακρίβεια είναι παντού, ενώ είπε ότι στην Ελλάδα τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 42%, ενώ στην Ευρωζώνη κατά 36%. Σημείωσε ότι η χρήση των ευρωπαϊκών πόρων θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Τη Δευτέρα θα υπογραφεί η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσταση στο κυκλοφοριακό της Αττικής, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, λέγοντας πως ξεκινούν και οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις της πτήσης, τόνισε πως είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι και υπογράμμισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί σύμβαση για τον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι πτήσεις. Ο μεγάλος πυρήνας ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δεν θα επηρεαστεί από το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης εκτίμησε πως το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα πάνε ψηφοφόροι από τα κόμματα της Λατινοπούλου, του Βελόπουλου και της Νίκης. Παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1. Την παραίτησή του υπέβαλε και ο διευθυντής της Αυγής Λάμπρος Τσουκνίδας. Στην εισαγγελία θα οδηγηθούν το απόγευμα ή το αργότερο αύριο οι τρεις που συνελήφθησαν από την τρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μεικτό έργο δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους τους δύο αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022. Το απόγευμα η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών. Χθες ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών. Στη διεθνή ενημέρωση εξανεμίζονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια μετά το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Στα αθλητικά, ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον στόπερ της Τέλτα Κάρλος Ντομίνγκεθ. Σημαντική μεταγραφική κίνηση από την ΑΕΛ Νόβιμπετ που θα αποκτήσει τον κεντρικό αμυντικό Βασίλη Λαμπρόπουλο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,56% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας σε ισχύ θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2-4 μήνες οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, ο μήνας αισίως έχει φτάσει 10, να πούμε έτσι. Είστε στα παραπολιτικά με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη.
1: Και η κυρία Στέλλα Καντώνα, που σε αντίθεση με μένα έχει κάνει τα μπάνια της. Εγώ κανένα. Έχει κάνει κανένα δύο μπανάκια.
0: Θα μας ελάνεις, παιδάκι μου.
1: Ένα-δύο δεν έχει κάνει.
0: Α, ναι, έχω κάνει. Ναι.
1: Εγώ μηδέν.
0: Έτσι όπως το πεις, είναι σαν να μόλι μέρες τα μπάνια. Κάτσε.
1: Όχι, αφού τώρα τελειώνει την εκπομπή. Το ραδιόφωνο έχουμε ακόμα μέλλον να τελειώσουμε.
0: Θα έρθει και σένα η ώρα σου με την καλή έννοια. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σε μια ημέρα με έντονη επικαιρότητα. Στο 2-11-10-80-8-80. Είναι η κυρία Ελένη Τάγκα που σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, σχολιασμό επικαιρότητας βεβαίως, δικά σας μηνύματα. Αν είστε κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε, είναι τα τηλέφωνά μας ανοιχτά, όπως και το radio@parapolitika.gr, στο οποίο βλέπουμε απευθείας τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές. Λέγαμε με το Θανάση πριν μπούμε στο στούντιο ότι η μέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το Σπύρο Δαρσινό, γιατί έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, παιδιά, που μας απασχόλησε το 2010.
1: Την τραγική αυτή υπόθεση με τον εμπρισμό της Μαρφίν, τους τρεις νεκρούς τότε στη διάρκεια μιας πορείας αντιμνημονιακής εκείνη την περίοδο. Πάμε στον Σπύρο Δαρσινό να μας δώσει λεπτομέρειες και τι ακριβώς συνέβη. Έλα, Σπύρο.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Δεν είναι μόνο μια ημέρα φορτωμένη με ειδήσεις, είναι μια ιστορική ημέρα, καθότι μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Έχει απασχολήσει και πάρα πολύ και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Γύρω Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ανατακτά χρονικά διαστήματα είχε αναφέρει ότι ήθελε να βάλει τέλος σε αυτή την υπόθεση, και φαίνεται πως οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, καθότι πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση πως τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI προχώρησαν στη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή την εμπριστική επίθεση εκείνη την 5η Μαΐου του 2010 στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου, όταν και κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου άγνωστοι φέρεται να πέταξαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό εμπριστικό μηχανισμό μέσα στην τράπεζα, με αποτέλεσμα εκεί να παραδοθεί στις φλόγες και να καλυπτούν όλοι οι χώροι και από τους καπνούς. Αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν συλληφθεί κατόπιν σχετικών ενταλμάτων δύο άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Αυτό σημαίνει πως εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχουν ευδοκιμήσει οι αστυνομικές έρευνες και έχει σταλεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια.
0: Συγγνώμη, Σπύρο, έχουμε πληροφορίες οι δύο αυτές συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τους δύο αυτούς ανθρώπους, αν προέρχονται από το χώρο των αντιεξουσιαστών, αν υπάρχει ποινικό παρελθόν, κάτι γνωρίζουμε, κάτι γύρω από αυτό?
2: Η αλήθεια είναι, θέλω πως ακόμα είναι αρκετά νωρίς για να έχουμε εικόνα, πλήρη εικόνα για τα στοιχεία των εμπλεκόμενων. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες είναι ότι όντως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι κινούνται σε αυτόν τον χώρο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν ανήκαν σε κάποιον πυρήνα, οργανωμένο πυρήνα, αν από τους γνωστούς οργανωμένους πυρήνες που έχουν δράσει το τελευταίο διάστημα ή εκείνη την εποχή. Ωστόσο, εκτιμάται τουλάχιστον στα δημοσιογραφικά γραφεία, με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλληφθεί μέχρι τώρα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε εκείνον τον χώρο. Μένει να δούμε λοιπόν πού θα φτάσει αυτή η έρευνα, καθότι έχουμε ακόμη σε κρεμότητα μία ακόμη σύλληψη. Έχουμε ένα ένταλμα το οποίο θα πρέπει να εκτελεστεί και ακόμα μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε και σε ποια περιοχή, για να καταλάβετε πόσο πρόημες είναι αυτές τις πληροφορίες, σε ποια περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί αυτές οι έρευνες. Το μόνο που γνωρίζουμε με σιγουριά είναι ότι το ελληνικό FBI φέρει εις πέρας ένα ακόμη πολύ σημαντικό χτύπημα ενάντια στην τρομοκρατία, θα λέγαμε.
1: Ναι, τρομοκρατία εννοείται. Γιατί και μέρες που είναι τώρα, ναι, οι λέξεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση την πλήρη τους έννοια και σε όλες τις διαστάσεις. Ερώτηση τώρα, Σπυρό. Αυτό το τρίτο άτομο που μας έχει πει ότι εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης αναζητείται ακόμα, αναμένεται η σύλληψή του, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Το ένταλμα θα παραμείνει ενεργό μέχρι και τον εντοπισμό του. Δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Διαφεύγει δηλαδή τη σύλληψη ή απλά δεν έχει εκτελεστεί το ένταλμα, αυτό ρωτώ.
2: Η έρευνα συνεχίζεται ακόμα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να βρεθεί και να εντοπιστεί μέσα στην ημέρα και να προσέλθει ενώπιον της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμή. Επαναλαμβάνω, έχουμε δύο συλλήψεις δυνάμει εντάλματος. Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομική έρευνα ευδοκίμησε εντάλλη σχετική οδηγία προς την εισαγγελία. Η εισαγγελία απάντησε με τα εντάλματα σύλληψης. Έχουμε τρία εντάλματα σύλληψης, έχουν εκτελεστεί τα δύο. Αναμένεται να έχουμε την εκτέλεση ενός ακόμη. Οι έρευνες συνεχίζονται από τη διεύθυνση αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, από το ελληνικό FBI.
0: Πω κάτι άλλο επίσης για να κλείσουμε. Επειδή σήμερα έχουμε νεότερα και από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε και εκεί τρεις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις και τη δολοφονία βεβαίως της Βάγιας Νέστορα. Είναι σημαντική είδηση κι αυτή. Εντάξει, τώρα η συγκυρία προφανώς είναι τυχαία.
1: Σε δύο μέτωπα. Τι πληροφορίες έχουμε για τις συλλήψεις αυτές στη Θεσσαλονίκη, Σπυρό?
2: Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εδώ τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Μιλάμε για άλλωστε μια υπόθεση η οποία είναι πιο νοπή, πιο φρέσκη. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεδομένα μπλέκονται, ανήκουν στον αντεξουσιαστικό χώρο. Έχουν σχεδόν όλοι οι εμπλεκόμενοι μακρά ιστορία και έχουν καταλογιστεί σε βάρος τους αρκετές αντίστοιχες επιθέσεις. Όχι τέτοιας βαρύτητας, αλλά με απλούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι απλώς προκαλούσαν υλικές φθορές. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως κάτι δεν πήγε καλά στο σχεδιασμό τους και ξέφυγε πέρα από τον έλεγχό τους η όλη διαδικασία και γι' αυτό αντιμετωπίσουν και οι βαρύτερες κατηγορίες.
0: Το ένα κορίτσι εντοπίστηκε στην Κεσταχανιά της Κρήτης, να πούμε έτσι. Είχε φύγει εκεί.
2: Η πληροφορία είναι ότι μια γυναίκα η οποία έχει και ένα από τα πιο βαριά βιογραφικά σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο άντρες βρέθηκε στην παλαιοχώρα Χανίων, έφυγε αμέσως μετά το συγκεκριμένο χτύπημα, ενώ πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως είχαμε και μια προσαγωγή ακόμη, μια ακόμα κοπέλα η οποία ελέγχεται, θα αξιολογείται αν εμπλέκεται και αυτή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πριν από λίγες ημέρες πάντως να σας πω ότι υπήρχε η πληροφόρηση πως η ομάδα η οποία σχεδίασε όλη αυτή την επίθεση δεν ήταν δύο και τρία άτομα όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί λόγω των βιντεοληπτικών υλικών και της παρουσίας τουλάχιστον δύο ατόμων πάνω σε μια μοτοσυκλέτα πυροσβεστισμού, αλλά είναι ένας πυρήνας τουλάχιστον μέχρι και 10 ατόμων οι οποίοι και βιάζουν ο καθένας ξεχωριστά από τη δική του πλευρά διάφορες πτυχές αυτής της επιχείρησης.
0: Ναι. Σπύρο, ευχαριστούμε,
1: Σπύρο,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ.
1: Αυτό ειδικά για τη Μαρφίν είναι, νομίζω θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για πολλές εξελίξεις από εδώ και μπρος.
0: Συμφωνώ.
1: Και συζητήσει ο πολιτικό σκηνικό και βεβαίως υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Πριν πούμε για το πολιτικό σκηνικό.
1: Δεν θέλω να την υποτιμήσουμε την υπόθεση Θεσσαλονίκης.
0: Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσουμε καμία υπόθεση.
1: Και τα αποτελέσματα τα οποία έχει φέρει εκεί η Θεσσαλονίκη. Απλώς επειδή θέλω να πω ότι η Μαρφίν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής και της πολιτικής δυστυχώς επικαιρότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Απλώς επειδή η Μαρφίν είναι μια υπόθεση που βρέθηκε όντως στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και για πολιτικό όφελος κομμάτων. Τέλος πάντων και γενικώς έχουμε ακούσει διάφορα. Τουλάχιστον μπείτε στη θέση των ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους, πώς είναι μετά από τόσα χρόνια η ελληνική αστυνομία να μπαίνει στη διαδικασία να πραγματοποιεί συλλήψεις. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή για να δικαιωθούν οι ψυχές αυτών των ανθρώπων και για να περάσει και ένα μήνυμα από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όπως είναι το σωστό. Ότι όλοι αυτοί που πηγαίνουν κατά καιρού σε διαδηλώσεις για να πετάξουν γκαζάκια και να σκοτώσουν κόσμο, πρέπει να πάνε εκεί που πρέπει. Η θέση τους είναι στη φυλακή.
1: Και δεν υπάρχει πιο.
0: Γιατί, συγγνώμη, άκουγα το Σπύρο που έλεγε πριν ότι το ένα κορίτσι το προηγούμενο διάστημα λέει έβαζε για να πραγματοποιήσει φθορές ηλικές. Τι σημαίνει πραγματοποιεί όλες τις φθορές? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Δεν υπάρχει light και.
0: Άμα θες να πραγματοποιήσει ηλική φθορά, πήγαινε σπίτι σου, σπάσε την κουζίνα σου, πλήρωσε την κιόλα μετά. Τι να πω τώρα. Συγγνώμη.
1: Και πέραν αυτή παραμέτρου, δεν υπάρχει light και πιο βαριά τρομοκρατία εξαιτίας του γεγονότος ότι ακόμα και η light μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις σαν και αυτές που είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο διαχωρισμός και ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Απλώς βλέπουμε ότι εκ του αποτελέσματος δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική μεταχείριση και διαφορετική διαχείριση από την πλευρά που ευτυχώς δεν υπήρξε, έτσι, από την πλευρά του πολιτικού κόσμου έναντι αυτών των γεγονότων. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα ακούσουμε τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε λίγο και επανερχόμεθα γιατί είναι πλούσια και η πολιτική επικαιρότητα σήμερα.
3: Η ώρα είναι 12 και 4. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Με Γιάννη Πουλόπουλο, ένα πολύ ωραίο κομμάτι που μας αρέσει όλους.
0: Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Γι' αυτό πρέπει να έχετε καλούς φίλους, να έρχονται και στις χαρές σας όμως, όχι μόνο όταν πονάτε. Ναι, και στις χαρές φαίνονται οι φίλοι, όχι μόνο στις λύπες.
1: Ταιριάζει σε πάρα πολλές καταστάσεις. Το φίλε, έλα απόψε που πονάω.
0: Ισχύει. Πάντως να πούμε, επειδή είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ, το οποίο θα ακούσετε βέβαια εκτενώς στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Έρη Πανάγου. Οι δύο που έχουν συλληφθεί για τον εμπρισμό στη Μαρφίν, οι πληροφορίες λένε πως είναι 42 ετών. Άρα, κάναμε τους υπολογισμούς εδώ με τη Χριστίνα και είπαμε ότι το 10 ήταν 26 ετών. Κάτι αντίστοιχο με τη Θεσσαλονίκη σήμερα δηλαδή. Και αναζητείται μια γυναίκα επίσης 46 ετών, που οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα διαβεί στη Βρετανία. Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι όσο χρόνια και αν περάσουν, όταν έχουμε κάνει κάτι κακό, κανείς δεν την γλιτώνει. Και κυρίως σε ό,τι αφορά στα του σήμερα, που υπάρχει τόσο προηγμένη, έτσι, τέτοια εξέλιξη στην τεχνολογία, γιατί δεν είμαστε σήμερα εκεί που ήμασταν το 2010. Σήμερα περπατάς, πέραν το ότι υπάρχουν παντού κάμερες, στους δρόμους, στα καταστήματα, στις πολυκατοικίες, παντού. Ακόμα και τότε όμως, μετά από κάποια χρόνια γίνει σωστά και αθόρυβα η δουλειά της αστυνομίας.
1: Και θα έχει πάρα
0: και
1: πολύ...
0: φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ευτυχώς.
1: Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που ξετύλιξε το κουβάρι, Στέλλα. Για παράδειγμα, όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη, πέραν των διαχρονικών ερευνών, υπήρχε ένα γεγονός το οποίο ήταν σταθμός στην διαδικασία συλλήψεων και όσων ακολούθησαν στη συνέχεια. Ήταν το περιστατικό στον Πειραιά με τον Σάβα Ξηρό, έτσι, που έσκασε η βόμβα στα χέρια του. Έχει σημασία να δούμε, πέραν των διαχρονικών ερευνών, αν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο περιστατικό που ξετύλιξε το κουβάρι για να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πέραν ωστόσο της υπόθεσης της Μαρφίν, είχαμε και την άμεση τηρουμένων των αναλογιών σύλληψη τριών ανθρώπων για τις εμπριστικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Οπότε νομίζω ότι το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά και οι πολιτικές διαστάσεις των γεγονότων αυτών που μοιραία έρχονται στην εξίσωση, θα μας απασχολούν πολύ τις αμέσως επόμενες ημέρες.
0: Και ώρες, εγώ θα έλεγα.
1: Και ώρες.
0: Κάνουμε μια στροφή, να επιστρέψουμε λίγο στα της οικονομίας. Αν μπορούμε, να, με τη βοήθεια της Χριστίνας, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το Κοινοβούλιο. Υπήρξε έντονη πολιτική αντιπαράθεση το πρωί, διότι ο Πρωθυπουργός προσήλθε να απαντήσει στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη για τα της ακρίβειας. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη πολιτικό Λάζαρο, με αφορμή το ότι έχει τόσα χρόνια επί της ουσίας μείνει στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ και με τον τρόπο του ανέστησε, όπως είπε, τον Τσίπρα πολιτικά. Μπορούμε να το ακούσουμε.
2: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
1: Η κάθε κυβέρνηση θα λέει, έναντι των μέτρων που εξαγγέλει κάθε αντιπολίτευση, πείτε μας πόσο κοστίζει. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό και στην προκειμένη περίπτωση και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου που έρχεται έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Άρα εγώ δεν θα πω ότι, επειδή ξέρεις, και αυτό είναι λίγο το μπαλάκι που ρίχνουν κυβερνήσεις, δεν θα πω ότι ήρθε σε δύσκολη θέση, δεν ήρθε το ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι αυτές οι εξαγγελίες να καταστούν, είτε προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τον Τζίπρα, είτε από την Κωνσταντοπούλη, είτε από τον Βελόπουλο, είτε από οπουδήποτε άλλο, πιστικές για να ψηφίσει ο κόσμος εν είδη εναλλακτικής πρότασης για τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι για να έχουμε ενός είδους πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Για πάμε.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα θα ακούσουμε βέβαια ότι εξήγηλε ότι έως το τέλος Αυγούστου μειώνεται 10 λεπτά η βενζίνη και 5 λεπτά το ντίζελ. Αυτό πόσο κοστίζει? Το έχουμε κοστολογήσει.
1: Δεν είναι το ίδιο. Είναι η κυβέρνηση.
0: Θανάση, να σου πω, με αφήνει λίγο να ρωτήσω.
1: Να σα αφήσω 10 φορές.
0: Όχι, πόσο κοστίζει αυτό μπορεί
1: να
0: μας πει.
1: Τώρα είναι συζήτηση αυτή.
0: Γιατί ρε Θανάση, θα ρωτάμε δηλαδή μόνο την αντιπολίτευση πόσο κοστίζει κάτι.
1: Κάνει σεράσιο λάθο.
0: Γιατί και αυτό εμεί το πληρώνουμε.
1: Μα μέχρι πρώτη σου είπα ότι αυτό είναι ένα κόλπο των κυβερνήσεων. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα το έλεγα. Λέω το εξή όμω.
0: Μα είπε σήμερα πόσο κοστίζει.
1: Θα σου απαντήσω ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι την κυβέρνηση θα την κρίνουμε. Τι λέει ο Μητσοτάκη τέλη Αυγούστου 10. Λεπτά το πετρέλαιο.
0: Εγώ συμφωνώ στο μέτρο.
1: Άφησε με να σου πω. 10 λεπτά μείωση στο πετρέλαιο και 5 λεπτά στο ντίζελ. Εμείς θα είμαστε εδώ να κρίνουμε την κυβέρνηση αν θα το κάνει ή δεν θα το
0: Όχι,
1: κάνει.
0: Θα
1: αυτό
0: το
1: λέω.
0: Θα το κάνει. Εγώ
1: μπορεί και να μην το κάνει για να την κρίνουμε.
0: Ρε άνθρωπε, σου ναι. λέω θα το κάνει. Εγώ άλλο ρωτάω. Ναι. Θέλω να μου πει, αφού σωστά θα το κάνει, αφενός θέλω να μου πει γιατί δεν το έκανε τόσο καιρό, αφετέρου θέλω να μου πει πόσο κοστίζει το μέτρο. Για να ξέρω και του Τσίπρα τα μέτρα και του Ανδρουλάκη πόσο κοστίζουν. Γιατί να σου πω το εξής. Όταν έρχεται σωστά σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και ρωτάει τον Ανδρουλάκη. Κύριε Πρόεδρε, πόσο κοστίζει η επαναφορά του ΕΚΑΣ και δεν υπάρχει απάντηση από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μια τρύπα στο νερό, δεν είναι μια τρύπα στο νερό. Να μην απαντάς πόσο κάνει.
1: Αλλά η κυβέρνηση έχει το μαχαίρι και το πεπόνι της οικονομικής διαχείρισης. Αυτό σου λέω.
0: Ναι, αλλά να μην ξέρω
1: και θα
0: πόσο
1: την
0: κάνει.
1: Κρίνουμε έτσι. Πάντως, στο Μητσοτάκη πρέπει να πει το άλλο. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, που ήμασταν και στον Παπαδόπουλο με τη Μαρία. Ότι στην Ελλάδα ανέβηκε η τιμή της βενζίνης όταν πήγε του ντίζελ, όταν πήγε το βαρέλι σε 120. Αλλά δεν έπεσε όταν πήγε το βαρέλι στα 70. Και γιατί γίνεται τώρα, πολύ σωστά ρωτάς, και δεν έγινε νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, ένα θετικό μέτρο. Ότι
0: είναι πολύ θετικό μέτρο.
1: Είναι λεφτά, ρε παιδί μου, το 10 λεπτά μείον στην τιμή της βενζίνης. Εύλογο το ερώτημα γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Θα σου πει κάποιος γιατί είμαστε πιο κοντά σε εκλογές.
0: Θέλω να ακούσουμε όμως και την κόντρα Ανδρουλάκη Μητσοτάκη για την 13η σύνταξη, γιατί μας ακούει και μια σειρά ανθρώπων, αρκετοί δηλαδή, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι και νέοι άνθρωποι.
1: Και μπορεί να το περιμένουν.
2: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει. Πόσο στοιχίζει. Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη. Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 10ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικα. Μπακάλικο το γενικό λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός.
1: Συγγνώμη να πω όσο πάνω. Αυτό ακριβώς λέγαμε. Ότι όταν πήγε με 120 αυξήθηκε η βενζίνη και συνέχισε να αυξάνεται και στα 70. Αυτό λέμε, δεν έπεσε όταν πήγε 70. Λοιπόν, γιατί πού παρεξηγήθηκε εσύ, ξεκάθαροι ήμασταν. Αυτό λέμε και ότι έπρεπε να ερωτηθεί ο Πρωθυπουργός πιο δυναμικά από αυτό το θέμα. Γιατί τώρα με τη σύνταξη, την πάει την κουβέντα εκεί που θέλει. Διότι όταν έχουμε και το βεβαρημένο παρελθόν της αντιπολίτευσης, δεν λέω αν είναι Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οτιδήποτε, ότι δεν απαντούμε από πού θα βρούμε τα λεφτά. Και λέμε την ίδια ώρα και ταυτόχρονα θα φορολογήσουμε έτσι αφηρημένα και αόριστα τον πλούτο. Δίνεις πάτημα στον Μητσοτάκη να τα λέει αυτά. Από εκεί και πέρα βεβαίως, η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, η δουλειά της είναι να πείσει ότι μπορεί να δώσει τρίτη σύνταξη. 13η σύνταξη. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Συμφωνούμε. Διαβάζω πάντως τα στοιχεία της Ελστάτ. Στο 4,4 υποχώρησε ο πληθωρισμός για τον Ιούνιο. 8,3% ανατιμήσεις στην εστίαση, πάνω από 15% ανατιμήσεις στα κρέατα. Αυτά είναι στοιχεία, ξαναλέω, της ελληνικής στατιστικής αρχής. Δεν είναι δικά μας από το κεφάλι μας. Να μπείτε να διαβάσετε, για να μην σας το πω εγώ και σας έρθει απότομο, και τι έχει γίνει με το πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με πέρυσι και με το πετρέλαιο κίνηση, με τη βενζίνη. Το βλέπουμε στην τσέπη βέβαια. Απλώς, όταν αποτυπώνεται και σε αριθμούς, οι αριθμοί, είτε μας αρέσει είτε όχι, για όλα στη ζωή, λένε πάντα την αλήθεια. Επίσης, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε τη στροφή μας με το Θανάση, να πάμε πιο αριστερά. Πάμε μια βόλτα μέχρι το Περιστέρι. Μίλησε ο κύριος Τσίπρας χθες, γιατί έχουμε πει ότι οι αρχηγοί έχουν ξεχυθεί στις πλατείες και γενικότερα στις προεκλογικές δραστηριότητες. Πέρα από τα επίσημα φόρουμ, όπως έχουμε δει, με τον Economist που μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός και θα μιλήσει σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν χθες έκανε αναφορά σε αυτές τις καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ως προς τον χρηματισμό για να ψηφιστούν οι ποινικοί κώδικες.
1: Ναι.
0: Θέλεις να ακούσουμε μαζί,
1: ναι,
0: τι είπε?
1: Ναι, χαρά τεράστια.
3: Κάποτε όταν οι αντιπαραθέσεις οι πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ήταν στο βήμα ο Γιώργος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο μιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα και ρωτάει ποιος το είπε αυτό. Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται και απαντάει ο μιλητής: «Α, εσείς το είπατε? Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε: «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης». Λέω: «Ποιος το είπε αυτό?» «Ο Άδωνης». «Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία». Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις».
0: Εδώ κολλάει το τραγούδι «Λίγα λουλούδια αν θέλεις, στείλε μου».
1: Και όχι σαν το πάλι, που είναι πιο παλιό από το Πουλόπουλο που είχε το 81. Ήταν στη στερνή δισκογραφία. Είναι άλλο με φίλο αυτό. Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Τι με έχει βρει τώρα Παρασκευή, πες μου, 10 Ιουλίου. Τι μας έχει βρει μάλλον.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Πες το.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Για τον Τσίπρα αυτό. Ότι πράγματι ανεβαίνει ο Τσίπρας, ανεβαίνει και η Νέα Δημοκρατία, θα πω εγώ στις δημοσκοπήσεις, γιατί τη συσπηρώνει ο Τσίπρας. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι μπορεί να γυρίσει και μπούμεραγκ, ότι έτσι γιγαντώνεται ανεξέλεγκτα το νέο εγχείρημα. Θα το δούμε. Για την ώρα, όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας, είναι η αλήθεια. Δείχνει να συσπηρώνει η Νέα Δημοκρατία και στα δεξιά και στο κέντρο. Αλλά όμως, εδώ είναι το ένα το κομμάτι των καταγγελιών του Γεωργιάδη, όπου είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Και δεν μας αφορά.
0: Να πω μόνο κάτι γι' αυτό ένα λεπτό.
1: Αλλά,
0: μισό.
1: Βέβαια, να πεις.
0: Επειδή ο κύριος Γεωργιάδης έχει πατήσει πάνω στον κύριο Κοντονή. Η δικαιοσύνη, πώς και δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Κοντονή να του πει: «Να σας πω κάτι, υπουργέ μου, πρώην υπουργός, δεν έρχεστε εδώ μια βόλτα να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτές τις καταγγελίες?» Αυτό είναι, δεν είναι εύλογο τώρα που λέω εγώ? Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έχει επικαλεστεί τον κύριο Κοντονή. Δεν θα έπρεπε η δικαιοσύνη να έχει καλέσει ενδεχομένως τον κύριο Κοντονή, αν όντως υπάρχουν αυτά και τα έχει πει, να δώσει κάποιες εξηγήσεις? Δηλαδή, αν εγώ τώρα, ας πούμε, ξαφνικά αρχίσω και λέω δημόσια διάφορα, ότι ξέρω, δεν πρέπει, ας πούμε, η εισαγγελία κάπως να το δει αυτό? Είναι, πώς σου φαίνεται, υπερβολή αυτό?
1: Όχι,
0: που λέω.
1: Καθόλου.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Το πολιτικό σκέλος έχει να κάνει με το γεγονός ότι πράγματι την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, δια του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης και σημερινού Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου του κυρίου Καλογύρου, αλλάξανε, ως αρμόδιος υπουργός ο τελευταίος, αλλάξανε τους ποινικούς κώδικες και την ηγεσία της δικαιοσύνης και δρομολόγησαν τις διαδικασίες για τις αλλαγές στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Πολιτικά θα μας εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας γιατί το έκανε αυτό και πού αποσκοπούσε? Αυτό λέω. Το αν τα πήρε ή δεν τα πήρε, θα πρέπει να το βρει η δικαιοσύνη. Διαφωνούμε σε αυτό?
0: Συμφωνούμε απολύτως.
1: Το αν τα πήρε ή δεν τα πήρε είναι κάτι που άπτεται του ποινικού δικαίου, παιδιά.
0: Και περιμένω στις πρώτες συνεντεύξεις που θα παροχωρήσει ο πρόεδρος, αν μας κάνει την τιμή, να το εξηγήσει και αυτό.
1: Αλλά όμως,
0: μεταξύ άλλων,
1: πολιτικά θα πρέπει να εξηγήσει για ποιο λόγο η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς προέβη σε μια τέτοια κίνηση, η οποία παραπέμπει στις ισχυρότερες μορφές του πάλε ποτέ ισχυρού δικοματισμού. Έτσι ήταν πρωτοφανές το περιστατικό. Για πάμε.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να πούμε ότι όντως στις δημοσκοπήσεις. Γιατί είδα.

0: στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπά. Έτυχε πριν από λίγα λεπτά, καθώς μας φιλοξενούσαν οι συνάδελφοί μας στο Mega News, ο Αντρέας Παπαδόπουλος και η Μαρία Στερίου, να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Παύλο Πολάκη. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διεργασίες, διότι έχουμε διαδοχικές αποχωρήσεις από το κόμμα στελεχών και βουλευτών. Είναι θολό το τοπίο κάπως για την επόμενη μέρα, οπότε ο κύριος Παπάς θα μας βοηθήσει να δούμε τι θα γίνει και με το πρόσωπο του επικεφαλής, αν θα γίνουν τα όργανα, αν θα έχουμε κεντρική επιτροπή, όπως ήταν αύριο.
1: Ο κύριος Πολάκης έδωσε έναν οδικό χάρτη του τρόπου με τον οποίο θα διεκδικήσει την ηγεσία.
0: Ίδιο τουλάχιστον.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ναι, όχι, αυτό ήταν. Μας είπε ευθέως για το ξεχωριστό και αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως έχουμε τον κύριο Παπά, οπότε μην τα λέμε τώρα εμείς. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Γεια σας, κύριε Γαντώνα, κύριε Φουσκίδη.
1: Γεια σας, κύριε Παπά.
0: Λοιπόν, δώστε μας τα φώτα σας. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή?
2: Απολύτως ναι.
0: Ωραία, τέλεια. Πολιτική γραμματεία είναι σε εξέλιξη?
2: Νομίζω, ναι, πρέπει να είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα νέα.
0: Ωραία. Κεφάλαιο ηγεσία. Τα παίρνω έτσι με τη σειρά.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε ξανά τώρα να αποχωρεί εν ενεργεία πρόεδρος κατά τη διάρκεια, πώς να το πω. Κάπως έτσι μας ευνηδιάζουν όλα αυτά που γίνονται. Τι γίνεται τώρα εκεί?
2: Θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουμε με ποια διάταξη μάχης προχωράμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια νέα συνθήκη την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Έχω διατυπώσει την άποψη και σε άλλες δημόσιες παραμβάσεις ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα στην παράταξή μας, υπάρχει το στελεχικό δυναμικό, υπάρχει νομίζω και η συνέστηση των στιγμών και των χρονοδιαγραμμάτων, διότι όπως ξέρετε και εσείς το ρεπορτάζ πάρα πολύ εμπειρική δύο, έχει βουήξει ο τόπος ότι μπορεί να έχουμε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο.
0: Μεταβατική ηγεσία μέχρι πότε, κύριε Παπά? Δηλαδή μέχρι
2: φθινόπωρο? Θα είναι το μοντέλο και η διάταξη μάχης που θα μας πάει στις εκλογές, και μετά μπορούμε να κάνουμε τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας. Οι ρήτρες του καταστατικού και οι προβλέψεις δεν παραβιάζονται ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή για εκλογή νέου Προέδρου του κόμματος προβλέπεται ότι πρέπει να γίνει συνέδριο και εκλογή από τη βάση. Δεν υπάρχει στενό χρονοδιάγραμμα γι' αυτό. Υπάρχει τρόπος μέσα στο καταστατικό απολύτως να διατάξουμε τις δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο ώστε να πάμε με αξιοπιστία στη μάχη.
1: Άρα για να καταλάβω, παραμένετε εσείς προσωπικά στη γραμμή της αυτόνομης πορείας αφενός και αφετέρου, εάν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβριο, επειδή δεν μπορείτε προφανώς να πάτε με συλλογική διαδικασία. Αυτό θέλω να μου εξηγήσετε. Αν έχουν πείτε ότι έχουμε 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου εκλογές. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να επιλογεί το πρόσωπο που θα ηγηθεί? Γιατί πρέπει να ηγηθεί ένα πρόσωπο, δεν μπορείτε να πάτε συλλογικά.
2: Θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Τη βδομάδα που ξεκινάει θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
2: Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες μπορούν να γεννήσουν εντός εισαγωγικών τη διάταξη μάχης. Αυτό πρέπει να είναι το χρονοδιάγραμμα. Απλά, αν μου επιτρέπετε μία μικρή διόρθωση, δεν μιλάμε για την αυτόνομη κάθοδο, μιλάμε για τη συντεταγμένη πορεία.
1: Ναι.
2: Θα έχουμε συνεργαζόμενες δυνάμεις. Αυτό που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ θα υφίσταται. Αν αυτή την έννοια εννοώ αυτόνομη
2: πορεία. Αυτή η τομή έχει γίνει στην δική μας εσωτερική συζήτηση και ζήμωση και γι' αυτό προέκυψε και η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Το ψηφοδέλτιο, αυτό που θα δούμε όποτε πάμε σε κάλπη, είτε το φθινόπωρο είτε λίγο αργότερα, θα είναι αντιπαραθετικό προς το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα?
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σηκώσει κανένα τον αντιπαράθεση. Αντίθετα, έχουμε ακούσει πάρα πολύ επιθετικές δηλώσεις από την άλλη πλευρά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Και ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Δεν θα ακούσετε τέτοια πράγματα από εμάς. Εμείς θα είμαστε στη μάχη με όποιους θέλουν και όποιους μπορούν να συνεργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και νομίζω προϊόντος του χρόνου θα αντιληφθεί και ο ελληνικός λαός, γιατί υπάρχουν αυτές οι χωριστές πορείες, ενώ σε επίπεδο προγραμματικό. Δηλαδή θα πάμε στη ΔΕΘ, θα παρουσιάσουν προγράμματα. Εκεί νομίζω ότι θα καταλάβει πάρα πολλοί κόσμος. Γιατί δεν κατέστη εφικτό να είμαστε μαζί, ενώ δεν έχουμε δοθεί βεβαίως οι εξηγήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Προκαταβάλλετε το αποτέλεσμα, αντιλαμβάνομαι.
2: Ποιο, τι εννοείται?
1: Ότι δεν μπορείτε να είσαστε μαζί.
2: Θα θέλαμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, και εμείς δεν κλείσουμε την πόρτα.
0: Θέλει δύο για το ταγκό όμως.
2: Απολύτως. Τώρα και δεν κλείνω την πόρτα, αλλά και δεν παίζω και τη φλόμυγα.
1: Τώρα, κύριε Παπά, επειδή ο κύριος Πολάκης νωρίτερα που ήμασταν και μαζί με τη Στέλλα στο Mega News είπε ότι ανάμεσα στις δυνάμεις τις πολιτικές που θα επιδιώξει να υπάρχει ζήμωση ο ίδιος εφόσον τον επιλέξει ως αρχηγό θα είναι ο κύριος Βαρουφάκης, θα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς προσωπικά ως Νίκος Παπάς εννοώ, μπορείτε να κάνετε όσμωση με αυτά τα δύο πρόσωπα?

0: Εγώ θέλω να σημειώσω ότι.
1: Δεν είναι μακριά που έλεγε για δραχμή ο κ. Βαρουφάκης, για Φοίνικα, τι έλεγε και ούτω καθεξής.
0: Και ο κ. Βαρουφάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχουν δομήσει και την παρουσία τους στην άποψη ότι εμείς προδώσαμε μια λαϊκή εντολή και
1: αυτό. Ακριβώς, αυτό το λέω. Και εσείς ήσασταν υπουργός επικρατείας, ότι ήσασταν το νούμερο 2 της κυβέρνησης αυτή.
0: Όσο είναι ενεργεία αυτή η άποψη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν συνθήκες εκλογικής συμπόρευσης.
1: Άρα διαφωνείτε, αντιλαμβάνομαι, με τον κύριο Πολάκη σε αυτό.
0: Σας είπα ότι υπάρχει μια αναιρετική προϋπόθεση. Τώρα δεν ξέρω, γίνονται και θαύματα στην πολιτική, τι να σας πω.
2: Να πω τώρα κάτι άλλο. Εσείς που ξέρετε πολύ καλά και τους συντρόφους και τους ανθρώπους που έχουν φύγει και έχουν αποχωρήσει και έχουν παραιτηθεί, η γνώμη σας είναι ότι κάνουν ένα πολιτικό άλμα στο κενό ή ότι έχουν κάνει συμφωνία με Τσίπρα κάτω από το τραπέζι για την
0: Ελλάδα? Δεν θέλω να το αξιολογήσω και να το κρίνω.
2: Γιατί?
0: Θα σας πω, γιατί νομίζω ότι είναι ώρες να κοιτάει και ο καθένας λίγο τα του οίκου του. Εντάξει, για έγιναν επιλογές με τις οποίες διαφωνώ. Δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων ή να ερμηνεύσω το τι συμβαίνει ενδεχομένως στους αποκλειστές πόρτες. Μπορώ να σας πω μόνο ότι εμείς δεν είμαστε της σχολής των προσωπικών διαπραγματεύσεων. Εμείς είμαστε υπέρ της συντεταγμένης πορείας, αυτή υπηρετούμε και νομίζω ότι έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι από την 6η Ιουνίου που κάναμε την τελευταία Κεντρική Επιτροπή και καλούμαστε τις νέες συνθήκες να τις εξετάσουμε και να επικαιροποιήσουμε την πολιτική μας.
2: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Φάμελος θεωρείται ότι στηρίχθηκε όσο έπρεπε ως πρόεδρος? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή λέμε τώρα και για τα δημοσκοπικά ευρήματα για τον κύριο Τσίπρα ότι είναι στο 15, στο 16, στο 17, εσείς είχατε ένα 15 στις ευρωεκλογές, μετρημένο σε κάλπη, έτσι, για τους γνωστούς λόγους, μην τους αναλύσουμε, ο κύριος Κασελάκης αποτέλεσε παρελθόν που ηγήθηκε τις προσπάθειες αυτής τότε. Ήρθε ο κύριος Φάμελος, θεωρείται ότι στηρίχθηκε από όλους όσο θα έπρεπε, ιδιαιτέρως μετά την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα.
0: Είχε όλη τη δυνατότητα να ασκήσει πολιτική. Δεν ενοχλήθηκε, δεν αμφισβητήθηκε. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα ευκταία. Όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα καλούνταν ούτως ή άλλως να αξιολογήσει. Ξέρετε, υπάρχει μια πραγματικότητα την οποία περιγράψατε στην ερώτησή σας. Είχαμε κάποια ποσοστά όταν εξελέγει ο Σωκράτης, τα οποία ήταν σημαντικά και τώρα δεν είναι αυτή η κατάσταση. Υπάρχει όμως ένα δυναμικό πολιτικό, ιδεολογικό, προγραμματικό, το οποίο παραμένει αναξιοποιητό.
2: Μάλιστα.
0: Η δημοσκοπική δηλαδή εικόνα αυτή τη στιγμή την αδικεί την παράταξή μας, το πιστεύω βαθιά. Και ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχει και αυτό ως γενικευμένη αίσθηση, να σου πω γιατί. Υπάρχει ένα δημοσιογραφικό και πολιτικό ενδιαφέρον για τις εσωτερικές εξελίξεις. Το οποίο ένας παρατηρητής εκ του μακρόθεν μπορεί να έλεγε, μα είναι δυνατόν με αυτά τα δημοσκοπικά ποσοστά υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον? Να σας πω γιατί. Υπάρχει γιατί καταλαβαίνουν άπαντες ότι θα επηρεαστεί ο πολιτικός χάρτης εάν η παράταξή μας συνεχίσει το δρόμο που ξεκίνησε να οδηγεί πριν λίγες μέρες. Που είπε ότι εδώ θα είμαστε, θα χτίσουμε τη συμμαχία μας, θα έχουμε παρουσία στην εκλογική μάχη και θέλουμε να επηρεάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Όσο λέγαμε ότι θα στηρίξουμε μια άλλη πολιτική δύναμη, πρωτοφανές νομίζω στα πολιτικά χρονικά, διαμορφώθηκε η κατάσταση στην οποία αυτή τη στιγμή κληρονομούμε και από την οποία καλούμαστε να ξεφύγουμε.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει προσδιορίσει ως σταθμό για την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που φαντάζομαι είναι και στόχος δικό σας, τη δεύτερη κάλπη. Έρχομαι και σας ρωτάω λοιπόν, εάν δυνητικά έχουμε ένα αποτέλεσμα όπως το δείχνουν λίγο πολλοί δημοσκοπήσεις, ένα 30-18, ένα 29-17, οτιδήποτε, και πει ο κύριος Τσίπρας, σας καλώ όλους και ως παρατάξεις και ως πρόσωπα της αριστεράς να πάμε απέναντι στο Μητσοτάκη συντεταγμένα στη δεύτερη κάλπη, δημιουργώντας ένα μέτωπο και μετά τα βρίσκουμε τα υπόλοιπα. Τι θα κάνετε?
0: Και ρωτάω
1: πρώτα ως Νίκος Παπάς, επαναλαμβάνω, δεν λέω θα αποφασίσετε μόνος σας, είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εσείς πώς θα βλέπατε μια τέτοια πρόταση?
0: Δεν θα εκπλαγείτε από την απάντησή μου. Ξέρετε και βλέπετε ότι και οι τωρινές εξελίξεις έχουν διαμορφωθεί από το γεγονός ότι έχουμε συλλογικά αρνηθεί την επιλογή των καταμόνας διαπραγματεύσεων. Οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν μεταξύ συντεταγμένων δυνάμεων και στη βάση προγραμματικών δεσμεύσεων. Και αυτό νομίζω είναι μια πάγια αρχή. Είτε είναι προεκλογική, είτε είναι μετακλογική, είτε είναι ανάμεσα στις εκλογές.
2: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Παπά. Επειδή έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες πολύ έντονη συζήτηση με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης σε ό,τι αφορά στην ψήφιση των ποινικών κωδίκων το 2019, τότε ήσασταν στην κυβέρνηση Τσίπρα, ότι αυτό το έκανε ο τότε πρωθυπουργός για ανταλλάγματα.
1: Για χρηματικό αντάλλαγμα. Τα πήρε, είπε.
2: Ναι,
1: αυτό είπε.
2: Εντάξει, το λέω έτσι κομψά.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης είναι καθέξιν ψεύτης και συκοφάντης, έτσι κι αλλιώς. Είναι ένα πολιτικό υβρίδιο με πάρα πολύ βαθιές ακροδεξίες έτσι, ρίζες, καταβολές και εκφράσεις πολιτικής και είναι ένα δομικό εργαλείο στην πολιτική στρατηγική του κ. Μητσοτάκη.
2: Ο κ. Κοντονής που μίλησε για συναλλαγή, τι είναι?
0: Ο κ. Κοντονής έκανε και διευκρινιστική δήλωση και νομίζω ότι έληξε και τη δημόσια συζήτηση σε σχέση με τις τοποθετήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι είναι και ένα μάθημα για όλους, όπου και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, εάν νομίζουν ότι μία άλλη εκδοχή της αριστεράς θα κατευνάσει τους αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονται δομικά απέναντί της. Δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή.
1: Πάντως, κύριε Παπά,
0: πρέπει να πειρασπίζεται την πορεία
1: πολιτικά της. Και επειδή και εσείς ήταν κορυφαίος στέλεχος εκείνης κυβέρνησης, αφήστε τώρα τις καταγγελίες. Αυτά είναι δουλειά της δικαιοσύνης, αν υπάρχει χρηματισμός. Νομίζω άπτεται του ποινικού δικαίου η υπόθεση αυτή. Το λέγαμε και νωρίτερα.
2: Πολιτικά,
1: δεν θα πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας για ποιο λόγο. Μια αριστερή κυβέρνηση που υποτίθεται ότι έφερνε και κάτι διαφορετικό παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε από τον πάλι ποτέ πανίσχυρο δικοματισμό που δεν το είχαμε δει αυτό. Άλλαξε τον ποινικό κώδικα την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εθνικές εκλογές.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω έχουμε κρυφθεί για όλα αυτά, κύριε Φουσκίδη. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο λόγο.
1: Ήτανε λάθος δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Σας είπα, έχουν κρυφθεί αυτά νομίζω στην προηγούμενη εκλογή.
2: Λοιπόν, χαιρετούμε προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε βέβαια.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Παπά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες. Οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν εμπλέκονται με αναρχικές ομάδες, έχουν εμπλακεί με αναρχικές ομάδες στο παρελθόν, ενώ η 46χρονη, η οποία αναζητείται και φέρεται να ζει στο εξωτερικό, έχει καταδικαστεί για 28 εμπριστικές επιθέσεις στο παρελθόν. Είχε εμπλακεί, για να το πούμε πιο σωστά, σε υποθέσεις που αφορούσαν 28 εμπριστικές επιθέσεις.
1: Τρομερό για το ιστορικό σου.
0: Από την αστυνομία φαίνεται, λέγεται ότι και εκείνη πολύ σύντομα θα εντοπιστεί. Επαναλαμβάνω, είναι μια μέρα η οποία σήμερα μπορεί, συμφωνώ με τον Σπύρο τον Δαρσινό, εάν οδηγήσουν τα πράγματα σε συγκεκριμένα και αυτά αποτελέσματα, να χαρακτηριστεί και ιστορική. Λοιπόν, πάμε. Γιάννη, ναι, έχει ερωτηθεί και δεν έχει απαντηθεί. Και είδες πως απάντησε και ο παπάς, έτσι, επί της ουσίας. Αποστασιοποιήθηκε.
1: Επί της ουσίας, άδειε τον Άδωνη μεγαλοπρεπός.
0: Άδειε τον Άδωνη μεγαλοπρεπός, αλλά τι είπε. Ότι...
1: Όχι, μισό λεπτό, να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Καλά, για το περιχρηματισμό, εννοείται τον άδειο.
1: Το ότι αυτό που έκανε ο Τσίπρας ήταν απαράδεκτο, κρίθηκε πολιτικά, γι' αυτό και
0: αυτό
1: έχασε εκλογικά παταγωδό.
0: Λέω ότι η ατάκα του, κρίθηκε σε εκλογές. Δείχνει και μια. Είναι και μια ένδειξη αυτοκριτική, να το πω για το συγκεκριμένο κομμάτι. Για το πολιτικό, έτσι.
1: Συμφωνώ. Το άλλο κομμάτι όμως που μιλά για τα ανταλλάγματα, που είναι εξίσου σημαντικό, έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
0: Και είναι δουλειά δικαιοσύνη.
1: Λοιπόν, έχετε στείλει παιδιά πολλά
0: Πεπίτο,
1: μηνύματα.
0: Γεια σου φίλε Πεπίτο. Ο Αθηναγόρας λέει κλείσε το μαγαζί. Γιατί να το κλείσει το μαγαζί, αφού θεωρούν ότι μπορούν να έχουν μία δύναμη. Ο Βλάχος λέει, ο κύριος Γιώργος Βλάχος μας λέει ότι ο κύριος Κοντονής μίλησε για συναλλαγή για πράξη με ανταλλάγματα. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι συναλλαγή ή αντάλλαγμα είναι και ο χρηματισμός. Δεν είπε ότι ο Κοντονής μίλησε για χρηματισμό. Ο Δημήτρης λέει, είπε ο Θρασίδατος Μητσοτάκης που θα βρεθούν τα λεφτά και 13η σύνταξη. Εγώ πληρώνω 43 χρόνια κρατήσεις για 13η και 14η σύνταξη. Εκεί λέει θα τα βρει ο Μητσοτάκης. Ο Δημήτρης από τη Ρόδο, μετά την παταγώδη αποτυχία των προβλέψεων του 23, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε από το 30 στο 17, κατά τη γνώμη μου, αντιμετωπίζει με τεράστια επιφύλαξη κοινή γνώμη τα στοιχεία που δίνονται για το νέο κόμμα, το πολιτικό παιχνίδι και το φούσκωμα, η τεχνητή, λέει, η δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς και ούτω καθεξής. Τεχνητή, μη θα φανεί, δεν βάζει κανένα δημοσκόπο στο κεφάλι του Ντροβά για να βγάλει τον Τζίπρα φουσκωμένο ή το Μητσοτάκι φουσκωμένο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό, έχουν παρέλθει εποχές αυτές. Από εκεί πέρα, αν θα δικαιωθούν ή όχι δημοσκοπήσεις, θα το δούμε. Δεν το έλεγα για εσάς, λέει ρε παιδιά, ο Πάνος για το σύστημα που κοροϊδεύει. Έλεγα, ναι, λέω κι εγώ. Ότι...
1: Αυτά, παιδιά, για το φουσκίδι να τα λέτε που παρεξηγείται και τα παίρνει όλα επί προσωπικού.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι.
0: Τα υπόλοιπα νομίζω λίγο πολύ τα έχουμε διαβάσει. Μάρο, τι εννοείς ότι ποιοι προβλέψανε, με λέει μετά το συμβάν με τον 20χρονο, θυμηθήκατε τη Μαρφίν. Ποιος θυμήθηκε τη Μαρφίν, έχουμε συλλήψει για τη Μαρφίν. Έχουμε ένα κομβικό γεγονός. Έχουμε γεγονότα σταθμό σήμερα για την υπόθεση αυτή. Τι εννοείς εμείς, το θυμηθήκαμε. Και γιατί να το θυμηθούμε. Η UNESCO να κάνει προστατευόμενο είδος στους λαγοκέφαλους, λέει. Art, Earth, Sky, Real FM, Mega, παραπολιτικά, όλα τα μέσα έχει βάλει ο Ρέσης μέσα.
1: Λοιπόν, παιδιά.
0: Στο Art για τους λαγοκέφαλους.
1: Φεύγοντας, θυμίζουμε ότι η Ευανθέα Ρεμπούτσικα live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο απόψε, Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, μια μουσική μαγική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες συνορχιστρώσεις και μαζί της στο τραγούδι υπέροχη Σοφία Ζόβα. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, ifmerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega, www.attikaroots.gr για περισσότερες πληροφορίες.
0: Αφού δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη και στον Αντένα Δυτικής Κρήτης, μέσω των οποίων.
1: Ένδοξους χαιρετισμούς αποστέλνουμε.
0: Μας ακούτε, τα φιλιά μας στα πολλά. Ερχόμαστε, που έλεγε η Θεμάση και το σύνθημα.
1: Εμεί ερχόμαστε, οι άλλοι μισή κάποια άλλη στιγμή.
0: Οπλογνωσία, ο ετήσιος οδηγός για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι εντελώς δωρεάν αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά για όσους επιδίδονται στο συγκεκριμένο χόμπι. Και την Κυριακή, η Κυριακάτικη απογευματινή που τόσο αγαπήσατε, με πλούσιο πακέτο ενημέρωσης και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα συμβεί το εξής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας. Τη Δευτέρα θα είστε με το Θανάση όλοι. Εκτάκτως θα λείψω μία μέρα, μόνο μία.
0: Και την Τρίτη μαζί.
1: Και την Τρίτη θα είμαστε μαζί για όλο το υπόλοιπο Ιουλίου εδώ.
0: Όχι όλο το υπόλοιπο, γιατί έχω Πέμπτη και Παρασκευή θα λείψω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, θα υπάρχουν κάποιες έτσι κατά μόνας εκπομπές.
0: Αλλά θα πάμε μαζί,
1: στο συνολικό θα πάμε κατά βάση μέχρι να μπει ο Αύγουστος που θα είναι και παχές οι μύγες. Έρχεται Δελτίο Ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Έρχεται η Έρη Πανάγου στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο της συνδεσιογραφίας. Χαιρετούμε εδώ πέρα την κατάσταση, την κυρία Αγγελάκη που μας συνέδραμε σήμερα και την κυρία Όλγα Καλατζή και την Ελένη Τάγκα και όλους βεβαίως, Παναγιώτη Κάτσιο, τα πάντα όλα. Και
0: γεια
1: τα λέμε από εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
13: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν από τις αρχές για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, κατά την οποία βρήκαν φρικτό θάνατο τρεις άνθρωποι που εργάζονταν στην τράπεζα. Για την υπόθεση κατηγορείται και μια 46χρονη, σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται στη Βρετανία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν το απόγευμα ή το αργότερο αύριο οι τρεις που συνελήφθησαν από την τρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ στο τέλος Αυγούστου, ύστερα από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε πως οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η ακρίβεια είναι παντού, ενώ είπε πως στην Ελλάδα τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 42%, ενώ στην Ευρωζώνη κατά 36%. Τη Δευτέρα θα υπογραφεί η σύμβαση για το τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό της Αττικής, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος είπε πως ξεκινούν οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις της πτήσης, τόνισε πως είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι και υπογράμμισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η σύμβαση για τον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι πτήσεις. Κανονικά θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Είπε πως άμεσα θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουν με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσει το κόμμα. Τάχθηκε υπέρ του μοντέλου της μεταβατικής λογικής ηγεσίας και επανέλαβε πως δεν γίνεται αποδεκτή αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεικτό εργοτό δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους τους δύο αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό 19χρονη στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, το απόγευμα η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε χώρα του κόλπου, πιθανόν στο Κατάρ, πούλησε η Τουρκία τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα S-400 και σήμερα αναμένεται η σχετική ανακοίνωση, αναφέρει η τουρκική Χουριέτ. Στα αθλητικά, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε πως ο Σενεγαλέζο σέντερ Ουσμάν Ντιόπ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο. Νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Γουόριερς υπέγραψε ο 26χρονος Νιγηριανός σέντερ Τσάρλς Μπάσεϊ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,64% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1432 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Απόστολε, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά.
4: Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την παρουσία στο φεστιβάλ, στο αυστηρό κοινό των κομμουνιστών, για άλλη μια φορά. Επίσης να πω για το κείμενο του Θήμιου του Καλαμούκη, δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Νατάσης Λοφελιού. Πραγματικά συγκλονιστικό.
6: Γεια σα, Αποστολή.
5: Γεια.
6: Πώς είσαι, καλά?
5: Καλά.
6: Είμαι την Τετάρτη στο φεστιβάλ Συχνέ με τη Μικρή και βλέπω τον Καραγκιόζη που κάνει τον πεθαμένο για να μην πληρώσει κάτι χρέη που έχει. Και μου θύμισε τον άλλο τον Καραγκιόζη, τον έστω αισθητικό, τον γιατρό που είχε μπει στην Δυτική για να μην.
5: Για να μην δικαστεί.
6: Ναι, για να μην πάει στο δικαστήριο, ναι.
7: Εσείς χρειάστηκε να πάει στην Δυτική.
8: Ήμουνα, τώρα είμαι στο θάλαμο.
7: Τώρα είσαι στο θάλαμο από τη στιγμή που μιλάμε.
8: Ναι, ναι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Μα λένε, παίρνουν τηλεθεατές και μα λένε ότι είστε έξω στον δρόμο σε ένα καφέ. Και αυτό πήρα να σα ρωτήσω.
8: Λοιπόν, ωραία.
6: Εν πάση περιπτώσει, καταρχήν να σα ευχαριστούμε για χθες. Παρόλο που δεν καταφέρω να σε δω μέχρι τέλους, γιατί πρέπει να φύγω με τη Μικρή, που σε χαιρετήσαμε κιόλας.
5: Εσύ είσαι που πέρασε μπροστά από όλους για να φύγεις με το παιδί?
6: Ναι, εγώ. Αφού σου κάποιο να σου πάρω τηλέφωνο, δεν σου είπα.
5: Μπράβο, πολύ διακριτικά έφυγες. Κανείς δεν σε πήρε χαμπάρι.
6: Εύχομαι πάντα καλά. Τίποτα άλλο έχω να πω. Να σου πω πάντα καλά.
9: Στολιά.
5: Έλα.
9: Έλα.
5: Πού είσαι εσύ, καλέ?
9: Άργησα να πάρω το.
5: Έμπλεξε, λέω, με τίποτα γκόμενου από εδώ από εκεί, δεν προλαβαίνει γιατί του έχει πολλού.
9: Ναι, είδε πώ με καταλαβαίνει τελικά.
5: Δεν σε ξέρω εγώ.
9: Έχω μπλέξει μωρό μου, αγαπημένο αστέρι μου. Δεν μου λε, θα κάνουμε τίποτα τουρκικό.
5: Τουρκικό, όταν λε.
9: Τουρκικό, τώρα που θα μα φάνε οι Τούρκοι εκεί, γίνεται ο Τραμπ, όλο Τούρκοι παντού. Εμεί τι θα κάνουμε, θα κάνει Σουλεϊμάν.
5: Έχει ανάψει, έχει βρει κανένα Τούρκο γκόμενο τώρα, είμαι σίγουρο.
9: Είμαι άστο, είμαι από μία ώρα με το ρολόι και τώρα δηλαδή χτύπησε το ξυπνητήρι, σταμάτησα, πήγα πάρω το παιδί από το σχολείο και σε πήρα και τηλέφωνο.
5: Τώρα ξύπνησες?
9: Όχι, δεν ξύπνησα, σου λέω μία ώρα είχα δουλειά.
5: Τι δουλειά, βρήκες αλλού?
9: Όχι, ακόμα δεν βρήκα, τώρα ψάχνω να βρω ένα τετράωρο, δεν βρήκα δουλειά, πάω γυμναστήριο και γκομενίζω.
5: Πολύ χαλαρή σε βλέπουμε τα οικονομικά πάντως.
9: Τι να κάνουμε τώρα, ξέρεις, εμείς οι κομμουνιστές κάπως βολευόμαστε.
5: Μάλιστα, έχεις 2-3 νίκια να σου έρχονται, κατάλαβα.
9: Ούτε καν, μακάρι. Δεν μου λες, εντάξει αυτό έτσι, τίποτα.
5: Εντάξει, σου είπα, άντε γεια.
10: Ναι, γεια χαρά, Απόστολε.
5: Γεια χαρά.
10: Ο Κώστας από το Εγάλο, είμαι ρε φίλε, χώρα σε πάρα πολύ καιρό.
5: Ναι.
10: Λοιπόν, αναστατώθηκα.
5: Άντεξα.
10: Αλλά ναι, αναστατώθηκα.
5: Γιατί, τι σε αναστάτωσε?
10: Για τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα, του οικονομολόγου. Αν αυξηθούν, είπε, 30% οι μισθοί, αύριο θα αγροκοπήσουμε, λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει λεπτόδετρα, λέει, στην Ελλάδα. Για να μπορούμε, λέει, να δώσουμε αυξήσεις μισθούς, πρέπει να υπάρξει αντίκρισμα παραγωγικότητας.
11: Να αυξηθεί ο μισθός 30% αύριο. Τι θα γίνει αύριο, θα χρονοκοπήσουμε πάλι.
10: Θέλω να του πω τον κύριο Στουρνάρα, όταν πρόκειται όμως για εισόδημα των εργαζομένων, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις εγκυμονεί κίνδυνο να καταρρεύσει η οικονομία, κύριε Στουρνάρα. Από φορολόγηση στις πολυεθνικές εταιρείες, έτσι και χαρίσματα στους πλουτοκράτες, δανεικά και αγκίνητα, κύριε Στουρνάρα, που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η κυβέρνησή σας. Εκεί, κύριε Στουρνάρα, δεν χρεοκοπεί η οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε, ο Στουρνάρας αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Κάνει το λαγό. Δηλαδή, φοβάται ο Μητσοτάκης ότι 1η Οκτώβρη θα είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση απάνω στην Αθήνα και θα απεργήσει όλη η Ελλάδα και θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο ότι αν δοθούν αυξήσεις θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Κατάλαβα, την κύριε Σπίτι.
5: Πώς δεν κατάλαβα τώρα.
10: Δεν κατάλαβε ότι.
5: Όχι, κατάλαβα. Μην μου εξηγήσει. Κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
10: Ότι κάνει το λαγό εκεί.
5: Ναι, κατάλαβα, το είπαμε 3 φορές.
10: Μπράβο, για να το καταλάβει κι εσύ.
5: Ναι, έλα, γεια.
12: Γεια σου, Βασταλάκο.
5: Γεια χαρά.
12: Μια ερώτηση. Θέλω να σου στείλω κάτι CD και.
5: Τι CD, πού θα τα παίξω? Τέλος πάντων, για πες, μήπως θα μου στείλεις καμιά κασέτα.
12: Θέλω να σε ρωτήσω, να τα στείλω στην Καλυθέα ή στον Πειραιά? Έχω βρει 2 διευθύνσεις για το σταθμό.
5: Καλυθέα, λεωφόρο Συγκρού 188.
13: Γεια σου, Αποστολή.
5: Γεια χαρά.
13: Άκουγα κονσέρβα τη θεσμή την εκπομπή και άκουσα το Χατζηδάκι που λέγε για τα σούπερ μάρκετ και πόσο καλά είναι και πόσο καλό κάνει στην οικονομία κτλ.
14: Τα σούπερ μάρκετ με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν εργαζομένους διότι δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ τους.
13: Αν μου επιτρέπεις δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Η μητέρα μου δουλεύει 24 χρόνια σε μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομα γιατί όλες το ίδιο κάνουν. Είναι στο Χασάπικο.
5: Μια φούντωση, μια φλόγα.
13: Ναι.
5: Έχουμε, λέω, ένα Χασάπικο με την ευκαιρία.
13: Το κατάλαβα.
15: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκοσυριανή γλυκιά.
13: Δουλεύει 24 χρόνια, έχει καταστρέψει το σώμα της και ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή με 24 χρόνια προϋπηρεσία.
5: Φαντάζομαι ικανοποιητικά. Όχι.
13: 970 ολόκληρα ευρώ.
5: Να το.
13: Έχει καταστρέψει το σώμα.
5: Ρε.
13: Δεν παίρνει καν βαρέα και ανθυγινά. Τίποτα. Για 970 ευρώ. Επειδή λέει ότι έχουν 500 εκατομμύρια κέρδος και αυτό κάνει καλό στην οικονομία.
14: Δεν είναι κακό να κινείται ένας κλάδος της αγοράς περισσότερο από ό,τι κινήθηκε πέρσι.
5: Τα βαρέα είναι μια ουτοπία. Μην τα συζητάμε.
13: Και κάτι άλλο. Λέει για τους παραγωγούς που βοηθάνε τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
14: Παίρνουν προϊόντα και τα πουλάνε από τους Έλληνες αγρότες και τις ελληνικές βιομηχανίες.
13: Στο ίδιο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω πολύ συχνά, ξέρεις τη λεμόνια παίρνεις?
5: Τι?
13: Ισπανίας, Αργεντινής. Μια φορά ελληνικό λεμόνι δεν έχω δει. Σκόρδο ελληνικό δεν έχω δει. Κάτι ελληνικό δεν έχω δει. Για να μην λέμε μαλακίες ότι βοηθάμε και τους παραγωγούς. Τέλος πάντων, αυτά γιατί έχω εκνευριστεί από την ώρα που τα άκουσα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου.
16: Τα δύο έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποιος συνάντησα και του αφώναξα Αλέξη. Καλέστε τον Αλέξη. Ποιον?
5: Ποιον?
16: Το Τσακαλώτο. Τώρα, πριν από ένα λεπτό.
5: Και σώθηκε.
16: Με το σακίδιο στην πλάτη και τέτοια. Άρε, χωρίς τον Αλέξη, ούτε η μάνα σας δεν θα σας ήξερε.
5: Αχ, αγαπημένοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε στήριζες.
17: Τις καλύτερες κουτσομούρες.
16: Ήθελε να πάει στη Νέα Αριστερά να κάνουν το κόμμα του 1%. Αχ, τι έρε και βασίλευε, λέγει η μάνα μου.
17: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
17: Το κύριο Χατζηνικολάου, παρακαλώ τον Νίκο.
5: Δεν είναι εδώ.
17: Ο ίδιος μου έδωσε την κάρτα του και μου είπε να καλέσω σήμερα.
5: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
17: Μπορείτε να το αφήσετε ένα μήνυμα.
5: Όχι.
17: Τι είστε κύριε, εσείς δεν είστε γραμματέας, τι είστε ακριβώς.
5: Όχι, δεν είμαι γραμματέας, είμαι πρόεδρος.
17: Πρόεδρος Τίνος.
5: Γραμματέας Τίνος.
17: Του κύριου Χατζηνικολάου, καλέ.
5: Είμαι πρόεδρος του κύριου Χατζηνικολάου.
17: Μπορείτε να μου δώσετε κάποιον να μιλήσω σοβαρά.
5: Εγώ μιλάω σοβαρά. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει αυτή τη στιγμή είμαι εγώ.
17: Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε.
17: Ο ίδιος μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό.
5: Και εγώ τι να κάνω. Δεν έχω. Δεν δύναμε.
17: Για ποιο λόγο.
5: Γιατί δεν έχω.
17: Για...
5: Δεν έχω να εξυπηρετήσω.
17: Αποσιάζει ο κύριος Χατζηνικολάου.
5: Δεν έχω το συγκεκριμένο προϊόν.
17: Ποιο προϊόν, κύριε.
5: Το Χατζηνικολάου.
17: Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε.
5: Με νομίσματα δεν κάνουμε δουλειά.
17: Μπορείτε να σημειώσετε το όνομά μου να του το δώσετε τουλάχιστον.
5: Δεν με ενδιαφέρει καν.
17: Α, πολύ ωραία. Καλώς, κύριε.
5: Τώρα... Εντάξει, Κωστής Παλαμάς.
17: Κωστής Παλαμάς.
5: Ναι.
17: Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το αληθινό σας όνομα.
5: Γιατί είπα εγώ ότι είπα το όνομά μου.
17: Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας.
5: Όχι.
17: Όχι, δεν θέλετε. Καλό.
5: Εντάξει.
17: Εγώ θα το ξαναδώ τον κύριο Χατζηνικολάου.
5: Ω, και θα μου κάνει τα μούτρα κρέας.
17: Α, έτσι.
5: Ναι,
17: ωραία,
5: έτσι.
17: Ωραία.
5: Κι άμα σ' αρέσει. Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, Κωστής Παλαμάς.
17: Συγγνώμη, είστε κάτι εκεί πέρα και σηκώνετε το τηλέφωνο.
5: Ναι, είμαι κάτι. Τι κάτι. Άνθρωπος είμαι κάτι. Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε.
17: Εσείς πώς μου μιλάτε.
5: Πώς σας μιλάω, όπως σας πρέπει.
17: Είστε πολύ εριστικός και νομίζω
5: ότι. Είμαι εριστικός, ναι, δεν κατάλαβα. Είμαστε ίσα και όμοια. Για να σας μιλάω κάπως. Θα σας μιλάω στο σκουπίδι όπως σας αξίζει.
17: Με γνωρίζετε, κύριε.
5: Από την όψη, ναι.
17: Από την όψη, γιατί που με βλέπετε, με παρακολουθείτε.
5: Από την κόψη τότε.
17: Στο σπαθιού την τρομερή, τέλος πάντων.
5: Εσύ το είπες.

0: ναι. Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε, κύριε.
1: Ναι, ναι, μην χαθούμε.
0: Είστε Παλαμάς, είτε Σολομός, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, όχι Πέστροφας.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι, γεια τώρα.
2: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή.
1: Έλα καλέ, πού είσαι, σε είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ λίγο βιαστικά. Η αλήθεια είναι, σε ξεπέταξα κι εγώ, σαν καμιά τελευταία του δρόμου. Καλά σου έκανα.
2: Όχι, όχι, πρόσεξε. Αυτό είχα σκοπό να κάνω εγώ, αφού είδα τον κόσμο εκεί να πούμε, κοίταν και το γερόντι, κύριε φίλε. Κοίταξε να δεις τι απήχηση έχει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Καταρχάς.
1: Ποιο γερόντι, πες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ήταν εκεί.
2: Το γερόντι αυτό που σου μίλαγε εκεί που σε χαιρέταγε και σου λέγε όλη αυτή την ιστορία για την Εύβοια και αυτά και σου δώσε τα δυο τσιπουράκια για σένα και για το θύμιο, φίλε, ήταν γάμισε. Επίπεδο δηλαδή τσακινθινού και μπάμπος να βγω. Έτσι πολύ σεβάσμιο καιρό. Τη γάμισα και σε λίγο καιρό θα είμαι και εγώ τέτοιο. Θα σου λέω τέτοια ρε μαλάκα.
1: Τι σε λίγο καιρό, κολόγρια είσαι από τώρα.
2: Εγώ ρε μαλάκα.
1: Όχι, τι είσαι.
2: Έλα να με δεις τι κάνω ρε μαλάκα. 4 χιλιόμετρα κολύμπη να πούμε. Ανεβαίνω πάνω στον βουνό. Κορυβασία ορεινή, ξέρεις πως το λένε αυτά να πούμε.
1: Κάνεις τέτοια.
2: Ναι ρε, είμαι τρελό. Ρε γάμισα να πάω και σαν πυροφυλάκιο στη Σκύπιζα, στην Πάρνηθα. 1200 μέτρα αδερφούλη.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, μπράβο.
2: Ναι ρε, φιλεύει στην Ετασά εκεί, μπήκα εκεί στα παιδιά να μα βοήθησε κι εγώ, αφού είμαι εξαρχίδης, συνταξιούχος να δεν γαμιέται.
1: Σωστός.
2: Και ξέρεις γιατί χάθηκα, φιλαράκι. Καταρχάς να σου κάνω μούτρα να πούμε, γιατί δεν μπορεί να παρακαλύψει εσύ 2 μήνες να πούμε και εμείς να μην σου κάνουμε από εκεί 1 μήνα να φτάνει. Και σε πήρα χαμπάρι ότι σου ήλψα, γιατί μου πέταξε ένα σποτάκι. Σε πήρα χαμπάρι και ήρθα για να με δεις ρε μουνάκι, γιατί σ' αγαπάω.
1: Το καλά έκανες. Παράσταση είδες ή ήρθες μόνο για να μιλήσουμε?
2: Όχι, είδα την παράσταση, ήρθα για την παράσταση να με δεις ότι ήρθα και να φύγω. Είδες δεν έκατσα καθόλου και εγώ σου είπα γεια και δρόμο να πούμε. Αφού είχες κόσμο και έχεις κοινό.
0: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, σε ακούω καμιά φορά και μιλάς με ένα φασίστα.
1: Μόνο με έναν.
0: Για Κασιδιάρη σου λέει διάφορα.
1: Α, ναι.
0: Ο Μπρέχτ, ξέρεις τι είχε πει?
1: Πολλά.
0: Με το φασίστα λέει δεν συζητάς. Του πετάς ένα τούβλο στο κεφάλι, με δύναμη.
1: Εγώ λέω να του πετάξει ένα βιβλίο στο κεφάλι. Κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Όχι, να του ανοίξει το κεφάλι με το τούβλο, να βγάλει αίμα.
1: Σωστό. Με το βιβλίο δεν πρόκειται να του ανοίξει το κεφάλι έτσι κι αλλιώς.
2: Να σου πω, ξέρεις τι ετοιμάζω, φίλε.
1: Τι.
2: Ακούω καρτέλ οι εφοπλιστές. Καρτέλ της ενέργειας. Καρτέλ οι σούπερ μαρκετάδες. Σκέφτηκα και εμείς τα εργατάκια και συνταξιούχοι να κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ, ρε μαλάκα. Για να τους χαμίσουμε, να τους παίρνουμε όσα μεροκάματα θέλουμε. Ή δεν είναι εφικτός ο στόχος?
1: Λες να κάνουμε τέτοια, να οργανωθούμε.
2: Υπάρχει άλλη λύση, βρε μαλάκες. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώσουμε, μαλάκες. Γάμο τον αντιχριστό μου. Θα κάνουμε κι εμείς ένα καρτέλ και επιτέλους, αφού έτσι κι αλλιώς δεν ζούμε, ρε φίλε. Δεν ζούμε.
1: Δεν ζούμαστε, παιδί μου, δεν ζούμαστε.
2: Σταματάμε τη δουλειά στάση πληρωμών και αυτές τις μαλακίες που λέμε τόσα χρόνια και δεν τα αποφασίζουμε ποτέ, ρε. Γάμισε τα να πούμε. Γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Και εκεί κάτω στη Γάζα, παιδό που λένε μαλάκα, σκοτώνονται σε κοινή θέα να πούμε.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Όχι, δυστυχώς ναι.
3: Τον ετώνουν οι λευκοί ψηλοί φίλοι. Ζει 700 χρόνια.
1: Αχ, τι πρέπει να τραβήξω τώρα, γιατί μου είπαν όλοι στο φεστιβάλ άστρων παραπάνω. Γιατί, λέγε, τι θες.
3: Είναι χορτοφάγος οι λευκοί ψηλοί.
1: Τι θα
3: φίλοι,
1: ακούσω.
3: Ζει 700 χρόνια. Και θέλω να σας δω στο TikTok και δεν σας βλέπω.
1: Να.
3: Ανίτα, μιας και είστε στο TikTok κάθε Παρασκευή αεπνίες, η Ανίτα Πάνια.
1: Αχ,
3: στο TikTok
1: εκεί
3: δεν βλέπω ούτε την ελληνοφρένεια.
1: Πώς πήγαμε στην Ανίτα Πάνια τώρα, τι άλματα λογικά είναι αυτά.
4: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one.
3: Το 90,1 δεν βλέπω στο ράδιο παραπολιτικά, δεν βγαίνει στο TikTok. Το ράδιο, πώς το λένε εκεί, ΑΦΜ, πώς το λέει, δεν ξέρω, βγαίνει. Φροντίστε να βγαίνετε στο TikTok που βγαίνει όλος ο κόσμος.
1: Θα φροντίσω.
3: Και εσείς σαν
1: θα φροντίσω, είναι ο νέος βόθρος στο TikTok.
3: Άμα δεν βγει το ράδιο παραπολιτικά, να πάμε τώρα στην ουσία.
1: Είχαμε παλιά το Twitter, τώρα εξελίσσεται το TikTok σαν Twitter. Τώρα που το πήρε και ο Τραμπ, ακόμα χειρότερα. Λοιπόν.
3: Δεν διδάσκουν εξωγήινο.
1: Ναι, ας μείνουν αμόρφωτοι και οι εξωγήινοι. Δεν πειράζει, τόσα γύρια έχουμε εμείς αμόρφωτα. Αυτοί θα είναι όλοι διαβασμένοι. Έλα, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Είσαι.
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για
9: για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
15: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Δεν το πιστεύω. Έπιασα γραμμή στον Αποστόλη μια μισή ώρα.
1: Ακραίο.
23: Σκεφτώ. Ακραίο, δεν λες τίποτα. Τι κάνετε, πώς είστε καιρός να δώσει.
1: Καλά, μια χαρά, εσείς.
23: Λοιπόν, να σας πω τώρα. Γιατί χλεβάζατε την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου με τον κύριο Καλαμούκη που είχε δώσει το περιβέρο που ζήτησε για Γιούλα, γιατί το κοροϊδεύατε.
1: Δεν χλεβάζαμε, δεν το έδωσε γι' αυτό. Αλλιώς.
24: Έχω ζητήσει ένα περιβέριο.
25: Τι περιβέριο.
23: Όχι, και μπράβο τη Τατιάνα, γιατί η Τατιάνα είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια. Μοιράζει απλόχερα και μπράβο τη και υπάρχει και ανταποδοτικότητα από την κοινωνία και από το λαό. Δεν είναι τυχαίο που είναι νούμερο ένα, το ξέρετε αυτό.
1: Και προς την κοινωνία, όχι από την κοινωνία, και προς την κοινωνία υπάρχει ανταποδοτικότητα.
23: Και προσέξτε, γιατί ο Ηράκλειος είχε πει τα πάντα ρη. Μηδέποτε καταναυτωμένοι. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να είσαστε εκεί πέρα μια μέρα συνεργάτης και να κάνετε την ίδια εκπομπή δίπλα-δίπλα στα στούντιο.
1: Άπαπα, τέτοιο κακό να μην με βρει.
23: Μην το λες ποτέ. Γι' αυτό να πω ένα τραγουδάκι.
1: Έπρεπε.
23: Ναι, βεβαίως.
1: Ευτυχώς
23: η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες και

0: Ευτυχώς που υπάρχουν Τατιάνες. Τατιάνα και Νίκο για πάντα μαζί. Τους αγαπάμε.
1: Καλά να πάθετε.
2: Πω πω.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Είσαι ένα ωραίο στο φεστιβάλ. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
3: Ήθελα να πω το εξής, ρε Αποστολή. Η Χούντα έπεσε από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα του Μητσοτάκη θα πέσει από τα Τέμπη.
1: Ή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ή από το συνδυασμό τους. Όλα παίζουν.
3: Ναι, δεν πάση περιπτώσει από τα δύο αυτά. Γιατί η συμμορία δεν θα αντέξει άλλο. Πόσο θα αντέξει. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά.
3: Έλα, πες στην συντρόφισσα την κόμενα από το Σουδουστάρι που έχει και το μικρό παιδί και πάει στα γυμναστήρια και στα σχολεία για να πάρει το παιδί. Ότι η γυναίκα μου τώρα σταματάει από μια δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να πάει εκείνη.
1: Τι να την κάνεις, παιδί μου, δεν τελειώνει πουθενά, δεν την βλέπεις.
3: Άκουσε να δεις.
1: Θα σε εκθέσει, άστο.
3: Είπα εγώ στη γυναίκα μου ότι αν δεν σταματήσει δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να τη χωρίσω. Οπότε αν τη χωρίσω, θα πάρω εγώ την κόμενα τη δική σου. Αν δεν τη χωρίσω και σταματήσει, μπορεί να πάει στη δουλειά εκείνη. Και είμαστε μια χαρά και ωραία όλοι.
1: Δεν είναι δική μου, πάρτι άμα θες.
3: Λέω για να ξέρουμε με ποια μιλάμε τώρα. Αυτή που σε γουστάρει τρελά. Δηλαδή, πάντα εγώ βγάζω το καπέλο, έτσι. Η γυναίκα λιώνει για σένα. Εγώ την ακούω και λέω ρε μαλάκα, εντάξει. Η γυναίκα είναι θεά, τελείωσε. Γουστάρει τρελά. Είναι ερωτευμένη, παιδί μου. Γι' αυτό
1: ναι,
3: που λέω.
1: Την ψήνω κι εγώ, βέβαια, έχω τον τρόπο μου, ξέρει που
3: συνέβη. Ναι, είσαι μερακλή, σε μάγκα, δεν συζητάμε τώρα.
1: Είμαι αυτό που λέμε κοκ τίζερ.
3: Σου βγάζω το καπέλο, σου λέω. Άμα αυτή η γυναίκα μου από τη δουλειά να πάει αυτή τη θέση τη. Αν δεν πάει, τη χωρίζω και την παίρνω εγώ, ρε παιδί μου. Σου λέω κερδισμένη, θα έχει βρει και άντρα και είμαστε κομπλέ.
1: Οκ, το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε. Έγινε.
4: Αποστολή.
1: Έλα.
4: Ωραία. Πρώτη φορά παίρνω λοιπόν. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
4: Και συγχαρητήρια για την παράσταση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Την Πέμπτη, ποτέ ήταν.
1: Την Πέμπτη, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, εγώ να πω λίγο τον πόνο μου, γιατί έχει γίνει από το Υπουργείο μια στοχοποίηση στους εκπαιδευτικούς που είναι έγκυες και νεοδιόριστοι.
1: Μα τι τα θέλετε, ρε παιδάκι μου, και εσείς τώρα. Πάτε εγκαστρώνεστε εκεί να το φέρει σε κόσμο. Ποιον κόσμο να το φέρει, σε ποια κοινωνία του Μητσοτάκη.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Ναι, αλλά εμείς θέμε που θέλουμε να συνεισφέρουμε και να.
1: Τι να κάνει, να λύσετε το δημογραφικό, σε παρακαλώ. Για το διχίλιαρο το κάνεις, θα ξέρω.
4: Να σου πω τον πόνο μου όμως.
1: Α, ναι, υπάρχει και πόνος. Ναι, για πες.
4: Ναι, λοιπόν. Και από προσωπική εμπειρία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, σαν οδιόριστη πήγα και ορκίστηκα 27 Αυγούστου, που σημαίνει ανέλαβα υπηρεσία στη διεύθυνση. Και 27 Αυγούστου έκανα αίτηση για την άδεια που δικαιούμαι, για την άδεια κοίησης. Δεν έχει έρθει αντικαταστάτρια μου, ποιος θέλει αυτό. Εγώ.
1: Ποιος, η αντικαταστάτρια εγκαστρώθηκε ή εγώ εγκαστρώθηκα. Να μην γκαστρονώσουν, αμωρή.
4: Ωραία, και άσε μας τις γκαστρωμένες. Άλλο παράδειγμα, ας πούμε στην Αθήνα τα κενά ακόμα και τώρα, μετά από δύο φάσεις προσλήψεων, είναι πες, τυχαίος αριθμός. 100 τα κενά, που δεν είναι πολύ παραπάνω. Και πέσει 30 είμαστε εγκαστρωμένες. Τα υπόλοιπα 70 κενά, ποιος θέλει και γι' αυτά.
1: Μωρή, άλλη δουλειά δεν κάνετε.
4: Μα τα υπόλοιπα δεν είναι από εγκαστρωμένες.
1: Και οι υπόλοιπες φταίνουν, οι ακαμάτρες.
4: Εντάξει, άρα φταίμε εμείς, έτσι. Άρα έχει δίκιο το Υπουργείο.
1: Όχι, θα φταίει το Υπουργείο. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Κάντε ρε πούστη μου, σε ψάχνω 3 ώρες, το σήκωσε επιτέλους, ξέχασα τι ήθελα να πω, κάτσε, θα τα βρω.
1: 3 ώρες, από τι ώρα με ψάχνεις δηλαδή?
6: Έχω να καταγγείλω ένα πράγμα, πρέπει το φεστιβάλ της ΚΝΕ να φύγει από εκεί, γιατί δεν μπορώ εγώ ρε γάμο το να έρχομαι από 3 γέφυρες μέχρι και να βρω και παρκάρισμα να κάνω 1 ώρα. Είχε μποτιλιάρισμα από 3 γέφυρες μέχρι και το πάρκο και μετά έκανα και κάνα 20 λεπτό να βρω παρκάρισμα, τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Ξεκίνα νωρίτερα, τι να σε κάνω τώρα.
6: Πόσο νωρίτερα ρε φίλε. 6,5 ώρα έφυγα από τη δουλειά, έφτασα 8 να, πούμε, να μπω μέσα.
1: Ναι, 8 καλά είναι. Εγώ 9 ξεκίναγα, καλά είναι.
6: Όλα καλά. Η Κεραμέως λοιπόν, ανάλογα.
1: Πάπα, άμα είναι να μιλάμε με βρωμοκουβέντες.
6: Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Αυτό μας λέει η Κεραμέως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εφόσον ο εργάτης και ο υπάλληλος είναι τόσο δυνατός.
1: Τόσο. Γιατί αν έρθει η ώρα της άδειας και του πεις α, εγώ δεν θέλω διακεκομένη, τη θέλω ολόκληρη. Τέλος.
7: Εάν ο εργοδότης ζητήσει σε έναν εργαζόμενο να σπάσει την άδειά του μία εβδομάδα στις αρχές Ιουλίου. Μια εβδομάδα στις αρχές Αυγούστου και μια στο αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Δεν προβλέπεται.
6: Βεβαίως,
1: θα σου πει το αφεντικό τι θες, τέλος. Βεβαίως, τέλος. Και θα συμφωνήσουμε και δύο στο τέλος.
6: Τα υπόλοιπα τα ξέχασα, χέσε με.
8: Γεια σας, Αποστόλη.
1: Γεια.
8: Όλα αυτά τα μουνόπανα που μας κυβερνάνε εδώ και χρόνια που τα ψηφίζουμε εμείς θέλουν να μην παράγουμε τίποτα και να την πέσουμε τώρα σε γρήλους, σε ακρίδες, σε κατσαρίδες.
9: Η ακρίδα στη γεύση ή και στην αίσθηση όταν τρως δεν έχει καμία διαφορά από τη γαρίδα.
8: Αν ήθελαν αυτά τα μουνόπανα όλα, θα μπορούσε να παράγουμε τα πάντα και δεν θα είχαμε πρόβλημα.
1: Θα αλλάξουμε και τα τραγούδια. Θα το κάνουμε κατσαρίδες, μαύρες ερωτιάρες.
10: Με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες, γλέντι και πιωτό.
1: Και θα είναι και στα μενού. Θα δεις εκεί αστέρια Μισελέν, όποιος κάνει την κατσαρίδα.
8: Και
1: θα δεις κατσαρίδα γιαχνί, κατσαρίδα πανέ, κατσαρίδα γιαουρτλού. Όλα θα γίνουν.
8: Εδώ στα δικά μας τα χωριά, ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα έχει 2 γριές. Μία 90 χρόνια και άλλη 85.
1: Έλα τα μωράκια.
8: Φαντάζω τι γίνεται. Να τα ακούνε αυτά ο κόσμος, μαζέψανε όλο τον κόσμο στην πρωτεύουσα για να υπάρχει εγκληματικότητα.
1: Μάλιστα.
8: Αυτά τα μηνά... Αυτοί θέλουν εκδάρσιμο σφάξιμο. Πότε θα κάνει ντου η κοινωνία? Δεν ξέρω πότε.
1: Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή.
8: Να φτιάξουμε μια φιλική εταιρεία.
1: Φιλική, γιατί είμαστε και woke. Φιλική, άμα είναι.
2: Ρε μαλάκες δημοσιογράφοι, όταν λέει ο Μητσοτάκης 13ωρο, είναι σαν να παραδέχεται ότι για να ζήσει σχετικά αξιοπρεπώς πρέπει να δουλέψει 13 ώρες. Για μένα αυτό σημαίνει το 13ωρο.
1: Ναι, και,
2: ότι για να
1: και αν αυτό σημαίνει, και αν αυτό παραδέχεται, ναι, τι παρακάτω.
2: Ναι, παραδέχεται
1: το
2: δηλαδή.
1: Το θέμα είναι αν θα το παραδεχθεί ο Μητσοτάκης ή τι συμβαίνει πραγματικά.
2: Το θέμα είναι να παραδεχτείτε εσείς ότι 51 χρόνια δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα.
1: Άντε μωρέ μαλάκα, αυτό σου φταίξε παπάρα.
2: 51 χρόνια δεν μπορείτε. Μπορείτε να κάνετε τίποτα μόνοι σας, αυτό είναι το θέμα. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα, θα σου πω γιατί. Διότι ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία και ψήφισε απλή αναλογική πριν από 10 χρόνια. Και εσείς ψολαρμενίζατε.
1: Ενώ έπρεπε να το πει Προοδευτική Ασυναρτησία κανονικά. Τέλος πάντων, ναι, έχεις δίκιο. Τίποτα, γεια.
2: Και επειδή άκουσα τον ακροατή για τον Σουρνάρα, ο Τσίπρας τον Σουρνάρα δεν τον ήθελε. Τον έβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική
1: Τράπεζα. Καλά, και το μνημόνιο δεν ήθελε, αλλά κάποιος το έβαλε. Πάλι και κάποιοι το ψήφισαν. Άι στο διάλογο.
11: Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
1: Άι στο διάλογο.
2: Ο Τσίπρας δεν χρεοκόπησε τη χώρα.
1: Ναι, ναι, βζήν η χώρα επί Τσίπρα. Βζήν.
2: Ούτε τη χώρα χρεοκόπησε, ούτε τη Σοβιετική Ένωση χρεοκόπησε.
12: Να πούμε κάτι για το κογκρέσο
1: τους
12: εκπροσώπους, την Άννα Παολίνα Λούνα που έχει αναλάβει τις εξετάσεις.
1: Άσε παιδί μου τώρα την Άννα Παολίνα Λούνα. Ποια είναι η Άννα

0: ένα και ο σενατόρ Έρικ Μπούρλισον.
1: Παιδί μου, διαλέγει ονόματα κάθε μέρα.
0: Οι των εξωγήνων δεν τα σατηρίζετε ποτέ.
1: Γιατί να σατηρίσουμε, παιδί μου. Θα σκεφτόμασταν Άννα Παολίνα Λούνα.

0: είναι αυτή.
1: Αυτό είναι μεξικάνικο, καταγλωτισμένο. Ρε με κοροϊδεύεις.
0: Επινοείς
1: ονόματα όλη την ώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Άννα Νικολίνα Λούνα, έλα τώρα. Η μιλάγκρο η ατίθαση, σε παρακαλώ.
1: Να το πω λιγάκι.
0: Δεν αν με ρωτάς, όχι.
1: Ένα φοιτητή Έλληνα, ένα σπουδαστή, ένα μαθητή, έναν άνθρωπο που σπουδάζει στην αεροπορία, στις ναυτιλιακές σχολές, στις ναυτικές σχολές.
0: Δεν ακαδημίες. Ξέρω, αν με ρωτάς αν ξέρω ένα τέτοιο, δεν ξέρω.
1: Από το 2021 καταθέτουνε, αλλά χρησιμοποιούν εκφράσεις, μη γίνει φαινόμενα, aerial φαινόμενα, μη γίνα, γιατί...
0: Μη γίνα, άρα, αν δεν είναι γίνα, τι είναι, δεν είναι έσω, είναι έξω.
1: Καταθέτουν.
0: Δεν μου το δίνεις να χαρώ.
1: Και δεν μιλάει ένας δημοσιογράφος, δεν μιλάνε αυτοί. Σατηρίστε τα εσείς. Σατηρίστε τα. Οι φοιτητές μας. Τι φοιτητές είναι αυτοί.
0: Άσε παιδί μου τώρα. Τους φοιτητές τους τρώει το στρες.
2: Κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες αλγεύρες.
1: Δεν να μην ψάχνονται καθόλου, τα δίνουν χήμα τέσσερα
0: χρόνια. Για να μην πάνε στις ανώτατες σχολές τώρα. Για εγώ θα έδινα τα πάντα να πήγε. Τέλος πάντων, έλα να σε καλά, γεια.
3: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά τη μαστοριά σου.
0: Να.
4: Αποστόλη, βάλ την όλη την παλιά
3: καλώς.
0: Να τη βάλω. Καλά.
3: Θα τη φάτα δει καλά. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σε ένα κύριο που είχε πάλι προχθές καλή του ώρα. Έλεγε για το σύμφωνο που λέγανε στη Λάρισα με την ΑΕΡΑ. Αυτό δεν είναι ατύχημα, είναι δολοφονία. Εγώ να πω ότι γι' αυτό ψηφίσαμε ξανά Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα, αν θυμάμαι, δύο φορές εκλογές, έτσι δεν είναι.
0: Για ποιο λόγο, για να καταλάβω κι εγώ.
3: Που είχαμε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, για ποιο λόγο, τι εννοείς για αυτό το λόγο, επειδή ήταν δολοφονία.
3: Φυσικά, γιατί ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία πάλι. Τι λαός είμαστε, είχαμε πέντε μήνες. Δεν είδαμε τι είχε γίνει. Ξέραμε τι είχε γίνει. Δεν ξαναψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία, για πείτε μου.
0: Γιατί μας αρέσει το αίμα, το θέλουμε.
3: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, ψάξτε βρέστο. Δεύτερο, για τον κύριο που έλεγε την άλλη φορά και στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους. Εγώ και καλά κάνουν οι Γάλλοι. Για θύμισε μου μόνο με τι ξεκινήσαν οι Γάλλοι, με ποιο σύμφημα. Ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Γκαλιτέ, λιμπερτέ και το άλλο στα γαλλικά.
3: Και ζαμέ κοροπή, ναι.
0: Και ζαμέ κοροπή, μπράβο.
5: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
3: Έτσι, μπράβο. Και μετά εμείς τι είχαμε, ψωμί, παιδεία, ελευθερία και με την πάροδο του χρόνου, επειδή ήμασταν και από την αγγλοαμερικανογερμανική επιρροή και τώρα καθαρά αμερικάνικη, τι το κάναμε, ψωμί, γκριζόνα και κοκακόλα. Και από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
0: Δηλαδή προτιμούσαμε το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών για να καταλάβω.
3: Όχι. Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Το μεταδώσαμε πιο ωραία.
0: Ναι.
3: Και πάμε παρακάτω, θα το
0: σε χάνω που και που, σε χάνω και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Και δεν ξέρει να κάνει, Πλούταρχο, σωστό.
4: Σε χάνω και δεν έχω επιλογές.
3: Ξέρεις όμως τι μου αρέσει.
0: Σε έχω βρει και σε χάνω, Μποφίλιο, έχω κι άλλα άμα θες.
3: Ναι, αυτό είναι φαινομένο στο WiFi του γείτονα. Σε έχω βρει και σε χάνω, σταθερή μου αξία.
2: Η ζωή μου σε τάξη και η καρδιά σαν ταξία.
3: Και όμως τι μου αρέσει, κύριε Αποστόλη μου, ότι για την κατάκτηση του κόμφερες κάει και η Ελλάδα, ρε φίλε. Είδες πάθος του λαού που έβγαλε πυγμή και το 13ωρο, για να δούμε τι θα δείξει ο λαός.
0: Θες να πανηγυρίσουμε και για το 13ωρο να βγούμε έξω.
3: Ναι, να πανηγυρίσουμε, φυσικά.
0: Ναι, είμαστε ντουγάνια, σε αυτό είμαστε ντουγάνια, δεν εκτιμά.
3: Είμαστε όμως λαός που πιο πολύ νοιαζόμαστε για τα συμφέροντά μας παρά για τα δικαιώματά μας. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος ποιητής Διονύσος Βερβελές, Διονύσος Σολωμός, συγγνώμη, δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Τα είπα όλα.

0: Με τώρα.
1: Από αυτό που έπινες να είχαμε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα ρε.
1: Έλα.
4: Για πες μου λίγο κάτι. Είναι και ο Μπαλούρδος καταρχάς.
1: Εδώ είμαι, ο Μπαλούρδος.
4: Εσύ τι τους έβαλες στο πιτσβίκι τους χειροπέδες.
1: Ναι.
4: Εσύ το πήγες μέσα.
1: Ναι, γιατί είδα ότι παριστάνει το συνάδελφο σε ένα σύριαλ, γι' αυτό.
5: Της πουτάνας. Κόλαση, πανηγύρι.
4: Α, καλά, αύριο θα είσαι στην πορεία, Μπαλουρδάκο μου.
1: Θα είμαι.
4: Θα σε κυνηγήσουμε τότε.
1: Πολύ καλό.
4: Πολύ καλό. Αύριο, παιδιά, κατεβείτε όλοι. 13 νόμοι ώρε του. Έλεος. Αυτοί έχουν συγκαλύψει κλίματα και κλίματα. Δεν γίνεται να μένουμε άλλα σε αυτά. Και λέει, τι περιμένει ο κόσμος να κατέβει κάτω.
6: Φίλε μου Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
6: Δεν μου λες ρε παιδί μου, μία παράκληση. Αυτό το ΣΥΡΙΖΕΟ μην τον βγάζεις. Δηλαδή θα πάθουμε τίποτα. Είναι τελείως χάλια. Τελείως. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να μας βοηθήσει. Μα τον ακούμε και παθαίνουμε τελείως.
1: Εννοείς τον Ταρίφα.
6: Ναι, σε αυτόν εννοώ. Ποιον άλλο. Και άλλη μία είναι, αλλά αυτό είναι. Δεν ξέρει τι λέει ο άνθρωπο. Κρίμα, είναι μέσα στην αγορά, είναι μέσα στην.
1: Εντάξει, πλεονασμό τώρα, ΣΥΡΙΖΕΟ είναι. Ήθελε και ΣΥΡΙΖΕΟ και να ξέρει τι λέει. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ.
6: Όχι, εντάξει. Αλλά και εμείς δεν φταίμεστε τίποτα. Περιμένουμε όλοι ένα 23ωρο να σε ακούσουμε αυτή την ώρα. Να ακούμε αυτό το μαλάκα.
1: Οι δεξίδες σε πείραξαν όμως, ο ΣΥΡΙΖΕΟ σε πείραξε που τον ακούς.
6: Ναι, αυτό με πειράζει εμένα. Αυτό με τι θα κάνει.
1: Έχεις και εσύ τα θέματά σου. Εντάξει, καταλαβαίνω.
6: Όχι, δεν έχω τα θέματά μου. Έχω μια ζωή ολόκληρη. Το κίνημα και ξέρω ποιοι είναι. Τους ξέρω.
1: Σωστό.
6: Από 11 χρονών παιδάκι μέσα στα ψηφοδέλτια τσεδάκι έψαχνα να βρω ποιοι είναι οι δικοί μας.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
7: Ο Αποστόλης από Παπαδιάν.
1: Ναι, ναι.
7: Μαούση Μιχάλης από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Λαμπέρδου.
1: Αχ, μισό λεπτάκι γιατί ανατρίχια σε μια στιγμούλα.
7: Μαζί θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη.
1: Ναι, ναι, μαζί. Θέλουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ μια συνέντευξη με τον κύριο Λοβέρδο. Τώρα έχουν περάσει και μέρες. Σε ποιο κόμμα είναι σήμερα?
7: Ο κύριος Λοβέρδος έχει προσχωρήσει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε.
1: Το γνωρίζω ακόμα όμως, έτσι δεν είναι αλλού.
7: Τι θέλετε να πείτε, φυσικά ακόμα. Μα αφού τώρα πήγε. Τι,
1: Τώρα πήγε, τώρα ξέρω πώς αλλάζουν αυτά. Και πριν λίγο είχε δικό του κόμμα, δεν λέμε τώρα. Ναι, συμφωνώ όμως. Συμφωνώ. Εκεί, μπράβο.
8: Θα είμαι παρόν σε κάθε περίπτωση. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίσταση.
7: Για τη Νέα Δημοκρατία θέλει να μιλήσει ο κύριος Λοβέρδος και για όλα αυτά που έχουμε πει. Η συνέντευξη θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στο ελληνικό CNN, έτσι, και παρά έξω.
1: Ναι, και παρά έξω. Κυρίως παρά έξω από αυτό.
7: Όχι, όχι, κυρίως μας ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό.
1: Ναι.
7: Απλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί και παρά έξω. Δεν ξέρω με ποιους μπορείτε να το προωθήσετε. Δεν ελπίζω στην Αμερική, αλλά.
1: Όχι, αλλά θα βρούμε τους συμμάχους μας στο Ισραήλ, ίσως που είναι λίγο πιο καλά.
7: Ναι, καλά, καλά είναι, ναι.
1: Okay.
7: Όχι, μπορούμε να το κανονίσουμε αυτό. Χρειάζεται να μιλήσουμε μαζί για το πλαίσιο των ερωτήσεων ή θα μιλήσουμε απευθείας με τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο που θα δώσει τη συνέντευξη.
1: Μισό λεπτάκι, γιατί δεν είναι ελεύθερες οι ερωτήσεις? Δεν λέμε ότι θέλουμε.
7: Δεν λέμε ότι θέλουμε, σχετικό είναι αυτό. Θα υπάρξει κάποιο πλαίσιο. Κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνεννοηθούμε από πριν, όχι για κακό σκοπό, απλά για τη ροή της συζήτησης.
1: Τα φοβάμαι λίγο αυτά. Τα φοβάμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είστε που με είχατε πάρει για τη Βαρβάρα?
7: Όχι, ποια Βαρβάρα.
1: Τη γιορτή
7: της. Εγώ είμαι ο επιτελάρχης του κυρίου Λοβέρδου.
1: Ναι, λέω μήπως είχατε πάρει για τη γιορτή της Βαρβάρας. Κάτι μου λέει η φωνή. Ρε Βαρβάρα.
7: Όχι, καμία σχέση. Ποια Βαρβάρα?
1: Μια φίλη, ναι.
9: Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα?
1: Επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
9: Πολλά
1: σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββα. Θέλω να σου δώσω το Σάββα.
9: Όχι, μπορώ να τη μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε?
1: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Τι! Να, στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει.
9: Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει.
1: Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες.
10: Ας το διάλο.
1: Να, ρε Βαρβάρα. Πώς λέγεστε?
7: Μαούσης Μιχάλης.
1: Ναι, ναι. Κάτι μου λέει.
7: Μου είπαν ότι. Όχι, μαζί δεν έχουμε μιλήσει σίγουρα γιατί το όνομά σας μου είναι άγνωστο.
1: Αμπά.
7: Μου είπαν ότι θα μιλήσουμε μαζί για να συζητήσουμε για το πλαίσιο της συνέντευξης και όλα τα σχετικά. Το πότε θα δοθεί, όλα αυτόν τον τόπο. Πού θα γίνει η συνέντευξη.
1: Ωραία, θα τα βρούμε όλα. Να οργανωθώ λίγο και σας παίρνω να τα βρούμε, εντάξει. Δεν είναι, είναι άγωνο αυτό τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια.
11: Απαπαπαπα, τι γίνεται με τα τηλέφωνα, διάολε.
1: Απαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεσποινούλα Βανδύ, για να στηρίξουμε τώρα που περνάει η Ζόρικα με τον Βασίλη.
11: Αυτό. Και μια που πιάσατε τη φτωχολογιά σήμερα, ήθελα να πω αγαπημένα.
1: Εντάξει τώρα, να σου πω, να σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκέψου και τη Λατινοπούλου όταν σκέφτεσαι φτωχό.
12: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το
1: φτωχό. Και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκέψου και τη Λατινοπούλου όταν σκέφτεσαι φτωχό.
12: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ.

0: Απλά θέλω να σου πω.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτά λίγο νεοφιλελέ μου φαίνονται.
0: Καλά, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το πεζοδρόμιο, ρε παιδί μου. Όλα τακτοποιημένα και έφτιαξε τα σπίτια, ρε παιδάκι μου. Και με κάποιο τρόπο, όλοι ξέρουμε με ποιο, βρήκαν λεφτά, τα φτιάξαν. Όλο το υπόλοιπο, ρε παιδάκι μου. Όλο το υπόλοιπο. Από τα λεφτά του ρημάδι του φορολογούμενου δεν πάνε. Από τα δικά μου και τα δικά σου. Τι διάολο γίνεται εκεί πέρα.
1: Στα πεζοδρόμια φτάσαμε.
0: Στα πεζοδρόμια, κατάλαβε μόνο.
1: Παιδί μου, έχει γίνει το φαγωπό τη αρκούδα τώρα στο πεζοδρόμιο. Φτάσαμε ότι από εκεί φάγανε τάχα. Από εκεί ξεκινήσανε. Τώρα έχουν μάθει. Το πεζοδρόμιο είναι το starter pack που λέμε.
2: Γεια σας, Αποστολή.
1: Γεια.
2: Θα σου πω, παρεξηγήθηκες που σου είπε ο άλλος ότι μπορεί να είσαι στο ίδιο στούντιο με την Τατιάνα. Δεν κατάλαβα.
1: Παρεξηγήθηκα, ναι.
3: Πω, πω. Παιδιά, τι γίνει, τι είναι αυτό.
2: Εδώ ήσουν στο ίδιο στούντιο με τον Μπογδάνο, ρε φίλε. Η Τατιάνα είναι κατηγητικό μπροστά στον Μπογδάνο.
1: Ναι, ισχύει. Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, έχω υπάρξει και με πολλούς ακόμα. Μην τους πω έναν.
2: Καλά, έτσι λίγο τα πρόσφατα.
1: Σωστό, αλλά από την άλλη, σκέψου και το δικό μου στομάχι πόσο εύκολα μπορεί να γυρίσει.
2: Μπορείς, μπορείς. Ε. Όλα τα αντέχεις.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Ονομάζομαι Λίδων και είμαι φοιτητής επιτυχίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Πάντι Πανεπιστήμιο.
1: Ωραία.
4: Τα ακούτε?
1: Ακούω.
4: Επειδή ενδιαφέρομαι για πρακτική άσκηση, μην στο ΕΣΠΑ, ήθελα να ρωτήσω αν δέχεστε ασκούμενους φοιτητές.
1: Εμείς? Τι βίτσιο είναι αυτό να έχουμε, δηλαδή γιατί να έχουμε τέτοια βίτσια, όχι. Σε ποιο τομέα θέλετε, πού ενδιαφέρεστε?
4: Τομέα αυτογραφίας, πολιτικού, διεθνούς ρεπορτάζ.
1: Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� Θέλουμε φοιτητές. Θα δουλεύετε τσάμπα, το ξέρετε όμως.
4: Δεν δέχεστε φοιτητές μέσω ΕΣΠΑ.
1: Τι μέσω ΕΣΠΑ, θέλετε και λεφτά από το ΕΣΠΑ.
4: Εγώ, σαν φοιτητής.
1: Σαν φοιτητής είναι... πρέπει να μαζέψει εμπειρία, φίλε μου. Εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Ζωής είναι η εμπειρία. Έλα και βλέπουμε τώρα, όταν βγουν λεφτά, θα πληρωθείς κι εσύ.
4: Για πρακτική άσκηση ενδιαφέρομαι.
1: Ναι, όχι. Τι άλλη άσκηση δηλαδή. Πρακτική είναι η άσκηση.
4: Ναι, εγώ θα χρηματοδοτούμε όχι από εσάς, αλλά από κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ.
1: Αν θέλετε να χρηματοδοτήσετε, δεν και καλά από κάπου.
4: Ορίστε.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνετε νέο παιδί για την εμπειρία, να ζημιώσετε δεν και καλά.
4: Συγγνώμη, εσείς ποιος είστε?
1: Ορίστε.
4: Εσείς ποιος είστε το όνομα?
1: Ο υπεύθυνος Ιταρό, HR.
4: Απλώς είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές.
1: Πώς λέγεται?
4: Και μου είχε πει να στείλει ένα email.
1: Πώς λέγεται, καλό, καλό.
4: Ακούτε?
1: Ναι, ναι.
4: Είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές και μου είχε πει να στείλει ένα email με το βιογραφικό μου.
1: Το στείλατε?
4: Ναι, το έχω στείλει και ότι θα μου απαντήσει και ο κύριος Κουρής, ο διευθυντής προγράμματος, το mail.
1: Πώς λέγεστε? Μάλιστα. Ωραία, θα ενημερώσω, αλλά σκεφτείτε λίγο αυτό με το τσάμπα. Έτσι γίνει τη δουλειά. Έτσι θα τριφτείς. Να τον περιμένεις το μισθό να έρθει. 13 ώρο, τον έχεις δει τον καινούριο νόμο.
4: Πώς μιλάτε έτσι?
1: Όπως θέλω μιλάω. Δεν κατάλαβα, πιτσιρικάς. Θες κιόλας τρόπους και το ένα και το άλλο και συμπεριφορές. Yeah. Ένα παιδί θα σκληραγωγηθεί. Έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Και η Παναγία θα πέσει. Εδώ είναι στρατός. Έτσι θα μάθει τη δουλειά. Άντε για να μην σε πετάξω τώρα στο μαξί μου να κάνεις πολιτικό στο Μητσοτάκι μέσα.
5: Έτσι, μπράβο.
1: Να είστε καλά, χάρηκα.
6: Έρχονται με το 3i Atlas, τους βλέπει το
1: 3i. Τι είναι αυτό, ηλεκτρικό, καινούριο αυτοκίνητο, τι είναι το 3i Atlas?
6: Πριν ένα χρόνο ήρθανε με drones.
1: Τώρα ξέραμε το AI, τώρα πήγαμε και στο 3i Atlas. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, δεν μπορώ, χαθήκαμε, γεια.
7: Έλα ρε.
1: Έλα.
7: Τι έγινε?
1: Καλά.
7: Έχω μια πελάτσα εδώ από τη Μύκονο. Θες να τη μιλήσεις?
8: Εγώ... Από τη Μύκονο βέβαια, αλλά έχω και τον καλύτερό μου ταξιτζή.
1: Απαπα. Επίπεδο. Ναι, να είναι καλά.
7: Τα βλέπεις?
1: Στη Μύκονο, άμα τον δείτε, είναι με παρεό, δεν τον καταλάβετε. Και μπικουτί.
7: Λοιπόν, ψηφίζω Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας βοήθησε τα ταξί και όταν θα ξανάρθει με το καλό, πάλι τα ίδια θα κάνει.
1: Τα ακούτε αυτά, κυρία?
8: Δεν πειράζει.
7: Το ακούω και τι
1: δεν έγινε. Πειράζει, ένα μαλάκας πάνω, ένα κάτω. Σωστό. Να ρωτήσω.
8: Εγώ μαζί του είμαι.
1: Α, ψωνίζεται από συγκεκριμένη πιάτσα.
8: Με τον Τσίπρα.
1: Καλά κάνετε. Να είστε πολύ.
8: Όχι,
1: να είστε
8: πολύ. Να πείσουμε τον Κόλο Μητσοτάκη.
1: Σας παρακαλώ, λίγη ντροπή.
7: Λοιπόν,
1: τον Τσίπρα. Που είναι νέο παιδί.
7: Ο Τσίπρας μας βοήθησε πάρα πολύ.
9: Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά.
7: Η Ανθούλα είναι η καλύτερη πελάτησά μου από την Μύκονο, τίποτα άλλο.
1: Να είναι καλά, να προσέχει ο ένας τον άλλον, περαστικά και στους δυο σας.
8: Γιατί τι είναι τα λες αυτά έτσι?
1: Όχι, λέω, καλό παιδί ο Τσίπρας και άξιος.
8: Ναι, καλό παιδί ο Βασίλης, τίμιος και ειλικρινής.
1: Ο Βασίλης, ναι, για τον άλλον λέμε, τον απατεών. Ναι, ναι, ναι, το άλλο το παιδί το καλό, ναι.
6: Ο φιλόσοφος ο
1: Κωνσταντίνος. Α, δεν βάζει μυαλό. Τώρα είπαμε γεια, γεια. Έλα.
6: Στο παραπέντε, σε πέντε καρέκλες.
1: Στο παραπέντε, έστω, τι να κάνουμε. Παραπέντε, παραπέντε, δεν βαριέσαι.
6: Λοιπόν, ξεκινάω. Εκτός από το Μητσοτάκι, γαμιούνται και οι κριτικοί που ψηφίζουν Λουδού, γαμιούνται και οι Σερέλοι που είναι διορισμένοι στο δημόσιο όλων.

0: ώρα είναι 2.
1: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθησαν δύο άτομα ενώ ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για τρίτο πρόσωπο. 16 χρόνια μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στην Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, στον Επαμινώντα Τσάκαλη και στην Παρασκευή Ζούλια, οι αστυνομικές αρχές φαίνεται ότι ταυτοποίησαν δύο 42χρονους άνδρες και μια 46χρονη γυναίκα. Πώς ένα ανώνυμο email ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες. Την ίδια ώρα, τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αμέσως μετά την δολοφονία, μια γυναίκα που εμπλέκεται έφυγε για την Κρήτη. Οι αρχές εντόπισαν γιάφκα κρυσφύγετο κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Ζωντανή σύνδεση με το σημείο και τον απεσταλμένο των παραπολιτικών 90,1 Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας τη συμφωνία της κυβέρνησης με δύο δηληστήρια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι όσα εξαγγέλει είναι ακοστολόγητα και έφερε ως παράδειγμα τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε πολιτικό Λάζαρο, που όπως υπονόησε, ανέστησε τον Τσίπρα. Αν έβαζε ένα τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης, θα ήταν ακρίβεια παντού, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για πρώτη φορά από το 2020 του κορονοϊού. Πως η κρίση στον κόλπο άλλαξε τα δεδομένα, φόβοι για νέες αυξήσεις στην Αντλία, την ώρα που οι καταναλωτές κόβουν ακόμη και από τα απαραίτητα. Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, λένε συνταξιούχοι στα παραπολιτικά. Η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35, αναφέρει η τουρκική Χουλιέτ. Όλο το ρεπορτάζ και το διπλωματικό παρασκήνιο. Παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας. Δεν είναι αποδεκτή η αυτοδιάλυση του κόμματος, είπε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι, σημειώνοντας ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάς της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όπως ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πανικό στον αέρα όταν έσπασε παράθυρο αεροπλάνου την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Τραυματίστηκε ελαφρά 60χρονος επιβάτης, στο Μακεδονία προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Η πρόκριση της Γαλλίας στους 4 του Μουντιάλ μετά το 2-0 με το Μαρόκο, σήμερα στις 10 το Ισπανία-Βέλγιο και όλα τα μεταγραφικά νέα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καρφαλώνει στους 38, υδράργυρος από αύριο. Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγική ιστορία της Μαρφίν, έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Γιώργος Όμπολος είναι μαζί μας για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Πώς φτάσαμε λοιπόν 16 χρόνια μετά να ενεργοποιηθούν, Γιώργο, εκ νέου οι έρευνες?
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως στις 5 Μαΐου του 2010 βρισκόταν σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση λόγω των μνημονίων στα οποία είχε εισέλθει η χώρα μας. Στην οδό Σταδίου υπήρχε τότε ένα αποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, το οποίο δεν είχε κλείσει. Ήταν μέσα οι εργαζόμενοι και έκαναν κανονικά συναλλαγές. Ομάδα κουγουλοφόρων πέρασε, τους έφτασε μπροστά στην είσοδο και άρχισε να ρίχνει μολότοφ προς τα γραφεία, μέσα στα γραφεία, όχι εξωτερικά στο δικό, μέσα στα γραφεία. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρεις άνθρωποι και να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα έγκυος, ήταν όλοι εργαζόμενοι της τράπεζας.
1: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου.
2: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, πολύ σωστά. 16 χρόνια λοιπόν μετά, και αφότου είχαμε συλλήψεις στο παρελθόν, αλλά κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους, τα άτομα αυτά αθωώθηκαν πανψηφία από το δικαστήριο. Έρχεται η δικαιοσύνη με στοιχεία που προσκόμισαν οι αστυνομικοί που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν κλείσει το φάκελο της υπόθεσης με οπτικό υλικό το οποίο φέρεται να ταυτοποιεί τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν ο ένας στο Χαλάνδρη, ο άλλος στα σύνορα Κυψέλης Γκίζη και μία ακόμη γυναίκα για την οποία θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς μετά την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν η γυναίκα αυτή έφυγε από την Ελλάδα, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα, εκεί ζει και εργάζεται. Λοιπόν, για τους αστυνομικούς, αυτά τα τρία άτομα φέρονται να ήταν μέλη της ομάδας των κουκουλοφόρων, οι οποίοι επιτέθηκαν με τις βόμβες Μολότοφ και σκότωσαν εν ψυχρό τους τρεις υπαλλήλους. Οπτικό υλικό το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και ειδικές αναλύσεις σε παλαιότερο οπτικό υλικό, γιατί οι αστυνομικοί τότε είχαν μαζέψει πάρα πολλές υλικό από πάρα πολλές κάμερες, αλλά είτε οι κάμερες αυτές δεν ήταν καλής ποιότητας όπως είναι οι σημερινές κάμερες, είτε δεν είχαν σωστή γωνία όπως λέμε καταγραφής. Όλα αυτά τα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και κάποια νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις αλλά και μαρτυρίες ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Η κοπέλα ήταν γνωστή στους αστυνομικούς και ερευνήθηκε αρχικά εάν είχε συμμετοχή στα επεισόδια, όμως λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία της στο χώρο της επίθεσης, αλλά ταυτοποιήθηκε εκείνη την περίοδο τότε. Είχε ταυτοποιηθεί την ομάδα των ατόμων που μετέπειτα φέρονται να πυρπόλησαν την τράπεζα. Οι άλλοι δύο άντρες, σήμερα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι 46 ετών.
1: Άρα τότε ήταν γύρω στα 26 και η γυναίκα στα 30.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως μέχρι στιγμής οι δύο άντρες οι οποίοι έχουν συλληφθεί αρνούνται ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην πυρπόληση της τράπεζας που οδήγησε στο θάνατο των τριών υπαλλήλων και μιας ακόμα ζωής η οποία δεν είχε έρθει στον κόσμο, μιλάμε για την έγκυο γυναίκα που κυοφορούσε το παιδί της. Τώρα θα δούμε και η γυναίκα τι θα πει. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι βρετανικές υπηρεσίες για την παρουσία της γυναίκας, ότι επίκειται διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και έχει τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να μην χαθούν τα ίχνη της σε περίπτωση που ενημερωνόταν από τα ελληνικά μέσα ότι συνελήφθησαν δύο συντροφοί της στην Ελλάδα. Και αυτό πιθανότατα το διεθνές ένταλμα σύλληψης θα διαβιβαστεί σήμερα στην Ιντερπόλ, αν όχι σήμερα αύριο, προκειμένου να εκτελεστεί από τις βρετανικές αρχές και την διεθνή αστυνομία. Και φυσικά εκεί η γυναίκα αυτή, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω τώρα αν η ίδια ζητήσει να έρθει μόνη της, να έρθει στην Ελλάδα, ναι, συνήθως αρνούνται και ασκούν μια έφεση και μετά πλέον το δικαστικό συμβούλιο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει αν πληρούνται οι προποθέσεις έκδοσης στη χώρα, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η οποία ζητά με δικαστικό έγγραφο την μεταφορά της στην Ελλάδα για να δικαστεί για αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει συνεργασία, αστυνομική συνεργασία με τη Βρετανία, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα, ναι, με την
1: Ελλάδα. Τώρα
2: την
1: να πούμε, Γιώργο, αυτοί οι δύο συλληφθέντες είναι κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
2: Ακριβώς. Είναι στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, στη ΓΑΔΑ δηλαδή, αυτό που όλοι γνωρίζουμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα διαδικαστικά που υπάρχουν στην υπόθεση. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι και οι δυο τους αρνούνται την οποιαδήποτε σχέση με την δολοφονική επίθεση.
1: Γνωρίζουμε τώρα, Γιώργο, αν αυτή η έρευνα ήταν πολύμηνη, αν βοήθησε κάτι ως προς την εξιχνίαση ή τέλος πάντων στο να φτάσουμε να ξανανοίξει ο φάκελος μετά από τόσα χρόνια.
2: Η υπόθεση μετά τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις προηγούμενες συλλήψεις, τα άτομα αυτά αθώθηκαν, όπως σας είπα νωρίτερα, από τα δικαστήρια. Δεν είχε κλείσει ποτέ.
1: Δεν σταμάτησαν ποτέ. Ναι.
2: Δεν σταμάτησαν ποτέ. Για κάποιες στιγμές σίγουρα παραμερίστηκε. Υπήρχε όμως μια ομάδα ατόμων οι οποίοι προσπαθούσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας κυρίως, αλλά και από πληροφορίες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, να καταλήξουν στα πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
2: Και να μπορέσουν να τα τοποθετήσουν με στοιχεία στο χώρο της επίθεσης. Αυτό επετέχθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πληροφοριών που προήλθαν από τους αντιεξουσιαστές, αλλά και κάποια στοιχεία που προήλθαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις τον τελευταίο καιρό, που προφανώς ακούστηκαν κάποιες συνομιλίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση. Και εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε η παρουσία μέσω βιντεοληπτικού υλικού.
1: Τώρα πάμε Γιώργο στην άλλη υπόθεση, διότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.
2: Λοιπόν, και αυτή είναι μια υπόθεση καρμπών. Εκεί, εδώ είχαμε μια εμπριστική επίθεση, μια τριπλή εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική ενέργεια, όπως είχαν θύσει και ο Πρωθυπουργός, άλλωστε Κυριάκος Μητσοτάκης, εναντίον τριών ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα, σε μια από την επίθεση, σε μια από τις επιθέσεις, η μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας των βαρύτατων εγκαυμάτων που υπέστη από την πυρκαγιά που ξέφασε σε ένα από τα αυτοκίνητα της πιλωτής. Οι αστυνομικοί από το πρώτο δίωρο, μάλλον τρίωρο, είχαν σαφή εικόνα ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, διότι είχαν σε βιντεολειπτικό υλικό τους δράστες, τα δύο άτομα, να κινούνται πεζοί για τη διαφυγή τους. Και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπήρχαν σημεία όπου τα πρόσωπά τους ήταν καθαρά, δεν ήταν δηλαδή καλυμμένα όπως ήταν τη στιγμή της επίθεσης. Έκαναν δηλαδή λάθη οι τρομοκράτες και έτσι ταυτοποιήθηκε την πρώτη στιγμή η παρουσία τους στο χώρο.
1: Τι γνωρίζουμε, Γιώργο, για τους συλληφθέντες?
2: Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή της κοπέλας, της 26χρονης. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές. Μάλιστα, είχε συλληφθεί, είχε καταδικαστεί και καταδικαστεί για συμμετοχή σε μια αναρχική ομάδα, να μην πούμε τώρα παραπάνω στοιχεία. Είχε κτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για 28 συνολικά εμπριστικές επιθέσεις για λογαριασμό αυτής της ομάδας. Είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για επεισόδια και συμμετοχή σε συμπλοκές με αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτή η κοπέλα, φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την επίθεση στη Βάγια Νέστορα.
1: Και στα δύο ακόμη σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εκεί λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία πιθανολογείται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Η κοπέλα αυτή μέχρι στιγμής μαζί με τον σύντροφό της, ναι, τα δύο βασικά άτομα, κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Και ήταν άλλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις τρομοκρατικές στα άλλα σπίτια, αυτό εννοείς?
2: Ακριβώς, διότι το ζευγάρι αυτό βρισκόταν σε ένα σπίτι σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ναι. Φύγαν πεζοί, τους έχουν πιάσει κάμερες να φεύγουν πεζοί από το σπίτι, να πηγαίνουν να βάζουν τα γκαζάκια και να γυρνάνε πίσω. Στις άλλες δύο επιθέσεις έχουμε παρουσία μηχανής, στην οποία υπάρχει ο οδηγός και ο συνεπιβάτης που κατεβαίνει και τοποθετεί τα γκαζάκια.
1: Λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, να συνδεθώ με τη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί έχει βρεθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, τις τελευταίες ώρες μια γιάφκα κρυσφύγετο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται εκεί, σε αυτό το σπίτι που θεωρείται γιάφκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό που είπε ο Γιώργος Σόμπολης, αυτό το διαμέρισμα είναι στον οδό Παπαδιαμάντη στον αριθμό 2, Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορος και του Στράτου Σιμόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο νωρίτερα ο κ. Σιμόπουλος έλεγε μάλιστα ότι κάποιος από αυτούς τον έχει ξαναχτυπήσει, γιατί ο κ. Σιμόπουλος έχει δεχτεί 7 επιθέσεις συνολικά στο σπίτι και στο γραφείο. Έγιναν έρευνες νωρίτερα από τα κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής, οι οποίες δίρκησαν περίπου 3 ώρες, φόρτωσαν περίπου 3 σακούλες υλικά οι άνθρωποι. Ναι. Εδώ έχουν πολύτιμο υλικό από όσα ελάχιστα έχουμε μάθει. Εδώ λοιπόν αυτοί βρέθηκαν μία μέρα πριν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορος, αλλά και μία μέρα, όπως είπε ο Γιώργος, και ανήμερα της επίθεσης. Και μετά, μόλις έγινε γνωστό, γιατί η Νέστορος δεν κατέληξε αμέσως, αλλά μετά από λίγες ώρες, ναι, μόλις έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αυτή πέθανε, η άτυχη αυτή γυναίκα πέθανε, διέφυγαν η μία στην Κρήτη και ο άλλος στο διαμέρισμα της οδού Σόφοκλέους, στην Άνω Πόλη, δηλαδή σε απόσταση περίπου 6-7 χιλιόμετρα από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ, πάνω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εκεί έγινε η σύλληψη και ο εντοπισμός του τρίτου ατόμου. Είναι άλλο διαμέρισμα αυτό στην οδό Σοφοκλέους, και αυτό όμως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί στην οδό Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, γύρω-γύρω έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα ανθρώπων που συμμετείχαν είτε σε καταλήψεις, είτε σε συλλαλητήρια, είτε σε επεισόδια μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
1: Δημήτρη, δηλαδή, παραμένουν ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί στο σημείο εκεί όπου βρέθηκε αυτό το κρυσφύγετο?
3: Ολοκληρώθηκε η έρευνα εκεί. Ναι. Υπάρχει παρακολούθηση. Ολοκληρώθηκε η έρευνα στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Δεν έχει μιλήσει κανένας, και λογικό είναι, γιατί έχουν βρει αρκετά πράγματα σε αντίθεση με το άλλο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους. Και αυτοί οι τρεις, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και στον εισαγγελέα εδώ πέρα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δούμε τι θα πούν. Γενικά ο κύκλος των υπόπτων είναι περίπου 30 άτομα. Αυτά μας λένε, και μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι αλλοδαποί, οι οποίοι πιθανόν να έχουν διαφύγει, αλλά δεν έχουν εμπλοκή σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο, αν θυμάστε, είχα πει και χθες χερί αυτά. Γι' αυτό έχει ο κ. Χρυσοχοίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα. Αυτό το ορφανό αποτύπωμα δεν φαίνεται να το έχουν τακτοποιήσει ακόμα, και μάλιστα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει συμμετοχή σε αυτή τη δολοφονική ενέργεια, έστω και συνέργεια. Ενώ αναζητώνται και οι ηθικοί αυτούργοι, δηλαδή οι εντολείς αυτών των ανθρώπων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ραγδαίες εξελίξεις και για τα δύο θέματα, και για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια, αλλά και για την προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και φυσικά των τρομοκρατικών επιθέσεων στα σπίτια των πολιτευτών. Όλη η ομάδα των παραπολιτικών, 90,1, ο Γιώργος Σόμπουλος, ο Σπύρος Δαρσινός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr συνεχώς μας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο θέμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Κυρανάκης.
4: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.
5: Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αξίζουν συγχαρητήρια στην αντιτρομοκρατική, διότι κινήθηκαν πάρα πολύ μεθοδικά. Και νομίζω ότι οι σημερινές συλλήψεις είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τις τρομοκρατικές ομάδες, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή. Ελπίζω, εύχομαι η οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, κυρίως η κόρη της, η Αφροδίτη, ο σύζυγός της, ο κ. Παναγιώτης, ο οποίος μας συγκίνησε χθες, να αισθανθούν σύντομα έτσι μια δικαίωση για τον πολύ μεγάλο πόνο, την πολύ μεγάλη στεναχώρια την οποία βιώνουν.
1: Τώρα θα πάμε στη Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, καθώς μέτρα για τη συγκράτηση τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Ερυνητοπουτικουλή. Πέρα από τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είχε μια εφόλυστη σε κόντρα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τους οικονομικούς δείκτες, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα μέτρα όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επανερχόμαστε.
4: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
1: Τώρα, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει και Λάζαρο. Τι ακριβώς συνέβη?
6: Να τα φάρουμε όλα από την αρχή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από την επίκαιρη ερώτησή του, θέλησε να αμφισβητήσει όσα έχουν γίνει στην οικονομία τελευταία τετραετία, επισημένοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ο κύριος Μητσοτάκης του απάντησε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και σημείωσε ότι δεν κλείνει με τα μάτια στο πρόβλημα. Αυτή η δύσκολη εκδίωση δεν έχει βρει πουθενά λύση. Το κόστος ζωής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό και απέρριψε τις προτάσεις που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ακοστολόγητο. Και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
1: Μάλιστα. Και πώς έφτασε να τον χαρακτηρίσει Λάζαρο?
6: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό το σκέλος, προς το τέλος της ομιλίας του και με αφορμή τα όσα διεμήθησαν στην Ολομέλεια με την 13η σύνταξη, την οικονομία και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να έρθει και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Αλλά τον υπονόησε.
6: Ουσιαστικά τον άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
4: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
7: Τελικά, από ό,τι φαίνεται, πήγε άπατη ναυάγιο η επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Τώρα, στην πραγματική οικονομία, παγκοσμίως υπάρχει μια πτώση της ζήτησης του πετρελαίου. Αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2020, τη χρονιά του κορονοϊού. Η κρίση, όπως καταλαβαίνετε, στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος φόβος για νέες αυξήσεις στην αντλία, αφού οι καταναλωτές πιέζονται πάρα πολύ. Ο Μάριος Χριστοδούλου λοιπόν θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν είχαμε τη μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στα πετρελοκίνηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο, σωστά.
8: Που τον ακούσαμε πριν από λίγο. Και όπως είπε, η μείωση αυτή προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία των δηληστήριων με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Να πούμε, Έρη, ότι το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου και η έκπτωση θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις αντλίες μέσα στις επόμενες μέρες. Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας με τα δηληστήρια και τη διάθεση νέων ποσοτήτων καυσίμων στις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, Έρη, να εξηγήσουμε ότι με βάση τις σημερινές μέσες πανελλαδικές τιμές, ναι, η αμόλυβη βενζίνη κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. Με τη μείωση των 10 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πληρώνει περίπου 5 ευρώ λιγότερα σε κάθε ανεφοδιασμό. Τώρα, αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνηση κινείται σήμερα στην περιοχή του 1 ευρώ και 74 λεπτά το λίτρο, με την έκπτωση των 5 λεπτών η τιμή του χωρεί περίπου στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Για έναν οδηγό που γεμίζει 60 λίτρα ντίζελ, το όφελος φτάνει τα 3 ευρώ αναγέμισμα, ενώ για επαγγελματίες, βέβαια, οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και εταιρείες διανομής, το συνολικό όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων. Λοιπόν, όταν αυξάνεται, όπως όλοι ξέρουμε, όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων από τα τρόφιμα μέχρι και τα βιομηχανικά αγαθά, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να περνούν τελικά στον καταναλωτή μέσω υψηλότερων τιμών στα ράφια. Η επιδότηση στα καύσιμα επιδιώκει, Έρη, να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε αυτή την αλυσιδωτή, να πούμε, διαδικασία. Δηλαδή, η συγκράτηση του κόστους μετακίνησης και μεταφοράς μειώνει τις πιέσεις για νέες ανατιμήσεις και περιορίζει τις λεγόμενες δευτερογενείς πληθωριστικές αντιεπιδράσεις, δηλαδή τη μεταφορά του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον οδηγό που θα πληρώσει λιγότερα στην Αγγλία, αλλά και την προσπάθεια, Έρη, να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι τιμές στην αγορά τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την οικονομία.
1: Πάμε τώρα και στην ακρίβεια, Μάρια, διότι η ακρίβεια, ναι, ήταν θέμα πεδίο αντιπαράθεσης στη Βουλή, αλλά στην πραγματική οικονομία ο κόσμος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα.
8: Έτσι ακριβώς συνέβη. Εντάξει, ο πληθωρισμός, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει την ανάπτυξη, εξελίσσεται σε νούμερο ένα κίνδυνο για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες περιορίζουν την κατανάλωση, συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και αναγκάζουν τον οικονομικό επιτελείο να επανεξετάσει τις προβλέψεις του για την πορεία του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επιβραδύθηκε τον Ιούνιο στο 4,4 έρι από 5,2 το Μάιο, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επικρατεί έντονος προβληματισμός για το συρρωτικό κύμα ακρίβειας στην αγορά και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην πραγματική οικονομία. Ο μεγάλος φόβος είναι ότι οι υψηλές τιμές θα συνεχίζουν να ροκανίζουν την αγοριστική δύναμη των οικοκυριών, περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί, αν μη τι άλλο, τη βασική κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού, ΕΡΗ, αφαιρεί περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένο, ΕΡΗ, ότι ο μέσος πληθωρισμός του για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώνεται στο 4%, σημαντικά υψηλότερας από τις αρχικές προβλέψεις, η επίτευξη ακόμα και του αναθεωρημένου στόχου για ανάπτυξη 2% φέτος, έναντι αρχικής εκτίμησης για 2,2, καθίσταται εξαιρετικά έολη.
1: Μάλιστα.
8: Με άλλα λόγια, Βέβαια, είναι πολύ νωρίς να πούμε για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς το τοπίο στη Μέση Ανατολή παραμένει θολό και κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούντ μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
1: Σε κάθε περίπτωση, η Μάρια, είναι πολύ δύσκολη η αποκλιμάκωση στις τιμές. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Αριστοτέλης Κάντας, ο οποίος είπε ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους συνταξιούχους, ενώ αξίζει να ακούσουμε και τη δήλωσε ο Χρήστος Παπαδάκης στο σταθμό μας, αγρότης από την Κρήτη, ο οποίος μας μεταφέρει την εικόνα της διαφοράς από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
9: Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τοπής να έχουν πέσει καθόλου. Όλοι που ακούμε συνέχεια, έτσι, θα συμφωνήσουν με τα σούπερ μάρκετ, θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς, να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας οι συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Οι χθεσινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός, διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές των συντάξεων κατά το 50%. Δεν μπορεί κάποιος συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια
10: πριν 10 μέρες. Εμείς πουλούσαμε αγγούρι από 25 μέχρι 35 λεφτά το κιλό τα αγγούρια. Στα σούπερ μάρκετ είχαν ένα, το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεφτά το κομμάτι. Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι. Με τα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν βρεις πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς φέτος, εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος ασχολείται όχι 12 χρόνια. Ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγκουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, είχαμε δύο συλλήψεις από την αστυνομία για τη μεγάλη φωτιά και τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και εκμεταλλευτής του βιτεοφόρου οχήματος, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Θέλω πριν πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει την εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο για να καταλάβουμε και όλοι εμείς τι ακριβώς συνέβη χθες στον Ασπρόπυργο.
11: Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα. Ο άλλος που πήγε. Σε καλά. Πω. Πήρατε την πυροσβεστική. Ασθενοφόρο πήρες. Έλα, αγόρι μου, έλα αγόρι μου.
12: Πήγαινε στη σκιά, πήγαινε εκεί μέσα.
11: Πω ρε αδερφέ Κάκη, πολύ. Πού πάει αυτός εκεί, ρε!
13: Όλα τα έκανε. Άνασε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
1: Κόλαση φωτιάς. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης, να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται και να συνεχίσουμε με αυτούς που έχουν λάβει εξιτήριο. Σε πολύ βαριά και κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ, δύο από τους διασωληνωμένους εγκαυματίες.
1: Ναι.
14: Χθες υποβλήσαν και οι δύο σε χειρουργικές επεμβάσεις και θα μπουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και σε προληπτική αιμοκάθαρση. Είναι πολύ βαριά, ο ένας είναι στο 90% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών.
1: Τραγικό.
14: Και ο άλλος στο 75% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών. Ο τρίτος εγκαυματίας, βαριά και αυτός, νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του Γεώργιος Γεννηματάς. Είναι και αυτός σε βαριά κατάσταση. Οι ευχές όλων είναι να περάσουν αυτή τη δοκιμασία όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να επιστρέψουν στην κοινωνία μας, στη ζωή.
1: Οι εργαζόμενοι φυσικά που καταγγέλουν, υπάρχουν, έτσι μιλάνε για εργατικό ατύχημα και πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές ελλείψεις.
14: Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμη που νοσηλεύονται με ελαφρύτερα εγκάβματα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου και από εκεί και πέρα έχουν λάβει εξιτήριο οι τέσσερις ασθενείς, ας πούμε, γιατί δεν είναι εγκαυματίες, είναι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ του, στο Τμήμα Επιβάλλοντων Περιστατικών του Αττικού Νοσοκομείου. Οι τρεις λάβανε χρες εξιτήριο, ο τέταρτος έλαβε πριν από λίγη ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Χωρίς λόγος έγινε λοιπόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και το σκληρό παζάρι των Τούρκων. Σήμερα όμως η Χουριέτ, η τουρκική εφημερίδα, αναφέρει ότι η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35. Λεπτομέρειες από αυτό από την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά οι Τούρκοι τι κάνουν αυτή τη στιγμή? Προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ρωσικούς S-400 για να ανοίξει ο δρόμος προς τα αμερικανικά F-35.
1: Και πού τους στέλνουν, Κατερίνα?
15: Κοίταξε, τουρκικά μέσα διαρρέουν ήδη ότι πωλήθηκαν οι S-400 σε χώρα του κόλπου και προκρίνουν τα Εμιράτα ως πιθανότεροι, χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν τελικά θα είναι τα Εμιράτα ή το Κατάρ η χώρα η οποία θα τα υποδεχθεί. Και μάλιστα το εξηγούν λέγοντας ότι το αντιεροπορικό στόκ των χωρών αυτών, των χωρών του κόλπου, έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η Υπουργία του μάλιστα λέει ότι απαλλασσόμενοι από τους S-400, η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις κάτσα, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας τους. Τώρα, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον, για τη μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας, είτε μιλάμε για Εμιράτα, είτε μιλάμε για Κατάρ, είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία. Νούμερο ένα αυτό. Ναι. Και νούμερο δύο, για να δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία, πρέπει να συμφωνήσει το Κογκρέσο.
1: Σωστά.
15: Μέλη του οποίου συνάντησαν σήμερα στην Αθήνα τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, και κρατήστε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία στους ανθρώπους που συνάντησαν από το Κογκρέσο, στην αντιπροσωπεία, και των επιπτώσεών του στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μάλιστα τον άκουγα και στις δηλώσεις του στην αρχή να λέει: δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω την συνέχιση της στήριξής σας. Από την πλευρά του γερουσιαστής Βουίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Ανησυχίες, θα πω εγώ, Έρη, και κλείνω με αυτό, εύλογες, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα Χουριέτ και Γενής Αφάκ γράφουν ότι πέρασε από το Κογκρέσο και πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ. Ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, πέρασε το προβλεπόμενο 15ήμερο χωρίς να υπάρξει μπλόκο στη συναλλαγή. Δεν έχουμε καμιά φοβερή εξέλιξη.
1: Ναι.
15: Αλλά οι Τούρκοι γι' αυτό το λόγο βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι σίγουρα.

0: είναι 17. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει αύριο κανονικά από τη στιγμή που την έχουν ζητήσει περισσότερο από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα διευκρίνησε ότι οι συγητής, γιατί εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος ούτε γραμματέας στο κόμμα, ότι οι συγητής θα είναι από τα στελέχη τα οποία έχουν από τους 70 δηλαδή, που έχουν υπογράψει τις δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσαν την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Να επισημάνουμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά τις διεργασίες και την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου εμφανίζονται μαζί, δεν σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Πολάκης θα ήθελε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου μέσα στο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Από την πλευρά τώρα του Νίκου Παπά και της κυρίας Δούρου υπάρχει ένα κοινό μέτωπο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει για την ώρα μία συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και μετά θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο προκειμένου να κλέξουν νέο πρόεδρο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ρευστά για την ώρα και υπάρχει και ένα θέμα εάν ο κύριος Πολάκης μάλλον θα επιστρέψει στην πολιτική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι αύριο, εφόσον υπάρχει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή, θα τεθεί το θέμα του κυρίου Πολάκη και η Κεντρική Επιτροπή, επειδή είναι το ανώτατο όργανο, θα αποφασίσει ότι ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκηνιακά πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές διεργασίες. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Δούρου, η οποία αναμένεται να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει κάνει αρκετές επαφές και όπως λένε οι πληροφορίες προφανώς από τη δική της πλευρά, ήδη έχει εξασφαλίσει την στήριξη 10 βουλευτών του κόμματος. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει, θα σου έλεγα, και μία αγωνία, καθώς η πλειοψηφία αυτών που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να επικρατήσουν οι μετριοπαθείς φωνές και όχι οι ακραίες και αυτές οι οποίες θα αντιπαρατεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, αλλά και τι κατέθεσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
2: Νομίζω ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής αύριο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, αλλαγή του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα της αριστεράς, κόμμα των κινημάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, θα συμμετέχει με βάση τη συνεδριακή του απόφαση του περσινού έτους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεύτερη απόφαση που θα πάρει θα είναι να επανέλθω εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα και η κοινοβουλευτική ομάδα σε συνεδρία τις επόμενες μέρες εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος. Και βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή θα συμμετέχουν οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν και υποψήφιοι τους στις επόμενες εκλογές.
3: Θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουμε με ποια διάταξη μάχης προχωράμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια νέα συνθήκη την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Mm-hmm. Έχω διατυπώσει την άποψη και σε άλλες δημόσιες παραμβάσεις ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα στην παράταξή μας. Mm-hmm. Υπάρχει το στελεχικό δυναμικό.
4: Μεταβατική ηγεσία μέχρι πότε, κύριε Παπά?
3: Είναι το μοντέλο και η διάταξη μάχης που θα μας πάει στις εκλογές και μετά μπορούμε να κάνουμε τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας. Αύριο θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Τη βδομάδα που ξεκινάει θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Ναι.
3: Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες μπορούν να γεννήσουν εντός εισαγωγικών τη διάταξη μάχης. Δεν μιλάμε για την αυτόνομη κάθοδο, μιλάμε για τη συντεταγμένη πορεία. Αυτό που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Περιστέρι, μίλησε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδη

0: Ανεβαίνουμε μονάδα στις δημοσκοπήσεις και σημείωσε ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Να τον ακούσουμε.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω. Λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ο Υπουργός Υγείας, ωστόσο, επιμένει στις καταγγελίες του και με δηλώσεις του στο ΟΑΠΟΕΝ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το Κινέζο για τους ποινικούς κώδικους. Να τον ακούσουμε.
2: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Άνθρωποι που δωροδόκησαν, ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' κοινός λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναρροίας εστιατόριο. Και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου, κόψε τα περί εντυμότητας δική σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά. Ναι. Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο όμιλος Actor μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη από την Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με το στρατηγικό έργο του κάθετου διαδρόμου που καθιστά την Ελλάδα πύλη ασφαλού τροφοδιασμού αμερικανικού LNG προς όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να πάρουμε όμως με τη σειρά. Η συμφωνία με την οποία αναφέρθηκες αφορά την συμφωνία στο να μπει, να εξαγοράσει το 50% ο όμιλος Actor της Διόρυγα Γκάζ, που είναι η θυγατρική της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG που φτιάχνει η Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές. Αφενός διότι ο όμιλος Actor καθετοποιεί τη δραστηριότητά του στο LNG έχοντας πια συμμετοχή και σε μια υποδομή πέρα από τα συμβόλαια εμπορίας, αποκτά δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό σε μια δεύτερη πύλη LNG η οποία θα του επιτρέψει να επαναεριοποιήσει και να διοχετεύσει τις μεγάλες ποσότητες LNG, μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ετήσια που έχει διασφαλίσει ήδη μέσω των συμφωνιών που έχει υπογράψει με Αλβανία, με Βοσνία, με Ουκρανία και με άλλες χώρες.
0: Ναι.
3: Και, ενώ για τη Motor Oil, η οποία είχε δηλώσει ότι και αυτή αναζητούσε έναν εταίρο να μπει στο μετοχικό σχήμα της επένδυσης ώστε να μπορέσει να την κάνει πιο βιώσιμη, αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στο να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Όλοι έχουν πει ότι στο πλαίσιο της απαγόρευσης του φυσικού αερίου, του ρωσικού φυσικού αερίου που έρχεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες LNG που θα φτάνουν στην Ελλάδα. Αυτό απαιτεί μια δεύτερη πύλη, ένα δεύτερο τερματικό LNG και αυτό φαίνεται ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, αυτό το τερματικό Motor Oil της Αγίου Θεοδόρου στην Νότια Ελλάδα αποκτά προβάδισμα έναντι των άλλων έργων. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία συνδέεται ακριβώς με την ανάπτυξη και την ορίμανση, θα λέγαμε, το έργο του κάθε διαδρόμου, το κάδρο του οποίου εντάστηκε τον deal αυτό. Είχαμε σήμερα, Έρη,
0: ναι,
3: μια σημαντική συμφωνία, μια σημαντική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων
0: μεταφοράς, αερίου.
3: Μεταφοράς αερίου όλων των χωρών που εμπλέκονται στο κάθε διάδρομο, όχι μόνο των πέντε αρχικών χωρών, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αλλά και των δύο χωρών των Βαλκανίων, της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και της Ουγγαρίας. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια ανάπτυξη του κάθε διαδρόμου και επέκτασής του, την οποία επισφράγει όπως και αυτό, και μάλιστα αυτό επισφραγίζεται και από την συμμετοχή σε αυτή τη τεχνική συνάντηση σε πολύ ψηλό επίπεδο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και της Βουλγάρας ομολόγου της κυρίας Ήβα Πέτροβα. Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, οικοδομούμε τον κάθε διάδρομο ως ένα πυκνό και αξιόπιστο περιφερειακό δίκτυο και μάλιστα παίρνουμε την πρωτοβουλία πια σαν χώρες, δεν περιμένουμε από την Ευρώπη. Το σημαντικό είναι ότι υπέξεσε συμφωνία να συνεργαστούν όλες οι χώρες, να εκπονήσουν ένα έγγραφο πολιτική προς το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, προς την Κομισιόν, ώστε να αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η κοινή αντίληψη των χωρών και των εγχειριστών συστημάτων μεταφορά για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να προχωρήσει ο κάθε διάδρομο, για τα έργα τα οποία χρειάζονται να ενισχυθούν, προκειμένου να μπορεί το αέριο να ρέει τόσο προς τα Ανατολική Ευρώπη, όσο και προς τα Δυτικά και τα Ανατολικά Βαλκάνια, και να υπάρχει και απαραίτητη στήριξη από την Ευρώπη, προκειμένου αυτά τα έργα να προχωρήσουν και αυτός ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις ροές φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλίλα Χρυσανδοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις για δύο μεγάλα οδικά έργα στην Αττική, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, υπογράφεται σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα έργο, φυσικά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μηνών, που θα συνδέσει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεο με τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες για τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
4: Δευτέρα, υπογράφουμε τη σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει να μην περνάνε τα βαραία οχήματα από τον αστικό ιστό της πόλης.
5: Αυτό τι ορίζοντα έχει στο Σκαραμαγκά?
4: Ο ορίζοντας είναι 36 μήνες. Γιατί είναι σημαντικό έργο αυτό και για τον αστικό ιστό? Διότι ενώνουμε τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Αιγάλεο με την Εθνική Οδό, με την Λεωφόρο Σχιστού. Άρα πράγματι δίνουμε μια σημαντική διέξοδο τα βαρέα οχήματα. Παράλληλα δημιουργούνται τρεις κόμβοι όπου καταργούνται και φωτεινοί σηματοδότες. Είναι ο κόμβος στα Ναυπηγεία, στον Σκαραμαγκά και στο Σχιστό. Την ίδια στιγμή προχωράμε, ξεκινάνε οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Εκεί πέρα ξεκινάμε άμεσα την παρέμβαση και εντός του 2026 και αυτή η πολύ σημαντική σημειακή παρέμβαση θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχεράδη, ότι είχαμε στιγμές πανικού νωρίτερα σε μια πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο. Το τι έγινε θα μας εξηγήσει ο Λεοντής. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες της Ryanair που απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό, όπως είπες και εσύ, το Μόναχο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τα Σκόπια, οι πιλότοι διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη σε έναν από τους κινητήρες και έτσι άλλαξαν πορεία άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της καθόδου τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, το οποίο χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 61χρονου επιβάτη.
0: Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο, Λεοντή, που περιγράφεις.
6: Ακριβώς. Και ειδικός που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, υπήρξε πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, ευτυχώς εκεί τουλάχιστον χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, ένα νέο αεροπλάνο παρέλαβε τους επιβάτες της πτήσης για το Μόναχο. Από το περιστατικό τώρα, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους και πλέον έχουν αποχωρήσει, ενώ ο 61χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα αέρη στο ΑΧΕΠΑ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το λέω Ντίμα Χερά από τον Status FM 107,7. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε νεκρούς από μεγάλη πυρκαγιά στην Ισπανία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο?
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στο γραφείο των παραπολιτικών. Η πυρκαγιά μένεται από χθες Πέμπτη στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια δηλαδή της Ισπανίας. Έχουμε τουλάχιστον 12 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και 19 αγνοούμενους. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο είχαμε τις απώλειες αυτές των ζώων, στην τρίτη πιο πολύ νεκρή πυρκαγιά στην Ισπανία, είναι πραγματικά σοκαριστικό, Σέρι. Ναι. Οι 4 οι οποίοι είναι Βρετανοί τουρίστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο, τους βρήκε φωτιά ενώ προσπαθούσαν να φύγουν οδικός και εκεί κάηκαν.
0: Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι δηλαδή.
7: Κάηκαν ζωντανοί ακριβώς. Και προφανώς επέλεξαν μια λανθασμένη διαδρομή για να διαφύγουν, όπως αναφέρεται από τις Ισπανικές αρχές. Ενώ οι υπόλοιποι 7, γιατί είχαμε νεότερα δεδομένα, τα δεδομένα μάλλον πριν μιλούσαν για 11 νεκρούς, γι' αυτό και μιλάμε για 7, ήταν πεζοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτοί προφανώς για παρόμοιο λόγο προσπαθούσαν δηλαδή να διαφύγουν μέσα στον πανικό, δεν τα κατάφεραν και τελικά έχασαν και αυτή τη ζωή τους.
0: Μιλάμε για την περιοχή της Αλμερίας τώρα, και είναι στην ακριβώς νότια Ισπανία. Και φυσικά έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Σπύρο.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα κάποιο καλώδιο να έπεσε πάνω στην ξηρή βλάστηση, γιατί θυμίζουμε ότι η Ισπανία όπως και η Δυτική Ευρώπη είναι σε συνθήκες καύσωνα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και ξηρασίας και πιθανόν από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά. Ήδη έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις από εταιρείες πάντως ηλεκτρισμού που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για δικό τους καλώδιο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το δίκτυο πιθανόν να μην έχει κάποια σχέση, το δικό του τουλάχιστον δίκτυο, να μην έχει κάποια σχέση με το συμβάν. Είναι υπό έρευνα. Έχουμε τουλάχιστον 30 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν. Έχουμε επίσης και περί του 220 άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ισπανίας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς το.
0: Μπήκε και ο στρατός, βέβαια.
7: Ακριβώς μπήκε ο στρατός την έκταση του φαινομένου. Φυσικά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες εξέφρασε τη θλίψη του και τη λύπη του για τα τραγικά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία και έχουμε περί τα 1000 άτομα τα οποία έχουν ήδη εκενώσει τις αιστείες τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Σπύρο για το ρεπορτάζ. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Καλό μεσημέρι κύριε Σταματάκη. Ακούσαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ του συναδέλφου για τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στην Ισπανία που μένονται και οι πυρκαγιές αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Τι προβλέπετε να γίνει αρχικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ. Ο καύσωνας αυτός πόσο θα κρατήσει εκεί, το τρίτο κύμα εννοώ?
8: Θα κρατήσει μέχρι τις 12 Ιουλίου, όπου εκεί θα πέσει θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη και θα δώσει τα σκύπτρα, θα λέγαω εισαγωγικά, στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ελλάδα, Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, όπου θα ανέβει 14, 15 και 16 Ιουλίου και συνέχεια διαφαίνεται ότι από 16 έως 22 Ιουλίου να πηγαίνουμε σε συνθήκες πιο υψηλών θερμοκρασιών, την υψηλών από 37 έως 39 βαθμούς σε πολλές περιοχές και θα δούμε αν στο διάστημα του δεύτερου προς τρίτης εβδομάδος του Ιουλίου θα έχουμε κι εμείς κάποιο έντονο κύμα καύσωνα. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι στο τρίμηνο 14-15 θα ανέβει η θερμοκρασία αισθητά στη χώρα μας.
0: Από τη Δευτέρα δηλαδή.
8: Από τη Δευτέρα δηλαδή. Θα υπάρξει πάλι μια μικρή πτώση την Πέμπτη και την Παρασκευή και μετά πηγαίνουμε αναδικά προς συνθήκες έντονου κύμα ζέστη στην χώρα μας.
0: Τώρα το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει σε σχέση και με χθες που είχαμε κάποια αστάθεια?
8: Πολύ σωστά. Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα φτάσει στην Αττική τις μεσημεριανές ώρες κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλία κοντά στους 34 με 35. Στη Βόρεια Ελλάδα 31 με 33. Και στη Νότια Ελλάδα από 27 έως 30 με 32 βαθμούς. Έτσι, η πιο πολύ ζέστη θα είναι στη Βιωροποιωτία, την
0: Θεσσαλία,
8: τον κάμπο της Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, Κιλκής, Σέρες και Δράμα και στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει 35 βαθμούς στο Αγρίνιο και την Άρτα. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής, πάμε πάρα πολύ καλά από θέματα θερμοκρασιακά, χωρίς να επηρεάζει τη χώρα μας στο μέσο του καλοκαιριού κάποιο καύσωνα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Αλέξανδρος Χριστάκος για τα αθλητικά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Πέρασε η Γαλλία στους 4. Θα δει τον αντίπαλό της το βράδυ, σωστά?
9: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, η Γαλλία λοιπόν νίκησε 2-0 το Μαρόκο με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ. Μπορεί να έχασε πέναλτι, όμως έβαλε γκολ και έδωσε και μια ασίστ για το δεύτερο γκολ των τρικολόρ. Έχει φτάσει τα 8 τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ. Πρώτο σκορ μαζί με τον Λιονέλ Μέση. Θα έλεγα ότι ζούμε ένα Μουντιάλ του Εμπαπέ.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και οι δύο τώρα, και ο Εμπαπέ και ο Μέση, είναι και οι δύο πολύ ψηλά πρώτη σκορ, αλλά είναι και οι δύο που χάσαν πέναλτι, σωστά?
9: Ναι, ναι, είναι και οι δύο που χάσανε πέναλτι, είναι και οι δύο που είναι πρώτοι σκόρε σε αυτή την άτυπη έτσι, κούρσα που υπάρχει για το χρυσό παπούτσι που λέμε του Μουντιάλ. Είναι ένα Μουντιάλ, θα έλεγα εγώ, δικό του. Είναι ένα Μουντιάλ των αστέρων, θα έλεγα εγώ, γιατί υπάρχει και ο Χάρι Κέιν με την Αγγλία και
0: σωστά,
9: ο Χάλαντ με την Νορβηγία. Είναι το Μουντιάλ των πρωταγωνιστών.
0: Αλλά και τον outsider, θα μου επιτρέψει να σου πω, Αλέξανδρε, διότι πολλά είδαμε από outsider. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ είναι Ισπανία-Βέλγιο.
9: Ναι, σήμερα το βράδυ έχουμε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι για τα προημιτελικά. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός κατά σειρά. 10 η ώρα η Ισπανία κοντράται με το Βέλγιο. Νικητής θα παίξει με τη Γαλλία στα ημιτελικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει τους τρικολόρ για το εισιτήριο Για τον τελικό, θυμίσω ότι η Ισπανία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι έχει κάνει μια ανανέωση στο ρόστερ με ένα νέο προπονητή και έχει δει πολύ καλά αποτελέσματα. Να φύγουμε από το Μουντιάλ, να πάμε στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τον μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος κάθε μέρα ανακοινώνει και μια μεταγραφή. Σήμερα λοιπόν ήταν η σειρά του Ίζακ Μπόγκα να ανακοινωθεί, ο οποίος είναι εδώ και μέρες στην Αθήνα. Λοιπόν, ανακοινώθηκε με συμβόλαιο στο 2029, είναι 27 ετών, Γερμανός και παίζει τη θέση του forward. Συνολικές απολαβές λέγεται για αυτή την τριετία θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο, να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή που αφορά την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Χαβιέρι Μπάλτα. Είναι ο Ισπανός αθλητικός διευθυντής, ο οποίος από πέρυσι, έτσι με τις κινήσεις που έκανε, ενίσχυσε την ΑΕΚ, έφερε και τον Μάρκο Νίκολς για προπονητή και είδε τα αποτελέσματα κατακτώντας το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτόν τον παράγοντα, τον Ισπανό, λοιπόν, τον κράτησε η Ένωση μέχρι το 2029 και καλά έκανε, θα λέγαω, γιατί υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι από την Ευρώπη που τον είχαν πλησιάσει. Να πάμε στον Ολυμπιακό, το οποίο έχει αγκαλιάσει ουσιαστικά τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς, 24 ετών, από τη Λουντογκόρετς. Υπάρχουν στην Αθήνα άνθρωποι και του ποδοσφαιριστή και της ομάδας της Βουλγαρίας για να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έρισαν ένα παίχτη τον οποίο τον ήθελαν πολύ αριστόλες και τον κυνηγούν μέρες τώρα. Όμως είναι κοντά και να κάνουν και μια ακόμα πώληση στον Ολυμπιακό. Έτσι αφορά τον Αντρέ Λουίς, τον Βραζιλιάνο εξτρέμο, που λέγεται ότι υπάρχει πρόταση από ομάδα του MLS, τι Kansas City, και φτάνει τα 18 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να κλείσουμε, να πούμε και για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πούμε και για τον Παναθηναϊκό και για να κλείσουμε, ναι.
9: Ναι, οκ, okay, οκ. Okay. Να πούμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στον δανό αριστερό μπακ 23 ετών Βίκτορ Κρίστιανσεν, καθώς βρέθηκε στη τομή με τη Λέστερ για να τον πάρει με τη μορφή του δανεισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
10: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3.

0: com'è.
1: Πολιτικά προειδοποιούν τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Τι ωραία μέρα είναι αυτή σήμερα. Τι ωραία μέρα. Έρχεται Σαββατοκύριακο.
2: Όνειρο.
1: Θα βάλουμε τάξη στα μπαλκόνια μας, στις ντουλάπες μας.
2: Έχω κάνει ντουλάπες. Όπα.
1: Τι.
2: Έχω τελειώσει. Έχω χώσει κάπου τα χειμωνιάτικα πάνω σε ένα ράφι. Δεν ασχολήθηκα φέτος πολύ. Έβγαλα 5 καλοκαιρινά, 2 βρακιά, 2 μπλούζες, ένα αυτό και είμαι έτοιμη.
1: Και τι.
2: Είμαι έτοιμη. Μαγιό δεν έχω. Δεν έχω μαγιό.
1: Εγώ πήγα και πήρα μαγιουδάκι. Κάνει το κάτω, δεν κάνει το πάνω. Αλλά μετά από 3 δοκιμασίες πήρα έτσι ένα ελαστίκ να μαζεύει πατσοκύλι, να βγω κουκλάκι ζωγραφιστό.
2: Εγώ βρήκα τρελό κόλπο.
1: Τι?
2: Φοράω σουτιέν.
1: Α, παρτών.
2: Κανονικό.
1: Τι εννοεί?
2: Θα κάτσω εγώ να σκάω κουκλίτσα μου, όχι ολόσωμο. Μπικίνι φοράω. Μπικίνι, αλλά μπικίνι τι μπικίνι τώρα.
1: Τι μπικίνι?
2: Είναι το βρακί μέχρι τον αφαλό.
1: Ναι. Συγγνώμη, αυτό είναι.
2: Είναι σαν πανοπλία.
1: Αυτό
2: σαν
1: είναι.
2: Σαν σαν την κοτιέ.
1: Αυτό είναι υπαρκτό μαγιό ή το έχει φτιάξει εσύ?
2: Άκου, άκουσε.
1: Είναι το φτιάξει το μόνο σου.
2: Καταρχήν είναι
1: πάρα. Δεν έχω.
2: Καταρχήν ήταν μια εποχή, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, που ήταν τη μόβα πάρα πολύ τα μαγιό στα σέμπεντε που το βρακί ήταν πιο πάνω.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτή η μόβα.
2: Πάρα πολύ. Είχα πάρει δύο βρακιά, δύο μαγιό κάτω τέτοια μαύρα τα έχω κρατήσει. Πάει αυτό. Πάνω λοιπόν, επειδή έχω πλούσια τα ελαία, να έχω και εγώ κάτι, να φαίνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος. Γιατί έτσι που είμαι μικροχαμωμένη και αδύνατη, ευτυχώς να έχω δύο με μένα παίζουν μπάλα. Λοιπόν.
1: Ωραία, να παίζει μπάλα ποιος, ο έτερος ή εσύ να παίζει μπάλα.
2: Όποιος μπορεί να παίξει. Όλοι είμαστε καλεσμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ομαδικό το άθλημα.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αυτά δεν μπαίνουν όπου να είναι. Θέλει ειδικό νούμερο και είναι small το κάτω και πάνω πρέπει να είναι.
1: Τώρα τα πουλάνε και χωριστά.
2: Δεν κρατάνε, παιδί μου. Αυτό πρέπει να είσαι.
1: Καραβόσκινο.
2: Πρέπει να έχει ο Καλατράβα να φτιάξει ουτιέν σωστό, να κρατάει. Βέβαια, ο Καλατράβα του πέφτουν όλα. Να έρθει ένα σωστό.
1: Θέλει μπανέλα, θέλει μαγιό με μπανέλα.
2: Λοιπόν, ναι. Επειδή μαγιό με μπανέλα δεν βρίσκω. Αν είναι με μπανέλα, φουσκώνουν από πάνω, λες και είμαι, λες και μπαίζω σε ταινία εποχή που φοράγανε αυτά.
1: Θέλει το σωστό μέγεθος, δεν είναι μόνο το καπ.
2: Θέλει το σωστό μέγεθος, να κλείνει σωστά, να με βολεύει, να με βολεύει σε σουτιέν. Και λέω, θα κάτσω εγώ κουκλίτσα μου να σκάσω. Πήγα λοιπόν σε κάποια μαγαζιά,
1: ναι.
2: Πήγα σε μια γνωστή μάρκα σουτιέ και ζωρούχων. Είπα το νούμερό μου, τη λέω: θέλω ένα που να είναι μαύρο, να μην έχει δαντέλες, να μην έχει μπριτέλες, να μην έχει λουλουδάκια, φιωγκάκια, μυρμηλάκια, να είναι δηλαδή σκέτο για να φαίνεται σαν μαγιό. Έβαψα και με ένα μαρκαδόρο τη κόπη τη μαύρη.
1: Ωραία! Ωραία! Πρωτοτυπία! Άμα σκουριάσουν.
2: Τι σκουριάσουνε?
1: Οι κόπιτσες.
2: Μαύρες σου λέω τι έβαψα, τι θα σκουριάσουνε.
1: Φαίνεται αν κάτι.
2: Δεν πάει να φαίνεται, κουκλίτσα μου. Έβαλα το σουτιέρ μου και για πρώτη φορά στη ζωή μου βγήκα στην παραλία σαν άνθρωπο, δεν καταλάβει κανείς τίποτα.
1: Καταρχάς πα στην παραλία.
2: Ναι, πώς δεν πάω. Και θα παίξω και τη ρακέτα μου και θα
1: βγάλω. Με αυτό το σουτιέν.
2: Με αυτό το σουτιέν δεν κουνιέται τίποτα.
1: Θες να έρχω από δίπλα να βγάλω ένα.
2: Καλέ όνειρο, ήμουν ένα.
1: Ένα κεσεδάκι ένα πέρα από. Έλα, είστε
2: δεν φαίνεται ελενάκι. Τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα, σε πληροφορώ. Και έτσι το έχω λήξει. Απλά λέω να πάρω φέτος λοιπόν.
1: Παιδιά, να σας
2: να πάρω, πω, πάρω ένα καινούριο σουτιέν, να το πω έτσι.
1: Θέλει πραγματικά. Θέλει πρακτικότητα.
2: Ναι, καλέ, θα κάτσω εγώ να ψάχνω το σουτιέν αυτό.
1: Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
2: Με το ζεμπίλι που κρέμεται κάτι.
1: Τι λες, καλέ.
2: Ναι, έβαζα ρακέτες εγώ και έβγαινε το μεμέ. Με το ένα φούταγα το μαλλιάκι, με το άλλο μάζευα το μεμέ. Τα βάζα μέσα, βγαίνανε από το πλάι. Τα βάζα πάνω, βγαίνανε από κάτω. Τα βάζα από κάτω, βγαίνανε από πάνω. Α, την ευχή.
1: Αυτό είναι το αντίθασο στήθος.
2: Δεν βρίσκω εύκολα με μπανέλα. Και αυτά που είναι με μπανέλα είναι για τα μικρά μεμεδάκια που θέλουν να είναι φουσκωτά και να φαίνονται.
1: Στι παραλίε τι γίνεται. Έρχεται και σφίγγει το μαγιό και βγαίνει το πατσοκύλι. Άλλη βγαίνει βυζούμπα πάνω. Άλλη φοράει μία στριγκέλα. Καλά, η νέα μόδα που είδα σε όλα τα νησιά είναι ο ποπός έξω, ε. Ο ποπός
2: μόνο,
1: είναι
2: μόνο.
1: Ακόμη και το βράδυ. Φοράνε κάτι διαφανή τα νέα κοριτσάκια και πιο μεγάλες. Κάτι δαντελωτές φούστες, παιδιά, και είναι μία στριγκέλα από μέσα. Δηλαδή φαίνεται από το ποπό μέρη κανονικά.
2: Ο ποπός είναι απ' έξω. Τελειώσαμε. Μάθω το αυτό. Μάθω να ζεις με αυτό. Εμένα είναι μέσα.
1: Ναι.
2: Τι βράκα μου φοράω.
1: Λοιπόν, βλέπουμε, πάντως, βλέπεις κάτι άντρες. Φοράνε σαν τα παλιά τα σόβρακα σε μαγιό.
2: Ανάλογα τον
1: άλλοι
2: άντρα τώρα.
1: Φοράνε βερμούδα, βερμούδα κοντή, βερμούδα
2: πιο βάρδια. Τι να βάλουμε κακόμοιροι.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν επιλογές
1: πολλές. Άλλοι δεν θέλει τον ήλιο και είναι, φοράει από πάνω ένα ειδικό μπλουζάκι. Άλλος μπαίνει, λες και πρόκειται να ψαρέψει και να κάνει υποβρύχιο ψάρεμα. Λες και φοράει τη φορή στολή του δίτη, μην τον δαγκώσει κανένα λαγόψαρο. Παιδιά, τι ζούμε!
2: Με το λαγοκέφαλο τώρα.
1: Ναι, λαγοκέφαλο και λέω λαγόψαρο.
2: Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα στο Λουτράκι, λέει, τσίμπησανε. Τι δάγκωσε δύο.
1: Είδες όμως το μικρό το παιδάκι, το μαθητούδι, το οποίο πήγε και ψάρεψε 150.
2: 150 τόσους, ναι, ναι, ναι.
1: Λαγοκέφαλα.
2: Ναι.
1: Και πήρε και βραβείο.
2: Για να ψαρέψει 150, σκέψεις πόσα υπάρχουν.
1: Οχ, μην μου βάζεις ιδέες.
2: Δεν σου βάζω ιδέες. Τι σου βάζω. Παντού είναι, παντού είναι. Παντού.
1: Όταν είχαν πρωτοβγεί τα σαγόνια του Καρχαρία, έμπαινε στη θάλασσα και κοιτούσα. Κοιτούσα. Έκανα τόσο όσο.
2: Κι εγώ.
1: Και ό,τι έβλεπα ότι εξήχε, κάνα βραχάκι κλπ. Νόμιζα ότι είναι το πτερίκιο.
2: Κι εγώ το ίδιο.
1: Έλα, παιδιά, τώρα. Να σου πω κάτι. Θα βλέπουμε δηλαδή ψαράκι και θα φοβόμαστε.
2: Τι να κάνουμε τώρα αφού έχουν σκάσει λαγόκια.
1: Εν τω μεταξύ είναι τα πιο άχρηστα, λέει, ψάρια.
2: Άντε μπορεί το ζωάκι τώρα που ξέρει εσύ που χρησιμεύει.
1: Καλά, βγήκαν οι ειδικοί. Και είπανε αυτό το ψάρι δεν χρειάζεται να υπάρχει.
2: Κάτι θα προσφέρει με στο νερό, δεν μπορεί.
1: Και άνοιξαν, λέει, τη διόρυγα του Σουέζ και από εκεί μας ήρθανε. Πώς έρχεται η αφρικανική σκόνη. Μας ήρθαν από τους Αφρικάνους και τα ψάρια τους. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Δεν κρυώνουν στις δικές μας θάλασσες. Αυτονόνι, οι θάλασσες είναι λίγο πιο ζεστές.
2: Δεν ξέρω. Πού
1: πας ψαράκι με τέτοιο καιρό.
2: Είναι πολλά και είναι και άσχημα, ρε παιδί. Κακό.
1: Α, δηλαδή αν ήταν όμορφα,
2: όχι,
1: θα του λέγες κάτσε να με δαγκώσεις.
2: Όχι, όχι. Είναι, θα φοβόμαστε τώρα να μπούμε, ρε παιδί μου, στη θάλασσα.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι σου δημιουργεί ένα. Δεν θα έπρεπε να έχει έτσι ναυαγοσώστες με ειδικές ιατρικές γνώσεις. Λέω εγώ.
2: Τι να τον βράσω, μωρέ, άμα με έχει δαγκώσει εμένα και θέλω οράματα τον ωραίο ναυαγοσώστη.
1: Μπορεί να σου βάλει ένα τσιρωτάκι.
2: Δεν θέλω να βάλει τσιρωτάκι.
1: Υπάρχουν τσιρώτα που είναι ράματα. Το ξέρεις.
2: Το ξέρω αυτό, ναι.
1: Ωραία, να σου βάλει ένα τέτοιο μέχρι να πας στο hospital.
2: Ναι, αλλά άμα μέχρι να πάω με την αγωνία μου, εγώ αν είμαι καλά, άμα δεν είμαι καλά, άμα με τσίμπησε.
1: Καλά, εσένα, αν σε τσιμπήσει,
2: θα κοιτάω το.
1: Θα κάνεις ότι.
2: Θα νομίζω
1: ότι πέθανες. Εσύ από φόβος.
2: Θα του λέω, άσε με ρε πουλάκι μου τώρα και εσύ που μου ήρθες να μου κολλήσεις το τσιρότο σου.
1: Θα ήθελα οι παραλίες να έχουν ένα άλλο lifestyle φέτος. Θα ήθελα να πουλάνε πράγματα, να αγοράζουμε.
2: Καραγκιός Μπερντέ μου κάνει αυτό που λες.
1: Να σου πω.
2: Τι λες, λαϊκή με στην παραλία.
1: Ναι, θα μ' άρεσε.
2: Α, δεν πας καλά.
1: Ρε παιδί μου, να έχουν κιόσκια να πουλάνε ωραία φρουτάκια, να έχουν κιόσκια να
2: αφήνει
1: έχουν ωραία παρέο.
2: Αφήνουν οι δικές παραλίες να έρθει ο Άρης να σου πουλήσει φρουτάκι που σου παίρνουν το νερό από το χέρι άμα μπει στην παραλία την ιδιωτική. Χωρίς το νερό.
1: Να έχουν πολύ ωραία τσίτια. Να μην είναι οι μαυρούλιδες μόνο που να τα πουλάνε. Λέτε, παιδιά, πουλάνε στη Μύκονο, πουλάνε κάτι ωραία φουστάνια οι μαυρούλιδες.
2: Τα πήρες, πήρες τίποτα.
1: Όχι, δεν πήρα.
2: Γιατί?
1: Βέβαια αυτό χρειάζεται να βάλεις κλίβανο. Εσύ.
2: Βάλε μωρέ, σιγά το βάζεις.
1: Τι πακιστανικό χέρι το έχει πιάσει.
2: Εγώ θυμάμαι που μου κάνουν κάτι ωραία μασά στην παραλία.
1: Ναι.
2: Τα κινέζο μπιρμπιλο.
1: Απλό ένα σκουμπαράκι.
2: Κορμάκι ολόκληρο.
1: Τι. Έλα.
2: Και βούταγε το, το χέρι του σε ένα λάδι το οποίο δεν
1: αυτό
2: ξέρω
1: το λάδι
2: ήταν
1: τελείως και καλαμαράκι.
2: Και καλαμαράκι μύριζα μετά σαν λες και μη είχαν ψαρέψει. Αλλά φίλε.
1: Έχουν τα δαχτυλάκια τους.
2: Έτριβε ωραία αυτός.
1: Αν πληρώσει παραπάνω πάει και πιο πάνω.
2: Όλοι με έκανε.
1: Όλοι με έκανε. Τι πρόσκει πίσω.
2: Μασάζ δημοσίως, παιδί μου, στην παραλία. Και μετά ζηλέψανε και κάτι άλλες κυρίες. Γιατί ήμουν πρώτη που είπα: ελάτε, και με κοιτάγανε ρε και ήμουν εξωτικό πουλί. Μόλις έβαινε τι ωραία που περνάω,
1: ναι.
2: Άρχισε να έρθετε μετά και από εδώ. Κάνε
1: και πατουσάκια, αλλά τους χρυσοπληρώνεις.
2: Ναι, και πατούσες μου κάνε εμένα. Και παλά, μέσα και απ' όλα, ό,τι δεν, μόνο τις δεφαρίδες δεν μου άγγιξε.
1: Ναι, μετά βέβαια πρέπει να πας να πλύνεις τα χεράκια.
2: Μετά τη βάζα, τη λέρωσα εγώ από τα λάδια που μου είχε πάρει από τα τηγανόλαδα. Και συνέχισα εγώ και οι άλλες υπόλοιπες κυρίες.
1: Τι. Η πλημμύρηση, η θάλασσα λάδι.
2: Τι να κάνουμε όμως, τι να κάνουμε. Αλλά χαλάρωσα, ήταν ωραία, κοιμήθηκα μετά.
1: Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα. Θέλετε δροσιά? Θέλετε να πάτε να περάσετε υπέροχα και να μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς? Δεν έχετε παρά να πάτε στο Regency Casino Montparnasse, μία ανάσα από την Αθήνα. Στα 1055 μέτρα υψόμετρο θα οξυγονωθείτε, θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας και you never know. Αν παίξετε με σύνεση και ξυπνάδα μπορεί να φύγετε και κατά πολύ πλουσιότερη Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά.
18: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ,
19: αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
22: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
23: Λοιπόν, είχα μια φοβερή γνωριμία πριν λίγες μέρες. Είχε έρθει ένας μπιχλιασμένος κύριος δίπλα μου.
24: Α, ωραία γνωριμία. Καλά την ξεκίνησες.
23: Το σύστησαν και μου είπαν είναι σημαντικό προσώπατο.
24: Ο μπιχλάς.
23: Ήτανε λίγο Ροβισόνας Κρούσος, ήτανε λίγο να δω μέσα στο μουσου τι κρύβεται, μήπως κρύβεται καμία...
24: Νόστιμος ωστόσο.
23: Αγριοπός.
0: Αν δηλαδή του ξυρίζει το κεφάλι, τον πλύνει, τον βάζει τον κλίμα.
23: Ε, καλά, να σου πω κάτι.
0: Όχι,
23: εντάξει, και εμένα, αν μου αφαιρέσει 10 κιλά, μου κάνει μπότοξ, μου λιάνει τα μαλλιά, θα γίνω μία καλονή.
0: Ναι.
23: Το θέμα είναι.
0: Δεν είμαστε άσχημε, φτωχέ είμαστε.
23: Λοιπόν, και μου συστήνουν ένα κύριο, ο οποίο είναι προχωρημένη ηλικία, τον λε και συστημένο.
0: Πόσο ρε, παιδί.
23: Ηλιοκαμένο πάρα πολύ. Δηλαδή το σύνδρομο του περιφερόμενου καρότου, νομίζω 60, 60 πλάς. Και μου λένε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό προσώπατο. Τι σημαντικό προσώπατο? Μπαίνω, παιδιά, λέγεται Ζουθ.
0: Δίας γιατί, δηλαδή.
23: Ακριβώς, γιατί πιστεύει ότι είναι ο σύγχρονος Δίας.
0: Α, είναι και βαρεμένος πέρα από το Γάρι.
23: Ζει στο Μονακό.
0: Ναι.
23: Είτε ο δικηγόρος και ασχολείται με το real estate. Είναι όχι μπι, millionaire. Έτσι. Και είναι εκατομμυριούχος.
0: Από τι, από το real estate?
23: Από το real estate, τα παράτησε όλα. Και ασχολείται με τα social media. Και έχει πόσους followers, παρακαλώ?
0: Πόσους?
23: 2 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια followers.
0: Πόσους μάζεψε, ρε παιδί μου?
23: Δεν ξέρω.
0: Είναι αληθινή, γιατί παίζει και...
23: Είναι αληθινότατη, διότι έχει, ας πούμε, 250.000 like, ναι, για παράδειγμα.
0: Ναι, εντάξει.
23: Έτσι, είναι αληθινότατη, όπου πάει... Του ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες, βγαίνει από τις Λίμο, από τις Φεράρι, από τις Μάρτιν, ξυπόλυτος, και του πετάει η γκόμενα τα παπούτσια και τα φοράει.
0: Η τρίαινα που είναι.
23: Η τρίαινα δεν υπάρχει. Η
0: τρίαινα
23: είναι το μυαλό του. Και επειδή λέει είναι ο σύγχρονος Δίας, ανοίγουν οι πόρτες παντού. Μιλάμε στο Μονακό.
0: Συγγνώμη, Δίας είπες, μπερδεύτηκα. Ποσειδώνας νόμιζα.
23: Εντάξει, είναι
0: ο κεραυνός του.
23: Είναι και λίγο
0: Ποσειδώνας. Δηλαδή το παίζει ότι είναι ο Θεός του Ολύμπου τώρα, ή απλά είπε, ρε παιδί μου, ότι βρήκε ένα όνομα και είπε, λέει, γεια σας είμαι ο Δίας.
23: Είπε, γεια σας είμαι ο Δίας.
0: Και του πάνε καλώς ήρθες, πάρε 2 εκατομμύρια. Μπορείς να με τρελάνετε.
23: Το χτίσε σιγά σιγά, παιδιά. Αυτοί που το χτίσαν πρώτοι. Μιλάμε ότι είναι τρελό αυτό που έχει γίνει.
0: Που ξεκίνησε...
23: Πάντως είναι ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Και τι κάνει, ρε παιδί μου, τι βλέπουμε? Δηλαδή μπαίνουμε στο Instagram του Ιδία.
23: Και βλέπουμε την πολυτελέστα τη ζωή του.
0: Α.
23: Ο οποίος, σου λέω, πηγαίνει στα καλύτερα εστιατόρια ξυπόλυτος, βγαίνει από τα αυτοκίνητα, ανοίγει τις πόρτες στα εστιατόρια, κυκλοφορεί με πάρα πολύ ωραίες γυναίκες και πραγματικά, παιδιά, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό πώς τα social media έχουν δημιουργήσει τα δικά τους πρότυπα.
0: Χάλια κατάσταση.
23: Δεν ξέρω. Πάντως οι εταιρείες τους υπολογίζουν πάρα πολύ.
0: Καλά, εννοείται, αφού βγάζουν. Αλλά αυτός τώρα τι να πουλήσει, ρε παιδί μου?
23: Να πουλήσει τα πάντα. Από ρολόγια μέχρι κολόνιες, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Για άλλη πελατεία.
23: Ακριβώς.
0: Ναι.
23: Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα. Παρακμής του κοινωνικού.
0: Απίστευτο, ρε παιδί μου.
23: Γιατί η Κιάρα Φεράνι δεν κάνει δωρεάν διακοπές στη Μήλο?
0: Η Κιάρα Φεράνι όμως πες ότι που λέγε, ρε παιδί μου, και πώς, στην αρχή τουλάχιστον, το πώς να ντύνεσαι.
23: Ναι.
0: Δηλαδή έδινε μια πρακτική και μάλιστα, και μάλιστα όχι μόνο για πλούσιες, έδειχνε διάφορες, πώς το λένε, ιδέες στυλ.
23: Και αυτή,
0: αυτό είχε ένα νόημα.
23: Και αυτός πουλάει το όνειρο στους άντρες, πώς από το τίποτα μπορείς να γίνεις ένα σύγχρονο πρότυπο. Θεωρείται ένα σημερινό στάρ. Αυτός. Αν ήταν λίγο πιο κυριλέ, θα το καταλάβαινα. Αλλά είναι σαν αγριάνθρωπος με τα μουσια.
0: Αυτό μπορεί να είναι.
23: Μου έλεγαν ότι όποιοι κάνουν ανάρτηση με την ιστορία του, πέφτει, λέει, το site κάτω.
0: Μπορεί και αυτό να κάνει. Επειδή είναι αντίθεση, δηλαδή είναι μπίχλας ξυπολιταρίας με τα μουσια του και βγαίνει από τη Λίμο.
23: Δηλαδή νομίζω ότι είναι hipster. Ναι. Μια τέτοια κατάσταση.
0: Τότε αυτό μπορεί να πουλάει.
23: Τι
0: δεν
23: να
0: είναι
23: πω,
0: δηλαδή η εικόνα η κλασική του billionaire.
23: Να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια περίεργη εποχή. Δε στα έργα τέχνης. Δες τα σύγχρονα πρότυπα. Δες τη μουσική σκηνή. Τι είναι όλοι αυτοί, παιδιά?
0: Ναι, είναι μερικοί που είναι περίεργοι.
23: Ναι, τι μερικοί?
0: Αλλά ρε παιδί μου, και οι σύγχρονοι πλούσιοι είναι και 2 κατηγορίες. Είναι και αυτοί που είναι οι κομπιουτεράδες και λοιπά και λοιπά, που είναι, αν τους δεις, σαν τους, πώς είχαμε εμείς στο σχολείο τους καλύτερους μαθητές, που ήταν κάτι παιδάκια με γυαλάκια που δεν μίλαγαν σε κανέναν. Δεν είναι καν διάπιπτα αυτό το πράγμα, είναι λίγο nerd. Είναι αυτοί δηλαδή που είναι με τα γυαλάκια, που δεν είναι συνήθως ωραίοι, που είναι άφιλοι κάπως, δηλαδή δεν ήταν και τίποτα αρσενικά. Αυτή είναι και από την άλλη πλευρά μια γενιά πλουσίων. Και αυτή θα είναι και η επόμενη γενιά, νομίζω. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν να ασχολούνται με το AI, με την τεχνολογία κλπ.
23: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πω το δικό μου καημό. Μιλάνε, λέει, για το μετρό, στα νότια προάστια και πρέπει να σκέφτονται να κάνουν, λέει, και στάση μέσα στο
23: Ελληνικό.
0: Εκεί, γιατί σου λέει εκεί πέρα καταγή.
23: Εκεί η στάση θα είναι σαν να πληρώνεις για αεροπορικό εισιτήριο. Μάμορ, θα εκεί... σου λέει δελυρικών 250 ευρώ το δελυρικό. Διότι θα έχουμε Gucci, Mucci, Παπούτσι, Christian Dior.
0: Δεν είναι εργαζόμενοι, θα είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Αυτοί όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί εκεί πέρα θα γίνει μια πόλη μέσα σε μια πόλη που θα έχει εμπορικά κέντρα.
23: Εσύ σε
0: πράγματα.
23: Ποια πόλη θα είσαι από όλες?
0: Εγώ θα είμαι στα... στην πόλη μου. Θα είμαι και θα ταινίζω από μακριά το Δημπύργο.
23: Εσύ θα είσαι. Στα προάστια.
0: Εγώ θα είμαι στα προάστια.
23: Τον πελεουσίων.
0: Σου λέει ότι αυτό ότι θα, εκεί πέρα, επειδή ακριβώς θα γίνει μια πόλη μέσα στην πόλη και θα έχει μαγαζιά και τέτοια, θα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση για να πάνε στη δουλειά τους.
23: Να.
0: Οπότε σκέφτονται, λέει, επειδή υπάρχει ένα σταθμό στο ελληνικό πάνω που δεν βολεύει.
23: Στο δε ελληνικό.
0: Στο ελληνικό, παιδί μου, στη Βουλιαγμένη, λέμε, να φτιάξουν και ένα από κάτω. Και μετά από κάτω να φύγει, λέει, και να προχωρήσει και να πάει το Αγίου Κωνσταντίνου. Στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στη Γλυφάδα και μετά να ανέβει πάνω τη Βουλιαγμένη να έρθει προς εμένα και μετά να ανέβει πάνω. Αυτό.
23: Κορίτσι μου, πόσα μετρό θα έχεις στα πόδια σου.
0: Θα
23: μπαίνω, βγαίνεις όλη μέρα στα μετρό και θα λες ώρα τη ζωή.
0: Καλά, βέβαια,
23: το όνειρό σου στα νότια προάστια.
0: Βέβαια, αν το μετρό έρχεται του ελληνικού, τα μετρό.
23: Αυτά θα έρχονται γρήγορα. Θα είναι πλούσια μετρό. Θα έρχονται πλούσια μετρό και θα έχει να ψωνίσει, θα έχει και shop in the shop.
0: Σιγά μου που θα είναι πλούσια.
23: Θα έχει να παίρνει πατατάκι αυγοτάραχο.
0: Κάνει για του εργαζόμενου είναι, μην ποιος θα μπει στο μετρό πελούσιος?
23: Α, τι είναι η νέα μόδα των πελούσιων?
0: Ναι, τι είναι.
23: Η μόδα είναι ότι ζουν σαν hipsters και σαν να μην έχουν σπίτι.
0: Δεν έχω δει κανέναν στο μετρό κραπούς, δεν του χώσω καμία σφαλιάρα.
23: Περίμενε παιδί μου, στο εξωτερικό έτσι είναι οι πελούσιοι. Θα έρθουν εκεί ξένοι είναι... πελούσιοι.
0: Δεν είμαστε κομπλεξικοί.
23: Μα θα έρθουν οι ξένοι.
0: Να, οι ξένοι ποιοι? Κάτι Κινέζοι, κάτι Αραβάδες, κάτι τέτοιοι.
23: Αραβάδες. Τώρα αυτό είναι Αραπάδες ή Άραβες?
0: Τι Άραβες?
23: Γιατί μπλέχτηκε λίγο.
0: Άραβες.
23: Αραβάδες είπες.
0: Αυτοί είναι.
23: Αραβάδες, μαύρες ερωτιάρες.
0: Αυτοί είναι και σκουρόχρωμοι, το κανένα είναι 2-1.
23: Ναι.
0: Θα έρχονται και. Τι νομίζω ότι θα έρθουν.
23: Ξέρεις τι ωραίο είναι αυτό.
0: Ένας Ευρωπαίος θα έρθει.
23: Θα έρθουν,
0: όλα εκεί πέρα τα Εμιράτα με τα τραπεζομάντιλα θα έρθουν. Έχει να πέσει χαστούκι και βίζετα. Θα στενάξει και άσπρη σκόνη, θα στενάξει.
23: Έλα, μην λες τέτοια.
0: Εγώ να μην λέω τέτοια.
23: Μην λες τέτοια. Όπου υπάρχει πλούτος, υπάρχει ευημερία.
0: Υπάρχει...
23: Θα μυρίσει πλουτίλα η Ελλάδα.
0: Με τα κακά του θα δω που θα πηγαίνουν. Θα λαγαίνουν τα χαμπιάρια και καραμίδα. Θα πηγαίνει έτσι.
23: Άκου. Τα κακά είναι σαν τον τάφο. Όλοι μπαίνουν. Όλοι
0: αυτό
23: στο
0: προέλεγχο. Όλα αυτά τα πιπιά του και τα τέτοια του, πού θα πάνε?
23: Πού θα πάνε?
0: Θα είναι όλο ο χαβιάρι και καραβίδα. Πού θα πέφτει όλη αυτή η μασημένη καραβίδα?
23: Πού θα πέφτει?
0: Και το φουαγκρά
23: θα πέφτει και τη στοχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι.
0: Βλέπω να κολυμπάμε μέσα στην καραβίδα τη φαγωμένη.
23: Παιδι μου, αυτά γίνονται λείπασμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
23: Το καλύτερο λείπασμα είναι η φαγωμένη ανακυκλωμένη καραβίδα.
0: Αχ, δεν μπορώ!
23: Πάρα πολύ ωραία. Θα γίνουν ωραία πράγματα. Πού να δεις στα βόρεια τι γίνονται.
0: Τι γίνεται,
23: και
0: για
23: εκεί
0: πες.
23: Δεν έχει μείνει τίποτα. Τίποτα. Έβλεπα παιδιά τη Μύκονο με το αυτοκίνητο. Μιλάμε. Δεν υπάρχει τίποτα χτιστό πλέον, έτσι.
0: Ναι, τελειώσαμε.
23: Τι νησάκι είναι αυτό. Και ακόμη χτίζουνε. Οι μπουλντόζες πάνε και έρχονται. Πάνε και έρχονται και καινούρια ξενοδοχεία. Πόσοι θα έρθουνε σε ένα νησί? Δηλαδή θα πρέπει να έρθει ολόκληρη η Αμερική. Λοιπόν, μου έλεγε ένας γνωστός μου. Πόσα καταλύματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Μύκονο. Από σπιτάκια που δίνονται Airbnb μέχρι δωμάτια ξενοδοχείων.
0: Πόσα.
23: Πόσα υπάρχουν, πιστεύεις? Πόσα υπάρχουν, παιδιά, για να ξέρουμε για ποιο...
0: Πόσα,
23: γιατί έχει
0: μου...
23: θέμα ο ελληνικός τουρισμός.
0: Πόσα.
23: 30.000.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
23: Δηλαδή 30.000.
0: Πάρα πολλά.
23: Δηλαδή θα έχουμε 30.000 τουρίστες. Δηλαδή πόσα εκατομμύρια τουρίστες θα έρθουν? Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
0: Έρχονται εκατομμύρια τουρίστες. Έρχονται.
23: Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται ταυτόχρονα.
0: Όχι ταυτόχρονα, τον Αύγουστο σίγουρα έρχονται ταυτόχρονα.
23: Τον Αύγουστο. Οι πελεούσοι πάνε τον Αύγουστο μόνο.
0: Δεν ξέρω. Η Μύκονος τον Αύγουστο δεν βουλιάζει όμως συνήθως τώρα πια.
23: Όχι. Κανονικά κάποιοι πάνε, οι πιο high πάνε Σεπτέμβρη γιατί δεν μπορούν.
0: Να... Την Πλεμπαρία.
23: Ακριβώς. Να μυρίζει ανωνυμία και φτωχήλα. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Παιδιά, τι πρόβλημα είναι αυτό το βαρύ φαγητό το καλοκαίρι με τη ζέστη?
1: Δεν τρώω βαριά εγώ.
0: Τι δεν τρως βαριά? Δηλαδή θα πας σε μια ταβέρνα, θα φας ένα σουβλάκι?
1: Δεν το αντέχω πια.
0: Δεν το αντέχεις?
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γεμιστά.
0: Δηλαδή, περίμενε.
1: Έλα.
0: Είσαι με μια παρέα.
1: Ναι.
0: Βγαίνετε βράδυ έξω.
1: Ναι.
0: Και τι λες? Τι θα, τι θα φάει το Ελενάκι? Μια κομπόστα. Ε?
1: Ένα γιαουρτάκι.
0: Καλά. Πήγα...
1: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν αντέχω. Δεν μπορώ, δεν.
0: Δεν την παλεύω.
1: Δεν κάνει ζύμωση το στομάχι μου. Τελειώσαμε.
0: Μεσημέρι ή βράδυ?
1: Βράδυ. Και μεσημέρι. Μεσημέρι,
0: είμαι σε παρέα. Και πέφτει η ιδέα να φάμε τηγανιτό καλαμαράκι. Και λέω ναι.
1: Είπες και νευρομάρα σου.
0: Ρε γλέντια. Την επόμενη μέρα από το μεσημέρι, την επόμενη μέρα το πρωί. Η Πέψη είχε ένα θέμα.
1: Ναι, καλέ, με καταρχήν κοιμάζει καθιστό, λες και στο αεροπλάνο.
0: Ναι,
1: δεν παλεύετε, δεν παλεύετε.
0: Έχω πάρει κάτι μαξιλάρια,
1: ναι,
0: για αυτούς που έχουν κάνει εγχείρηση στο μάχο.
1: Φαντάσου.
0: Μιλάμε ότι για την αναρρόφηση.
1: Ναι,
0: λέω, κάτι θα πάθω.
1: Θα μας βγει το πλοκάμι από το στόμα. Την άλλη μέρα το πρωί.
0: Παιδιά, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι γύρας.
0: Όχι, δεν είναι γύρας τώρα.
1: Τι είναι? Δεν αλεύει. Δεν θυμάσαι, βρε, που θυμάμαι εγώ.
0: Έχει δει κάτι τέτοιο?
1: Έφευγα από τα μαγαζιά του Τσίλι Χρήστου. Είχα πιει και ένα δύο, γιατί δεν έπαιρνε και παραπάνω το κακόμοιο τέτοιο. Και εγώ με τα δύο ήμουνα, έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φίλη σου. Και έλεγα Παναγία μου, να τρώσω το μάχη μου. Και πηγαίναμε σε ό,τι βρωμοκαντίνα βρίσκαμε και τρώγαμε. Ό,τι σκατοροίδια αυτό εδώ μεταξύ.
0: Ήταν
1: βρώμικα. Αυτό δεν λέγαμε ένα βρώμικο. Είχε μέσα λίπια αυτά. Έβαζε μέσα και πιπέρι και ράδια για να το καλύψει το ζώο που πρέπει να περπατούσε αυτό.
0: Ναι.
1: Καρότα, λάχανα, μέσα. Τι έκανε και. Έβαζε και παντού σο.
0: Πόπο θυμάσαι.
1: Μια παντόφλα και το.
0: Πού όμω.
1: Παντού όπου υπήρχε.
0: Για πες ένα βρώμικο.
1: Πλατεία Μαβίλη, χαιρόπολη.
0: Πλατεία Μαβίλη, ναι.
1: Και μετά. Μαβίλη. Και μόλι το τρωγέ, μετά έκανε ένα. Αχ, τώρα νιώθω καλύτερα. Αν φάω τώρα μία δαγκονιά από αυτό.
0: Έχω
1: πάει στο
0: ασκληπείο
1: βούλας με
0: αυτό. Περίμενε, το έχεις δοκιμάσει?
1: Πας καλά, το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι και κάνει το στομάχι μου.
0: Για πες τελευταία που έφαγες κάτι.
1: Δηλαδή προσέχω, γιατί μου μιλάει το σώμα μου. Κάνει το σώμα μου. Μου μιλάει.
0: Έχεις δει όμως κάτι γιαγιάδες που τρώνε σαν τα παρακούτα?
1: Μπορεί να πεθάνουν. Δεν βγάλαμε το πρωινό αυτές μετά.
0: Έχω δει κάτι γιαγιάδες, παιδιά, που τρώνε και πίνουν σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Δεν μπορώ.
0: Και μετά, χλοπ, παίρνουν και τις χοληστερίνες.
1: Παιδί μου, θα σου πω εγώ ένα απλό πράγμα. Εμένα είμαι από τους λίγους ανθρώπους στον πλανήτη, στην Ελλάδα μάλλον, που του αρέσουν οι μπάμιες. Όποιος λέει μπάμιες, λέει μπλιο, είναι σάλια, καμάλια, τέτοια. Εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες, αλλά είναι βαρύ φαΐ.
0: Η μπάμια είναι βαρύ φαΐ.
1: Είναι βαρύ φαΐ η μπάμια.
0: Για το έντερο.
1: Βέβαια. Για τα πάντα. Κόντρα θα πεθάνω.
0: Τι?
1: Πήρα μπάμιες λοιπόν. Είχα τόση χαρά που τις έτρωγα. Εν τω μεταξύ έχουν και κάτι που είναι μεν γλιώδες, αλλά έχουν και κάτι που είναι και λίγο, πώς να το πω, φρενάρι στο στόμα. Πιάνει άγκυρα η μπάμια. Έχει μια αντίσταση μαζί με το σάλιο.
0: Με κόκκινη σάλτσα την έκανε. Και ριζάκι.
1: Όχι μόνο τη κόκκινη σάλτσα και φέτα.
0: Το ήθελε κι εσύ και. Φάτο με ρύζι.
1: Την έφαγα με τόσο κέφι. Από το πρώτο μαγειρίο την πήρα. Και καλό μαγειρίο, έχω πάρει πέρα πολύ συχνά. Την έφαγα με τόσο κέφι, με τόση χαρά, το ευχαριστήθηκα. Με αυτό έφαγα τη φέτα μου και τέτοια.
0: Ναι,
1: και ήμουν ένα κουκλάκι. Μετά από μία ώρα.
0: Α, τι?
1: Νόμιζα ότι ήταν μέδουσα και κολυμπούσα προ τα πάνω. Αυτές, γιατί είναι και σαν μέδουσα, έχει την πάμια. Ότι κάνουν ένα πράγμα και έκανε. Το στομάχι μου δηλαδή.
0: Τι έπαθε.
1: Πήγα και πήρα κοκακόλα και σόδα και τα ανακάτευα μαζί και έμπρεγε ένα. Ρευόμουν ένα δευτερόλεπτο. Τι τρέχουν οι άνθρωποι πια μεσημεριάτικο?
0: Ναι, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι τα ίδια θέματα.
1: Δεν μπορούσα να συνέλθω και πάνε εκεί.
0: Μετά πόσε ώρε?
1: Πήγανε εκεί. Συνήλθα μετά από ένα εξάωρο, άρχισα να λέω από το ραμάτι.
0: Κοιμήθηκε εκείνο το βράδυ?
1: Ναι, γιατί τι είχα φάει μεσημέρι ευτυχώ.
0: Και?
1: Κοιμήθηκα κατά τις 12, ήμουν εντάξει. Πια. Αλλά είχα περάσει περιπέτεια, έτσι. Πάνε
0: εκεί
1: μπάμιες, φύγανε.
0: Έχεις ένα καρνέ και σημειώνεις τι δεν κάνει.
1: Τα θυμάμαι, δεν έχει μείνει και τίποτα. Γιατί δεν είχα φάει μια φορά βράδυ, βέβαια, στη Φάδο.
0: Καλά, και συνάσπω τώρα.
1: Πέρα ότι,
0: εντάξει.
1: Ότι εντάξει. Έγινε σεισμός Βενεζουέλας φάση. Έγινε τη Μουρλή. Τέλος πάντων, πάνε αυτά. Πάει και αυτό. Έφυγε.
0: Μα και εσύ τώρα. Συγγνώμη τώρα.
1: Αυτό το κρεμμύδι. Πεθαίνω το μεταξύ του.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι φαγητό να το φας βράδυ?
1: Έφαγα τρεις μπουκιές, πέντε πυρουνιές, ρε παιδί μου. Έφυγα. Χαιρέτησα.
0: Τι κάνει το αυγό, τρως?
1: Ναι, ακόμα ναι.
0: Κοίτα, σε βλέπω σε λίγο με ξεπετσιασμένο κοτόπουλο, σουπίτσα, φιδέ.
1: Δεν έχει έρθει, μπορώ να πω τη μάρκα, τη τέτοια.

0: τηγανίλα μου χαρά.
1: Παιδιά, το τηγάνι, το κάτσι όμως μπορεί να μην είχε καλό λάδι.
0: Τέσσερις. Στην Τρίτη.
1: Δεν είναι
0: καλό. Μιλάμε φτερούγες, ρε παιδί μου. Πόσο είναι τόσο. Ήταν νόστιμο.
1: Με ποιο φαγάκι είσαι, με το λαπά. Με το λαπά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, α πούμε τα φασολάκια δεν με πειράζουν. Οι φακές και τα νεβίθια ευτυχώς ακόμα δεν με πειράζουν. Τα νεβίθια. Οι φακές και τα νεβίθια δεν με πειράζουν. Οι γιγαντές, πάνε κι αυτοί.
1: Τι.
0: Πέτρες. Θα ρίχνω πέτρες στο στομάχι μου. Γιατί εσύ δηλαδή τα λεύσεις όλα, μας τρελάνεις.
1: Όχι, εγώ δεν τρώω τέτοια φαγητά.
0: Τι τρώσεις εσύ?
1: Τρώω περισσότερο πρωτεΐνη και σαλάτα, αλλά αυτό.
0: Τι πρωτεΐνη όμως?
1: Αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανητού. Αν φάω μεγάλη ποσότητα τηγανητού ή φάω μεγάλη ποσότητα φαγητού. Που έχει τύχει να φάω βράδυ μεγάλη ποσότητα, ας πούμε, κρέατος. Καλά.
0: Καλά, ούτε καν.
1: Δεν υπάρχει τυραννία αυτή.
0: Πάντως όντως υπάρχουν άνθρωποι και πολύ μεγάλοι.
1: Μεγάλοι, έχω τύχει
0: τρώνε,
1: δηλαδή.
0: Σαν να μην υπάρχει. Δεν αλλάξει μετά αυτό που περνάμε τώρα και να μπορώ να τις φάω τις μπάμιες πάλι.
1: Έχω τύχει ηλικιωμένους να τρώνε παιδιά, να κάνουν ρεγιουνιόν και να τους κοιτάς να φεύγουν τηγανιτές πατάτες, να τους πηγαίνει και φτεδάκια.
0: Δεν φάω κι εγώ τελείωτες, δεν πειράζουν.
1: Όχι. Και φτεδάκια τηγανιτές πατάτες, κοντοσούβλια να τρώνε. Κοκορέτσια να τρώνε.
0: Κοκορέτσι. Μπορώ, κοκορέτσι.
1: Μπορείς. Εντάξει. Ακόμα. Να και κάτι αυτοκίνητο που μπορείς. Αλλά ιδέες.
0: Πεθαίνω για
1: πάμε, όσο μεγαλώνουμε, πάμε στο νοσοκομιακό.
0: Ναι, καλέ. Κομποστούλα. Μου λέει ένα γιαουρτάκι το βράδυ, λέει και είναι τέλεια. Και έλεγα, τι λέει ρε παιδιά το άτομο τώρα που πέφτει και βαρύ και το γιαούρτι. Πρέπει να είναι και το γιαούρτι 2% και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αν το γιαούρτι δεν έχει την μπέτσα, την ωραία.
0: Ωραίο.
1: Τη χωριάτικη. Πόσο παιδιά υπάρχει.
0: Τα κατσικίσια με να μ' αρέσουν.
1: Υπάρχει. Το κατσικίσιο είναι πιο.
0: Τρελιώνω. Τρελαίνομαι. Να μην αρέσει να μυρίζει το γιαούρτι. Ζώο. Έχω τα προβλήματά μου.
1: Μία με τον ήχη, μία με το ζώο.
0: Μ' αρέσει.
1: Τι
0: μ' αρέσει.
1: Άλλο. Δεν
0: είναι,
1: ξέρω
0: είναι
1: τι άλλο.
0: Είναι μνήμη από τη γιαγιά που έφερνε το, από τη γειτόνισσα το γάλα από το βυζίτι τέτοιο και το βραζέ και μου.
1: Δηλαδή τώρα θα πίνε γάλα.
0: Εύκολα.
1: Θα έπινε γάλα.
0: Εύκολα.
1: Όπως σου φέρνει η γιαγιά.
0: Χανέ, εύκολα.
1: Όπως σου φέρνει η γιαγιά και θα ρίχνες μέσα ψωμί.
0: Εύκολα. Και βούτυρο.
1: Τι!
0: Άμα το άντεχα. Δεν πέθαινα μετά, φαντάζομαι.
1: Επίσης τα φαγητά με το βούτυρο.
0: Φαντάζομαι πως το τελευταίο φαγητό πάντανε. Αλλά θα το έκανα, θα άξιζε.
1: Όπως τα φαγητά με το βούτυρο, δηλαδή έφαγα πρόσφατα παιδιά κουζίνα με βούτυρο. Εντάξει, χωνεύεται εύκολα.
0: Ναι, αλλά είναι...
1: Έχουμε ξεσυνηθίσει αυτού του είδους τα φαγητά.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

0: Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά. Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ, αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθον, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, θέλω να γίνεις Instagrammer αυτό το καλοκαίρι. Γιατί? Να ανεβάζεις την καθημερινότητά σου. Να ανεβούν.
17: Ωραία, λοιπόν, άκου τι θα κάνω. Θα είμαι εγώ.
16: Με ένα φακιόλι.
17: Στο καναπέ και θα βλέπω ταινία και αυτό θα είναι κάθε μέρα.
16: Ναι. Θα λες.
17: Κάθε μέρα θα, λέω ακόμη μια μέρα.
16: Η λατρεία τη. Ακόμη μια χαμένη μέρα.
17: Μια χαμένη μέρα.
16: Που λέει και κάποια ψυχή. Θα είναι η λατρεία τη ρουτίνα. Ξέρεις πόσους followers θα έχεις. Θα είναι το πρωτότυπο. Κάθε μέρα θα βάζεις το ίδιο.
17: Τώρα τρίβαμε την
16: ιδέα. Και θα επιμένεις.
17: Την κάψαμε την ιδέα.
16: Άλλοι θα δείχνει στην καθημερινότητά σου που θα είναι ένα κακό κορίτσι νοτίων προαστίων, οι δουλειές του σπιτιού και άλλα τέτοια.
17: Θα κάτσω εγώ παιδάκι μου να βγω να μιλάω και να κάνω και να έρθω κάπου πας αρέσει να μου γράφει την παπάρα του. Δεν θέλω.
16: Περίμενε, θα το βάλεις έτσι. Θα έχεις και haters, θα σου λένε τι βλακίες.
17: Δεν θέλω ούτε haters ούτε lovers θέλω. Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να το κάνω.
16: Είναι μερικοί παιδιά φαρμακό.
17: Ναι, ρε παιδιά, να έρθουν τώρα και μια άλλη γράφουν. Έρχονται το μεταξύ, σε βρίζουν, τους γκρεμίζουν, τους γράφουν. Πώς είσαι έτσι, τι κάνεις και γράφουν. Μετά έρχονται οι άλλοι και λένε μη δίνει σημασία, είστε τέλεια.
16: Είσαι μια κουκλίτσα. Μου έχει τύχει σε φωτογραφία που εγώ ίδια βλέπω ότι είμαι χάλια. Να μου είσαι μια κούκλα. Τώρα αυτό το πιστεύουν, ναι.
17: Όχι, το γράφει η άλλη γιατί εντάξει, αυτό δεν είναι κακό όμως, μωρέ.
16: Ναι, επειδή σε συμπαθεί.
17: Αν κάνει την καρδιά να γράψει κάτι.
16: Ναι.
17: Εντάξει.
16: Ο άλλος ο σκοτόψυχος που σου γράφει, που μπορεί να είσαι πραγματικά στην άλλη φωτογραφία τέλεια και σου γράφει την κακία
17: ναι,
16: του.
17: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άμα δουν κάποιον που είναι πιο μεγάλος άνθρωπος, είναι νέοι, δηλαδή 20 χρόνια μεγαλύτεροι του, αυτό εννοώ, γράφουνε άσε μας ρεθιά.
16: Γράφουν τέτοια.
17: Ω, εύκολα.
16: Έλα.
17: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο σε αυτό? Γράφουνε πως είσαι έτσι και λοιπά. Το νέο κόλπο που κάνουν τώρα πια είναι το εξής. Παίρνουν τη φωτογραφία του προφίλ αυτό που το γράψε και λέει. Που ο οποίος είναι με καράφρα, τον οποίο εδώ και λέει. Και γράφει.
16: Δείτε το.
17: Και λέει, του Γιάννη δεν του αρέσω. Να ο Γιάννης.
16: Και γίνεται από κάτω.
17: Χαμός.
16: Για πες.
17: Χαμός.
16: Σχόλια.
17: Είναι και ένας λογαριασμός ξένος που παίρνει άντρες οι οποίοι γράφουν άσχημα για star. Ας πούμε, σαν γνωστόν και γράφει ο άλλος. Έχει κακογεράσει. του βάζουν, και, βάζει, και βάζουν τη δήλωσή του, έχει κακογεράσει και πάνε τη φωτογραφία του και είναι.
16: Ωραίο, μπράβο, δεκάριστα.
17: Είναι σαν να του κρέμεται ένα λυρί εδώ πέρα. Είναι στραβοχημένο. Και βάζουν τα σχόλια και τη μούρη. Και του κάνουν ρόμπα και, και αυτό να το κάνουν
16: πάρα και γυναίκες. Πολύ ωραία
17: πολύ
16: ιδέα.
17: Πολύ ωραίο και έξυπνο, μ' άρεσε.
16: Πολύ ωραία.
17: Ναι, συμφωνώ.
16: Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση.
17: Ναι, ρε παιδιά.
16: Που του αρμόζει.
17: Ακριβώς. Αλλά βέβαια το κάνεις αυτό που βέβαια το κάνουν πολλοί. Όχι εσύ, λέω, αν το κάνει κάποιος αυτό μετά θα πολλαπλασιαστούν τα ψεύτικα προφίλ.
16: Α, λες.
17: Φαντάζομαι πως ναι. Εκτός αν αρχίσουν οι πλατφόρμες και δεν το επιτρέπουν πια.
16: Πάντως να σου πω κάτι. Αναρωτιέμαι, όταν περνάνε τέτοιο έλεγχο, πώς υπάρχουν παιδιά τόσα ψεύτικα προφίλ? Δεν είναι περίεργο?
17: Ναι.
16: Βέβαια, αν κάνεις νομίζω καταγγελία ότι μπορούν να το βρουν.
17: Σίγουρα.
16: Έτσι δεν είναι?
17: Βεβαίως.
16: Κανονικά θα έπρεπε να απαγορεύονται τα ψεύτικα.
17: Όχι, μπορείς να σε κυνηγήσει δίωξη, να τους κυνηγήσει δίωξη απλά. Θα κάτσεις τώρα με τον Μπάσα ένα, εκτός αν υπάρχουν κάποιοι που είναι αιμονικοί. Δηλαδή να είναι ένας δύο οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά και έρχονται κάθε μέρα και γράφουν την κακία τους.
16: Αλλά τώρα εκεί μπορείς να πας στη δίωξη.
17: Βεβαίως.
16: Για συκοφαντική δυσφήμιση.
17: Μπορείς και τους βρίσκουν. Αλλά αυτό σου λέω, για να ασχοληθεί κάποιος. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί. Τώρα, μέχρι το καθένα που δεν θα ξανάρθει να σου γράφει κάτι, δεν κάθεσαι να ασχολείσαι τώρα με όλους αυτούς.
16: Κάνουν τόσο μπαμ τα ψεύτικα προφίλ, γιατί μπαίνει στο προφίλ και έχει, ας πούμε, δύο δημοσιεύσεις. Έτσι.
17: Ναι, ναι, ισχύει.
16: Παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμο συνήθως και ακολουθείται από πάρα πολύ λίγο κόσμο. Αντιθέτως. Οπότε αυτό δεν κάνει μπαμ.
17: Κάνει μπαμ ότι είναι ψεύτικο.
16: Ότι είναι ψεύτικο.
17: Να του μπλοκάρει και συγχάζει. Αλλά νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πολλά. Δηλαδή είναι άλλοι τώρα που έχουν 100 σχόλια. Από τα οποία 100 σχόλια τα 10 είναι. Κάτσε τώρα ο άλλος να μετράει και να ασχολείται. Δεν ασχολούνται. Πλέον πολλοί που έχουν πολύ κόσμο, λέμε τώρα, δεν ασχολούνται. Τα αφήνουν εκεί πέρα. Ή έχουν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά.
16: Θα κάνω τώρα.
17: Ναι, θα κάνω τώρα κάθε μία ή ο καθένας ο οποίος τρέχει όλη μέρα να διαβάζει τα. Ούτε καν. Έχουν κόσμο που τα φιλτράρει.
16: Λοιπόν, θέλω
17: εδώ πέρα γνωστή δημοσιογράφα πριν χρόνια, πριν ακόμα το ίντερνετ.
16: Ναι,
17: δεν θυμάσαι που είχε, δεν θυμάσαι που είχε έναν που ξεφύλιζε το περιοδικάκι.
16: Γιατί ναι.
17: Και άκουγε όλες τις εκπομπές. Και μοίραζε μηνύσεις. Μία παρουσιάστηκε που δεν τη συμπαθεί κανείς. Το θυμάσαι.
16: Και
17: είχε υπάλληλο για αυτή τη δουλειά μόνο.
16: Και,
17: και του έλεγε: ξεσκαρτάζει όλα τα περιοδικά. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ τίποτα. Και του έλεγε του υπάλληλου, ή τη υπάλληλου, δεν ξέρω αν ήταν γυναίκα ή άντρα.
16: Ξεσκαρτάζει
17: όλα τα περιοδικά και όλε τι εφημερίδε. Θα ακούσει όλε τι εκπομπέ που έχουν να κάνουν με showbiz και δεν ξέρω τι και με αυτά. Και αν ακούσει κάτι για μένα, θα μου ενημερώνει και θα του κάνουμε μια πολύ ωραία μηνυσούλα.
16: Να το. Εγώ ξέρω μια κυρία πολύ γνωστή. Που την ενημέρωναν όποτε αναφερόταν το όνομά της, την ενημέρωναν και εκείνη, ας πούμε, έπαιρνε και ένα τηλέφωνο,
17: ναι,
16: όταν κάτι δεν
17: τσάρισε. Πρέπει να λέμε την ίδια.
16: Α, την ίδια, ναι. Όχι, δεν ήταν παρουσιάστρια.
17: Α, δεν ήταν παρουσιάστρια.
16: Όχι,
17: εγώ λέω για παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια, παύλα δημοσιογράφος, έτσι.
16: Ναι.
17: Δημοσιογράφος, παύλα παρουσιάστρια, λέω εγώ.
16: Μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά, παιδιά.
17: Ναι, συμβαίνουν.
16: Τώρα αυτή. Στην εποχή των social media έχουμε να δούμε πολλά. Και βέβαια τώρα σε λίγο θα ανανεύουν οι αναρτήσεις από τα εξοχικά σπίτια. Πήγα εδώ, έχουν ξεκινήσει βέβαια.
17: Ναι, ναι.
16: Πήγα εδώ, έριξα βουτιά εκεί. Δείτε μου με το μαγιουδάκι μου. Το μαγιό είναι μια ευγενική χορηγία της τάδε εταιρείας.
17: Παγωτά. Πέφτει πολύ διαφήμιση παγωτό.
16: Τι influencer κρατάνε παγωτά.
17: Βεβαίως, πολύ διαφήμιση παγωτό. Έχω δει.
16: Είπες ότι τώρα τελευταία ένα εικονιακό παγωτό τι είχε μέσα.
17: Αυτό ήταν, είχε κολοβακτηρίδια.
16: Είναι δηλαδή παγωτό του.
17: Ναι, δηλαδή μας φτάνουν παιδιά οι θάλασσες, δεν μπορούν να φάμε παγωτό. Βέβαια το έχουν αποσύρει.
16: Α, γιατί, αφού το φάγαμε.
17: Γιατί, τι να σου πω, γιατί γίνονται. Μάλλον κάποιος άπαθε κάτι, δεν μπορεί. Γιατί γίνονται πάρα πολλοί ελέγχοι στα παγωτά. Όπα.
16: Τι έγινε, καλέ.
17: Άνοιξε το κινητό μου. Γιατί. Α, το άπαιξε το κινητό μου.
16: Ναι. Εντάξει. Γιατί?
17: Γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι στα παγωτά, αλλά αυτό κάποιοι. Βρέθηκαν κολοβακτήρια. Πολύ γνωστό παγωτό τώρα, οικογενειακό. Βρέθηκαν που έχει και τρία χρώματα, τέσσερα μέσα. Δεν ξέρω να πιάνει.
16: Άκου.
17: Έλα.
16: Αλλά εντάξει, θέλει παιδιά πάρα πολύ προσοχή, γιατί το καλοκαίρι αγοράζουμε διάφορα προϊόντα τα οποία περίπτερα οι σούπερ μάρκετ τα αφήνουν πάρα πολύ στον ήλιο. Οπότε είναι θέμα. Τα προϊόντα αλλοιώνονται. Το ίδιο συμβαίνει με τα αναψυκτικά, τα ίδια συμβαίνει με τις μπύρες που πουλάνε. Δηλαδή, αν έχουν το ψυγείο τους εκεί που έχει πάρα πολύ ήλιο και δεν έχουν βάλει μία τέντα, ακόμη και τα νερά
17: σου λέει, βέβαια.
16: Γεμίζουν κολοβακτηρίδια.
17: Ναι, και μυρίζουν, παιδί μου, το νερό. Μου έχει τύχει να μυρίσει νερό. Πώς να σου πω τώρα τι μυρίζει,
16: κατάλαβες. Χλώριο.
17: Όχι, σαν τέτοιο μύριζε.
16: Α, ωραία.
17: Και βραβευμένο νερό. Ελληνικό βραβευμένο νερό.
16: Το και ήταν, οποίο
17: φαινόταν,
16: το πήρες...
17: ότι, φαινόταν ότι δεν, το χάνες, δεν ήταν σωστά συντηρημένο το νερό.
16: Ναι.
17: Στο
16: γι' αυτό καλύτερα να αγοράζετε παγωμένο νερό. Θα έλεγα
17: ακριβώς, εγώ. Ακριβώς.
16: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Προγραμματιστήκατε, πληρώσατε, προπληρώσατε για να κάνετε διακοπές. Τώρα η νέα μόδα λέει είναι όταν ένα ξενοδοχείο σου κάνει πολύ μεγάλη έκπτωση για να πας διακοπές, στο ζητάει
17: αλλιώς.
16: Από τη στιγμή που θα πατήσεις το πόδι σου, σου λέει θα ξοφλήσεις όλες τις ημέρες.
17: Δεν κατάλαβα, δηλαδή.
16: Πας σε ένα ξενοδοχείο,
17: ναι.
16: Σου έχει κάνει πολύ καλή τιμή.
17: Ναι.
16: Έτσι,
17: ναι.
16: Σου λέει με το που πατάς, δεν θα με πληρώσει το τέλος.
17: Α, θα με προπληρώσεις.
16: Θα με προπληρώσεις και πολλά ξενοδοχεία, μάλιστα, άμα σου κάνουν πολύ καλύτερη τιμή, στα ζητάνε ρευστό. Άμα η τιμή, ας πούμε, είναι με 50% έκπτωση, με 40% έκπτωση.
17: Ζητάνε μετρητά.
16: Ναι. Άσετε που δίνεις την καρτούλα σου για το αμίνι μπαρ και τα τέτοια, σου μπλοκάρουν ένα ποσό και στο ξεμπλοκάρουν όποτε έχουν, όποτε έχουν τα κέφια τους.
17: Στο, τα μίνι μπαρ έχουν αντιγραφεί επίσης, έτσι.
16: Έχουνε.
17: Στο μίνι μπαρ οι τιμές είναι...
16: Ναι, καλύτερα να πας στο ματσουχίσα.
17: Ναι, πραγματικά καλύτερα να πας να φας παρά να πάρεις ένα κουτάκι φιστικάκι από το μίνι μπαρ.
16: Το φιστικάκι, παιδιά, μου έχει τύχει να τα πληρώσω 15 φρουλίνια τα 10 γραμμάρια.
17: Αυτό σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
16: Αυτά. Λοιπόν, μη φύγετε, γιατί ακολουθεί μία ακόμη ώρα με πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: και ακόμα ένα.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Σου έχει τύχει να θέλεις κάτι από την τράπεζα και να μην βγάλεις άκρη?
5: Πότε, αφού μιλάω με ένα ρομπότ.
4: Για πες.
5: Και θέλει να μου κάνει ταυτοποίηση. Βιάστε, του λέει τι θέλετε. Αν θέλετε να σηκώσετε λεφτά, πατήστε το 1. Αν θέλετε να σας δώσουν λεφτά, πατήστε το 2. Αν θέλετε να μας πείτε ότι είστε άφραγοι, πατήστε το 3.
4: Πατάς το 3. Όχι, πατημένο το 3.
5: Πατάς το 3. Λες,
4: είμαι
5: άφραγοι. Αν είστε άφραγοι γιατί σας παράτησε ο άντρας σας, πατήστε το 1. Αν είστε άφραγοι γιατί σας απολύσανε, πατήστε το 2. Αν είστε άφραγοι γιατί ψωνίζετε μονίμως, πατήστε το 3.
4: Πατάς το 3.
5: Πατάω το 3.
4: Ναι.
5: Και τι λέει, δεν θυμάμαι τα τι λέει, κάτι λέει. Και πέφτει, αν δεν βγάζει άκρη, θα συνδέσουμε με υπάλληλο. Ο εκτιμόμενος χρόνος αναμονής είναι 2 λεπτά.
4: Δεν σας κατάλαβα. Ναι, πείτε το όνομά σας. Έλενα Καραμίχαλου. Δεν σας κατάλαβα, πείτε το καθαρά. Καραμίχαλου! Δεν σας κατάλαβα και πάλι.
5: Ναι. Μετά, αφού καταφέρεις και, σε καταλαβαίνει, λέει μετά. Δώστε μου τα 2 τελευταία ψηφία του πιν σας. Της κλωτιωτικής κάρτας. Περίμενε, μόρι, της λέω. Πηγαίνε μόνη μου εγώ. Πηγαίνε, ψάχνω την πάρτη. Επειδή αργό, λέει, δεν σας κατάλαβα. Λέω, δεν μίλησα, βρε ηλίθεια. Βρίσκω το μεταξύ, επειδή είναι ρομπότ, με την ησυχία μου. Λέω τα νούμερα. Περιμένετε να κάνουμε ταυτοποίηση. Μούμπλε. Και μετά λέει, θα σε συνδέσουμε με έναν. Λέω, με μου έχει βγάλει την ψυχή για να με συνδέσει με έναν υπάλληλο. Σήμερα εγώ πήρα τη ΔΕΗ. Χθες πήρα τη ΔΕΗ γιατί κάτι. Μου είχαν χρεώσει 30 ευρώ που καταλάβαινα τι γινόταν με τα 30 ευρώ. Ήταν 30 ευρώ, τη είχα πληρώσει παραπάνω 30 ευρώ. Μου έλεγε ότι έχω ανεξόφλητο το ποσό 30 ευρώ. Το είχα ξοφλήσει. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο. Βγαίνει ένα μποτάκι. Και άρχισε να μου λέει πάλι πώς με λένε, ποια είμαι, να του δώσω τα πετσαρία, το κουκουλόχαρτο, τα πάντα όλα. Για να καταφέρω να συνοηθώ με έναν άνθρωπο. Βγήκε ο άνθρωπος τελικά.
4: Τεχνολογία δεν σ' αρέσει.
5: Εντάξει.
4: Αυτή είναι αγάπη μου η τεχνολογία.
5: Το παρακάναμε. Ναι. Συνοηθήκαμε με αυτή την κοπελίτσα τέλος πάντων και μου λέει: κοιτάξτε και να δείτε, μου λέει γιατί λέω παιδιά, μπαίνω πληρώνω από το myday.gr. Τη λέω, αλλά δεν βλέπω, λέω. Αυτό δεν έπρεπε να πω στον αέρα, δεν πειράζει, το λέω. Λοιπόν, δεν βλέπω όμως, λέω, μην ανησυχείτε, μου λέει καθόλου. Πολύ ευγενικού, λέει όμως οι άνθρωποι. Δεν ανησυχείτε καθόλου. Πρέπει να κατεβάσετε το application. Για να... Εκεί πέρα λέει φαίνονται όλα. Κατεβάζω και εγώ το application, το κάνω download. Έρχονται όλα τα ίντερνετ και πάνω στο κινητό μου και μπαίνω και βλέπω όλες τις αυτές και έχει δίκιο αυτή.
4: Α, μπράβο. Ενώ δεν το έβλεπες.
5: Δεν το έβλεπα.
4: Παιδιά, γιατί δεν τα κάνουμε πολύ εύκολα?
5: Τώρα τα είναι πολύ εύκολα. Έχω το application,
4: ναι,
5: και μπαίνω μέσα και βλέπω τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, πέντε το λαδόξιδο. Πότε έδωσα, πότε πήρα, τι έδωσα αυτό. Α, ου, ή, τέλεια.
4: Εν τω μεταξύ, τι στοιχεία ζητάνε?
5: Ζητάνε.
4: Εκείνη την ώρα δεν τα έχεις όλα μπροστά σου, ρε παιδιά.
5: Α, σου λέει. Ότι ας πούμε παίρνεις ας πούμε για το λογαριασμό του ρεύματος και σου λέει είσαι ενημερωμένος. Μουσικούλα. Και λέει είσαι ενημερωμένος.
4: Εν τω μεταξύ, αν έχεις νευρικό πρόβλημα, έχεις φάει μια φραντζόλα ψωμί και ό,τι μερέντα υπάρχει.
5: Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει για να γρήγορα, για τη σύντομη εξυπηρέτησή σας, να έχετε έτοιμο το ρυθμό της ταυτότητάς σας, τον αριθμό λογαριασμού της ΔΕΗ, τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ, που είναι το ρολόι, ζερβά, δεξιά, πάνω ή κάτω στην πολυκατοικία. Όλα. Σου λέει να είσαι έτοιμη. Έχω μαζέψει, μιλάμε εγώ εκεί πέρα μόνο που κρατάω και μια λάμπα.
4: Τόσο καλά.
5: Στο λένε να είσαι έτοιμη. Είσαι έτοιμος. Το ίδιο και με την κινητή τηλεφωνία. Να έχεις το τηλέφωνο σου, το έτσι. Τώρα εγώ πρέπει να αλλάξω μόντεμ.
4: Πότε γεννήθηκε ο μπαμπά σου, η μαμά σου, αυτό.
5: Το πατρόν,
4: τι παιδικές αρρώστιες πέρασες και άλλα τέτοια.
5: Ναι. Αυτό και σου λέει το μεταξύ. Αφού σου λέει και την ηλικία σου, λέω δεν μου πες να σου πω ταυτότητα, κάνε την αφαίρεση. Να σου πω την ηλικία μου.
4: Γιατί τραβάμε?
5: Δηλαδή,
4: τι τραβάμε? Είπαμε η τεχνολογία να μπει στη ζωή μας και να τα κάνει πιο απλά.
5: Θέλω να σου πω ένα άλλο. Παίρνω τηλέφωνο γιατί δεν είχα καλή ταχύτητα ίντερνετ. Και έπρεπε να κάνουμε από το τηλέφωνο ένα τσεκάρισμα να μπαίνουμε. Το ξέρω, μπαίνουμε, μπορεί να μπω. Αυτό είπε την ηλικία μου και νόμιζε ότι είμαι μάθος άλλας. Δεν ξέρω, πρέπει να ήταν πολύ μικρό το παιδάκι αυτό. Και λέει την καημένη τη γιαγιούλα. Η γιαγιούλα πρέπει να με πήρε από αυτές που σκρέμουν τα κοσμήματα και τα βάζουν στην έρκα.
4: Καλά που δεν σου είπε και τίποτα τέτοιο.
5: Λοιπόν, μου μίλαγε σαν να μίλαγε σε ηλίθεια. Λοιπόν, μου λέει, έχουμε, μου λέει, κομπιούτερ. Λέω, έχουμε. Σταθερό κομπιούτερ. Λέω, ναι, δεν έχω λάπτοπ. Λέει, ωραία. Πατάμε το κουτουκού με το δαχτυλάκι μας. Να σου πω, του λέω. Να σου πω, του λέω κάτι.
4: Με το δαχτυλάκι το δεξί.
5: Να σου πω, του λέω, ξέρω από κομπιούτερ. Του λέω, πες μου, του λέω, τι θες να πατήσω. Λέω, να τον γκουγκλάρουμε, να τελειώνουμε. Όπα, σου λέει, αυτή είναι πιο τέτοια.
4: Αυτή είναι τσαμπουκαλού γιαγιά.
5: Μετά, λοιπόν, πρέπει να άλλαξε γνώμη για το δικό μου φάσμα ηλικία. Και μου μίλεγε, λέω, ναι, να μην. Μπράβο. Μου ήρθε να βγω να μπω στην τηλεφωνική γραμμή του χώρου μια σφαλιάρα από εδώ μέχρι απέναντι.
4: Μη μου ταράζεσαι. Μη μου ταράζεσαι. Τέλος, γιατί πάνω. Είσαι και κάποια ηλικία για το παιδάκι.
5: Πρέπει να αλλάξω μόντεμ.
4: Τι έπαθε.
5: Σβήνει μόνο του.
4: Τι σβήνει μόνο του.
5: Που έχω μήντα, ρε,
4: συγγνώμη, από το, πόσα χρόνια το έχεις.
5: 350.
4: Παιδί μου, αυτά τα αλλάζουν κατά καιρό.
5: Με πήρανε μια φορά να μου πούνε αυτά που παίρνουν. Θέλετε πιο εξελιγμένη τεχνική. Σα πήρε, λέει, στην παίρνω από την εταιρεία. Μπτάδε. Ναι, το τηλέφωνο είναι αυτό, ναι, είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε μια καταπληκτική προσφορά που δεν πρέπει να τη χάσετε. Θέλετε να έχετε υπερηχητικές ταχυτητές να πατάτε πριν πατήσει που δεν τα σκέφτεσαι ότι θα πατήσει το κουμπί και να φεύγει το Ιντερνετ. Να κατεβάσετε ταινίες, να βλέπετε ποδόσφαιρα. Να μπείτε να βλέπετε τον Elon Musk. Να κατεβάσετε δορυφόρο από πάνω μέχρι κάτω να πετάξετε το φεγγάρι. Και περίμενα να ακούσω τη χρέωση. Κάτι λέω αυτό, τσάμπα με στο δίνει. Και αυτό είναι χρέωση του οργανισμού. Μόνο λέω, όπα, λέω, είπε στη μαγική λέξη. Δεν θέλω τίποτα. Θέλω να μείνω όπως είμαι, δεν πληρώνω ούτε 20 λεπτά.
4: Ναι, πάρ την ταχύτητα τώρα αυτή που έρχεται με περιστέρι από το Πεκίνο.
5: Η ταχύτητα μου μια χαρά είναι, το μόντεμ μου σβήνει.
4: Τι νόμιζες.
5: Θα σου πω,
4: τι νόμιζες, σου κάνω προσφορά και θα σου αφήσουν έτσι.
5: Όχι, αγάπη μου, θα έρθει να μου αλλάξει το μόντεμ.
4: Δεν έρχονται στο σπίτι, πας εσύ.
5: Πού πάω, καλέ.
4: Τι νομίζεις, θα έρθει ο τεχνικός, θα σου Βεβαίως. Κάνει και στριπτής και θα σου βάλει και
5: όχι,
4: το μόντεμ.
5: Και χωρίς στριπτής. Το δέχομαι εγώ.
4: Το δέχεσαι.
5: Ναι, χωρίς στριπτής τον θέλω, δεν τον θέλω με στριπτής. Του κάνω και ένα καφέ, μια χαρά. Και
4: το μόντεμ, υποτίθεται ότι πας στην εταιρεία και το παίρνεις.
5: Πού.
4: Πού. Εκεί που αερίστη αλεπού.
5: Στην εταιρεία, δεν πάω στα κεντρικά. Θα πάω
4: δεν
5: στην
4: εταιρεία,
5: βέβαια, θα πάρω να τους πω. Θέλω να ρωτήσω τέτοιο. Πείτε μου πότε να έρθω να περάσω να πάρω το μόντεμ.
4: Μα το δηλώνουνε και πάω πια χωρίς ραντεβού.
5: Θα το δηλώσω.
4: Δεν το δήλωσες, υποτίθεται στο τηλέφωνο. Τι τους είπες, δεν θέλω.
5: Δεν μου πάρει για μόντεμ.
4: Τι σου είπανε.
5: Ότι θα έχω φοβερές ταχύτητες.
4: Περίμενε, παιδί μου, δεν σου είπε ότι χάλασε αυτό το πράγμα.
5: Όχι, όχι, όχι. Με πήρε μόνη της να μου πει μια προσφορά αυτή στα καλά του καθημένου.
4: Ναι, αλλά τώρα σβήνει.
5: Τώρα σβήνει.
4: Θα πάρεις τις τεχνικές υπηρεσίες.
5: Θέλω μόντεμ. Πού να, πότε να περάσω να το πάρω από ένα υποκατάστημά σα.
4: Ναι, και δεν έχει χρέωση.
5: Αυτό θα λείπε. Αν είχε, θα τη πάρω το παλιό μόντεμ και θα τη το κάνω τόστ, θα τη το δώσω έτσι.
4: Εν τω μεταξύ τα παλιά τι τα θέλουν. Πρέπει να πάρει και το καλώδιο γιατί δεν στο δέχονται.
5: Ποιο καλώδιο. Έχω καλώδιο, εντάξει. Τα παλιά δεν τα δέχονται. Το θέλουν για ένα κύκλο. Μπορεί να του πάρουν διάφορα βιδάκια να φτιάξουν τα καινούρια, ξέρω εγώ.
4: Να σε ρωτήσω.
5: Εμπάρα κυκλώνουμε και το σάλιο μας ανακυκλώνουμε. Αυτό τρεις κάδους. Ναι. Αλλού τα αυτά.
4: Αλλού. Είμαστε πολύ high tech, παιδιά. Είμαστε. Αλλά όλα πέφτουν σε ένα ρέμα. Αυτό το έχεις δει στην επαρχία. Ό,τι μαξιλάρι, ό,τι στρώμα, ό,τι αυτό.
5: Πλένω και την κονσέρβα. Την πλένω και την κονσέρβα.
4: Α, ήθελε πλημένα.
5: Πρέπει να είναι πλημμένη η κονσέρβα, πλένω και την κονσέρβα.
4: Α, εγώ δεν την πλένω.
5: Αλλού η κονσέρβα, αλλού το τέτοιο, αλλού το αυτό. Μετά παίρνω τα μπουκάλια, πηγαίνω αυτό, τα χώνω τα μπουκάλια στο μηχάνημα.
4: Σε ποιο μηχάνημα?
5: Έχει μηχάνημα κοντά στο σούπερ μάρκετ πολλά που είναι μόνο για γυαλί.
4: Α, και παίρνει χρήμα.
5: Κάτι δεν πενταροδεκάρες παίρνει.
4: Του παίρνει όμω. Κάτσε και το απλώνει το χέρι να την πάρει την πενταροδεκάρα. Δεν το κάνω για την πενταροδεκάρα, αλλά την περιμένω να πέσει.
5: Να πέσει κάτω θες. Κρίμα δεν είναι.
4: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω για το Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που στα 30 με 35 λεπτά που θα βρεθείτε
5: εκεί ψηλά.
4: Εκεί ψηλά στο βουνό, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, ό,τι φάτε, ό,τι πιούτε και ό,τι αρπάξει η τσέπη σας. Για να δείτε, παιδιά, πού σας στέλνουμε. Ridges Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
7: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
6: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
7: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
6: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τι χαρά, τι χαρά, τι χαρά. Λιποθύμα τώρα. Πες ότι είμαστε στη θάλασσα.
7: Ναι.
6: Και βλέπεις ένα πάρα πολύ ωραίο άντρα. Τι, που είναι ένα βαγωσός.
7: Θα πιάσω μύτη.
6: Ναι.
7: Θα βουτήξω και μετά θα κάνω ότι πνίγομαι. Αλλά,
6: θα βάλεις μανταλάκι.
7: Αφού τι να κάνω.
6: Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο Γιοβανίδη, πρόεδρο της ΕΝΑΚ, ελληνικής δηλαδή ναυαγοσωστικής ακαδημίας. Καλησπέρα!
7: Καλησπέρα!
20: Καλησπέρα από τη θάλασσα όμως, έτσι, για να εκνευρίζεστε λιγάκι.
6: Εκνευριζόμαστε πολύ, όχι λίγο.
20: Αλλά έχω διάφορα προβλήματα εδώ πέρα. Με βρέχει θάλασσα, μαυρίζω, τι άλλο να
7: πω. Πω, τι περνάτε, τι δυσκολία είναι αυτή.
6: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο επάγγελμα.
7: Το επάγγελμα, ναι, αλλά τώρα έτσι που μας το παρουσιάζει, είμαστε έτοιμοι.
20: Να μην κάνουμε έτσι μια εισαγωγή λίγο που έτσι να δημιουργήσουμε στον κόσμο την ανάγκη να τρέξει τη θάλασσα.
6: Σωστά. Κύριε Γιοβανίδη, είναι δύσκολο το επάγγελμα που κάνετε?
20: Είναι υπεύθυνο επάγγελμα. είναι λειτουργήμα σε ένα μεγάλο ποσοστό και κυρίως αυτό που θέλει είναι τεράστια υπομονή, γιατί περιμένεις 8 ώρες πάνω στον πύργο, στην ζέστη και στην μία ας πούμε δράση. Για αυτό το δευτερόλεπτο που μπορεί κάποιος συνάνθρωπος μας να βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, άρα είναι παρατηρητικότητα, πρόβλεψη και περιμένεις με την πείρα σου να ανιχνεύσεις, να δεις, να εντοπίσεις, να καταλάβεις τι κάτι δεν πάει καλά, για να μπορέσει μετά με τη γνώση που έχει να την εφαρμόσει. Δηλαδή στην ουσία το μεγαλύτερο μέρος είναι απίστευτα κουραστικό, απίστευτα δύσκολο, γιατί είσαι ακίνητος σε ένα πύργο να σε κυνηγάει η ζέστη, ο ήλιος και γενικά όλη αυτή η ένταση και περιμένεις να θα γίνει κάτι. Και άλλα, άμα γίνει όμως κάτι, παίζει πολύ μεγάλο και σπουδαίο ρόλο και στη δικιά σου ιδιοσυγκρασία και στην ψυχή σου, αλλά και στο ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύμβολο και ένα άνθρωπο και που κινδυνεύει, σταματά με αυτό το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε άσχημη, θα λέγαμε, κατάσταση πνιγμού.
6: Έχουμε καλούς ναυαγοσώστες στην Ελλάδα?
20: Εξελίσσεται, μεγαλώνει, αυτό βελτιώνεται. Δεν έχουμε και τις δεκαετίες της εμπειρίας που έχει, ας πούμε, η Αυστραλία ή η Νέα Ζηλανδία. Ούτε έχουμε.
6: Οι οποίοι όμως είναι για πιο δύσκολες περιπτώσεις, γιατί εκεί πέρα είναι ωκεανοί.
20: Εγώ εκπαιδεύτηκα στην Αυστραλία, έχω πάει κάτω πάρα πολλές φορές. Έχω πάει και σε παγκόσμιους αγώνες. Ο πρώτος Έλληνας πήγα σε παγκόσμιους αγώνες ναυαγωστικής στο Σίδνεϊ κάτω που έχει γίνει. Δεν συγκρίνεται τώρα ο ωκεανός τώρα με την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση, αλλά και εδώ όμως έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία είναι επικίνδυνα. Μην ξεχνάτε, έχουμε τη Βόρεια Κρήτη που έχει πολλές φορές ισχυρό κυματισμό, το Ανατολικό Πύλιο, στην Κατερίνη επάνω πολλές φορές έχουμε θαλάσσια ρεύματα, όλες τις δυτικές ακτές του Ιωνίου. Δεν είναι μεν Νότιος Αφρική, δεν είναι Αυστραλία, αλλά δεν πάμε όμως και εδώ τώρα με τις δυσκολίες μας και μάλιστα η στατιστική δείχνει ότι δεν πάμε και πίσω από πνιγμούς. Καλά είναι τα νούμερα.
0: Ναι, δυστυχώς. Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι. Τώρα με τα λαγόψαρα τι γίνεται?
20: Είναι αυτό το τρελό, το καινούριο πάλι αυτό τώρα που μας ήρθε από κάτω. Περάσαν αυτά μέσα στη Μεσόγειο, μέσα από το Σουέζ. Αναπτύσσονται, θηρευτεί δεν έχουν και υπάρχει αυτή η επικινδυνότητα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι μην μείνουν αυτά μόνο μέσα και λείψουν και τα ψάρια και εμείς από μέσα και μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε.
6: Σωστά. Που πρέπει, σημαίνει βέβαια ότι φέτος οι ναυαγοσώστες ίσως χρειάζονται και κάποια περαιτέρω για αιμορραγίες και για αλλεργίες κλπ. Δεν είναι?
20: Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό, το έχουμε προετοιμαστεί για το χτύπημα ενός εγκεφάλου.
0: Αλλά κέφαλο,
20: δεν σημαίνει τίποτα,
0: ναι.
20: Δεν υπάρχει τραυματισμός. Δεν είναι κάτι τρομερά επικίνδυνο, δεν είναι όμως και κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Έτοιμοι είμαστε γι' αυτό, το έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε δώσει οδηγίες, πήραμε τις οδηγίες του Σταυρού, πήραμε τις οδηγίες των γιατρών. Από εκεί πέρα μετά το θέμα είναι ότι αυτό αυξάνεται. Και δεν ξέρουμε και τι εξέλιξη θα έχει τα επόμενα χρόνια. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει η πολιτεία να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Για να μην στο τέλος γίνει αυτό που είπα χαρακτηριστικά πριν, βγούμε έξω από το νερό και εμείς και χαθούν και τα ψάρια και μείνουν μόνο αυτά μέσα.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο. Αγριευόμαστε.
20: Όλοι είμαστε. Το θέμα το ακόμα δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχει μεν θα κίνδυνος, αλλά το θέμα είναι πρέπει να το προλάβουμε.
6: Τι πρέπει να προσέχουμε στις παραλίες, ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο κατά τη γνώμη σας?
20: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Το πρώτο που θα πρέπει να πούμε είναι να καταλάβουμε ότι η μεγαλύτερη ναυαγωστική κάλυψη είναι να βοηθάει ένας τον άλλον, να προσέχει ένας τον άλλον. Γιατί το 64% των πνιγμών δεν γίνονται σε πολυσύγχρονες παραλίες, γίνονται εκτός πολυσύγχρονες παραλίων, εκεί που κολυμπάνει ο κόσμος μόνος του. Άρα θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι από αυτούς που πνίγονται το 69% είναι μόνο Έλληνες, το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί. Έχουμε και μικρά παιδιά, αλλά εκείνο το ανησυχητικό. Το 80% των πνιγμών είναι σε άτομα πάνω από 60 χρονών. Όλα αυτά που λέω είναι τα επίσημα στατιστικά του Υπουργείου Ναυτιλίας, μέσα στο παρατηρητήριο ατυχημάτων. Και μας δίνει μια καθαρή εικόνα το τι συμβαίνει το καλοκαίρι στις παραλίες μας, που οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι πρώτον πρέπει να προσέχει ο ένας τον άλλον. Έχουμε το φαινόμενο, ας πούμε, μαμάδες το καλοκαίρι να προσπάθει προσοχή στο κινητό τηλέφωνο και τα μικρά παιδιά να παίζουν χωρίς επιτήρηση ενός μεγάλου. Αυτό είναι εγκληματικό πια, δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Μικρό παιδί και θάλασσα σημαίνει δεν υπάρχει ούτε λεπτό που δεν το παρατηρώ. Τελείως. Είναι δεδομένο. Τώρα ότι δεν παίρνουμε φαγωμένοι στο νερό, ότι δεν παίρνουμε κουρασμένοι, δεν παίρνουμε την υπήρεια αλκοόλ, τα λέμε κάθε χρόνο, παραβιάζονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
6: Από την άλλη και οι ηλικιωμένοι θέλουν τη φροντίδα των πιο νεαρών μελών της.
20: Θα πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες.
6: Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι παίρνουν και κολυμπάνε και βαθιά.
20: Μόνο κολυμπάνε βαθιά, πάνε πρωί που δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Απομακρύνονται, πάνε μόνοι τους. Νομίζουν ότι έχουν τη ρόμη και τη δύναμη και την δυνατότητα που είχαν σε πιο μικρές ηλικίες. Είναι τιμή και δόξα να γεράσεις, αλλά δεν είσαι αυτό που ήσουν. πρέπει να κολυμπάνε πάντα επί την επίβλεψη κάποιου άλλου. Να υπολογίσει ότι πάρα πολλοί από αυτούς έχουν φυσιοπαθολογικές διαταραχές, που σημαίνει ότι ο πνιγμός συνήθως έπεται, δηλαδή προηγείται κάτι άλλο και ο πνιγμός μετά ακολουθεί, γιατί δεν έχουν ούτε και την φυσική κατάσταση, αλλά παθαίνουν κράμπες, έχουν τα προβλήματα τα ιατρικά που κουβαλάει ο καθένας, τα καρδιακά και οτιδήποτε άλλο. Αποτέλεσμα να έχουμε τόσους πολλούς. Είναι πάρα πολύ πνιγμούς ηλικιωμένους ανθρώπους, μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή είναι τραγικό το νούμερο.
0: Ναι, και πηγαίνουν, αυτό που λέτε παίζει ρόλο. Πηγαίνουν πολύ νωρίς γιατί δεν αντέχουν τον ήλιο, βέβαια, γι' αυτό πηγαίνουν.
20: Εκεί θα πρέπει λίγο αυτό να το δει, ας πούμε, πολιτεία. Εγώ, ας πούμε, είχα προτείνει να σε κάθε Δήμο να ένας πύργος, αυτός που είναι σε πιο, θα λέγαμε, κοντινή περιοχή, σε πόλη, μια μεγάλη πόλη, Κομόπολη, σε επαρχία, να ξεκινάει 8 με 8. Δηλαδή να ξεκινάει 8 το πρωί και να ξέρει, ας πούμε, ηλικιωμένο ότι στην Κεφαλονιά, στην Τάδε περιοχή, στην Αργοστόλη, στη Σαντορίνη, στην Περίσσα, στην Τίνο, στον Άγιο Φωκά, ένας πύργος είναι για τους ηλικιωμένους το 8 το πρωί. Μια πρόταση που κάνω, ώστε τουλάχιστον να αρχίσουμε να βοηθάμε και λίγο και τους μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι όντως πραγματικά πάνε πρωί για μπάνιο και δεν υπάρχει να βοηθήσει. Βαγωσί πάνε 10 με 6. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ευέλικτο ωράριο να βαγωσιτεί. Όταν το 16 παντού το ίδιο είναι λίγο απαρτιωμένο.
0: Πολλοί βέβαια κάνουν νέα παιδιά.
20: Εγώ είμαι Σαντορίνη αυτή. Η Σαντορίνη είναι τεράστιο νησί. Παγκόσμιο προορισμό. Δεν μπορεί να το έχει μόνο 4 μήνες. Πρέπει να το επεκτείνει η Μύκονος ή την Κρήτη. Τα τεκτείνει αυτά. Ενώ τώρα και ακόμα έτσι να στυπάλε, τότε τι να έχει με 4 μήνες να βαγωσώσετε. Το κόστος είναι τεράστιο χωρίς λόγο. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία σε ζώνες, ώστε να μπορούμε και σε ημερήσιες ώρες, δηλαδή και το πρωί να επεκτείνουμε το οκτάρο, το πάμε παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και πιο και χρονική πλέον διάρκεια, για να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη στιγμή μέσα το παρατηρητήριο ατυχημάτων. Έχουμε καλή εικόνα τι ώρες γίνεται η πνιγμή, έχουμε πολύ καλή εικόνα ηλικίες, έχουμε μήνες. Έχουμε καλή εικόνα, γιατί 5 χρόνια τώρα τα παρακολουθούμε τα στατιστικά και νομίζω ότι αν καθίσουν κάτω άνθρωποι που ξέρουν, ξέρω τι λέω τώρα, άνθρωποι που ξέρουν και ξέρουν να ξέρουν αυτά που ξέρουν, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε σε θετικότερα αποτελέσματα, βελτιώνοντας συνέχεια την κατάσταση. Γιατί υπάρχει δεύτερη αιτία θανάτου από πνιγμό, ο πνιγμός, δεύτερη αιτία θανάτου που ατύχημα στη χώρα μας. Δεν είναι κάτι που είναι απλό. Αφορά όλους μας. Είναι πολλά μεγάλα τα νούμερα. Δηλαδή το 350 τελευταία πενταετία, κάθε χρόνο μέσο όρο, 355 με την ακρίβεια. Δεν είναι μικρό νούμερο τώρα.
9: Οι περισσότερες παραλίες έχουν ναυαγοσώστες, γιατί βλέπουμε. Εντάξει, και πολλές χωρίς. Ναι, είναι υποχρεωτικό.
20: Η υποχρεωτικότητα είναι, η παραλία που μαζεύεστε και μία μέρα 300 άτομα. Ο παράλληλος Δήμος υποχρεωμένος από πρώτη γενιά 30% να βάλει ναυαγοσώστες. Από εκεί πέρα μετά πέρυσι αυτό σε ένα ποσοστό 97% κάλυψη το πετύχαμε, όχι όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, προς τη μέση περίπου και μετά. Είναι και δύσκολο να βρει και ένα ναυαγοσώστη τώρα στην αρχή του καλοκαιριού. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι φοιτητές περισσότεροι, είναι στις σχολές τους. Αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από το Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και από τους τοπικούς δήμους και από τις σχολές ναυαγοστικής. Σιγά-σιγά αυτό το πράγμα να οργανωθεί όλο και καλύτερα, όλο και καλύτερα, με τεράστιες δυσκολίες που έχει. Από εκεί πέρα μετά να ασχοληθούν σχετικοί. Το ξαναλέω πάλι, αυτό το λόγο που το λέω. Αν ασχοληθούν σχετικοί, θα το φέρουμε σε καλύτερη, θα λέγαμε, μοίρα κάθε χρόνο.
9: Τα νέα παιδιά. Δείχνουν προτίμηση σε μια τέτοια ειδικότητα.
20: Κοιτάξτε, οι ναυαγοστικές είναι μεν τώρα. Εγώ τη σχολή την ΕΝΑΚΤΕ έχω την ηλικία μου σε 30 χρόνια. Δεν πάω από ότι είναι κάτι καινούργιο στην Ελλάδα, ούτε και κάτι πάρα πολύ παλιό. Τα νέα τα παιδιά δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα, το οποίο τους προσδίδει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι μαθαίνουν οι ίδιοι πολύ καλά διάσωση και πρώτες βοήθειες, το οποίο για όλη τη ζωή τους είναι πολύτες χρήσιμοι σε όλη την κοινωνία και σε όλο το κοινωνικό εύρος. Δεύτερον, η δυνατότητα του να σώσει έναν άνθρωπο και η ευκαιρία που σου δίνεται μέσα από εκεί σου αλλάζει την όλη σου διάθεση σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε τέτοιους πολίτες γύρω μας. Και το τρίτο είναι ότι αξιοποιείται πάρα πολύ μετά στα μεταπτυχιακά, μετά στην επαγγελματικό σου χώρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαγγελματίας διασώστης, έχοντας κάποια χρόνια μια εμπειρία, ακόμα και άσχετο επάγγελμα να κάνει προς αυτά που συνήθως είναι η κοντινά στον ναυαγοσώστη, προτιμιέται και...
0: Ναι, είναι καλό στο βιογραφικό σου, ναι. Οι απολαβές είναι.
20: Καλές απολαβές. Παίρνουν αρκετά καλά λεφτά. Δηλαδή το 1800, 1700, το μήνα 1600, 2000, 1100, αναλόγως και την εμπειρία που έχει, τη γνώση. Δεν είναι μικρή μισθή τώρα με τη διαμονή της και όλα. Το θέμα είναι ότι έχουμε υπογεννητικότητα, το οποίο κανένας δεν θα το πει, πρέπει να το πει.
9: Αχ, ο δικός σας ο κλάδος πρέπει να μπει μπροστά να καταπολεμήσει το πρόβλημα που είσαστε τόσο ωραίοι, ηλιοκαλμένοι, δίνετε προστασία.
20: Συμφωνώ. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα.
0: Γελάει ο άνθρωπος. Να σας πω πάντως κάτι. Το γυρνάμε στο αστείο. Είστε μια ειδικότητα.
9: Σεξουλιάρικη.
0: Που δημιουργεί έτσι φαντασίωση. Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
20: Δεν το κρύψαμε εμείς έτσι κάτι ποτέ.
0: Αυτό. Δηλαδή, έχει τύχει να πας σε παραλία να δεις ένα ωραίο παλικάρι και να πεις πόπο να κάνω ότι πνίγομαι. Δηλαδή, το έχεις σκεφτεί.
20: Μα ξέρεις τι σημαίνει στην εποχή μας.
0: Σας έχει τύχει αυτό τώρα, πλάκα-πλάκα.
20: Να σου αρέσει η καλή διατροφή, να σου αρέσει η γυμναστική, να σου αρέσει η υγιεινή ζωή. Να σου αρέσει, ας πούμε, το κολύμπι. Αυτό τώρα δεν το
0: ξέρω. Να ρωτήσω κάτι, έχει τύχει τέτοιο ειδήλιο, ή είναι βγαλμένο από τη φαντασία μας?
20: Γιατί όχι τώρα.
9: Εντάξει, φλερτάρουν έναν άντρα που είναι γυμναστή.
0: Ειδήλιο, λέω, δεν λέω φλερτάρουν.
20: Θα σταματήσει ποτέ στη ζωή, θα σταματήσει η ζωή μετά.
0: Έτσι είναι.
9: Και είναι και καλοκαιρινό, δηλαδή είναι ο άλλο με το μαγιό, είναι. Ρε παιδί μου, δεν φοράει, μπορεί να φοράει μπλούζα ή μπορεί να μην φοράει μπλούζα, ναι, ηλιοκαμένος, δηλαδή έχει όλες τις προδιαγραφές.
20: Είναι καταπληκτικό ένας νέος άνθρωπος να γίνει αβαγωσώστης για όλη τη ζωή του, πέρα από ότι έχει τεράστιες, ας πούμε, δυνατότητες εμπειρίας σε πολλά επίπεδα. Για μένα το όλα τα παιδιά γίνονται αβαγωσώστες, όπως είναι στην Καλιφόρνια και αυτά, γίνονται αβαγωσώστες, γιατί είναι πολυεπίπεδο το κέρδος, δεν είναι δηλαδή ότι απλά φυλάμε μια παραλία. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά τα θετικά. Απλά πρέπει να μπει αυτή η κουλτούρα, η παιδεία. Όταν έχουμε φτάσει, μιλάμε τώρα ότι η Ελλάδα θεωρεί παράδοση ότι ένα παιδί για να μάθει μπάνιο φοράει μπρατσάκια και τον έχουμε 10 χρόνια ακόμα μπρατσάκια. Και είπα τι να μιλάμε τώρα. Για... Θέλουμε το ξύλο. Θέλουμε δηλαδή να καθίσουμε κάτω και να αντιληφθούμε ότι η θάλασσα είναι σε 2 ώρες ακόμα και από το πιο μακρινό, από το πιο ορεινό χωριό. Δεν μπορεί να μην έχει τα Ελληνόπουλα να ξέρουν μπάνιο. Το 60% δεν ξέρει μπάνιο.
0: Σοβαρά.
20: Το 60% των Ελλήνων, η θαλασσινή τουριστική χώρα, αυτή η χώρα με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, με 3.000 εσέ και βραχονησίδες, είμαστε πιο άσχετοι στο μπάνιο στην Ευρώπη. Και όταν λέω μπάνιο, μην παρεξηγηθώ, ενώ να μπορεί να κολυμπήσει κάποιος 50 μέτρα, μπορείς να πιαστεί το αριστερό και το δεξιό από κάτω. Ξέρετε τι κάνουν το καλοκαίρι, ηλιοθεραπεία κάνουν και απλά βρέχονται.
0: Γι' αυτό μόλις συγκρούνται
20: στο καλοκαίρι, εξαφανίζονται όλες τις παραλίες. Δεν κολυμπάνε. Δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Πάρα πολύ σκόρμα.
9: Είναι επάγγελμα τη σεζόν το.
20: Εποχικό. Είναι... Ναι.
9: Εποχικό. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα στο να μην πηγαίνουν νέα παιδιά σε αυτό το επάγγελμα.
20: Γιατί, συγγνώμη, όλοι αυτοί που δουλεύουν στον τουρισμό τι είναι τώρα.
9: Σωστό.
20: 1.200.000 Έλληνες που είμαστε στον τουρισμό, τι κάνουν δηλαδή πολύ. Μόνο δηλαδή.
9: Και η αλήθεια είναι ότι το χειμώνα μπορεί να δουλέψει στο εξωτερικό.
20: Υπάρχει και αυτό η δυνατότητα. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν σε κλειστά κολυμπητήρια, σε φέρετρα στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Ελβετία που έχουν εκεί πέρα ή κατεβαίνουν σε χώρους πιο ζεστές κάτω. Αλλά μικρό το ποσοστό. Μικρό το ποσοστό. Το μεγάλο ποσοστό είναι εδώ.
9: Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τη σχολή σας, να πάρει πληροφορίες και να φοιτήσει.
20: Καλό είναι να το διαφημίζουν τα νέα τα παιδιά γίνουν αβαγωσώστες. Ελληνική Ναυωστική Ακαδημία 30 χρόνια. Στο site Ελληνική Ναυωστική Ακαδημία. Μπαίνεις μέσα. Παίρνει όλες τις πληροφορίες, είναι όλα φιλικά.
9: Η φίτηση κρατάει πόσο καιρό?
20: Κοιτάξτε, εμείς τους βάζουμε 3 εβδομάδες μίνιμουμ. Αλλά άμα δεν είναι έτοιμος, τον κρατάμε, έχουμε κρατήσει παιδί και 3 μήνες. Δηλαδή δεν υπολογίζουμε το θέμα της εκπαίδευσης. Από την άποψη ότι μετά θα γίνει συνάδελφος, θα δουλέψει για μας. Παίρνει σε έναν άνθρωπο, δεν το πούμε, το ξέρω λίγο. Δεν υπάρχουν σε αυτά. Και μάλιστα θα μάθει και ταχύπλο, θα του περάσουμε σχολή ταχύπλο, θα μάθει πρώτες βοήθειες, θα πιστοποιηθεί πρώτες βοήθειες, θα μάθει απεινιδωτή, θα μάθει για τα τραύματα, θα μάθει την νομοθεσία και πάνω απ' όλα θα μάθει τη στρατηγική. Ξέρετε, ο ναυαγωσός έχει μια στρατηγική που κάνει την επίθεση στο θύμα. Δεν είναι ότι πάμε έτσι μέσα, το πιάνουμε τα μαλλιά του πνιγμένα, αυτό που λέει ο κόσμος, ή ότι πάμε μέσα και τον τσουβαλιάζουμε, φέρνουμε έξω. Έχει στρατηγική το πώς μπαίνουμε μέσα. Και ξέρετε, τώρα έχουμε πλέον απεινιδωτή σε κάθε πύργο με τον νέο νομοθεσία. Έχουμε jet ski στη διάθεσή μας που δεν είχαμε. Έχουμε σε κάθε δήμο περιπολικά σκάφη που δεν είχαμε. Έχουμε VHF που δεν είχαμε. Που μιλάμε μεταξύ μας, που επικοινωνούμε μεταξύ μας, που ας πούμε μπροστά ακριβώς στον πύργο και 5 και 10 στα 200 μέτρα να έρθει το περιπολικό, να έρθει, έχουμε από πίσω αυτοκίνητα περιπολού. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά.
9: Εάν δούμε ότι κάποιος κινδυνεύει στην παραλία και θέλουμε να τον βοηθήσουμε, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες βασικές οδηγίες?
0: Και δεν υπάρχει ναυαγοσώστης, έτσι?
20: Ναι, κοιτάξτε, εμείς σαν ΕΝΑΚ αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα το σώσει αν δεν είσαι ναυαγοσώστης. Θα πνιγείς και εσύ. Στατιστική λέει διπλούς και τριπλούς πνιγμούς. Τώρα, επειδή μπορούμε.
9: Λέει
20: να
9: ότι
20: σώσουμε,
9: κάπου πρέπει να στηρίζεσαι και εσύ, γιατί σε τραβάει συνήθως από τα μαλλιά.
20: Ναι, δεν γίνεται εύκολα τώρα να κάνεις διάσαμα, δεν ξέρεις. Αλλά οτιδήποτε επιπλέει στο νερό, το οποίο μπορεί να είναι δειμένο σε ένα μπιτόνι, μπορεί να είναι μια σανίδα του windsurf, μπορεί να είναι ένα κανό, μπορεί να είναι οτιδήποτε είναι γύρω μας, μπορεί να κολυμπήσουμε, να το δώσουμε χωρίς να πλησιάσουμε κοντά του, γιατί αυτός που πνίγει στην πραγματικότητα θέλει κάτι να πιαστεί, θέλει να μείνει στην επιφάνεια, γι' αυτό σε πνίγει. Και αυτό κάνει ο ναυαγός. Τι κάνει ο ναυαγός? Με το rescue can πάει, το σωσίβιο πηγαίνει, με το τζετσκι πηγαίνει, με το σλέντ που έχει από πίσω ένα σαν σωσιβιάκι που έχει ένα μικρό φωσκωτό που έχουμε σαν σαπ, εμείς το λέμε σλέντ. Ξέρετε τι κάνει και ο ναυαγός? Αυτό κάνει. Προσπαθεί να κρατήσει την επιφάνεια πάνω. Αυτό κάνει. Δεν κάνει κάτι άλλο. Έχουμε δει διασώσεις που γίνονται με προέκταση του χεριού. Δηλαδή, ο άλλος έπεσε στο νερό μέσα, είτε σε μια πισίνα, κάτι άλλο, και έσπασε ένα κλαδί, άλλος πέταξε ένα σκηνή, τον τράβηξε προς τα έξω ή προέκτηνε το χέρι του με τη ζώνη του ακόμα, από το παντελόνι, αν είναι κοντινή απόσταση. Αλλιώς του πλησιάζουμε και του δίνουμε κάτι που επιπλέει στο νερό. Αν υπάρχει φυσικά. Αν δεν υπάρχει, εκεί πέρα μετά. Τα πράγματα δυσκολεύουν.
9: Εάν έχει πιει, αν το καταφέρουμε και αυτός ο άνθρωπος βγει στην ξηρά και έχει πιει νερό.
20: Εδώ θέξατε ένα τρομερό κεφάλαιο, το οποίο είναι ίσως τα πιο σπουδαία, ότι όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μαθήματα από το βοηθείο και να ξέρουμε κάρπα. Την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, σε αγγλικά CPR. Δεν επιτρέπεται τώρα, για μένα, ναι, σαν Νίκος Γιοβανίδης, θέλω να το κάνω και σκοπό ζωής με αυτό, ένας που τελειώνει το Λύκειο, Έλληνας, αυριανός πολίτης, Ελληνίδα και Ελληνόπουλο, να έχει τελειώσει από το Λύκειο και να ξέρει κάρπα. Δηλαδή, ξέρετε ότι από τη στιγμή που σταματάει η καρδιά του ανθρώπου, για οποιοδήποτε λόγο, ανακοπή, έμφραγμα, τα πάντα, πνιγμός, ηλεκτροπληξία, θερμοπληξία, υποθερμία, τα πάντα προκαλούν αυτά. Στα 4 λεπτά που μένει χωρίς οξυγόνο, ο εγκέφαλος δεν παθαίνει τίποτα, στα 10 λεπτά πεθαίνουμε. Δηλαδή, σε 4 λεπτά δεν προλαβαίνει να πλησιάσει κανένας παρά μόνο ο πιο κοντινός συνάνθρωπος. Πρέπει να γίνει η κάρπα εθνικός, θα λέγαμε, σκοπός όταν ενηλικιώνεται ένα παιδί. Να ξέρουν όλο αυτό το πράγμα. Γιατί στις 700.000 καρδιακές ανακοπές που κάθε χρόνο καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το 5% πηγαίνει σπίτι του πίσω. Το άλλο 95% πεθαίνει. Και αυτό είναι γιατί απλά δεν ξέρουμε αυτό τον κανόνα το 0410. Ότι 4 λεπτά, 4 λεπτά αρχίζει να καίγεται ο εγκέφαλος. Και στα 10 λεπτά πέφτει το θάνατος. Αν τον προλάβω σε ανάμεσα 4 με 10 λεπτά, έχει αναπηρίες. Συγκλονιστικό, εάν συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει 4 λεπτά. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο. Εκεί ξεκινάμε και εμείς την εκπαίδευση των ναυαγοσωστών. Τους λέμε τον κανόνα 0410. Και όταν συνειδητοποιεί τα 4 λεπτά, άρα τώρα κατάλαβε τι θέλουμε τετική, τώρα καταλαβαίνει τι θέλουμε βατραχοπέδρα, γιατί θέλουμε εκπαίδευση, γιατί θέλουμε προπόνηση, γιατί θέλουμε όλη αυτή την υποδομή, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μόνο 4 λεπτά.
9: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
20: Κανένα πνιγμό. Και να μιλάμε μόνο για τα ωραία. Για τα ωραία κορυφαία, για την ωραία παραλία που έχει η χώρα μας, που πραγματικά είναι τις ωραίες χώρες του κόσμου και τις ωραίες παραλίες του κόσμου.
0: Ευχαριστούμε.
20: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.

0: Ακόμα ένα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι

0: Παρασκευαστής.
1: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Αχ, τι ωραίος ο Ναυαγόσωσης, τι ωραία, τι ρομαντικά τα έλεγε. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
8: Θα βοηθήσουν πολύ τα παιδιά αυτά την υπογεννητικότητα.
7: Δεν βλέπω να ξυπνάει το τέρας μέσα μας. Λοιπόν,
8: με εμάς το τέρας, το δικό μας κοιμήθηκε. Πάει, πάμε για άλλα τέρατα.
7: Λοιπόν, θέλω να πω ότι παιδιά, δεν υπάρχει ωραιότερο από το να βάφεσαι, φτιάξει το μόνο σου μέσα στο αυτοκίνητο.
8: Ωραιότερο, το
7: τι
8: καλοκαίρι.
7: Τι κάνω μόνη μου μέσα στο σαλόνι.
8: Τι κάνω μόνη μου μπρος στο τιμόνι μου.
7: Λοιπόν, έβαζα γραμμή. Λέω, παιδιά, αν οι κάμερες γράφουν και το make-up που κάνουμε στο αυτοκίνητο, τότε όλες είμαστε για μέσα. Θα ξεπερνάμε και τα αλκοόλια.
8: Αυτό δεν το έχουν βάλει πλάκα-πλάκα στον κόσμο.
7: Ναι, έβαζα μολύβι και εκείνη την ώρα κόντευα να πέσω μπροστά στον μπροστινό. Δηλαδή, τελευταία στιγμή άρχισε να σφυρίζει το αυτοκίνητο.
8: Εγώ βγάζω φρύδι. Έχω την πιπάκι μες στα μάξι.
7: Ωραίο.
8: Βγάζω φρύδι και καμιά, φρύδι και καμιά τρίχα από το πηγούνι που...
7: Εκεί
8: που
7: από το καθρεφτάκι. Ναι, γιατί, πρόσεξε, γιατί έρχεσαι κοντά με το καθρεφτάκι.
8: Ναι.
7: Είναι το τέτα τέτ με τον καθρέφτη. Αυτός ο καθρέφτης του αυτοκινήτου λέει πάντα την αλήθεια.
8: Και έχω προσέξει κάτι, ρε παιδιά. Όταν θέλω να βγάλω το φρύδι με το τσιμπιδάκι, ανάβει πράσινο φανάρι.
7: Α, ναι, τι?
8: Όταν δεν έχω να κάνω κάτι και εκείνο το κόκκινο φανάρι, ρε παιδάκι μου, είναι ατελείωτο. Μόλις πάω να βγάλω εγώ το τσιμπιδάκι, ξαφνικά είναι βρρρρρρρρρρ και περνάει η κίνηση.
7: Πάντως να σου πω, το ωραιότερο μποτέ δεν είναι αυτό του αυτοκινήτου. Το ωραιότερο μποτέ είναι μποτέ που γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Και είναι και τέλειο. Γιατί κοιτάς τον εαυτό σου πολύ κοντά, οπότε δεν κάνεις λάθη, ας πούμε, στο σπίτι σου. Είναι ο καθρέφτης πιο μακριά και έχει να κάνει με το φωτισμό κλπ. Ενώ στο αυτοκίνητο, παιδιά, φαίνονται όλα.
8: Εγώ δεν μπορώ, δεν βλέπω κοντά εγώ.
7: Τι?
8: Εγώ δεν βλέπω κοντά, δεν με βολεύει το αυτοκίνητο πια.
7: Α, δεν σε βολεύει.
8: Όχι, καταρχήν
7: υπάρχει... Να βάλεις αυτούς τους μεγάλους καθρέφτες που έχουν.
8: Δεν θα το ξεχάσω. Έχεις δει που έχει βγει γυαλί για πρεσβείοπες για να βγάζουν το μουστάκι. Το
7: τι?
8: Μουστάκι, λέω. Το φρύδι.
7: Πλάκα κάνεις.
8: Είναι γυαλί.
7: Πλάκα με κάνεις.
8: Το οποίο είναι γυαλί. Όπου κατεβάζεις το ένα τζαμάκι για να μπορείς να βγάλεις το φρύδι και βλέπεις με το άλλο μάτι. Και μετά, αλήθεια, το έχω δει, καλά, θέλω να το πάρω κιόλας. Και μετά ανεβάζεις το τζαμάκι και να κάνεις το δεξί φρύδι κατεβάζεις. Το αριστερό φρύδι κατεβάζεις το τζαμάκι το αριστερό να μπορείς να πιάσεις το φρύδι και με το δεξί πατομπούκαλο βλέπεις τι κάνεις.
7: Αυτά είναι.
8: Μιλάμε για τεχνολογία. Τεχνολόγια!
7: Ναι, και έχει και άλλο τέτοιο. Τσιμπιδάκι που βγάζει τα φρύδια, το οποίο έχει και φωτάκι.
8: Α, το έχω δει και αυτό.
7: Ε?
8: Ναι, καλό
7: αχ,
8: και αυτό.
7: Παιδιά, πόσο ωραία είναι τα γκατζετάκια ποτέ.
8: Ωραία είναι.
7: Έχει δει
8: ναι.
7: Τώρα
8: τα γκατζετάκια μου αρέσουν.
7: Έχει ανακαλύψει τίποτα.
8: Όχι.
7: Τίποτα.
8: Όχι, με τα παλιά. Εγώ έχω συγκεκριμένα πράγματα, παίρνω κάθε φορά που τελειώνουν και τελειώνω.
7: Ναι.
8: Δεν πειραματίζομαι.
7: Αχ, μου αρέσουν πάρα πολύ, παιδιά, να πειραματίζομαι με αρώματα, με κρεμικά.
8: Με κρεμικά,
7: με τσαντάκια. Τι?
8: Το κορμί εγώ βάζω υποαλλεργικό. Ό,τι βάλω με τρώει, μετά θέλω να ξυστώ στους τοίχους.
7: Και στο πρόσωπο?
8: Στο πρόσωπο βάζω μια κρέμα συγκεκριμένη.
7: Α, δεν πηγαίνεις στα μαγαζιά να λες, δώστε μου και αυτό, δώστε μου και αυτό, δώστε μου δείγματάκια. Έχω φίλες που βγάζουν όλη τη σεζόν με δείγματάκια. Δώστε μου εδώ, δώστε μου εκεί, δώστε μου εκεί.
8: Και τα δείγματα έχουν και πολύ καλό προϊόν συνήθως. Το καλύτερο προϊόν. Για να,
7: γιατί
8: για να
7: το άλλο τι έχει, μπακατέλα.
8: Εντάξει, το κορυφαίο που είναι ο αφρός. Για να πάρεις το προϊόν.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, δοκίμασα να κάνω μόνιμο σελφτάν.
7: Και.
8: Έγινε σαν δαλματίας.
7: Τι έπαθες.
8: Πήρα τη σελφτάν την κρέμα.
7: Την κρέμα έχει και άλλο και σπρέι. Εγώ. Αλλά πρέπει να είσαι γυμνή και με τα χέρια πάνω.
8: Τι να κάνω σπρέι, παιδί μου. Όχι, ούτε κρέμα. Είναι σαν αφρός είναι. Σαν αφρός, σαν οδοντόπαστα βγαίνει από το μπουκάλι.
7: Και πόση ώρα.
8: Και θέλει ειδικό γάντι.
7: Γιατί το πασαλίβεις.
8: Ναι, ναι.
7: Α, ναι.
8: Θέλει, λοιπόν,
7: και πώς στην πλάση τι κάνεις.
8: Μένεις με το βρακί και το σουτιέν. στην πλάτη, άμα έχει κανέναν άνθρωπο να στο κάνει. Λοιπόν, και αρχίζει, παίρνει, ρίχνει πάνω στο χέρι, παίρνει το γάντι. Το γάντι αυτό δεν έχει δάχτυλα, είναι ένα γάντι σκέτο. Σαν τη μαγειρική. Αλλά είναι ειδικό γι' αυτό. Και αρχίζει και τρίβει.
7: Συγγνώμη, δια του τρυψίματο γίνεται.
8: Ναι, τρίβει, τρίβει.
7: Μπογιά δεν έχει αυτό.
8: Έχει κάτι, έχει ένα χρώμα, αλλά σαν να χένα. Τρίβει, βάζει παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Μετά κάθεσαι με τα πόδια ανοιχτά και τα χέρια.
7: Ωραία.
8: Κάνα ναι. Δεκάλεπτο.
7: Ναι.
8: Κάνα δεκάλεπτο. Και περιμένει ανάλογα πόσο θε να μαυρίσει. Αν θε να γίνει δηλαδή καρεμπέ, πα σε 7 ώρε. Αν θέλει να είναι πιο χαλαρό, σε ένα τριωράκι, κάνει ένα μπάνιο. Με το μπάνιο. Σφραγίζεται αυτό. Κάνεις μπάνιο για να το σφραγίσεις. Και δεν ξεβάφει μετά.
7: Α, ναι.
8: Ναι. Και με το δεύτερο και τρίτο μπάνιο αρχίζει σιγά σιγά.
7: Εγώ είχα μία φίλη καταρχάς που είχαν περάσει λίγες ώρες και έβαλε κάλτσες και έγινε το πόδι εκτός της κάλτσας. Κρύωνε.
8: Πρέπει να κάνεις μπάνιο.
7: Δεν ξέρω, ναι. Τι μπάνιο. Υπάρχουν διάφορα νομίζω.
8: Α, με το συγκεκριμένο να κάνεις μπάνιο και μετά δεν βγαίνει σε κανένα ρούχο τίποτα πουθενά.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Και μετά πώς φεύγει αυτό.
8: Σιγά σιγά με τα μπάνια. Άμα πλένεσαι συχνά. Οπότε πρέπει. Άμα θέλω να κρατήσει.
7: Να, να ξέρουμε αν είναι βρωμιά ή άλλη. Άμα δείτε πολύ μαυρισμένη την άλλη, παιδιά είναι μπουκλέ.
8: Αν είναι πολύ μαυρισμένη, παιδιά, έχετε κάνει μπάνια μια εβδομάδα για να μην χάσει το μαύρισμα. Έχει δηλαδή και μπίχλα. Και με την μπίχλα γίνεσαι και πιο σκουρό.
7: Είναι δυνατό. Είναι δυνατό να λες.
8: Και βάζει και στη μούρη.
7: Α, ούτε τσίπλα.
8: Και γίνεσαι
7: τσίπλα με το σάλιο. Και είσαι, έτσι, γίνεσαι, ίσα.
8: Με τη μούρη γίνεσαι κουκλάκι. Μια φίλη μου είχε βάλει τη μούρη.
7: Και
8: με την έπλαινε τη μούρη. Έπαιρνε το σώμα τη μούρη. Βάζει τη μούρη. Και κάποια φίλη έπαιρνε. Βγάζει τα δόντια τη. Είχε κάνει ένα.
7: Γύρω από το στόμα. Επειδή έπαιρνε τα δόντια. Τι είχε φύγει.
8: Ναι, είχε φύγει σε εκείνο το κομμάτι και σε έλεγα αυτό που είναι το άσπρο γύρω από το στόμα. Τι είναι, τι έλεγα, ρε. Μου λέει, άσε μου, λέει, έχω πάσο σε φτάνω, μου λέει, δεν πλένω τη μούρη μου, αλλά πλένω τα δόντια. Είμαστε μου λες πάντα τρε παιδιά.
7: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι.
8: Αλλά είναι ωραίο.
7: Εγώ είμαι άσπρη και δεν με νοιάζει καθόλου.
8: Είναι ωραίο.
7: Μου λένε πάντως. Αν δεν βγεις μαυρισμένη, δεν είσαι ωραία.
8: Ωραίο, πάντως,
7: γιατί, γιατί.
8: Είναι μια πάρα πολύ ωραία, πάντως είναι μια πάρα πολύ ωραία λύση. Είναι πολύ ωραία λύση και με αυτό το γάντι γίνεται πολύ. Το έχω δει δηλαδή με τα μάτια μου, πολύ ωραία δουλειά. Έχει πάρει ένα ωραίο χρωματάκι, νορμάλ, σαν να έχει αρπάξει. Δεν λέμε τώρα να γίνει με καρεμπέ. Λοιπόν, έχει αρπάξει και γίνονται πιο ωραία τα ρούχα, δεν έχει ανάγκη. Καλά, ότι θα καθόμουν ούτω ή άλλω. Στον ήλιο δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι και φυτικό αυτό, έτσι. Δεν δημιουργεί πρόβλημα στο δέρμα, δεν είναι αντιαλλεργικά. Είναι πολύ ωραίε μάρκε μερικά. Και είναι και οικονομικά.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, δηλαδή, αλλά εγώ δεν το πήγα πολύ καλά.
7: Τι σου τύχε.
8: Δεν είναι, ήμουν στα
7: μπουκάλια. Εσύ μαυρίζει εύκολα, μωρέ. Βγαίνει εκεί στο μπαλκόνι.
8: Μαυρίζω εύκολα, λέω. Χέρι, άμα γδυθώ είμαι άσπρη. Η γάμπα μου είναι άσπρη.
7: Άκου. Μπορεί να βγει.
8: Να βάλω μόνο τι γάμπε μου, σκέφτομαι.
7: Να βγει στο μπαλκόνι σου και να κάνει ηλιοθεραπεία.
8: Δεν θέλω να δω, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει ο ήλιο, δεν αντέχω εγώ τον ήλιο.
7: Ωραία. Μείνε τότε όπω είσαι. Δεν είσαι πολύ άσπρη.
8: Ή μπορεί να κάνω μόνο στι γάμπε μου, από το γόνατο και κάτω.
7: Και να έχει μαυρίσει το μισό σώμα. Τι να σου πω, παιδάκι μου, δηλαδή.
8: Άμα φοράω μια φουστίτσα, ας πούμε, ή μια βερμούδα.
7: Και τα μπράτσα.
8: Και τα μπράτσα μου, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Τα μπράτσα μου είναι μια χαρά.
7: Έχεις του φορτηγατζή το μαύρισμα.
8: Τα μπράτσα μου είναι μια χαρά.
7: Θυμάστε, παιδιά, παλιά που φορούσαν τι-σερτ οι άντρες.
8: Ναι, και ήτανε... ναι.
7: Αηδία, έτσι.
8: Τώρα, γιατί δεν γίνεται αυτό που το έχουμε δει, δεν ξέρω. Περίεργο. Στου αθλητές καμιά φορά το βλέπεις. Φοράνε κοντομάνικα.
7: Ναι. Και επίσης το ένα χέρι μας πάντα είναι πιο μαυρισμένο.
8: Ναι, το αυτό του ταξιτζή που λέμε.
7: Ακριβώς. Και ναι, αυτά. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Μην άγχεστε, παιδιά, για το χρώμα. Μιλάμε, εγώ βγαίνω γαλακτώδης έξω και είμαι μια χαρά.
8: Ναι,
7: και όλοι μου λένε γιατί το ποδαράκι είναι άσπρο και λοιπά. Άσε με, μωρέ, με όλα αυτά τα δερματικά που υπάρχουν. Παιδιά, υπάρχουν πολύ δερματολογικά προβλήματα,
8: ναι, ισχύει,
7: τώρα
8: ισχύει.
7: Με τον ήλιο.
8: Ισχύει.
7: Εντάξει, μπορείς να κάθεσαι μισή ώρα, ρε παιδί μου, μισή ώρα αν βάλεις αντιλιακό κλπ. Απλά σπάει ασπρίλα και σε μια
8: χαρά. Πρωί.
7: Ναι, θα πηγαίνω σαν τα παπούτια στις 5 το πρωί.
8: 9 παιδί μου, 9 η
7: ώρα. Τότε πώς θα σπάσει η ασπρίλα.
8: Σπάει 9 η ώρα.
7: Α, σπάει.
8: Βεβαίως, αλλά δεν καίγεσαι. Όπως και σπάει και μετά τις 6:30-7. Που ο ήλιος δεν σε καίει. Αλλά δεν μπορώ να κάτσω εγώ στον ήλιο ούτε τότε, παιδιά. Δεν μπορώ.
7: Ναι, σε κουράζει,
8: Ναι, με κουράζει πάρα πολύ. Κατά 7 η ώρα.
7: Είσαι ατίθασονιάτο όμως.
8: Είμαι,
7: έτσι.
8: Δεν το συζητώ.
7: Εσύ και την Ατάρνε.
8: Εντελώς.
7: Αυτό ήταν. Λοιπόν, παιδιά, έρχεται Σαββατοκύριακο. Να έχετε ένα υπέροχο, όμορφο Σαββατοκύριακο να ξεσαλώσετε. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 με 5. Μη λείψει κανείς, γιατί ως γνωστόν.
8: Θα βάλουμε απουσίες.
7: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε 10 του μήνα. Περνούν οι μέρες γρήγορα και πίσω δεν γυρίζουν. 10 Ιουλίου. Παραπολιτικά 90,1 στο 91. Περιμένοντας και εμάς να μας χτυπήσει όπως το αεροπλάνο και κανένα παράθυρο να σπάσει. Και ποιος είναι, λέει, από ένα πιλότο που λέει τώρα, είναι, λέει, σαν να πιέζεις το παράθυρο ή μάλλον να πιέζεις προς τα έξω με δύναμη 2,5 τόνων. Πανάγια βοήθεια. Στο τέτοιο και μετά φταίω εγώ. Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1, το είπαμε. Τελειώνει και το Μουντιάλ. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Χτες η Γαλλία επιβεβαίωσε ότι είναι ίσως η πιο πλήρης ομάδα του τουρνουά. Γενικά επιβεβαιώνεται καθημερινά όλα όσα φανήκαν από την πρώτη στιγμή. Επιβεβαιώνεται ότι το ποδόσφαιρο παίζεται στην Ευρώπη. Έχει τεράστια απόσταση πια από το ποδόσφαιρο των υπολείπων Ηπείρων, ιδέα εξαιρουμένης και αυτής της Λατινικής Αμερικής, που κάποτε ήταν ο φάρος της τέχνης, της μαχητικότητας, της ποιότητας και, αν θέλετε, και μιας έτσι δόσης ρομαντισμού και ερασιτεχνισμού που πλέον φυσικά δεν υπάρχει, καθώς όλοι αυτοί που παίζουν εκεί πια στις ομάδες αυτές είναι και αυτοί Ευρωπαίοι με τα όλα τους. Οι Ευρωπαίοι με τα όλα τους έχουν γίνει και οι Αφρικανοί, βέβαια, που χτες αποχαιρέτησαν την τελευταία ομάδα που συμμετείχε αξιοπρεπέστατα και όσο μπορούσε καλύτερα στο Μουντιάλ, το Μαρόκο δηλαδή, το οποίο δεν ήταν έκπληξη του Μουντιάλ, είχε δείξει και έχει δείξει ήδη ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και με πάρα πολλούς καλούς παίκτες. Έναν τον χαρήκαμε και στην Ελλάδα εδώ, τον Ουναΐ. Χτες ήταν Ουναχή. Θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι. Αν δεν έχει επόμενο παιχνίδι, γλίτωσε ο άνθρωπος. Αν τον αποχαιρετήσουμε σαν Ουναχή. Έτσι τον λέγανε χτες στη μετάδοση. Στην προηγούμενη τον λέγανε Ουναή. Θα δούμε. Δεν έχει σημασία αυτά, βέβαια. Έτσι. Τον χαρήκαμε τον Ουναή. Τον είχαμε και ένα πεντάμινο και ένα πληρωματικό του Μπακασέτα. Κάποια στιγμή τραυματίστηκε ο Μπακασέτα, το βάλαμε και βασικό. Βαριέσαι, τον αποχαιρετήσαμε και αυτόν. Πάει. Λοιπόν. Παιδί μου, ήταν ιδιαίτερα συμπαθέστατο το Μαρόκο, αλλά και η Γαλλία είναι ομάδα που είτε είσαι μαζί της είτε είσαι, δεν μπορείς να μην πεις ότι είναι η πιο πλήρης ομάδα σε όλες τις γραμμές, με εξαιρετική ποιότητα και σε πολύ καλή κατάσταση το σύνολο σχεδόν των παιχτών της. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να πεις ότι υστερεί και λοιπά ή δεν είσαι σε καλή κατάσταση. Το Μαρόκο ίσως πλήρωσε... Τι τράβα όρεση. Το Μαρόκο ίσως πλήρωσε την κούραση κάποιων στελεχών του, δηλαδή τα μεγάλα του ονόματα, αν εξαιρέσει τον Ραχίμ Ντίας, ο οποίος πετούσε σε κάθε παιχνίδι, αυτός που δεν μπόρεσε να βοηθήσει καθόλου και φαινόταν ο άνθρωπος ότι, παρότι είναι ο ηγέτης του Μαρόκο, ήταν ο Χακίμι, ο οποίος κι αν έχει δώσει μάτς φέτος και ανταγωνιστικά και με την Παρή, να καταλάβετε ότι έχει δώσει όλα τα μάτς αυτά που έχει δώσει και έφτασε και μέχρι τον τελικό της Champions League. Αυτός δεν μπόρεσε να βοηθήσει τόσο πολύ. Και αυτό ήταν για το Μαρόκο έτσι μια παράμετρος που το εμπόδισε να πάει ένα σκαλάκι παραπάνω. Όχι να περάσει τη Γαλλία, αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Γενικά να παίξει λίγο πιο καλό ποδόσφαιρο από ό,τι συνολικά έπαιξε και μπορούσε να παίξει. Λοιπόν, απόψε έχουμε μια ενδιαφέρουσα μονομαχία. Η Ισπανία με το Βέλγιο, έτσι όπως πάμε σε λίγο... Αν εξαιρέσει την Αργεντινή που είναι η αγαπημένη όλου του πλανήτη, ας πούμε, και τα λοιπά, ξαφνικά. Πολύ πιθανό να μοιάζει αυτή η τετράδα με Euro. Έτσι. Αλλά εντάξει. Λοιπόν. Κατά τα άλλα, να μην ξεχαστούμε, ρε παιδιά. Καμιά φορά θα ξεχαστούμε και ποιοι είμαστε. Ο Διονύσης Βερβελές, φυσικά, η Κολώνα, ο Σταρ. Ο Θεός εδώ πέρα της αυτή του ραδιοφωνικού δίωρου που συναντιόμαστε περίπου 4 χρόνια και ο Κώστας Γκότζος στο μικρόφωνο που τον προϋπαντεί πάντα σταθερά και με συνέπεια εδώ πέρα όπως του αξίζει. Ξέρετε, παίζει το ρόλο, πώς είναι, το έχουμε πει 100 φορές, ας πούμε την πρώτη φορά που έκανα μαζί το κουμπίνο, πώς είναι, πώς βγαίνει, ρε παιδί μου, η φίρμα στη συναυλία, δεν βγαίνει κατευθείαν ή θα βγει κάποιος να τραγουδήσει δύο γνωστά τραγουδάκια στην αρχή. Κάνει πιτσιρικά ή αν είναι πιο έμπειρη ορχήστρα και πιο μεγάλη όπως είμαστε εμείς, θα παίξει ένα ωραίο σόλο στην αρχή έτσι, αυτό το χωρίς, πρέπει όχι κάποιο τραγούδι, ένα σόλο κάθε αυτό σχεδιάζει, μόνο κάποιο και πνίχτη πάντα τύμπαν έντονο, μπαμ και σκάει μέσα, ξέρω εγώ, όποιον θέλει ο καθένα, ο Νταλάρας, ξέρω εγώ, ή όποιον έχει, ο Βερβερές θα έλεγε, ξέρω εγώ, Αργυρός, με κάτι, φαντάζομαι να μην έχουμε τώρα τέτοιες. Κάπως έτσι κάνει την είσοδό του. Το καλό είναι ότι είναι, επειδή καλό παιδί, πάντα αυτή την είσοδο δεν έρχεται ποτέ με άδεια χέρια. Λοιπόν, αύριο έχουμε δεύτερο δείγμα από τον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά μπαίνουμε στις τελικές ευθείες και των μεταγραφικών σχεδιασμών των ομάδων. Ή, για να μην είμαστε και πολύ υπερβολικοί, όχι ακριβώς στις τελικές ευθείες, μπαίνουμε στην τελική ευθεία του να αρχίσουν να γίνονται ορατοί οι μεταγραφικοί σχεδιασμοί κάποιων ομάδων. Καθώς μην έχετε καμιά απορία, και είναι και λογικό, το έχουμε εξηγήσει, το εξηγούμε κάθε φορά τέτοια εποχή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάνε και τον Αύγουστο οι μεταγραφές. Μη σας πω, όπως πάντα συνηθίζεται, μέχρι τα τέλη Αυγούστου, και μη σας πω και πάλι, όπως πάντα σχεδόν συνηθίζεται, κανένα μπαράζ μεταγραφικό σε όλες σχεδόν τις ομάδες. Παραμονή και τελευταία μέρα των μεταγραφών. Εκεί που είναι πιο εύκολο να προσεγγίσεις παίχτες που τους κυνηγάς καιρό, αλλά και αυτοί λογικά πριν αποφασίσουν να έρθουν στην Ελλάδα, κοιτάνε να δούμε πώς βρουν πιθανά καλύτερα. Όταν δεν βρίσκουν καλύτερα, την τελευταία στιγμή τρέχουν να προλάβουν εκεί πέρα με τα παλιά στενά και φάξ. Τώρα δεν χρειάζεται φάξ. Έτσι, να προλάβουν τις προθεσμίες, να προλάβουν τις μεταγραφές, να πάρουν τις προκαταβολές, να περάσουν ιατρικά κλπ. Στη βιασύνη αυτή πολλοί δεν περνάνε και ιατρικά. Σου λέει, ας τον πάρ' τον τώρα και τον περνάμε ιατρικά μετά. Μην μπαίνουμε και στη διαδικασία τώρα που μπορούν να εμποδίσουν τα ραφή τελευταία ώρα και τι να κάνουμε. Οπότε εκεί είναι η ιστορία. Σταματάνε και τα σύριαλ. Από εδώ και πέρα, όποιος είναι φίλος των σύριαλ, μόνο με Τούρκοι καθ' τη βγάλει. Ξεκινήσαν ήδη κανένα δύο. Τα σύριαλ τελειώσανε, το ένα με νίκη των απεργών, τα τελευταία σύριαλ που έκαναν να απομείνει στον αέρα και σε κρεμότητα, το ήλιο μίλιο, από ήλιο σύλιο, όπως το λένε, με νίκη των απεργών εκεί πέρα, σύλληψη των πρωτεργατών, οι οποίοι όμως μετά από 4-5 χρόνια έχουν αφαιθεί ελεύθεροι και ζουν μια όμορφη ζωή. Ωραίο ήταν, πολύ καλό ήταν το έργο αυτό και πολύ καλά απεικόνισε τις συνθήκες ζωής, τη Σέριφο των αρχών του αιώνα, τις πρώτες, τα σπάργανα της οργάνωσης συνδικαλιστικής των εργατών, τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκασμούνταν να δουλεύουν, που στην ουσία καθημερινά παίζανε τη ζωή τους κοροναγράμμα. Ήταν καλό σύριαλ. Τελείωσε και το άλλο το αγαπημένο μου σύριαλ, το οποίο, παιδιά, συγγνώμη που το μέτρησα, πολύ θανατικό, ρε παιδιά. Πολύ θανατικό, δηλαδή καθόλου μου θέσει τα μέτρα, επειδή λόγω δουλειά, λόγω ότι βαριέμαι να βλέπω τις διαφημίσεις, τα βλέπω όλα αυτά, ξέρετε, χωρίς διαφημίσεις. Μετά τα δείχνουν μετά στο διαδίκτυο. Και είδα παρωτά τα δύο τελευταία σύριαλ. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι, ρε παιδί μου, μια μάνα που έχει μείνει χείρα πολύ μικρή, με πέντε κορίτσια, πέντε αδελφές, οι οποίες καθημερινά έχει φτιάξει τη ζωή της στην Ελλάδα, σε διάφορες γωνιές της Ελλάδας. Άλλοι, ξέρω εγώ, στην Καλαμάτα, άλλοι στην Αθήνα, άλλοι στη Ρόδο, άλλοι έγινε ηθοποιός κτλ. Οπότε προσέξτε τι έγινε στα δύο τελευταία επεισόδια. Λοιπόν, είναι πέντε αδερφές. Παιδιά, μέτρησε 14 θανάτους μέσα σε δύο επεισόδια. Λοιπόν, η μία τη σκοτώθηκε σε μια στιγμή μόλις ο άντρας, το παιδί της, ο άντρας της θείας της με την οποία έμενε στην Αθήνα και ο πεθερός της, τέσσερις. Πήρε και αυτή το κοριτσάκι που απόμενε, γύρισε στο χωριό πίσω, στο σπίτι με το ποτάμι. Η δεύτερη αδερφή που τραγούδαγε, της πεθάναν μέσα σε διάστημα δύο ημερών, ενώ δύο ημερών όχι πραγματικών, τηλεοπτικών. Έτσι. Τη μία μέρα πέθανε η κόρη της, πιτσιρίκα, και την επόμενη μέρα πέθανε και η πεθαρά της η αγαπημένη, τέσσερις και δύο, έξι θάνατοι. Η τρίτη που ήταν στη Ρόδο, η πιο καλή από όλες, τις πεθάναν με διαφορά 20 ημερών ημερολογιακών, με διαφορά 10-20 λεπτών στο σύριαλ. Ο άντρας της, ο οποίος δολοφονήθηκε, και μετά αμέσως ο αγαπημένος της πεθερός από έμφραγμα. Οπότε έχουμε 4 και 2 6 και 2 8. Της τρίτης που ήταν και η πιο περίεργη, τις πεθάναν με διαφορά ένα μήνα μέσα σε ρή. ο εραστής της, ο γιος της, πιτσιρικάς, 8 χρονών όπως ήταν, και ο άντρας της, ο κανονικός. Τρεις. Μέσα σε. Δηλαδή, μιλάμε, δεν προλάβανε. Πήγαινε στη μία κηδεία, πάμε, γίναγε, πέθανε ο άλλος. Πήγαινε στην άλλη κηδεία, γίναγε, πάμε, πέθανε ο τρίτος. 8 και 3, 11. Έμεινε μια τελευταία, η οποία ήταν ανήπαντρη, αλλά και αυτή τη χτύπησε σκληρή μοίρα. Στη ζωή της είχε δύο ανθρώπους οι οποίοι τη στηρίζανε, την προωθήσανε σαν ηθοποιό, την αγαπάγανε. Αυτή αγάπαγε πολύ την κόρη της. Δυστύχημα, πάει και η κουμπάρα της, πάει και ο κουμπάρος της. Πήρε και αυτή λοιπόν την κόρη και πήγε και αυτή πίσω στο σπίτι με το ποτάμι. 11 και 2, 13 ήρθαμε να τη μαζευτήκαν λοιπόν. Εντάξει, όλες αυτές μιλάμε ότι όποια είχε αγόρι πέθαινε. Όλες μείναν με κορίτσα. Έτσι, όλες οι αδερφές και πέντε. Μαζευτήκαν λοιπόν στο σπίτι, στο ποτάμι, στο χωριό, κάπου στον Όλυμπο. Η μαμά, γριά πια, γριά, μεγάλη σε ηλικία, η μαμά της μαμάς, η γιαγιά δηλαδή, και πέντε αδερφές ντυμένες όλες τα μαύρα, οι οποίες είχαν και πέντε κοριτσάκια, έξι ας πούμε, όλες μαζί, ξαδερφούλες, και οι οποίες είχαν πάρει μαζί μία την πεθεράκια αυτή με μαύρα, και άλλη την υπηρέτρια από τη Ρόδο και αυτή με μαύρα. Ήταν λοιπόν ένα σπίτι και μια εικόνα όπου ήταν γύρω στις 8, 9, 10 μεγάλες γυναίκες όλες με μαύρα και 5-6 κοριτσάκια τα οποία προσπαθούσαν εκεί να καταλάβουν πού ήρθαν και τι κάνανε και πώς τελειώνει το σύριαλ. Μαζεύονται όλες μαζί, τσουγκρίζουν τα ποτηράκια, τραγουδάει η μικρή, από εκεί μια τη γιαγιά, πάνε για ύπνο, πάνε να ξυπνήσουν τη γιαγιά, πάει και η γιαγιά. 14 θάνατοι. Άντε εσύ μετά. Κοιμήσου το βράδυ. Και μόλις μπαίνει κι άλλος με μαύρα, αλλά είναι ο Βερβελές. Ευτυχώς πλήρης ενημερών, ζωής και ωραίος. Αυτά που λέτε, παιδιά, 14 θάνατοι σε δύο επεισόδια. Μείναν μόνο γυναίκες, όλοι οι άντρες εξολοθρευτήκανε, δεν υπήρχε τίποτε. Ναι, ρε, δεν υπάρχει αυτό, ρε.
1: Για πού λες τώρα?
0: Για το σπίτι στο ποτάμι. Και κερασάκι του Ντούρτα πέθανε και η γιαγιά στο τέλος. Δηλαδή δεν έμεινε. Παρ' όλα αυτά εντάξει, υπήρχε. Υπήρχε, ναι, υπήρχε αισιοδοξία. Όχι, ισχύει. Ο λόγος τιμής. Τα τσιμέτρησα τώρα και τους έβαλα και έναν νέο, τους θανάτους όλους. Μιλάμε δηλαδή. Εντάξει, το τοπίο ήταν ωραίο το ποτάμι μετά. Όλες αγκαλιαστήκαν, είπαν θα ξεκινήσουμε πάλι τη ζωή μας. Όλες είχαν ζωή και καριέρες και λοιπά στην Αθήνα ή εκεί όπου έμεινε η καθεμία, αλλά όλες αποφασίσανε να μείνουν στο χωριό και να μεγαλώσουν εκεί τα κορίτσια τους μαζί με τη μαμά. Όλα. Και η πεθερά αποφάσισε να μείνει και αυτή εκεί, και η πυρέτρια από τη Ρόδο αποφάσισε να μείνει και αυτή στο ποτάμι στον Όλυμπο. Και έμεινε έτσι ένα όμορφο σπίτι, το οποίο πρέπει να έχει γύρω στις 28 γυναίκες μέσα. Λοιπόν, μεγάλες, μικρές και πολύ, πολύ μικρότερες. Πριν καλωσορίσω τον Διονύση, να πω του Παναγιώτη από τον Πειραιά. Επειδή με βρίσκει σε καλό timing, Παναγιώτη μου, και έχω λίγο όρεξη, δεν βγαίνει να με ρωτήσει τον αέρα αυτό που θέλει να το κουβεντιάσουμε. Ε? Θα περάσουμε καλά, στο υπόσχομαι, ειλικρινά σου το λέω.
1: Τι σου ρωτάει?
0: Πήρε τηλέφωνο και είπε στην κοπελιά, η κοπελίτσα δεν ξέρει βέβαια και μου το έγραψε. Με ρωτάει, λέει, αν έχω αναλάβει εκπρόσωπο τύπου στον Άο Λουτρακίου. Τώρα να την πω, τώρα να μην την πω.
1: Πήρε την κοπελά.
0: Πήρε την κοπέλα και τη είπε: στείλτε αυτό το ερώτημα.
1: Έχω εγώ άκρη, μαθαίνω.
0: Την κοπέλα. Δε,
1: έχω άκρη, μαθαίνω.
0: Τώρα εγώ παίρνω τώρα.
1: Ξέρω τον πρώην πρώτο του Αγίου Τρακίου, να μάθω.
0: Ξέρει από πού ήρθα το πρωί και πού θα πάω μετά. Ξέρει την κατάσταση και έχει και τον άλλο σε ρωτάει αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή σοβαρά το λέω, ψάχνω γενικώ κάπου. Δεν φτάνω 14 θανάτου και είδα και τη διαιτησία να σπρώχνει το μέση. Βγες και εσύ, πραγματικά βγες να με ρωτήσεις λίγο στον αέρα αυτό που με ρωτάς. Πραγματικά, σου υπόσχομαι θα περάσουμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πεντάλεπτο, δεκάλεπτο όσο κρατήσει. Λοιπόν, αφού καλωσορίσει τον Διονύση Βερβελέ που είναι εδώ, μας κάνει την τιμή να είναι και σήμερα. Κώστα, άλλη μια φωτοτυπία διαιτητή να χθες. Ναι, έχεις δίκιο, κούλι.
1: Τι μία? Τι λες, ε?
0: Τον πόνο, λέει, ο Τραπεζανίδης τον είπε ο Μπούνου και Καπάγιος Σπυρόπλος τον είπε Μπουνού. Τι τραβάμε εσύ. Πάντως μάθαμε σίγουρα χτες ποιος θα, είναι, ποιος θα μεταδώσει τελικό. Λοιπόν. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα και μετά θα μιλήσει ο Διονύσης, θα σου σπάσει και τη χρουζιά, αδερφέ. Μη. Εγώ σα ειδοποιώ και σα ενημερώνω πώς είναι τα σύρια, αλλά ξέρετε, αν τα έχετε χάσει, πώς τελειώσετε. Μην έχετε αγωνία. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά. Αριστερά.
7: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
11: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω.
13: Μα...
12: ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
14: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-80. Όσοι θέλετε να μιλήσετε με τον Διονύση. Ναι,
1: Έλα, ηγέτη.
0: Τι ηγέτης μου όχι εσύ. Τι ηγέτης. Δεν θέλω ηγέτης πια. Κουράστηκα από τους ηγέτες, δεν μπορώ. Δεν σου είπα τι έβαλε το πρωί, μωρέ. Μα εγώ φταίω τώρα μαρκή στα μπινελίκια, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή, μα την Παναγία, δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες. Αλλά τι, αυτό το κράτος μισεί τους πολίτες του.
1: Άλλοι με το κράτος τα έχουν βάλει.
0: Ρε φίλε, και ο Δήμος Αθήνας, γιατί και αυτός μέσα είναι. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος από τους υπεύθυνους της αστυνομίας, του κράτους, του Υπουργείου, των Υπουργείων, πώς το καλό μπορεί να πάει κάποιος τον άνθρωπό του στο νοσοκομείο με τον μεγαλύτερο της Αθήνας, στον Ευαγγελισμό. Είτε είναι πήγον, είτε μπαίνει για να δώσει μια μάχη με τη ζωή του και να είναι δίπλα του χωρίς να φάει κλίση. Ή πρέπει να πάρει έναν άνθρωπο άρρωστο να τον βάλει στη συγκοινωνία, να τον κατεβάσει στο μετρό, να τον ανεβάσει επάνω, να ανεβεί ο άρρωστος, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι έχει και δεν μπορεί να περπατήσει ή να πάρει ανάσα, να ανέβει όλο το άλσος εκεί μπροστά και να πάει να βρει στον πέμπτο όροφο το κρεβάτι του. Είναι δυνατόν να έχουν μοιράσει, να έχουν βγει από τις 8 και να έχουν μοιράσει κλήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα που είναι σε όλα τα στενά γύρω από τον Ευαγγελισμό? Τι, δηλαδή ο Ευαγγελισμός τι νομίζω ότι είναι? Μπας και είναι, νομίζω ότι είναι κάποιο ξενοδοχείο που πάνε για σάουνα και μασάζ και έχουν και πισίνες και πάνε για μπάνιο όσοι πάνε εκεί. Δεν το ξέρετε ότι όσοι πάνε εκεί πάνε γιατί έχουν ένα πρόβλημα υγείας? Δηλαδή δε τόσο πολύ ο Δήμος της Αθήνας και η τροχέα δεν είναι τις τέτοιες που μοιράζει κλήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα?
1: Ψύχρεμος.
0: Τι ψύχρεμος, αλλά εσύ κύριε Υπουργέ μου της Υγείας, αν μακριά από εδώ σου πάθει κάποιος, εσύ βέβαια θα πας με το αυτοκίνητο, θα το αφήσει εκεί απ' έξω, θα είναι οδηγός μέσα και πέντε περιπολικά απ' έξω, μη σε πλησιάσει κανένας και του δώσει κλίση. Αλλά εσύ δηλαδή πραγματικά, αν πήγαινες κάποιον έκτακτα, θα κοίταγες την ώρα που προσπαθείς να μπεις μέσα ο άλλος να δώσει τη μάγια τη ζωή του, πού ακριβώς θα παρκάρεις και πόσο θα παρκάρεις? Και μην μου φύγει τώρα κανένα πολύ καλκορέκ και μου πείτε, μα αν το κάνανε όλοι αυτό. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δεν πάρει κανένα στη μέση του δρόμου. Μιλάμε για τη μέση του δρόμου. Μιλάμε όπως είναι οι δρόμοι που είναι τόσο μικροί και τόσο στενοί και τόσο πυκνοκατοικημένοι. Τι βάζει κανονικά όπου βρίσκει ένα κενό και παρκάρει όπως είναι παρκαρισμένο τα αυτοκίνητα σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Ειδικά γύρω από το νοσοκομείο πρέπει να μοιράζεται κλίση από το πρωί το βράδυ. Το πάρκινγκ ξέρει πόσο έχει για να πα να μπει. Ε, θέλει να σου πω.
1: Σου δώσω την απάντηση αυτό που μου λες.
0: Ναι, για δώσ' την αυτό. Για να δω την απάντηση, γιατί δεν την λύσω στον αέρα, μη φοβάσαι.
1: Διάβαζε. Διάβαζε.
0: Οι άντρες μπορεί να κοιμούνται στις 2, να ξυπνάνε στις 6, να είναι ταπεί χρεωμένοι μόνοι τους και να έχουν πίστη ότι σύντομα όλα θα είναι μια χαρά. Γιατί ειδικά οι άντρες? Αυτό το κατάλαβα. Το κατάλαβα το νόημα, αλλά οι άντρες γιατί? Ρε φίλε, 24 ευρώ το πάρκινγκ για να μπει μέσα το 2 ευρώ και μετά 1 ευρώ την ώρα. Δηλαδή, άμα έχει κανένα χειρουργείο, συγγνώμη, γελάω δηλαδή, αλλά τι να κάνω, έχει κανένα χειρουργείο που κρατήσει 10 ώρες, ένα πενταρικάκι ξεκινάει το πάρκινγκ, μια χαρά.
1: Είσαι ο safe όμως, έχει λιτώσει την κλίση όμως.
0: Άρα, δηλαδή, εδώ είναι μονόδρομος. Ή πληρώνει 50 ευρώ, δεν χορταίνω αυτά μας φάγανε, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι θέλω, δηλαδή, τι θα κερδίσει ο Δήμος Αθήνας με 100 αυτοκίνητα γύρω-γύρω που θα δώσει 100 κλίσεις? Εκτός αν πάει, πώς θα σου λέει, θα φύγουν αυτοί, θα έρθουν άλλοι, θα δώσουν άλλοι 100. Πού θα πάει? Έτσι αλλιώς για το μεγαλύτερο νοσοκομείο, αρρώστου, δόξα τω Θεώ, θα έχει συνέχεια. Με σοβαρά περιστατικά θα έχει συνέχεια. Εντάξει, χτες και η εφημερία, λέει, το οποίο σημαίνει ότι όσοι πάνε το βράδυ, ρε παιδί μου, είναι έκτακτα περιστατικά. Δώστε εκεί χτύπα τον στο κεφάλι. Λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Πού να πάμε, μωρέ. Πού να πάμε. Παναγιώτη, σε περιμένω από τον Πειραιά να βγεις. Να συζητήσουμε στον αέρα, αν είμαι εκπρόσωπος τύπου του Άουλου Τρακίου. Και μετά να συζητήσουμε λίγο όλους τους εκπροσώπους που υπάρχουν στις ομάδες. Να τους δούμε λίγο για αυτούς. Να τους μάθουμε. Ειλικρινά σε περιμένω, Παναγιώτη. Έλα, πάμε, πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα.
1: Στον Παναγιώτη μου.
0: Όχι, τον περιμένω, ναι. Πάμε στα Μέγαρα.
1: Πάμε.
0: Έλα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, άντε, τελευταία τιμή.
2: Λοιπόν.
0: Όχι για το σπέρα, για το καλή.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν. Να ξεκινήσω κι εγώ με μια δυσάρεστη είδηση. Άγιμα. Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
0: Ποιο απ' όλα, ρε φίλε?
2: Για την κοπελίτσα 15 χρόνων, την ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα, τι αυτό το σωματείο, ρε, να πούμε. Δεν κάνουν κανένα γιασμό εκεί αντί να παίρνουν παίκτες.
2: Την πήρε ο πατέρας από την προπόνηση με τη μηχανή τρακάρα, λέει, με το απορριμματοφόρο. Σκοτώθηκε 15 χρόνων κοριτσάκι. Και μου λες τώρα, εσύ Κώστα, για τον κομμουνισμό σου λέω εγώ, για τον καπιταλισμό, για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, έτσι. Ένα, δηλαδή, με το δάχτυλο που κάνουμε αυτό, το ξέρεις που ένα τσάκ ήμασταν. Ένα τσάκ.
0: Ναι, μωρέ παιδάκι μου, γιατί αυτό ο Πάοκ έχει πολύ. Τι πράγμα είναι αυτό, ήταν. Τι θα
2: εντάξει, τώρα τι να κάνω, μπορεί να είναι το φεγγάρι, ξέρω εγώ, να είναι.
0: Να είναι. Τι να πει για το κοριτσάκι 15 χρόνια λουλούδι.
2: Τι να προλάβει, τι προλάβει τώρα αυτό το κοριτσάκι να ζήσει, να. Τέλος πάντων.
0: Άσε το, τι ψάχνει να βρει.
2: Αυτό θα μείνει το παράπονο τώρα στην οικογένειά τη, στον πατέρα, στη μάνα τη κυρίω.
0: Εκεί αυτή είναι η αίρεση.
2: Εμεί αυτό το έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι, ούτε σημαίνει ότι είμαστε τίποτε παλιά άνθρωποι, άμα το ξεχάσουμε αύριο. Είναι μέσα στη ζωή αυτό. Καθένα έχει στενοχωριέ τη στιγμή που το βλέπει, το ακού. Άντε να το δει και συνειδήσει πάλι να πάθει ένα ψηλό σοκ, αλλά μετά συνεχίζει.
2: Και μου λε τώρα εσύ για το πάρκινγκ.
0: Μα δεν μπορώ, ρε φίλε, τρελαίνομαι να πούμε. Έχουμε που έχουμε το χάλι μα και την αγωνία μα για του ανθρώπου μα. Έχουμε για του άλλου.
2: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Στο Κορονάκι εκεί πέρα έχουν θέσει πάρκινγκ οι κάτοικοι αυτοί που έχουν τα σπίτια.
0: Υποτίθεται ναι, θέσει.
2: Για να πας εσύ, παράδειγμα, ναι, σου κόμπι.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Όλοι οι δρόμοι γύρω-γύρω είναι θέσεις για κατοίκον. Δηλαδή δεν έχουμε άλλη λύση. Η μόνη λύση, άμα θέλουμε να μην πληρώσουμε, αν κάποιος μακριά από εδώ μας αρρωστήσει, είναι να πάμε να νοικιάσουμε ένα σπίτι στο Κολωνάκι και να δηλώσουμε κάτοικοι για 15 μέρες.
2: Ναι.
0: Μόνο έτσι γλιτώνουμε την κλίση.
2: Λοιπόν, κοίταξα να
0: δεις. Λες δύο λύσεις να
2: νοικιάσουμε. Όλα αυτά είναι οι τρίχες, όπως λέω εγώ, των δημαρχαίων. Όπως παράδειγμα, χτες λέγατε, ας πούμε, για τις ξαπλώστρες.
0: Ναι.
2: Λέει, παράδειγμα, 80 ευρώ. Ναι. Δεν διαφωνώ. 80 είναι πάρα πολλά λεφτά και εγώ είμαι της άποψης Διονύση. Ο Μπρελίτσα τα έπαιρνε τους κεφτέδες.
0: Ναι, μωρά, τα έπαιρνε και δεν τα. Τα βλέπαμε στα ελληνικά έργα που πηγαίνανε πριν από στα 50
2: όχι,
0: χρόνια.
2: Όχι, εγώ το κάνω μέχρι τώρα.
0: Μόνο και εγώ μπορώ να το κάνω από ανάγκη όμως. Δηλαδή λες, πάω που πάω κολοβωμένες διακοπές, 20 και 30 μέρες πάω 5 και 10 ας πούμε. Έλα, ρε, να τι περάσω και στον ήλιο και χωρίς νερό και με καθισμένος μου στον άμμο να ρίχνω νερό μετά για να μπω στα αμάξια.
1: Ναι, τίποτα.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα. Είπα, να πάμε 5 μέρες, θα ξαπλώσουμε σε 9 ξαπλώστρα, να μην βραχούμε, να πιούμε και ένα καφέ, να πούμε μέσα, να βγούμε έξω και μετά πάρουμε και το κινητό να παίξουμε 5 βιντεοπαιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο. Ή κανένα στίχημα.
2: Πρόσεξε όμως πάνω σε αυτό.
0: Τι ζητάμε.
2: Ματιά σου λέει 80 ευρώ τη ξαπλώστρα.
0: Ναι, 80 ευρώ τη ξαπλώστρα.
2: Πόσο του το έχει νοικιάσει.
0: Ξέρω εγώ.
2: Κάτι δεκάδες χιλιάδες ευρώ.
0: Ξέρω εγώ τι κάνει και η Δημαρχή.
2: Άσε, το έχουν δει τώρα εμπόριο.
0: Και πρέπει
2: να είναι
0: δει.
2: Και η υποτραπέζια μερικά.
0: Δήμαρχε από εμάς θα βγάλεις το μισθό να πούμε. Δηλαδή έλειος ας πούμε.
2: Ναι, δεν κατάλαβες. Για πήγαινε στις δημοτικές φλάς.
0: Α, δεν ξέρω τι. Δεν πάω στις φλάς εγώ, δεν μπορώ.
2: Όχι στις δημοτικές, ούτε σαν Μέγαρο δεν έχουμε έτσι. Αλλά στην Αθήνα μέσα που έχετε, δημοτικές φλάς.
0: Ναι, τι.
2: Λέει, ξέρω κάτι, δεκάρικα, κοσάρικα, είσοδο. Δημοτική φλάς.
0: Ναι.
2: Τα ακούω, έτσι δεν πάω. Εγώ πάντα διαλέγω, ξέρεις, ήσυχα μέρη που να μην έχει πολύ κόσμο να μπορώ να κολυμπάω.
0: Πού να βρεις πολύ ήσυχα μέρη εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλά, εγώ στο λεκανοπέδιο γενικά με περιορίζουμε τις θάλασσες, δεν μπορώ να μπω στο λεκανοπέδιο. Από τούτη μεριά σίγουρα. Αν βρω προς εκεί έξω προς το. Από εκεί από Πόρτο Ράφτη, δηλαδή που είναι λίγο ανοιχτή θάλασσα και βρω κανένα μέρος εκεί, μπορεί να πάω.
2: Αλλά θέλω να πω.
0: Αν έχει συνηθίσει, ρε φίλε, στο Ιόνιο από μικρό, πού να πα τώρα.
2: Θέλω να πω για του δημάρχου. Το έχουν ξεφτυλίσει, παίρνουν την καρέκλα. Έτσι, κάθονται 4 χρόνια, κάνουν 2 πασαλήματα και το παίζουν μετά έργα.
0: Εμένα μου αρέσουν οι δήμαρχοι που λένε κάναμε έργα. Γιατί είναι φίλε, ή και οι υπουργοί που λένε κάναμε. Από την τσέπη σα θα πληρώσετε.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Σιγά το φοβερό δηλαδή. Έκανα, λέω, άλλο έργα. Εγγενίασα δύο γέφυρε. Χαίρομαι πολύ. Κάνω εγώ τον υπουργό. Παίρνω τα λεφτά από όλου, τα μαζεύω. Άμα δεν μου φτάνουν, είμαι και 10 κλήσει. Και μετά λέω, ορίστε. Πληρώνω και του εργολάβου και κάνω το έργο.
2: Ακριβώς.
0: Τι δυσκολία έχει όλη αυτή η ιστορία, ρε παιδί, και την παρουσιάζουν με τόσο στόμφο.
2: Ναι, ρε.
0: Έκανε, λέει, έργα.
2: Μήπως όπως έλεγε ο Χάρκιν, σκάβουνε.
0: Ναι, σκάβουνε.
2: Μήπως σκάβουνε κιόλα.
0: Ρε, επειδή μου ακούω χρόνια που λένε έκανε έργα αυτός πάντως. Αυτός έκανε έργα ή ο άλλος άφησε έργο. Λέει, τι μαγιά θέλει να κάνεις έργο. Λέει, ξέρεις τι είναι αυτό. Στην ουσία δεν τα έφαγε αυτός. Αυτό είναι το μπράβο του.
2: Ναι.
0: Αυτός δεν ήταν λαμόγιο, δεν τα έφαγε και τα έκανε έργο. Εντάξει, μπράβο.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία, αφού το έκανε. Αφού δεν τα έφαγε, το πούμε
2: Κώστα, μπράβο. Ξέρεις τι έχω διαπιστώσει.
0: Τι.
2: Δυστυχώς. Όλοι, σχεδόν όλοι οι Έλληνες
0: ναι.
2: Είμαστε, έχουμε μέσα βάλει πολύ μίσος στη ψυχή μας, γενικό μίσος.
0: Ναι.
2: Έτσι, ένα αυτό και μετά αυτοί που μας κυβερνάνε δεν έχουν, ρε παιδί μου, δεν έχουν ονειρευτεί κάτι και το όνειρό τους να το κάνουν πραγματικό. Δηλαδή, πώς είπε ο Γιώργο Καραμαλής τώρα, εντάξει, το λέω, να πούμε στην ΕΟΠ, εσύ θα μου πεις διαφώνεις, αλλά το ήθελε, το είχε ονειρευτεί. Πώς να το καταλαβαίνεις, πώς το λέω.
0: Δεν θα φτιαχνόταν η Συγκρού ποτέ για να έρθει ο Ζουσκάρτε Στέρ, φτιάχτηκε σε δύο βράδια.
2: Η Συγκρού. Ακριβώς.
0: Έγινε έργο.
2: Έγινε έργο, ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάντως για το μίσος που λες.
2: Δηλαδή ο Μαρινάκης τώρα.
0: Αν πω κάτι. Για το μίσος που λες. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουμε γεμίσει μίσος. Απλά βγάζουμε προς τα έξω μια μικρή ποσότητα από το μίσος που δεχόμαστε καθημερινά από την κοινωνία, από το κράτος. Γιατί δηλαδή, να τους ζητήσουμε. Όλο αυτό που λέμε. Όλο αυτό που λέμε καμιά φορά κράτος και νόμοι.
2: Εμείς δεν
0: εκεί
2: είμαστε.
0: Που τους χρειάζεσαι, δεν τους βρίσκεις. Και τελικά τους βρίσκεις μόνο σε πρόστιμα,
2: αλλά
0: σε
2: κράτος,
0: το ένα.
2: Κράτος,
0: σε...
2: Ο υπάλληλος που είναι εκεί πέρα. Ναι. Εγώ και εσύ δεν είμαστε.
0: Εμείς είμαστε, χαίρομαι πολύ.
2: Και πάει να σε εξυπηρετήσει και σε κοιτάει απαξιωτικά, σου λέει α, και θα δούμε και θα κάνουμε και σε ταλαιπωρεί. Αυτός ο υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος.
0: Ναι, ας πάρω.
2: Σε κατηγορία τη δικιά μας δεν είναι. Μισθωτός δεν είναι. Αυτός που είμαι εγώ και εσύ. Και αυτός που δεν σε εξυπηρετεί πάει στην άλλη υπηρεσία και αντιμετωπίζει αυτό που αντιμετωπίζω εγώ από αυτόν.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έγινε, Βασίλη.
2: Λοιπόν, έγινε, γεια σας.
0: Τα λέμε. Έλα, Ντένις.
1: Τι έγινε, μεγάλε.
0: Μεγάλε. Πες με, Κώστα, εντάξει, εγώ δεν θυμώνω. Μεγάλε. Τι έγινε, μεγάλε. Τι έγινε, ηγέτη. Πες, ανθρώπινα. Να. Να το κοριτσάκι, το όμορφο. Το καλύτερο κοριτσάκι είναι.
1: Πάρα δώρα, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κούκλα μου. Οπα. Θα βγεις να πας πεις τίποτα στον αέρα.
3: Εγώ να σας πω.
0: Ναι, γιατί βρε.
1: Λοιπόν. Με το γκότζο να μάθω.
0: Τι θα κάνω, ρε φίλε.
1: Με το γκότζο, το γίγαντα.
0: Το γίγαντα. Ρε το γίγαντα. Γίγαντας δεν θα το τσινώ. Γίγαντας. Μεγάλος, τρομερός. Λοιπόν, κάνετε κανένα μεταγραφή, ρε. Αυτού του δύο που λέγατε ότι είναι
1: Γκότζο, από. Γκότζο, πάρεσε, άσε.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο στάσιμοι εμείς σήμερα.
0: Για λέγε από μέρα σε μέρα. Εμείς
1: είμαστε στάσιμοι, σου λέω.
0: Εμείς αύριο θα, κάνουμε, θα δώσουμε εξετάσεις στη λεωφόρο.
1: Ποιο θα δώσετε?
0: Εξετάσεις. Καλό μάτσο είναι. 9, βράδυ, 9 ώρα βράδυ είναι. Το Sky τα δείχνει όλα πια.
1: Για πάμε στο φίλο σου.
0: Α, εντάξει. Ναι. Πάμε στη, παπαρκάρω στην Πάρο εκεί έξω το συνεργείο του πρόδρομου. Και να πάρω μετά το πλοίο να πάω στον Ευαγγελισμό να δω τη γυναίκα μου τι κάνει. Έλα ρε πρόδρομε.
4: Και εδώ τα ίδια γίνεται. Ένα κέντρο υγείας έχουν για ποιος πάει απ' έξω το λεγράφο.
0: Μα τι.
4: Εσπέσχερμα.
0: Κάποτε ξέρεις τι είχαμε πάθει. Είχε βαλβία.
4: Άκουσε
0: τώρα. Α πω πλάκα τώρα.
4: Άκουσε τώρα. Είναι ντροπή. Όχι τώρα κοίταξε εγώ το σχετικό το δικό σου. Σε καταλαβαίνω τον πόνο σου και βγάζει και το τέτοιο σου. Γιατί έχει τον πόνο σου με τον άνθρωπό σου, ξέρω εγώ, έχει και αυτό. Αλλά εδώ στην Πάρο, ρε παιδιά, σε ένα κέντρο υγείας το οποίο έχει, ας πούμε, είναι μέσα στην καρδιά του λιμανιού, το συγκεκριμένο.
0: Πού να παρκάρεις.
4: Ναι, δεν έχει να παρκάρεις κάπου. Και εκμεταλλεύονται, ας πούμε, σε ένα σύστημα που έχει φτιάξει ο Δήμος, θέλω να φτιάξει, ξέρεις, γύρω από το λιμάνι με ελεγχόμενη στάθμευση, ξέρω εγώ, για να πληρώνεις, ξέρω εγώ, να μην αφήνεις τα μάξη, να μην γίνεται εκμετάλλευση και από νοικιάσεις αυτοκινήτο που πιάνουν τις θέσεις για να κάνουν τα συμβόλαια γρήγορα στο λιμάνι, ξέρεις και αυτά. Και να πηγαίνουν έξω από το κέντρο υγείας και να γράφουν ανθρώπους που είναι μέσα, που έχουν τον πόνο τους, που είναι αυτό. Έγινε μεγάλο σούσουρο εδώ στο νησί τον περασμένο μήνα γι' αυτό. Στο λέω έτσι, τέτοιο να μην δεν ξέρω ότι ποιος είναι αυτός ο μπάγκας, δεν τον λοιπόν, ας πούμε, που το κάνει αυτό. Αλλά έτρωνε κάτω. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά για τις απλώστες που είδε στο γνώριο για το 80 ευρώ, το έχω ξαναπεί και δεν το έχετε καταλάβει.
0: Ναι.
4: Καταρχήν, οι Δήμοι πλέον από το κίνημα της Πεθέτας που ξεκίνησε από την Πάρο πλέον δεν έχουν καμία εκμετάλλευση των παραλίων στα νησιά.
0: Ποιος τις έχει,
4: όλα είναι συγκριματική. Όλα είναι αποκτηματική. Οι Δήμοι παίρνουν ένα ποσοστό που τους δίνει κτηματική. Έχουν πάει
0: όλα κτηματική, τι είναι ακριβώς για δεν ξέρω.
4: Δεν τα ξέρω κι εγώ πολύ καλά, είναι η κτηματική υπηρεσία του κράτους.
0: Α, η υπηρεσία του κράτους είναι.
4: Ναι, δεν έχει να κάνει με το.
0: Δηλαδή εκεί ανήκουν αυτές, ρε παιδί μου, παραλίες. Δηλαδή ένας ιδιώτης πάει και βάζει εξαπλώσεις. Από πού απευθύνεται και παίρνει την άδεια?
4: Πρέπει να έχει ένα κατάστημα το οποίο να έχει πάσα στην παραλία.
0: Ναι.
4: Καταλόγω στα μέτρα του καταστήματος, ξέρω εγώ και αυτά, σου δίνουν κάποια μέτρα από την κτηματική νοικιά. Δηλαδή τα έχουν βγάλει οι κτηματικές αυτά.
0: Δηλαδή οι παραλίες ανήκουν τελικά κάπου.
4: Στη κτηματική του κράτους. Και οι παραλίες και τα πεζοδρόμια, όλα πλέον δεν κάνουν κουμάντο ο Δήμος. Δεν βγάζουν όπως ήταν παλιά.
0: Πάλι άνθρωποι. Θα πεινάσουν οι δημαρχοί. Τζάμπα του έβγαλε στη σέντρα ο.
4: Οι δήμαρχοι παίρνουν, σαν Δήμος παίρνει ένα ποσοστό από την κτηματική βάσει αυτά που έχουν κάνει, τα έσοδα που έχει κάνει η κτηματική, ας πούμε, από το κάθε μέρος, την Πάρο, ας πούμε. από την Μύκονο, από την Άξο. Δεν άλλαξε
0: τίποτα. Ναι. Δηλαδή αυτά τα οι Δήμοι πια που κάτι μαγαζιά, ξέρω εγώ, στι πλατείε, παιδί μου, σε κάθε γειτονιά. Ναι. Πού βγάζουν τα σουλατζίδικα τραπεζάκια έξω το καλοκαίρι, οι καφετέρειε.
4: Είναι πολύ λίγα, είναι πολύ λίγα τα.
0: Αυτά δεν είναι Δήμοι.
4: Είναι πολύ λίγα αυτά που του ανήκουν πλέον. Είναι ένα μπέρδεμα.
0: Πάνε οι Δήμοι, κακομίριδε.
4: Ναι, είναι πολύ λίγα. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο ορεινά, ας πούμε τώρα. Mm. Όσο ό,τι αφορά τα παραλιακά μέτωπα έχουν να κάνουν με χτηματικέ. Είναι λίγο περίεργο, δεν το έχω καταλάβει. Και εγώ πάντως γίνεται μια μάχη με αυτά τα θέματα. Και να ξέρει ότι τι ξαπλώστε τα τελευταία χρόνια τι τιμέ τι φτιάχνουμε εμεί οι ίδιοι. Οκ, okay, υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει μια τρελή λογική ότι έχω εγώ ένα μαγαζί με σένα, ξέρω εγώ. Ναι. Ξεκινάμε, λένε, ξαπλώστρα 20 ευρώ το ζευγάρι. Ξεκινάμε το καλοκαίρι και φτάνουμε, ξέρω εγώ, τέλος του καλοκαιριού και μπορούμε να το έχουμε και 60 ευρώ. Γιατί έρχεται ο Βερβελές, λέμε.
0: Αυτό έρχεται. Αυτή καλά την πιάτσα, η λεφτά δεν
4: θέλει. Απλώς, ξέρω εγώ, θέλει την μπροστά σειρά. Ναι. Πιασμένη έρχεται, σου λέει παρά αυτά. Θέλω την μπροστά. Ναι. Άρα υπάρχει τιμή, υπάρχει ζήτηση.
0: Αυτή η λεφτά δεν σαν τον Βερβελέ, χαλάσανε την πιάτσα.
4: Ναι. Ο φίλος μας θα πάρει αυτό. Θα πάρει τα δικά του τα τσιμπράγαλα και την κοράκλα του και θα πάει να κάνει διακοπές στο μπουγουστάρι.
1: Ναι, εννοείται, είσαι καλά.
4: Έτσι δεν είναι. Ενώ εσύ με τα σκάφη και με τα κότερα που έχεις.
0: Ναι, εγώ θα πάρω.
4: Τιμή.
0: Εγώ θα πάρω το σκάφος και θα πάρω στο μέτσο που πάρω με το σκάφος.
4: Πόσο νοικιάζει την απλώς, θα ξέρω εγώ 50 ευρώ. Πάρε 70 ευρώ και θέλω δικιά μου αύριο. Α, 70, ε. Α, μου δίνει κι άλλο 70. Α, μου δίνει κι άλλο 70.
0: Ναι, εντάξει.
4: Θα βλέπει την τιμή 70. Κατάλαβε
0: τι σου λέω. Ναι, παιδί μου, αλλά θέλω να πω κάτι. Τι τιμέ αυτέ. Ποιο είναι αρμόδιο. Άλλο λέω. Ποιο είναι αρμόδιο να τι ελέγξει. Όσο θέλει ο καθένα τη βάζει.
4: Η θεματική. Ξέρω εγώ, ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει τιμή σε αυτό.
0: Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου.
4: Για μένα θα έπρεπε από τη στιγμή που νοικιάζει η θεματική ο Δήμο, η θεματική μάλλον, μια παραλία να σου έχει καθορίσει και το κόμιστρο. Δηλαδή από εδώ θα παίρνει από 10 έω 30 σε αυτή την παραλία.
0: Ωραία δουλειά είναι αυτή η αίρεση.
4: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τι δουλειά
1: κάνει, μια
0: χαρά.
1: Με πόλη κατοική.
0: Όπα.
4: Τέλος πάντων.
0: Τραγουδάει από Κωνσταντίνο, πάει, χάλασε το τελείω.
4: Διονύση, μιλήσαμε και προχθές, δε φίλε, είναι συγγνώμη, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ
0: μου. Τα είπα εγώ, εντάξει, τα μετέφερα εγώ.
4: Εντάξει, τα έγραψα σε μήνυμα, αλλά επειδή σε έχει λάβει εκατομμύρια μηνύματα από τους
0: απαντές του
4: σε όλο τον κόσμο.
0: Παραλίγο να βοηθήσουν εδώ στον
4: Άτο. Και δεν του έδωσε. Ο άνθρωπος είναι πρωταθλητής Ευρώπης, δεν
1: θα
4: είναι.
1: Θα τακτοποιηθούν
0: όλα. Ακόμα πρωταθλητής Ευρώπης είναι.
4: Μα είναι μια ζωή.
0: Άλλαξε το κόβερ σε 7 κατόχους. 7 κάτοχοι έχει αλλάξει από τότε.
1: Γεμίσαν οι πλατείες.
4: Εσύ πήγες μια φορά και πήγες δεύτερος, δεν πήγε και κάνεις γιορτή.
0: Γιατί να μην κάνω. Γιατί να μην κάνω. Ότι γιορτή κάνω όποτε γουστάρω και για ό,τι γουστάρω. Γιατί να μην το κάνω.
4: Καλά, ας πούμε κάνεις όχι.
0: Και για το φιλικό αύριο στη Λεωφόρο γιορτή θα κάνω. Και για την τέταρτη θέση, όπως είπε και ο Γίγαντας Μπενίτεθ, εμένα μου το ζητήσα να βγω μέσα στους 4 πρώτους. Θα βγω και θα την κάνω, τελειώσαμε. Γεια.
4: Άνθρωπος είναι αλήθεια, έπαιρε.
0: Είναι αλήθεια.
4: Δεν έπιασε το στόχο. Πετυχημένος ήταν.
0: Ναι, αλλά είχα αποφασίσει να τον φάμε αυτό το πετυχημένο, οπότε.
4: Λοιπόν, άντε να πει κανένα.
0: Τα λέμε, ρε εσύ.
1: Άντε να γίνουν όλα
4: στάχα.
1: Εδώ θα είμαι, θα λείψω εγώ μια μέρα, θα λείψει μετά ο Κώστας, θα το φτιάξουμε, θα δούμε τώρα. Περιμένουμε να έχουμε κάτι.
4: Δεν φεύγετε με άδεια, δηλαδή να πούμε καλό καλοκαίρι.
0: Όχι, μέσα θα μιλήσουμε. Με άδεια δεν φεύγουμε.
1: Μέσα εβδομάδα θα μιλήσουμε. Μέσα εβδομάδα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε μέσα εβδομάδα. Με άδεια δεν φεύγουμε σίγουρα πάντως.
1: Εγώ θα φύγω με άδεια, εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Εγώ...
4: σου φεύγει και την άδεια, σου φτιάχνει και την
1: άδεια. Ναι, αυτό που το πας. Τα λάβες.
4: Ναι, εσύ δεν το πας. Εσύ παιδί μου, σου φτιάχνει και την άδεια.
1: Μπραβίσου.
4: Άντε, καλή
0: τα λέμε. Δεν ξέρεις που θα πάω.
1: Γεμίσαν οι πλατείες. Το έχουμε αυτό, το έχουμε.
0: Είσαι καλά, ρε. Παιδιά, ότι εγώ ολοκληρώθηκα πια σαν συμπαρουσιαστή. Μετά από 4 χρόνια που φτάσαμε να πει ο Διονύσης να ζητήσει τη Στέλλα με τον Παπακοσταντίνο, νομίζω ότι έχω ολοκληρωθεί. Έλα, πάμε. Και εγώ σου λέω Στέλλα στην αγκαλιά μου. Έλα και λοιπά.
1: Τραγουδάρα, βάλε.
0: Τραγουδάρα. Πού.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα. Και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς.

0: more.com.artinfo.gr.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Μετά θα βάλω 2002GR. Τι να σου προσφέρω να αλλάξει.
0: Μάλιστα, ναι. Να σου πω, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι φαινόμενο. Διαβάζω τώρα εκεί πέρα, ακέφαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι το μοναδικό on ανά την επικράτεια που πρώτα έχασε το κορμί και μετά το κεφάλι. Συνήθω κάνει το κεφάλι πρώτα. Τι ακέφαλο, αν δεν είχε κορμί. Το κεφάλι που να σταθεί. Το κεφάλι, ακέφαλο. Τέλο πάντων, πάμε στο Χριστάρα. Έλα, Χριστάρα.
2: Έλα, παιδιά, τι κάνετε.
0: Σε έκανα διαδικτυακό μου φίλο, πια είμαι περήφανο.
2: Ναι, ναι, το είδα, το είδα.
0: Το είδε. Ο άλλο έκανε, όχι, ε.
2: Κάτι είδα, αλλά δεν ξέρω. Στο μέσα δεν τον έχω. Δεν ξέρω.
1: Σε
2: τον
1: άσχημη κατάσταση.
2: Το κάτι γιατί είμαι εμβιασμένο.
1: Όπα.
0: Ναι, και εγώ, ναι.
1: Πάμε. Τι.
2: Πήγα να πληρωθώ τώρα το 15ήμερο και μου βγάλει την Παναγία.
0: Ποιο το 15ήμερο σου βγάλει την Παναγία.
2: Το μηχάνημα.
0: Το μηχάνημα.
2: Δεν μπορούμε να σα εξυπηρετήσουμε, λέω, κάτσε να βάλω το εν τρίτο. Πάμε που βγάζει. Δεν για όνομα του Χριστουπαράγια. Ξαναβάλλει.
0: Ρε, μπα τη ζήταγε 50 και είχε μόνο 20 άρικα.
2: Όχι, όχι, και τα δύο ήταν. Το έχω πάθει αυτό. Ναι. Το εν τρίτο, τα έβγαλα σε τρεις δόσεις δηλαδή.
0: Ρε, μπα και τα έχει παίξει πριν τα πάρει και γι' αυτό δεν τα έβγαλε, τα έχει χάσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν,
0: Διονύση.
2: Αντρέ Λουίσα λέμε και θα κλαίμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έφυγε.
2: Όπως σας το είχα πει πέρυσι το χειμώνα, Γιάρετ ξαλέμε και θα κλαίμε.
0: Συγγνώμη,
2: και
0: έφυγε αυτός.
1: Πού είναι για να φεύγει τώρα.
0: Ο Αντρέ Λουίσα το ψηλό παλικάρι που μοιάζει με το Λεάο.
2: Το ένα φαβορί πέρασε χθες η Γαλλία, ε.
0: Ναι. Έχει παίξει τα φαβορή όλα.
1: Ήταν και επιβλητική.
2: Όχι, δεν
0: αν έχει παίξει τα φαβορή όλα, το μόνο που θα κινδυνεύσει παρότι είναι η Αγγλία.
2: Η Αγγλία δεν είναι τόσο πάει, ήταν 90-95.
0: Το 90 τι είναι, outsider?
2: Για μάθω λίγο γιατί. Παιδί μου, δεν είναι ένα 30, ένα 40, ένα 50 εκεί.
0: Ένα 30, φίλε, παίζουν μόνο οι πλούσιοι.
2: Ένα σου πω.
0: Ένα 30 από εδώ, άκουσα πω κάτι. Ένα 30 και ένα 40 παίζουν μόνο οι πλούσιοι.
2: Εγώ σου είπα, δεν σου έχω πει, έχω παίξει
0: αρκετά. Βγάζουν, βάζουν. Οι υπόλοιποι που πάνε να βγάλουμε ένα τάλιο και ένα μεροκάμπα του, ψάχνουμε αποδόσεις 3, 3,50, κάτι συνδυαστικά που είναι 8.
2: Να πάει στην τελικό με Ισπανία και Γαλλία.
0: Ναι, μα έχει τρίξει εσύ.
2: Ε?
0: Ισπανία, όχι Αργεντινή.
2: Αργεντινή να πάει στο τελικό. Να πάει.
0: Πραγματικά τώρα, Διονύση, μήπως ξέρεις. Η Αργεντινή με ποιον σταυρώνει μετά.
2: Με την Αγγλία, με την Αγγλία είπαμε.
0: Πάει.
2: Με την Αγγλία είπαμε. Μόνο εκεί έχω αμφιβολία, δηλαδή. Αν περάσει, αν πάει στο τελικό. Καλά, εκεί μπορώ να κάνω και κασάουτ. Θα δω εγώ τώρα. Ότι άμα έχει περάσει η Ισπανία ή η Γαλλία, θα μου δίνει καλό κασάουτ. Γιατί το ένα δίνει 170 ευρώ και το άλλο δίνει 150. Με Ισπανία δίνει 170
0: ευρώ. Γιατί μιλάς τώρα. Αυτά ότι μια κλίση στον Ευαγγελισμό δεν βγάζουν.
2: Ναι.
0: Λέμε και από σου τώρα. Λαλεύω το σταματάω 10 μέρες και δεν με νοιάζει τίποτε. Βάλετε κλίσει.
2: Κάτι άκουσα και ξεχωρίθηκα. Τελειώνεται τέλος Ιουλίου, δεν ξαναβγαίνετε.
0: Τέλος Ιουλίου αποκλείεται να τελειώνουμε.
1: Πού ακούστηκε αυτό.
0: Τέλος Ιουλίου αποκλείεται να τελειώνουμε. Στο Αιγαίο είμαι εγώ.
1: Πού ακούστηκε.
2: Όχι, εχθέ σα πήρε ένα και λέει τέλος Ιουλίου δεν σε ξαναβγαίνετε. Και λε, θα δούμε.
1: Εγώ έχω άδεια, δεν ξέρω ο κότσο τι έχει.
0: Εγώ μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι τέλος Ιουλίου αποκλείεται να φύγουμε.
2: Όχι, ούτε τέλος Ιουλίου ούτε 2030 δεν θα φύγετε. Θα το λέω εγώ, θα γίνει τη κακομοίρα άμα φύγετε.
0: Σταματήστε.
2: Ναι, δηλαδή
1: σταματήσετε.
0: Θα βγούμε στους δρόμους. Θα βάζω εγώ εδώ να τραγουδάει η Δημητριάδη, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους.
2: Όπως είναι ο Διονύσης Εκπέρ, κάντε ένα διαδικτυακό κανάλι να τους πάρετε.
0: Δεν με θέλει μαζί του. Τα θέλει όλα τα λεφτά μόνος του. Δεν με θέλει μαζί του.
1: Οικονομήσει.
2: Όχι, ο Διονύσης δεν είναι τέτοιος. Οι Ολυμπιακοί είμαστε αβέρτοι, δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε πίσω. Διονύση, δεν μου λες εσύ το βρουτσάλμα εκεί στην Ριζούπολη το χάρηκες.
1: Τι είναι στο χάρηκα.
2: Το πανηγύρισε δηλαδή.
1: Πώς δεν το πανηγύρισε, γιατί δεν το πανηγύρισε.
2: Γιατί λένε άλλοι Ολυμπιακοί, όχι δεν το θέλουμε τέτοιο πρωτάθλημα και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει πες.
2: Ναι. Και το 4-2 του Παναθηναϊκού πανηγύρισε με τον Καραμπιάλη.
0: Ναι, που σας έδωσε 7 ανάποδα φάρου για να κερδίσετε. Σε εκείνο το μάτι ήταν που είχε αρπάξει ο Ασάνοβιτς τον Ανατολά και τον Λεμό.
2: Ναι.
0: Τι ωραίος ήταν ο αλλιώσαρε. Όσο ήρεμο παιδί ήταν. Και ξέρεις γιατί το είχε κάνει. Γιατί είχε πάρει το λάκι και είχε χτυπήσει το λαγωνικάκι εκτός φάσης.
2: Ναι.
0: Και οι άλλες οι κότες, οι Ελληνάρες καθόντουσαν και τον κοιτάγανε και έτρεξε ο Ασάνοβιτς, ρε. Ναι. Οι άλλες οι κότες παίρναν τα βραβεία fair play όλοι, ένας στη σειρά.
2: Την άφησε
0: και τα αγαπημένα παιδιά της Εθνικής όλα. Οι Ελληνάρες που ξέρουν και νιώθουν την ομάδα.
2: Την άφησε η ομάδα μόνο στο Βαρδογιάννη. Τότε και ήταν. Δεν πήγε κανείς και γι' αυτό την άφησε με τον Βαρδογιάννη. Την είχε αφήσει μόνο.
0: Τι λέτε, μωρέ, μιλάτε τις βλακίες που σου λέει ο φίλος σου. Ποια ήταν μόνη της ομάδα. Όχι, ο πρόεδρος ήταν μόνο τιμωρημένος και απαγορευόταν να πάει. Είχε τιμωρηθεί στα γεγονότα. Γιατί λένε αυτή τη βλακία και αυτά τα παραμύθια που είναι πίσω Παναϊκούς και τα πιστεύουνε. Ήταν ο πρόεδρος ο Φιλιππίδης τιμωρημένος και απαγορευόταν να πάει.
2: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι ήταν εκεί. Αρχηγός αποστολή ήταν ο Αργύρης Μίτσου με τον Βέλη Μιρζάετ.
2: Δεν μου τα λέει ο φίλος μου αυτά.
0: Ναι, αυτά έτσι πες ότι... του φίλου σου.
2: Όχι, δεν μου τα λέει ο φίλος μου. Ο φίλος μου λέει στη Ριζούπολη ήταν κότες οι παίκτες.
0: Α, ήταν οι κότες οι παίκτες στη Ριζούπολη. Καλά, εντάξει.
2: Δηλαδή τι φοβηθήκατε.
0: Δεν ξέρω εγώ φοβισμένος. Δεν είδα κανένα παίκτη Παναϊκού να καταγγείλει τη Ριζούπολη.
2: Αυτό είπε.
0: Μόνο ο Λιζαντέμπε είχε μιλήσει και ο Κόλκα. Οι άλλοι είχαν βάλει του Μπεκί. Και όποτε βγαίνανε. Και όποτε βγαίνανε δεν κατηγορούσαν αυτόν που τους τα έκανε. Αλλά γιατί μας αφήσαν έτσι.
2: Δεν μου λέει και ο Νίκης.
0: Την ομάδα τους κατηγορούσαν. Άντε μην πω τώρα τίποτε με όλους.
2: Τότε που πήρε Παναθηναϊκός πρωτάθλημα το τελευταίο, πότε ήταν το 2010.
0: Το τελευταίο πρωτάθλημα Παναθηναϊκού, αδερφέ, θα είναι το φετινό. Αυτό που θα πάρει φέτος.
2: Το 2010 δεν ήταν.
0: Ναι.
3: Ναι, το 10.
2: Τότε με τον πύργο, με τα καρφιά.
0: Με ποια?
2: Με τον πύργο, με τα καρφιά τότε δεν ήταν που είχαν
0: βάλει καρφιά. Τι καρφιά είναι αυτό. Έχει μπερδέψει το γήπεδο με τα τσαγκαράδικα.
2: Τότε που είχαν βάλει καρφιά στο 94 που έβαλε συνέχεια από όλου
3: του ανθρώπου.
0: Όχι, ρε, έχει μπερδέψει.
3: Το 3-4 δεν ήταν αυτό.
2: Ε?
3: Το 3-4 ήταν αυτό που ήταν με τον πύργο.
0: Όχι, ρε. Στον πύργο ήταν τελευταία γνωστή και πήρε το πρωτάθλημα Παναϊκό.
3: Ποιο, το 4.
0: Το 4.
2: Ναι,
0: το 4.
2: Α, το 4 ήταν. Το 4 ήταν. Το 10 ήταν καθαρό το πρωτάθλημα.
0: Αυτό που παρηγύρισε, τον κόλπο του Λιζαντέμπη. Η αστυνομική να από πίσω, η τεράστια αστυνομική.
3: Που είχαμε γενικό αρχηγό στον Πανελιακό, τον Χρήστο Δημόπουλο, και πήγαινε να καλωσορίσει την αποστολή Παναθηναϊκού.
0: Όχι, πρέπει να τη πετάξει. Το λογικό ήταν να τη πετάξει πέτρα.
3: Και ο Πανελιακό έπεφτε.
0: Δεν έπεφτε ο Πανελιακό από την Τιτά.
3: Τι έπεφτε.
0: Ήταν πεσμένο.
3: Ήταν πεσμένο ο Πανελιακό.
0: Τι ήταν.
3: Δεν τα θυμάσαι κανένα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το λογικό. Η μία ομάδα με νίκη να παίρνει το πρωτάθλημα και η άλλη ομάδα με ήταν να πέφτει. Το λογικό ήταν να χάσει η ομάδα πήγε να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως μου έκανε κάποιοι για τον γκολ του Ελιζαντέμπη στην Τούμπα, λέει ο Βόκολος, το λογικό είναι να τρέξει ο Βόκολος τον Ελιζαντέμπη και ο Βόκολος να περάσει τον Ελιζαντέμπη. Έπρεπε να στηθεί ο Βόκολος για να τον περάσει ο Ελιζαντέμπη στο τρέξιμο.
2: Ήταν όλα στημένα τότε, άστα.
0: Ναι, ναι, όλα, αδερφέ, στημένα.
2: Μόνο ο Ολυμπιακός παίρνει καθαρά πρωταθλήματα.
0: Μόνο. Αυτό να, αυτό. Δεν το συζητάμε τώρα.
2: Είμαστε, έχουμε ψηλά το κεφάλι μας. 48 και 2,50.
0: Τα δύο πια, τι είναι και δύο.
2: Τα φετινά. Διπλό θα πιαστεί αυτό.
0: Αν νόμιζε έτσι όπως το είπες, είναι 48 και 2 δώρο. Όπως είναι η πίτσα. Έτσι τραβάω, ρε.
2: Λοιπόν, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, ρε.
2: Και να συνεχίσετε έτσι μέχρι το 2030.
0: 30. Γιατί το 31 λέγεται να σταματήσουμε, ρε φίλε. Για κάτσε δηλαδή.
2: Και αν είναι και. Να μην παίρνετε ποτέ άδεια. Να είσαστε συνέχεια εκεί.
0: Ναι, στο Διονύση Πέτα που παίρνει άδειες κανονικά. Εγώ δεν τις παίρνω, πα και τις πληρωθώ. Εγώ τις παίρνω, θέλω να τις πάρω σε ρευστό.
2: Εσύ είσαι και παρομοιούχο, πα και συγκρίτη, αδερφάκι μου.
0: Ποια Κρήτη να πάρω, έχει τρελαθεί, ρε. Ποια Κρήτη να πάω, ρε. 550 ευρώ είναι να πα μόνο και να γυρίσει.
2: Συγκρίτη να
0: πηγαίνει. 550 ευρώ που πληρώνεται στήρια για τα χανιά για τη γυναίκα μου, για το σπίτι της. Πάω 10 μέρες στην Πάρκα και στην Ήμπιζα.
2: Δεν ψηφίσουν αριστερό τον Τσίπρα.
0: Τι?
2: Δεν ψηφίσουν αριστερό τον Τσίπρα που θα τα κάνει όλα δωρεάν και τέτοια.
0: Δεν αφήνεις τους αριστερούς του τέτοιου τώρα και εσύ με τον αριστερό τον Τσίπρα. Ας εμείς
2: με μένα παίζεις. Έχω τον πατέρα του γαμπρού μου που ήταν φυλακή με την αριστερά και τέτοια. Και είναι ο γαμπρός μου κάπα
0: κάπα. Είναι Τσίπρας τώρα αυτός ο γαμπρός σου με τη φυλακή.
2: Όχι, κάπα κάπα κάπα.
0: Α, κάπα κάπα είναι, ναι.
2: Ναι. Α, ο πατέρας του ήταν με τον Πασόκ.
0: Ο πατέρας του με τον Πασόκ.
2: Ναι. Αυτός είναι, δεν αλλάζει. Και βρίσκει και τον Ανδρέα τον Παπαδρέα, το Ανδρέα τον Παπαδρέα, το μεγαλύτερο ηγέτη που έχει περάσει ποτέ από την ιστορία της Ελλάδας.
0: Τι παιδί είναι αυτό, ρε. Έλε, ξανά.
2: Εντάξει, γεια σας.
0: Πάμε στους Αγίους Θεοδόρους στον Παρπαθανάση, έλα. Τι γίνεται, ρε θηρίο.
4: Γεια σου Κώστα, γεια σου
3: Γιονίση μου.
4: Ο Χρυσάκης είναι απίστευτος.
0: Ωραίος ο Χρυσάκης, για χαρά.
4: Έχει και χιούμορ και άλλα.
0: Η χαρά της ζωής είναι.
4: Ναι, η χαρά της ζωής, πραγματικά, τρομερός. Είναι απίθανος, τα λέει όμορφα, ναι αγόρι μου. Λοιπόν, τι να λέγαμε, λέει Χρυσάκη. Κώστα μου, προηγούμενος έλεγε για το τέτοιο, που το έβλεπα και εγώ έτσι το τελευταίο καιρό,
0: ναι.
4: Το έργο μου, εκείνο
0: και ναι, δεν πεθάνε όλοι σε δύο επεισόδια.
4: Πώς το λέμε, μωρέ.
0: Το σπίτι στο ποτάμι.
4: Πολύ σέλιο.
0: Α, το με τους σέλιους. Αλλά
4: δεν πολύ έβλεπα, γιατί έβλεπα πιο πολύ το τέτοιο, έβλεπα. Το υγιή τσελιάς έβλεπα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αυτό είναι.
4: Τελείωσε όμως και εγώ. Έτσι και ο Παρσαλάκη. Εμείς τι να κάνουμε τώρα χωρίς Παρσαλάκη.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα. Κοίταξε τώρα.
4: Είναι θέμα.
0: Το καλοκαίρι
4: χωρίς
0: θα.
4: Παρσαλάκη.
0: Ναι.
4: Τι θα κάνουμε. Είχε χιούμορ. Πήγε και στο καφενείο, πήγε καναστείο και κάπου πέρα γι' όλα βάζαμε.
0: Ναι, πώς είναι η κουμπί δικιά μας, κάπως έτσι, έτσι ήταν, ναι.
4: Πολύ φυλάκο, Παρσαλάκη. Λοιπόν. Τι να κάνουμε, τώρα δεν είναι τίποτα το καλοκαίρι. Βλέπουμε ότι ποδόσφαιρα
0: καλά φύγει. Ποδόσφαιρα, θα αρχίσουν τα ποδόσφαιρα τώρα. Τι φιλικά, αρχίζουν επίσημα.
4: Τα φιλικά, ναι.
0: Και αρχίζουν επίσημα σε 10 μέρες.
4: Ναι, σε λίγες μέρες.
0: Ξεκινά τα προκριματικά.
4: Θα τα δούμε όλα, να πατάει η ώρα μας. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
4: Λέ μου, λε Γιονίση μου.
3: Ναι.
4: Πόσο καιρό είχαμε να βάλουμε αγόρι μου γκολ με απευθεία φάουλ. Πόσο καιρό
0: είχαμε να βάλουμε. Πόσο
3: βάλουμε και σε επίσημο όμω.
0: Όχι, πέρα από πλάκα τώρα. Πέρα από πλάκα. Πόσο καιρό είχαμε βάλει τα παιδιά σφάλα.
3: Βάλαμε, που είχαμε βάλει, ξέρω. Κεφάλι μου τώρα.
4: Έπρεπε να έρθει ο Φορτζίνη, να γυρίσει ο Φορτζίνη, να βάλουμε κόλλο φόλ.
3: Έτσι φαίνεται.
4: Είχε βάλει μια φορά ο γιατζή μου, φαίνεται ένα,
3: Ποιο?
4: Ο γιατζή μου φαίνεται είχε βάλει μια φορά ένα με φόλ.
0: Ναι, είχε βάλει και βάλει ο γιατζή.
4: Ναι,
0: ένα μια φαουλάρα που έφυγε μπάλα σφαίρα.
3: Μπάλα
0: απέναντι,
4: ναι. Νομίζω.
0: Ναι, είχε βάλει.
4: Α, λοιπόν, περιμέναμε
3: το αστέρα. Δεν ήταν φοβερό.
0: Όχι, το αστέρα ήταν το σουτ που έκανε στην κίνηση έξω από την περιοχή.
3: Δεν νομίζω ότι τα είχε βάλει με
0: τέτοια. Δεν είχε βάλει με φάουλ.
3: Νομίζω.
4: Μόλι μπήκε ο Φορτούνη στο δεύτερο μήχρονο και πέρασε στον χώρο του κέντρου και τη αλλαγή τώρα έβαλε αριστερά. Γιατί είχε τον Μπακούλα μέσα. Α πούμε, μόλι έβγαινε ο Μπακούλα και έβαλε στο Φορτούνη στον χώρο του κέντρου, η ομάδα σαν δεκάρι έδειξε αμέσω στο Φορτούνη τι παίκτη είναι. Και κατά με, εγώ μπορώ να πω κάτι. Θα έπρεπε η Εθνική πάντα εδώ και χρόνια, δεν ξέρω τους λόγους που δεν παίζει ο Φορτούνης στην Εθνική, πώς παίζουν τόσοι μεγάλοι σε ηλικία παίκτες σε δικές τους, σε διάφορες εθνικές. Ο Ραγουάη παίζει, ο Χάμες Ροντρίγκες ακόμη παίζει ο Ραγουάη. Πόσο χρόνο είναι, 38.
0: Πώς είναι ο Χάμες, όχι είναι 38 ο Χάμες. Όχι, δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλος ο Χάμες.
4: Στην
0: Κολομβία είναι, αλλά δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλος.
4: Κολομβία, ναι. Ναι. Και διάφοροι άλλοι μεγάλοι που παίζουν, όπως ο Μόντις, έτσι αλλιώς, διάφοροι.
0: Εντάξει, αυτή είναι φαινόμενα, Παπαθανάση.
4: Δεν βάζω το Μέση τώρα και τους
0: άλλους. Ναι, ο Μόντριτς, ο Μέση, ο Κριστιάνο, αυτή είναι φαινόμενα τώρα, δεν είναι εύκολο.
4: Ναι. Και ο Βέλγος, ο Βέλγος όμως.
0: Δεν πρόεινεν.
4: Ο Λουκάκου. Ο Λουκάκου, ο Κιάζος, πώς είναι και ο Λουκάκου. Άρα γι' αυτό λέω για το Φορτούνι. Δηλαδή, αύριο.
0: Μισό λεπτό, κύριε Παπαθανάση, μισό λεπτό, μην κλείσεις, μην κλείσεις, να πούμε λίγο την ώρα και συνεχίζουμε.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Έλα, Παπαθανάση.
1: Έλα, Κωσάιο.
0: Λοιπόν, τι έλεγε. Κοίταξε.
1: Αυτά έλεγα.
0: Επειδή ο Διονύσης τώρα έχει... Επειδή ο Διονύσης έχει κουραστεί, μιλάει συνέχεια με τον Απούρθε. Θα σου πω εγώ ότι αυτά όλα που λες είναι καλά. Αλλά πρέπει να τα δείτε λίγο όταν τα παιχνίδια θα αρχίσουν να γίνονται ανταγωνιστικά και είναι επίσημα. Και...
1: Σίγουρα, βέβαια, Κώστα μου. Τόσα χρόνια σαν κύπτα.
0: Μα αυτό είναι στα φιλικά, ξέρει, καλύπτουν όλοι.
1: Μόνο που είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού και ξαναγύρισε, γιατί δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο παίκτη, ίσω από του τελευταίου μεγάλου πλέον όλων των εποχών, που... όχι όλων των εποχών, τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δηλαδή, σαν ταλέντο μεγάλο δηλαδή. Δεν λέω του παλιού που ήταν και 20 χρόνια τα τελευταία τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι. Πες. Τώρα αυτό του πάω παραβγεί σαν ταλέντο τρίπλα και το ένα και το άλλο στην Ελλάδα.
0: Κωνσταντέλειας, αλλά και αυτός πια πέρασαν οι εποχές που είναι ακόμα ταλέντο.
1: Τι να κάνω, το παιδί αυτό σκέφτεται, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, ό,τι θέλεις κάνει. Αλλά σαν παιχταράς ο Φορτούνης, μεγάλος παίκτης να πούμε, όλα τα καλά στοιχεία διαθέτει. Λοιπόν, τώρα να δούμε, φυσικά αυτός ο Αντρέλου περίμενε κανένας ότι εκεί πέρα. Καλά, αυτοί οι Αμερικάνοι τα λεφτά θα πετάνε. Τόσα λεφτά.
0: Ποιοι?
1: Και τον Αντρέ Λουίς.
0: Δεν ξέρω. Πόσα, ο Διονύσης τα ξέρει αυτά. Μη με. Τι ωραία, Διονύση. Για να πει.
2: Περιμένουμε. Τι τα πετάνε. Πόσα. Εντάξει, ρε φίλε. Γιατί την Μπενφίκα δεν ήθελε να δώσει 15-16 να τον πάρει.
0: Πόσα, πόσα 20 εκατομμύρια.
2: Θα δούμε. Πέσα, για 18 πάει κάπου εκεί.
0: Ποιο, ποια ομάδα.
1: Δεν είναι Διονύση μου.
2: Δεν έχουν. Λένε ότι είναι πρώτη από το Κάζα.
1: Τόσα πολλά λεφτά δηλαδή.
2: Ναι, δεν τόσα πολλά λεφτά. Πώ θα κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και εμεί δώσαμε 8 για το Στρεφέτσα. Δεν είδα τίποτα. Τι να κάνουμε. Και μα ζητάει 9 η Λουντογκόρετ για το Στάνιτ. Έτσι είναι το χρήμα. Κυκλοφορεί.
0: 9 θέλει η Λουντογκόρετ.
1: Όχι, δεν ξέρει. Έχουν
0: ανέβει
1: και
0: η
1: μεσφορή.
0: Τι γίνεται.
1: Ναι, και ειδικά το εκεί η Αμερική δεν είναι λεφτά. Άτσι, καλά, εντάξει, να πάει και παιδί να παίξει να βγούμε. Θα βρούμε άλλο σε μισέ σχέσει. Και εμεί είμαστε, δεν είμαστε σίγουροι αν θα παίξει, αν θα παίξει. Άλλοι λέγανε έτσι, άλλοι αλλιώ. Εμένα μου άρεσε. Πάντω. Θα πιάνε συμμορία. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν, παιδάκι, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Είναι ο Γράση.
1: 2,5 ώρα, ναι. Από το φιλικό παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: 2,5 Ολυμπιακός, 9 το βράδυ,
1: Παναθηναϊκός. Ωραία, να το δούμε όλα, να το δούμε όλα, παίρνει η ώρα μας.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ, γεια σας παιδιά, γεια.
0: Και περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι στις 14 και 15 Ιουλίου θα πάμε σε έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε στο The Hellenicon Sports Park. Και θα παρακολουθήσουμε τους ημιτελικούς με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόβλο, ενώ 19-7 μεγάλος τελικός θα έχει το Γιώργο Ολιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Μην χάσετε κι εσείς, αγαπητοί ακροατές, την ευκαιρία να ζήσετε πρώτη τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park. Κλείσε και εσύ τη θέση σου εντελώς δωρεάν στο www.thehellenicon.com.gr. Παρουσιαστής, τα λέμε εκεί. Είδες τι ωραία που το είπα.
2: Μεγάλη κοντζάρα δεν υπάρχει. Γεια σας.
0: Τι φταίω εγώ.
2: Έλα, εντάξει, δεν έχει άδικο τώρα, πάμε. Πάμε. Πάμε στο Παναγή. Έλα, Παναγή.
3: Καλησπέρα σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα σας.
3: Μπαίνω σήμερα για ένα θέμα που ξεκίνησα από την αρχή με το θέμα της παραλίας. Επειδή σε διατέλεσα στο Δήμα Λίμου 12 χρόνια σύμβουλος,
0: ναι,
3: από τη μεταπολίτευση και μετά με τον Τιβανίδη Δήμαρχο, ήτανε τότε, είχαμε την παραλία του Αλίμου και τη λιμενώσατε όλοι δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω. Οι μαχαιροβγάτες, οι νονίτες νύχτες και αυτά. Και πήραμε τότε μία απόφαση, τότε δεν υπήρχαν αντιδήμαρχοι, γιατί ο Δήμος Αλίμου δεν πέναγε τις 5.000 ψηφοφόρους. Και είχαμε, έβγαλε 19 συμβούλους, 13 στην πολίτευση, 6 αντιπολίτευση.
0: Ναι.
3: Και οι τρία άτομα ήταν η Δημαρχική Επιτροπή.
0: Ήταν τότε, συγγνώμη σας κόβω, ήταν τότε που συζητάγανε για τα νυχτερινά μαγαζιά.
3: Όχι.
0: Αυτό ήταν μετά, έτσι.
3: Μετά. Mm. Τι έγινε. Πήρα μια απόφαση το 1976, ήρθαν παραπονεθήκανε κάτι οι γυναικούλες που πηγαίνανε εκεί να πουλήσουν πορτοκαλάδες και πηγαίνανε αυτοί μαχαιροβγάλτες και τις διώχνανε. Και παίρνουμε μια απόφαση. Μετρήσαμε την παραλία τα αυτά και την κάναμε 10 μερίδια. Και πήραμε μια απόφαση να στήσουμε έτσι, σαν αυτό, να πουλάνε πορτοκαλάδες προσωρινά αυτά, 2 άτομα στη μία από το Καλαμάτι. και να κάνουν αιτήσεις που είτε είχαν πρόβλημα οικονομικό. Όταν ήρθε να συζητηθεί στο Συμβούλιο, επειδή εγώ ήμουν αντιπρόεδρος στη Δημαρχική Επιτροπή, ήταν τριμέλης ο Δήμαρχος, εγώ και η Ελένη Καρανικόλα. Αυτήν ο γιος είχε διατελέσει και στην ΕΡΤ παρουσιαστής, ο Δημήτρης, πέθανε 58 χρόνων από καρκίνο.
0: Ω Παναγία, μας βρεστείτε τις μέρες.
3: Εν τω μεταξύ, και οι πολίτες. Και οι αντιπολίτες λένε ο Παναγής, είχα κάνει εγώ ένα σχέδιο αυτό, να μας αναλύσει τι θα γίνει. Και όταν αυτό βλέπουμε έρχονται 5-6 κάτι τύποι, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Και είπαμε αυτό και λέει ακούστε να δείτε ρε, εμείς έχουμε τις παραλίες και ήρθατε εσείς και τώρα λέει να μας πάρετε λέει το ψωμί. Και λέω οι δικοί μας έχουν μείνει άφοροι. Και λέω εγώ με συγχωρείτε κύριε από πού είσαστε. Είσαστε δημότης Αλίμου. Πρέπει να είμαστε δημότες λέει. Και εμείς το ψωμί μας θέλουμε. Από πού είστε, του λέω. Τι σε ενδιαφέρει, μου λέει. Ήταν να στήσει μια μαχαιριά εδώ στο πρόσωπο. Ένα αρτερέτσι εκεί πάνω. Τουλάχιστον να δεις. Εδώ μόνο οι δημότες άλλοι μου έχουν δικαίωμα. Κανένας άλλο. Μου λέει, μη μου με ζωρίζει, λέει, μη σε καρφώσω εκεί που. Στην καρέκλα που κάθεσαι. Πού είστε. Εγώ δεν. Ήμουν νέος τότε, δεν υπολόγιζα τίποτα. Λοιπόν, να μην σας τα πω λίγο. Έγινε μια αυτή. Προσπαθήσαμε κάπως το μαλακώστα. Συμπτωματικά ο Δήμαρχος έφευγε γιατί ήταν και σε μια επιτροπή και μεταμελήσεις και έφευγε για τις Βρυξέλλες. Και δεν υπήρχε αντιδήμαρχος τότε. Για να φύγει έπρεπε να πάρει άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο και να ορίσει αντικαταστάσεις. Και λέει παιδιά ποιος θέλει να με όσο θα λείπω 20 μέρες. Και πεταχτήκαν όλοι και στην πολίτευση και αντιπολίτευση. Ο Παναγής, ήμουν και νέος εγώ τότε, ο Παναγής λέει. Πράγματι λοιπόν κάνει αυτό ο Δήμαρχος ένα έγγραφο και το στέλνει στο. Ανήκαμε στην Ομαρχία Πειραιά. Οι παραλιακοί δήμοι τότε ανήκανε στις νομαρχίες. Οι νομάρχες διορίζοντο. Και στον Πειραιά ήταν νομάρχης ο Παύλος Γερογιάννης Σεκόφ, κολλητός του Έβερ. Λοιπόν, στέλνει το χαρτί και πέρα τη μέρα. Πέρασαν λίγες μέρες από αυτό, πήγαν αυτοί, κάνανε παράπονα. Και με φωνάζει ο διευθυντής με μέρα, μου λέει Παναγή, τι είναι το λέω και διευθυντά. Μου λέει, σε καλεί ο νομάρχης, λέει, σε απολογία. Γιατί του λέω, είχε στείλει ένα έγγραφο ότι εκτελώ λάθος τα κατεστικοντά μου, δεν ενημερώνω τον νομάρχη και τέτοια. Καλά του λέω, δώσ' μου το χαρτί εδώ. Πάει πάνω σε δύο κοπέλες, μία του οικονομικού και μία νομικός. Τους λέω, σας παρακαλώ, με βοηθάτε να γράψετε στη μηχανή μία απολογία. Εντάξει κοπέλες και του λέω, κύριε νομάρχα, εμένα με ψήφισε ο λαός του Αλίμου, ενώ εσένα σε διόρισε, είσαι διορισμένος από τον υπουργό τον Έβερ. Εγώ δεν έρχομαι να απολογηθώ. Θα απολογηθώ στο λαό του Αλίμου. Λοιπόν, και από κάτω Παναγής Γαρδίκας, Λαγκάδια, Αρκαδία. Και το στέλνω στη Στημένο. Δηλαδή πήγε η Πυρσακά. Λοιπόν, γύρισε ο Δήμαρχος. Όταν ήρθε, μου λέει τι έγινε, του λέω έτσι και έτσι. Χτυπάει το τηλέφωνο μια μέρα, εγώ πήγαινα κάθε μέρα γιατί κάναμε κάτι δημοπρασία.
0: Πιο γρήγορα λίγο κύριε Παναγή, γιατί θα πέσουν διαφημίσεις.
3: Κώστα μου, αυτό είναι να δεις τι γινόταν.
0: Ναι.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σήκωνο εγώ, λέει από το γραφείο του Υπουργού. Ήταν Υπουργός Εσωτερικών ο Στεφανόπουλος, ο μετέπειτα πρόεδρος.
0: Ναι.
3: Λέει θέλει το Δήμαρχο. Του λέω να με συνδέσετε. Με συνδέει με αυτό, λέει Δήμαρχο. Του λέω συγγνώμη κύριε Υπουργέ, ο Δήμαρχος του λέω είναι στις Βρυξέλλες, δεν έχει έρθει. Ό,τι είχε πει την προηγούμενη μέρα.
0: Ναι.
3: Του είπα εγώ ότι δεν είχε έρθει. Και ποιος τον αντικαθιστά, λέω, λέγομαι Γαρδίκας Παναγής, είμαι από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας, κύριε Στεφανόπουλε. Τα Λαγκάδια είστε, μου λέει. Μάλιστα, από εκεί του λέω που ήταν η μητέρα σου. Η μητέρα του λεγόταν η Βρυσιίδα, το
0: κέφι. Γι' αυτό το λέω μόνο.
3: Λοιπόν, μου λέει Λαγκαδινός, πατρότες είμαστε αυτά. Του λέω κύριε Υπουργέ, όταν θα έρθει ο Δήμαρχος θέλω να μας κλείσετε ένα ραντεβού να μαζευτείτε. Ό,τι θέλει. Μόλις έρθει πήγαμε. έκανε νόμο τότε και από τότε σταματήσανε να επεμβαίνουν οι νομάρχες. Γιατί ό,τι απόφαση πέραμε έπρεπε να την εκδίνει ο νομάρχης.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
4: Ωραία.
3: Και θέλω να σου πω ότι γινώσανται πράγματα το οποίο δεν αλλάζουν, παιδιά. Μη.
4: Ό,τι για, πάντα γίνονται.
3: Ναι. Ό,τι ήθελε ο καθένας να κάνει. Ο Δήμος Αλίμου είχε την καλύτερη παραλία τότε. Ήταν η Μαρίνα κάτω και δεν είχαν δικαίωμα οι δημότες του Αλίμου να πάνε ένα σκαφάκι να το αφήσουν.
4: Έγινε. Να είστε καλά, κύριε Παραγή μου. Όχι, Αλίμου, εντάξει, να είστε καλά. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις.
3: Όχι, πήρα αφορμή με που είπε.
4: Το ξέρω, το ξέρω, κατάλαβα τι είναι.
3: Ναι, λοιπόν.
4: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Κώστα μου, ζητάω χίλια συγγνώμη.
4: Τι συγγνώμη, βρε, Αλίμου, τι λες τώρα.
3: Λοιπόν, έλα, φιλάκια.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εγώ τον αφήνω παραπονεμένο. Αφού έχει κάνει τέτοια πρόοδο, ελπίζω να ακούει ο Μαντσίνη, να δει, να θυμηθεί πώς ήταν ο Βερβελές πριν από μένα και πώς έχει γίνει τώρα στα μουσικά του γούστα. Γι' αυτό και εγώ το αφιερώνω.

0: Και εγώ επειδή είναι ελεύθερος και ωραίος ο Διονύσης, τον έκλεισα φυλακή. Θα δω, δεν το επιτρέψω να βγει. Πάμε στο Γιάννη. Όχι, βγήκε ρε γάμο του. Καλώς τον ελεύθερο και ωραίο Διονύση. Αυτό το τραγούδι σε αφιέρωσε, αλλά εσύ, ναι. Ελεύθερος και ωραίος. Ναι. Λοιπόν, έλα Γιάννη.
1: Έλα παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Για το, λοιπόν, η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου.
0: Για πες να.
1: Πλάκα κάτω.
0: Λοιπόν, σύντον 999.
1: Ποιος έχει γράψει, ρε, τη Στέλλα.
0: Τη Στέλλα ποιος δεν έχει γράψει, ρε Διονύση, για λέγες την έβαλες.
1: Πως το μια και τη βάλατε, ρε, και φαγωθήκατε.
0: Ο, πες τώρα εσύ.
1: Για πες.
0: Περίμενε, ρε, εσύ.
1: Του 1 εκατομμυρίου.
0: Ναι, θα σου πω, ρε, ποιος την έχει γράψει. Ο Ζουγανέλης.
1: Όχι.
0: Ποιος.
1: Ο Παπακοσταντίνου μουσική.
0: Ναι.
1: Αλλά στίχους ποιος.
0: Ποιος, ρε φίλε.
2: Ο Ζουγανέλης.
1: Όχι.
2: Α, είναι, ναι, ξέρω, τελικά, ξέρω.
1: Ότι είναι όντως ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Ο οικονομέας.
0: Ο, ναι.
1: Ο δημοσιογράφος, παιδιά.
0: Mm.
1: Λοιπόν, η Στέλλα είναι γραμμένη από τον οικονομέα και σε μουσική, ρε, του Βασίλη. Επειδή είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, ρε, του Βασίλη.
0: Ναι.
1: Και επειδή ρε σφαγώθηκε, ρε, σε Διονύσης για να το βάλει, λέω, για κάθε, για να τους πάρω, να τους πιάσω, ρε, στον ύπνο. Να. Γιατί δεν είναι εύκολο.
0: Μας έπιασες πολύ στον ύπνο, όχι λίγο.
1: Θα σε έπιασα, ρε, στον ύπνο.
0: Κάνουμε και τους σπουδαίους.
1: Έλα, μωρή, σιγά τώρα, πλάκα.
0: Τι έγινε.
1: Καλά, ρε, φίλε, αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να κόψει, ρε, τη Γαλλία. Κανένας. Εγώ δεν βλέπω, ρε, φιλομάδα να κόψει τη Γαλλία.
0: Ο Τραμπ. Να παρατηθεί τον Ιφαντίνο και να του πει: θέλω να αποκλείσει την Γαλλία.
1: Λοιπόν, έπαιξα τώρα Ισπανία, ρε, Αργεντινή, που μου φαίνονται εύκολα.
0: Ναι.
1: Ρε, να νικήσουν. Η Ισπανία και η Αργεντινή. Νομίζω ότι και οι δύο, ρε, θα περάσουν.
0: Και εγώ το αμφίρο που είναι το Αγγλία.
1: Ναι, το Αγγλία, αν αυτό θα το έπαιζα στοιχηματικά, παιδιά, ρε, θα το έπαιζα γκολ-γκολ, ρε, και τίποτα άλλο.
0: Ναι, γιατί η Νορβηγία.
1: Είναι καλή ομάδα, ρε, φίλε.
0: Αυτό δεν είναι ότι έχει το Χάλαντ και λοιπά. Έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα, ρε, φίλε.
2: Το Γκότζο, ρε, το Γίγαντα.
1: Έχει καλή ομάδα. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά οι Άγγλοι είναι, ξέρω εγώ τώρα τι να πω.
0: Για Εγγλέζους είναι πολύ καλή, φίλε.
1: Σούπα, λοιπόν, ρε, τους Γάλλους, σούπα, αν μπορεί κάποιος να τους σταματήσει, αν μπορέσει κάποιος, μάλλον όχι να τους σταματήσει, να τους έτσι κοντράρει και ενδεχομένως να τους σταματήσει, είναι Ισπανοί. Εγώ δεν βλέπω άλλο να.
0: Κοίτα, η Αγγλία έχει αυτό το... Κοίτα, η Γαλλία το έχει αυτό, δηλαδή έχει πολλούς καλούς ταυτόχρονα, δηλαδή είναι ο Εμπαπέ ηγέτης. Και η Αγγλία είναι έκτο γκέιν, αλλά είναι από πίσω αυτοί οι δύο. Ένα ο αριστερό, ο εξτρέμ, αυτό ο Γκόρντον και ένα,
1: ναι,
0: ο Μπέλιγχαμ που είναι εντάξει.
1: Κώστα, δεν συγκρίνονται, ρε, φίλε, ρε, με του Γάλλου.
0: Σαν ποιότητα.
1: Δεν συγκρίνονται. Εμένα, παιδιά, αυτοί οι παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή, ρε, στη Γαλλία, ναι, νομίζω ότι μου θυμίζει την έτσι Βραζιλία του 70, που είχε τρομερού παίκτες.
0: Ναι, ρε, φίλε, όντως. Δηλαδή, όποιο, ναι, παίρνει την μπάλα.
1: Δεν θυμάμαι άλλη ομάδα τώρα που έχει παίξει Μουντιάλ. Δεν μιλάμε να το έχει πάρει, να μην το έχει πάρει. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, ρε, παιδί μου.
0: Όχι, την μπάλα παίζει.
1: Ναι, και με τους παίχτες που έχει
0: πολύ,
1: και νομίζω...
0: Κοίταξε, πολύ καλή, ήταν φοβερή, ήταν και η Γερμανία στη Βραζιλία.
1: Καλά, αυτό άστο, ρε, φίλε, αυτό το μάτς.
0: Όχι με τη Βραζιλία μόνο στο μάτς.
1: Ναι,
0: γενικά η Γερμανία
1: δεν
0: τότε.
1: Δεν είχε όμως αυτή την ποιότητα, ρε, των παιχτών.
0: Είχε ποιότητα. Είχε όλη η Γερμανία τότε. Εσύ,
1: αλλά αυτό τώρα που έχουν, ρε, φίλε, οι Γάλλοι, εγώ νομίζω ότι έχουν 20 παίχτες, ρε, για πλάκα μεγάλους παίχτες. Δηλαδή, όποιον και να βγάλεις και να βάλεις. Τι να πω, ξέρω.
0: Δηλαδή, εκείνη η Γερμανία που λέμε τώρα. Παρότι εγώ μόνο Γερμανός δεν είμαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πάντα ήμουν παραδοσιακά Ιταλός και τέτοια. Αλλά άμα σκεφτείς τώρα τι είχε μέσα.
1: Φίλε, εγώ
0: είχε
1: ξέρω
0: το τουρκάκι και αυτό που έπαιζε στη Ρεάλ, πώς το λέμε, ρε, εσύ.
1: Εγώ, ρε, θα σου πω που είμαι, ρε, και πώς τον έτσι μαραντονικός. Ναι, δηλαδή, εμείς όλοι είμαστε λοιπόν αυτή η γενιά του Μαραντόνα. Χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία το 86 να δούμε το μεγαλύτερο, ρε, τελικό όλων των εποχών. Αργεντινή με τη Σοβιετική Ένωση. Που είχε τότε υπερηχητική ομάδα.
0: Ναι.
1: Και τη φάγανε με το Βέλγιο και με τα offside και τα λοιπά, ρε, τη σταματήσανε με το έτσι θέλω. Από τα μεγαλύτερα, ρε, εγκλήματα που έχουν γίνει στο Μουντιάλ διαχρονικά, στα παγκόσμια.
0: 3-2 είχε πάει αυτό, 3-2 είχε πάει.
1: Ναι, είναι, φίλε, αυτό το μάτς που καθαρίσανε τους Σοβιετικούς, οι οποίοι δεν πεζότουσαν. Θυμάσαι, ρε, του πώς τον έφυγε.
0: Αυτοί είχαν τότε, είχαν ξεκινήσει με ένα 6-0, θυμάμαι, της
1: Ουγγαρίας. Δεν πεζότουσαν τώρα.
0: Μετά με τη Βραζιλία πήγαν 2-1, αλλά ξέρεις, με 2 γκολ, παιδί μου, τα βάλανε οι Βραζιλιάνοι λόγω κλάσης από μακριά.
1: Εχανόταν η μπάλα.
0: Mm.
1: Εχανόταν η μπάλα. Και τους καθαρίσανε, ρε, με τους Βέλγους, ρε, με κάτι γκολ, ρε, offside, ρε, σιγέναγε, ρε, στο πλανήτη όλος. Τότε, ρε, θα βλέπαμε ένα τελικό Αργεντινή-Ρωσία. Σοβιετική Ένωση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και πώς το χάθηκε αυτή η ευκαιρία, άστο. Τέλος πάντων.
0: Τον είδαμε βέβαια σε remake μετά από χρόνια, αλλά στο Euro. Με την Ολλανδία, τον.
1: Τον Γκούλιτ
0: και λοιπά.
1: Τον Φαν Μπάστεν Γκούλιτ και δεσμαδεύεται αυτή η Ολλανδία και το Ράικαρτ ήταν πραγματικά
0: μεγάλη ομάδα. Ήταν η Μίλαν. Η μεγάλη Μίλαν.
1: Απίστευτη ομάδα. Ναι. Απίστευτη ομάδα. Φοβερή ομάδα.
0: Θα πα και πέρα αύριο.
1: Όχι ρε φίλε, δεν πάω φίλε, πως τον έτσι ρε φιλικά τώρα θα πάω άσεμα, αλλά θα το δω με πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Αλλά αναμένω φέτος να πάω ΟΑΚΑ πολύ.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι θα έχουμε φέτος ρε να δούμε ωραία πράγματα ρε φίλε.
0: Και μια και είπες ΟΑΚΑ, πριν που λέγε για τις κλήσεις, θυμάσαι μια εποχή στο ΟΑΚΑ που τον είχε πιάσει στην αστυνομία παροξυσμός. Και ξέρει τότε το ΑΚΑ γέμισε 70-80.000. Και μοιράζαν κλήσει όλη την κίνηση. Και
1: άστο τώρα, ρε φίλε, τώρα άσε με τώρα.
0: Και λέει στα ημίχρονα εμποδίζει.
1: Άσε με, ρε φίλε.
0: Μιλάμε. Τι είχε πιάσει.
1: Να σε περιμένω, ρε την Κυριακή, το πρωί, ρε, για καφέ, ρε, στο Πέτρινο τώρα.
0: Να περάσει μια εβδομαδίτσα, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση και μετά μακάρι να είμαστε καλά.
1: Εδώ είμαστε, ρε, ό,τι πει. Αυτό
0: σου λέω.
1: Ό,τι πει.
2: Αυτό είναι και τραγούδι. Εσύ ό,τι πει.
0: Να το σου.
2: Εσύ ότι πει.
1: Λοιπόν, άμα
0: ξαναβάλλετε
1: άλλο τραγούδι,
0: θα σα πει. Έτσι, να βγει να μα πει, ναι.
1: Ναι, θα σα ξανακάνω ερώτηση πάλι για των λιποδίων εκατομμύριων.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε, Γιάννη.
1: Έλα, παιδιά.
2: Αν τώρα δεν είσαι καλό, πώ κάνουνε. Να, σου πω να πεθάνω. Διονύση. Και να πέσω
0: ναι,
2: στον
0: καλά,
2: κρεμό.
0: Καλά είπα, γιατί μου το λέει ο Μαντσίνη, Γιάννη.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο συνθέτη είναι ο Ζουγανίλης.
2: Μουσική, στίχους οικονομέας.
0: Στίχους οικονομέας, αλλά η μουσική είναι του Ζουγανέλη. Καλά το θυμόμουν αυτό.
2: Ο άνθρωπος έχει γράψει νόσους στίχους, λογικά.
0: Ναι.
2: Αμέσως τα βάλει το παιδί.
0: Πώς κάνουν λοιπόν αυτοί που ξέρεις που τραγουδάνε οι φίρμες και στο ρεφρέν λένε δικό σας.
2: Ναι.
0: Δικό σου, Διονύση.
2: Ποιο?
0: Το μικρόφωνο.
2: Όχι, θα σου βάλω τραγούδι.
0: Θέλω
2: ένα τραγούδι να σου βάλω.
0: Μαντσίνη, ετοιμάσου.
2: Σου βάλω το. Ή θα το τραγουδήσω για να μην έχουμε τσαμπουκάδες με τον Μαντσίνη.
0: Μαντσίνη, καλά ο αυτός. Εγώ που υποχώρησα αμέσως και δεν ενώ το ήξερα.
2: Θέλω να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε, ναι.
2: Τι να θα παίξουμε.
0: Διονύση, θα σου κάνω έκπληξη.
2: Οικονομόπουλο, έτσι.
0: Βάλε, μπράβο, αυτό πήγα να σου πω. Βάλε κανένα μπαζονάκι, τερλέγκα, το κάνω εγώ πιο καλό.
2: Έκτο το άγγελο. Έκτο το άγγελο.
0: Και μετά θα βάλω και φέρι.
2: Και μετά θα βάλω φέρι.
0: Μετά βάλε άγγελος εξάγγελος.
2: Έλα, μη μου λες πολλά, με έχεις εκνευρίσει.
0: Ναι, αυτό να λέγεται όντως.
2: Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ.

0: Στίκη Νίκος Γκρίτσης, έτσι, στο οικονομόπουλο τραγούδι, να ξέρουμε τι λέμε. Μουσική Γιώργο Σαμπάνης και όλα αυτά, να λέμε και τους καλλιτέχνες όλους.
1: Διονύση, πάει στη διευθυντή του επόμενου τραγούδι, να σου φάλω, σου κανένα.
0: Θα σου βάλω και φέρει, αδερφό μου. Πάμε,
1: όχι,
0: πάμε σε έναν άνθρωπο.
1: Αγρίνια και αγριμάκια μου,
0: σε έναν άνθρωπο που σε όλη αυτή τη διαδρομή εδώ 4 ετών έχει γράψει τη δική του ιστορία. Με εναλλαγή συναισθημάτων, αγάπες, διαζύγια, στεναχώριες, χαρές.
1: Και το μεγάλο παράπονο μου πάντα που ενώ ήταν μαθηματικό μαζί μου δεν με ψήφισε ποτέ για πρόεδρο. Γεια σας κύριε Οικονομάκο.
2: Ψήφισα τον Γιάννη τον Τυρλή.
1: Δεν ψήφισε τον Τυρλή, ψήφισε Πασόκ.
2: Και μάλιστα την πρώτη, χρονιά και βγήκε η Πελαγία η οποία ήταν κομμουνίστρια.
1: Η Πελαγία.
2: Και έπρεπε αμένα εναντίον της.
1: Γιατί την Πελαγία, γιατί.
0: Κύριος.
2: Διότι ήθελα το Πασόκ να έρθει πρώτο.
1: Η Πελαγία όμως τα κουμπάρα μου, την πάτρεψα εγώ.
2: Ήμουν φανατικός, ήμουν αυριανιστής.
1: Ήσουν αυριανιστής, το κατάλαβα, ναι.
2: Βέβαια. Ήμουν φίλος των Κουρίδων, του Χαριτάκη, του Διακοντάρη κτλ.
1: Ο Τυρλής ήταν καλό παιδί.
2: Παρ' όλα αυτά αγαπούσα τους Εβραίους.
1: Έγινε μετά πρόεδρος στη μαθηματική εταιρεία, το ξέρεις, ε.
2: Το ξέρω, και τώρα είναι πρόεδρος.
1: Ακόμα είναι.
2: Βεβαίως.
1: Τι κάνετε, κύριε Βασίλη μας.
2: Λοιπόν, έχω να πω ότι καταρχήν τα αθλητικά.
1: Ναι.
2: Βλέπω. Να πάνε μπροστά η Αγγλία, η Γαλλία από ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι.
2: Και από Λατινοαμερικάνικες, η Αργεντινή και η Βραζιλία.
1: Ποια Βραζιλία, αποκλείστηκε η Βραζιλία, πάει.
2: Α, ναι, αποκλείστηκε το
1: φέρετε. Πάει αυτή, άστινα, ναι.
0: Δεν έχει τίποτα, αντιφέρεμε εμείς πίσω.
2: Κρίμα γιατί οι Βραζιλιάνοι οι ποδοσφαιριστές γεννιόνται με μια μπάλα στο πόδι, ξέρεις αυτό.
1: Ναι.
2: Δεν βγαίνουν μόνοι από την κοιλιά της μάνας, βγαίνουν με μια μπάλα.
1: Ναι, έτσι είναι οι Βραζιλιάνοι. Ναι, λοιπόν.
2: Όταν βγαίνουν από την κοιλιά της μάνας έχουν και μια μπάλα μαζί.
1: Έχουν, ναι. Πριν βγούνε.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί παραιτήθηκε ο Φάμελος πρώτα απ' όλα.
1: Ναι.
2: Διότι, ναι, μεν θέλει τον Τσίπρα, αν τον έχει τα ίσια όμως.
1: Ναι.
2: Τον Τσίπρα τον έχω πει εγώ, τον έχω προτείνει εγώ για αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και 5 χρόνια. Και δεν το λέει κανείς. Εδώ και 5 χρόνια. Τώρα ξύπνησε να αναλάβει. Τώρα θα πάρει πόσο. Λέει η δημοσκόπηση 13 μονάδες κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή 17.
1: Ναι.
2: Από 30 που γίνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Άσχημα είναι το 17.
2: Είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος ούτε του Ανδρέα του Παπανδρέου ούτε του Κώστα Σιμίτη.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν ξέρω και ποια πολιτική θέλει δηλαδή. Αν θέλει τη Σιμίτη του Παπαδρέου. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει αυτό.
1: Δεν έχει σημασία, θα καταλάβουμε.
2: Το θέμα δεν είναι αν θα κυβερνάει ο Μητσοτάκης, αλλά πώς θα κυβερνάει. Κεντρώα, κεντροαριστερά, κεντροδεξιά. Είναι πολυπίκυλος ο Μητσοτάκης. Πολυπίκυλος.
1: Είναι πολυπίκυλος, ναι. Είναι σαν το Λιμπερόπουλο που δεν ξέρει.
2: Και γι' αυτό
1: δεν ξέρει σε ποια θέση
2: παίζει. Δεν έχω κάνει κανένα διαζύγιο. Έχω δύο γάμους.
1: Ναι.
2: Είμαι παντρεμένος με δύο γυναίκες, με τη Μέρη και με τη Γιάννα. Η Γιάννα είναι η παλιά, η Μέρη είναι η καινούρια, αλλά η Μέρη ξέρω πιο παλιά από τη Γιάννα εγώ. μου την είχαν κάνει συνοικέσιο οι γονείς μου. Και επειδή μου την είχαν κάνει συνοικέσιο και μισούσα το συνοικέσιο, τότε δεν την παντρεύτηκα. Τώρα όμως που ήρθε στο φαρμακείο και μου δείχνει άλλα πράγματα.
1: Σου δείχνει άλλα στο φαρμακείο.
2: Είναι η σεκτομόμα του πλανήτη η Μέρη.
1: Η Μέρη. Ωραία, μια χαρά. Μπράβο κύριε Βασίλη μας. Αυτά είναι ευχάριστα πράγματα.
2: Δεν την πήρα γι' αυτό.
1: Αλλά.
2: Α, δεν την πήρα γι' αυτό.
1: Γιατί την πήρε.
2: Η Μέρη Ιωάννα την πήρα για το μυαλό της, γιατί ήταν η καλύτερη δημοσιογράφος του Αντένα. Η Μέρη την πήρα για την
1: ψυχή,
2: γιατί όλοι την θέλουν για αυτή τη δουλειά. Και την λυπήθηκα.
1: Την λυπήθηκα.
2: Όταν βλέπω όλους τους άντρες να την θέλουν για αυτή τη δουλειά, την λυπάμαι την κοπέλα.
1: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
2: Δεν υπάρχει ένα να την αγαπάει.
1: Έλατε.
2: Κάποτε πρέπει να σπρίσει ο ουρανός.
1: Έτσι. Σωστός κύριε Βασίλη μας.
2: Δεν ξέρω τι έγινε εκείνη η Μαρίνα που με κατασκόπευε από απέναντι.
1: Αυτή απέναντι.
0: Πού σου
2: πήγε. Οι Ουκρανοί.
1: Οι Ουκρανοί. Θα πολεμάνε.
0: Κάτσε ρε.
1: Αυτοί τους θέλουν όλους να πολεμάνε.
2: Έχω συμβουλέψει τον Πούτιν να πάρει την Οντέσα, την Οδυσσό.
1: Την Οδυσσό.
2: Ανίκανος άγρισες unable.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Το είναι σοβαρό να ξέρεις.
1: Τι, το έχει δίκιο.
2: Πάει και βαράει το Κίεβο. Το θέλει το Κίεβο και το βαράει.
0: Πώς την είπαμε αυτή που κατασκόπευε.
2: Μαρίνα.
0: Ξανθιά.
2: Όχι, ήταν
0: μελαχρινή από την Ουκρανία, πώς βγήκε.
1: Ναι, πώς βγήκε. Τι λες, μωρέ, δεν ξέρεις τίποτε.
0: Δεν ξέρω, εσύ είσαι τον μπλοκ.
1: Άστο, δεν ξέρω τόσο κύριε Βασίλη από Ουκρανία.
2: Άρα σου πω και κάτι άλλο.
0: Εγώ μια Μολδαβέζα, να είμαι ειλικρινής. Άκου κύριε Οικονομάκο, άκου τι είχα πάθει.
2: Προχτές είπε το ίντερνετ. Προχτές είπε το ίντερνετ ότι ήμουν, λέει, όλο το βράδυ και άκουγα το σοβιετικό εθνικό ύμνο και εγώ ξέρεις που ήμουν, έκανα κατάλα στη Μέρη. Και ξέρεις το τραγούδι.
1: Δεν είναι άσχημο σου για κανένα.
0: Κάτσε να δω. Όπως κι αν είσαι αγαπώ, μη χτενιστείς και μη βαφτείς.
2: Γιατί μ' αρέσει.
0: Μεγάλε κονομάκο, τεράστια, μόνο εσύ είσαι το ραδιόφωνο. Μόνο εσύ είσαι το ραδιόφωνο, σε στηρίζω. Μεγάλε κονομάκο, τεράστια, μόνο εσύ είσαι το ραδιόφωνο. Μόνο εσύ είσαι το ραδιόφωνο, σε στηρίζω.
2: Οι δύο αστυνομικοί από κάτω.

0: λίγο σπαστά να μου πιάσει, μου λέει, το χέρι.
1: Πιάσεις τώρα... χέρι δικό μου.
0: Τώρα τι να πιάσω.
1: Όχι, εγώ μίλησα τον μπλε.
0: Χέρι, παιδί μου, θέλει να πάμε, ξέρεις, χεράκι να μου. Τι χεράκι, εγώ δεν μπορώ, το μισούσα το χεράκι. Χεράκι, η γυναίκα μου παντρεύτηκα να πιάνει χεράκι. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και μου λέει μετά, πάμε πιούμε καφέ και μου λέει, τι σκέφτεσαι για μας το μέλλον.
1: Οπό!
0: Την άλλη μέρα πέθανε το μέλλον, να ξέρεις.
1: Τι
0: να όπου φύγει, φύγει. Πρέπει να τον. Να άλλαξα κινητό την άλλη μέρα. Και μετά έπεσα πάνω στο Ρέαμτσουκ. Εντάξει, αυτό ήταν ωραίο, δεν μα.
1: Ρέαμτσουκ, κύριε Μέγκρε. Πάμε στο κύριε Αντώνη, στην Έγινα. Γεια σου, κύριε Αντώνη μου.
2: Γεια σου, Κώστα, γεια σου, Διονύση.
0: Γεια.
2: Πόσο καιρό να πάρω τηλέφωνο, παιδιά.
0: Ναι.
2: Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα με τη γυναίκα μου. Υγεία, 8 μήνες έχω φύγει από την Έγινα. Τρέχουμε σε νοσοκομείο.
1: Μακάρι να πάνε καλά όλα.
2: Σα ακούω. Το παλεύουμε να πούμε τι να κάνουμε. Μεγαλώσαμε να πούμε το παλεύουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί χάρη σε αυτήν, Κώστα, έχω την οικογένειά μου να πω.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Γιατί εγώ ήμουν και λίγο τζαναμπέτης, γεννηθήκαμε στα Καμίνια, ήταν η γειτονιά λίγο περίεργη.
1: Ήταν,
2: Και δεν είμαστε και τα καλύτερα παιδιά, τέλος θα το να πω. Το πολεμάμε να πω. Σε πήρα όμως να σου πω μια παλιά ιστορία, ρε Κώστα, να πούμε. Γιατί άκουγα προκλήματα για Αναστασία Μίλα και δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
2: Με τα τσιμεντένια που έλεγες, τα γήπεδα τα παλιά.
1: Ναι, να πω. Τα παλιά ήταν και λίγο ψηλά.
2: Μπράβο. Μπράβο. Το 59. Εγώ είμαι το 51 γεννητής, ήμουν 8 χρονών. Ήμουν στο γήπεδο του Ολυμπιακού Μίλαν. Δεν είχε τότε μαξιλάρακι ακόμα. Μετά βγήκαν αυτά με το άχυρο να πούμε. Παίρναμε εφημερίδες να πούμε και περιοδικά από το σπίτι. Και έχω πάει εγώ με τον πατέρα μου στο γήπεδο και ένα φίλο του. Και είμαστε πίσω από το τέρμα, πολύ πιο μπροστά, 2 ώρες, 2,5 πιο μπροστά. Πίσω από το που είναι τώρα η Πάγκη. Εκεί ήταν το τέρμα. Ήταν τα τέρματα διαφορετικά στο παλιό το γήπεδο. Λοιπόν, άκου Κώστα να γελάσεις να πούμε. Αυτό μέχρι να πεθάνω δεν το ξεχάσω ποτέ μου. Και ζητάει ένας, έρχεται να κάτσει και λέει, φίλε δώσε μου ένα κομμάτι να κάτσω κι εγώ. Ο πατέρας μου τότε διάβαζε την Αυγή να πω. Με ακούς?
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, και το δίνει ένα φίλο. Με το που το πιάνει αυτός και το κοιτάει. Ρε τα καεί λέει ο ποπός μου ρε, τι μου δώσε ρε, λέει το πατέρα μου, ξέρεις να μου. Ο πατέρας μου το απάντησε βέβαια ανάλογα τι θα του κάνουνε. Και τον πλακώνουνε και τον έκανε τούμπανο να
1: πω.
2: Άκου ιστορία τώρα, αυτό σου λέω θα το θυμάμαι μέχρι να πεθάνω να πω. Μέχρι να πεθάνω θα το θυμάμαι να πω. Εν τω μεταξύ, στα Καμίνια τότε στα περίπτερα, εμένα θέλανε να τους πάρω εφημερίδα την Αυγή να πούμε. Τότε Διονύση ξέρετε εκεί κοντά στο Γκέτο είχε ένα ψελικό αντζήδικο.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Διονύση το ξέρει, έχει πολλούς φίλους Καμινιώτες. Και με θέλανε εμένα να τους πάρω εφημερίδα και να τους συμπάω. Την πλήρωσα βέβαια στη ζωή μου επί χούντας που πήγα φαντάρος να πούμε. Και την πλήρωσα και άσχημα. Αλλά δεν βαριέσαι έτσι, το θυμήθηκα που μίλαξε με την κυρία Αναστασία για τα τσιμέντα και τα αυτά.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό σε πήρα να στο πω. Λοιπόν, παιδιά, προσπαθώ να σας ακούω πόσο μπορώ.
1: Να σε καλά, κύριε Αντώνη μου.
2: Και καλές διακοπές να κάνετε.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Και για όλο τον κόσμο υγεία να πω. Και να γίνει και καλά και η κύσα μου, το φίλε να πω.
1: Άντε, μακάρι.
0: Υγεία σου, μακάρι. Κόσμο. Πάμε,
2: διάκομαι. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς, και εμείς.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
6: Φυσικά, στο 91.
5: Στα παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
5: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ, αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά.
8: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο

0: πύργο της Πλωτέρια!
1: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι! Πού είσαι?
0: Έλα εδώ, δεξιά!
1: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
0: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου!
0: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε στο φίλο τον Προμηθέα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα.
9: Χαίρε.
8: Χαίρε.
9: Ακούω και εγώ καμιά φορά. Είχα πάρει παλιά και είχα μιλήσει μια φορά. Και επειδή είμαι λίγο αιρετικός, με είχε κλείσει λίγο ο φίλος.
8: Ο Διονύσης.
9: Ο φίλος του.
8: Ναι, αυτό κάνει.
9: Ναι, ο Διονύσης.
8: Αυτός, αυτά κάνει, ναι.
9: Εντάξει, δεν ήταν θρησκευτικό το θέμα. Πρέπει να είναι.
10: Είχα δίκιο.
9: Όχι, αποκλείεται.
10: Σε βλέπω εδώ σε ένα κλείσιμο.
9: Όχι, αποκλείεται γιατί δεν κάνω ποτέ λάθος εγώ.
10: Μάλιστα, εντάξει.
9: Δεν κάνω λάθος γιατί τσεκάρω, ας πούμε, τι λέω. Και εν πάση περιπτώσει έχω και... Διαβάζω, δεν είμαι αγράμματος.
10: Ναι, άρα εγώ είμαι αγράμματος.
9: Ξέρω πώς είναι και τα γράμματα της αλφαβήτου.
10: Άρα, μα κανένα.
9: Ξέρω και τα γράμματα της αλφαβήτου πόσα είναι.
10: Ναι, 25.
9: Γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει. Λέω τώρα αυτοί οι άνθρωποι που πουλάνε, οι περισσότεροι που σε παίρνουν, που σας παίρνουν γενικότερα, είναι κομμουνιστές, ας πούμε.
8: Τι?
9: Είναι κομμουνιστές οι περισσότεροι που μιλάνε.
8: Ναι.
9: Ναι, και για μένα ο κομμουνιστής είναι η ιδιώτης του καταστροφέως.
8: Τι είναι?
9: Γενικά, η ιδιώτης του καταστροφέως.
8: Για κάντε αυτό τώρα, λέει.
10: Σήμερα βλέπω σε κλείνει ο πάντης.
8: Για λέγε, δεν κατάλαβα, δεν το καταλαβαίνω, παιδί.
9: Η ιδιώτης του καταστροφέως είναι.
8: Δηλαδή.
9: Δηλαδή 100 εκατομμύρια κόσμος έχει εμφανίσει ο κομμουνισμός.
8: Α,
9: γενικά, παγκοσμίως, ας πούμε.
8: Διαβάζεις, είπες πολύ,
9: τι,
8: ε.
9: Ναι, περίμενε να σου πω, αγαπητέ.
8: Άλλο ωραίο,
9: είσαι ωραίος, κοίτα, καταρχήν. Δεν το λέω τώρα εσύ, γιατί εγώ πάντα είμαι επιθετικός. Ναι. Επιθετικός με την έννοια ότι δεν το λέω για να σε καλοπιάσω, αλλά είσαι ωραίος τύπος.
8: Ναι, μωρό, ωραίος είμαι, αλλά άλλο λέω. Μου είπες ότι διαβάζεις στην αρχή. Διαβάζεις,
9: ναι,
8: πράγματα.
9: Γι' αυτό, ναι, μπράβο, γι' αυτό διαβάζω.
8: Ενημέρωσέ μας κι εμάς, ναι.
9: Να σου πω κάτι. Ο Μάρξ, μήπως ήταν Μαρδοχαίος.
8: Τι ήτανε?
9: Μήπως ο Μάρξ ήταν Μαρδοχαίος.
8: Τι είναι Μαρδοχαίοι?
9: Α, δεν το ξέρεις.
8: Όχι, μα πού να ξέρω.
9: Πού να ξέρεις τώρα κι εσύ. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης είναι υποκατοχή. Και έρχονται οι άλλοι να σου μιλάνε για πολιτικά, ιδεολογικά, σου μιλάνε για θρησκείες, ιδεολογίες, που όλα αυτά είναι εργαλεία των πλουσίων οικογενειών, των χαζαρο... οτιδήποτε μπορεί να πεις, να εξουσιάζουν την ανθρωπότητα. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που νομίζουν ότι θα έρθει το παράδειγμα τώρα ο Τσίπρας, ας πούμε, να σου κάνει πάλι τη δουλειά. Είναι δυνατόν τη στιγμή που ακόμα και ο Τράμπ ήθελε να επενδύσει στο ποδόσφαιρο και κάθε μέρα βλέπεις, ας πούμε, ότι όλα είναι πιασμένα και όλη η ανθρωπότητα είναι υποκατοχή και θα σου κάνει τη δουλειά ο Τσίπρας. Και εις είναι αυτό, 300 χρόνια πίσω από τον ήλιο αυτοί, δηλαδή, κομμουνιστέ. Καλά και οι άλλοι δεν πάνε πίσω, δεν το συζητάω, δεν είμαι κανένα κόμμα καταρχήν, ασχολούμαι με την πολιτική, με την έννοια ότι παρακολουθώ, βλέπω, γνωρίζω. Αλλά δεν ασχολούμαι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο άλλος θα μου κάνει τη δουλειά. Αλλά είναι τόση φανατήλα που ξεπερνάει τα όρια της λογικής, ας πούμε. Ο άλλος έφυγε η Βραζιλία και δεν το ήξερε. Και έλεγε για το πολιτικά.
8: Αχ, όλα και ωραία. Αχ, να μην μαζέψει τον κύριο Βασίλη, σε παρακαλώ, πες ό,τι θέλεις.
9: Όχι, καλός άνθρωπος είναι.
8: Ναι,
9: κοίτα, άλλο να είσαι καλός άνθρωπος, Άλλο να είστε άγνοια.
8: Δεν λέω εγώ ούτε καλό, ούτε άγνοια, ούτε τίποτα. Θέλω. Ολοκλήρωση κιόλα για να το κλείσουμε.
9: Λοιπόν. Ωραία. Να ολοκληρώσω. Εντάξει, εγώ πήρα. Δεν είχα κάτι αφήγημα να σα πω.
8: Α, εντάξει.
9: Γιατί ακούω έτσι αυτό για πρόχειρα. Μίλησα τώρα, ίσως άλλη φορά να.
8: Να σε πιο εμπειρία στο τμήμα.
9: Ναι.
8: Πιο πολλές.
9: Αλλά το θέμα είναι να μάθει ο κόσμος που με ακούει τώρα ότι αυτό που είπα πριν, συμπερασματικά, ότι οι ιδεολογίες και οι θρησκείες είναι εργαλεία των εξουσιαστών για να χειραγωγούν το σαδαΐς.
8: Μάλιστα.
9: Αυτό. Και όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, καθένας να αγαπάει την ομάδα του και μέχρι εκεί. Όλα θα πάνε καλύτερα.
8: Έγινε Προμηθέα, να είσαι καλά.
9: Καλή συνέχεια.
8: Γεια. Πώς με είδες, με λαφρά κατάγοντα την βάλαμε. Θα μπορούσα να γίνει χειρότερα. Έχει χάρη στον πρόδρομο που τον ενημέρωνα για κάτι που με ρώτησε.
10: Και έχει.
8: Τίποτε μωρέ, εντάξει.
10: Τι έπαθε, ηγέτη.
8: Α, τα ηγέτη τώρα και τα έτσι.
10: Ναι.
8: Ναι.
10: Έκδοτο άγγελο.
8: Όχι, όχι, ευχαριστώ. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Εντάξει. Έκανα δύο υποχωρήσεις.
10: Θέλω να μα πει ένα καπέλα. Ποιο.
8: Εγώ.
10: Ναι.
8: Όχι, ρε. Όχι, όχι, όχι.
10: Λέγε ρε, μαγκά.
8: Α, τα ρε τα μάγκα και τα τέτοια.
10: Ελά, ρε, γιατί.
8: Τι είναι αυτό, ρε. Δεν είμαι ούτε μάγκα ούτε γιατί.
10: Τανά.
8: Άστα, άστα, αδερφέ. Δεν είμαστε γιατί για τώρα.
10: Έχει πατήσει, κοιτάζει τον πολύ κόσμο και είναι όλοι έτσι, κοιτά.
8: Τι.
10: Ευτυχώς
8: που τελευταία. Α, ναι, σε θέλω. Έχει κανένα μάξι για καμιά δεκαριά μέρε, έχει κανένα φίλο που να νοικιάζει φτηνά και λοιπά.
10: Έχει και τέτοιο έργο τώρα.
8: Ναι, πρέπει να πάω το πάω να το αφήσω. Συνεργείο, 10 μέρε.
10: Σύστημα.
8: Ναι. Όχι, συνεργείο 10 μέρε, υποκριτικό.
10: Εντάξει, κάτσε με στο σπίτι, μην βγαίνει.
8: Μα τρελώσει. Δεν θέλω εγώ, αλλά πώ. Τι οικονομία να κάνω στο σπίτι, οικονομία έχει τρελαθεί μόνο.
10: Ρε, κανένα να πάμε μια μέρα φάμε στον Κώστα τώρα που θα έχουμε χρόνο.
8: Ναι.
10: Να πάμε εκεί πάνω που είχαμε
8: φάει. Ναι, να πάμε. Φυσικά να πάμε στο φίλο μας, στον Κώστα.
10: Δεν είναι φτιαγμένο, πάει και καλά Παναθηναϊκός, έχει κάνει μεταγραφέ.
8: Μα δεν είναι θύμα.
10: Μην κλέσει, εντάξει. Μην κλέσει. Όχι άλλα δάκρυα.
8: Don't
10: cry for me, Αργεντίνα πήγε να πει ο άλλο. Τι να σου πω, ρε άνθρωπο.
8: Όχι, πήγα να πω φορά Παναγιώτα. Ωραία, τι είπα, έφυγε. Έρε στρατηγάκι, τι εγγλέζο έχει βγάλει. Έρε στρατηγάκι.
10: Ποιο στρατηγάκι.
8: Τον πρόλαβε στρατηγάκι.
10: Ναι, πώ δεν πρόλαβε.
8: Έλα, ρε.
10: Σε καλά.
8: Πώ πρόλαβε στρατηγάκι, ρε φίλε με στρελάκι.
10: Στο δυστήριο που πήγα στον πύργο στρατηγάκι, ήταν αλυσίδα.
8: Σοβαρά πρόλαβε στρατηγάκι. Μέχρι και ο Κωνσταντίνο του λέει ένα τραγούδι. Στρατηγάκι, την αυλή. Να δει τη σούκου για μετά.
10: Μενά. Λοιπόν, τι το τραγούδι.
8: Παιδιά, τι να κάνω, πέστε.
10: Εγώ ξέρω τη σούκου για μετά.
8: Ναι. Να σου πω κάτι.
10: Έλα.
8: Μπορεί να μα πει κάτι, μια ποδοσφαιρική ανάλυση για το Ισπανία-Βέλγιο.
10: Όχι.
8: Να μα βοηθήσει τουλάχιστον στοιχηματικά.
10: Όχι. Όχι. Δεν ξέρω, το Βέλγιο. Μην ξυπνήσει από την Τεσάρα.
8: Αυτό λέω.
10: Κατάλαβες. Δεν είναι τώρα για περιπέτειες. Κατάλαβες, γκότζο μου.
8: Εγώ κατάλαβα, ρε φίλε.
10: Πώς έχει σήμερα μηνάς. 10, ε.
8: Να ρε, μου ήρθα αμέσως, ρε φίλε, μου ήρθα αμέσως. Άρε, εκεί κατά μήνυμα. Τι? Για νοικιαζόμενα αυτοκίνητα.
10: Ναι, πρέπει να πληρώσει όμω.
8: Ναι, ρε παιδί, μα απλώ θα πει κανένα καλή κουβέντα.
10: Δηλαδή, ναι, αυτό λέω του τόπου του ανθρώπου.
8: Να κάνει κουμάντο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Στείλε μου το τηλέφωνο.
10: Βάλε λίγο, πού παίζει καλή πίσω, έχει καλή. Τι έχεις.
8: Όχι,
10: βάλε.

0: Φίλες και φίλοι, σήμερα η μέρα κλείνει με Θοδωρή Φέρη. Με τη μεγάλη επιτυχία, είπες.
1: Θοδωρή Φέρη.
0: Και...
1: Ο Φέρης είναι ένας σκηνοθέτης.
0: Και ορκίζος.
1: Αυτό τραγουδί.
0: Θέλω να το ακούσεις.
1: Αυτό το τραγούδι.
0: Λίγα γιατί ο Θοδωρής είναι φίλος μου.
1: Εντάξει, δεν είπα εγώ το τραγούδι.
0: Λίγα με τους φίλους μου, θα έχεις πρόβλημα. Από το Διονύση Βερβελέ.
1: Και το Κώστα Κότζο.
0: Να είστε καλά, τα λέμε όχι αύριο, τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, ναι.
0: Μην την χάσετε τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Θα έχουν συλλεκτικό χαρακτήρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, μαζί μέχρι τις 9 εμείς οι Έλληνες, καλώς ήρθατε και απόψε. Η διπλή εξέλιξη που υπάρχει με τις συλλήψεις για δύο διαφορετικές υποθέσεις δολοφονικής τρομοκρατίας είναι μια καλή εξέλιξη. Η μία εξηχνιάστηκε σχετικά γρήγορα, άμεσα. Για την άλλη, για τη Μαρφίνη, πήρε 16 ολόκληρα χρόνια. Έστω και τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Με αφορμή αυτό, να πούμε το προφανές, αν και πολλοί αποφεύγουν να το πούν, η τρομοκρατία στην Ελλάδα έχει ιδεολογικό πρόσημο. Είναι αριστερή, ακροαριστερή, όπως θέλετε πέστε την, αλλά είναι εκεί. Και έχει αφήσει πίσω της και συνεχίζει να αφήνει θύματα. Και έχει και έναν ακούσιο συνεργό, το πολιτικό σύστημα και κυρίως την λεγόμενη δεξιά, η οποία τόσο καιρό τιμά τους αγώνες της αριστεράς και την έχει αφήσει σε μια ιδιότυπη ασυλία, την οποία πληρώνουν με τη ζωή τους αθώοι και ανυπόπτοι συμπολίτες μας. Καιρός να τελειώνουμε και να σταματήσουν τα χάδια. Θα ασχοληθούμε και με αυτό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε μια πιθανόν αρνητική εξέλιξη στα θέματα στο τρίγωνο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών-Τουρκίας, αν όντως επιβεβαιωθεί η είδηση ότι η Τουρκία πούλησε τους S-400 σε χώρα του κόσμου, μάλλον είναι το Κατάρ, προσπαθώντας έτσι να ανοίξει δρόμο για τα F-35. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε από την μεγάλη εικόνα. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα, Λάβρο, μου είσαι εσένα και στους ακροατές. Θα έρθω σε αυτό που λες. Τα αφήνω τελευταίο με το θέμα τι γίνεται με τα συστήματα τα ρωσικά. Θέλω να κάνω έτσι πολύ σύντομα 5 σχόλια με βάση για να τελειώνουμε με το ΝΑΤΟ και το τελικό ανακοινωθέν. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν φύγει τόσο κάποια πράγματα. Και ορθώς εφήγησαν τα Αμερική Ευρώπη, ορθώς εφήγησαν το και ο πρόεδρος Τραμπ ζητούσε να επικεντρώσουν πιο πολλά για αμυντικοί προϋπολογισμοί. Αλλά πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο λάμπρο το θέμα με την Κίνα. Το λέγαμε και χθες ότι δεν έχει γίνει μία αναφορά.
0: Πώς το εξηγείς αυτό, Θανάση, από τη στιγμή που για τις ΗΠΑ και στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ η Κίνα είναι η κορυφαία απειλή. Στο ΝΑΤΟ πώς και δεν συμπεριλήφθη.
1: Δεν συμπεριλήφθη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιες χώρες οι οποίες ανοίξαν τελευταία αρκετά καλές σχέσεις, αλλά δεν πρέπει να κρίνονται αυτές, ενώ ο Καναδάς, Πολωνία κτλ. Είδα σημείο ότι πρώτα απ' όλα η Κίνα μαζί με τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, τα έχουμε πει και στην εκπομπή σου, Λάμπρο τουλάχιστον τα έχουμε επισημάνει. Είναι αυτό εδώ πέρα ένα τρίγωνο το οποίο βάζω και το Ιράν μέσα, αλλά τέλο πάντων αυτή τη στιγμή βάζω τις πρώτες τρεις. Το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, το 2022 οι τέσσερις χώρες οι δυτικές του Ειρηνικού, δηλαδή Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, συμμετείχαν σε ανώτατο επίπεδο. Το 2023 συμμετείχαν οι δύο από αυτές, ενώ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Έτσι, το 2024 συμμετείχε μόνο μία. Γιατί ο ένας πρόεδρος της Νότιας Κορέας είναι ιδιόρυθμο άτομο και δεν συμπαθεί τον Τραμπ. Τώρα εδώ στο 2025 πέρυσι έγινε αναφορά και τώρα το 2026 δεν έγινε τίποτα. Το μόνο που έγινε βέβαια ήταν ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και Ενέργειας ΗΠΑ, Νότιας Κορέας και αυτό δεν είναι γνωστό και η Ιαπωνία υπέγραψαν μια συμφωνία για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.
0: Να κάνω μια διπλή υπόθεση, Θανάση, αν μου επιτρέψει, ναι. Μια διπλή υπόθεση. Ναι. Ίσως να μην είναι τυχαίο και να οφείλεται, λέω, εκτίμηση κάνω σε δύο παράγοντες. Ο ένας είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ που είχε προηγηθεί και από εκεί φαίνεται ότι γίνανε κάποιες συνεννοήσεις ευρύτερες και ίσως αυτό να είναι μια σε ένα σέρβις του Τραμπ προς τον Σι. Και το δεύτερο, το είπε, το υπονόησες, ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες που είναι και ανατολικές έχουν αναπτύξει ισχυρές εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.
1: Με το Πεκίνο.
0: Ναι, πάω. Γερμανία, Γαλλία.
1: Ο Καναδάς με γίνει επίσης του Πρωθυπουργού του Καναδά που είναι και σοβαρό άτομο και είναι και οικονομολόγος κλπ. Βεβαίως. Αυτό είναι το ένα λάμπρο. Το δεύτερο είναι η περίπτωση Αχμέτ Αλσάρα. Έτσι, επειδή ξέρω ότι ασχολείσαι και σου αρέσουν τα της Συρίας.
0: Ντροπή για τη Δύση.
1: Το γεγονός ότι ο Αλσάρα ήταν μαζί με τον Μακρόν, γιατί είναι επίσκεψη Μακρόν την παραμονή, υπήρξε και μια τρομοκρατική ενέργεια, μια και λέει για τρομοκρατία, ενώ βομβιστική πιστοτία. Αυτή ήρθε ο Αλσάρα, προφανώς με κάλυψη του Τραμπ και του Ερντογάν. Του Ερντογάν το καταλαβαίνω στο 100%. και το γεγονός ότι βγάλανε επίσημα χθες, γιατί είδα σήμερα το πρωί τη λίστα από, από τα κράτη που
0: υποστηρίζουν την βγάλανε από, την αποχαρακτήρισαν από κράτους που στηρίζει την τρομοκρατία.
1: Αυτή είναι η έκφραση, είναι το Foreign Terrorist Organizations, για ιδιαίτερα προς state sponsorship, δηλαδή υποστήριξη κράτους προς τρομοκρατία. Τώρα μόνο
0: είναι κατάντια πάντως ένα αρχηγικό στέλεχος της Αλ-Κάιντα με αμερικανικό αίμα στα χέρια του να συμμετέχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ο πρώην αρχηγός Αλ-Νούσρα, ναι. Ο πρώην αρχηγός Αλ-Νούσρα, δηλαδή της Αλ-Κάιντα στη Συρία, στο Χαλέπι, και πάει λέγοντας. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό, αλλά εγώ θα έλεγα το εξής. Ακόμα και αν αποδεχόμενα για το συγκεκριμένο, τόσες χιλιάδες από αυτούς εκεί πέρα μέσα που είναι βαμμένοι στο αίμα και είναι τώρα στη Συρία, αυτοί είναι πεντακάθαροι. Δηλαδή, τώρα αν κρατήσουμε λάμπρο πώς είναι τα πράγματα, μόνο η Κούβα και η Βόρεια Κορέα έχουν μείνει σαν χώρες που υποστηρίζουν τη διεθνή τρομοκρατία. Και είδα δεν αντέδρασαν ούτε οι Δημοκρατικοί ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι, κανένας δεν αντέδρασε. Γιατί σήμερα είδα το paper, σήμερα το επίσημο που είναι υπογραφή Donald Trump. Πάντως έχει σημασία αυτό και φαίνεται έχει εξυπηρέτηση και στον Ερντογάν τώρα εδώ, γιατί ο Ερντογάν πίεζε τον Τραμπ εδώ και μήνες να βγάλει την Συρία από τη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν τη διεθνή τρομοκρατία. Δεύτερο αυτό. Τρίτο θέμα, Λάμπρο. Γρυλανδία. Ξέρεις, ο κόσμος δεν ξέρει. Στη Γρυλανδία, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, υπήρχαν 17 αμερικανικές βάσεις, εκ των οποίων 13 αεροπορικές έπαιξαν ρόλο κατά του Χίτλερ και οι 4 ναυτικές. Αυτή τη στιγμή, αν δει κανείς, επειδή παρακολουθώ το θέμα με τη Δανία και τη Γρυλανδία, έχουν δοθεί πολλά είδη στους Αμερικανούς. Δηλαδή υπάρχουν τριμερείς συζητήσεις Δανίας-Γρυλανδίας. Είπε βέβαια ο Τραμπ κάτι για τη Γρυλανδία, ήταν πιο. Θα λέει κανείς ήρεμη η Φρεντέριξεν, είπε ότι δεν πουλάμε τη γη μας. Δεν έγινε συζήτηση προφανώς, γιατί δεν μπορεί να γίνει στο Συμβούλιο του Βορειοατλαντικού, γιατί θα τον μπλοκάριζαν οι Σκανδιναβοί αν ο Τραμπ δημιουργούσε θέμα. Συνεπώς, στην προηγούμενη περίπτωση, πάντως η Γρυλανδία έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε γίνονται πολλά πράγματα για κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε τον αρχικό κύκλο με συμμάχους. Και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμουν ιδιαίτερα μετά τις πιέσεις Τραμπ προ 8 μηνών. Άρα μην την βγάζουμε απ' έξω. Ήταν χαλαρή η σύνοδος του ΝΑΤΟ και νομίζω και τα μηνύματα από όλες τις πρωτεύουσες σήμερα που παίρνω διάφορα μηνύματα, ας πούμε τα βλέπω ότι είναι προς την καλή μεριά και ότι ο Τραμπ έχει κατά πολύ αλλάξει συγκριτικά με 10 μήνες πριν για αυτά τα οποία έλεγε για Παναμά, για Γρυλανδία, για κόλπο του Μεξικού κτλ. Έχει αλλάξει πολύ. Λάβρο τέταρτο. Το γεγονός είναι σημείο ότι το λέγαμε και χθες ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο για τα Τύρανα ότι του χρόνου θα γίνει η Σύνοδος Κορυφής. Και τέλος πάντων, δεν πρέπει να γίνεται και κάθε χρόνο η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Κάποτε επί αείμνηση των Προέδρων Ρόναλντ Ρέιγαν και Τζορτζ Μπους, ενώ του αρχαιότερου Προέδρου Πρεσβύτερου, των ανθρώπων που γκρέμισαν τον κομμουνισμό, όπως λέω εγώ, έτσι μου αρέσει να το λέω, που γκρέμισαν τον κομμουνισμό, είναι όταν διάσκεψη του ΝΑΤΟ των 16 τότε, όχι 32 είναι τώρα, και όταν ασυμεί Λάμπρο μου κάθε 3 χρόνια. Και θέματα υπήρχαν επί ψυχρού πολέμου. Έτσι. Τώρα στην προηγούμενη περίπτωση βλέπω ότι πάνε γίνει κάθε χρόνο. Δηλαδή πέρυσι στη Χάγη, η πρόπληση αυτή στην Αμερική, παραπρόπληση, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Τα θέματα μπορούν να συζητούνται και σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, Αρχηγών Μυστικών Υπηρεσιών, Υπουργών Άμυνα, Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας, με προσοχή πάντα. Τελευταίως, άρα λοιπόν στην προηγούμενη περίπτωση, καλό θα ήταν ένα. Και νομίζω σήμερα μου είπαν από το ΝΑΤΟ ότι από τη Βελγική αντιπροσωπεία ότι το τραβήξαν για τα Τύρανα. Ναι. Πιθανότατα να μην γίνει, ότι πρέπει να γίνει.
0: Να μην γίνει καθόλου, να μην γίνει καθόλου του χρόνου.
1: Να μην γίνει καθόλου του χρόνου. Το Λάμπρο σε μια χώρα της Αδριατικής, ότι πρέπει να γίνει, γιατί έχουν γίνει στη Μαύρη Θάλασσα, Βουκουρέστη, έχουν γίνει στη Βαλτική, Βίλνιου, στη Λιθουανία, έχουν γίνει στη Σκανδιναβική, Όσλο, Νορβηγία. Δεν είμαι εναντίον. Έτσι, απλώς τις απόψεις μου εκφράζω ψύχρεμα και ήρεμα και λέω το εξής, ότι μπορεί να γίνει και στην Αδριατική, Σλοβενία για παράδειγμα.
0: Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.
1: Ή στην Κροατία, πολύ καλύτερα της Αλβανίας. Δεν το λέω έτσι υποτιμητικά.
0: Εντάξει, λογικά είναι.
1: Η Κροατία και η Σλοβενία είναι στο ΝΑΤΟ, δεν αφήσει. Και το τελευταίο ΝΑΤΟ είναι η Ουκρανία. Δηλαδή, η κερδισμένη βλέπω σήμερα από τη σύνοδο αυτή και με πλάτη μεγάλη του Τραμπ είναι η Ουκρανία. 139 δις δολάρια, ξέρω το αυτό που είπες θες εσύ για το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 90 δις, εδώ μιλάμε για τεράστια. Και βεβαίως ξεκινάνε οι επαφές μεταξύ της Lockheed Martin και της RTX για τα συστήματα Patriot 3, τα οποία τώρα ή θα πάρουν από τους Αμερικανούς σε αυτή τη φάση για να έχουν άμεσα οι Ουκρανοί και τα νέα συστήματα θα πάρουν οι Αμερικανοί, ή θα πάνε να κατασκευαστούν σε Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία ή Ρουμανία. Αυτές οι 4 χώρες μου λέγανε από το ΝΑΤΟ σήμερα παίζουν, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα γιατί η Ουκρανία χτυπιέται αλίπητα από βαλιστικούς πυράβλους. Και κατά λίγο λάμπρο με αυτό που είπε στην αρχή σχετικά με το τι έγινε με τα συστήματα S400, η εφημερίδα Σχουργέτ και άλλη μια ακροδεξιά να την πω, μεγάλη εφημερίδα εννοώ, αναφέρονται στο συγκεκριμένο και μιλάνε ως σημείο ότι πιθανότητα είναι για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πιθανότατα. Τώρα, κοίταξα έτσι.
0: Ή το Κατάρ.
1: Ή το Κατάρ. Το Κατάρ είναι βεβαίως γιατί δεν έχει ρωσικό οπλισμό, ούτε τα Εμμυράτα έχουν. Όλα τα φράγκα του κόλπου, αμερικάνικο, γαλλικό και βρετανικό έχουν. Αλλά πρέπει να το παρακολουθήσουμε εμείς.
0: Θα ήταν περίεργο βέβαια τα Εμμυράτα να εξυπηρετήσουν την Τουρκία. Το Κατάρ ταιριάζει πιο πολύ, αλλά κανείς δεν ξέρει τι υπόγειες διαδρομές
1: έχει. Σωστά. Και το Κατάρ και το Κουβέι και το Μπαχρέιν ταιριάζουν πιο πολύ να την εξυπηρετήσουν γιατί είναι σε αυτές τις συναθρήσεις Αιγύπτου, Αζερβαϊτζάν, Σαουδικής Αραβίας, τελευταία που γίνανε Μάιο μήνα. Που τέλος πάντων προσπαθώ να βρω, γιατί είναι μείζον θέμα, τι ακριβώς παίζεται με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Να πούμε πάντως ότι χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας για να αλλάξουν χέρια. Και να επιθυμίσουμε ότι λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ είχε επισκεφθεί την Μόσχα για συναντήσεις με τον Λαυρόφ, νομίζετε, και τον Πούτιν, δεν είμαι σίγουρος, ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Εκτιμάται ότι ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν αυτό, αν θα δώσει η Ρωσία το πράσινο φως για την μεταβίβαση, την πώληση των S-400.
1: Ακριβώς, γιατί αυτή είναι η μεταπόληση, έτσι. Και η μεταπόληση προφανώς απαιτεί και από εκεί που κατασκευάζεται η χώρα. Συνεπώς η Ρωσία. Τώρα, αν οι Ρώσοι γνωστοί για τέτοιους ειδικμούς, αλλά επειδή το θέμα είναι πολύ καυτό και επειδή είναι πολύ σοβαρό, και ο Πεσκόφ είπε προχθές, νομίζω ή χθες, είπε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαιτεί αυτή μια ευρύτερη ανάλυση για να δούμε πώς θα γίνει. Κάτι ετοιμάζεται, κάτι έχει να κάνει με F-35, κάτι να κάνει με τους κινητήρες F-110 τα αεροπλάνα, αλλά όπως και να είναι, Λάβρο χρειάζεται χρόνος, παρακολούθηση και βέβαια πρέπει να έχει κάποια χώρα η οποία έχει τα χρήματα για να πάρει τα, έτσι, να πάρει αυτά τα σύνορα, είναι ακριβά. Δεν είναι να τα πάρει οποιαδήποτε, δεν πάει να πάρει η Συρία του Αχμέτ Αλσάρα. Προφανώς. Τώρα κάποιες άλλες χώρες και κλείνω, έβαλα στο μυαλό μου, την Ινδία είχα βάλει. Μία περίπτωση.
0: Δεν έχει λόγο να διευκολύνει την Τουρκία. Νομίζω ότι εκτιμώ, μπορεί να κάνω και λάθος, εκτιμώ ότι θα είναι το Κατάρ. Θα δούμε.
1: Προς τα εκεί γίνεται, δεν ξέρω και η Ινδονησία, γιατί η Ινδονησία έχει ρωσικό, κινέζικο και γαλλικό οπλισμό. Η Ινδονησία έχει S-300 PMU-2. Τώρα, αυτή η Ινδονησία δεν ξέρω, δεν είναι τόσο πλούσια χώρα, πετρελαιοπαραγωγός χώρα είναι στον ΟΠΕΚ. Αλλά να το παρακολουθήσουμε, το Κατάρ είναι ψηλά, αλλά και κάποια άλλα από τα Εμμυράτα εκεί του κόλπου δεν αποκλείεται. Αλλά νομίζω ότι.
0: Πάντως, επειδή στο Κατάρ έχουν και τη μεγάλη βάση οι Αμερικανοί, εκτιμώ ότι αν τα πάρει το Κατάρ θα το κάνουν φίλο και φτερό οι Αμερικανοί.
1: Σίγουρα, γιατί μην ξεχνάμε και η βάση Αλουντέιτ και οι Τούρκοι έχουν μια βάση
0: και μεγάλη,
1: στο Κατάρ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην άλλον τέτοια, η οποία είναι τεράστια βάση παρά τις ζημίες που υπέστη. Είναι ένα θέμα λάβρο που και από εδώ πρέπει να το παρακολουθήσουμε, γιατί θα έχουμε εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
1: Εγώ να σε καλά.
0: Θανάση,
1: ευχαριστώ.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
19: Δεξιά. Αριστερά.
18: Ένας να μου μιλάει.
19: Εγώ, δεξιά.
18: Γιατί εσύ?
19: Αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
19: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Αριστερά.
18: Δεξιά.
19: Μονοθέσιο.
20: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
21: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
22: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε στο θέμα της εγχώριας τρομοκρατίας με αφορμή τις διπλές συλλήψεις που έγιναν, την διπλή εξέλιξη για τη μεν πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση, όπου εκεί τα πράγματα έταξαν γρήγορα, ο εντοπισμός των δραστών και η συλλήψη έγιναν γρήγορα. Στη Δε Μαρφίν με καθυστέρηση 16 ετών, έστω και τώρα όμως ελπίζουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτή η διπλή εξιχνίαση να αποτελέσει αφορμή και αφετηρία για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η Ελλάδα έχει θρηνήσει πολλά θύματα από την αριστερή τρομοκρατία. Αν είπαμε και στους πολίτες, οι οποίοι είτε έχουν αποτελέσει στόχο γιατί έτσι, είτε αποτέλεσαν εντός εισαγωγικών παράπλευρες απώλειες. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Όπως έχει τελειώσει και σε άλλες χώρες, τουλάχιστον αυτό. Αλλού έχουν άλλα θέματα τώρα που ελπίζω να μην τα αποκτήσουμε και εμείς. Αναφέρομαι στην άλλη τρομοκρατία, την Ισλαμική. Λοιπόν, πάμε να δούμε το θέμα. Ραφαήλ Γαλιβιώτης, υποψήφιος δάκτωρο γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα. Για μένα έχει μια προσωπική.
0: Βγάλε τα ακουστικά, βγάλε το μικρόφωνο.
1: Δεν έχω.
0: Okay, πιο κοντά.
1: Λοιπόν, για μένα έχει μια προσωπική χρειά αυτό, Λάμπρο, διότι ο εφοπλιστής, ο Κώστας Περατικός, ήταν προσωπικός φίλος του πατέρα μου, που δολοφονήθηκε. Mm-hmm. Και πραγματικά ευελπιστώ κανένας πια να μην αποτελέσει θύμα τέτοιας αριστερής, ακροαριστερής τρομοκρατίας. Διότι εδώ πέρα παραγνωρίζεται στο δημόσιο διάλογο και δεν αναφέρεται εκτενώς ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από τους κύκλους της άκρας αριστεράς.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα της ακροαριστερής τρομοκρατίας στην Ελλάδα, βέβαια, παρουσίασε, να ξέρουμε, και τις δικές του ιδιαιτερότητες, που έχουν να κάνουν με την συγκρότηση του μετεμφυλιακού κράτους, την ελληνική ριζοσπαστικοποίηση, ειδικά κατά την περίοδο των ελληνικών Long 60s. Η βία λοιπόν αυτής της μεταπολίτευσης δεν προέκυψε, Λάμπρο, από το κοινό. Γεννήθηκε σε μια κοινωνία που έφερε ανοιχτές πληγές. Υπήρχε ο εμφύλιος, υπήρχε η κατοχή, υπήρχε η χούντα.
0: Λοιπόν, Ραφαήλ, θα σε πάρουμε σε λίγο γιατί δεν είναι καλή γραμμή. Σε πάρουμε σε λίγο.
1: Εντάξει.

Αυτό που θα έχει ενδιαφέρον περαιτέρω, αναφέρομαι στις συλλήψεις για τη Μαρφίν, θα είναι οι προεκτάσεις. Δηλαδή, εφόσον τα στοιχεία είναι δεμένα, να δούμε τις προεκτάσεις.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Ραφαήλ στην γραμμή και πάλι. Καλησπέρα, Ραφαήλ, και πάλι για πες.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτές οι πληγές, όπως έλεγα, δεν υπουλώθηκαν με τη Δημοκρατία του 1974, απλώς άλλαξαν μορφή. Η 17 Νοέμβρη, για παράδειγμα, ήταν μια ακροαριστερή τρομοκρατική οργάνωση που έδρασε στην Ελλάδα με κυρίαρχα σημεία αναφοράς της τη μαρξιστική και τροτσκιστική ιδεολογία, τον έντονο αντιαμερικανισμό, όπως αυτό συνδεόταν με τον πόλεμο του Βιετνάμ, και το Παλαιστινιακό, για να δούμε πώς συνδέεται με την πορεία της συζήτησης μας αυτό, και γενικότερα την υποστήριξη του τρίτου κόσμου. Ο Μάρξ και ο Έγγελς λέγανε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας. Ο Λένιν δίδαξε ρητά ότι η επανάσταση απαιτεί επαναστατική βία και ότι η αστική δημοκρατία είναι δικτατορία της αστικής τάξης με άλλο όνομα. Η 17 Νοέμβρη το είχε γραμμένο στα κείμενά της. Το ελληνικό κράτος, έλεγε, ήταν φασιστικό και ιμπεριαλιστικό εποχείριο. Άρα, σύμφωνα με αυτή τη λογική, την παράφρονα λογική, η δολοφονία πολιτικών, Αμερικανών αξιωματούχων και επιχειρηματιών δεν ήταν έγκλημα. Ήταν εκτέλεση ταξικού εχθρού. Αυτό δεν είναι παρεξήγηση. Είναι η άμεση εφαρμογή της λενινιστικής θεωρίας. Η 17 Νοέμβρη, συνεχίζοντας αυτό που είπα στην αρχή με τις μη επουλωμένες πληγές, παρουσιαζόταν ως συνέχεια του ΕΑΜ και του Αντάρτικου. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν συνειδητή ιδεολογική κατασκευή. Η 17 Νοέμβρη θεωρείται η τελευταία ενεργός και μακροβιότερη από τις τρομοκρατικές οργανώσεις της νέας αριστεράς στην Ευρώπη. Οι νεότερες ομάδες, όπως ο Επαναστατικός Αγώνας, διάφοροι πυρήνες κτλ., ίντλησαν από τον Μπακούνιν την ιδέα της προπαγάνδας της πράξης. Εδώ η βία δεν είναι καν εργαλείο για κατάληψη εξουσίας. Είναι αυτοσκοπός.
0: Σκοπός, ναι.
1: Επίδειξη δηλαδή ότι το κράτος δεν είναι παντοδύναμο. Το σύνθημα «κάθε εξουσία είναι καταπίεση» οδηγεί ως συνεπαγωγή ότι κάθε βία κατά της εξουσίας είναι και απελευθερωτική. Και εδώ λοιπόν έχουμε την ελληνική εξαίρεση, Λάμπρο. Εδώ εντοπίζεται μια βαθιά παθογένεια του ελληνικού δημοσίου βίου, της δεξιάς συμπεριλαμβανομένης με τα ενοχικά της σύνδρομα, όπου δεν έγινε συγκροτημένη προσπάθεια ιδεολογικής αποδόμησης της τρομοκρατίας, της αριστερής τρομοκρατίας, δεν το έλεγε καν την αριστερή τρομοκρατία, κάτι που αποτελεί συστατικό στοιχείο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Η Ιταλία, που είναι το πιο κοντινό παράδειγμα σε εμάς, που είχε μαρξιστική λενινιστική τρομοκρατία. Ναι, μετά την δολοφονία όμως του Άλντο Μόρο από τις ερυθρές αξιαρχείς που δολοφόνησε συνδικαλιστές, αριστερούς εργάτες κ.ο.κ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας και μεγάλο μέρος της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς την απομόνωσαν ιδεολογικά. Τη χαρακτήρισαν αντιπαναστατική, ελιτιστική, αντιπαραγωγική κ.ο.κ. Ακόμα και στο Περού, με την οργάνωση Φωτεινό Δρόμο, Σεντέρο Λουμινόζο, που ιδρύθηκε από τον καθηγητή φιλοσοφίας Γκουσμάν, όπου βασικά στοιχεία της ιδεολογίας ήταν ο μαοισμός, ή ότι η επανάσταση έπρεπε να ξεκινήσει από την Ήπειρο και να περικυκλώσει τις πόλεις, αλλά και η απόλυτη βιβλία, διδάσκοντας ότι η επανάσταση αποτελείται και απαιτεί ποτάμια αίματος και δεν υπάρχει χώρος για αθώους. Ακόμα και οι φτωχοί χωρικοί, ας πούμε, θεωρούνταν εχθροί και εκτελούνταν μαζικά. Ακόμα και στο Περού, λοιπόν, η σύλληψη του Γκουσμάν έγινε με τρόπο που μεγιστοποίησε την ιδεολογική ζημιά. Εμφανίστηκε ο Γκουσμάν σε κλουβί φορώντας ρηγέ φόρμα φυλακής, αλλά και ακολούθησαν δημόσιες δίκες υψηλής ορατότητας, όπου παρουσιάστηκαν τα εγκλήματά του, που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως φτωχούς αγρότες και δασκάλους, ως αντεπαναστάτες. Στην Ελλάδα λοιπόν αντίθετα, άφησαν την ιδεολογία να επιβιώσει ως ριζοσπαστική παράδοση, ενώ υφίσταται αμφισημία από τμήματα της αριστεράς. Χαρακτηριστική λοιπόν είναι η περίπτωση Κουφοντίνα, που έχει λειτουργήσει ως εμπνευστική φιγούρα για τη νέα γενιά τρομοκρατών. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία του ελληνικού ιδιώματος. Σε καμία άλλη δυτική δημοκρατία δεν θα μπορούσε ένας καταδικαστής για 11 δολοφονίες να αποτελέσει αντικείμενο μαζικής κινητοποίησης υπέρ της αποφυλάκησής της.
0: Υπάρχει σιωπηρή συνενοχή του συστήματος, το οποίο παρέχει μια ιδιότυπη ασυλία σε αυτόν τον χώρο για λόγους οι οποίοι είναι ακατανόητοι.
1: Δεν είναι και τόσο κατανόητη, Λάμπρο, γιατί, κοίταξε να δεις, από τη μία πλευρά κοιτάζουν τις ψήφους και εργαλειοποιούν την ιστορία, όπως την παρουσίασα προηγουμένως, αλλά και από την άλλη πλευρά, λίγο πολύ, όποτε συμφέρει χρησιμοποιείται. Ναι. Έτσι και μένω εκεί, δεν θα πω παραπάνω.
0: Μα ναι.
1: Λοιπόν.
0: Στην πολιτική δεν υπάρχουν συμπτώσεις, χρονικές και άλλες.
1: Μα τώρα.
0: Χρονικές και άλλες.
1: Βέβαια. Δηλαδή τώρα είναι τυχαίο, τι έγινε τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν το συνεχίζω για να μην πολιτικολογήσουμε. Λοιπόν, το 2010 λοιπόν στη Μαρφίν, όπου σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι τους οποίους εγώ θέλω να τους ονομάσω, είναι η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, έγκυος 4 μηνών, ο Επαμηνόνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν απλοί και κανονικοί άνθρωποι, λοιπόν, βλέπουμε ότι ενώ η τράπεζα φλεγόταν, οι πυροσβεστικές μονάδες επιχειρήσαν να πλησιάσουν και εμποδίστηκαν από κουκουλοφόρους, έτσι. Και πολλοί από αυτούς φώναζαν «κάψτε το». Και μάλιστα, η Μαρία Καραγιάννη, πρώην εργαζόμενη της Μαρφίνη, είχε πει στο Μέγκα ότι υπήρχαν συνάδελφοί της που τους έβλεπαν να ρίχνουν τη μολότοφ, το έφλεκτο υλικό, και τους παρακαλούσαν να μην ρίξουν, διότι τους έλεγαν ότι είμαστε άνθρωποι μέσα, το ήξεραν ότι ήταν μέσα. Παρ' όλα αυτά, με δολοφονική διάθεση έριξαν μέσα τη φωτιά για να πεθάνει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα ήταν συνειδητή βία. Συνειδητή βία. Η αριστερή λοιπόν τρομοκρατία δεν νομοποιεί τη βία απλά ως απάντηση στη βία. Την ανυψώνει σε ηθική αναγκαιότητα. Το επιχείρημα είναι, υπάρχει μια ιστορική τάξη, εργατική, καταπιεσμένη, αντιεπικιακή, της οποίας τα συμφέροντα είναι εκφύσεως ανώτερα των ατομικών δικαιωμάτων εκείνων που θεωρούνται υπηρέτες του συστήματος. Δηλαδή, θεωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έφταιγαν σε τίποτα στη Μαρφίν ως υπηρέτες του συστήματος. Αυτό λοιπόν επιτρέπει ως συνεπαγωγή την εξαίρεση από τις κανονιστικές ηθικές δεσμεύσεις. Το νήμα λοιπόν που συνδέει τους ανθρώπους που πέθαναν στη Σταδίου το 10 με την Βάγια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη το 26 δεν είναι οργανωσιακό λάμπρο. Είναι ιδεολογικό.
0: Ναι.
1: Η λογική χτυπώ στόχους που θεωρώ εχθρούς ή συνεργάτες του συστήματος παράγει πάντα τους ίδιους νεκρούς. Ανθρώπους που ήταν απλώς στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή, με το λάθος επώνυμο ή στο λάθος κτίριο. Η δημοκρατία λοιπόν δεν απαντά στην τρομοκρατία μόνο με συλλήψεις. Απαντά ή οφείλει να απαντά με αποδόμηση της ιδεολογίας που νομοποιεί στη βία. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα. Σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία με ελεύθερες εκλογές, δικαστήρια, προφανώς η βία ανήκει μόνο στο κράτος με αυστηρούς περιορισμούς και έλεγχο βέβαια. Είναι το καταβέμπερ μονοπόλιο της βίας εκ μέρους του κράτους. Γιατί παραχωρήσαμε δυτική στο κράτος ένα τέτοιο δικαίωμα? Επειδή, όπως έλεγε ο Χόμπς, στην προπολιτική κατάσταση υπήρχε ένας πόλεμος όλων αντίον όλων. Το να διεκδικείς μονοπόλιο λοιπόν στη δικαιοσύνη και να κρίνεις ποιος αξίζει να ζει ή να πεθαίνει, είναι με στόχο να οδηγείς την κοινωνία στην προπολιτική κατάσταση, ώστε να εγκαθιδρύσεις τη θέση του παλιού καθεστώτος το δικό σου. Ροβεσπιέρους δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, που επήγει περισσότερο, γιατί είναι τώρα που μας καίει, περισσότερο από ποτέ, είναι η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης να μην επιλέγεται από την πολιτική ηγεσία. Δίνει το δικαίωμα η δημοκρατία, είτε στους εχθρούς της, αλλά είτε και σε εκείνους που είναι απελπισμένοι, να διέπονται από τη λογική ότι έχουμε δικαίωμα στη βία επειδή το σύστημα είναι άδικο. Οι Ροβεσπιέροι πάντοτε θα καραδοκούν. Γι' αυτό και η τεράστια πολιτική φιλόσοφος Χάννα Άρεντ έλεγε ότι ακόμα και ο πιο φλογερός επαναστάτης θα γίνει συντηρητικός την επόμενη μέρα μετά την επανάσταση.
0: Η αριστερά θεωρεί ότι έχει 4 μονοπόλια και το ένα γεννά το άλλο. Θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη πολιτική αλήθεια, την οποία δεν συζητά. Αρνείται ότι μπορεί και να ασφάλει, όλοι οι άλλοι οφείλουν να ευθυγραμμιστούν. Αυτή η αίσθηση της απόλυτης πολιτικής αλήθειας την οδηγεί σε μια δεύτερη ψευδαίσθηση, ότι εξ αυτού έχει ηθική ανωτερότητα και ότι οι άλλοι είναι ηθικά κατώτεροι, από ύποπτοι έως εγκληματίες. Αυτή η ηθική ανωτερότητα, τρίτον, τους δικαιολογεί και τους, στην αντίληψή τους, την βία. Εφόσον έχουν την πολιτική αλήθεια από την οποία πηγάζει η ηθική ανωτερότητα, αυτό νομιμοποιεί και τη δική τους βία για να επιβάλλουν την αλήθεια, εφόσον είναι ηθικά ανώτεροι και οι άλλοι είναι ηθικά κατώτεροι. Άρα η βία δικαιολογείται. Και τέταρτον, έχουν φτιάξει μια βιομηχανία προτύπων και εντός εισαγωγικών ηρώων, γιατί μόνο οι δικές τους εντός εισαγωγικών απώλειες δικαιούνται τιμών. Οι άλλοι, ακόμα και τα μνημεία τους, μπορεί να βανδαλίζονται γιατί είναι στην κατηγορία των ηθικά απορριπταίων και πολιτικά ασύμβατων. Αυτή η τετράδα της απόλυτης αντίληψης ότι έχουν πολιτικά δίκαιο, ηθική ανωτερότητα, δικαιούνται να ασκούν βία και μόνο τα θύματα, τα δικά τους, εντός εισαγωγικών θύματα, γιατί μιλάμε στις περισσότερες περιπτώσεις για ένα πολιτικό αγιολόγιο, ένα αισμό ποινικών, τρομοκρατών, παλαιότερων εθνικών προδοτών. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Το πολιτικό αγιολόγιο της αριστεράς ή ακροαριστεράς αποτελείται κυρίως από τέτοιους τύπους. Και αυτό το έχει αφήσει η άλλη πλευρά, το πραγματικό δημοκρατικό τόξο, να κακοφορμήσει. Και με αποτέλεσμα να την πληρώνουν ανύποπτοι συμπολίτες μας επί δεκαετίες στην Ελλάδα, όπως το περιγράψες.
1: Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πει το εξής. Όταν ρωτήθηκαν και ποιος είναι ο κατάλληλος να κρίνει ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος ελέγχει τους ελέγχοντες κτλ. Υπήρξαν δύο σχολές. Η μία ήταν του Πλάτωνος που έλεγε οι φιλόσοφοι βασιλείς, που αργότερα εξελίχθηκε στη δυτική σκέψη, χωρίς να φταίει ο Πλάτωνας βέβαια, σε μια πιο ολοκληρωτική θεωρία. Και μετά ήταν η αρνητική ελευθερία, η οποία εκπηγάζει από τη σχολή σκέψη του Αριστοτέλη, που λέει ότι το κράτος γενικότερα και γενικότερα οι οργανωμένες ομάδες και όποιος πάει να συσσωρεύσει εξουσία πρέπει να αποσυσσωρεύεται. Είναι ο βασικός πυρήνας της συντηρητικής σκέψης αυτό. Όταν λοιπόν σε ένα κράτος δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όμως στα θεμελιώδη, γιατί το κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στους πολίτες και σε ένα κράτος είναι ότι σου δίνω μία μορφή εξουσίας χωρίς να έχεις απόλυτη πάνω μου, αρκεί όμως να μπορείς να προλάβεις να μην υπάρχουν τέτοια στιγερά εγκλήματα. Αυτό λοιπόν, ένας από τις επιταγές του κράτους είναι και η παιδεία του. Η δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των πολιτών του. Στην Ελλάδα λοιπόν, όπου υπάρχουν συνεχώς συμβολικά θύματα, δηλαδή θυμάμαι τους νεκρούς της ΕΡΤ που δεν υπήρχαν νεκροί.
0: Ναι.
1: Και υψώθηκε ένα ολόκληρο μνημείο εκεί πέρα. Αυτά είναι σπορά, είναι σαν να ρίχνει σπόρους ολοκληρωτισμού. Και γι' αυτό αναφέρθηκα στο δικαστικό σύστημα. Δεν λέω ότι φταίνει οι δικαστές. Το πολιτικό σύστημα φταίει. Και το πολιτικό σύστημα, αν δεν καταλαβαίνει ότι αν συνεχίσει να συμπεριφέρεται δι' αυτού του τρόπου, το ίδιο δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, τόσο το χειρότερο για το ίδιο.
0: Μωρένη, κύριο, τον βουλευτά πολλέ. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σα ευχαριστώ.
0: Ραφαήλ Καλυβιώτη, να ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά είναι ενδεκομένα Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Να πάμε λίγο στο θέμα του NS400 που θίξαμε στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχουν δηλώσεις από πλευράς Ρωσίας ότι συζητούν το θέμα με τους Τούρκους και είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τις δύο πλευρές. Δεν έχουν επιβεβαιώσει κάποια εξέλιξη, ούτε οι Τούρκοι το έχουν επιβεβαιώσει. Ούτε ο Τούρκος υπουργός, ο Χακάν Φιντάν, το έχει βεβαιώσει. Ούτε οι Ρώσοι το έχουν επιβεβαιώσει. Αρκέστηκαν να πούν ότι το συζητούν με τους Τούρκους. Η εκτίμηση, αν όντως υπάρχει αυτή η εξέλιξη για το ποιος μπορεί να τα αγόρασε, είναι για το Κατάρ. Θα δούμε αν ισχύει και αν ισχύει τι μπορεί να δρομολογήσει. Χρήστος Κρενάς, αμυντικός αναλυτής, αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Πράγματι, σήμερα συνεχίζεται και μάλιστα με πολύ πιο κατηγορηματικό τρόπο η θυμολογία αυτή περί πώληση των S400. Έχει σημασία ότι ξεκίνησε από την εφημερίδα Χουριέτ, η οποία είναι φιλοκυβερνητική στην Τουρκία και τις περισσότερες φορές εκφράζει απευθείας την κυβέρνηση Ερντογάν. Το συγκεκριμένο κείμενο, το σημερινό, το έγραψε ένας αρθρογράφος, ο οποίος είναι γνωστός, ο Αμπτούλ Καντήρ Σελβί, και λέει ότι έχει γίνει πώληση, έχει κλείσει η πώληση, και το λέει μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο. Λέει για χώρα του κόλπου και ο ίδιος πράγματι υποθέτει είτε Κατάρ είτε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Να πούμε ότι η Χουριέτ προχθές είχε πάλι ένα άλλο κείμενο για το ίδιο θέμα και έλεγε ότι η Τουρκία μελετά τη λύση πώλησης των S400 σε άλλη χώρα για να ξεμπλέξει το ζήτημα εισόδου της ξανά στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Άρα είναι, η εφημερίδα δείχνει να το θέμα αυτό να το ανεβάζει κλιμακωτά. Προχθές μας έλεγε ότι υπάρχει μελέτη και σήμερα μας το λέει ότι υπάρχει κατηγορηματικά. Το ότι βγαίνει η Ρωσία και δεν αρνείται τις επαφές επίσης είναι σημαντικό. Μάλιστα το ΤΑΣ έβγαλε την είδηση περί πώλησης των S400. Να θυμίσουμε, το ΤΑΣ είναι το κρατικό ρωσικό πρακτορείο που και αυτό εκφράζει προφανώς τις κυβερνητικές θέσεις. Σαφώς, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει επιβεβαίωση, αλλά φαίνεται ότι σχηματίζεται ένα κλίμα και βεβαίως η Ρωσία, να το πούμε, αυτό και ισχύει για όλα τα οπλικά συστήματα, όταν πάρεις ένα οπλικό σύστημα από μια χώρα και θες να το μεταπολίσεις, πρέπει να πάρεις την άδεια του πολιτή, του αρχικού του κατασκευαστή. Ναι. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έγγραφο που είναι η άδεια τελικού χρήστη, έτσι λέγεται.
0: End user agreement, license.
1: Ακριβώς, η οποία λέει το εξής, ότι εγώ σου πουλώ ένα όπλο, όποιος και αν είσαι εσύ, μπορεί να είσαι και ένας ενδιάμεσος, μια ενδιάμεση εταιρεία μεταπόλησης, αλλά θα υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο θα ξεκαθαρίζει ποιος είναι ο τελικός χρήστης. Και αυτό το έγγραφο, για να μεταπολιθεί, πρέπει να ξαναεκδοθεί από την αρχή. Δηλαδή ο κατασκευαστής, η χώρα ουσιαστικά, να σου πει ok, συμφωνώ με τη μεταβίβαση και θα το πάρει αυτός και αυτός πλέον θα είναι ο επίσημος κάτοχος. Αυτό σαν έγγραφο είναι και πολύ σοβαρό και δεν ρισκάρει καμία χώρα
0: να
1: αγοράσει όπλα χωρίς να έχει άδεια τελικού χρήστη, διότι αν δεν έχεις άδεια τελικού χρήστη δεν έχεις καμία υποστήριξη. Δηλαδή ξεμένεις με το όπλο στα χέρια, στην κυριολεξία. Και αυτό, αν αγοράζεις τίποτα στη μαύρη αγορά των όπλων κάποιο του φέκι, δεν έχει και πολύ σημασία, μάλλον δεν έχει καμία σημασία. Τώρα όμως αγοράζεις πολύπλοκα οπλικά συστήματα, δεν μπορείς να το συντηρήσεις χωρίς την άδεια του κατασκευαστή. Άρα εκεί η άδεια είναι κεντρικό σημείο. Εάν λοιπόν η Ρωσία δηλώνει ότι το συζητάμε, ουσιαστικά λέει ότι ναι, εγώ έχω ανοίξει την πόρτα όσο γίνεται.
0: Και παζαρεύει κάτι.
1: Και παζαρεύουμε κάτι. Αν γίνει αυτό το πράγμα, τότε έχουμε μια σημαντική ανατροπή στη διαδρομή της Τουρκίας για επανένταξη στα F-35, διότι έρεται το βασικό σημείο όπου είχε αρχίσει εξ αρχής επιβληθεί η αποβολή από το πρόγραμμα. Ναι. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό, άρα ικανοποιείται η βασική απέτηση του Αμερικανικού Κογκρέσου ότι για όσο έχεις τους S400 δεν θα σου εγκρίνουμε εμείς πώληση. Έρεται βεβαίως και οι όποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί σχετικά τον νόμο Κατσά των Αμερικανών, που είναι ένας νόμος από το περίπτωση Κατσάκα, τον νόμο Κατσά των Αμερικανών, που είναι ένα

0: ενεργοποιείται κατά ανάγκη το προηγούμενο, η προηγούμενη συμφωνία που έχει κάνει, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν αλλάξει τιμές, έχουν αλλάξει χρόνοι παράδοση.
1: Και κατά πάσα πιθανότητα, εάν φτάσουμε εκεί, δεν θα μπει ως συμπαραγωγός, γιατί αυτά έχουν αλλάξει και έχουν κλειδώσει, λέω κατά πάσα πιθανότητα.
0: Κατά πάσα πιθανότητα, εγώ θα αφήσω ένα περιθώριο, ναι, διότι η Τουρκία παρήγαγε ένα πολύ μεγάλο μέρος ανταλλακτικών, γύρω στα 900 ανταλλακτικά του F-35, διατηρεί την παραγωγική της δύναμη να τα ξαναπαράγει, και όσο το F-35 μεγαλώνει ως πρόγραμμα και κάνει περισσότερες πωλήσεις διεθνώς, όλο και κάπου υπάρχει χώρος για να ξαναμπεί ως παραγωγός ανταλλακτικών. Βέβαια αυτό θέλει πάλι ένα κομμάτι διαπραγμάτευση σημαντικό, διότι πρέπει να συμφωνήσουν οι κεντρικοί κατασκευαστές, που είναι η Lockheed Martin και η Raytheon, και η Northrop Grumman, συγγνώμη, αλλά δεν θα το απέκλεια, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουμε πλέον αυτοματισμούς, δηλαδή δεν επανεργοποιείται η τουρκική συμμετοχή στο σημείο που φύγανε. Δεν μπορεί κιόλας να γίνει αυτό, γιατί το πρόγραμμα το διαχειρίζεται κεντρικά η Αμερικανική Αεροπορία, η οποία έχει ένα προγραμματισμό πωλήσεων, κατασκευών, παρτίδων κτλ. Που δεν μπορεί να ξαναεπιστρέψει στην τουρκική παραγγελία πριν από 7 χρόνια. Απλώς αυτό δεν γίνεται και τεχνικά και νομικά. Άρα λοιπόν η Τουρκία, αν τα κάνει όλα αυτά, ξαναμπαίνει στη διαδικασία να υποβάλει αίτηση αγοράς, αίτηση συμμετοχής πιθανώς συμπαραγωγή, η οποία θα εξεταστεί, θα εγκριθεί με το γνωστό τρόπο τον αμερικάνικο και μπορεί να δούμε κάποια εξέλιξη. Άρα όλα αυτά έχουν χρόνο μπροστά τους, εφόσον η αρχική κουβέντα που κάνουμε ισχύει, αν δηλαδή πράγματι έχει γίνει η πώληση σε τρίτη χώρα, και μένει να δούμε τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας, διότι αυτή τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει σε εξέλιξη 3 προγράμματα αεροπορικά. Το εγχώριο μαχητικό ΚΑΝ, το οποίο θα συνεχίσει να το εξελίσσει γιατί είναι βασικό για την δυναμική της βιομηχανία. Την αναβάθμιση των μαχητικών F-16, όλων της των μαχητικών F-16, πάνω από 200 μαχητικά ή τουλάχιστον των περισσότερων από αυτών, με εγχώρια δύναμη όπως έχει δηλώσει. Και βεβαίως έχει και ένα πρόγραμμα αγοράς Eurofighter, το οποίο είναι πανάκριβο. Και το έχει υπογράψει. Άρα σε όλα αυτά να προσθέσει μια τέταρτη αγορά μαχητικών πολλών δισεκατομμυρίων, να δούμε πώς θα το αντέξει και πώς θα μπορέσει αυτό το πράγμα να το υλοποιήσει. Συν βέβαια ότι εκκρεμεί και μια τεράστια αγορά που την έχει ζητήσει από τις ΗΠΑ και έχει πάρει αρχική έκκληση αγοράς εκατοντάδων πυράβλων για τα μαχητικά της. Δηλαδή ουσιαστικά έχει και τέταρτο πρόγραμμα το οποίο το παζαρεύει με τους Αμερικάνους αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, όσο λεφτά και να έχει η Τουρκία, και σαφώς έχει περισσότερα από εμάς για να επενδύσει στην άμυνά της, και το κάνει, το να τρέξει ταυτόχρονα 5 αεροπορικά προγράμματα εξοπλιστικά, όπου ένα από αυτά είναι εγχώριας κατασκευής, ένα είναι εισαγωγή, 2 θα είναι εισαγωγή νέου τύπου αμαχητικού, F-35 και Eurofighter, ένα θα είναι αναβάθμισης και ένα θα είναι όπλων. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χώρα στον κόσμο να προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν υπάρχει τέτοιο σκηνικό.
1: Και με τη λίρα στην κατάσταση που είναι, θα δούμε. Πάντως υπήρχε κινητικότητα. Ο Πεσκόφ, επαναλαμβάνω, σήμερα δήλωσε ότι επιβεβαίωσε ότι είναι ένα θέμα το οποίο το συζητούν οι Ρώσοι με την Τουρκία. Δεν είπε όμως ότι έχουμε συμφωνήσει. Το προηγούμενο διάστημα ξέρουμε από πληροφορίες ότι υπήρξε κινητικότητα και παρέμβαση των Αμερικανών στον Πούτιν για να διευκολύνει την κατάσταση. Επίσκεψη του Φιντάν λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Μόσχα για να συζητήσει το θέμα. Άρα κινητικότητα υπήρξε, μένει να δούμε αν θα καταλήξει κάπου.
0: Και νομίζω αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Μπορεί πάρα πολλοί ακροατές μας να τα ακούσουν όλα αυτά και να πούνε, και θα έχουν απόλυτο δίκιο, ότι εδώ η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει μια κολοτούμπα τεράστια, διότι ο Ερντογάν ο ίδιος και η κυβέρνησή του με πολύ μεγάλο στόμφο λέγανε δεν θα πουλήσουμε τους 400.
1: Δεν δίνει λογαριασμός κανέναν, δεν τον νοιάζει καθόλου.
0: Ναι, και δεν έχουμε καμία εξάρτηση από κανέναν και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε αυτό λοιπόν που πραγματικά είναι κολοτούμπα, από την άλλη μεριά δείχνει και την έως χωρίς ντροπή ευελιξία της τουρκικής πολιτικής, η οποία αλλάζει ό,τι να είναι, όπως να είναι, για να επιτύχει κάποιους κεντρικούς σκοπούς. Και ταυτόχρονα το πλασάρει στο εσωτερικό του, ότι ορίστε.
1: Όχι, εμείς... θα

0: Να μπούμε στα F-35. Ότι και F-35 παίρνουμε και Eurofighter παίρνουμε και η Αμερική μας κάνει υποκλήσεις και οι Ευρωπαίοι μας παρακαλούν. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ θυμάμαι δημοσιεύματα τουρκικού τύπου πριν από 3-4 χρόνια, τα οποία, πώς το λένε, προσπαθούσαν να υποτιμήσουν το F-35.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέγανε και σιγά το τέτοιο και σιγά που θα εξαρτώμαστε από τους Αμερικάνους και εμείς ετοιμάζουμε δικό μας μαχητικό πέμπτης γενιάς στο ΚΑΝ και σιγά μην δώσουμε τόσα λεφτά. Δηλαδή,
0: δεν έχει καμία σημασία. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Γι' αυτό τον θαυμάζει ο Τραμπ. Θα ήθελε να είναι στη θέση του.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει μια ασυδοσία πολιτική, η οποία βεβαίως είναι και ταυτόσιμη και με την ανελευθερία που χαρακτηρίζει αυτό το καθεστώς. Και ναι, αυτά είναι στοιχεία που ο Τραμπ και τα ωρέγεται και τα θαυμάζει και τα αναδεικνύει. Και είδαμε και στη σύνοδο της κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αυτή την ιδιόρυθμη σχέση. Γιατί πραγματικά είναι και λίγο ψυχολογικής δομής αυτή η παράξενη σχέση.
0: Αν δει κανείς τα βίντεο που έχει ανεβάσει ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου, ο επίσημος από την σύνοδο, είναι όλο Τραμπ και Ερντογάν. Ερντογάν και Τραμπ, Τραμπ και Ερντογάν. Ευχαριστούμε Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Χρήστος, ξανά στον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν να παραμείνουμε στα όπλα που μας αρέσουν πάρα πολύ και να πάμε στον αγαπημένο φίλο και διευθυντή της έκδοσης του περιοδικού Οπλογνωσία, Αντώνη Πλυζιώτη. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάμπρο. Για άλλη μια φορά κάνουμε την προσπάθειά μας να προσφέρουμε λίγη γνώση για τα όπλα στο κοινό της χώρας μας, μιας χώρας που έχει αποξενωθεί από την ίδια της την παράδοση.
0: Έμα.
1: Γι' αυτό και το Οπλογνωσία νούμερο 2 βρίσκεται αύριο στα περίπτερα.
0: Για πες.
1: Και μόνο με 2 ευρώ, αξία 8 ευρώ όταν πάει αυτόνομο στα περίπτερα σαν περιοδικό, καθώς πρέπει να κυκλοφορήσει όλη την Ελλάδα, μόνο 2 ευρώ μαζί με την εφημερίδα Αύριο, 4 κληρώσεις, 4 κληρώσεις πανάκριβων δώρων και πολύ καλών σαν αντικείμενα, μιας καραμπίνας με κάνει AI, μια πολύ μοντέρνα ιταλική καραμπίνα αξίας 2.800 ευρώ, ένα πιστόλι, το καλύτερο πιστόλι υπάρχει αυτή τη στιγμή από την Τσεχία, τα Σεζέτα. Τα διάσημα αξίας 250 ευρώ και 2 ταχογράφη που μπορεί ο καθένας, ο κυνηγός, ο σκοπευτής να μετρήσει την ταχύτητα των βλημάτων του και του όπλου του με πολύ απλό και μοντέρνο τρόπο από την Garmin, τη διάσημη αμερικανική εταιρεία. Πράγματα και θάματα, πολλά άρθρα, πολύ υλικό.
0: Για πες μας, για πες μας.
1: Πολύ στρατό που ξέρω ότι είναι τα αγαπημένα σου. Ναι. Έχουμε την παρουσίαση του σχολείου των ελευθέρων σκοπευτών που έχουν ξεκινήσει και δραστηριοποιούνται με τα καινούργια τους τουφέκια που τα είχαμε μιλήσει για αυτά από πέρσι και φέτος. Υπάρχουν πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκινήσανε να εκπαιδεύονται σε αυτό το πολύ σημαντικό όπλο, παρότι ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας και των drones, το βλέπουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι ελεύθεροι σκοπευτές παραμένουν σημαντικό κομμάτι και χρήσιμο. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αθόρυβα και από πολύ μεγάλη απόσταση μπορούν να κάνουν, να προκαλέσουν την σημαντική ζημιά στον αντίπαλο. Έχουμε επίσης αφιερώματα στις ειδικές δυνάμεις και του στρατού αλλά και της αστυνομίας για τη χρήση των πιστολιών που χρησιμοποιούν αλλά και των καραμπινών, των κυνηγητικών καραμπινών οι οποίες πλέον έχουν μπει επίσημα στον εξοπλισμό ειδικά των ειδικών δυνάμεων σε λίγο και όλου του στρατού καθώς τα drones έχουν αλλάξει τα πάντα στην φιλοσοφία των μαχών και απαιτούν πλέον να έχει ο άλλος ένα όπλο το οποίο την τελευταία στιγμή έστω θα καταφέρει με τα σκάγια, με δίχτυα. Τώρα έχουν βάλει ακόμη, υπάρχουν ακόμη και φυσίγκια που έχουν μέσα μικρά δίχτυα, ναι, ναι, τα οποία τα πετάνε προς τον drone για να το αναγκάσουν να βλεχτεί κάποιος από τους τέσσερις.
0: Είναι μικρές βολίδες, μικρά βόλια συνδεδεμένα συνήθως με τσάλινο νήμα.
1: Έτσι. Και σε αυτό, αλλά και κανονικό δίχτυ.
0: Βγάλανε
1: και δίχτυ τώρα, μικρό μεταλλικό δίχτυ. Για να πιάσει ό,τι μπορεί από τους έλικες και να δημιουργήσει πρόβλημα. Πράγματα και θάματα αλλάζουν όλα. Η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω. Η ενεργή έφεδρη για να πετύχει το σενάριο, και το αναφέρουμε αυτό στο περιοδικό, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ζητήσει ο κύριος Δένδιας να αλλάξουν μυαλά κάποιοι στη χώρα σε ό,τι αφορά την ίδρυση σκοπευτηρίων, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουν, με fast track διαδικασίες, να καταλάβουν ότι αν ο κόσμος δεν γυρίσει πίσω γιατί στην Ελλάδα, η σκοποβολή ήταν συνυφασμένη με το ελληνικό έθνος, η κατοχή όπλων και η σκοποβολή.
0: Έχουμε ενοχοποιήσει αυτό που μας κράτησε ελεύθερος χιλιάδες χρόνια, την σχέση μας με τα όπλα.
1: Δεν είμαστε μόνο όμως εμείς.
0: Όλη
1: η Ευρώπη. Θέλω να σχολιάσω για κάτι άλλο. Αυτό που έγινε προχθές με το δώρο του Ερντογάν, δεν ξέρω αν προλαβαίνω να το πούμε.
0: Προλαβαίνει, μια χαρά προλαβαίνει και θα σε ρωτούσα.
1: Αυτό με το δώρο του Ερντογάν είναι φοβερό ότι προκάλεσε τρόμο. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όλοι, η πλειοψηφία, ο δικός μας και λόγω κριτικής καταγωγής ήταν ο πιο άψογος από όλους, δεν το σχολίασε καν. Οι υπόλοιποι τρομοκρατηθήκανε. Αν τρομοκρατούνται οι ηγέτες των
0: δεν
1: χωρών
0: της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Δεν ξέρετε να το κάνουν, μιλάμε τώρα για πρωθυπουργούς που δεν ξέρουν...
1: Ζητήσανε να το αχρηστεύσουν, ζητήσανε να το πάρουν...
0: Ο άλλος δεν ήξερε πώς να το βάλει στη χώρα του. Μιλάμε για τον πρωθυπουργό που δεν ήξερε πώς να βάλει το δώρο, επειδή ήταν περίστροφο, πώς να το βάλει στην χώρα του. Μιλάμε για απίστευτες σκηνές.
1: Μόνο ο Λιθουανός ήταν ο πιο φυσιολογικός, το έβγαλε και φωτογραφία, ήταν και αυτός
0: που το κρατούσαν, αλλά και κρατάνε μεταχειρισμένοι, μην πω. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ τους δούλευε, ο Λούς έχει ανεβάσει ένα βίντεο που το κρατάει και λέει ο καλός μου, ο Ερντογάν μου έκανε ένα τρομερό δώρο.
1: Αυτή
0: και κοροϊδεύει τους Ευρωπαίους και λέει: είδα τους Ευρωπαίους που δεν ξέραν τι να το κάνουν, οι μισοί δεν ξέραν πώς να το βάλουν στη χώρα τους και τώρα λέει: περιμένουμε από αυτούς να υπερασπιστούν την ήπειρό τους στην Ευρώπη. Δίκιο είχε.
1: Έτσι. Και μάλιστα ο Βρετανός είναι η πιο αστεία περίπτωση, είναι ο Βρετανός ο πρωθυπουργός, ο οποίος ως πρώην δικαστικός ξέρει πολύ καλά ότι από το 1996 και βέβαια προς Θεού δεν είμαστε υπέρ της οπλοκατοχής από αυτά τα επικίνδυνα ζωφερά άτομα τα οποία ήταν σαν αυτό μου το Χάμιλτον που δολοφόνησε τα παιδάκια στο δημοτικό σχολείο στη Σκωτία, αλλά η Αγγλία έχει απαγορεύσει κάθε είσοδο πιστολιού ή περιστρόφου στη χώρα μικρού φορητού όπλου τη στιγμή που είναι πρώτη
12: πρώτη, πρόσεξε, σου λέω, πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί δεν είναι πια Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο στους θανάτους από πυροβόλα όπλα. Δηλαδή, πόσο πιο παταγώδη αποτυχία. Δεν αφήνεις τον Πρωθυπουργό να φέρει το δώρο του Ερντογάν στην Αγγλία, γιατί λες ότι ο νόμος είναι τόσο αυστηρός που δεν επιτρέπει ούτε σε μένα ως Πρωθυπουργό να το περάσω στη χώρα, και είσαι πρώτος σε εθνισμότητα από πυροβόλα όπλα.
0: Λοιπόν, σε
12: είναι άλλη μια αποκάλυψη ότι η νόμιμη οπλοφορία δεν έχει καμία σχέση με την εγκληματικότητα.
0: Το έχουμε συζητήσει. Γιατί δίνει πλεονέκτημα στους παράνομους και αφήνει ανυπεράσπιστους τους νόμους. Λοιπόν, στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει η σχέση του Έλληνα με το όπλο. Είναι αυτό που τον κράτησε ελεύθερο, που τον κατέστησε ικανό να φτιάξει πολιτισμό, να μεγαλουργήσει, να φτιάξει αποικίες, να γίνει κοσμοκράτορας, να επανέλθει, να αναστηθεί. Η σχέση με τα όπλα πρέπει να ανακτηθεί.
12: Να ξαναφτιάξουμε όπλα. Υπάρχει νόμος αυτή τη στιγμή, αυτός ο νόμος είναι εν ενεργεία λάμπρο και λέει ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται καθ' οποιοδήποτε τρόπο η κατασκευή ή η συναρμολόγηση οποιοδήποτε όπλου στην Ελλάδα. Γι' αυτό και αυτός ο πλουργός, ο φίλος μας, ο Ράπκουλες, στη Λάρισα, βρέθηκε σε κάποια στιγμή και παραλίγο να προφυλακιστεί. Και ευτυχώς επικράτησε η λογική και δεν έγινε αυτό. Απαγορεύεται. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Αν ο κύριος Μυτιλινέος έχει επενδύσει εκατομμύρια δολάρια στο Βόλο για να φτιάξει τα σώματα των αρμάτων μάχη στο Λέοπαρντ, του ζητήσουν οι Γερμανοί να φτιάξει και κάποια από τα πολυβόλα που φέρουν πάνω, δεν μπορεί. Νομοθετικά δεν μπορεί. Πρέπει να αλλάξει νομοθεσία. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει δομή. Δεν υπάρχει αναλωστή. Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα. Ας μην αφήσουμε σε αφρικανικές τώρα. Για την Ευρώπη μιλάμε.
0: Ναι, γελίο κράτος με γελία νομοθεσία και γελίο πολιτικό σύστημα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Καλοτάξιδο το τεύχος.
12: Άλλο στα περίπτερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντώνης Πλησιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μία προέκταση. Την έθιξε στην αρχή ο Θανάσης Οδρουγός, τώρα μιλήσαμε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και την απουσία οποιασδήποτε αναφορά στην Κίνα. Πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί η Κίνα τις εξελίξεις. Γιατί έχει μια σημασία, γιατί φαίνεται ότι κάτι έχει υπάρξει παρασκηνιακά. Ανδρέας Λιούμπας, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Κίνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακράτες.
0: Λοιπόν, είχαμε απουσία οποιασδήποτε αναφορά στα συμπεράσματα του ΝΑΤΟ για την Κίνα. Περίεργο, με δεδομένο ότι στο κείμενο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτείων η Κίνα προσδιορίζεται ως ο βασικός αντίπαλος. Υπήρξε κάποιος σχεδιασμός από την Κίνα για το ΝΑΤΟ?
1: Όσο αθόρυβα πέρασε η Κίνα στη Σύνοδο, άλλο τόσο στην Κίνα πέρασε αθόρυβα η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα είναι σαν να μην μιλάει ο ένας για τον άλλον και καμιά φορά αυτή η απουσία σχολιασμού λέει πολλά περισσότερα από τον ίδιο το σχολιασμό, υπό την έννοια ότι αφήνει χώρο στο να δίνουμε ερμηνείες. Αυτό που εικάζεται αυτή τη στιγμή είναι ότι από την τελευταία επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και μετά έχουν ολοκληρωθεί ίσως κάποιες αρχικές συζητήσεις, οι οποίες λένε ότι προκειμένου να υπάρξει αυτή η ανακοχή των δύο μεγάλων δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο, μια ανακοχή που αναμένεται να έχει απτά αποτελέσματα στις εμπορικές του συγκρούσεις και να συνεχίσει με ίσως μερικές συμφωνίες στα επιμέρους που έχουν πει, εμπορικές και ό,τι αφορά σπάνιες γης κλπ, τα οποία είναι επιμέρους γεγονότα στη μεγάλη σκακέρα. Ωστόσο, για να γίνουν αυτά πρέπει να πάψουν να προκαλούν ο ένας τον άλλον, από ό,τι καταλάβαμε. Και για να πάψουν να προκαλούν ο ένας τον άλλον δεν αναφέρεται ο ένας τον άλλον και αποφεύγει τα επίμαχα. Δεν έχουμε δει από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολύ καιρό καμία άμεση αναφορά στην Ταϊβάν, για παράδειγμα. Γενικώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάρα πολύ καιρό, από την επίσκεψη Τραμπ θα λέγαμε και έπειτα, ενώ έχουν μια παρουσία στον Ινδοειρηνικό όπως τον βάφτισαν οι ίδιες, παρόλα αυτά, αν προσέξει κανείς τις δημόσιες ανακοινώσεις τους, θα δει ότι αποφεύγουν να μιλήσουν για θέματα Νότιας Κορέας, αποφεύγουν να συζητήσουν για θέματα εξοπλισμού της Ταϊβάν, γενικώς αποφεύγουν το μέτωπο του Ειρηνικού που είναι εγγύς της περιμέτρου της Κίνας. Η Κίνα, απ' την άλλη, δεν σχολιάζει τίποτα σε σχέση με τις δράσεις των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ουκρανία, στο αν ενισχύει τον πρόεδρο Ζελένσκι, εάν συμμετάσχει κάπου στον πόλεμο στο Ιράν, και διατηρεί πάγιες θέσεις. Ακόμη και για το Ιράν η Κίνα, οι τελευταίες ανακοινώσεις που εξέδωσε είναι ότι χαιρετίζει τη συμφωνία, το moratorium μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει καταρρεύσει πρακτικά, αλλά ουσιαστικά δεν έχει βγάλει κάποια άλλη ανακοίνωση πέρα αυτού. Συνεπώς θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή η απουσία σχολιασμού είναι ισχυρότερη ένδειξη ότι υπάρχει ένα πολιτικό υπόβαθρο συνένεσης σε ορισμένα ζητήματα αυτή τη στιγμή και κανένας εκ των δύο δεν θέλει να διασπάσει αυτή την εύθραυστη εκεχηρία που υπάρχει.
0: Μα είδαμε αλλαγή σε μια σειρά από θέματα στην στάση του Τραμπ μετά τη συνάντηση με το Xi Jinping. Άλλαξαν πολλά απέναντι στην Ταϊβάν, απέναντι στο Ιράν, γενικά. Και έκτοτε έχεις δίκιο, παρατηρήθηκε μια αλλαγή κλίματος, δηλώσεων, στάσεις, αναφορών, το άδειασμα στην Ταϊβάν που έγινε αμέσως μετά και κατόπιν του σιωπή. Και επίσης το ΝΑΤΟ φέτος, εν αντιθέσει με άλλες χρονιές, δεν προσλήθηκε κανείς από τους εταίρους του ΝΑΤΟ στον Ειρηνικό. Άλλες φορές ήταν καλεσμένοι, Νότια Κορέα, ξέρω εγώ, η Ιαπωνία, συνήθως ήταν όλοι. Φέτος δεν υπήρχε κανείς επίσημα προσκεκλημένος εκεί από τους συμμάχους του Ειρηνικού.
1: Η απουσία τέτοιων σταθερών ενδείξεων που είχαμε τόσα χρόνια, που τις είχαμε συνηθίσει, κάτι δείχνει από μόνη της. Τώρα, βέβαια, το γεγονός ότι εμείς κάνουμε αυτή την εικασία αυτή τη στιγμή, που στηρίζεται εν μέρη σε κάποιες παραδοχές που τις παρατηρούμε από τη συνάντηση και μετά, παραμένει εικασία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι, ξέρεις κάτι, αυτό είναι τυχαίο γεγονός. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός, διότι δεν συμβαίνουν τυχαία γεγονότα στη διεθνή σκηνή, ναι. Τουλάχιστον όχι σε ό,τι αφορά τις σχέσεις τόσο μεγάλων δυνάμεων, που όλα είναι χορογραφημένα, ναι. Υπολογισμένα και διαβασμένα στο κόμμα μιας ανακοίνωσης, ας πούμε.
0: Ναι. Τυχαιότητες και συμπτώσεις δεν υπάρχουν. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που προανέφερες, ότι ακόμα και μετά την τελευταία επανάληψη των βομβαρδισμών από τους Αμερικανούς στο Ιράν, δεν υπήρχε, τουλάχιστον εγώ δεν είδα, κάποια αντίδραση της Κίνας, κάποιο σχόλιο.
1: Όχι, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση. Αυτό είναι είναι τρομακτική σιωπή. δεν σχολιάζουν τίποτα που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σχολιάζουν τη σύνοδο των ΝΑΤΟ, τουλάχιστον όχι μέσω επίσημων διάβλων. Και με μία αναζήτηση κανείς από εμάς, τουλάχιστον που παρακολουθούμε τα της Ασίας για παράδειγμα, γιατί μίλησα και με άλλους συναδέλφους, ακόμη και τα μεγάλα, τα γνωστά Ινστιτούτα που κάτι βγάζουν, έστω κάτι σαν μικρό δελτίο τύπου σχολιασμού κτλ. Αυτή τη φορά είναι σαν να μην έγινε ποτέ η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τουλάχιστον μέχρι σήμερα, που είμαστε 2-3 μέρες μετά, δηλαδή 7-8 έγινε η σύνοδος, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει σχόλιο για τίποτα. Και η περίφημη ανακοίνωση του ΝΑΤΟ ότι θα διευρύνει τα logistics, την λογιστική υποστήριξη, ειδικά με τα καύσιμα, η μεγάλη επένδυση προς την ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, η οποία είναι η κύτταρα της Ρωσίας, η οποία Ρωσία είναι στρατηγικό σύμμαχος της Κίνας, πάλι πέρασε ασχολίαστη.
0: Ναι. Και εδώ,
1: και, φαίνεται, μόνο του κάτι λέει.
0: Ναι, και εδώ φαίνεται ότι βολεύτηκαν όλοι με αυτό, διότι από τη μία έχουμε τους Αμερικανούς που κατά πάσα πιθανότητα παίζει αυτό το οποίο περιγράφεις, μια ευρύτερη συμφωνία, οπότε απέχουν εκατέρωθεν από δηλώσεις, και από την άλλη έχουμε πολλούς Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα παρά τις παλαιότερες προειδοποιήσεις των Αμερικανών, οπότε και αυτοί βολεύονται στο να μην υπάρχουν τριβές με την Κίνα. Μιλάμε για Γερμανία και για άλλες χώρες οι οποίες έχουν διευρύνει τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα αντί να τις μειώσουν.
1: Αν κάνουμε έναν απολογισμό των δύο τελευταίων ετών, θα διαπιστώσουμε πολύ εύκολα, δεν θέλει ειδικές γνώσεις για να το δούμε αυτό, ότι το καταλυτικό κάθε φορά ήταν η κακή ερμηνεία των δηλώσεων ή οι υπερβολικές εκδηλώσεις από αξιωματούχους οι οποίοι έχαναν τον ιρμό ή σκόπιμα έριχναν λάδι στη φωτιά, όπως λέμε. Ειδικά οι ανακοινώσεις της Προεδρίας Τραμπ έριχναν λάδι στη φωτιά οπωσδήποτε. Οπότε το πιο ασφαλές για να στήσεις ένα περιβάλλον στο οποίο θα υπάρχει μια σταθερότητα στις συζητήσεις, μια ασφάλεια στο αυτό που ακούγεται μεταξύ τους δεν θα βγει παρά έξω, είναι να πάψεις να κάνεις δημόσιες δηλώσεις αυτού του τύπου, και με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον καταφέρνεις έστω και σε ένα βαθμό, γιατί δεν θα ξανάχεις ποτέ αυτό που υπήρχε πριν τη σύγκρουση ΗΠΑ Κίνας, αλλά σε ένα βαθμό να έχεις μια αποκατάσταση εμπορικών ροών, να έχεις μια συνέπεια στις συζητήσεις. Έτσι κι αλλιώς, ακόμη και για την Ευρώπη που συζητούσες πριν, η Ευρώπη και η Κίνα αυτή τη στιγμή στις μεγάλες συζητήσεις τους δεν παράγουν πολιτική. Διαχειρίζονται διαφωνίες. Δηλαδή, αν πάρει κανείς μία προς μία τις μεγάλες συσκέψεις και τους εκπροσώπους που έχουν κληθεί και τα θέματα που έχουν τεθεί στο τραπέζι και τα συγκρίνει με μία δεκαετία πριν, πλέον δεν παράγεται πολιτική και δεν υπάρχει πολιτική για το μέλλον. Δεν στείνονται βάσεις. Διαχειρίζονται απλά την κρίση αυτή τη στιγμή. Διαχειρίζονται επιμέρους διαφωνίες και προσπαθούν να βρουν την καλύτερη τομή. Οπότε, ναι, είμαστε σε ένα περιβάλλον συγκρουσιακό διεθνώς και αυτή τη στιγμή είμαστε μεταξύ μαχών, μεταξύ πολέμων που δίνονται δεξιά και αριστερά, και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο ούτως ώστε κάθε πλευρά να διαχειριστεί αυτή την ηνεμία που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει συνένεση και δεν έχει βρεθεί η επόμενη μέρα στη διεθνή σκηνή. Και όλοι διαχειρίζονται αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή με τρόπο ώστε να μην, τι να πω τώρα, να μην ανάψουν καμία καινούργια φωτιά κάπου και δεν μπορούν να την περιορίσουν ξανά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ανδρέας Λιούμπας, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
4: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
5: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
4: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Γιώργος Φίλης και απόψε μαζί. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Λάμπρο μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους.
0: Λοιπόν, πώς αξιολογείς, πώς βλέπεις όλες αυτές τις διαχύσεις μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν? Έβλεπα τώρα και τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που είχε ανεβάσει ο Τραμπ. Είναι όλο Τραμπ και Ερντογάν, Ερντογάν και Τραμπ, τουρκικές σημαίες, αμερικανικές σημαίες, η Αμερική έχει επιστρέψει, είναι δυνατή, η Τουρκία. Δηλαδή όλο το πράγμα είναι εκεί, μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν. Έχουμε την φημολογία μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί, τα λέγαμε νωρίτερα και με συναδέλφους εδώ, για τους S-400. Οι Αμερικανοί φαίνεται ότι πιέζουν τον Πούτιν να τους διευκολύνει, για να διευκολύνουν τον Ερντογάν. Τι σου λέει αυτό όλο?
1: Αρχικώς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εάν και εφόσον τα F-35 αποδεσμευθούν, δηλαδή εάν και εφόσον οι S-400 πουληθούν ή εν πάση περιπτώσει βρεθεί μια διαρρύθμιση με την οποία η Τουρκία, μάλλον ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα μπορεί με αρκετή δόση αληθείας ή πριν την πραγματικότητα φυσικά να πει ότι δεν έχουν οι Τούρκοι τους S-400, άρα είτε πολιθούν είτε γίνει οτιδήποτε, αυτό έχει να κάνει τόσο όχι μεταξύ, κατά την άποψή μου πάντα, ένα deal και μια συμφωνία μεταξύ Τραμπ Ερντογάν, αλλά θα είναι μεταξύ Τραμπ-Πούτιν. Είναι προφανές ότι μια τέτοια συμφωνία, την οποία ο Πούτιν θα έδινε την έγκρισή του, θα έχει λάβει κάποιο συγκεκριμένο αντάλλαγμα, προφανέστατα ίσως προς το γνωστό αναφορικά με το ουκρανικό, το οποίο έχει και περισσότερη ανάγκη, διότι μην ξεχνάμε ότι το να έχει τους S-400 η Ρωσία πεισματικά να τους κρατάει στην Τουρκία και να μην αφήνει την Τουρκία να κάνει οτιδήποτε θα ήθελε για να τους ξεφορτωθεί, εν πάση περιπτώσει να υπάρχει πρόσχημα να βοηθηθούν οι Αμερικάνοι να τους βγάλουν από το νόμο Κάτσα, αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει κάποιο μεγάλο αντάλλαγμα, γιατί έτσι τους κρατάει τους Τούρκους ομοίρους οι Ρώσοι. Έτσι, και
0: αν είναι να το ανταλλάξει με κάτι πιο στρατηγικό, ναι, που τον ενδιαφέρει, γιατί τόσο καιρό τους S-400 τους χρησιμοποιούσε για να διατηρεί ένα ρήγμα στο ΝΑΤΟ. Εάν τώρα
1: και
0: αυτό το
1: ανταλλάξει. Πρόσεξε, και ρήγμα στο ΝΑΤΟ και να κρατάει αποδυναμωμένη την τουρκική πολεμική αεροπορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: σωστό.
1: Διότι βρίσκεται έτσι στην περιφέρεια και των ρωσικών συμφερόντων του εγγύης εξωτερικού της Ρωσίας, και έχουμε πει πολλάκις ότι τα ρωσικά συμφέροντα με τα τουρκικά συγκρούονται σε μια τεράστια περιοχή από την Κεντρική Ασία μέχρι και την Μαύρη Θάλασσα. Άρα λοιπόν ακριβώς το αντάλλαγμα, εάν και εφόσον συμβεί έτσι, γιατί προσοχή, σωστά, μέχρι στιγμής οι Τούρκοι είναι που τα λένε,
0: σωστά,
1: αυτά, έτσι, εάν και εφόσον συμβαίνει, αυτό είναι πραγματικότητα, σημαίνει ότι έχει δοθεί μεγάλο αντάλλαγμα προς τους Ρώσους, όχι από τους Τούρκους, αλλά από την πλευρά των Αμερικανών. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Το νούμερο δύο το οποίο πρέπει να πούμε είναι το εξής. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι κάνει ο κύριος Τραμπ, εμένα μου θυμίζει την περίπτωση της συμφωνίας, της συνεδρίου, εν πάση περιπτώσει, της συνάντησης του Μονάχου του 1938, και μου θυμίζει λίγο, όσο περίεργο και αν φαίνεται, τον Νέβιλ Τσάμπερλεν. Mm. Ακριβώς. Για ποιο λόγο? Αν το δει κάποιος ιστορικός, το πώς ακολούθησε η διπλωματική αυτή, το διπλωματικό αυτό δρόμο της διπλωματίας ο Τσάμπερλεν, θέλοντας, επί της ουσίας ήθελε να εξουδετερώσει, να το πω έτσι, να ουδετεροποιήσει τη Γερμανία για να στραφεί εναντίον της Ιαπωνίας. Αυτό ήθελε ο Τσάμπερλεν. Λοιπόν, για να το κάνει αυτό όμως με την Γερμανία, έπρεπε επί της ουσίας να κατευνάσει το Χίτλερ. Και πώς το έκανε αυτό? Είχε δικούς του επί της ουσίας και στην πραγματικότητα εκπροσώπους, με τους οποίους έκανε μια προσωπική πολιτική, την οποία το Foreign Office εκείνης της εποχής διαφωνούσε κάθετα. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, για να καταλάβουμε πόσο διαφωνούσε ξεκάθαρα και την επομένη της συμφωνίας του Μονάχου του 1938 για το τι ακριβώς και πώς ακριβώς θα λειτουργούσε η Μεγάλη Βρετανία σε περίπτωση που η Γερμανία έφευγε από τα όρια, από τα επιτρεπόμενα, εν πάση περιπτώσει, των Σουντέντενλαντ και έμπαινε στο υπόλοιπο της Τσεχοσλοβακίας. Εκεί λοιπόν, αυτό το οποίο έβλεπε τότε το Foreign Office ήταν ότι αυτού του τύπου κατευνασμός εξαγρίωνε περισσότερο τον Χίτλερ, τον έκανε ακόμα πιο απόλυτο σε αυτά που ήθελε, ακόμα πιο μαξιμαλιστή, και θεωρούσε τον εαυτό του άτρωτο. Άρα λοιπόν η πολιτική του κατευνασμού και η προσωπική πολιτική με προσωπικούς μη επαγγελματίες διπλωμάτες, Και εδώ είναι το εντυπωσιακό. Όπως με μία επαγγελματική
0: αναλογία τώρα, έτσι.
1: Έχει απόλυτη αναλογία, έχει απόλυτη αναλογία με αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ απέναντι στην Τουρκία. Προφανέστατα, Λάμπρο μου, κάτι θέλουν από τους Τούρκους οι Αμερικάνοι. Δεν είναι, νομίζω, ότι είναι απλά, όχι, θα μου πεις απλά, είναι μεγάλη υπόθεση να κάνεις οικονομικά deal έως και προσωπικά deal με την Τουρκία, όμως κρίνοντας και από τα υπόλοιπα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή, δηλαδή μια προσπάθεια όπως ο Τόμ Μπάρακ αρχικώς να γίνει ο γενικός, να το πω έτσι, ανθύπατος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή και ειδικά
0: το κατάφερε,
1: για τη Συρία.
0: Το κατάφερε. Τη μία μέρα, εντός εισαγωγικών, τον απέλησε ο Ρούμπιο, την άλλη μέρα τον έχρισε και ενισχυμένα ο Τραμπ.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι μας λέει αυτό? Μας λέει
0: ότι κάνουν,
1: ότι κάνουν business, αλλά ότι θέλουν και την Τουρκία για κάτι άλλο. Αυτή είναι η άποψή μου και η εκτίμησή μου. Και θεωρώ ότι θέλουν την Τουρκία με κάποιο τρόπο, σε συνδυασμό με τη Συρία, να εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν και στις επόμενες εξελίξεις. Εγώ αυτό πιστεύω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μένει να αποδειχθεί, βέβαια.
0: Για την Συρία, να πούμε κάτι. Για την Συρία, αυτό που ξέρουμε, που γνωρίζουμε, είναι ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Τζολάνι να εμπλακεί ο Συριακός στρατός, οι τσιχαντιστές του δηλαδή.
1: Στον Λίβανο
0: κατά της Χεζμπολάχ. Ο Τζολάνι, γιατί μπορεί να είναι τσιχαντιστής, αλλά δεν είναι ανόητος, είπε όχι, γιατί κατάλαβε ότι αν εμπλακεί εκεί πέρα θα διαλυθεί η Συρία. Οπότε μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να εμπλακεί στον Λίβανο.
1: Μπορεί να συμφωνήσει. Ούτως αλλιώς έχουν πολλά ραμμένα για τη γούνα του. Καταλαβαίνεις ότι στη διεθνή πολιτική αυτά, και ειδικά όταν μιλάμε για έναν τζιχαντιστή κατσαπλιά αποκεφαλιστή, είναι μια κατάσταση στην οποία προφανώς θα του δώσουν κάποιες διαβεβαιώσεις και οπωσδήποτε θα του βάλουν την Τουρκία, είτε να τον ελέγχει, είτε να τον εξοπλίζει, είτε ήδη γίνεται αυτή η δουλειά και θα προσπαθήσει να καταλάβει και περιοχές που δεν ελέγχει ακόμα μέσα στη Συρία με Τούρκους κατσαπλιάδες, αξιωματικούς, εκπαιδεύσεις και όπλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το οποίο γίνεται, η μόνη η λογική εξήγηση, πέραν απλά ότι κάνουν προσωπική πολιτική, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι δεν συμφωνεί το State Department.
0: Ο Ρούμπιο είναι εξαφανισμένος από αυτό.
1: Ακριβώς. Δεν έχει λογική να είναι εξαφανισμένος ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος έχει και φιλοδοξίες προεδρίας ή και αντιπροεδρίας ή και προεδρίας των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια. Άρα σημαίνει ότι συμφωνώ απολύτως ότι ή δεν συμφωνεί πλήρως, ή αντιλαμβάνεται το που πάει η κατάσταση και θέλει επί της ουσίας να βγάλει την ουρά του απ' έξω με κάποιο τρόπο.
0: Πάντως φαίνεται ότι ο Μπάρακ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι η πηγή όλης της στρέβλωσης εκεί, όχι ότι οι άλλοι δεν θέλουν, αλλά είναι βασικό ηχείο της Τουρκίας. Θυμίσου μια δήλωση που είχε κάνει προδημήνου περίπου σε μια συνέντευξη, ότι από τότε που κατέρευσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τίποτα καλό δεν κατάφερε η Δύση στην Μέση Ανατολή. Σαν να λέει, θα πρέπει να την ανασυστήσουμε για να κάνουμε τις δουλειές μας.
1: Ακριβώς την ίδια δουλειά έκανε στην επί Τσάμπερλεν ο πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Γερμανία, όπου λειτουργούσε αντιστοίχως σαν πρέσβης των Ναζί στην Αγγλία. Ακριβώς όπως έκανε τον Μπάρακ. Εδώ είναι οι εντυπωσιακές αναλογίες και δυστυχώς αυτού του τύπου οι αναλογίες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει τηρουμένο, βέβαια, των αναλογιών πάντα. Έτσι, δεν μιλάμε για τη χιτλερική Γερμανία, την Τουρκία του Ερντογάν. Μιλάμε όμως για μια μεγάλη χώρα.
0: Αναθεωρητική δύναμη, ούτως ή άλλως.
1: Αναθεωρητική δύναμη, υπό αυτή την έννοια, ναι, βέβαια, έχει την αναλογία της. Εννοούσα από άποψη, ας πούμε, ως παγκόσμια δύναμη κτλ.
0: Λοιπόν, κάτσε να μοιραστούμε κάτι το οποίο θα σε ενδιαφέρει και θα σου αρέσει. Αυτό έγινε χθες το βράδυ, ξημερώματα περίπου Ελλάδος. Δύο ερωτήσεις στον Μαρκ Ρούτε, στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, για την Τουρκία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η απάντησή του. Τον ρωτάει, είναι από το Sky News το Arabia, το αραβικό. Ναι. Λοιπόν, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, τον Ρούτε, εάν εξελιχθεί μια σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στην Συρία, για παράδειγμα, θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5, Ρούτε. Ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ένας έξυπνος πρόεδρος. Είναι σε αυτή τη θέση πολλά χρόνια και θα αποφύγει να εμπλακεί σε καταστάσεις που μπορούν να βγουν εκτός ελέγχου. Επανέρχεται ο δημοσιογράφος. Και αν ο Νετανιάχου καταστήσει την σύγκρουση αναπόφευκτη, Ρούτε. Ας μην κάνουμε υποθέσεις για το τι μπορεί να συμβεί. Να μην ξεχνάμε ότι την 7η Οκτωβρίου του 2023 η Χαμάς εξαπέλυσε μια φρικτή επίθεση κατά του Ισραήλ.
1: Υπάρχει όριο λοιπόν.
0: Υπάρχει όριο, του λέει μην εμπλακεί.
1: Δεν υπάρχει, άρθρο 5. Του λέει
0: ξέχνα το άρθρο 5. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα από τα ανοίγματα του Τραμπ και πα να εμπλακεί με το Ισραήλ. Δεν θα σε βοηθήσουμε. Και θα εμπλακεί.
1: Λοιπόν,
0: έχει το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν το έχουν πάρει. Δεν έχουν αντιληφθεί ακόμα πέρα.
1: Λάμπρο μου, νομίζω ότι συνάδει με το υπόλοιπο. Εδώ κάτι θέλουν να κάνουν με την Τουρκία και κάτι θέλουν να κάνουν με τη Συρία. Εγώ δεν θεωρώ προφανώς ότι αυτό έχει να κάνει να επιτεθεί κάποιος στο Ισραήλ, αλλά νομίζω ότι θέλουν να πιέσουν την Τουρκία να τη βάλουν στην επόμενη φάση του πολέμου της Μέσης Ανατολής, η οποία θα έχει να κάνει σίγουρα, όχι απαραίτητος με τον τουρκικό στρατό, αλλά σίγουρα με τον επανεξοπλισμό, εκπαίδευση των τζιχαντιστών της Συρίας, είτε να τους εξαπολύσουν κατά της Χεσμπολάχ, είτε να τους εξαπολύσουν κατά του Ιράν μέσω του Ιράκ. Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε πριν κανένα μήνα την πιθανότητα αυτή. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται για να η Τουρκία θα εμπλακεί σε έναν τεράστιο βάλτο, έτσι, πολύ πολύ επικίνδυνο για τα δικά της συμφέροντα και για την δικιά της τη σταθερότητα, εάν και εφόσον συμβεί, διότι δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση για το ζήτημα αυτού του τύπου την κατάσταση. Δηλαδή, κατευνάζεις ένα θηρίο αυτή τη στιγμή, το χαϊδεύεις, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με την περίπτωση την αντίστοιχη, όπως είπαμε, Τσάμπερλεν, με τους δικούς του ειδικούς απεσταλμένους και το δικό του πρέσβη, ο οποίος λειτουργούσε όπως στη Γερμανία και μεταξύ Γερμανίας-Αγγλίας, όπως ο Τόμ Μπάρακ μεταξύ Αμερικής-Τουρκίας. Αλλά φαίνεται ότι δεν μαθαίνουν από την ιστορία, διότι η ιστορία δείχνει ότι όταν κάνεις κάτι τέτοιο σε μια αναθεωρητική δύναμη, αυτό το οποίο καταφέρνεις είναι να φέρνεις τον πόλεμο και την αστάθεια της περιοχής ακόμα πιο κοντά. Και κυρίως μπορεί αυτή η δύναμη να στραφεί όχι εναντίον του αντιπάλου τον οποίον θες εσύ, αλλά εναντίον κάποιου ο οποίος, του Ισραήλ ή και της Ελλάδας φυσικά, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και της Κύπρου, όπου τότε θα τυναχτεί όλο τον άτομο στον αέρα. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνος ο τρόπος με τον οποίο τον διαχειρίζονται την Τουρκία, αυτή την Τουρκία, οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι φυσικά, αλλά σε μικρότερο βαθμό, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα οι Ευρωπαίοι να κάνουν και πάρα πολλά, αλλά ειδικά οι Αμερικανοί, και φαίνεται ότι επειδή επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα και η εκτίμησή σου και η εκτίμησή μου ότι θα πάμε και σε επόμενους γύρους στη Μέση Ανατολή, φαίνεται λοιπόν ότι κάπως υπάρχει κάποιος συνδυασμός για μεγαλύτερη εμπλοκή της Τουρκίας σε όλο αυτό το, εν πάση περιπτώσει, το γεωπολιτική ανακατάταξη η οποία λαμβάνει η χώρα τη σημερινή εποχή.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Λάμπρο.
0: Γιώργος Φίλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό η στοιχομηθεία μεταξύ του Μάρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του δημοσιογράφου έχει σημασία. Το μήνυμα στον Ερντογάν είναι: είσαι έξυπνος πρόεδρος, μην εμπλακείς. Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα και εμπλακείς. Ανοίξεις κάτι στη Συρία που θα βγει εκτός ελέγχου. Δεν υπάρχει άρθρο 5. Πολύ περισσότερο στη Συρία, θα είσαι μόνος σου και θα εμπλακείς. Και μετά του λέει, του υπενθυμίζει ότι το Ισραήλ είναι αυτό που υπέστη την επίθεση από τη Χαμάς, της οποίας σε σχέση με την Τουρκία είναι γνωστή. Έτσι, την έχει στηρίξει ποικίλο τρόπος, παντίο τρόπος, την Χαμάς, την έχει εξοπλίσει, την έχει χρηματοδοτήσει, την έχει περιθάλψει, την έχει υποθάλψει κλπ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μια σειρά συζητήσεων που έχουμε εγκαινιάσει για το θέμα της ανάπτυξης της χώρας, το τι πρέπει να γίνει στην χώρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις πραγματικές παραγωγικές δυνατότητες που πρέπει να έχει, που έχει και που έχει σε μεγάλο βαθμό αδρανοποιημένες. Δημήτρης Παπασωτηρίου και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα Δημήτρη και πάλι.
2: Καλησπέρα Λάμπρο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μία από τις τυχές οι οποίες μας αφορούν, ένα από τα πεδία που μας αφορά, είναι το θέμα γενικά της αμυντικής βιομηχανίας και των παρεμφερών πεδίων, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και εδώ έχουμε μια, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την συμμετοχή μας στην Defense Security and Resilience Bank, την καινούργια τράπεζα.
0: Την τράπεζα.
2: Και
0: που είναι ασφάλειας, άμυνας και ανθεκτικότητας, έτσι.
2: Βεβαίως, και ναι. Και εδώ πρέπει να προσεγγίσουμε πολύ στρατηγικά αυτή την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται. Εδώ θα μπορούσαμε να δούμε ότι ο ρόλος μας δεν πρέπει να είναι να είμαστε πελάτης μιας τράπεζας, αλλά να είμαστε συνδιαμορφωτής και παραγωγικός δικαιούχος της. Έχουμε τεράστια ευκαιρία. Μαζί με τις 9 βέβαια χώρες που είμαστε στο τραπέζι, που συναπαρτίζουν τα μέλη αυτής της τράπεζας. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα για να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να ωφεληθούμε ως χώρα. Το πρώτο στοιχείο πρέπει να αλλάξουμε τη δομή παρακολούθησης αυτού του θέματος. Γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει, όπως η αμυντική βιομηχανία είναι στην Τουρκία κάτω από τον Πρωθυπουργό της χώρας, κατά τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό, έτσι και εμείς πρέπει να ορίσουμε έναν, θα λέγαμε, εθνικό ιδιοκτήτη του θέματος, στο ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, λύσεις μπορούν να βρεθούν. Αυτή είναι η πρώτη πρακτική και στρατηγική κίνηση.
0: Μόνιμη γενική γραμματεία, ας πούμε, ή ακόμα καλύτερα υπουργείο.
2: Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι στο γραφείο του Πρωθυπουργού με σταθερή διυπουργική δομή. Γιατί αυτό τώρα δεν αφορά μόνο το τι συμβαίνει μόνο στην αμυντική βιομηχανία, αφορά και τις υποδομές. Αφορά και τεχνολογίες, αφορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είναι διυπουργική. Και πρέπει να υπάρχει επίσης ένας εκτελεστικός πυρήνας να φέρνει όρημα έργα για χρηματοδότηση και ελληνική συμμετοχή και υλοποίηση όχι μόνο στα ελληνικά προγράμματα, στα προγράμματα όλα όσα χρηματοδοτούνται. Άρα λοιπόν εγώ θα έβλεπα εδώ να δημιουργηθεί ένας ελληνικός οργανισμός αμυντικής χρηματοδότησης και ανθεκτικότητας, το Hellenic Defense and Finance Agency. Τώρα θα σου πω, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, ότι αυτό σε ένα συνέδριο στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 15 Νοεμβρίου του 2024 έκανα μια ομιλία για το συγκεκριμένο θέμα που είχε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τμήμα τραπεζικής διοίκησης και χρηματοοικονομικής με τον πρόεδρο του τμήματος, τον Νίκο τον Κουρογέννη. Και είχαμε προτείνει τότε, πριν 2 χρόνια δηλαδή, είχαμε προτείνει τη δημιουργία μιας διυπουργικής μονάδας που θα βλέπει το finance, και το είχαμε συζητήσει και στις παλαιότερες εκπομπές. Λοιπόν, αυτό τι ρόλο θα έχει? Να μετατρέπει τις ανάγκες της άμυνας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας σε όρημα χρηματοδοτούμενα έργα με ελληνική βιομηχανική συμμετοχή, είτε είναι ελληνικά αυτά είτε είναι άλλων χωρών, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την εξαγωγική προοπτική. Είμαστε μικρή αγορά, όπως έχουμε πει.
0: Θα κάνουμε και συμπράξεις.
2: Να κάνουμε και συμπράξεις.
0: Συμπαραγωγές και λοιπά.
2: Το πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να κάνουμε ομάδες εργασίας με Ρουμάνους, Λιθουάνους, Αλβάνους, Βέλγους, Καναδούς, Ρουμάνους, Ουκρανούς. Όλοι αυτοί είναι μέσα είναι οι χώρες που να παρτίζουν. Λοιπόν, άρα θα είχαμε τεράστιο όφελος από αυτό. Μετά, ρόλος. Έτσι, να δημορφώσει ελληνική θέση τώρα που δημιουργείται αυτός ο οργανισμός, να έχει λόγο στο καταστατικό και στους κανόνες λειτουργίας της τράπεζας. Τι θέλω να πω με αυτό? Πρέπει να τα δούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για το 27 προορίζεται να ξεκινήσει, 2027 προορίζεται να ξεκινήσει η τράπεζα, γιατί μετά αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν. Και ό,τι συμφωνήσουμε τώρα, αυτό και θα μείνει.
0: Άρα τώρα είναι υποδιαμόρφωση, καταστατικό, σκοπός κλπ.
2: Αυτά όπως έχουν ανακοινωθεί είναι τώρα, γιατί δίνουν μια προοπτική λειτουργίας στο επόμενο έτος.
0: Άρα
2: αυτά είναι στη διαμόρφωση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, τι θέλω να πω με αυτό? Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης, επιτροπές επενδύσεων, επιτροπές διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης, κανόνες χρηματοδότησης μια πληθώρα έργων. Έτσι. Τι πρόνοιες θα υπάρχουν για μεσαίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο ελληνικές, αλλά σε όλο το περιβάλλον της τράπεζας. Σαφείς κανόνες για διαφάνεια, τελικούς χρήστες και προστασία της τεχνολογιών. Άρα πρέπει να μπούμε από τώρα στον πυρήνα της διαμόρφωσης των κανόνων και να μην είμαστε μόνο με ευκολόγια μας στην πλάτη. Πρέπει να διεκδικήσουμε σοβαρή θέση μέσα σε αυτό. Γιατί όπως είπαμε και στην πισινή εκπομπή, ξεκινάει με ένα κεφάλαιο 100 εκατομμύρια και θα φτάσει να μοχλεύσει γύρω στα 150 δισεκατομμύρια.
0: Τεράστιο ποσό, έτσι.
2: 150 δισεκατομμύρια σε χρήμα.
0: 150, αν θυμάμαι καλά, 150 δισεκατομμύρια είναι το safe, ας πούμε.
2: Είναι μόνο το safe. Άρα αυτό είναι μόνο για το ξεκίνημα. Ναι, γιατί ναι. Αν βάλουμε τους προϋπολογισμούς, το 5%, πιάνουμε το 1 δισεκατομμύριο.
0: Ναι, λέω ότι το αρχικό ποσό του safe ήταν τόσο 150 δις, μεγάλο. Και μιλάμε γιατί αφορούσε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα μιλάμε για μια τράπεζα που θα μοχλεύσει 150 δις. Είναι τεράστιο. Τεράστιο.
2: Βεβαίως. Τώρα, πάμε να δούμε και κάποια πράγματα τώρα που αγγίζουν τον πυρήνα και είναι πάρα πολύ σοβαρά για το μέλλον της χώρας. Και δεν μιλάει κανένας, δεν ασχολείται κανένας. Τα θέτω τώρα στο τραπέζι. Λοιπόν, πρέπει να ετοιμάσουμε ένα χαρτοφυλάκιο όριμων έργων. Έτσι, γιατί η τράπεζα θα χρηματοδοτεί έργα που είναι τεκμηριωμένα και τραπεζικά κατανοητά. Άρα πρέπει λοιπόν να μεταφράσουμε τη λογική, την επιχειρησιακή λογική σε τραπεζική λογική για να μπορεί να γίνει κατανοητό και να χρηματοδοτηθεί. Τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι χαρτοφυλάκιο έργων, τα οποία θα περιλαμβάνει μέσα επιχειρησιακές ανάγκες, τεχνικές περιγραφές, φόρεις υλοποίησης, εκτίμηση κόστους, χρονοδιαγράμματα, βιομηχανικές συμμετοχές, τόσο ελληνικές όσο και ξένες, χρηματοδοτικό σχήμα, δηλαδή ιδία κεφάλαια, δανειακά κεφάλαια, χρηματοδοτούμενα κεφάλαια, κίνδυνος, διαχείριση κινδύνων και σκοπό μείωσης αυτών των κινδύνων, που εδώ μπορώ να πω, είχα και μια συζήτηση ειδική σήμερα στον Economist, το συνέδριο, για την διαχείριση βιωσιμότητας τέτοιων σχεδιών, που είναι όλο το risk management, και τέλος να καταλήγουν σε μετρήσιμο εθνικό όφελος. Που φυσικά εθνικό όφελος είναι οι παραγγελίες και τα συμβόλαια. Δεν είναι τα συνέδρια, οι δεξιώσεις και τα webinars. Και να το πάμε λίγο πιο πέρα αυτό, πιο στρατηγικά, να δούμε τελικά από όλη αυτή την λειτουργία τι θα μείνει στη χώρα. Τι μένει μετά τη χρηματοδότηση. Έτσι, γιατί εδώ έχουμε και το θέμα της διπλωματίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Ήδη είναι η διπλωματική μόχλευση. Και έρχομαι τώρα και βάζω, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, ένα κομβικό ερώτημα, το οποίο καταλήγει πάλι στο οικοσύστημα. Έτσι. Για να τα κάνουμε όλα αυτά θέλουμε εθνική στρατηγική αμυντικής βιομηχανίας. Η εθνική στρατηγική αμυντικής βιομηχανίας προβλέπεται σε νομοσχέδιο του Μαρτίου του 2021. Πώς να κάνεις όμως στρατηγική αμυντικής βιομηχανίας όταν δεν έχεις καταγεγραμμένο στην εντέλεια προϊοντική καταγραφή του οικοσυστήματος.
0: Όταν δεν ξέρεις τι έχεις, τι παράγεις και τι μπορείς να παράγεις.
2: Το θέμα είναι τι μπορείς. Αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένο μια ικανότητα που αγγίζει το 5% της χώρας. Και έτσι δεν δημιουργούμε, ας πούμε, την προστιθέμενη αλυσίδα αξίας. Έτσι. Δυστυχώς δηλαδή. Έτσι.
0: Δηλαδή όταν αποφασιστεί η υλοποίηση ενός έργου, πρέπει να δεις σε ποιο βαθμό μπορεί αυτό να έχει ελληνική προστιθέμενη αξία. Μέχρι πού μπορούν να συμμετάσχουν οι ελληνικές εταιρείες. Έτσι, από βίδα μέχρι δεν ξέρω τι.
2: Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στην αλυσίδα, δηλαδή στον προμηθευτικό κύκλο.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, άρα, πάμε τώρα να δούμε τι σημαίνει όλα
0: αυτά. Συγγνώμη, το έχεις αναφέρει πολλές φορές και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να είναι τα πάντα. Δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο με τη στενή έννοια αμυντικές εταιρείες. Μπορεί να είναι από ξυλία μέχρι ελαστικά και από καρφίτσες μέχρι, ξέρω εγώ, συνδετήρες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά είναι αλυσίδα αξίας, προστιθέμενης αξίας. Λοιπόν, και γι' αυτό λέω πάντα ότι όλα καταλήγουν πρώτα στο οικοσύστημα που είναι το θεμέλιο της όλης δουλειάς, θα λέγαμε. Και πάνω σε αυτό αρχίζουμε και χτίζουμε τη στρατηγική. Δεν έχουμε χτίσει τέτοια πράγματα, δυστυχώς. Τέλος πάντων, τα προσπερνάμε αυτά. Πάμε να δούμε όλο αυτό το οικοδόμημα τώρα της τράπεζας έρχεται να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αμυντικής αλυσίδας. Έτσι. Και εδώ πέρα κρύβεται, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Πώς μπορεί να βοηθηθούν στη ροή κεφαλαίων σε κρίσιμους προμηθευτές. Αυτό εδώ πέρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος. Δηλαδή, δεν χρηματοδοτούνται μόνο οπλικά συστήματα. Θα χρηματοδοτείται η παραγωγική αναβάθμιση αυτών των εταιριών. Να κάνουν δηλαδή ένα άλμα στην τεχνολογία. Θα έχει ειδικό μηχανισμό για μικρές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας. Μπορεί να γίνει σύνδεση μικρών εταιριών με μεγάλους εγχώριους και ξένους αναδόχους. Και εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι με όλη την αγάπη και το σεβασμό που έχω στο έργο του ΕΛΚΑΚ, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με ανταλλαγή mail. Δηλαδή, εντάξει, καλή προσπάθεια, αλλά θέλει άλλα πράγματα για να εκτιναχθεί όλο αυτό. Και πρέπει να φτιάξουμε επίσης μια αμυντική φοδιαστική αλυσίδα που τη χρειάζεσαι σε κρίση και επίσης και με εξωστρέφεια για να μπορεί να συντηρηθεί οικονομικά όλο αυτό το οικοδόμημα. Έτσι. Και εδώ να πούμε ακόμα ένα στοιχείο, ότι πάρα πολλά έργα, ελληνικές προσπάθειες χάνονται επειδή δεν είναι σημαντικά και δεν έχουν κάνει προσπάθεια και οι επιστήμονες και οι εταιρείες, αλλά δεν μπορούν να περάσουν ένα επίπεδο ωριμότητας. Μένουν σε χαμηλότερα TRL, Technology Readiness Level, δηλαδή 7, 8, 6, 5, και δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα, ας πούμε, για να γίνουν εμπορικό ολοκληρωμένο προϊόν και να αγοραστεί όχι μόνο από εγχώριες πηγές, αλλά από τη διεθνή αγορά.
0: Άρα έχουμε χαμηλή οροφή στην εξέλιξη, αυτό έτσι.
2: Δεν έχουμε βαθμό ωριμότητας, δεν εξελίσσονται τα πράγματα και δεν λειτουργούν επίσης οι επιταχυντές. Έτσι. Τώρα λέω πάλι πράγματα, ας πούμε, που δεν είναι PowerPoint αυτό. Έτσι, είναι άλλα πράγματα μέσα, πιο βαθιά.
0: Ναι.
2: Έτσι. Άρα τι θέλεις εδώ πέρα. Θες νομική προετοιμασία, θες χρηματοοικονομική δομή, έτσι, για να προετοιμαστούν όλα αυτά τα έργα. Μελέτες βιωσιμότητας που θα πείσουν το τραπεζικό σύστημα. Πιστοποίησης, δοκιμές πεδίο, να που έρχονται όλα αυτά και δένουν με όλα όσα έχουμε πει, Λάμπρο μου και αγαπητοί ακροατές, με όλα τα προηγούμενα, χωροταξικά και όλα αυτά.
0: Έχουμε ξεπερασμένη νομοθεσία πάντως σε πάρα πολλά πράγματα. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες εξαγγελίες για κωδικοποίηση της νομοθεσίας, για επικαιροποίησή της, υπάρχουν αρτηριοσκληρωτικές καταστάσεις οι οποίες δεν αφήνουν οποιονδήποτε θέλει να πάρει επιχειρηματική πρωτοβουλία να ανασάνει και τα παρατάει και φεύγει. Ή μένει σε χαμηλό TRL.
2: Εδώ τα έχουμε πει, Λάμπρο, από το 24 αυτά τα πράγματα, από το 23 στις συζητήσεις μας στο ραδιόφωνο. Τρία είναι τα βήματα. Οικοσύστημα, εθνική στρατηγική, νομοθετικό πλαίσιο που υποστηρίζει την εθνική στρατηγική. Αν δεν υπάρχει αυτή η δομημένη αλυσίδα, δεν μπορείς να πας στα επόμενα βήματα. Ό,τι και προσπάθειες να κάνεις. Δεν είναι, δηλαδή δεν ακολουθούν τη σωστή σειρά, δεν υπάρχει συντονισμός. Όλοι λένε, ας πούμε, ο ΣΕΚΠΗ, ο ΕΛΕΑ, ας πούμε, μιλάει για εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, για νομοθεσία. Εντάξει, όλα αυτά είναι σωστά. Τα βήματα όμως είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό πλαίσιο, για νομοθεσία. Εντάξει, όλα αυτά είναι σωστά. Τα βήματα όμως είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι

0: να υπάρχουν καθυστερήσεις σε μια σειρά ενεργειών. Έτσι.
1: Πάντως, συγγνώμη Δημήτρη, το γεγονός ότι μαζί τα συζητάμε τουλάχιστον 4 χρόνια και αυτοί που θα έπρεπε να τα υλοποιούν ακόμα δεν έχουν κατά πάσα πιθανότητα αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, είναι πρόβλημα. Έτσι. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι όπως εσύ που είσαι στην αγορά, τα ξέρεις προφανώς, τα λες, τα δημοσιοποιούμε, ακούνε, ξέρω τι ακούνε, και, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα και δεν είμαστε μόνο εμείς, τα λένε και άλλοι. Και δεν έχει γίνει τίποτα και τελικά εμείς που δεν είναι η δική μας δουλειά, ενώ δεν είμαστε κυβέρνηση, δεν είμαστε πολιτικό σύστημα, είμαστε επαγγελματίες ο καθένας στον χώρο του, τα λέμε, τα βλέπουμε, τα αναδεικνύουμε, μας σημαίνει τροφή του, τα δίνεις, αλλά δεν γίνεται τίποτα, είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι καθαρά θέμα στρατηγικής προσέγγισης βημάτων, αλληλουχίας, να το πω απλά. Είναι ένα project management.
1: Ναι.
0: Ένα πορτοφόλιο management όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πρόγραμμα, ας πούμε, όπως είναι ένα πρόγραμμα είναι εξοπλιστικό, έτσι και αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Και το θέμα είναι ότι αυτά τα πράγματα φαίνονται έξω, διαβάζουν το σκεφτόμαστε, τι κινήσεις κάνουμε, τι και να έχουμε. Και είμαι σίγουρος ότι την εκπομπή την ακούνε και
1: την ακούνε και την μεταφράζουν. Την ακούνε και την μεταφράζουν.
0: Την αποκλικοποιούν.
1: Ναι. Συμπέρασμα δεν τους ενδιαφέρει. Αν τους ενδιαφέρει, κάτι θα είχαν κάνει. Τέλος πάντων, θα βάλουμε άλλο τηλέφωνο και θα επανέλθουμε. Δημήτρη, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Δημήτρης
0: Παπασωτηρίου.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Δημήτρης Παπασωτηρίου, τώρα τι σχολείο να κάνεις, νομίζω είναι προφανή αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και μια και κλείνει η εβδομάδα, πάμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη ματιά μα κάθε μέρα. Το κάνουμε στι αγορέ, να δούμε τι γίνεται. Έτσι, να πάρουμε μια ιδέα για το που πάει το πράγμα Παρασκευή. Σήμερα κλείνει Γιώργο Λαγαρία, οικονομολόγο, αναλυτή αγορών, επικεφαλή οικονομολόγο τη Forbes Mazars. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα.
0: Γιατί τόσα ανταλλάξει στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει η φύση του trade. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αγοράζει κάποιες μετοχές, αγοράζει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι όλα mean trade, δηλαδή τα αγοράζω το πράγμα, τα αγοράζω και εγώ. Αγοράζει κάποια θεμελιώδη. Βλέπεις το πώς πάει η εταιρεία, τα cash flow συμμετοχής κτλ. Για πάρα πολλά χρόνια, λοιπόν, για δεκαετίες, οι εταιρείες οι τεχνολογίες αμερικάνικες είχαν πάρα πολλά μετρητά. Λέγαμε, ας πούμε, ότι η Apple είχε μαζέψει αρκετά μετρητά για να εξαγοράσει όλο το υλικό χρέος κάποτε. Τώρα έχει πολλά παραπάνω. Τα τελευταίο χρόνο όμως, και τι κάνουμε αυτά τα μετρητά, όταν τελειώνονται τα να κάνουν, τα δίνανε πίσω στους μετόχους, με επαναγορά ιδίων μετοχών, share buybacks που λέμε. Τα

0: τελευταίο χρόνο όμως ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για data centers. Mm. Όχι μόνο ξοδεύουν όλα τους τα μετρητά, αλλά δεν τα δίνουν πίσω στους μετόχους, αλλά έχουν φτάσει να δανείζονται και από τις αγορές.
1: Βγάζουν ομόλογα, έτσι τα είδαμε.
0: Τις ομολογιακές. Μπράβο, για να επίσης για αυτό το λόγο. Άρα έχει αλλάξει η φύση αυτού του trade. Επίσης, υπάρχει, μπήκε η SpaceX στο χρηματιστήριο και τι έκανε, τράβηξε αυτούς οι οποίοι δεν θέλανε πλέον, δεν θέλανε τις λογικές αποτιμήσεις, ξέρω εγώ, στο 19 που διαπραγματεύεται αυτή τη Nvidia. Θέλανε αυτό το meme trade με τις παράξενες, με τις τριψήφιες, τετραψήφιες αποτιμήσεις. Οπότε φύγανε από την Nvidia, φύγανε από την Apple, από την Google κτλ. Και μπήκαν η SpaceX, η οποία βέβαια πάλι διαπραγματεύεται περίπου εκεί πέρα που ήταν το δημόσια προσφορά πριν από μερικές μέρες. Οπότε λίγο ότι τραβάνε λεφτά η SpaceX, θα τραβήξει και η OpenAI και η Anthropic. Λίγο ότι άλλαξε η φύση του trade, μειώθηκε πάρα πολύ η ζήτηση για αυτές τις εταιρείες και ξαναγυρίσαν οι αποτιμήσεις σε normal επίπεδα. Δηλαδή η Microsoft διαπραγματεύεται 19 φορές τα κέρδη της. Η Nvidia διαπραγματεύεται 19 φορές τα κέρδη της.
1: Πόσο είχαν φτάσει, πόσο είχαν φτάσει?
0: Τριψήφια, ειδικά Nvidia, τριψήφια νούμερα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και δεν είναι μια χθεσινή εταιρεία, είναι μια εταιρεία που υπάρχει από το δεκαετία του 90. Όποιοι είμαστε πιτσιρικάδες, πηγαίναμε και αγοράζαμε graphics cards Nvidia.
1: Οι εταιρείες SpaceX και λοιπά, οι μεγάλες που βγαίνουν τώρα για ομολογιακά δάνεια, αντλούνε πολύ μεγάλα ποσά, μιλάμε για δεκάδες δις.
0: Ναι, αλλά δεν αντλούνε οι αγορές, δεν τους θα δίνουν φθηνά. Εδώ πρέπει να καταλάβετε κάτι με το χάκιδες. Είναι αγόρας ο διπλανός, να αγοράζω και εγώ. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Το retail trade στην Αμερική είναι περίπου 30% όλου του trade αυτή τη στιγμή.
1: Αυτοί δηλαδή που αγοράζουν με βάση την τάση, έτσι.
0: Ακριβώς. Οι ομολογάνθρωποι είναι στην τεράστια πλειονότητά τους, με εξαίρεση όσοι αγοράζεται μέσω ETF, είναι στην τεράστια πλειονότητά τους επαγγελματίες επενδυτές. Οπότε κοιτάζουν τα θεμελιώδη μιας εταιρείας. Mm-hmm. Τι cash flows παράγει, αν η αποτίμηση είναι λογική, και ποιες είναι οι πιθανότητες να χρεοκοπήσει. Εάν λοιπόν δεν τους αρέσουν τα καμώματα που κάνει ο Μάσκ, ναι, θα του δανείσουν πολύ σε λεπτόκιο. Και η Ελλάδα έβρισκε δανειστές, αλλά τους έβρισκε στο 10%. Mm. Που δεν μπορούσε να συντηρήσει έτσι το χρέος.
1: Μια και το αναφέρετε, η SpaceX πού βρίσκει τώρα, σε τι τιμές βρίσκει? Βρίσκει καλές, γιατί...
0: Η SpaceX αυτή τη στιγμή το σαν αποτίμηση διαπραγματεύεται γύρω σε 110-120 φορές τις πωλήσεις της, όταν ο μέσος όρος, ξέρω εγώ, για τον S&P είναι 3-4 φορές να διαπραγματεύεσαι τις πωλήσεις.
1: Και είναι, δηλαδή είναι ας πούμε 30-40 φορές παραπάνω από τον μέσο όρο.
0: Ναι. Και ξέρετε, τα νούμερα εκεί πέρα χάνουν και τη σημασία τους 30-40 φορές, γιατί όταν ο μέσος όρος είναι 3 φορές και εσύ διαπραγματεύεσαι 100 φορές, ναι, ξέρετε, δεν έχει πολύ σημασία αυτό το νούμερο από ένα σημείο και μετά. Όσοι αγοράζουν SpaceX, είναι ξεκάθαρο ότι αγοράζουν τον Elon Musk προσωπικά. Εγώ πιστεύω στον Elon. Δεν αγοράζουν κάποια θεμελιώδη μιας εταιρείας η οποία
1: αγοράζουν
0: έχει...
1: πάντως και μια τεχνολογία την οποία την επιδεικνύει. Δηλαδή κάνει, έχει μια τεχνολογία η οποία πηγαίνει στο διάστημα, έχει φέρει τους επαναχρησιμοποιημένους πυράβλους κλπ. Έχει δείξει τεχνολογία, έχει φέρει, δεν είναι μόνο το όνομα.
0: Μαζί σας, αλλά κύριε Καλαρέτη, αν θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι, ένα πολύ ωραίο σπίτι. Και ξέρω εγώ, πάτε στο Κολωνάκι εκεί πέρα και πείτε, α, είναι φανταστικό σπίτι 200 τετραγωνικά. Πόσο κάνει? 3 δις. Για 3 δις δεν θα το πάρετε.
1: Ναι.
0: Άμα σας πούνε ότι το ίδιο σπίτι κάνει 1 εκατομμύριο, εντάξει, μπορεί να το αγοράσω, είναι Κολωνάκι, είναι αυτό, τέλος πάντων, θα πληρώσω και κάτι παραπάνω, μπορεί να μην πάρω πίσω από τα λεφτά μου, αλλά θα έχω αγοράσει κάτι πολύ ωραίο και ακριβό για να ζω. Αν πάνε το ίδιο σπίτι, σας πούνε 3 δις και θα πρέπει να δανειστείτε από 150 τράπεζες για να το πάρετε, μάλλον όσο ωραίο και να είναι το σπίτι, δεν θα το αγοράσετε. Mm. Το ίδιο πράγμα είναι κάθε επένδυση στην ιστορία των επενδύσεων, πάντοτε. Κάθε τι έχει και μία αποτίμηση. Άρα όσο καλή και να είναι η τεχνολογία, θα πρέπει η εταιρεία να έχει τέτοιους ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι να είναι αδιανόητοι. Και εδώ πέρα να πούμε και κάτι άλλο. Ο Elon Musk συμμάχισε σε πολύ προσωπικό επίπεδο με τον Donald Trump. Mm-hmm. Και βοηθήθηκε η εταιρεία του από τον Donald Trump. Τι θα γίνει λοιπόν για τον επενδυτή σε 2 χρόνια αν ένας δημοκρατικός πρόεδρος πει εγώ τώρα θα τον κυνηγήσω? Ναι. Ο επενδυτής τα λεφτά του θέλει πίσω. Δεν μπορεί, εκτός εάν σκέφτεται και παίζει ταυτόχρονα επενδυτής μία-ένα η πολιτική επικράτηση του Elon Musk.
1: Να ρωτήσω κάτι. σε ό,τι αφορά αφενός τις παραδοσιακές εταιρείες τεχνολογίας, αυτές που προαναφέρατε, την Nvidia κλπ., οι οποίες έχουν προσγειωθεί έτσι, αφενός. Αφετέρου στις άλλες, τις καινούριες, μεγαλύτερες, τις πιο high-tech, SpaceX κλπ., όλες αυτές έχουν έσοδα για τις επενδύσεις που κάνουν οι μεν στα data centers ή δε στην άλλη.
0: Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό κυνηγάνε να τα βρούνε. Έχουν μετρητό το οποίο έχουν κρατήσει, Nvidia κτλ. Αυτές έχουν. Αλλά η OpenAI, η Anthropic και η SpaceX, τον Grok κτλ. Δεν έχουν αυτά τα έσοδα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τα data centers. Έχουν φτιάξει λοιπόν και μια κυκλική οικονομία που ένας δανείζει τον άλλο για να μεγαλώσουν τις αποτιμήσεις. Δηλαδή σκεφτείτε ότι η Anthropic είχε αποτίμηση πριν από ένα χρόνο στα 183 δις. Και τώρα θα μπει στο χρηματιστήριο με 1,2-3. Υπολογίζουν ρυθμούς ανάπτυξης των πωλήσεων, οι οποίοι είναι τρομεροί, αλλά σκεφτεί και το άλλο. Ήδη έχει αρχίσει και μειώνεται ο ρυθμός χρήσης από μεγάλες εταιρείες των μοντέλων της ανθρώπου και τα λοιπά. Είδαμε ότι...
1: Γιατί
0: όταν πληρώνω την ανθρώπη και εγώ σαν Γιώργος, πληρώνω 20 ευρώ το μήνα, επειδή φτιάχνω και το site μου τώρα για παράδειγμα.
1: Και έχω προστέμενη αξία σοβαρή αυτό για τα 20 ευρώ που δίνω.
0: Μπράβο. Και όταν φτιάχνω το site μου, το βράδυ λοιπόν το φτιάχνω, που ξέρω ότι μόλις κάνω 5 πράγματα στο site θα μου χτυπήσει όρια και λέω εντάξει, ωραία, θα το συνεχίσω το πρωί για να μπορώ να το χρησιμοποιώ το πρωί για κάτι άλλο. Και άρα φτιάχνω το βράδυ το site μου για να χτυπήσει τα όρια και σε 12 ώρες πάλι, σε λίγες ώρες, σε λιγότερες από 12 ώρες να έχω κάνει reset. Δεν μπορεί να δουλέψει με μια εταιρεία έτσι και αγοράζει tokens λοιπόν. Το κάνει, πληρώνει ένα χρήση. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Οι μεγάλες εταιρείες όπως η Uber και κάποιες τράπεζες χτυπήσανε το budget τους στους 4 μήνες από τους 12 του έτους.
1: Α, εξάντλησαν τα όρια χρήση.
0: Για
1: να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Το μοντέλο είναι πολύ ακριβό.
1: Εξάντλησαν τα όρια χρήση τους, έτσι μάλιστα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το Fable, εγώ ακόμα και που φτιάχνω το δικό μου το website, δεν τολμάω να χρησιμοποιήσω το Fable. Χρησιμοποιώ το Opus 4,8. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, γιατί είναι λίγο πιο φτηνό και μου αντέχει περισσότερα tokens και μου κάνει τη δουλειά που κάνω. Άρα, υπάρχουν ενδείξεις ότι εταιρείες, ακόμα και αμερικάνικες, έχουν αρχίσει και γυρνάνε προς κινέζικα μοντέλα που είναι πολύ πιο φτηνά για να γίνει η δουλειά τους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιες επαναπροσλαμβάνουν κόσμο τον οποίο απέλησαν και τελικά συνειδητοποιούν ότι ο κόσμος είναι φτηνότερος από το AI. Κάποιες, δεν λέω όλες.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα εκεί πέρα που θέλω να καταλήξω είναι ότι αυτό το growth rate έχει κάποιο τείχο. Δεν μπορείς να έχεις αυτή την απότομη αύξηση των πωλήσεων όταν το προϊόν σου και λόγω του κινέζικου ανταγωνισμού έχει γίνει τόσο commoditized. Οπότε, εγώ τι πιστεύω. Δεν ξέρω αν η Anthropic, η OpenAI ή κάποια άλλη από αυτές τις εταιρείες ή η Google σαν AI θα είναι νικήτρια ή αν θα είναι κάποια κινέζικη. Είναι πολύ τρομερό το γεωπολιτικό και γεωοικονομικό παιχνίδι. Το AI είναι το μέλλον μας. Αλλά δεν ξέρω αν κάποια από αυτές τις εταιρείες είναι η επόμενη Google ή είναι όλες η Yahoo. Το σήμερα και θα έρθει μια Google να τις φάει αύριο στη γωνία. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα και κανείς δεν το ξέρει.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος Λαγαρίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.

Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για τη Δευτέρα 7 με 9 το βράδυ. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίδης. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Γυρί και δυνατοί όλοι. Έχουμε πάρα πολλά πρωτοθέως στην πορεία να λέμε.

7 λεπτά μετά τις 9 βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου, συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Και απόψε θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12. Με το ανεμολόγιο ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα και να λέτε τη γνώμη σας για θέματα που σας απασχολούν να συζητάμε.

τα άτομα, λέει, που παραμένουν ευτυχισμένα μετά τα 60. Γιατί τι γίνεται στα 60, πάβεις να είσαι ευτυχισμένος? Έχουν συνήθως αυτές τις 5 συνήθειες. Σύμφωνα με άρθρο ενός ψυχιάτρου στο περιοδικό Psychology Today, η ψυχολογία σήμερα. Καλλιεργούν την ευγνωμοσύνη, δηλαδή εκτιμούν τις μικρές χαρές της καθημερινότητας, τα απλά, τα πιο καθημερινά που φαίνονται στις νεαρότερες ηλικίες, που περνούν απαρατήρητα. Οπότε νιώθουν ευγνωμοσύνη ακόμη και για απλές καθημερινές στιγμές. Ζουν το παρόν, δεν αρχίζουν να εγκλωβίζονται είτε σε ανησυχίες για το μέλλον, είτε σε τύψεις για το παρελθόν. Μάλλον δεν πρέπει να ακούνε ανεμολόγιο οι συγκεκριμένοι. Επενδύουν πάρα πολύ στις σχέσεις. Δηλαδή οι ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα η φιλία, δείχνουν επιστημονικές έρευνες, είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για ευημερία και για ψυχική υγεία. Οπότε οι ηλικιωμένοι που διατηρούν στενούς δεσμούς, ηλικιωμένοι ή μεγαλύτερης ηλικίας, με φίλους, με οικογένεια, έχουν και ένα μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης, επίπεδο ικανοποίησης από τη ζωή. Αποδέχονται την αλλαγή, δεν φοβούνται το καινούριο, το αντιμετωπίζουν ως μια ευκαιρία για εξέλιξη, μάθηση, για νέες εμπειρίες και δίνουν και νόημα στην καθημερινότητά τους, δηλαδή αφιερώνουν χρόνο σε δραστηριότητες, σε στόχους που τους κάνουν να νιώθουν ότι και προσφέρουν αλλά και εξελίσσονται. Το τελευταίο μια χαρά. Νόημα στην καθημερινότητα, προσφέρω, εξελίσσομαι βεβαίως. Το αποδέχονται την αλλαγή και δεν φοβούνται κάτι το καινούριο. Το ζουν το παρόν, δηλαδή δεν έχουν τύψεις για το παρελθόν ή ανησυχίες για το μέλλον. Και το αναγνωρίζουν τα απλά καθημερινά της ζωής, που συνδέεται με το τύψεις για το παρελθόν. Και όχι τύψεις για το παρελθόν, όχι αγωνία για το μέλλον, συνδέονται αυτά τα δύο. Με συγχωρείτε, αλλά στους περισσότερους ακροάτρες που μιλάω δεν είναι στοιχεία. Οπότε, ή σας βοηθάει πάρα πολύ το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, δηλαδή έχετε σε φιλικό, σε οικογενειακό επίπεδο και απολαμβάνετε πράγματα, ή δίνετε πολύ νόημα στην καθημερινότητα. Αλλιώς θα μπορούσε να είναι αυτοί οι τρεις λόγοι να φύγουν και να είναι μην ακούνε ανεμολόγιο, για να μπορούν μετά τα 60 να είναι και πιο ευτυχισμένοι. Αυτή είναι όμως η, σε εισαγωγικά, δυστυχία, σε εισαγωγικά, των ανήσυχων πνευμάτων. Των πνευμάτων που ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει γύρω τους, τι συμβαίνει στη χώρα τους, τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Είσαι ανήσυχο πνεύμα, αναγκαστικά δεν μπορείς να είσαι μακάριος και στην Ιρβάνα σου. Μακάρι και στην Ιρβάνα τους είναι η «δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται, δεν δίνω δεκάρα». Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο και η ανθρωπότητα δεν προχώρησε με τους ανθρώπους που έμεναν απομονωμένοι στην κοσμάρα τους, χωρίς να νοιάζονται και χωρίς να ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει γύρω τους. Καλό να είναι κάποιος για αυτούς τους λόγους ευτυχισμένος μετά τα 60 του, αλλά περισσότερο βαρύδι μοιάζει στην ανθρώπινη εξέλιξη παρά ότι προσφέρει. Δεν τα λέει αυτά όμως, δεν τα γράφει ο αρθρογράφος στο Psychology Today. Πανεγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Μαρία Ιωάννου, στη μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Δεν έχουμε θεματική βραδιά, δεν είχαμε και χθες. Είπαμε ότι από αυτήν την εβδομάδα, επειδή είμαστε μέσα στον, με συγχωρείτε, Ιούλιο, και σιγά σιγά όλο και περισσότεροι θα παίρνετε τις καλοκαιρινές σας άδειες, να διευκρινίσω ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τέλη, μέχρι 31 Ιουλίου. Αν θυμάμαι καλά, πέφτει και Παρασκευή. Οπότε είτε θα είστε ακόμα στο σπίτι, στην εργασία,
κυρίως. Είτε θα θέλετε για τον Α και για τον Β λόγο και διακοπές να βρίσκεστε, να ακούτε την εκπομπή, μέχρι τέλη Ιουλίου θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Θα σταματήσουμε για τον Αύγουστο και θα είμαστε μαζί από 1η Σεπτεμβρίου. Κλασικά ξέρετε, οι εταιρείες κλείνουν τον Αύγουστο. Δεν δουλεύει ούτε το δικαστήριο, τα πάντα στην Ελλάδα τον Αύγουστο. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Δεν είναι η μόνιμη κατάσταση παντού, όπου τον Αύγουστο ξαφνικά όλα σταματάνε. Είναι χαρακτηριστικό της χώρας μας, δεν ξέρω, ίσως και κάποιων άλλων χωρών, μπορεί να είναι μεσογειακό. Αλλά τέλος πάντων έτσι έχουμε μάθει, έτσι συνεχίζουμε. ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον ραδιοφωνικό αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80. Επίσης μπορείτε και με email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάει και ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είχαμε τις προάλλες μια σχετική αναφορά και έκανα μια ολόκληρη εισαγωγή από αυτές που μου λέτε ότι μακρηγορώ και φλιαρώ και δεν από εκεί που δεν μίλαγες καθόλου σκεφτόμαστε άσε και κανέναν άνθρωπο να μιλήσει, ξέρετε αυτές οι υπερβολές, εντάξει μην την επαναλάβω, όπου διαβάζω, υπάρχει και βίντεο με την ανακοίνωσή του. Πικρία για την άρνηση Τσίπρα να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, καρφιά σε Πολάκη, Παύλο Πολάκη, Νίκο Παπά, Ρένα Δούρου, δεν παρετούμε από τη Βουλή ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Διευκρινίζει, παρετούμε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Με τηλεοπτικό του μήνυμα την ανάγκη. Είναι ο τρίτος που φεύγει. Είχε πρώτος αποχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Στη συνέχεια, το φαινόμενο που τους ευνηδίασε όλους και μας συνεπήρε όλους, πολίτες και μίντια και πολιτικούς, Στέφανος Κασελάκης, που απορούσαν όλοι, μα τι έγινε ξαφνικά, πώς προέκυψε. Και τώρα ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κασελάκης είχε αναλάβει το 24, ένα χρόνο, δύο μετά περίπου, οδηγήθηκε στην απόφαση της αποχώρησης. Επειδή βλέπει το ναυάγιο στο σχέδιό του που ήταν να συμπορευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα. Εν μέρη τον πίεζαν εσωκομματικοί αντίπαλοι, εν μέρη μεταξύ μας και ο Τσίπρας δεν θα θέλει κάτι πολύ ξεκάθαρο πλέον. Δεν θέλει να παίρνει το χρόνο που έπαιρνε εκείνη την περίοδο και να έχει τη μισή μέρα να ασχολείται με τα θέματα του μνημονίου εκείνη την περίοδο και την υπόλοιπη μισή να ασχολείται με τις συνιστώσεις και τους διαφορετικούς ανθρώπους μέσα στο κόμμα που δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν, που η μόνη τους συγκολητική ουσία ήταν η εξουσία. Και μόλις η εξουσία έπαψε, ξεκόλλησε όλο και ξεχαρβαλώθηκε. Σε λίγο, εγώ ή το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε. Από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο που δεν θα υπάρχει. Και θα δούμε αν θα καταφέρει να επιβιώσει το ΠΑΣΟΚ ή αν και αυτό θα μου πείτε εδώ άντεξε με τα μνημόνια και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, άντεξε, δεν αντιλέγω, είναι ένα δείγμα. Αλλά θα δούμε αν θα αντέξει και θα αυτό. Είναι θέμα χρόνου να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω ποιοι σκέφτονται ότι θα αναλάβουν τον ΣΥΡΙΖΑ και θα τον οδηγήσουν στις εκλογές και. Αλλά αν το σκέφτονται έτσι, κάνουν λάθος υπολογισμούς. Γνώμη μου, αυτό θα τους έλεγα αν με ρώταγαν. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου το να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Η αντίστροφη μέτρηση γενικά για τα κόμματα αυτά, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε μετά τις εκλογές του 23. Θα δούμε αν θα υπάρχει και με ποιες συνθήκες και το ΠΑΣΟΚ.

Έχουν τώρα και μεταξύ τους τις διαφωνίες. Δηλαδή υπήρχε έκτακτη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Σάββατο, 11 Ιουλίου. Τα μέλη λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής, λόγω της παρέτησης του Σωκράτη Φάμελου, έλαβαν ειδοποίηση ότι αναβάλλεται. Ο Πολάκης στη συνέχεια με ανάρτησή του αντέδρασε, καμία αναβολή, ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελος όπως είχα ζητήσει, οπότε κανείς δεν μπορεί να αναβάλει τη σύγκληση, όλα τα μέλη το Σάββατο το πρωί εκεί. Είσαι μέλος τώρα της Κεντρικής Επιτροπής, τι κάνεις? Με τη στάση σου είναι σαν να παίρνεις θέση. Αν πας, σκέφτεσαι αυτό δηλαδή. Και να μην, εγώ δεν θέλω ακόμα να πάρω θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Αλλά αν δεν, είτε δεν πας, είτε πας, θα θεωρηθεί ότι πήρες θέση υπέρ του ενός ή υπέρ του άλλου. Και ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως και ο κύριος Πολάκης, είναι στο ίδιο μήκος κύματος, έτσι. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά, δεν θα στερήσει κανείς από τα μέλη το δικαίωμα. Οπότε και αυτός ζήτησε να συνεχίσει να πραγματοποιηθεί κανονικά όπως είχαν προαποφασίσει. Σε ευνηδίασε ο Σωκράτης Φάμελος ή το γνώριζαν? Δεν το ξέρουμε εμείς προς τα έξω. Είναι κάτι που το γνωρίζουν λιγότεροι. Βεβαίως και έχετε καλέσει οι πρώτοι ακροατές και βεβαίως θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε.

Και μάλιστα έχετε καλέσει και αρκετοί, ίσως λόγω και το ότι τελειώνει η εβδομάδα. Δεν έχει κάποιος δυνατότητα το Σαββατοκύριακο που δεν έχουμε εκπομπή άλλωστε να μιλήσει. Οπότε σου λέει είναι μια ευκαιρία, γιατί από τη Δευτέρα και το κοντέρ μηδενίζει. Θα υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές, τις οποίες θα σας τις πω από Δευτέρα. Ορίστε, ας πούμε, η κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή, γι' αυτό όταν το λέω, ξέρω, δεν απευθύνομαι σε όλους, αλίμονο, αλλά ξέρω ότι κάποιοι θα κάνουν αυτό, κάποιοι εκείνο. Από την εμπειρία μου εννοώ, ξέρω, όχι ότι έχω την κρυστάλλινη μπάλα.

Τι άλλα μηνύματα έχουμε, μισό λεπτάκι. Μάλιστα, καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Όλοι είναι φιλόσοφοι όταν είτε περιορίσουν είτε και κόψουν το σεξ. Εκτός από τον Μιχάλη που το έχει κόψει εδώ και καιρό. Να τους και ο Μιχάλης. Τα χρήματα για ευτυχισμένα γεράματα, κύριε ψυχολόγε, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Θα μας τρελάνετε, βρε. Όλοι οι λήθοι είναι ευτυχισμένοι, γράφει ο ΚΒ. Δείξε μου έναν ηλίθιο και θα σου δείξω έναν ευτυχισμένο. Γεια σου, Κληρομερίτη. Καλησπέρα και στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Ο τίτλος της εκπομπής Ανεμολόγιο προέρχεται από λόγια του αέρα, από ανεμολόγιο πηξίδα και τα δύο ανωτέρω, λόγια στον αέρα. Γιατί το λόγια του αέρα είναι και λίγο του σειρμού. Λόγια στον αέρα.

Αλλά όταν πρώτο εμπνεύστηκα το όνομα, δεν περίμενα ότι θα ταιριάξει τόσο πολύ και με μια συγκεκριμένη εκπομπή. Δηλαδή, που όντως είναι ωραίο όνομα από μόνο του, η λέξη ανεμολόγιο έχει μια, σου δημιουργεί ένα ωραίο συνέστημα όταν την προφέρεις, όταν την ακούς, και ταιριάζει πάρα πολύ με το περιεχόμενο. Σε σημείο που θα ήθελα να κρατήσω τη λέξη ανεμολόγιο και για άλλου, αν έκανα άλλου είδους εκπομπή, και σκέφτομαι, θα ταιριάζει όμως άλλου είδους εκπομπή, δεν θα ταιριάζει. Θα ξεκινούσαμε με τον Έμωνα. Με ενημέρωσε η Μαρία Ιωάννου από το τηλεφωνικό. Αγαπητέ Έμωνα, ότι σε κάλεσε, δεν απάντησες. Ίσως να μην μπορούσες τώρα, να μην είχες τη δυνατότητα. Αν με ακούς που το αναφέρω, κάλεσε εσύ όταν θα έχεις τη δυνατότητα, τώρα ή πιο μετά, και συνεννοήσου για να μπορέσεις να βγεις στον αέρα, να μην χάσεις την συμμετοχή σου. Κατά τα λοιπά, θα προχωρήσουμε με τον επόμενο ακροατή που είναι ο Παρμενίωνας. Μετά είναι ο Λίμπερο. Μετά έχουμε τον Νεόφυτο από το Μενίδη, τον Κώστα από Πάτρα, τον Γιάννη από Κεσαριανή, τον Παναγιώτη από Πέραμα.

0: Γεια σου Παρμενίωνα.
1: Γεια σου Κώστα. Να το κάνουμε λίγο χαλαρό τώρα που είναι τελευταίες εκπομπές, καλοκαιριάτικες. Και να θυμίσω τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Αντρέας Παπαντρέου.
0: Ο Αντρέας Παπαντρέου, βεβαίως.
1: Μετά θα έχουμε εκλογές δηλαδή το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ πιστεύω άνοιξη, αλλά μάλλον θα πέσω έξω.
1: Ναι. Εσύ μάλλον ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός συμφωνείς ή όχι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά θα πέσει έξω, το ξέρεις και εσύ. Τέλος πάντων, υπήρχε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είχε έναν σύμβουλο εκεί, το Θανάση τον Καρτερό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο οποίος είχε βγάλει ένα νόμο, πριν πέσει ο Τσίπρας, είχε βγάλει ένα νόμο περί υπόπτων. Και ήμουνα σφόδρα εναντίον, γιατί ένας νόμος αυτός ήταν της Γαλλικής Επανάστασης ο νόμος. Εντάξει, ο Καρτερός.
0: Ποιος νόμος περί υπόπτων?
1: Ναι, είχε βγάλει ο Τσίπρας ένα νόμο περί υπόπτων. Δηλαδή, κάπως αλλιώς τον ονόμαζε τώρα.
0: Τους ποινικούς κώδικες, λες. Που γίνεται ο χαμός τώρα με τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Για τους ποινικούς. Δεν είναι κάτι
1: τέτοιο. Εγώ το λέω περί υπόπτων. Δηλαδή, οποιοδήποτε.
0: Γίνεται χαμός, λέει ο
1: Λόγο. Τον θεωρούσε.
0: Βρωμιάρι το λέει τον Τσίπρα ο Άδωνης. Να με μιλήσεις, του λέει. Δεν σε μηνύω. Αντί να σε μηνύσω, θα σου στείλω λουλούδια. Του λέει ο Τσίπρας. Χαμός έχει γίνει με αυτό το θέμα. Δεν κάτι.
1: Ναι.
0: Το παρουσιάζει σαν να είναι κάτι που περνάει απαρατήρητο.
1: Όχι, όχι. Το περί υπόπτων, δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω ήταν.
0: Τι είναι περί υπόπτων? Για τους ποινικούς κώδικες, εκτός κι αν λες κάτι άλλο. Και δεν το ξέρω εγώ τώρα και
1: τώρα,
0: σε παίρνω στο λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η υπόθεση που έχει ανακοινηθεί πρόσφατα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Τσίπρα με την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες που ζήτησε παράταση και των εκλογών
1: όχι,
0: για μία εβδομάδα.
1: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Ναι, κατάλαβα αυτό. Όχι, αυτό είχε κλείσει η Βουλή. Και, όχι, δεν είχε κλείσει τη Βουλή, είχε προκήρυξει εκλογές.
0: Τέλος πάντων, συνέχισε.
1: Υπήρχε ένας νόμος, ο οποίος τον επανέφεραν από τη Γαλλική Επανάσταση, όπως είναι τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Αντρέας. Τα μπάνια του λαού τι ήταν στη Γαλλική Επανάσταση? Τους βάζαν σε γαλέρες στον Τάμεση, στο ποταμό Τάμεση, στο Παρίσι, και τις βυθίζανε και γελάγανε. Δηλαδή βάζαν το φτωχό λαό που είχε επαναστατήσει, οι ηγέτες εκεί της Επανάστασης.
0: Καταρχάς ο Τάμεσης είναι στο Λονδίνο.
1: Ο Σικουάνας.
0: Ναι,
1: ο Σικουάνας, ναι. Γιατί με μπέρδεψε με τον Ευαγγελάτο σήμερα με το Λίγηρα που λέει δεν υπάρχει νερό στο μεγαλύτερο ποτάμι της Γαλλίας. Δηλαδή μας ήρθε η καταστροφή. Δήθεν, τώρα για την πράσινη ανάπτυξη. Είδαμε η Γερμανία έχει καταρρεύσει. Με τις ανεμογεννήτριες.
0: Πού είδες εσύ ότι τα μπάνια του λαού πηγαίνει πίσω στην
1: τα μπάνια του λαού
0: τρομοκρατία που ακολούθησε
1: Γαλλική,
0: τη Γαλλική Επανάσταση?
1: Μπράβο, στις πρώτες μέρες
0: της Γιακοβίνη, ναι, και περίοδος τρομοκρατίας.
1: Ναι, και το ονομάζανε μπάνια του λαού.
0: Δεν το
1: βάζανε
0: αυτό.
1: Σε γαλέρες, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, αλλά πιο παλιά. Βάζανε στις γαλέρες το φτωχό κόσμο, που ήταν ρακέδιτο στο Παρίσι εκεί πέρα ο κόσμος, που είχε επαναστατήσει και το βυθίζανε και γελάγανε. Και αυτό ήταν η χαρά τους, δηλαδή τα μπάνια του λαού. Άλλο τώρα πώς το μεταφράζουμε, πώς το είπε ο Αντρέας.
0: Δεν έχω
1: ιδέα. Ο Αντρέας ήταν γάτα τώρα, τα ήξερε αυτά. Τέλος πάντων, σαν να έλεγε παιδιά, θα σας, όλους τους μικρομεσαίους, όλους τους αγρότες αυτά θα σας εξεφανίσουμε, τα μπάνια του λαού. Το ίδιο είναι ο Τσίπρας. Δηλαδή, ο Τσίπρας για μένα τον προωθεί το Deep State που λέμε το βαθύ κράτος της Αμερικής του Biden. Τα ίδια κάνει και ο Μητσοτάκης, να εξαλείψει τους μικρομεσαίους. Τους αγρότες, τις οικογένειες δηλαδή να μην κάνουν παιδιά. Εδώ δεν μιλά για το δημογραφικό. Και τι μίλησε? Να καταργηθούν οι πανελλήνιες, οι οποίες το έχω πει εγώ αυτό στην εκπομπή σου. Και το έχει κάνει η Μελώνη στην Ιταλία. Δηλαδή μια ακροδεξιά η Μελώνη έχει καταργήσει τις πανελλήνιες στην Ιταλία. Και το παίρνει και ο Τσίπρας, ίδιοι είναι δηλαδή, μαζί μέσα το Deep State που λέμε, το βαθύ κράτος. Και λέει αυτό, μόνο αυτό λέει. Δεν έχει πει κάποια, πώς το λένε, πολιτική τέτοια θέση. Καμία. Ούτε για την υπογεννητικότητα. Ούτε για την ακρίβεια. Τίποτα. Τον ανέβασε η Νέα Δημοκρατία για να τον έχει αντίπαλο να φοβούνται οι ηλικιωμένοι. Γιατί τον Τσίπρα το φοβούνται οι ηλικιωμένοι. Και τον ανέβασε στις δημοσκοπήσεις και τώρα κάνουν παράπονα. Δεν τους φταίει κανένας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτόν διαλέξε ένα αντίπαλο. Και εντάξει, βέβαια είναι καμένο χαρτί. Όπως και ο πρωθυπουργός μας ακολουθεί του Biden. Δηλαδή, Bidenίστικες πολιτικές, εξάλληψη των μικρομεσαίων, της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι. Και εγώ, δηλαδή, θα έχω καταλήξει στο Σαμαρά γιατί είπε ακούω. Έχει κάνει λάθη και ο Σαμάρας, αλλά είπε ακούω. Και είπε για τους μικρομεσαίους, για τους αγρότες, για τις οικογένειες που πρέπει να στηριχτούν και αυτά. Αυτά. Τώρα να μην σε κουράσω άλλο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ.
1: Τα λέμε. Εντάξει, γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Θα σας πω. Δεν ξέρω αν λεγόντουσαν μπάνια του λαού και αν πηγαίνει ο Ανδρέας από εκεί πήρε αυτήν την φράση. Την περίοδο της Επανάστασης της Γαλλικής ακολούθησε μια μακρά περίοδο τρομοκρατίας των λεγόμενων Ιακωβίνων. Το να ακολουθούν τις επαναστάσεις εμφύλιες συγκρούσεις και πιο αιματηρές ταραχές από ότι η ίδια η Επανάσταση είναι κάτι, θα έλεγα, περισσότερο σύνηθες παρά μη σύνηθες. Όποιος νομίζει ότι την επόμενη της Επανάστασης όλοι μαζί αγκαλιασμένοι τρέχουν στα καταπράσινα χορτάρια και λιβάδια, δεν έχει ασχοληθεί με ανάγνωση βασικών ιστορικών γεγονότων. Της Επανάστασης συνήθως, δεν θα πούμε πάντα, συνήθως όμως ακολουθούν σφαγές στο εσωτερικό. Πολύ πιο αιματηρές από ότι η ίδια η Επανάσταση. Όχι λοιπόν στον Σικουάνα, στον ποταμό Σικουάνα, αλλά στον ποταμό Λίγυρα συνέβησαν μαζικοί πνιγμοί που έμειναν γνωστοί ιστορικά ως οι πνιγμοί της Νάντης. Τι συνέβαινε τώρα? Η επαναστατική κυβέρνηση της Νάντης βρισκόταν σε πόλεμο με τους βασιλόφρονες και καθολικούς αντάρτες, όπως διαβάζω, της διπλανής περιοχής της Βανδέας. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα την περίοδο 1793-1794. Σας θυμίζω, η Γαλλική Επανάσταση 1789. Στη συνέχεια όχι μόνο δεν τα βρήκα μετά την Επανάσταση, αλλά έκαναν φρικαλιότητες μεταξύ τους, άνοιξαν τον δρόμο να έρθει ο Ναπολέοντας και να ανακηρυχθεί και αυτοκράτορας, και μετά σιγά σιγά σταδιακά τα πράγματα στη συνέχεια εξομαλύνονται και είναι καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν πριν την Επανάσταση, αλλά με το που γίνεται η Επανάσταση παίρνουν μια πολύ απότομη, κάνουν μια πολύ απότομη βουτιά προς το πολύ χειρότερο. Και μετά σταδιακά επανέρχονται και αρχίζουν να βελτιώνονται. Αλλά συνήθως η πορεία είναι αυτή, να το ξέρετε. Ο άνθρωπος που οργάνωσε αυτούς τους πνιγμούς ήταν ο Ζαν Μπατίστ Καριέ, απεσταλμένος της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης των Ιακωβίνων. Τι συνέβη τώρα? Επειδή είχαν κρατούμενους πάρα πολλούς, αντιεπαναστάτες, ιερείς, εχμαλωτοί πολέμου, γυναίκες, παιδιά, έκριναν ότι τα εκτελεστικά αποσπάσματα, η γκυλοτίνα είναι όχι μόνο δαπανηρά, αλλά και πολύ αργά μέσα. Αργούμε. Κατασκεύασαν λοιπόν οι Ιακωβίνοι ειδικά πλοιάρια με κινητά δάπεδα, βαλβίδες δηλαδή, ανοίγματα στον πυθμένα τους, επιβίβαζαν τους δεμένους εχμαλώτους εκεί τη νύχτα, οδηγούσαν τα πλοία στη μέση του ποταμού Λίγυρα, τα βύθιζαν και έφευγαν με βάρκες. Ίσως αυτό που να λίγο θυμόταν, αλλά όχι ακριβώς, και γι' αυτό του ανέφερε έτσι ο Παρμενίωνας, ο μακάβριος χαρακτηρισμός που έδωσε ο ίδιος ο Ζαν Μπατίστ Καριέ, όπως είπαμε, ο άνθρωπος που οργάνωσε τους πνιγμούς, ήταν για τον ποταμό Λίγυρα, τον αποκαλούσε εθνική μπανιέρα. Ο άλλος έβαζε μέσα ανθρώπους και δεμένους πιστάγκωνα και τους βύθιζε και το ονόμαζε εθνική μπανιέρα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ανέφερε τον ποταμό Λίγυρα ως επαναστατικό χήμαρο. Υπολογίζεται ότι μέσα σε λίγους μήνες, δηλαδή για αυτό που του είπαν να κάνει ήταν πολύ αποτελεσματικός, τρέξτο, γιατί αργούμε με τις γκυλοτίνες και τα αποσπάσματα, πνίγηκαν με αυτόν τον τρόπο 1.800 έως 4.000 άνθρωποι σε ένα διάστημα Νοεμβρίου του 93 με Φεβρουάριο, Νοέμβριο του 93 με Φεβρουάριο του 74, σε ένα διάστημα 3 μηνών. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν η περίοδος του Ρομπεσπιέρου αυτή. Όταν έπεσε ο Ρομπεσπιέρος και τελείωσε η φρικτή περίοδος της τρομοκρατίας, εννοείται ότι αυτές οι πράξεις κρίθηκαν αποκρουστικές, ακόμα και για την ίδια την Επανάσταση. Σου λέει, και εμείς επαναστατήσαμε απέναντι σε δεσμότες, δηλαδή απέναντι σε ανθρώπους που μας καταπίεζαν και μας ασκούσαν βία, άρα και εμείς η βία που ασκήσαμε ήταν η απάντηση στη βία που μας είχε ασκηθεί. Ακόμη και για τα δεδομένα της Επανάστασης κρίθηκαν, και εννοείται βέβαια, αποκρουστικές. Ο ίδιος ο Καριέ, ο άνθρωπος που επί Ροβεσπιέρου και Ιακωβίνων οργάνωσε και ποιος ξέρει τι άλλο, τον πνιγμό 2 έως 4 χιλιάδων ανθρώπων, συνελήφθη, δικάστηκε και οδηγήθηκε στην κιλοτίνα στα τέλη του 1794. Οπότε ίσως ο Παρμενίωνας να θυμότανε την εθνική μπανιέρα, όπως αποκαλούσε τον ποταμό Λίγυρα ο Καριέ, εκεί όπου έπνιξε 2 με 4 χιλιάδες ανθρώπους που θεωρήθηκαν, που ήταν ή που θεωρήθηκαν εχθροί της Επανάστασης. Δεμένοι πιστάγκωνα, σε βάρκες, με ανοίγματα που τις πηγαίναν στη μέση του ποταμού, τις βύθιζαν, γιατί το εκτελεστικό απόσπασμα και η γκυλοτίνα ήταν αρκετά αργό και δαπανηρό. Λίμπερο. Γεια σου, Λίμπερο.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
2: Εάν πάτε στην περιοχή, είναι νότιο-δυτικά της Γαλλίας. Είναι η περιοχή της Ορλεάνης. Πολλοί ξέρουν τη Νέα Ορλεάνη, αλλά η Ορλεάνη είναι στη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
2: Και μάλιστα εκεί είχε γίνει και στο κάστρο μια σημαντική μάχη. Γενικά μετά, όταν είχαν μαζευτεί όλοι οι αριστοκράτες και οι... Και εντάξει και της Εκκλησίας, αλλά κυρίως ήταν οι αριστοκράτες, κατόρθωσα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα να πω την αλήθεια, κάτι χρόνια που τον διάβασα, δεν θυμάμαι, ήταν ένας χρόνος ή δύο χρόνια, που τους νίκησαν κατά κράτος όλες τις μάχες, όπου κάποια στιγμή βάλαν κάποιον ικανό στρατηγό, ας το πούμε έτσι, επικεφαλής στο Παρίσι, και τους κατατρόπωσε. Αλλά είχαν σημαντικές μάχες. Λοιπόν, το σύμβολό τους και σήμερα, αν πάτε στις περιοχές αυτές, μπορεί να δείτε κάποιος να το φοράει στο πέτο. Είναι ένθερμη καθολική και το σύμβολο είναι μια κόκκινη καρδιά με ένα καρφωμένο από πάνω. Σταυρός είναι, αλλά μπορεί να το δει κάποιος και σαν ξύφος. Αλλά είναι σταυρός. Ο σταυρός με την καρδιά είναι σύμβολό τους περιοχής αυτής και είναι και σήμερα. Δηλαδή θα το δείτε, συμβολίζει την περιοχή. Είναι πολλά πράγματα τα οποία μπαίνουν στον χρόνο. Ό,τι και να κάνεις και να εξοντώσεις ανθρώπους, δεν εξοντώνονται οι ιδέες και τα σύμβολα. Λοιπόν, το κλείνω αυτό επειδή το αναφέρατε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Ήθελα να αναφέρω μόνο ένα όνομα. Θα μιλήσω για την Αθήνα σήμερα, για την πόλη μας. Αλλά ήθελα να πω κάτι.
0: Αθήνα, πόλη του φωτός.
2: Ναι, θα πάρω λίγο. Όχι πάρω λίγο.
0: Τι πάρω λίγο, γελάει ο κόσμος. Λοιπόν. Αν δεν είναι βράδυ. Λίγο με τα φώτα, λίγο με το ένα πεις, α, κάτι εδώ γίνεται.
2: Και κάποιες γωνιές, όπως λένε όλοι, κάποιες μπράβο. Γωνιές, κάποια είναι... κομματάκια.
0: Έτσι
2: κάποια...
0: και βγει το φως του ήλιου, λες τι κάνω εδώ πέρα, τι γίνεται. Τι λέμε τώρα μεταξύ μας.
2: Μόνο μία μικρή παρένθεση, επειδή...
0: Τι έρχονται από όλο τον κόσμο και έρχονται κατά σειραίουν κατά εκατομμύρια στην Αθήνα, δεν μπορώ να κατα... Μάλλον...
2: Έχω πρόβλημα. Αν δεν είχαμε την ιστορία που έχουμε και αν δεν είχαμε την ιστορία που είχαμε, έχουμε, παρόλο πως
0: αλλά
2: είναι η κατάσταση που είναι,
0: τι, αλλά και,
2: με αυτή... και την Ακρόπολη φυσικά και τέλος την Επίδαυρο φυσικά και ό,τι έχουμε και τους Δελφούς, γιατί
0: για αυτό ναι, όλα. Έρχονται να δουν τον Παρθενώνα και το Ερέθιο.
2: Φυσικά, αν είμαστε ένα Εμμυράτο, δεν ξέρω αν θα έρχονταν κανείς.
0: Τι ένα Εμμυράτο, ένα προάστιο του Μπαγκλαντές, τη Ισλαμαμπάτο, τι συζητάμε τώρα.
2: Λοιπόν, ήθελα μόνο να αναφέρω στο θέμα που είναι η πόλη. Απλά ήθελα να αναφέρω μόνο κάποια στιγμή έχει ενδιαφέρον όχι στο δικό σας σταθμό, σε κάποιο άλλη συχνότητα. Γίνεται συνέχεια αναμετάδοση και επαναλαμβάνονται οι εκπομπές Μαζαράκι Λεκάκι. Και είναι θεματικές. Όποιος είναι να τις ακούσει έχουν πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ καλά μια από αυτές, κάνετε λοιπόν, και
2: πέλετε. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Δεν ξέρω. Είναι κάποια χρόνια. Από τον κορονοϊό εγώ άρχισα να τα ακούω.
0: Πολύ ωραία.
2: Και από ό,τι τέλος πάντων, ας μην πω, κατάλαβα περίπου περί τίνος πρόκειται, ενώ ως προς ιδιοκτησία, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, καμία. Αναφέραν λοιπόν κάποια στιγμή κάποιον, τον οποίο εγώ δεν τον ήξερα, όντως, από εκεί μπήκα λίγο να δω ποιος είναι. Λοιπόν, αναφέραν τον Λουίτζι Λούκα Καβάλι Σφόρτσα. Έφυγε πριν λίγα χρόνια από τη ζωή στα 90 και θεωρείται από τους κορυφαίους γενετιστές. Και σε σχέση με το DNA και έχει μελετήσει τους πληθυσμούς της Μεσογείου και αναφέρθηκαν στην εκπομπή αυτή για την Τουρκία, όπου το ποσοστό όλων των κατοίκων στην Τουρκία που έχουν DNA και ελληνικό, είναι, είναι τρομακτικό για τους Τούρκους το ποσοστό. Δεν το λέω, όποιος θέλει ακούσει την εκπομπή. Και, και είναι πολύ φυσιολογικό το DNA των Ελλήνων να είναι και στην Ιταλία, να είναι και στη Γαλλία, να είναι και στη Μαύρη Θάλασσα, να είναι παντού, όπου ήταν οι αποικίες. Και όπου μετά γίνανε γάμοι, γίνανε. Λογικό είναι. Θεωρείται κορυφαίος. Δυστυχώς, από ό,τι είδα εδώ, δεν έχει μεταφραστεί. Έχει πλούσια βιβλιογραφία, αλλά μπορούν μόνο εκτός από τα ιταλικά να βρεθούν στα αγγλικά τα βιβλία του, δυστυχώς. Το κλείνω αυτό. Μόνο κάτι. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μια φοβία να μιλήσει κάποιος για το DNA. Είναι η πιο σημαντική για μένα ανακάλυψη που έγινε δεκαετία του 70, αρχές 80. Και πήραν και Νόμπελ βέβαια γι' αυτό. Άλλαξε δηλαδή πάρα πολλά πράγματα η ανακάλυψη του DNA. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχει καμία σχέση με φιλετικά κέντρα. Δηλαδή μπερδεύουμε πράγματα ιδεολογικά με επιστημονικά. Το κλείνω όμως το θέμα. Πάω λίγο τώρα στην Αθήνα. Λοιπόν, σίγουρα την πόλη αλλιώς την αντιλαμβάνεστε εσείς, αλλιώς την αντιλαμβάνομαι εγώ. Ή μάλλον αλλιώς την αντιλαμβάνω την περισσότερη, αλλιώς την καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή τι θέλω να πω. Παραδείγματος χάρη, έχουμε 20 χρόνια τώρα που έχουμε, περίπου 20 χρόνια, που έχουμε μετρό, τις γραμμές καινούργιες. Δεν λέω για το ηλεκτρικό, λέω τις γραμμές, το μετρό. Έχει σκεφτεί κανείς αν έχει σχέση με την εγκληματικότητα το μετρό, ας πούμε, για μια πόλη? Όχι, δεν το έχει σκεφτεί. Γιατί αλλιώς δεν τη βλέπω, δεν το βλέπω, δεν βλέπω παραμέτρους της πόλης ενός έργου. Δηλαδή θέλω να πω, όσο δεν υπήρχε το μετρό, υπήρχαν τα προάστια ουσιαστικά. Δηλαδή υπήρχαν πόλεις γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Το κάθε προάστιο, κάθε δήμος ήταν μια, ας το πούμε, αυτόνομη κατά κάποιο τρόπο πόλη. Η κλιματικότητα ήταν πολύ μικρότερη, γιατί είναι δύσκολο η εγκληματικότητα να μεταφερθεί μέσω ενός λεωφορείου, ας πούμε. Όταν όμως εξάγονται τα προβλήματα του κέντρου προς τα προάστια, τότε πλέον δεν έχεις προάστια, εκμηδενίζονται προάστια. Τότε πλέον έχεις αυτό που λέγαμε παλιά, ενώ όταν υπήρχε ήδη, που λέγαμε για τη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις, για το Παρίσι, ότι είναι πια Μητρόπολη. Τότε γίνεται ένα πράγμα. Τώρα πλέον δεν έχει καμία διαφορά η παρακμή του κέντρου με την παρακμή του προαστίου. Δεν έχει καμία σχέση τα γκράφιτι που λέτε εσείς, ο βανδαλισμός, είτε είσαι σε οποιοδήποτε δήμο, είτε είσαι στο κέντρο. Το ίδιο ισχύει και για την κλιματικότητα. Είναι πάρα πολύ εύκολο τώρα να δεις ανθρώπους οι οποίοι περιφέρονται. Έχω δει και εγώ, εντάξει, έχω δει, δηλαδή θέλω να πω, μου προξένησε και μετά το ενδιαφέρον και περίμενα να δω τι θα γίνει. Είδα έναν άνθρωπο, ας μην πω τώρα τι ήταν, εντάξει, καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, μέρα μεσημέρι και με το κινητό φωτογράφησε ένα σπίτι. Αυτά όμως δεν γινόταν πιο πριν, γιατί αλλάζει η πόλη, αλλάζει, οι ρυθμοί της αλλάζουν. Και υπάρχει και ως προς τα ναρκωτικά αλλάζει, δηλαδή δεν είναι μόνο το κέντρο. Καταρχήν υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται στα προάστια, όχι μόνο στο κέντρο. Τα εγκατελειμμένα κτίρια, πολυόροφα, τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς, δεν ενδιαφέρεται ο Δήμος, δεν ενδιαφέρεται η αστυνομία, κανένα δεν ενδιαφέρεται, μέχρι να γίνει κάτι πολύ σοβαρό εκεί μέσα. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κάτι σοβαρό, εμένα μου δεν ενδιαφέρεται η αστυνομία, κανένα δεν ενδιαφέρεται, μέχρι να γίνει κάτι πολύ σοβαρό εκεί μέσα. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει.

0: υπήρχε αντίστοιχο, ίσως δεν ξέρω αν υπήρχε το 70 στο Παρίσι κάποιες γειτονιές, όχι το κέντρο όμως. Στη Νέα Υόρκη ναι υπήρχε το 70, όχι το κέντρο. Αυτό το πράγμα που βλέπεις, αυτή η εγκατάληψη, όταν βλέπεις ότι αρχίζουν μετά τα χαυτία, έχει γεμίσει με αγορά χρυσού, καταλαβαίνεις σε τι πόλη ζεις. Δεν καταλαβαίνεις τι κλιματικότητα έχεις. Δεν νοιάζεται κανείς. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας δεν μπορεί να δει σε μια άλλη πόλη, στην Πανεπιστημίου, δίπλα στην Βρετανία ή από πάνω στο Θεατρικό Μουσείο, δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα. Δεν μπορείς σε άλλη πόλη να δεις μέσα στο κέντρο, μέρα μεσημέρι, να γίνονται δόσεις, δηλαδή ενώ να γίνονται ενέσεις, έτσι. Δηλαδή, στο παγκάκι. Τι να πω τώρα, τι άλλο να πω για την πόλη. Δεν είναι πολύ ευρωπαϊκή, δεν νοιάζεται κανείς όμως. Όταν λέω δεν νοιάζεται κανείς, το δήμαρχο νοιάζεται, ο καινούριος και ο προηγούμενος. Ο προηγούμενος ενδιαφερόταν μόνο πώς θα φτιάξει την Πανεπιστημίου με τους πλατάνους. Δεν ενδιαφέρεται αν πιο πέρα, ας πούμε, δεν μπορείς να περπατήσεις κάποια ώρα ή ακόμα και την ημέρα, ας πούμε, πέσεις πάνω σε ανθρώπους που έχουν πέσει κάτω ξάπλα, ας πούμε, γιατί έχουν πάρει τη δόση τους. Και δεν μιλάω για βάθεις κάτω. Μιλάμε δίπλα στην Βρετανία. Τώρα, προχτές άκουγα από τον πύργο ελέγχου για τις καθυστερήσεις, ας πούμε, στο αεροδρόμιο. Και λέω, δεν έχει κανένα νόημα να σας πω κάτι. Για αυτά που λέω, κακώς τα λέω. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να ακούει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν θέλει να ακούει, δεν τον ενδιαφέρει. Έλεγα, και στο έχω πει νομίζω σε άλλη εκπομπή δική σας. Είναι στην ειδική σας εκπομπή, δηλαδή. Ότι ένα αεροδρόμιο δεν κλείνει ποτέ. Δεν έχει συμβεί πουθενά, εμείς όπως το κάναμε. Και άκουγα προχτές λοιπόν την υπεύθυνη του πύργου ελέγχου και έλεγε ότι υπάρχει ήδη κορεσμός. Γι' αυτό υπάρχουν οι καθυστερήσεις και θα υπάρχουν πάντα οι καθυστερήσεις πλέον στο αεροδρόμιο. Και λέω εντάξει, εγώ είχα δίκιο. Το ξέρω ότι είχα δίκιο, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει αεροδρόμιο. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάξει αεροδρόμιο που δεν το κλείνει. Και εμείς όχι απλά το κλείσαμε, και τώρα κάνουμε πολυτελείς κατοικίες. Δηλαδή δεν κάναμε. Και κάτι άλλο δηλαδή, ωφέλιμο για τους. Απλά κάναμε για κάποιους ιδιώτες να βγάλουν πολλά λεφτά και ένα εμπορικό κέντρο. Δεν ξέρω, δηλαδή πολλές φορές, καμιά φορά ζηλεύω την αισιοδοξία σας. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, ούτε για την πόλη, ούτε για τη χώρα. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι που να πω, ναι, αυτό πράγματι έχει μία, δηλαδή... λειτουργεί. Έχει κάτι, δεν λέω για ένα κτίριο, φυσικά κάτω του Νιάρκου είναι μια χαρά το κτίριο και λειτουργεί. Αλλά είναι μεμονωμένες περιπτώσεις το Μουσείο της Ακρόπολης. Σαν πόλη όμως είναι εγκατελειμμένη.
1: Το παραλιακό μέτωπο φαίνεται και η Άγιο Κοσμά μέχρι Γλυφάδο ότι θα κάνουν, λέει, με...
0: Πήγατε από εκεί?
1: Όχι, αλλά έβλεπα τα πλάνα με πάρκα, κέντρα, χώρους αναψυχής δημόσιους,
0: εδότοπους. Όταν περνάτε... Καταρχήν και αυτό.
1: Καταλάβατε
0: μια...
1: ποιο λέω, από το Δέλτα του υποδρόμου εκεί κάτω,
0: ναι,
1: στην Καλυφαία,
0: ναι, όχι, ναι.
1: Ότι εκεί θα γίνουν χώροι.
0: Ναι. Έχετε εικόνα
1: αναψυχής και διασκέδασης.
0: Έχετε εικόνα της Βαρκελόνης, ας πούμε.
1: Όχι,
0: κάποιες άλλες πόλεις.
1: Δεν έχω. Ξέρω ότι σε άλλες ευρωπαϊκές...
0: Όχι, δοκιμαντέρ, δεν λέω, δεν έχω πάει ούτε
1: όχι,
0: εγώ
1: στην ξέρω από πολλούς που είτε έχουν ταξιδέψει είτε ζουν ότι βλέπουν αλλιώς το δημόσιο χώρο. Έχουν ενώ εμείς είμαστε πιο πολύ του ιδιωτικού. Εμείς είμαστε να πάμε στο καφέ, αυτοί θα πάνε και στο πάρκο. Εμείς δεν το έχουμε ως νοοτροπία να πάμε στο πάρκο να κάτσουμε να πιούμε. Τι να κάνουμε στο πάρκο, τι είμαστε, τίποτα φτωχοί, πάμε στην καφετέρια. Αν αυτό εννοείται, εννοώ. Και ίσως γι' αυτό δεν αναπτύχθηκε.
0: Εννοώ ότι εμείς είμαστε πάντα πρωτοτυπούμε. Εκτός ότι παζώσαμε εκεί πέρα στο Δέλτα και διώξαμε.
1: Εδώ παζώσαμε το ποτάμι.
0: Πόσα μέτρα. Έχουμε απομονωθεί από τη θάλασσα, δεν τη βλέπουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό σας λέω. Ελπίζω ότι θα επανέλθει η πρόσβαση. Αυτό λένε. Ότι θα επανέλθει με αυτά τα έργα, θα επανέλθει η πρόσβαση στο παραθαλάσσιο μέτωπο. Γιατί έχει αυτή την ιδιαιτερότητα τη θετική Αθήνα, να είναι από τις μοναδικές ή από τις λίγες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είναι παραθαλάσσιες, που έχουν θάλασσα.
0: Φυσικά, σύντο ότι ο Πειραιάς δεν είναι τυχαίος, έχει και αυτό στην ιστορία.
1: Αλλά και ένα ποτάμι που είχαμε τον Κηφισό, τον μπαζώσαμε τώρα και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Εντάξει, είμαστε περίεργοι, πολύ περίεργοι. Είναι λίγο Βαλκάνια εδώ η κατάσταση. Δεν είναι τόσο, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, μη σας διακόπτω όμως, πείτε
0: μας. Επειδή ας πούμε εσείς είπατε, σας έκανε εντύπωση για τις πολυκατοικίες του 29, έχετε όμως την εικόνα της

0: σημερινή, και ίσως όλοι έχουν την εικόνα τη σημερινή, οι πολυκατοικίες δεν ήταν θέμα πολυκατοικιών απλά. Ήταν ότι τα κτίρια τα πολυόροφα, δηλαδή και κατοικιών, και όχι μόνο γραφείων, κατοικιών, υπήρχαν τα τετραόροφα κτίρια, και θα τα δείτε και όταν πάτε και δείτε μια πόλη της Ευρώπης. Που ήταν από πέτρα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα την εποχή του τσιμέντου, είναι πέτρινα. Λοιπόν, είναι τετραόροφα και είναι κατοικίες. Και φυσικά είχαν πολλά διαμερίσματα. Αυτοί ήδη είχαν νομοθεσία που ρύθμισε. Όταν εμείς λοιπόν γίναμε μετά πρωτεύουσα και αρχίσαμε να φτιάχνουμε πάνω από τις, εκτός από μόνο κατοικίες, αφορούσε κυρίως κάποια κτίρια γραφείων που είναι στο κέντρο. Που ήταν ειδικά, κυρίως κλπ. Εμπορικά, που ήταν πολλές ιδιοκτησίες. Εκεί κυρίως είναι αυτό που λέτε το 29. Όχι τόσο σε κατοικίες, είναι πολλές ιδιοκτησίες. Όπου είχε κάτω αυτό, θυρωρό. Θέλω να πω, ήταν τότε που ήταν αναγκαστικά και ο θυρωρός κάτω. Ο οποίος, ας πούμε, αλληλογραφία και όλα αυτά, γιατί ήταν πολλές ιδιοκτησίες. Απλά την πόλη δεν τη βλέπω. Δηλαδή, να σας πω κάτι άλλο τώρα. Καταρχήν, η κυβέρνηση αυτή είναι
1: ένα γραφείο. Να μου πείτε και να κάνουμε επίλογο με αυτό. Είμαστε κάποιοι.
0: Ο επίλογο σε μένα.
1: Ξέρω ότι θέλετε να έχετε αρκετά να πείτε και έχουν πάντα ενδιαφέρον, αλλά.
0: Όχι. Μία λέξη θα πω. Επίλογο πάντα θα πω στη μουσική. Θα πω μόνο μία λέξη. Προσέξτε. Όλοι κυκλοφορούμε. Προσέξτε αυτά που χτίζονται. Πόσο άσχημα είναι. Τα καινούργια που χτίζονται, οι πολυκατοικίες μιλάω, πόσο άσχημα είναι. Είναι στο γκρι σκούρο, στο γκρι ανοιχτό και στο μαύρο. Είναι όλες ίδιες και με κρύσταλλο μπροστά, ώστε να μην κυκλοφορεί ο αέρας. Και κρύσταλλο στα μπαλκόνια. Και έχω δει και μαύρες τέντες. Έχω δει τέντες μαύρες, σε μαύρη πολυκατοικία. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ πολύ όλοι, κοιτάξτε τι φτιάχνετε. Σύντο ότι αυτή η κυβέρνηση τους έδωσε δύο ορόφους παραπάνω. Είτε είναι στην Πέφκη, είτε είναι στην Γλυφάδα, είτε είναι στους Αμπελοκήπους. Γίνονται τέρατα. Δύο συν ροφς παραπάνω.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Πρέπει να.
0: Λοιπόν, ωραία, να πω τον επίλογο μου μόνο το Έρι Μπελίσιμα Λουτσάνο Λιγκαμπούε, Φουόρικο Μεβάλ Άλμπουμ και Κόζε Τελαβίτα, Έρος Ραματσότη, από το άλμπουμ του Τεστόρι.
1: Υπέροχα. Αυτά. Πάντα χαίρομαι.
0: Αλλά για την πόλη δεν φτάνουν.
1: Το ξέρω. Το ξέρω. Και εγώ έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με ακροατές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Το θέμα της πόλης προσωπικά το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω και εγώ τη γνώμη, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι, ότι την καταστρέψαμε την Αθήνα με την αντιπαροχή. Και τα νεοκλασικά που ήταν πάρα πολύ όμορφα και θα μπορούσε με έναν διαφορετικό τρόπο, λένε πολλοί ότι μα οι ανάγκες της εποχής, η απότομη εσωτερική μετανάστευση, η αστιφιλία. Νομίζω όμως ότι όπως πολλά πράγματα, έτσι και αυτό έγινε πολύ τσάτρα πάτρα. Είμαι από αυτούς που, ξέρετε, θεωρούν ότι όσο πιο πίσω πάμε στη σύσταση του νεοελληνικού κράτους, τόσο πιο τσάτρα πάτρα γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή, θεωρώ ότι τώρα θα γινότανε με τον ίδιο τρόπο. Όπως έγινε πριν από μόλις 60 χρόνια. 70. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα άγνοιας. Δηλαδή, δεν υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι, τεχνοκράτες, ειδικοί στο αντικείμενό τους και έγιναν αυτά τα πράγματα. Ή και κάποιοι που υπήρχαν και τους τα λέγανε, δεν τους ακούγανε λόγω αυτό που λέμε... Το όφελος του καθενός. Το κοιτάω την πάρτη μου και δεν με νοιάζει τι θα γίνει με τους υπόλοιπους. Που δυστυχώς είναι μια νοοτροπία που έχουν ίσως όχι οι περισσότεροι, αλλά πολλοί συμπατριώτες μας. Δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδιά, κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, μη γενικεύετε. Δεν γενικεύουμε, δεν είπαμε ότι το έχουν όλοι, για την ακρίβεια δεν το έχουν οι περισσότεροι. Να δεχτούμε ότι, αλλά το έχουν αρκετοί παιδιά. Το έχουν περισσότεροι από όσο θα έπρεπε. Και πιστεύω ότι αυτό παλιότερα γινόταν ακόμα περισσότερο. Θα πάμε σε τραγούδι, ούτως ή άλλως πλησιάζει το κλείσιμο της πρώτης ώρας και θα ξεκινήσουμε με ακροατές όταν επιστρέψουμε να επαναλάβω για να μπούμε στη δεύτερη ώρα μετά τις 10 για τον Έμωνα ότι ήταν η σειρά σου, σε καλέσαμε, δεν απάντησες, όπως μου είπε η Μαρία Ιωάννου. Αν με ακούς που το αναφέρω και τώρα, το είπα και πριν, ίσως να μην το πρόσεξες, κάλεσε να βγεις στον αέρα να μην χάσεις τη συμμετοχή σου.

0: Οι συζητήσεις για τις πόλεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Θεωρώ ότι από τις πόλεις, τη χωροταξία τους, την αρχιτεκτονική τους, βγάζεις πολλά συμπεράσματα για τη χώρα, την οτροπία του πληθυσμού της χώρας, τη λειτουργία του κράτους αυτής της χώρας και ούτω καθεξής. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι απλώς κάτι που έχει να κάνει με αν είναι όμορφο ή όχι στο μάτι. Θεωρώ ότι δείχνει τρόπους συμπεριφοράς, οργάνωσης και ούτω καθεξής. Θα μπορούσε η Αθήνα να είναι πολύ πιο όμορφη με τα νεοκλασικά, λίγο το θέμα της αντιπαροχής, κάπου να υπήρχε μια ισορροπία, να γινόντουσαν μεν οι πολυκατοικίες, αλλά να αφήναν μεταξύ τους χώρο για να υπήρχε το πράσινο, όχι δώσ' τους τώρα εκεί να έχουν δουλειές και να νομίζουμε ότι πάει καλά η οικονομία μας επειδή ο ένας έχτιζε, άνοιγε μια τρύπα και όλος την έκλεινε. Θα μπορούσε. Τώρα τι γίνεται? Τώρα δύσκολα. Μπήκαν, θα μπορούσαν την περί δεκαετία του 80 που μπήκαν αρκετά λεφτά στη χώρα να δοθούν σε υποδομές. Θα μπορούσαν, αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι υποδομές δεν εκτιμώνται και τόσο από το εκλογικό σώμα. Το εκλογικό σώμα πιο πολύ εκτιμάει ότι έχω 100 ευρώ παραπάνω στην τσέπη μου, παρότι είναι πιο όμορφο το σχολείο που πηγαίνει το παιδί μου. Δεν είμαστε σίγουροι ότι και εμείς ως εκλογικό σώμα δίνουμε σημασία όσοι θα έπρεπε στις δημόσιες υποδομές σε σχέση με το τι μπαίνει στο πορτοφόλι μας. Και σας λέω για εποχές που ήταν αρκετά καλύτερα τα χρήματα, όχι τώρα που είναι πιο δύσκολες οι καταστάσεις. Επίσης ήρθαν τα μνημόνια και πήγε πάρα πολύ πίσω όχι η δημιουργία νέων έργων και υποδομών, αλλά ακόμα και η συντήρηση αυτών που υπήρχαν. Ήρθαν οι Ολυμπιακοί, γίνανε κάποια πράγματα, βεβαίως γίνανε με τον τρόπο που έγιναν και στη συνέχεια κλαίμε όσα κλαίμε, γιατί πάλι εκεί βρέθηκε αφορμή για φάγωμα χρήματος. Επειδή όπως ξέρετε δεν ξεκίνησα στον δημοσιογραφικό χώρο στο στούντιο, αλλά ξεκίνησα στο ελεύθερο ρεπορτάζ και τα 5 χρόνια που ήμουνα στο 6 στο ελεύθερο ρεπορτάζ 99 με 2005 έχω καλύψει... όπως όλοι οι συνάδελφοι που έχουν κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ άπειρα γεγονότα, θα σας πω την Αθήνα. Δεν πήρα κανένας μας άδεια τον Αύγουστο του 2004. Ο τότε σταθμός μας ήθελε στην Αθήνα για να καλύπτουμε το μεγάλο γεγονός των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμα θυμάμαι την εικόνα της Αθήνας, επειδή βρισκόμουν σχεδόν καθημερινά στο κέντρο την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Σε σημείο έπαιρνα δικούς μου ανθρώπους και τους έλεγα «Κατεβείτε στο κέντρο να το δείτε όπως δεν θα το δείτε ποτέ». Ήταν κάτι... Ναι, αυτή η Αθήνα που σήμερα ξέρουμε. Κι όμως, με κάποιες παρεμβάσεις ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, δεν είμαι απόλυτος σε αυτά τα θέματα με τις πόλεις, διότι δεν έχω και πολύ μεγάλη προσωπική εμπειρία. Έχω ας πούμε μία αίσθηση ότι σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις πιο γνωστές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι πιο, να το πούμε έτσι, ανεπτυγμένο και προσεγμένο το κέντρο και αρχίζουν και γίνονται πιο υποβαθμισμένα τα προάστια. Σε αντίθεση με την πρωτεύουσα, την ελληνική, σε αντίθεση με την Αθήνα μας, που νιώθω ότι έχουν κάνει μια επιλογή, προέκυψε και δεν φρόντισαν να το αλλάξουν, να είναι τα προάστια πιο αναβαθμισμένα, με αποτέλεσμα στο κέντρο να είναι περισσότερο υποβαθμισμένο. Το οποίο δεν ξέρω γιατί την διατηρούν αυτή την επιλογή. Και δεν ξέρω αν όντως ισχύει και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μπορεί κάποιος να πει, όχι, εγώ που πήγα εκεί, υποβαθμισμένο ήταν το κέντρο τους. Αλλά η αίσθηση μου είναι αυτή, ότι προσέχουν και έχουν αναβαθμίσει πολύ το κέντρο και οι υποβαθμισμένες περιοχές είναι στα προάστια. Ενώ στην Αθήνα οι υποβαθμισμένες περιοχές είναι περισσότερο στο κέντρο και γύρω από αυτό. Από την άλλη, διαβάζω για σειρά από έργα που θα γίνουν, τα οποία δεν αλλάζουν. Δεν μπορείς να βομβαρδίσεις και να γκρεμίσεις όλη την Αθήνα και να την ξαναχτίσεις από την αρχή, να την κάνεις κούκλα. Δεν γίνεται. Αλλά μπορούν να βελτιώσουν διάφορα έργα που είναι προγραμματισμένα. Πάρα πολύ την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα. Επίσης, το κέντρο της Αθήνας, από ό,τι διαβάζω σε ένα σχετικό άρθρο, δεν είναι ομοιόμορφα υποβαθμισμένο ή ομοιόμορφα αναβαθμισμένο. Παράδειγμα, φαίνεται ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες ακόμη παλεύουν με την κρίση και τις συνέπειες της κρίσης. Άλλες περιοχές όμως φαίνεται ότι αναπτύσσεται πάρα πολύ το επενδυτικό ενδιαφέρον και το τουριστικό. Πλάκα, Κουκάκι, Ψηρή, το εμπορικό τρίγωνο, Σύνταγμα, Ομόνια, Μοναστηράκι, σε αντίθεση με περιοχές όπως Μεταξουργείο, οι παράδρομοι της Ομόνιας, περιοχές και γειτονιές πέριξ αυτού του εμπορικού τριγώνου, εκεί φαίνεται ότι ακόμη είναι έντονη η υποβάθμιση. Και διαβάζω για ορισμένα πολύ μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη, η διπλή ανάπλαση βοτανικού ελαιώνα, η γραμμή μετρό, το μετρό 4, το οποίο θεωρείται ότι θα αλλάξει θεμελιωδώς τη δυναμική των μεταφορών, και αυτό σημαίνει πάντα αναβάθμιση. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο επίσης θα αναβαθμίσει υπερβολικά, μακάρι, τον άξονα της λεωφόρου Πατησίων. Γενικώς όμως να ξέρετε ότι παρά τα προβλήματα που λέμε εμείς για υποβάθμιση και τα λοιπά, το κέντρο της Αθήνας θεωρείται πάρα πολύ ασφαλές. Τα βία εγκλήματα, ας πούμε, είναι κάτι σπάνιο. Μα εκλεφτώ πορτοφολάδες και... Τα βία εγκλήματα. Εγκλήματα που κάποιος τραυματίζεται ή ακόμα χειρότερα χάνει τη ζωή του. Ναι, υπάρχουν οι μικροκλοπές, οι πορτοφολάδες που λέμε και το καθεξής. Γενικώς όμως, σε αντίθεση με... σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θεωρείται από τις πιο... από τις πλέον ασφαλείς η δική μας. Αυτά, νεόφυτος από το... ως για συζήτηση, όχι τα γνωρίζω, τα κατέχω και απλώς τα μεταφέρω, συζήτηση και έτοιμος να ακούσω αντίλογο, εννοείται. Νεόφυτος από το Μενίδη, γεια σας κύριε νεόφυτε.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε. Να πω και καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά.
0: Καλώς τον να.
1: Και σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό.
0: Είπατε όλους.
1: Ναι. Κύριε Κωνσταντίνε, να πω τα συλληπιτήριά μου σε ένα 15χρονο κορίτσι, αθλήτρια του ΠΑΟΚ,
0: 15
1: που ήταν στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Μόλις. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
0: 15 ετών μόλις.
1: Ναι,
0: εδώ και
1: μόνο το μέλλον μπροστά της, αλλά δυστυχώς δεν είχε τύχει.
0: Κρίμα και άδικο.
1: Πάρα πολύ. Και φέτος με το ΠΑΟΚ δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει πέσει μεγάλη κατάρα, γιατί αντί να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια, κάθε λίγο και λιγάκι πενθούμε. Όπως τα παιδιά στη Ρουμανία, όπως ο παλιός ο ποδοσφαιριστής ο Στέφανος Πορμπόκης, όπως του κυρίου πρόεδρου του Σαββίδη ο αδελφός και άλλα πολλά που ίσως δεν τα θυμάμαι. Ο Θεός να πάψει αυτό το κορίτσι,
0: να πούμε ότι...
1: που ήταν πολύ καλή παίχτρια, έχει πάρει, δεν ξέρω αν τους προλαβαίνει τίτλους, αλλά με αυτό το γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ 20 τίτλοι και 5 τάπλοι. Είναι τα πιο πολλά που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ στα τμήματα που υπάρχουν στο ΠΑΟΚ.
0: Εδώ είναι μια τραγωδία. Επέστρεφε, ναι, από την προπόνηση,
1: ναι,
0: 15 ετών κορίτσι, σήμερα νωρίτερα, μεσημέρι Παρασκευής,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι,
0: μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε όμως για τον πατέρα της.
0: Συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο κάτω από αδιευκρίνεστες συνθήκες.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε...
0: Ο άνθρωπος τώρα πάει, θα χάσει τα λογικά του.
1: Όταν χάνει ένα στο παιδί του...
0: Και να είναι αυτός που οδηγούσε. Και να είναι αυτός που οδηγούσε. Δεν, τώρα ούτε τέλος πάντων.
1: Δεν άκουσα μαζί ο πατέρας, άμα χτύπησε ο πατέρας.
0: Οδηγούσε.
1: Άκουσα μόνο για το κορίτσι, ότι μόλις το πήγαν στο νοσοκομείο, εκεί έχασε τη ζωή της. Ήταν αργά. Γιατί πρέπει να ήταν πολύ σοβαρό το χτύπημα που έπαθε. Ακούσατε, κύριε Κωνσταντίνε, αυτές τις μέρες ότι πήγανε Ρωμά στο Θριάσιο και επειδή σαργήσανε την αξονική που και εμείς να πάμε, λογικό είναι η εκτός δεν βγαίνει σε ένα λεπτό, δεν είναι φωτοτυπία, θα αργήσα, άλλος κάνει 10 λεπτά, άλλος μία ώρα, άλλος... Και τι κάνανε οι Ρωμά, κύριε Κωνσταντίνε, επειδή σαργήσανε, πλακώσανε στο ξύλο τους γιατρούς, το security, κάναν τεράστιες ζημιές. Δηλαδή τι θα γίνει με αυτούς τους Ρωμά? Ποτέ δεν σέβονται τίποτα. Όπου πάνε δημιουργούν προβλήματα. Και άμα πούμε κάτι για αυτούς, λένε ότι είμαστε ρατσιστές.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν θα μας πούνε ρατσιστές τώρα. Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν λοιπόν άλλο περιστατικό, πιο επίγον, ναι, και συμφωνήθηκε, ναι, να δοθεί προτεραιότητα. Και αν, ναι, υπάρχουν κάποιοι, ένα από τα επαγγέλματα που θα μου πεις δεν υπάρχουν και εκεί μισαλόδοξοι στο χώρο τον ιατρικό. Υπάρχουν, ναι, αλλά ή σε μικρότερο ποσοστό ή και να υπάρχουν, τέλος πάντων, βάζουν αυτά τα θέματα στην άκρη. Δεν γίνεται αυτό το, αυτή, και δεν είναι ένα με μόνο πένω περιστατικό. Πριν δύο μέρες λοιπόν κρίθηκε στο Θριάσιο ότι έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα σε άλλο περιστατικό, όπως ορίζει και το ιατρικό πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Και ακολούθησα, λέει, σκηνές χάους. Ναι, γιατί διακομίστηκε ένα περιστατικό που κρίθηκε ότι είναι πιο επίγον.
1: Ναι.
0: Και το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει ότι εγώ έχω κάτι σοβαρό, αλλά αυτός έχει κάτι πιο σοβαρό. Άρα αυτός, ναι, που είναι πιο σοβαρά αντιμετωπίζεται πριν από μένα. Και ας έχω εγώ κάτι σοβαρά. Αντέδρασαν οι συγγενείς και άρχισαν να φωνάζουν, να βρίζουν τους εφημερίδοντες γιατρούς. Και μετά, ναι, δεν έμειναν μόνο στις φωνές και στο. Σπάσαν τζάμια στον Κισέ, αντικείμενα μέσα στο νοσοκομείο. Όχι, καθίστε μισό λεπτάκι. 50 άτομα βρέθηκαν. Και ξέρετε, όταν είσαι και 50 άτομα, νιώθεις άτρωτος. Ποιος θα, ναι, θα σηκωθεί να πει σε 50 άτομα, καθίστε κάτω? Πρέπει να έρθει η δημιουργία.
1: Κύριε
0: απαράδεκτο, κύριε, απαράδεκτο, και ευτυχώς, ναι, έχουν γίνει συλλήψεις και δεν ξέρω πώς πρέπει να γίνει αυτό πιο. Ότι, να περάσει πιο έντονα το μήνυμα ότι ή θα συμμορφώνεστε με κανόνες που υπάρχουν για όλους ή πλέον θα υπάρχει ειδική αντιμετώπιση. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει και η πολιτεία από ένα σημείο και μετά. Πήγαν όντως ισχυρές δυνάμεις.
1: Κύριε Κωνσταντίνε, έχουν ξεφύγει τελείως αυτοί οι Ρωμά. Το έχουν παρακάνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους δίνουν επιδόματα από 5, 6 και 7 και 8 πόσα τους δίνουν. Και το βράδυ βγαίνουν και κλέβουν. Δεν αφαιρούν, τα έχουν ρημάξει όλα. Και ξέρεις τι κάνανε πριν μερικά χρόνια? Πήγανε στον δικό μας πόντιο, στα Λίωστα, στο Πανηγύρι, φάγανε, ύψανε και τον πλακώσαν τον άνθρωπο στο ξύλο αντί να τον πληρώσουν. Αλλά κάναν το λάθος, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες πόντι. Έχουν έρθει το 67 και έχουν έρθει και το 90. Και αυτοί που ήρθαν το 90 είναι πολύ ενωμένοι. Μαζευτήκαν σε 10 λεπτά 2.000, πήγαν, τους βρήκανε, τους απίσαν στο ξύλο και τι να σου πω, δηλαδή δεν πρέπει να γίνονται αυτά, αλλά αναγκάζουν τους πόντιους που οι περισσότεροι 90% είμαστε οικογενειάρχες και πολύ ήσυχοι και δημιουργούσαν κάποια προβλήματα. Και πήγαν και στο νοσοκομείο, πλακώσαν στο ξύλο και ένα κουπάρο μου, αλλά την πατήσαν γιατί μαζευτήκαν πάλι εκεί και τους ξαναπλακώσανε. Δηλαδή δεν γίνεται, δεν είμαστε φαρουές εδώ. Πρέπει να σέβονται τους νόμους. Δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση.
0: Εγώ δεν το γενικεύω προφανώς, δεν θα πω ότι το κάνουν όλοι οι Ρωμά, αλλά είναι συχνά τα περιστατικά και όσοι το κάνουν, ούτε περισσότεροι, θα πω ότι λιγότεροι, όσοι το κάνουν πρέπει να έχουν μια, μάλλον πιο, πρέπει κάπως να περάσει πιο έντονα το μήνυμα ότι αυτό πρέπει, ναι, να σταματήσει. Ναι. Ότι το μαζευόμαστε 50 άτομα και κάνουμε χαμό, ναι, γιατί είμαστε 50, δε, είναι νοτροπίες, όχι 2026,
1: ναι,
0: 1826, κανονικά 200, ούτε 100 χρόνια, είναι 200 χρόνια πίσω αυτό.
1: Ναι, και να σου πω και ένα τελευταίο, κύριε Κωνσταντίνε, μην ξεχνάνε οι Ρωμά ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 εκατομμύρια πόντι. Και έτσι και ξεσηκωθούν, δεν θα ξέρουν πού θα κρυφτούν οι Ρωμά.
0: Να μην ξεσηκωθούν ούτε οι πόντι εναντίον των Ρωμά, ούτε οι Ρωμά εναντίον των ποντιών, κύριε Νιώφητε. Ναι, μην καλλιεργούμε τώρα, θα ξεσηκωθούμε οι πόντι και θα σα. Εντάξει, ναι, μην καλλιεργούμε και τέτοια στο δημόσιο βήμα, παρακαλώ.
1: Δεν μπορεί να γίνονται φασαρίες. Αλλά το έχουν παρακάνει.
0: Έγινε, έτσι, κύριε Μάφητε.
1: Εγώ με έχεις ακούσει τόσα χρόνια στις εκπομπές, ποτέ δεν κατηγορείς ούτε δημοσιογράφους, ούτε ακροατές.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια.
1: Και πρώτη εσύ φορά, και τους λέω και Ρωμά, λόγω που σέβομαι πως θα τους πω γύφτους.
0: Όχι, να μην τους πεις γύφτους, γιατί θα σε πούνε ρωσοπόντιο και θα έχουμε άλλα θέματα. Ναι. Όχι, είπαμε, αυτά δεν είναι θέματα.
1: Βλέπεις, εγώ τόσα χρόνια βγαίνω στις εκπομπές, θέλω να είμαι εντάξει με τους δημοσιογράφους, με τους ακροατές. Να είμαστε, δηλαδή, να υπάρχει
0: το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, ότι μαζεύονται τα περιστατικά, ένα, ναι, εδώ, ένα εκεί και αρχίζει σιγά σιγά και δημιουργείται ζήτημα. Εντάξει, είπαμε.
1: Και κρίμα,
0: και να μην θες να γενικεύσεις, Είναι πολλά μαζεμένα και λες, είπαμε να μην γενικεύουμε, αλλά παραμαζεύτηκαν.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτά.
1: Και κρίμα σε αυτή την κακή μερίδα που δεν είναι όλοι όπως είπαμε, που βγάλανε ένα τεράστιο καλλιτέχνη που για μένα περιφέρει στον Κώστα Χατζή.
0: Ο Χατζής είναι όχι απλά αγαπημένος, παραπάνω από αγαπημένος. Έγινε κύριε Νεόφυτε.
1: Γεια, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Την υπέροχη την εκπομπή.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Τι έχουμε σε μηνύματα. Καλησπέρα στον κύριο Βασίλη, τον οδηγό ταξί. Λόγια στον αέρα με πολύ βαρύτητα. Έχουν τόση ουσία και βάρος που ακόμα και ο νόμος της βαρύτητας δεν τους κάνει τίποτα. Είναι στον αέρα, πετάνε. Εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη μου. Να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ 7 εκατομμύρια ευρώ. Τα παίρνει μπροστά, λέει ο Θανάσης από το Γάλλιο. Βγει, δεν βγει. Δεν το πιστεύω, θα τα πάρουν μπροστά. Ρώτησε το ακροατήριο. Μου ακούγεται λίγο εξειδικευμένο. Είμαι σίγουρος ότι κάποιος συνάδελφος. Γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία είναι όπως ιατρική. Άλλη ειδικότητα και αντικείμενο πνευμονολόγος, άλλη ειδικότητα και όλοι τελειώνουν μια γενική ιατρική κατεύθυνση, αλλά ο καθένας μετά εξειδικεύεται. Εγώ, για να καταλάβετε με την εκπομπή που κάνουμε, λίγο σαν παθολόγος. Ξέρω, λίγο απ' όλα. Αλλά δεν είμαι εξειδικευμένο. Αν έρθετε, ας πούμε, θα σας κάνω μια. Έχω μια εικόνα και πνεύμονες, στομάχια, καρδιές, το ένα το άλλο. Αλλά αν χρειαστεί, θα πρέπει να σας στείλω για εμβάθυνση, για περαιτέρω έρευνα. Και πρέπει να είμαι παθολόγος όταν σε μια εκπομπή θα συζητήσω, όπως ακούσατε, από το τι συμβαίνει στα κέντρα των Ευρωπαϊκών πόλεων μέχρι το τι γίνεται με τους Ρωμά και τι είχαν κάνει, όπως έλεγε ο Παρμενίωνας, στη Γαλλική Επανάσταση με τα μπάνια του Λίγηρα, την εθνική μπανιέρα στο Λίγηρα, η Ιακωβίνη, την περίοδο της τρομοκρατίας. Καταστρέφουν το Παρίσι οι επενδυτές, Κώστα από τα τρελά νερά. Λουάρ, να λέμε σωστά, λέει ο Βαγγέλης, ο Λίγηρας, Λουάρ. Τι ωραία. Ο κύριος Κυριάκος διαφωνεί με αυτό που είπε ο Τσίπρας, ότι δεν έχει σημασία τι λέει κάποιος, αλλά ποιος το λέει. Θεωρεί ότι δεν έχει σημασία ποιος το λέει, αλλά τι λέει κάποιος. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Βλέπω ότι για την εγκληματικότητα γράφει ο Γρηγόρης, φταίει η φτώχεια, τα video games, η κλιματική αλλαγή, η τραπ μουσική, ο καπιταλισμός, το μετρό, όλα εκτός από την παράνομη μετανάστευση. Μάλλον για το λίμπερο θα εννοεί. Το 27 λέει ο Βαγγέλης, αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρώπης η Ελλάδα και τρεις μήνες νωρίτερα πρέπει να γίνει προεργασία. Γι' αυτό βιάζονται να γίνουν εκλογές λόγω αστάθειας. Πα! Ο Έμονας, με τον οποίο θα μιλάγαμε στην αρχή, αλλά δεν απάντησε, οπότε πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σου, Έμονα.
2: Γεια σου, Λαδίθιμο.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου. Δύο ταχύτατες για το θέμα του χρόνου, ως συνήθως επισημάνσεις. Θα το δούμε την επόμενη σεζόν με το καλό.
0: Βεβαίως.
2: Είναι τελείως εκτός επιστήμης. Τελείως όμως. Η σύνδεση εθνικών πνευματικών τέτοιου είδους χαρακτηριστικών με τον μηχανισμό του DNA είναι τελείως άσχετα. Και απορώ με τους επιστήμονες, όχι τους ανεμολογίτες, τους επιστήμονες που συνεχίζουν αυτό το τροπάριο. Ο ίδιος ο Κώστας Κρυμπάς στο βιβλίο του Δαρβινικά, γι' αυτό σου λέω θα το δούμε αναλυτικά από την επόμενη, το καταδικάζει εντελώς. Και σκεπτόμενος και αναλύοντας ότι είναι άλλη εντελώς διαφορετική πληθυσμιακή προσέγγιση, τη γενετική, από την τυπολογική. Στην αντίστοιχη θεματική θα το δούμε. Παρέμβαση έχει να κάνει με το ότι δεν ικανοποιήθηκα, αυτό είναι η αλήθεια, από την θεματική συσσόρευση πλούτου. Ανεμολογήθηκα. Δεν ικανοποιήθηκα. Έχω μάθει σε ένα άλλο είδος ανεμολογίου. ο μαθητής του Κρυμπά, που λέγαμε τις προάλλες, ως ζωοτέχνης πληθυσμιακός γενετιστής, έλεγε το εξής. Ασκώ το σοσιαλιστικότερο και το φασιστικότερο επάγγελμα του κόσμου την ίδια στιγμή. Σοσιαλιστικότερο διότι όλα τα ζώα μου ανεξαιρέτως καλύπτονται πλήρως από τροφή, στέγη, διαβίωση, όλα. Και φασιστικότερο διότι εγώ επιλέγω ποια θα γίνουν ταχυνόμενα, κρέας, πρωτεΐνη, και ποια θα μείνουν για αναπαραγωγή. Η ζαριά λοιπόν των γονοτύπων της επόμενης γενεάς καθορίζεται από τα κριτήρια του ζωοτέχνη. Από αυτή λοιπόν την μεθοδολογική αρχή, αυτός ο άνθρωπος πρότεινε το εξής, το οποίο θα σου αρέσει. Καμία μεταβίβαση πλούτου από γενιά σε γενιά. Η κάθε γενιά να ξεκινάει από το μηδέν και να επιφέρει η αξιοκρατία τις μεταβολές που επέρχονται στα άτομα. Την επανάληψη λοιπόν της θεματικής του χρόνου με το καλό δύναται να υποθούν πιο ανεμολογήτικες και πιο λαβήθιες ιδέες. Αλλά αυτό το οποίο για μας τους αντιμνημονιακούς που τρέχει το αντιμνημόνιο στο αίμα μας δεν έχει Κυριακή γιορτή και σχόλη και με πείραξε απεριόριστα εκείνη την ημέρα και θα παταχθεί άμεσα από μένα, είναι η προσβλητική στιγμή της παρέμβασης του Απόστολου. Τι να κάνουμε, μερικοί άνθρωποι δεν τα βάζουμε με αδύναμους, τα βάζουμε φουκιδίδια με δυνατότερους. Μιλάμε για το στέλεχος εκείνο, είναι πάρα πολύ νευριασμένος, Κωνσταντίνε, και μια εβδομάδα αργότερα. Το στέλεχος λοιπόν των κυβερνήσεων που πήρε πίσω νόμο για την υψηλή ακίνητη περιουσία, όπου είχε εξαγγείλει προεκλογικά, αυτό το έκανε. Αλλά χωρίς νομιμότητα, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, κατήργησε το πολιτονικό με τεράστιες ζημιές σε επόμενες γενιές. Μιλάμε για τον τρίτο τη τάξη θεσμικό παράγοντα του κράτους, το πρόσωπο αυτό, όπου επί των ημερών του χάθηκε ελληνικό έδαφος στα Ήμια, παραδόθηκε στον αερόμπι ηγέτης, Κούρδος ηγέτης, στον εχθρό κιόλας, όπου 53 εκατομμύρια δραχμές, δεν τα λέω εγώ, δημοσιογράφοι, έρευνες, ενθυλακώθηκαν την περίοδο του χρηματιστηρίου και φυσικά τα οστά των πεσόντων του 1940, τα ιερά μας οστά, παρέμειναν πεταμένα και ακίδευτα στην Αλβανική Μεθόριο. Το να λέει αερολόγιο την εκπομπή του Δίκαιου και της Κατερίνας από Κηφισιά, πεσόντες και οι δύο στα μνημόνια, θυμίζω. Άνθρωπος που ψήφισε μνημόνιο μέσα στο κοινοβούλιο, με το οποίο ο δανειολήπτης, να θυμίσω, παρετείται αμετάκλητα και ανεφόρον από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο είτε προϊστικά του στοιχεία, και αυτό είναι άρθρο 14, παράγραφος 5 του μνημονίου, το λιγότερο που θα του έπρεπε δεν θα το κάνω. Γιατί σέβομαι την εκπομπάρα μας. Θα κάνω όμως κάτι άλλο.
1: Η παρέμβαση σήμερα θα είναι για αυτούς που έφυγαν, φυσικά για την αείμνηστη Κατερίνα που έπεσε μαχόμενη μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που, εάν θέλουμε να είμαστε κυριολεκτικοί, δεν αυτοκτόνησαν, τους αυτοκτόνησαν. Mm-hmm. Δεν οδηγήθηκαν στην πράξη αυτή οικία βουλήση, αλλά εξαναγκάστηκαν. Εξαναγκάστηκαν από αποφάσεις, συμπεριφορές, συνθήκες, οι οποίες
3: είχαν αρχίσει να τους στερούν την αξιοπρέπεια. Προτίμησαν λοιπόν να φύγουν εξαναγκασμένοι, γιατί ήθελαν να διασώσουν την αξιοπρέπειά τους. Τους οδήγησαν στο θάνατο αυτοί οι οποίοι έπαιρναν τις αποφάσεις, είτε ήταν άνθρωποι της Τρόικας, είτε ήταν οι ντόπιοι συνεργάτες τους, αλλά ούτε οι πρώτοι που ανέφερα θα έκαναν κουμάντο στη χώρα, αν δεν υπήρχαν οι δεύτεροι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Αλλά ούτε και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος θα κυβερνούσαν τη χώρα, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι τους είχαν στηρίξει. Ουσιαστικά αυτοί που έφυγαν, και δεν είναι μόνο αυτοί που αυτοκτόνησαν, είναι οι χιλιάδες συμπολίτες που χάνονται καθημερινά και χάθηκαν αυτά τα 4 χρόνια της μεγάλης κρίσης από κεφαλικά, εφράγματα, καταστάσεις δύσκολες, δεν καταγράφονται σε κανένα κατάλογο θυμάτων, γιατί ουσιαστικά όλοι αυτοί είναι τα πρώτα θύματα ενός ακήρυκτου πολέμου, ενός οικονομικού πολέμου που οδηγεί στα άκρα της καταστάσεις και για τα κέρδη μερικών πρέπει να εξοδοθούν χιλιάδες άνθρωποι. Υπάρχει ένα έγκλημα. Το έγκλημα έχει ενόχους. Και σίγουρα αυτοί οι οποίοι στήριξαν όλη αυτή την κατάσταση με το ίδιο χέρι που ψηφίζανε, με το ίδιο χέρι έσπρωχαν στο θάνατο τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που αυτοκτόνησαν. Ναι, είναι σίγουροι όμως και οι μεγάλοι υπεύθυνοι και οι συνένοχοι τους ότι κάποια στιγμή θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Αργά ή γρήγορα τα δάκρυα θα γίνουν οργή.
0: Ναι.
3: Και τότε θα μετρήσει ο καθένας και ειδικά αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν δεν θα πρέπει να μετρήσει το βάρος των ευθυνών. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν σε όλο αυτό το γίγνεσθε δεν θα πρέπει να έχουν ίσια τη συνείδηση. Τα χέρια τους είναι βαμμένα με αίμα. Αλλά ευθύνη έχουμε και όλοι οι άλλοι εμείς που ανεχτήκαμε για τόσο καιρό αυτές τις καταστάσεις. Θα μείνουν στη μνήμη οι άνθρωποι αυτοί, αλλά θα μείνουν και στην ιστορία. Να είστε καλά και καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είστε καλά και εσείς, Δίκαι. Και να είσαι καλά και εσύ, Έμωνα. Μας θυμίζει κατά διαστήματα και πολύ καλά κάνει τις σκέψεις ενός από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους με τους οποίους είχα την τιμή να συνομιλήσω και κάναν την τιμή στο ανεμολόγιο να μοιράζονται τις σκέψεις τους, ο Δίκαιος. Ο Δίκαιος δεν είναι πια μαζί μας, έχει φύγει από τη ζωή. Βεβαίως οι σπουδές ιδέες μένουν παρακαταθήκη και κληρονομιά στους επόμενους, όταν σπουδαίοι άνθρωποι φεύγουν. Και φαίνονται οι σπουδαίες ιδέες και οι σπουδαίοι άνθρωποι σε ένα βάθος χρόνου. Τη στιγμή που λένε κάτι οι περισσότεροι από εμάς, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι δεν το πολύ καταλαβαίνουμε, δεν το πολύ αντιλαμβανόμαστε, το θεωρούμε έτσι μια υπερβολή. Διότι θέλει τον απαραίτητο χρόνο για να μπορέσει να σχηματοποιηθεί η κατάσταση που έχουν περιγράψει. Αυτοί μας περιγράφουν μια κατάσταση επόμενη και εμείς ακόμα δεν τη βλέπουμε καν. Τέλος πάντων, θέλω να πω περισσότερα, γιατί οι παρεμβάσεις του δίκαιου είναι και από εκείνες που όταν θες να τις σχολιάσεις νιώθω ότι περισσότερο τους αφαιρείς παρά τους προσθέτεις. Είναι από μόνες τους αρκετά ικανές να περάσουν το μήνυμα και το νόημα. Σε λίγο με επόμενους ακροατές. Πριν πάμε σε τραγούδι, καθώς είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο και στα μισά της εκπομπής, είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Παρασκευής 10 Ιουλίου.

Είναι ο Ηλίας Σελιμάς μετά τις 10 στη ρύθμιση του ήχου. Τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Μουσική επιμέλεια Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Θυμίζω τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Για να βγείτε στον αέρα κάθε βράδυ με το Ανεμολόγιο, Δευτέρα με Παρασκευή για 3 ώρες, 9 με 12, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Βγαίνετε στον αέρα στο δημόσιο βήμα, λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που σας απασχολούν και συζητάμε. Κάτι που εσείς έχετε σκεφτεί ή κάτι που ακούσατε στην εκπομπή σήμερα ή σε άλλη μέρα και θέλετε να το σχολιάσετε. 211-10-80-880. Ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας και τα μηνύματά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Τραγούδι και συνεχίζουμε, θα πάρει το λόγο όταν επιστρέψουμε ο Κώστας από Πάτρα και θα περιμένει ο Γιάννης από Κεσαριανή, ο Παναγιώτης από Πέραμα, ο Όμηρος και έχει καλέσει η Άγκαθα, είναι και ο πολεμιστής, είναι και ο Παναγιώτης από την Πάτρα και τώρα πήρε και ο Γιάννης από τα Πετράλωνα.

Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και συνεχίζουμε σε δευτερόλεπτα. Θα έχουμε επόμενο ακροατή στον αέρα. Λοιπόν, έχει στείλει ο Γιώργος μια... Κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσα πολλά θέματα ανοίγει αυτή η ιστορία. Μία γυναίκα λοιπόν στην Βρετανία πριν από 70 χρόνια, 71 για την ακρίβεια, η Ρουθ Έλις, είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Εκτελέστηκε, απαγχωνίστηκε στις 13 Ιουλίου του 1955. Φαίνεται όμως ότι παρά το γεγονός, η τελευταία που απαγχωνίστηκε, έτσι, μετά από αυτήν δεν απαγχωνίστηκε άλλος. Φαίνεται όμως ότι 7 δεκαετίες μετά, ακόμη προκαλεί στη Βρετανία συζητήσεις, ανακοίνωσε, συμβολικά εννοείται, η Βρετανική κυβέρνηση ότι της απονέμεται με τα θανάτια υπό όρους χάρη. Αναγνώρισε η Βρετανική κυβέρνηση ότι η υπόθεσή της αποτέλεσε μια βαθιά αδικία και ότι ενδέχεται με βάση το σημερινό νομικό πλαίσιο η έκβαση της υπόθεσής της να ήταν διαφορετική. Συμβολικό, διότι δεν αλλάζει την ιστορία, απλώς αποτελεί μια επίσημη παραδοχή για το ότι το δικαστικό σύστημα εκείνης της εποχής απέτυχε να λάβει υπόψη κρίσιμες πτυχές της ζωής της. Θεωρείται μία από τις πιο γνωστές στη Βρετανία δικαστικές υποθέσεις στην μεταπολεμική Βρετανία. Θεωρείται επίσης κομβική η υπόθεσή της, διότι ήταν η στιγμή, πώς λέει, η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και αρχίζει η σταδιακή μεταστροφή της κοινής γνώμης από υπέρ σε εναντίον της θανατικής ποινής. Το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί πάλι να υπάρξει μεταστροφή της κοινής γνώμης από υπέρ σε εναντίον και τα επόμενα χρόνια από εναντίον σε υπέρ. Ήταν 28 ετών. Εργαζόταν ως διευθύντρια νυχτερινού κέντρου, μεγάλωνε δύο μικρά παιδιά και βρέθηκε στο εδόλιο κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συντρόφου της, του David Blakely. 10 Απριλίου του 1955 σημειώθηκε το έγκλημα. Η Έλις πήγε μεταξύ στο Χάμστετ, την περιοχή Χάμστετ, και πυροβόλησε τον Blakely, τον σύντροφό της, επανειλημμένα έξω από μία pub, την Magdala Tavern. Και μάλιστα συνέχισε να τον πυροβολεί ακόμη και όταν εκείνος είχε καταρρεύσει στο έδαφος. Στο σημείο βρισκόταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, έτυχε να βρίσκεται μέσα στην pub, τη συλλαμβάνει αμέσως και την οδηγεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα πρωτοσέλιδα της εποχής αμέσως κυριάρχησαν, κατακλείστηκαν από την υπόθεση αυτή και παρουσιαζόταν η ιστορία τους ως ένα τραγικό ειδήλιο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους διαφορετικής κοινωνικής τάξης. Ο Blakely ήταν γιος γιατρού. Η Έλις προερχόταν από εργατική οικογένεια, ήταν μάλιστα διαζευμένη και είχε αποκτήσει παιδί εκτός γάμου και είχε εργαστεί και ως μοντέλο γυμνής φωτογράφησης και δούλευε και στη νυχτερινή διασκέδαση. Όλα αυτά εκείνη την εποχή θεωρούνταν ένδειξη ανήθικου βίου.

0: δεν οδηγούσε στη θανατική ποινή. Οδηγούσε στα ισόβια. Ο δικαστής δεν επέτρεψε στους ενόρκους να εξετάσουν τον ισχυρισμό. Έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις. Οπότε αναγκαστικά πήγε με την κατηγορία του φόνου, όχι της ανθρωποκτονίας, και οδηγήθηκε στην Ανχώνη. Η ίδια δεν κατέθεσε ποτέ έφεση. Με την πάροδο των ημερών αποκαλύφθηκαν πολλά στοιχεία που άλλαξαν τον τρόπο που πολλοί αντιλαμβάνονταν την υπόθεση. Ο Μπλέικλι την κακοποιούσε συστηματικά, όχι μόνο ψυχολογικά αλλά και σωματικά. Ο αδερφός της περιέγραψε άγριο ξυλοδαρμό της αδερφής του, που την δυσκόλευε ακόμα και να περπατήσει στηριζόμενη σε δύο μπαστούνια. Πάρα πολλές αυτού του είδους λεπτομέρειες και αποκαλύψεις, να μην κι εγώ πλατιάζω, ότι την είχε χτυπήσει επανειλημμένα ο σύντροφός της στην κοιλιά ενώ εγκυμονούσε. Έχασε το παιδί που κυοφορούσε. Ζητούσε λοιπόν η κοινωνία τις τελευταίες ημέρες πριν την εκτέλεση να σωθεί. Ήταν πολλοί ζητούσαν. Εκατοντάδες πολίτες. Επιστολές, διαδηλωτές, δεν μπορούσε να γνωθεί η βία. Εντάξει, τον σκότωσε, αλλά υπήρχε μια κατάσταση που και αυτήν την οδήγησε στο να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, να τιμωρηθεί, αφαιρέσε μια ανθρώπινη ζωή, αλλά όχι σε θάνατο, όχι σε απαγχωνισμό. Τελικώς, εκείνη την εποχή δεν έγινε δεκτό τίποτα από όλα αυτά. Στα σημερινά δεδομένα όμως, 7 δεκαετίες αργότερα, η Ρουθ Έλις δεν ξεχάστηκε, δικαιώθηκε, έστω και συμβολικά. Όντως μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, Γιώργο, και καλά έκανες και την έστειλες. Κύριε Γιάννη, εσείς περιμένετε, δεν απάντησε ο Κώστας από την Πάτρα. Κύριε Κώστα, σας κάλεσε η Μαρία Ιωάννου από το τηλεφωνικό. Δεν απαντήσατε, δείτε το, αν δεν μπορούσατε εκείνη την ώρα. 2 δευτερόλεπτα υπομονή, κύριε Γιάννη, για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και παίρνετε το λόγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο, στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από την Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε στον κύριο Γιάννη από την Κεσαριανή, λοιπόν, ελάτε.
7: Χαίρετε και αγκαλιάστε.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη.
7: Υγεία και ειρήνη.
0: Να είστε καλά πάνω απ' όλα.
7: Και όλος ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
7: Ο κύριος προηγουμένως που μίλησε, τελικά κατάλαβα ή δεν κατάλαβα σωστά ότι για εγκλημότητα φταίει και το μετρό. Γιατί ξεκίνησε ότι το μετρό...
0: Ναι, το έβαλε ως ένα... Αν έχει κάποιος σκεφτεί για την εγκληματικότητα και αν φταίει το μετρό.

0: πάση περιπτώσει, για το θέμα τη παροχή.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι φταίει το μετρό για την. Αλλά τέλος πάντων δεν προλαβαίνω να αναπτύξει και πολύ.
0: Ότι... Ακριβώς. Τότε κάτι εξελίξεις γετοποιήσει.
1: Επειδή πάει το μετρό, αναβαθμίζεται η περιοχή, γετοποιείται μια άλλη, μήπως στενούσε κάπως έτσι.
0: Πώς στενούσε, τι καταλάβει ο καθένας, είναι αυτή η ελληνική γλώσσα μας.
1: Όχι, είναι και ο χρόνος, εντάξει. Αν θέλεις να αναφερθείς, το έχω πει. Κάποιος θέλει να πει πέντε θέματα. Δεν γίνεται και στα πέντε. Θα πρέπει να διαλέξει και να επικεντρωθεί.
0: Δεν κατάλαβα σωστά. Για το θέμα της αντιπαροχής, πραγματικά είναι αντιπαροχή. Και θα περίμενα για τις πολυκατοικίες από τα διόροφα και τα τριόροφα. Όταν γίνανε οι πρώτες πολυκατοικίες, άθεμα πατάει η μνήμη μου, το ύψος του διαμερίσματος ήταν 3,20-3,15. Τρώνε 2,30. Τι σημαίνει αυτό? Ελάττωση του αέρος που αναπνέουμε. Και εμείς οι Έλληνες, δυστυχώς οι περισσότεροι, παπαγαλίζουμε. Είπε ότι γίνονται όλα γκρι και μαύρα. Πριν μερικά χρόνια γίνανε δύο ουρανοξύστες, όλο με γυαλί. Γιατί αυτό το κάνουν στη Σουηδία και στην Νορβηγία. Έτυχα να έχω ένα διάλογο σε ένα τραπέζι με μία αρχιτέκτον, με διαφωνία εμένα με ανατριχιάζει το γυαλί για τον δρομέα και μου λέει αυτή είναι μια μοντέρνα τέχνη. Σύμφωνη, αλλά μένα το γυαλί με ανατριχιάζει. Και μου αναφέρει το θέμα της πολυκατοικίας των ουρανοξυστών με γυαλί. Τις είπα, έκαναν οι πρώτες ουρανοξύστες στην Ελλάδα με γυαλί και μετά χρειάστηκαν πολλά εκατομμύρια για να τους μονώσουν, να βάλουν κλιματιστικά, κάτι που δεν σύμβαινε στη Σουηδία και στην Νορβηγία. Γίνομαι αντιληπτός.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δυστυχώς. Μετά για τους δήμους. Πραγματικά, όπως είχα πει και παλιότερα, ότι ακατάλληλα πρόσωπα είναι σε κατάλληλη θέση. Και δεύτερο, έχουμε ένα, όχι κράτος, γιατί κράτος είμαστε όλοι, διοίκηση εχθρικό προς περισσότερους νομοταγείς πολίτες. Και λέμε, δεν βαριές. Συγχαρητήρια στον κύριο προχθές που είπε από το Βέλγιο. Ότι μία φίλη του για ένα λεπτό την έγραψε και βγήκε
1: από
0: ο προϊστάμενος...
1: Από την Ελβετία,
0: Ηλίας. Ορίστε.
1: Από την Ελβετία.
0: Από την Ελβετία, μάλιστα, ακριβώς. Και λέει, όχι, καθυστέρησε ένα λεπτό. Παράδειγμα, μάζεψα υπογραφές κάποτε γιατί μπαρκάρανε στη διάβαση των πεζών. Και τα έστειλα επάνω, στη Γαδά. Ένα μεσημέρι ήρθε, πέρασε ένας, και έκανα το σταυρό μου, ήταν 3 η ώρα ακριβώς. Είχε μπαρκάρει το αμάξι μου ο γιος μου και πάταγε μισό μέτρο από τις γραμμές. Δίπλα από το αμάξι μου υπήρχε ένα Ρωμά, εντάξει, κοίταξε και τα δύο αμάξια. Μερικοί γείτονες βοηθήσαν να ξεκινήσει, γιατί ο Ρωμάς δεν ήτανε, και τελικά έγραψε εμένα. Οι φίλοι εκεί, γιατί... Μερικοί είχαν υπογράψει, μου λέει γιατί το πήρες. Μα το έκανα εγώ. Θα αναρρέψω την υπογραφή μου. Μου έκοψε την κλίση και πήγα και πλήρωσα την άλλη μέρα. Και όχι μόνο αυτό, το μπλοκάκι είχε καταργηθεί όταν πληρώνεις την έκπτωση. Σας λέω γεγονός τώρα, έτσι. Και αυτά είναι με τα στοιχεία. Άρα, ως πολίτες, δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Λέμε δε βαριές και να τα αυτά τα οποία γίνονται. Κομματικές καταστάσεις. Φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Αποτέλεσμα, τι κάνεις αφού που θα βγεις. Και αφού έχεις κάνει μια αποτυχία, τώρα θα τη διορθώσεις με το καινούριο κόμμα που κατεβαίνει. Δεν μου αρέσει να λέω κόμμα, γιατί ξέρεις Κωνσταντίνε, κόμμα με όμικρον και κόμμα με ωμέγα είναι δύο διαφορετικά και τα δύο χείριστα. Πολιτικοί σχηματισμοί. Δεν θέλω να συγκουράσω, εύχομαι καλή δύναμη. Εύχομαι καλό συνέχεια μετά από τον Ιούλιο. Και πάντα με υγεία.
1: Να είστε καλά, αγαπητέ.
0: Και όλος ο κόσμος, αγαπητέ μου, και όλος ο κόσμος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα.

0: Ο Γιούγκερ γράφει ότι αν έχετε πάει, κύριε Λαβίθη, σε αραβικές χώρες, Λίβανος, Αίγυπτος, Ισραήλ, ακόμα και Παλαιστίνη, θα δείτε ότι θα διαπιστώσετε ότι η αρχιτεκτονική των πόλεων είναι σχεδόν πανομοιότυπη. Δεν νιώθω ότι η Αθήνα βαλκανίζει, διότι υπάρχουν, μου γράφει, εξαιρετικές πόλεις στα Βαλκάνια. Η Αθήνα, κατά την ταπεινή μου άποψη, ανατολίζει. Θα συμφωνούσα επίσης με την εντύπωσή σας για το πόσο ψηλά βρίσκεται ο κύριος Δούκας το στάτους με τους δημάρχους, αλλά ίσως να φταίει ότι του έχουν πάρει ορισμένα κονδύλια για έργα και τα έχει αναλάβει το κράτος, όχι ο Δήμος. Ναι, μου κάνει εντύπωση με τον Δούκα να έχουν τόσο καλή γνώμη, αλλά... Επόμενος ακροατής μας είναι ο κύριος Όμηρος. Γεια σας, κύριε Όμηρε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλό και το υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Είστε καλά.
1: Κοιτάξτε, κύριε Λαβίθη. Μου έκανε κατάπληξη ότι δύο συγκλονιστικές ειδήσεις που έδωσαν οι ανταποκρίσεις από την διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν έτυχαν της αντίστοιχης έτσι θεωρήσεως και του αντίστοιχου σχολιασμού από τα ραδιόφωνα μας, τις τηλεοράσεις μας, τα μέσα ενημέρωσης. Και οι ειδήσεις αυτές, επειδή με συνεκλώνησαν, επαναλαμβάνω, είναι οι εξής. Μιλώντας ο πρόεδρος Τραμπ στη διάσκεψη ενώπιον των ηγετών του ΝΑΤΟ και ενώπιον τόσων ανταποκριτών και του τόπου τύπου στη Τουρκία και των διεθνών μέσων ενημερώσεως, είπε τα εξής για τον κύριο Ερντογάν. Τον σέβομαι, λέει, και τον τιμώ και τον αγαπώ πολύ. Διότι, προσέξτε το διότι, κύριε Λαβίθη, διότι ανάμεσα στα κτίρια που υπάρχουν στην Τουρκία, στην πρωτεύουσα, σε άλλες πόλεις κλπ, υπάρχει και ένα μεγάλο κτίριο το οποίο φέρει το όνομά μου. Αυτό δείχνει την εκτίμησή του στο πρόσωπό μου και αυτό το πράγμα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και έκτοτε τον αγαπώ πολύ και το έπαιξε το εγκόμιο, δηλαδή, για κάποιο λόγο που, αν σκεφτεί κανείς τις δραστηριότητες τις επιχειρηματικές που είχε τα προηγούμενα χρόνια ο κύριος Τραμπ, και μάλιστα νομίζω ότι εξακολουθούν οι δραστηριότητες αυτές να έχουν σήμερα πρωταγωνιστεί το γαμπρό του, υπάρχει, λέει, και κτίριο στην Τουρκία με το όνομα του, το δικό μου, και αυτό με έχει πολύ συγκινήσει. Αυτή είναι η μία είδηση. Δεν είδα να σχολιάζεται στη χώρα μας ότι φαίνεται πως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του σημερινού Προέδρου της Αμερικής είναι εκείνες οι οποίες τον έχουν κάνει να αισθάνεται όπως αισθάνεται, ειδικώς για αυτόν τον τύπο που είναι Πρόεδρος πάνω από 20 χρόνια τώρα στην Τουρκία και κάνει ό,τι του έχει κατεβεί από το κεφάλι, μεταξύ των οποίων εντάσσονται και οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα. Και δεύτερον, υπάρχει το θέμα ότι εξημών οι οποίες έχουν επίσης δημοσιευθεί από φήμες, αλλά δεν τις έχω επιβεβαιώσει, θα το αναφέρω ως φήμη, ότι είχαν ανατεθεί στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των δικών του εταιριών, είχε συζητηθεί να ανατεθεί, με συγχωρείτε, όχι είχαν ανατεθεί, είχε συζητηθεί να ανατεθούν στις δραστηριότητες τις επιχειρηματικές του κυρίου Τραμπ και κάποιες δουλειές, λέει, στο αεροδρόμιο, στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, στο Φάλιρο. Και τελικώς δεν επελέγησαν οι επιχειρήσεις του κυρίου Τραμπ για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Αλλά επελέγησαν άλλοι ανάλογοι. Φαντάζεστε να είναι και αυτό το πράγμα να είναι μία από τις αιτίες, για να μην πω η αποκλειστική αιτία, που ο επιχειρηματίας που κυβερνάει σήμερα τις ΗΠΑ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά είναι κατά βάση ένας επιχειρηματίας και τίποτα άλλο. Μας έχει όχι απλώς απορρίψει ως φίλους του και ως συνδεδεμένος μαζί του, ξέρω εγώ, και με τη χώρα του και τα λοιπά. Αλλά φέρεται και κατά τρόπο σκαιότατο, σκαιότατο κάθε φορά που συναντάει τον σημερινό πρωθυπουργό. Ο οποίος δεν νομίζω, παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνώ και απολύτως με πολλές από τις ενέργειες του κ. Μητσοτάκη, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν έχω καταλάβει με τίποτα τον ειδικότερο λόγο για τον οποίο ο κύριος Τραμπ δεν τάχει καλά με το σημερινό πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ειδικός ο κύριος Τραμπ. Το άλλο, η άλλη είδηση η οποία με συνεκλώνησε. Με συνεκλώνησε.
0: Ωραία, βάλτε μια
1: είναι
0: ανατελεία.
1: Είναι κάτι το οποίο έκανε
0: βάλτε
1: και
0: με αυτό
1: να τελειώσω. Δεν θα πω περισσότερα.
0: Βάλτε μια ανατελεία. Πρέπει να κάνω διακοπή για τις 11 και παρακαλώ όταν σας ζητάω, όταν με ακούτε να μιλάω, να σταματάτε για να ακούσετε τι θέλω να σας πω. Ευχαριστώ και συνεχίζετε.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
0: Ελάτε, κύριε Όμηρε. Η δεύτερη παρατυπία.
1: Όχι παρατυπία, είδηση. Είναι είδηση η οποία δημοσιεύτηκε, τη διάβασα ως τμήμα ανταποκρίσεως σε εθνική εφημερίδα. Λέει το εξής. Ότι ο κύριος Ερντογάν, νομίζω στο δείπνο που παρέστησε στο παλάτι του, στο παλάτι, το μεγάλο το παλάτι, το αυτοκρατορικό, το σουλτανικό, στους ξένους ηγέτες που είχαν πάει για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τους έκανε, λέει, από ένα δώρο που ήταν μέσα σε ένα ωραία, ας πούμε, αμπαλαδισμένο κουτί στον καθένα. Και όταν ανοίξανε τα κουτιά αυτά οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρήκανε μέσα ένα περίστροφο με 6 σφαίρες στον καθένα.
0: Ναι.
1: Ένα περίστροφο με 6 σφαίρες. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι συμβολικός θέλει να πει στους Ευρωπαίους, από ό,τι έλεγε και ο ανταποκριτής εκεί πέρα που διάβασα την είδηση, ότι σήμερα θέλετε να κάνετε, να εξοπλίσετε κάπως πληρέστερα τις ευρωπαϊκές χώρες με κάποια προγράμματα για τις ένοπλες δυνάμεις σας κτλ. Απευθυνθείτε σε μένα, γιατί εγώ έχω εργοστάσια και φτιάνω drones, φτιάνω το ένα, φτιάνω το άλλο, να σας προμηθεύσω οπλισμό. Και για ποιο λόγο σήμερα οι Ευρωπαίοι σκέπτονται να αναμορφώσουν τις στρατιωτικές τους, ας πούμε, δυνάμεις και τα λοιπά και τον εξοπλισμό τους, διότι όπως δεν το γνωρίζετε μόνο εσείς, σεβαστέ μου κύριε Λαβίθη, το ξέρουν και όλοι οι ακροατές του σταθμού και των εκπομπών σας. Φταίει, λέει, η Ρωσία. Η Ρωσία, επειδή μετά την πτώση του Σοβιετικού Κομμουνισμού, μία από τις πρώτες σοβιετικές επαρχίες, θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή και να πάει στο ΝΑΤΟ, να πάει, ξέρω εγώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν την αφήνει η Ρωσία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, σεβαστέ μου κύριε, και με αφορμή αυτό το πράγμα, και η Κάγια Κάλλας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι ηγέτες, ας πούμε, των Βρυξελών και τα λοιπά και τα λοιπά, θεωρούν ότι η Ρωσία εποφθαλμιά να επιτεθεί κατά ολόκληρης της Ευρώπης και πρέπει ολόκληρη η Ευρώπη να βρει τροφοδότη στον εξοπλισμό της. Και έρχεται ο Ερντογάν και το εκμεταλλεύεται αυτό. Και λέει, πάρτε όπλα από μένα. Ποιος, ο αρχηγός μιας χώρας που μπήκε στο ΝΑΤΟ, σας το λέω αυτό από τις μελέτες μου, κύριε, σημαίνει να είμαι δικηγόρος, κύριε
0: Λαβίθη
1: μου. Ναι. Σημαίνει να είμαι δικηγόρος. Ξέρω από τις μελέτες μου και στο διεθνές και σε ιστορικούς τομείς και τα λοιπά, ότι δεν υπήρξε άλλος λόγος για να μπει στο ΝΑΤΟ η Τουρκία, αλλά επειδή είχε μπει η χώρα η δική μας μόλις προηγουμένως. Και πιέζοντας ασφυκτικά τους δυτικούς, και ξέρετε ότι η Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είχε ρίξει ούτε του φεκιά. Ενώ η Ελλάδα δεν ήταν απλώς συμμέτοχος στον αγώνα των δυτικών εναντίον του χιτλερικού καθεστώτος, αλλά ήταν και νικηφόρα. Διότι είχε πρώτη πολεμήσει κατά του άξονα στα βουνά της Υπήρου. Επί 6 ολόκληρους μήνες ήταν στα πρωτοσέλιδα του παγκοσμίου τύπου η χώρα μας. Το λέει ο Παπακοσταντίνου στο βιβλίο του «Η μάχη της Ελλάδος». Ο θεοφύλακτος του Παπακοσταντίνου, ο μακαριστός δημοσιογράφος, ο οποίος τώρα δεν είναι στη ζωή. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει η χώρα μας ενετάχθη στον ΝΑΤΟ κανονικότατα. Και συνεχεία δεν μπορούσε να το αντέξει αυτό η Τουρκία και τους έφαγε, τους δυτικούς βάλτες και μένα μέσα. Και φτάνει στο σημείο σήμερα η Ευρώπη να χρειάζεται εξοπλισμό από την Τουρκία. Και τους λέει ο Ερντογάν, πάρτε και από ένα περίστροφο με 6 σφαίρες για να σας το επιβεβαιώσω αυτό ότι θα σας τροφοδοτήσω. Και τα δέχεται αυτά οι Αμερικοί, τα δέχονται οι Ευρωπαίοι. Και είναι συμπεριφορά του Τραμπ να έχει βάλει, να έχει κολλήσει στον τοίχο τους ηγέτες της Ευρώπης μόνο και μόνο επειδή στηρίζουν τη Δανία στο ζήτημα της Ιρλανδίας, την οποία επιφθαλμιά ο ίδιος. Είναι καταστάσεις με αυτό το επιχειρηματία που κυβερνάει σήμερα την Αμερική.
0: Να σας πω την αλήθεια.
1: Αυτή ήταν η παρεμβασή μου και το ερώτημα.
0: Το δεύτερο που αναφέρατε ειδικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Δεν έχω κάτι να διαφωνήσω. Δεν ξέρω πώς το κρίνουν οι ακροατές. Αλλά εγώ όπως σας άκουσα στο δεύτερο είμαι απόλυτα σύμφωνος.
1: Μάλιστα. Στο πρώτο. Να λέει ο κύριος Τραμπ ότι σε εκτιμώ και σε σέβομαι γιατί μου έχεις βάλει ένα κτίριο που έχει το όνομά μου
0: και
1: επάνω.
0: Και στο πρώτο. Φέτε. Ναι, απλώς αναφερθήκατε λίγο. Και στα ναι,
1: εσείς έχετε ακούσει, κύριε
0: Λαβίσμο. Όχι, συμφωνώ μαζί σας στην προσέγγιση.
1: Είστε απόλυτα ενημερωμένος δημοσιογράφος. Σας ρωτώ λοιπόν. Έχετε ακούσει αυτό που το έχω ακούσει και εγώ, δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει, δεν μπορώ να το πάρω στην πλάτη μου, αλλά το έχω ακούσει να λέγεται ότι ο γαμπρός του Ερντογάν με το γαμπρό του Τραμπ,
0: ναι, το έχω
1: ακούσει. Οι δύο γαμπροί,
0: ναι, ναι.
1: Οι δύο γαμπροί παίζουν παιχνίδια λίγη επιχειρηματικά επί χρόνια.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Λοιπόν, γιατί να διαφωνήσετε σε αυτό και να δεχτείτε μόνο το δεύτερο
0: που όχι και στα δύο. Απλώς η σιωπή μου μήπως είχε ερμηνευθεί ότι δεν μιλάς επειδή διαφωνείς. Όχι, επειδή δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτή την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Συμφωνώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Δεν, πραγματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Γεια σου Γιώργο Αλιωτικέ. Τα είπε και ο Μάρκο Ταρντέλη στην Ιταλική τηλεόραση, και προσπαθούσε η παρουσιάστρια να τον κόψει για τον Ιφαντίνο. Ρε, τι γίνεται με τον Ιφαντίνο. Γεια σου ρε Σιξηρομερίτη και πάλι. Πω, αυτό το πράγμα, οι κακοί χαρτογιακάδες, οι Ευρωπαίοι και τι άλλο θέλουν από τη μικρή Ελλάδα και από τον τίμιο Έλληνα και τα έχουν πάρει όλα και θέλουν τον Μέλανα Ζωμό. Ρε εσύ, ακόμα υπάρχετε άνθρωποι, έχεις μείνει, πώς να το πω τώρα, ενθύμιο δεινόσαυρος είσαι τώρα, μιας άλλης εποχής. Δηλαδή πάτησες στη δεκαετία του 80 την παύση και αν θέλω γραφικότητα, καλή γραφικότητα ξηρομερίτη, θα πάω στην Νία να δω το ηλιοβασίλεμα. Και όχι να ακούω οι κακοί χαρτογιακάδες Ευρωπαίοι και οι φτωχοί πλυντήμια Ελλάς και οι καλοί Έλληνες που ήρθαν και τις πήραν. Ήμαρτον! Ο Γιώργος από την Κορυδαλό λέει ότι μία από τις λέξεις που χρησιμοποιώ είναι του... Μισό λεπτάκι. Μία από τις λέξεις που χρησιμοποιώ για την πρωτεύουσά μας είναι το «κατακαθήνα». Την κοινωνώ σε εσάς να ταξιδέψει. Ευχαριστώ πολύ ο Γιώργος από τον Κορυδαλό. Κατά καθήνα, Κάτι τέτοιοι ελάχιστοι Ρωμά υπάρχουν, Κωνσταντίνε, και δυσφημίζουν το καλό όνομα των υπόλοιπων καλών Ρωμά, μου γράφει ο Γρηγόρης. Μη μυρωνεύεσαι. Δεν είπα ότι είναι ελάχιστοι. Και μάλιστα είπα ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μία συχνότητα. Και χθες απαντούσα σε ακροατή που με ρώταγε, που μου έλεγε ότι μα είναι η ψήφη. Ότι ναι, η ψήφη μέχρι να υπάρχει μία αλλαγή

Δηλαδή, επικρατεί το θέμα των ψήφων μέχρι να κι ας γίνονται κάποια πράγματα, διότι ας πούμε οι ψήφοι μετράνε περισσότερο. Αν αρχίσει η δυσαρέσκεια από καταστάσεις που προκαλούνται να συσσωρεύεται, ξαφνικά αρχίζουν εκείνοι που είναι δυσαρεστημένοι από μια κατάσταση να κοστίζουν περισσότερο από όσα κέρδη έχουμε τις ψήφους. Οπότε εύκολα εκείνη τη στιγμή κάτω από τις συνθήκες, τις δεδομένες, αλλάζεις και πηγαίνεις από την ψήφο στη δυσαρέσκεια και μετράς τη δυσαρέσκεια περισσότερο.

Τι άλλο έχουμε σε μηνύματα? Δεν απάντησε ούτε ο Κώστας από Πάτρα που θα έπαιρνε το λόγο, ούτε ο Παναγιώτης από Πέραμα. Σας καλέσαμε και τους δύο, και τον Κώστα από Πάτρα και τον Παναγιώτη από το Πέραμα. Τι μου λέει ο Ξηρομερίτης, οι Πόντοι έχουν θέμα με τους Ρωμά, χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια. Δεν είχα ιδέα. Αλήθεια υπάρχει τέτοιο ζήτημα? Δεν έχω ιδέα. Γεια σας κύριε Μαντενίδη. Στην Ευρώπη πολιοδομικά χαρακτήρισαν ότι ήταν χτισμένο ως ιστορικό κέντρο πόλεων χωριών, απαγόρεψαν κατεδαφίσεις και εξωτερικές δομικές αλλαγές. Στο Κρετινιστάν ο Εθνάρχης ισοπαίδωσε όλα τα κτίρια. Τόσο απλό και ιδιοφυές. Τόσο απλό και ιδιοφυές, αγαπητέ κύριε Μαντενίδη, ήταν αυτό που έκαναν οι Βαβαροί, οι οποίοι φτιάξαν εκείνη την περίοδο δρόμους σε εποχή που κυκλοφορούσαν μόνο άλογα, που ακόμα χρησιμοποιούνται από αυτοκίνητα σε μια πρωτεύουσα 4 εκατομμυρίων. Δεν πήγανε με τα δεδομένα της εποχής. Α, φτιάξουμε ένα μικρό δρομάκι ίσα ίσα να περνάει το άλογο. Δρόμοι που χτίστηκαν, που χαράχτηκαν, ακόμα χρησιμοποιούνται 200 χρόνια μετά. Που άλλαξε όχι απλώς η τεχνολογία και που δεν είμαστε 1-2 εκατομμύρια στην Αθήνα. Στην Αθήνα όλα τα προβλήματα θα είχαν λυθεί, τα περισσότερα και η ασχήμια που λέμε κτλ. Αν ήμασταν 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Η Αθήνα των 2 και όχι των 4 εκατομμυρίων, κούκλα. Κούκλα. Τι να κάνω εγώ που τρέξατε όλοι και μαζευτήκατε εδώ? Μα ο Καραμαλής μα στη Φιλία, μα θέλανε να μας μαζέψουν από τα χωριά επειδή ήταν ο εμφύλιος, γιατί στα χωριά δημιουργούνταν οι επαναστατικές καταστάσεις. Τι να κάνουμε τώρα?

Ο Ηλίας λέει: αν βρω δουλειά σε επαρχία, έχω φύγει χθες. Αυτό να φροντίσει να κάνει η κυβέρνηση, διότι είμαι σίγουρος ότι όπως ο Ηλίας και πάρα πολλοί άλλος κόσμος, δεν του αρέσει η ποιότητα ζωής στην πρωτεύουσα. Ή τέλος πάντων θα προτιμούσε να έχει μια άλλη ποιότητα, θα προτιμούσε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, υπάρχει και κόσμος που του αρέσει η Μεγαλόπολη, όχι δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Αλλά είναι αρκετοί που θέλουν να φύγουν. Μακάρι να δοθούν. Δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά να σας πω κάτι. Πείτε ότι θέλετε, ότι μας λένε σήμερα σε 10 χρόνια από τώρα, σε 15. Λες πω, σε 15 χρόνια ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ξέρετε πότε είχαν 15 χρόνια, το 2011. Σκέφτεσαι το 2011 και λες αν χθες ήταν τελικά, δεν είναι και τόσο μεγάλο διάστημα. Και στην τελική μια χώρα σχεδιάζει όχι μόνο για τους νυν, αλλά και για τους επόμενους. Δεν κανονίζει μόνο τις γενιές που τώρα ζούνε, κανονίζει και τις γενιές που έρχονται. Έχει ένα πλάνο τι θα γίνει και με τα παιδιά και τι θα γίνει και με τα εγγόνια. Όχι μόνο τι θα γίνει με τους γονείς και με τους παππούδες. Τέλος πάντων, ίσως λοιπόν αν σε αυτά τα θέματα παίρναμε κάτι από τους Βαβαρούς ή το κάνανε λίγο πιο προσεγμένα μέναν περισσότερο οι Βαβαροί, να είχαμε σε αυτό το κομμάτι της πόλης πολύ καλύτερες καταστάσεις. Είναι πολύ παραγωγικό μάλλον το θέμα. Ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να φέρω καθηγητές που έχουν ασχοληθεί με την ιστορία των πόλεων, της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας. Να κάτσουμε εδώ μια ώρα να μας πει δύο βασικά στοιχεία. Τι φταίει, πώς βρεθήκαμε εδώ και τι μπορεί να γίνει. Αν μπορεί να γίνει κάτι. Μην ξεχνάτε ότι σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δόθηκε η δυνατότητα να φτιαχθούν μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ανελαίτητο βομβαρδισμό. Η Αθήνα είχε κηρυχθεί, το θυμάστε, ανοχήρωτη πόλη. Απαγορευόταν να βομβαρδιστεί η Αθήνα και η Αθήνα δεν βομβαρδίστηκε στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Νομίζω ο Τσόρτσιλ είχε πει στους Ιταλούς του Μουσολίνη, γιατί με αυτούς ξεκίνησε τον Ταλαβέρι, τους έχουμε πάντα στην απέξω τους Ιταλούς και οι κακοί Γερμανοί, γιατί ήταν τα μνημόνια κατά τη γνώμη μου, για κανένα άλλο λόγο. Ας ήταν οι Ιταλοί στα μνημόνια, με αυτούς θα τα είχαμε. Αλλά με τους Ιταλούς ξεκίνησε τον Ταλαβέρι. Τέλος πάντων, ότι αν βομβαρδίσει στην Αθήνα, την επόμενη μέρα έχω βομβαρδίσει τη Ρώμη, η οποία επίσης είχε κηρυχθεί ανοχήρωτη πόλη και δεν βομβαρδίστηκε. Μήπως σε καμιά επόμενη σύγκρουση, εντάξει, όχι ο Παρθενώνας, το Ερέκθειο και τα αρχαία, αλλά μήπως άλλες περιοχές μετακινηθούμε, τις βομβαρδίσουν και αναγκαστικά τις φτιάξουμε από την αρχή. Μπάσκετ τις φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο πιο σωστά. Μα τι θα κάνουμε, δηλαδή, τι θα δούμε στις σκηνές. Στις σκηνές, τι να κάνουμε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί στην Αθήνα έχουμε τόσο μικρά πεζοδρόμια, ας πούμε. Άντε που λέμε οι χαρτογιακάδες που λέει ο Ξηρομερίτης, τι άλλο θέλουν από τη φτωχή εντυριριρίν, έχω βάλει όχι απλά μπουζουκάκι, έχω βάλει όλη την Αθηναϊκή Κομπανία όποτε βγαίνεις Ξηρομερίτη. Διότι έχει δημιουργήσει λίγο καταστάσεις παυλοφικές, με αποτέλεσμα ακόμα και σε περιοχές που είναι μεγάλα τα πεζοδρόμια, κόσμος περπατάει στη μέση του δρόμου. Έχουν συνηθίσει τόσο πολλοί άνθρωποι σε αυτή την πόλη να περπατάνε στο δρόμο, που οδηγώ σε περιοχές που είναι μεγάλο το πεζοδρόμιο. Χωράει δηλαδή, πώς να σας πω τώρα, αυτοκίνητο το πεζοδρόμιο. Και τον βλέπεις πεζούς να περπατάνε στο δρόμο. Λες, Παυλόφ. Πώς είναι που το σκυλί του Παυλόφ σφύριζε και αμέσως του δίνε σήμα ότι κάτι συγκεκριμένο πρέπει να κάνει. Έχω μάθει έτσι τώρα. Αντανακλαστική κυρία, έχω μάθει να. Ο λόγος που έχουμε. Καταρχάς θέλανε την επικάλυψη του πράσινου. Εν τω μεταξύ είχε γίνει πρόταση οι πολυκατοικίες με την αντιπαροχή να μην ήταν κολλημένες. Δηλαδή να υπήρχε μεταξύ τους πάντα ένα τετραγωνικό. Ένα τετράγωνο κενό. Πολυκατοικία, ανοιχτός χώρος. Πολυκατοικία, ανοιχτός χώρος και ούτω καθεξής. Τα συμφέροντα όμως των εργολάβων. Σου λέει τι ανοιχτός χώρος, εδώ μπορούμε να χτίσουμε και άλλες πολυκατοικίες. Συν και η ανοχή των εργατών οικοδόμων, σου λέει περισσότερες πολυκατοικίες, άρα και καλύτερο μεροκάματο, γιατί για να συμβεί το κακό πρέπει και το καλό να σιωπήσει. Τέλος πάντων,
και ο καθένας μας κοιτάζει λίγο το δικό του κομμάτι. Έτσι είναι οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι είμαστε κατασκευασμένοι. Ο καθένας κοιτάζει λίγο τι με συμφέρει αυτή τη στιγμή και όχι τη γενική εικόνα. Χτίστηκε η μία πολυκατοικία δίπλα στην άλλη. Άρα ακόμα και με την αντιπαροχή θα μπορούσε η Αθήνα να έχει χώρους πρασίνου. Και το δεύτερο που... Αλλά θέλω να φιλοξενήσω άνθρωπο που το γνωρίζει καλά και να μας το εξηγήσει με στοιχεία και αναλυτικά. Η δεύτερη εκδοχή που έχω ακούσει είναι ότι υπήρχε πρόβλεψη τα πεζοδρόμια να είναι δύο και όχι ένα μέτρο. Αποφάσισε λοιπόν ο πρώτος να πάρει περισσότερο χώρο, να πάρει αυτό το μέτρο από το πεζοδρόμιο και να εκτείνει την πιλωτή της πολυκατοικίας ή την έκταση της πολυκατοικίας για το ένα μέτρο τώρα. Ο επόμενος που το έδωσε λέει εγώ με το κορόιδο, και ενώ λοιπόν υπήρχε πρόβλεψη ότι βάλτε λίγο πιο μέσα την πολυκατοικία, την πιλωτή ή την είσοδο, να είναι το πεζοδρόμιο που να έχει το δέντρο και να μπορεί και ο πεζός να περπατήσει. Όχι. Θα τη βγάλω πιο έξω. Θα βγάλω λίγο παραπάνω. Ό,τι μπορώ παραπάνω. Η φτωχή, ο καλός ο Έλληνας, ρε, συγκινούμε, ρε, με τον τίμιο, φτωχό πλην τίμιο Έλληνα, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν, φτωχός πλην τίμιος οικοδόμος. Και έχουμε έρθει τώρα οι επόμενες γενιές και πληρώνουμε όλες αυτές τις μακακίες των προηγούμενων. Γιατί πλέον βλέπετε ότι στα προάστια που αρχίσαν να χτίζουν πιο αργά, όταν άρχισε ο κόσμος να επεκτείνεται από το κέντρο προς τα προάστια, βλέπετε ότι δεν είναι ότι δεν υπάρχουν και σε προάστια αυτά τα μικρά πεζοδρόμια, αλλά σε αρκετές περιοχές βλέπετε ότι έχουν φροντίσει να είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Γιατί βλέπουν τι έχει συμβεί. Και εμένα στο δρόμο στη γειτονιά μου, μην νομίζετε, στο δρόμο περπατάμε. Αλλά ο από κάτω δρόμος, επειδή είναι κεντρικός, είχαν κάνει τότε τα έργα και με τις διαβάσεις για τους τυφλούς και ούτω καθεξής. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω γιατί τα έχουμε κάνει έτσι, αλλά σταματήστε κύριε Μαντενίδη. Δεν είναι ένας πολιτικός και προφανώς ο πολιτικός έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης, αλλά... Τέλος πάντων, από εδώ και πέρα, είναι μια γενικότερη νοοτροπία, δεν το βλέπετε? Ωραία, από εδώ και πέρα όμως τι γίνεται? Να φτιάξει τελείως η κατάσταση δεν μπορεί. Μπορούν από ό,τι κατάλαβα να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις και να βελτιωθεί σημαντικά. Να, παράδειγμα. Και δεν με συμφέρει γιατί και εγώ οδηγός είμαι. Δρόμοι όπως η Σόλωνος. Είναι δρόμοι που... Θυμάστε που τον κορυδεύαμε τον Αβραμόπουλο πλάκα στην πλάκα για τα κάγκελα? Ο καγκελάριος τότε που τα έβαλε και τι πράγματα είναι αυτά. Και τελικά σκέφτομαι ότι ένα από τα πιο χρήσιμα πράγματα που έχουν γίνει στην Αθήνα είναι τα κάγκελα του Αβραμόπουλου. Πολύ πρακτικό. Δεν θα κάθομαι να σας τρέχω από πίσω τον καθένα. Θα βάλω κάγκελο και απλώς δεν θα μπορείς. Σόλωνος. Σταματάει οποιοσδήποτε από εμάς ένα-δύο λεπτάκια μωρέ να πεταχτώ. Η τροφοδοσία γίνεται ό,τι ώρα θέλει ο καθένας γενικότερα, τα μαγαζιά τροφοδοτούνται ό,τι ώρα να είναι. Έχουν δείξει έρευνες συγκοινωνιολόγων ότι αυτό το ένα λεπτάκι που θεωρεί ο καθένας ότι σταματάει αυξάνει, δεν ξέρω εγώ πόση ώρα, τη συνολική κίνηση και το συνολικό μποτιλιάρισμα. Λοιπόν, πάρ' τη Σόλωνος και κάντε μία λωρίδα. Το υπόλοιπο κάντε όλο ποδηλατόδρομο. Ούτε θα μπορεί να σταματήσει κάποιος για ένα λεπτάκι, γιατί θα κλείσει κανονικά την κυκλοφορία. Ούτε η τροφοδοσία θα γίνεται ώρες που υπάρχει κίνηση και θα μπορεί και κάποιος να κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας με ποδήλατο. Αν δεν με ενδιέφερει ιδιαίτερα και το θέμα του πάρκινγκ, θα έλεγα όλοι οι δρόμοι της πρωτεύουσας, η μία λωρίδα να γίνει ποδήλατο. Μα πού θα, η ουρά λαβήθηξες που θα φτάνει? Θα αγοράσουμε ποδήλατο, θα κινούμαστε περισσότερο με ποδήλατο. Θα νιώθουμε πιο ασφάλεια. Το 755 λεωφορείο, λέει ο Διονύσης, άκουσα Ρωμάνα μιλάνε Ισπανικά. Εκτός από Βαλκάνους, τώρα έρχονται και Ισπανοί. Ναι, ήρθαν για διακοπές, επειδή είναι καλοκαίρι, κύριε Διονύση. Τι μας λέει ο Τηγανιστής, μόλις αγόρασε ένα Τέσλα. Έχει πλήρως αυτόνομη οδήγηση. Full self-driving, FSD είναι τα αρχικά. Τι σημαίνει αυτό, που δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη? Έκανες εσύ δηλαδή, Τηγανιστή, μάλλον. Έκανε μία διαδρομή 560 χιλιόμετρα χωρίς να κουμπίσω τιμόνι καθόλου. Ακόμα και εκεί που πήγα να το γεμίσω με ηλεκτρισμό, έκανε όπισθεν και με πήγε με ακρίβεια στο σημείο που έπρεπε να το είχα βάλει εγώ.
Έχει μια κάμερα που παρακολουθεί τα μάτια σου και το κεφάλι σου. Και άμα κάνεις 5 παρατυπίες, δεν σε αφήνει να οδηγήσεις. Πρέπει να το πάρεις εσύ να το οδηγήσεις. Σε προειδοποιεί. Με έναν απλό τρόπο, κανένα θόρυβο, δείχνει το τιμόνι του αυτοκινήτου με 2 κόκκινα χέρια να το βαστάνε. Δηλαδή, πρέπει να ακούσεις και να βάλεις τα χέρια σου γρήγορα. Ένα από αυτά τα έκανα επίτηδες. Το 5ο δεν το έβαλα γρήγορα το χέρι, το έβαλα αργά και με απομόνωσε από την αυτόματη οδήγηση. Να αφήνω εγώ την τεχνητή νοημοσύνη να πιάσει τιμόνι. Όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, λέει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, στις χώρες με την περισσότερη εγκληματικότητα, στη ΣΥΠΑ, ανά 100.000 κατοίκους, και μάλιστα στην κορυφή της λίστας με τις πιο βίαιες εγκληματικές πράξεις. Και σε αυτή τη χώρα υπάρχει και ένα τρίγωνο τριών πόλεων, που από το 1870 έχουν εξαφανιστεί 2.000 άνθρωποι. Όχι χώρα, πολιτεία. Αλάσκα. Απίστευτο μου γράφει. Πάντα έχετε, όλοι έχουμε εντελώς διαφορετική γνώμη. Τι ωραία στην Αλάσκα, ησυχία, χιόνια, παγωνιά. Όλα λευκά. Αλάσκα. Τις κορυφές 5 με βαριά εγκληματικότητα. Ανά 100.000 κατοίκους. Κοίτα να δεις. Καλησπέρα μου γράφει ο Στέλιος Κολόπεδο. Έτσι υπογράφει. Δεν τον λέω εγώ. Δουλεύει στον κόσμο, τα τραγούδια και το σήμα της εκπομπής κρατάνε περισσότερο χρόνο από την εκπομπή. Στέλιος, γεια σου Κολόπεδε. Δεν νομίζω, λέει ο Βαγγέλης, που λέγαμε πριν για την ιστορία της Βρετανίδας, να ήταν απλά ανήθικος βίος. Αν επέλεγες εκείνη τη ζωή, εκείνη την εποχή, δεν γίνεται να μη ζούσες ανήθικα. Όχι ότι οι άλλοι που κάνανε άλλα επαγγέλματα ήταν ηθικοί, αλλά το συγκεκριμένο ήταν συνεφασμένο δικαίως με την ανηθικότητα. Αυτό το δικαίως που να με πάρει όμως, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Καπαβίτα, το καταλάβαμε. Όταν ο άντρας σκοτώνει τη γυναίκα είναι γυναικοκτονία. Όταν η γυναίκα σκοτώνει τον άντρα, καλά του έκανε γιατί είναι κάθαρμα. Έλα βρε Καπαβίτα. Καλησπέρα και στον Θύμιο, τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές. Έδωσα λίγο χρόνο, μήπως βρίσκαμε, μήπως καλούσαν πίσω ο κύριος Κώστας από την Πάτρα και ο Παναγιώτης από το Πέραμα, που ήταν νωρίτερα η σειρά τους, αλλά δεν πήρανε. Οπότε με Άγκαθα, με Πολεμιστή, γεια σου καλόγερε, ευχαριστώ για τους χαιρετισμούς, ανταποδίδω. Γιάννης Πετράλωνα και έχει καλέσει και ο Χρήστος από το Γαλάτσι και ο Σωτήρης από το Μενίδη. Θα δούμε τώρα αν και πώς θα προλάβουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 και επόμενος ακροατής μας ο κύριος Γιάννης από τα Πετράλωνα. Ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Είχα πάρει την προηγούμενη Παρασκευή και είχα αναφερθεί σε ένα θέμα.
0: Το θυμάμαι.
1: Το οποίο πρώτης όψης ήταν...
0: Με το γιο σας.
1: Προσωπικό, ναι. Επειδή όμως ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος, και το θέμα ήταν μεγάλο, προσπάθησα να συμπτύξω κάποια πράγματα, να μην αναφερθώ εκτενώς και πιστεύω πως χρειάζεται να κάνουμε κάποιες αναφορές περισσότερες σε αυτό το θέμα. Υπενθυμίζω για όσους δεν ξέρουν ότι πρόκειται για τη νοσηλεία του γιού μου σε κάποιο ψυχιατρικό νοσοκομείο και εξ αφορμής αυτού θα ήθελα να αναφερθώ το πώς γίνονται νοσηλείες πλέον στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας. Περιέγραψα τέλος πάντων αυτή την ιστορία με κάποιο τρόπο, ας πούμε, και μετά που σ' άκουσα, όταν έκλεισα το τηλέφωνο, άκουσα που έλεγες ότι ήμουν επηρεασμένος, ξέρω εγώ, ας πούμε, από την προσωπική μου ιστορία, ξέρω εγώ, και έβγαζα κάποιο συνέστημα και πιθανόν να μην ήταν έτσι ακριβώς τα πράγματα, να ήμουν λίγο υπερβολικός. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα όχι μόνο είναι έτσι και χειρότερα ακόμα. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις ακούσιες νοσηλίες πλέον είναι το 90%. Οι εκούσιες νοσηλίες κυρίως οφείλονται σε κάποιες σχέσεις που υπάρχουν, ξέρω εγώ, ας πούμε, προσωπικές, ξέρω, οικογενειακές κτλ. Με κάποιους διευθυντές, διοικητές, ξέρω εγώ, νοσοκομείων κτλ. Και κάποιοι βρίσκονται εκεί χωρίς να ασκηθεί κάποια βία. Σε εξαναγκάζουν δηλαδή να κάνεις εισαγγελική εντολή για να μπορέσει να νοσηλευτεί ο άνθρωπος σε ένα νοσοκομείο. Αλλιώς δεν σε δέχονται. Και βέβαια γίνονται όλα αυτά που σου περιέγραψα, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν πρόβλημα ψυχικής υγείας να βρίσκονται στα τμήματα και να κοιμούνται εκεί μέχρι να βρεθεί κάποια θέση. Αυτό μπορεί να γίνει μία μέρα, μπορεί να γίνει και τρεις και τέσσερις μέρες. Δηλαδή μπορεί να είναι στο κρατητήριο, ας πούμε, ψυχικά ασθενής μαζί με ποινικούς τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Αυτά δεν είναι πράγματα που τα λέω εγώ. Αυτά είναι πράγματα που μου τα είπανε οι ίδιοι αστυνομικοί με τους οποίους μιλούσα. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και βέβαια δεν μιλάμε για το τι συμβαίνει σε κάποια, όχι σε όλα, σε κάποια από τα ψυχιατρία της χώρας. Έτσι, η ψυχιατρική, γενικά σαν επιστήμη, ξεκίνησε όταν άρχισαν να δημιουργούνται οι μεγάλες πόλεις στην κεντρική Ευρώπη και τη βόρεια Ευρώπη, σαν μια επιστήμη που ο βασικός της ρόλος ήταν η καταστολή. Γιατί μαζευόντουσαν πολλοί άνθρωποι μαζί σε κάποιες πόλεις και υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι είχαν, ας πούμε, μια διαφορετική συμπεριφορά, ας πούμε, η οποία δεν ήταν ανεκτή. Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε αυτή η επιστήμη που κύριο σκοπός της ήταν να καταστρέφει και να απομακρύνει από το κοινωνικό σύνολο αυτούς που ήταν διαφορετικοί. Αυτό το κουβαλάει στο DNA της αυτή τη στιγμή ψυχιατρική, όχι ότι δεν έχει βέβαια κάνει άλματα, έτσι. Έχει κάνει μεγάλα άλματα. Αλλά δεν πάβουν τα πράγματα να είναι έτσι. Βασικά είναι καταστολή. Είτε φαρμακευτική καταστολή, είτε εγκλεισμός. Αυτό. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια όμως στη χώρα, στο λέω αυτό πολύ, δηλαδή μετά λόγω γνώσεως, έχει παρεκτραπεί. Έχει προσεγγίζει τριτοκοσμικές χώρες. Ειδικά στα δύο μεγάλα ψυχιατρία, Δερμοκαϊκείο και Δάφνη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Με δεσίματα, με τέτοια, ξέρω εγώ, ας πούμε, κτλ. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ, επειδή μπορεί να δείξει, ας πούμε, χωρίς να το θέλω, ξέρω εγώ, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Έτσι. Αυτοί που δουλεύουν εκεί είναι όμοιροι της ίδιας κατάστασης. Δηλαδή, είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα που οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι κτλ. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα λειτουργούν και αυτοί με τέτοιο τρόπο, κατασταλτικό. Και βέβαια με την καταστολή δεν μπορείς να πούμε να επιτύχεις αποτελέσματα. Εννοείται ότι ένας άνθρωπος που έχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα οτιδήποτε πρόβλημα ψυχιατρικό. Δεν μπορεί να θεραπευτεί. Απλά εκεί, επειδή και μόνο τον δένουν, τον καταστέλνουν, τον ή οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, ας πούμε. Τα φάρμακα δεν είναι αποτελεσματικά για μικρό χρονικό διάστημα. Μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, αλλά όχι για πάντα. Κάπως πρέπει να αλλάξει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο βολεύεται ο κάπου καθένας, ας πούμε, μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν φέρουν τουλάχιστον το κύριο μέρος της ευθύνης. Ανεξάρτητα του γεγονότος ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έχουν ένα νιάξιμο, ξέρω εγώ, για τους ασθενείς, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι απλά είναι δεσμοφύλακες. Και τίποτα άλλο. Έτσι. Δεν ξέρω αν είδες τώρα στην δισογραφία των δύο τελευταίων τριών ημερών ένα παιδί 20 χρονών, ένα παιδί αυτιστικό που τον δολοφονήσανε.
0: Ναι.
1: Επειδή.
0: Κατά ομολογία της μητέρας του.
1: Ναι, καθολογία της μητέρας του είχε 89%
0: αναπηρία
1: και ήταν και πάσχει από αυτισμό.
0: Ναι. Δεν ξέρουμε αν ισχύουν αυτά.
1: Ορίστε, δεν ξέρουμε.
0: Όχι, βέβαια. Το λέει η μητέρα του. Γιατί σωστά έχει υποθεί 89% αναπηρία, αυτισμός και οδηγεί σε αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Τι είναι.
1: Εκεί είναι, δεν ξέρω πότε το πήρε το δίπλωμα το παιδί.
0: Και πότε, όποτε και να το πήρε, το συνεχίζει.
1: Τέλος πάντων, το ότι ήταν αυτιστικός, υπάρχει κάποια. Υπάρχει δηλαδή κάτι που μπορεί και να μην ήταν αυτισμός. Υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία.
0: Τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Είναι ο ισχυρισμός της μητέρας του.
1: Εντάξει.
0: Και γιατί παρουσιάζεται ως κάτι αρνητικό, δηλαδή. Είναι αυτιστικό, άρα δεν. Τι θα πει αυτό. Χιλιάδες άνθρωποι είναι αυτιστικοί. Το φάσμα του αυτισμού είναι.
1: Το γιος μας έχει πει αυτιστικός.
0: Το φάσμα του αυτισμού είναι ευρύτατο. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ο Elon Musk.
1: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο έχει βρει έναν τρόπο το πρόβλημά του, ας πούμε, να το.
0: Αγαπητέ, εγώ μπορεί να είμαι στο φάσμα του αυτισμού.
1: Δεν είναι
0: και
1: έτσι.
0: Να μην το γνωρίζω. Όχι, πώς
1: δεν
0: είναι
1: έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Είδατε που σας λέω ότι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και μετά μου λέτε δεν είμαι επηρεασμένος. Προφανώς και σας επηρεάζει και είναι ανθρώπινο το προσωπικό στοιχείο πάρα πολύ.
1: Δεν είναι όλοι αυτιστικοί οι ίδιοι. Και δεν
0: ακριβώς. Είπα το φάσμα του αυτισμού είναι διευρυμένο.
1: Ψυχολογικά προβλήματα. Συνήθως.
0: Και ψυχολογικά προβλήματα να έχει. Άθελα τη.
1: Συνδέονται με τα ψυχολογικά προβλήματα.
0: Άθελα τη.
1: Η αδυναμία να κοινωνικοποιηθούν του βγάζει και τα ψυχολογικά.
0: Άθελα τη όμως η συγκεκριμένη κυρία στιγματίζει τη λέξη αυτιστικός. Τι είναι αυτιστικός, δηλαδή κάποιος που θα πάρει ένα αυτοκίνητο και θα αρχίσει
1: όχι,
0: να τον κυνηγά.
1: Είπε κάτι συγκεκριμένο, κάτι.
0: Όχι, δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο. Άθελα τη στιγματίζει.
1: Δύο λεπτά.
0: Και εσείς τώρα που λέτε για ψυχικά προβλήματα, άθελα σας στιγματίζετε. Μια χαρά άνθρωπο.
1: Όχι, δεν στιγματίζω τίποτα. Άκουσα.
0: Άθελα σας στιγματίζετε.
1: Ναι, όχι, δεν στιγματίζω.
0: Ψυχολογικά προβλήματα ή ανάγκη χρήσης ψυχοφαρμάκων έχουν χιλιάδες άνθρωποι που τα λαμβάνουν και λειτουργούν μια χαρά κανονικά στην καθημερινότητά τους.
1: Ναι.
0: Μην δημιουργούμε, παίρνει ο άλλος ψυχοφάρμακα, θα βγάλει μαχαίρι και θα με σκοτώσει. Είναι στίγμα.
1: Ναι. Αυτά είναι μακριά.
0: Πού διαφωνείτε. Το ξέρω και γι' αυτό λέω άθελά σας.
1: Ναι, αυτό είναι μακριά από μένα.
0: Η λέξη κλειδί είναι άθελά σας.
1: Ούτε καν.
0: Ούτε καν. Μάλιστα.
1: Ούτε καν. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά από μέσα ότι η εγκληματικότητα στους ψυχικά πάσχοντες είναι χαμηλότερη ακόμα και από τους υπόλοιπους.
0: Τότε τι το αναφέρει.
1: Ποιο.
0: Η συγκεκριμένη κυρία.
1: Τι αναφέρει.
0: Ναι, τι το αναφέρει.
1: Το αναφέρει σε ένα συγκεκριμένο λόγο. Ότι προσπάθησε να διαφύγει. Επειδή δεν μπορούσε να το διαχειριστεί, έπεσε κάποια κρίση πανικού πιθανόν το παιδί εκείνη τη στιγμή. Επειδή δεν μπορούσε να διαχειριστεί, δεν έχει την ικανότητα αυτή που έχουμε εμείς, ξέρω εγώ, να διαχειριστούμε τέτοιες ίδιες καταστάσεις πίεσης, άγχους κτλ. Και έφυγε. Προσπάθησε να αποδράσει. Και γι' αυτό το σκοτώσανε.
0: Στην Ελλάδα.
1: Δεν το σκοτώνανε.
0: Στην Ελλάδα που για να τραβήξει κάποιο όπλο πρέπει να γίνει δεν ξέρω εγώ τι.
1: Για να.
0: Που για να τραβηχθεί όπλο στην Ελλάδα, οι φορές που τραβιέται όπλο είναι είδηση. Δεν είναι καθημερινότητα, δεν είναι ΗΠΑ.
1: Μπορώ να σου πω, ξέρεις πόσες περιπτώσεις τέτοιες.
0: Τι τέτοιες, που τραβάνε όπλο στην Ελλάδα οι αστυνομικοί. Ελάχιστες. Μην αλλάζουμε τώρα. Δεν πάνε να πει ότι. Μην μου πείτε τώρα. Μα και ο Κορκονίας προφανώς και καλώς καταδικάστηκε.
1: Τον σκοτώσαν. Δύο λεπτά. Γείτονά μου είχα που τον σκοτώσαν. Τον τσακίσανε στο ξύλο στην πλατεία εκεί που με αποτέλεσμα το παιδί να πάθει. Ήταν ψυχικά κοπάσχο.
0: Και το μάγκο ήταν.
1: Αντέδρασε περίεργα σε κάποια. Αντέδρασε περίεργα σε κάποια, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε κάποιο έλεγχο Δεν το καταλάβανε.
0: Μα δεν είπα ότι δεν γίνεται.
1: Το χτυπήσανε για να στην προσπάθειά του να το συλλάβουν. Έπαθε μόνιμες βλάβες. Το αποτέλεσμα κάποια στιγμή να πεθάνει.
0: Εννοείται και υπάρχει και κόσμος που.
1: Καταδικάστηκαν όλοι.
0: Καλά όσοι καταδικάστηκαν σε αυτή την περίπτωση, προφανώς. Ναι. Αλλά έχουμε ένα σύστημα το οποίο όταν συμβαίνει αυτό δεν είναι σύνηθες και όταν γίνεται, συνήθως υπάρχει καταδίκη. Θα μου πείτε, υπάρχουν φορές που δεν υπάρχει καταδίκη. Υπάρχουν. Μόνο σας είπατε ότι καταδικάστηκαν όλοι.
1: Ναι. Στο τέλος, μετά από 15 χρόνια που είχε πεθάνει κιόλας ο άνθρωπος, τέλος πάντων, πειρέθηκαν. Και δεν ξέρω και τι καταδίκη ήταν. Τέλος πάντων. Γιατί το λες όμως αυτό, ότι εγώ αθελά μου, ξέρω εγώ, ας πούμε, στιγματίζω.
0: Γιατί θα αφήνεται να νοηθεί ότι αν κάποιος είναι αυτιστικός μπορεί να είναι δημόσιος κίνδυνος.
1: Όχι.
0: Να αρχίσει να φεύγει από μια απλή έρευνα και καμία καταδίωξη σχέση. Δεν ξέρετε πού μπορεί να οδηγήσει.
1: Καμία σχέση. Δημόσιος κίνδυνος γίνεται εφόσον υφίσταται και άπειρη κοινωνική βία.
0: Συν του ότι ποτέ δεν υιοθετώ τη γνώμη ενός ανθρώπου, ειδικά του ενός συγγενή.
1: Συνήθως για αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους η πιο κατάλληλη μερίδα, ας πούμε, του πληθυσμού που ασχολείται μαζί τους είναι η αστυνομία.
0: Για τους αυτιστικούς.
1: Και δεν φταίει η αστυνομία γι' αυτό. Φταίνουν αυτοί που έχουν φτιάξει το σύστημα υγείας έτσι. Ούτως ώστε να πηγαίνουν να κάνουν
0: εξοπλισμό με την
1: αστυνομία. Αντί να πηγαίνουν άνθρωποι ειδικοί της ψυχικής που έχουν φτιάξει το σύστημα υγείας έτσι. Ούτως ώστε να πηγαίνουν να κάνουν
0: εξοπλισμό με την
1: αστυνομία. Αντί να πηγαίνουν άνθρωποι ειδικοί της ψυχικής υγείας.

0: Και όχι.
1: Τι ακριβώς.
0: Όπως ότι θέλει να με σκοτώσει. Αυτό εννοείται.
1: Ναι, για να έρθει η αστυνομία, α πούμε, και να γίνει. Θέλει να με
0: τι θέλετε, τι θα θέλατε, να, γίνεται πιο να είναι πιο εύκολος ο εγκλισμός, η νοσηλεία σε.
1: Τι να είσαι, αν δεν είσαι καλά, εσύ να σου πονάει το πόδι σου, το κοιλιά σου. Δεν πας στο νοσοκομείο.
0: Κοιτάξτε, έχω μάθει στην εκπομπή.
1: Με πονάει εμένα η κοιλιά μου. Αφόρητα. Ξέρω και πάω στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και μου λένε να κάνουμε εξετάσεις και αν βρουν κάποιο πρόβλημα, σε κρατάνε. Σου είπε κανείς εσένα ότι για να σε πονάει η κοιλιά σου πρέπει να απειλήσεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ, να τη σκοτώσεις.
0: Αυτό που λέτε ακούγεται πολύ λογικό. Απλώς επειδή δεν είναι τόσο σχηματοποιημένη η ψυχική υγεία όσο η σωματική, ακόμη τουλάχιστον, έχω μάθει στην εκπομπή πράγματα που θεωρούνται αυτονόητα, υπάρχουν άλλοι που αντιδρούν. Γι' αυτό σας ρώτησα με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν το, να το πω, εγώ να το βάλω και να το αναφέρω και μελλοντικά. Σας διαβεβαιώ ότι θα λάβω μηνύματα, δεν τρέπεσαι να λες ότι έτσι απλά θα έρχονται οι μπάτσοι, γιατί τέτοια θα ακούσω. Και θα παίρνουν τους ανθρώπους και θα τους κλείνουν μέσα με όποια δικαιολογία θέλουν, θα μας κλείνουν μέσα.
1: Άνοιξε μου και εμένα μια γραμμή, ένα τηλέφωνο να τους πω εγώ. Και όχι μόνο αυτό, στο ξαναλέω, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Το ακούτε καιρό το ανεμολόγιο. Μην μου πείτε ότι σας λέω καρά. Γι' αυτό λέω να το ακούμε και να το μελετάμε. Δεν βλέπετε αυτονόητα, δεν έχει τύχει να θεωρείτε κάτι αυτονόητο και να ακούσετε άλλους να μην το θεωρούν αυτονόητο.
1: Δεν υπάρχει πράγμα που να μην αμφισβητηθεί. Τι θα αμφισβητήσω εγώ, αυτά που είδα και άκουσα με τα αυτιά μου.
0: Όχι, απλώς σκέφτομαι ότι αν εσείς λέτε έτσι με μια γανάκτηση, γιατί δεν γίνεται πιο εύκολα. Και μήπως ο αντίλογος είναι γιατί αν το περάσουμε αυτό,
1: ναι,
0: θα ξεσηκωθούν οι άλλοι μισοί που δεν θέλουν να γίνεται τόσο εύκολα. Και είμαστε εδώ τώρα να. Ποιος από τους δύο έχει. Ποιο να
1: ικανοποιήσει. Πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν να θέλεις να νοσηλευτείς σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, έτσι να νιώθεις μια δυσφορία, ξέρω εγώ, τέτοια που πρέπει να νοσηλευτείς, και να υποχρεούσε, ξέρω εγώ, ας πούμε, να λες τέτοια πράγματα για να νοσηλευτείς. Και όχι μόνο αυτό. Να μην υπάρχουν θέσεις για να νοσηλευτείς στο νοσοκομείο και να υποχρεούσε να ο ασθενής να μένει μία, δύο, τρεις και τέσσερις μέρες στο κρατητήριο μαζί με ποινικούς κρατούμενους για να νοσηλευτεί. Και αν αυτό, βάση περιπτώσει, τον βοηθάει κιόλας, ας πούμε, να νιώσει καλύτερα, ναι. Okay, εντάξει. Ας γίνει όποιος θέλει να μου το πει.
0: Μου επιτρέπετε να κάνω μία μικρή διακοπή.
1: Ε?
0: Μία μικρή σύντομη διακοπή, μου επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ευχαριστώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Γκάτζο Ντίλο στην πλατεία Δεξαμενής. Ελληνικό τραγούδι του 50 και του 60, περασμένο μέσα από τη Gypsy Jazz. Ένας ήχος που κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι. Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: κλείσιμο της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Οπότε ναι, ακούμε τον επιλογό σας.
1: Ναι, κοίτα. Εμένα η αντίληψη μου είναι ότι, τέλος πάντων, εκτός από την υποχρηματοδότηση, που είναι ένα τεράστιο θέμα, έτσι, εκτός από το γεγονός ότι σε μια κοινωνία που νοσεί, εννοείται ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, μια έξαρση, ας πούμε, των ψυχικών νοσημάτων. Αυτό, προφανώς, αυτούς που κυβερνούν τους αφήνει ασυγκίνητους, έτσι. Όχι μόνο, ξέρω εγώ, ας πούμε, βοηθούν να γίνουν καλύτερες οι... καλύτερη κατάσταση, βοηθούν να γίνει χειρότερη η κατάσταση. Η αντίληψή μου εμένα πια είναι ότι όλα αυτά γίνονται επειδή δεν τους νοιάζει απλά. Και όχι μόνο δεν τους νοιάζει για τα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία, τους νοιάζει να τα αποβαθμίσουν για να στείλουν τον κόσμο στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τους νοιάζει για να δίνουν τα φάρμακα με τη σέσουλα, για να βοηθούν τις φαρμακευτικές εταιρείες, ας πούμε, να πλουτίζουν περισσότερο. Αλλά δεν τους νοιάζει, ας πούμε, να υπάρχει ένας ψυχολόγος, ξέρω εγώ, να ασχολείται με τους ασθενείς. Στο Ρωμοχάιτη υπάρχει ένας ψυχολόγος, ξέρω εγώ, σε ένα ασθενάτημα που έρχεται μία φορά την εβδομάδα για μία-δύο ώρες και φεύγει. Και δεν κάνει καμία δουλειά εκεί πέρα. Κάνει κάποια έρευνα. Αυτό, ξέρω εγώ. Και τη ίδια κατάσταση επικρατεί και στο Δαφνικό αλλού. Ακόμα και στις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων που είναι μικρότερες και έχουν πολύ λιγότερους ασθενείς και είναι πολύ καλύτερα οργανωμένες. Αυτό πρέπει να το γνωρίσω. Όχι οι όλες, αλλά οι πιο πολλές είναι πιο καλά οργανωμένες. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψή μου εμένα. Λοιπόν, αν αυτό, αν βάλεις δηλαδή και στη σειρά, ξέρω εγώ, και αυτά που γίνανε με τη διάλυση του 18 άνω, με τη διάλυση του ΚΕΘΕΑ, με την σωμάτωσή τους στο
0: κοινωνικό Κορέα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε Κορέα. Ότι ζούμε σε μια χώρα που όταν είχε σε άλλες χώρες αρχίσει να αναπτύσσεται η έννοια της ψυχικής υγείας, εδώ η κατάσταση που επικρατούσε ήταν ο τρελός του χωριού. Περιοθεριοποιημένος, να βλέπει όπως είναι αυτή η καταπληκτική φωτογραφία, δεν θυμάμαι ποιος την έχει τραβήξει, να ακούει τους υπόλοιπους να διασκεδάζουν στο χωριό με το πανηγύρι και εκείνος να είναι κρυμμένος πίσω από έναν τοίχο.
1: Εντάξει, όμως υπήρχε και το
0: δηλαδή,
1: άλλο.
0: Υπήρχε
1: και το άλλο όμως, ότι η κοινότητα δεν άφηνε το τρελό του χωριού, ξέρω εγώ.
0: Ποιος, τι λέτε, κύριε Γιάννη, τώρα, τι οριοποιεί, ποιος δεν άφηνε, η κοινότητα δεν άφηνε. Μα τι μου λέτε τώρα.
1: Όχι, υπήρχε.
0: Τον έλεγε τρελό του χωριού, αλλά τον πρόσεχε, ρε παιδί μου, από την άλλη.
1: Όχι, όχι. Επειδή υπήρχε αυτές τις στενές σχέσεις.
0: Δεν είναι αυτό όμως επιστήμη.
1: Υπήρχε και το καλό, υπήρχε και το κακό.
0: Όχι, δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει θεσμός. Δεν επαφιόμαστε στην καλή συνείδηση του ενός και στον κακό χαρακτήρα. Αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Ότι τα πράγματα λειτουργούν, θα είναι καλός ή όχι ο πολιτικός. Δεν με ενδιαφέρει. Ένας απατεώνας να είναι. Υπάρχει ο θεσμός να μην μπορεί να κάνει απατεωνιές. Θα είναι καλή η κοινωνία, το χωριό, η κοινότητα, θα είναι κακή. Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχουν οι δομές και οι θεσμοί να περιθάλψουν και να χειριστούν το περιστατικό. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Υπήρχε και η προκατάληψη, υπήρχε και το νιάξιμο. Ταυτόχρονα όπως υπήρχαν στα πάντα.
0: Τίποτα από αυτά όμως δεν χρειάζεται. Τίποτα από αυτά. Οι δομές είναι οι σημαντικοί, οι θεσμοί.
1: Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή που οι ψυχικές ασθένειες βρίσκονται σε μια τεράστια αύξηση σε σχέση με παλαιότερα, το δημόσιο σύστημα ψυχικής υγείας έχει υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον έχει καταντήσει. Τι να σου πω, εφιάλτης. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Και αναμένεται να είναι και πιο έντονες.
1: Και θα γίνει και χειρότερο. Έτσι, και θα γίνει και χειρότερο.
0: Αυτό είναι
1: χειρότερο.
0: Ένα πολύ ωραίο θέμα για.
1: Άμα σου πω ανάδειξη. Ότι στο προηγούμενο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε ο γιος μου, παραιτήθηκαν σχεδόν όλοι μέσα σε 9 μήνες.
0: Ναι, έχω να πω αυτό που λέτε κι εσείς. Ότι
1: παραιτήθηκαν από τη διευθύντρια.
0: Ότι γίνεται πιο ανησυχητικό.
1: Ναι, μέχρι τους νοσηλευτές. Και σε μια συνομιλία που είχαμε τον καινούργιο διευθυντή, μου λέει και εμείς οι υπόλοιποι θα παραιτηθούμε.
0: Ερώτηση. Για να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Το να μπορεί κάποιος να νοσηλευτεί χωρίς εντολή.
1: Ναι.
0: Προέκυψε και από. Όχι μόνο ως προσωπική γνώμη, αλλά και από συζητήσεις που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους στον χώρο της υγείας, ψυχικής υγείας. Δηλαδή, σας το λένε και οι γιατροί και οι διευθυντές
1: που. Πήγα να νοσηλευτεί. Πήγα εγώ να το γιο μου να νοσηλευτεί χωρίς εισαγγελική εντολή.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, τι ήρθες εδώ να κάνεις.
0: Ναι, αλλά όταν τους είπατε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, ή σας είπαν εκείνοι, μακάρι να γινόταν αυτό.
1: Μα εκείνοι μου πάνε.
0: Όχι, σας είπαν τι πρέπει να συμβεί. Σας είπαν ότι. Όχι, τι προβλέπει ο νόμος. Σας είπαν ότι έτσι θα ήταν, και ότι θα ήταν το πιο σωστό να γίνεται αυτό.
1: Όχι, μου είπανε ότι δεν μπορεί να νοσηλευτεί αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχουμε κρεβάτια.
0: Ωραία.
1: Λέω, ωραία, και τι να κάνω. Πήγε να κάνει εισαγγελική εντολή.
0: Ωραία.
1: Μα δεν υπάρχει λόγο να κάνω εισαγγελική εντολή.
0: Μπράβο.
1: Και να ασκηθεί τόση βία, ξέρω εγώ, σε έναν άνθρωπο που υπάρχει που
0: υποφέρει. Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Ναι. Και μου λένε δεν μας ενδιαφέρει. αν θες να νοσηλευτεί, υποχρέωσέ μας με μια εισαγγελική εντολή.
0: Εντάξει, σε μια συζήτηση σε τόσα χρόνια που τους συναναστρέφεστε,
1: ναι,
0: σας είπε κάποιος από αυτούς τους γιατρούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, γι' αυτό σας ρωτάω, ότι μακάρι να το αλλάξουν και να καταργήσουν την εισαγγελική εντολή.
1: Έχει γίνει τεράστιος αγώνας από κάποιους γιατρούς μέσα στα ψυχιατρικά.
0: Α, μπράβο, αυτό θέλω να σας πω. Υπάρχει επιχείρημα από την ίδια την επιστημονική.
1: Η εντολή πρέπει να καταργηθεί, εν πάση περιπτώσει. Να ασκείται μόνο σε πολύ. Πώς να το πω, σε πολύ.
0: Ναι, κύριε,
1: αλλά πρέπει να γίνεται και με ανθρώπινο τρόπο.
0: Καταλαβαίνω ακριβώς και όχι με κατάχρηση, αλλά έχει σημασία που σας ρώτησα, διότι όταν έρθει η επιστημονική τεκμηρίωση, όπως καταλαβαίνετε, ενισχύει το επιχείρημα. Το λένε και οι άνθρωποι δηλαδή που ως επιστήμονες το αντιμετωπίζουν όχι μόνο.
1: Ναι, αλλά οι επιστήμονες που τεκμηριώνουν τέλος πάντων τα πάντα, σου λένε πήγαινε κάνε να πούμε αυτή τη βλακεία, ας πούμε. Αν θες να νοσηλευτεί. Γιατί και εμείς είμαστε όμοιροι αυτές τις κατάστασεις και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αν μου το πει ο εισαγγελέας, θα τον πάρω, ξέρω εγώ, τον συγγενή σου, τον άνθρωπό σου, να τον νοσηλεύσω. Αλλιώς δεν μπορώ να τον πάρω. Εκτός φαντάζομαι αν είναι, ξέρω, κανένα συγγενή σου, αν είναι κανένα φίλο.
0: Σας υπόσχομαι ότι.
1: Τέτοια που θα βρουν ένα παραθυράκι κάπως να τον χώσουν. Αλλά είναι κατάσταση αυτή τώρα, ας πούμε.
0: Αν είχα ήδη έτσι όπως το θέλω το ανεμολόγιο, μάλλον θα το έχω από τη νέα χρονιά. Δηλαδή να έχει και μία ώρα ενημερωτικό χαρακτήρα. Και οι υπόλοιπες δύο με ακροατές, από Δευτέρα θα είχα εκπομπές για αυτό το θέμα που λέτε.
1: Μακάρι να το κάνεις.
0: Με καλεσμένους ψυχικής υγείας.
1: Μακάρι να το κάνεις κανείς. Κάποια στιγμή δεν το ακουμπάει κανένας. Και να σου πω και κάτι. Μία στις δύο οικογένειες έχει ένα τέτοιο πρόβλημα στο σπίτι της. Είτε με εξάρτηση τζόγου, αλκοόλ, ναρκωτικά, ίντερνετ, υπέρβαρους που έχουν εξάρτηση από το φαγητό, λιποβαρείς. Που είναι, ξέρω εγώ, κοπέλες που πεθαίνουν από. Πώς το λένε. Αναλυσία. Πεθαίνουν αυτές οι κοπέλες, το ξέρεις, πεθαίνουν. Αυτές οι κοπέλες πεθαίνουν. Έχω δει εγώ δύο. Πεθάναν και δύο μέσα στη ψυχιατρία.
0: Εντάξει, λοιπόν, κύριε Γιάννη. Το αναδεικνύεται, είναι πολύ σοβαρό και καλά κάνει.
1: Και δεν μιλάμε για τα υπόλοιπα. Δεν μιλάμε για αυτισμούς, δεν μιλάμε για σχιζοφρένεια, δεν μιλάμε για διπολισμούς.
0: Όχι. Κατάλαβα.
1: Τι να πούμε, ξέρω εγώ, ας πούμε. Μία στις δύο, μία στις τρεις οικογένειες έχει τέτοιο πρόβλημα. Και το κρύβουν κάτω από το χαλί, δεν ξέρω γιατί. Και οι άλλοι βέβαια το εκμεταλλεύονται αυτό, ας πούμε, και έχει γίνει τρελό.
0: Προς το παρόν δεν μπορώ, αλλά σας
1: είπα. Είτε με τα ψυχοφάρμακα, είτε με το σπρώξιμο των ασθενών, στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
0: Προς το παρόν με τη μορφή που είχε φέτος το ανεμολόγιο δεν μπορώ, αλλά εφόσον έχει όπως θέλω μια άλλη μορφή, σας υπόσχομαι ότι αν την είχε ήδη θα το έκανα. Δεν μπορώ γιατί ακόμα δεν την έχει. Όταν την αποκτήσει θα το κάνω, σας το υπόσχομαι.
1: Μπορείς να κάνεις, να καλέσεις κάποιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και να μιλήσεις
0: θα
1: μαζί.
0: Θα το κάνω, σας
1: να
0: υπόσχομαι. Καταλαβαίνω, απλώς τώρα είναι. Σας το υπόσχομαι. Άλλωστε εμείς είμαστε σε επαφή και μπορείτε να με καλέσετε. Κωνσταντίν, έχεις πει δημόσια ότι θα ασχοληθείς και το έχεις αφήσει.
1: Ψεύτης
0: είσαι. Όχι, είσαι. Εμένα μου αρέσει να με καλεί ο άλλος. Ωραίο είναι.
1: Κοίταξε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά.
0: Να λογοδοτεί κάποιος για τα όσα λέει δημόσια, ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει.
1: Εγώ προσωπικά αγωνιζόμουν μαζί με τους εργαζόμενους και τους ασθενείς για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Έτρεχα σε εμπορίες, έτρεχα σε συγκεντρώσεις, σε διαδηλώσεις κτλ. Πολύ πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα το δικό μου.
0: Φανταστείτε. Αυτό δείχνει ότι έχετε και κοινωνική ευαισθησία και δεν περιορίζει, δεν ξεκινάει μόλις σας χτυπήσει την πόρτα. Αυτά, κύριε Γιάννη.
1: Λέω δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να έχεις το πρόβλημα στην πόρτα σου ή μέσα στο σπίτι σου για να αγωνιστείς για τους ανθρώπους.
0: Καταλαβαίνω.
1: Έτσι, εξάλλου να πούμε ο πολιτισμός μας.
0: Πώς φερόμαστε στους πιο αδύναμους.
1: Πώς φερόμαστε στους ανθρώπους που έχουν
0: ανάγκη. Βέβαια.
1: Που έχουν ανάγκη.
0: Να είστε
1: καλά. Αλλιώς τι να συζητάμε. Πώς συμπεριφερόμαστε στο διευθυντή μας.
0: Σωστό, συμφωνώ πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ, ναι. Το που μιλάμε το εσείς και με το σας. Σε έναν άνθρωπο που έχει πρόβλημα όμως.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Πώς μας βγαίνει η βία. Πώς μας βγαίνει ο ρατσισμός με τη μία.
0: Η υπεροψία βεβαίως. Συμφωνώ, απόλυτα συμφωνώ. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
1: Καληνύχτα.
0: Χάρηκα που με πήρατε πάλι. Μια κοινωνία είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της, που σημαίνει ότι αν ο αδύναμος κρίκος δεν είναι ισχυρός, η κοινωνία δεν είναι ισχυρή. Να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο και τα λέμε την Δευτέρα στις 9 το βράδυ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το ανεμολόγιο πάντα από τον μικρό μας γαλάζιο πλανήτη.

To je to kočalo. To je to nevro. Είχε την πένα, είχε τον πολιτισμό, να κάνει τη διαφορά. Μια διαφορά που δεν περίμενε. Να οριμάσει, να πάει στα 30, στα 40, πρωτού τελειώσει το σχολείο. Όταν ακόμα ήταν στην 7η γυμνασίου, σε εκείνο το περίφημο πειραματικό, και που ήταν και πάρα πολύ καλός μαθητής, το Κότσαλο, ήδη είχε αρχίσει να γράφει. Να γράφει και να τα διαβάζει μετά. Στους φίλους, στην τάξη, στο σχολείο. Και να είναι η ωραιότερη στιγμή των συμμαθητών τους να απολαμβάνουν τον Κώστα, να απαγγέλει ένα στίχο ή να τους διαβάζει μια περιγραφή του. Αυτά μας λέγανε συμμαθητές του το καιρό εκείνο. Το καιρό που και η Αθήνα μας ήταν μια άλλη πόλη.

στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Στα χρόνια που φούντωνε το Αντάρτικο, που ακουγόταν στα βουνά της ελεύθερης πια Ελλάδας το «Εμπρός ΕΑΜ για την Ελλάδα», το δίκιο και τη λευτεριά. Όλα αυτά ήταν για τον Κώστα πεάνας, ερέθισμα. Το Παναγιά Βάσακτα το να βλέπει το πώς η πόλη εταλαιπωρεί το. Πώς φίλοι γνωστοί, σύντροφοι, φτάναν στα όρια της παραφροσύνης από την πείνα. Όλα αυτά στην καρδιά του γράφτηκαν με αίμα και δεν τα διώξε ποτέ από επάνω του. Παρέμεινε πάντα ονειρικός, παρέμεινε πάντα στο τότε, στα δύσκολα χρόνια. Κι όμως, όπως είπα, είχε αρχίσει να γράφει και να γράφει ατέλειωτα. Οι παρέες σιγά σιγά αρχίσαν να τον αναγνωρίζουν, αρχίζουν να τον ανακαλύπτουν. Το χαμογελαστό παιδί με το φωτεινό πρόσωπο και τα πανέξυπνα κείμενα. Και τον ανακαλύψαν. Γιατί δεν είναι δύσκολο να ανακαλύψεις το μεγάλο ταλέντο. Δεν κρύβεται το ρημάδι. Σαν το μαργαριτάρι είναι. Και στη λάσπη να το πετάξεις, μαργαριτάρι θα είναι.

Σε πειραχτήρι μεγάλο. Του άρεσε να τα βλέπει και να τα ακούει όλα. Για τον Κώστα δεν υπήρχαν αποκλεισμοί. Οι πάντες, τα πάντα ήταν μέσα στο γήπεδο, μέσα στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, τα βραδάκια, μια συνήθεια που την κράτησε έως ότου έφυγε από τη ζωή. Το ξενύχτη. Εμένα έλεγε πάντα, η μέρα με νιστάζει, η νύχτα με θρέφει. Και όταν τον έβλεπες, πάντα σκαρφαλωμένο σε ένα μπαράκι, σε κάποια γωνιά ρεμπετάδικου, σε έναν τόπο όπου οι λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί κυριαρχούσαν. Τα πάντα ήταν μέσα στη ζωή του. Τα αγάπαγε. Γιατί αγάπαγε τη ζωή. Και η ζωή αγάπησε τον Κώστα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεννήθηκα, είπα, στην Αθήνα. Φίτησα στο πειραματικό γυμνάσιο. Και μαθητής ακόμα, άρχισε να γράφει νούμερα για επιθεωρήσεις. Και όχι μόνο νούμερα. Αλλά σκάρωνε και τα πρώτα του στιχάκια. Τελειώνοντας φαντάρος, τον περιμένει η δουλειά στις εφημερίδες. Βραδινή. Και άρχισε να κάνει τα πρώτα του χρονογραφήματα. Ήδη στην πορεία γνωρίστηκε με τον Γιώργο τον Οικονομίδη. Και γίναν αχώριστοι. Φίλοι, παρέα, γλαντζάδες και οι δυο τους δεν αργήσαν να γράψουν την πρώτη τους επιθεώρηση. Το 1953, στο θέατρο Περοκέ, από τον Θίασο Αρνίδη, παρουσιάζεται το έργο και ο μήνας έχει 9. Στημένο επάνω στο ομώνυμο τραγούδι του Μιχαλάκη του Σουγιούλ.

Τον αγαπάω τον Κώστα. Το αγαπάω τον κότσαλό μου. Το αγαπάω για την εφηβικότητά του. Για το σπινθυροβόλο βλέμμα του. Το αγαπάω για την αφοσίωσή του. Στους φίλους του, στις παρέες του. Τι να κάνουμε. Το παλικαράκι κουβαλούσε το Αττικόν Άλλας. Και κάθε του φράση γινόταν σλόγγαν. Και το χιούμορ αυτό περίσσευε και από τα αυτιά που λέμε. Η επιτυχία στο και ο μήνας έχει 9, η δυνατότητά του να πλασάρει το κωμικό, εκείνο που λέμε το πιπεράτο, που κάνει πικάντικο οποιοδήποτε γεύμα, τον κάνει περιζήτητο. Έτσι λοιπόν, σε ένα μικρό διάστημα 8 ετών ανεβάζει 15 επιθεωρήσεις. Παρακαλώ, παρακαλώ. Η Αθήνα φωτογραφίζει στον Κώστα τον Πλατετέρη το καινούριο ανερχόμενο αστέρι της, βάζοντάς τον σιγά σιγά στη μεγάλη προθήκη των θεατρικών συγγραφέων.

Βλέπετε λοιπόν η δεκαετία του 50 βρίσκει τον Κώστα με φουλ τις μηχανές. Με φουλ τις μηχανές όχι μόνο για την επιθεώρηση. Όχι μόνο να γράφουμε νούμερα, αλλά και σενάρια κινηματογραφικών ταινιών. Παρακαλώ, παρακαλώ. Και να και η πρώτη του κινηματογραφική ταινία. Σενάριο μαζί με τον Γιώργο τον Οικονομίδη και τον Ασημάκη τον Γιαλαμά, τον Διόσκουρό του, με τον οποίο θα βαδίσει τουλάχιστον μια εικοσαετία. Η πρώτη ταινία του, το χαριτωμένο χαρούμενο ξεκίνημα. Ένα ξεκίνημα που δεν σταμάτησε ποτέ. Μέχρι το τέλος της καριέρας του, 30 ταινίες με δικά του σενάρια. Πάντα με τον Ασημάκη τον Γιαλαμά. 5 από αυτές τις γύρισε για τον Φίνος Φιλμ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

Ιδιαίτερο αφιέρωμα απόψε βράδυ, αγαπημένοι μου. Αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που τον γνώρισα και που τον αγάπησα. Σε έναν άνθρωπο που στα νέα τα παιδιά έδινε την καρδιά του και απόλυτη εμπιστοσύνη. Στο στιχουργό, θεατρικό συγγραφέα, ραδιοφωνικό συγγραφέα, σεναριογράφο και δημοσιογράφο, στον Κώστα τον Πρετεντέρη. Το πολύ αγαπημένο Κότσαλο. Και ενώ η δεκαετία του 50 του δώσε τις χαρές των κινηματογραφικών σεναρίων, των επιθεωρησιακών επιτυχιών, έχει αρχίσει να γράφει στίχους. Αυτός τους έγραφε πάντα από την αρχή. Από όταν ακόμα ήταν στο πειραματικό γυμνάσιο. Τον αγάπαγε το στίχο. Γιατί αγάπαγε πάρα πολύ τη μουσική. Η μουσική ήταν το μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Μακάρι να ξέρα όργανο. Μακάρι να είχα σπουδάσει αρμονική. Μακάρι να αγαπάει σε οδείο. Αυτό έλεγε και ξανάλεγε στις παρέες. Και όταν λέμε αγάπησε τη μουσική, τα αγάπησε όλα. Από έντεχνο μέχρι βαρύ ρεμπέτικο. Από ταραντέλα μέχρι χασικλίδικο. Ήτανε όλα μέσα στο αίμα του. Γιατί το τραγούδι ήταν ζωή και έμπνευση.

Και το 1962, πάρα πολύ σημαντική χρονιά, ξεκινάει να γράφει έργα πρόζας σε συνεργασία πάντα με τον Ασημάκη το Γιαλαμά. Οι επιτυχίες τους, η μία μετά την άλλη, από το πρώτο κιόλας έργο, τα παιδιά μας, οι Κέρβεροι, το οποίο ανέβασε ο θείασος της κυρίας Κατερίνας. Το 1962 είπαμε. Αυτό ήτανε το εναρκτήριο λάκτισμα. Οι Αθηναίοι πια είχαν μπροστά τους τον συνεχιστή του Νίκου του Τσιφόρου, του Αλέκου του Σακελάριου, το Αττικό Άλλας, τον νεότερο εκφραστή του. Και οι κριτικές, παρακαλώ, παρακαλώ, διφυραμβικές για την οργανωμένη κωμωδία, με τον καθαρό λόγο, με τη σάτυρα, αλλά με το ήθος και τον σεβασμό. Αυτά κάναν τη διαφορά. Στα έργα του Κώστα του Πρετεντέρη και του Ασημάκη του Γιαλαμά.

δεν προλάβουμε να απολαύσουμε τις χαρές του πρώτου του θεατρικού έργου. Τα παιδιά μας οι Κέρβελοι, και την επόμενη χρονιά μια θεατρική παράσταση θρίαμβος, η περίφημη Δεσποινής Διευθυντής, με την Τζέννη Τιγκαρέζη, τον Παπαγιανόπουλο, τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, τον αγαπημένο μου τον Νικολαίδη, τον Δημήτρη, τον Ναυαρχούκο που τον έλεγε. Θρίαμβος. Το θέατρο δεν έβρισκε όχι θέση, ούτε καν εισιτήριο. Και οι κριτικές με κάπα κεφαλαίο. Ο Κώστας πια είχε εγκατασταθεί στην εμπιστοσύνη του θεατρόφιλου κοινού. Όσο για τους θειάσους, απανωτές οι παραγγελίες. Το κακό ήταν ότι δεν περίσσευε χρόνος. Γιατί δεν περίσσευε χρόνος, πάμε να απολαύσουμε τα τραγούδια του και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και αυτή την κλειδαριά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αλλά το συγγραφικό του έργο σαν θεατρικός συγγραφέας δεν του περιορίζει τη μεγάλη αγάπη του στο τραγούδι. Στη Γουργή γράφει ασταμάτητα. Και να πούτε τους χαριτωμένα τα τραγούδια γίνονται επιτυχίες, ακολουθώντας το παράδειγμα των θεατρικών έργων, όπου από το 1962 μέχρι και το 1973 είχε γράψει 20 θεατρικά έργα μαζί με τον Ασημάκη τον Γιαλαμά. Και κάθε χρονιά γινόταν πανηγύρι. Περιμέναμε πώς και πώς το καινούριο θεατρικό έργο του Κώστα του Πρετεντέρη. Έτσι λοιπόν, τη Δεσποινίδα Διευθυντής, η οποία έγινε και ταινία με τη Φίνος Φιλμ, με τεράστια εισπρακτική επιτυχία, το ακολουθεί το 1965 μια αριστουργηματική κωμωδία, πολύ πρωτοποριακή για την καιρό της, το Μιας Πεντάρας Νιάτα. Στέφανος Λινέος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Σμάρος Στεφανίδου, Νικήτας Πλατής με το τεράστιο μπουζούκι, ο πάντα εμπνευσμένος συνθέτης, και από δίπλα η Έλλη Φωτίου και μια σειρά σπουδαίων ηθοποιών, οι οποίοι με αυτό το έργο έβαλαν παρακαταθήκη. Μιας Πεντάρας Νιάτα λοιπόν, 1965, και αλλά τι και εδώ ο πρωταγωνιστής απόψε τη βραδιά είναι τα τραγούδια του. Δεν μπορώ να τα αφήσω τα τραγούδια του, δεν μπορώ να τους κλέψω άλλο χρόνο.

και συνθέτες του. Και ποιος δεν συνεργάστηκε μαζί με τον Κώστα τον Πλετεντέδη. Είτε όταν στιγουργούσε μόνος του, είτε μαζί με τον Γιώργο τον Οικονομίδη, ή με τον Γιώργο τον Θύσβιο. Πλέσσας, Κλάβας, Καπνίσεις, Μουζάκης, Ζαμπέτας. Και με ποιον δεν συνεργάζεται. Και με ποιον δεν κάνει τη μία μετά την άλλη επιτυχίες. Γιατί τα στιχουργήματά του είναι και αυτά πιπεράτα. Γράφει με ένα δικό του τρόπο. Και ανοίγει ένα καινούριο δωμάτιο στο στίχο. Είναι αυτό το δωμάτιο που κάποια φορά μιλώντας στους Ζαμπέτας μου λέει έγραψα με πολλούς αλλά όταν έγραψα μαζί με τον Κώστα τότε κατάλαβα τι είπα να πει αμεσότητα. Ήταν ο καιρός που γνωρίστηκαν και γράψανε το 1967 με τη Μεγάλη Δούκισσα «Πού πας χωρίς αγάπη»

Και ποιος τραγουδιστής και ποια τραγουδίστρια δεν λαχταρούν να πάρουν στίχο από τον Κώστα. Από τα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 60 και από πιο πριν, από τη δεκαετία του 50. Έτσι λοιπόν, 1960, γυρνάει το κλειδί με την αγάπη μας. Σε μουσική του Μίμη του Πλέσσα, με την υπέροχη Γιωβάνα. Τα νιάτα θέλουν έρωτα, ακολουθεί του Πλέσσα με την Τζένι Βάνου. Κάπου πάλι ο Μίμης ο Πλέσσας με την Τζένι τη Βάνου. Και από εκεί και μετά οι αδερφές Μπρόκερ, η Κέτη Χρυσολορά, η Μπέμπα Μπλάνς, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος ο Πάντας, που παίρνει και το πρώτο βραβείο στη Βαρκελόνη με το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα».

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

Το είπα. Συνοστισμός στην πόρτα. Ποιος να πρωτοπάρει θεατρικό του έργο, ποιος να πρωτοπαραγγείλει στίχους του και βέβαια πότε θα απολαύσουμε την καινούργια ραδιοφωνική σειρά του Κώστα του Πρετεντέδη. Το κόσταλό μου περιζήτητο σε όλη την Ελλάδα και κάθε του δρόμενο μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τραγουδιστές, χαμός, ως και το Δημήτρη τον Χόρν τον έκανε τη ζέζ. Οι θαλασσιές, οι χάντρες, η μεγάλη επιτυχία. Σε μουσική του Μίμη του Πλέσσα, ο Γιάννης ο Βογιαζής, η Ρίτα Ισακελαρίου στο περίφημο «Μην ερωτεύεσαι το Σαββάτο», σε μουσική του Κώστα του Καπνίση, ακόμα και η Αναφόνσου, η Ανούλα, το «Αγόρι Παγαπώ», σε σύνθεση του Κώστα του Κλάβα, ο Κώστας ο Γατζής, με το «Έφυγε η αγάπη μου», ως και ο μεγάλος χορευτής μας, ο Βαγγέλης ο Σιλινός, τραγουδάει τη σκιά. Όσο για τα τρίο, χαμός στο πεζοδρόμιο. Μανουέλα, ένας γάτος από γενιά, το καλύψο του γάμου, το τραβλό τσατσά, τρίο κιθάρα, τρίο μπελκάντο, στις μεγάλες στιγμές τους. Και μια και τις προανήγγυλα και τις δύο, να απολαύσουμε το «Μην ερωτεύεσαι» το Σαββάτο με τη μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου και το «Αγόρι Παγαπώ» με την τρισχαριτωμένη Ανούλα Αφόνσου.

αλλά πάνω στη ρήμη του λόγου και στις απέραντες δραστηριότητες του Κώστα του Πρεντατέρη, ξεχνώ αυτό που αγαπήσαμε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχε διαδίκτυο, δεν υπήρχαν υπολογιστές και από το σπίτι είχε μια χαρά το ραδιοφωνάκι του. Και πού να την απομακρύνει στην Κυρακική, κάθε πρωί στην ώρα του ημερολογίου ενός θυρωρού. Παντελής Ζερβός, Σαπφώνο Ταρά, Δημήτρης Νικολαίδης, ο περίφημος Χατζαρέας, η Σαπφώνο Ταρά ως Κλιμεντίνη, Χίρα Λαβράγκα, ο Γιάννης ο Γιονάκης, ο περιβόητος Πουνέντες, ο μέγας ποιητής, ο οποίος κάθε φορά που έβλεπε τον Ζερβό τον αποκαλούσε «Ωρες καλός τον Μπασοβγάλτη». Μπασοβγάλτης ήταν ο θυρωρός, η ημερολόγιο ενός θυρωρού, και μας κράτησε συντροφιά χρόνια ολόκληρα. Και κάθε φορά το πνεύμα στο Θεό και το καλαμπούρι, το καλαμπούρι στην κόλαση, γέλιο της αρκούδας. Γιατί τα είπαμε. Το κότσαλό μου ήταν πολύ πιπεράτο και έβγαζε εύκολα γέλιο.

Το ένα το τραγούδι το κάνει υπομονή. Είναι γραμμένο από τον Λουκιανό τον Κυλαϊδόνη. Ο μεγάλος μου έρωτας είναι του Σταύρου του Ρουχωτά. Το απολαύσαμε από τον Τόνι το Μαρούδα. Και στους στίχους συμμετέχει και ο Γιώργος Οικονομίδης. Όμως να γυρίσουμε στο Κότσαλο. Γιατί βλέπετε ότι το ημερολόγιο ενός θηρορού το περπατάει τα καθημερινά του καθημερινού. Εκπομπή με τον Δημήτρη τον Χόρνο. Απήχηση. Απίστευτη. Και τον κάνει γνωστό και αγαπητό σε όλη τη χώρα. Και όταν γραφόταν τα καθημερινά ήταν ολόκληρη διαδικασία. Για το Δημητράκη τον Χόρν η φωνή ήταν το παν. Τι τραβάγαμε, μου λέει, αγόρι μου, μου λέγε ο συγχωρεμένος ο Κώστας. Τι τραβάγαμε για να βγει η εκπομπή του. Να προσέχουμε τη βραχνάδα του. Να βρίσκουμε τρόπο να κατεβάζουμε τη φωνή. Να την κάνουμε πιο γεμάτη, πιο μεστή. Είχε τρέλα, βλέπεις. Ο Δημητράκης ο Χόρν με την ιστορία ήχο. Γεγονότανε μέσα σε μαξιλάρια, στριμωγνότανε για να μπορέσει να βγει το ηχητικό αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Η σειρά όμως, η σειρά αγαπήθηκε από όλη την Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι και η μοναδική φορά που ο Χόρν έκανε κάτι διαρκές σε μέσο μαζικής ενημερώσεως.

πεδαρούς 2 μέτρα και η καρδιά μου ήταν πέτρα. Είδα κι άλλους με βαπόρια, με αυτοκίνητα και δίλα και

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το καιρό των μεγάλων επιτυχιών έρχεται και ο γάμος του. Με την Άννα τη Βέννη. Καρπός του γάμου, ο γνωστός δημοσιογράφος, λίγαν επιτυχημένος, ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Όσο για το ραδιόφωνο, σιγά σιγά παραγωγεί τη θέση του στο καινούριο μέσο. Στο καινούριο μέσο που μπαίνει πια στη ζωή μας και γίνεται κομμάτι από αυτήν η τηλεόραση. Όσο για τους στίχους και τα θεατρικά έργα, απτόητος το μιας πεντάρας νιάτα ακολουθεί Τζένι Τζένι, πιθανόν η μεγαλύτερη επιτυχία της Τζένις της Κιαρέζη, το 1966 έγινε και ταινία. Ξεχνάει κανείς την κραυγή του Παπαγιανόπουλου, Γόρτσος, Γόρτσος, και από την άλλη πλευρά Μάντας, Μάντας. Ανδρέας Μπάρκουλης, Λάμπρος Κωνσταντάρας, όλος ο καλός ο κόσμος, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, Τζένι Κιαρέζη. Και από του πάρουμε ανάσα, από το Τζένι Τζένι, την επόμενη χρονιά είναι η χρονιά του Λάμπρου του Κωνσταντάρα. Και όχι μόνο του Λάμπρου, αλλά και την Τζένι της Κιαρέζη. Έχουν και οι δύο τους ερωτευθεί την Μπένα του Κότσαλου. Αλλά πολυλογώ. Και η μελωδία περιμένει. Και δεν μπορώ να είμαι αγενής.

εδώ κάνουμε μεγάλη βουτιά. Εδώ πάμε στο 1955, όπου μαζί με τον Γιάννη τον Οικονομίδη γράφουνε, στιχουργούνε μάλλον, για τον Νίκο το Γούναρη, για το μεγάλο Γούναρη, την Κότα τη Στρουμπουλή. Και δύο χρόνια μετά, 1957, «Ας τη βαρκούλα να τρέχει». Ζάκη Γιακοβίδης, Γιάννης Βέλλας, Ασημάκης Γιαλαμάς, Γιώργος Θύσβιος, Κώστας Πρετεντέρης. Και τραγουδάει η μεγάλη Μπελίντα. Ήταν αυτά που απολαύσαμε πριν από λίγο. Ας γυρίσουμε όμως, γιατί εμείς έχουμε μείνει στο 1966 και την επόμενη χρονιά, χαράς πανηγύρια. Έρχονται το κάτι κουρασμένα παλικάρια. Με το Λάμπρο, με το Λαμπρούκο το Κωνσταντάρα. Και που είναι πολύ πιθανόν η καλύτερη, μαζί με τον Μαυρογιαλούρ, κωμωδία που έπαιξε.

τα πέδαρους δύο μέτρα και η καρδιά μου ήταν πέτρα. Είδα κι άλλους με βαπόρια, με αυτοκίνητα και δίλα.

Απολαύσαμε δύο πανέμορφα τραγούδια, το «Απόψε που χωρίζουμε», όπου ακούσαμε το ωραιότερο γυναικείο ντουέτο, τη Γέτη την Πελίτα και τη Λένα την Παμέλα. Τραγούδι του Ζάκου του Γιωκαβίδη, του Γιάννη του Βέλα και στίχη Ασημάκης Γιαλαμάς, Γιώργος Θύσβιος, Κώστας Πρετεντέδης. Όλα αυτά το 1957. Η επιθεγόρηση σιγά σιγά και με το μαλακό. Το δεύτερο τραγούδι, το «Τι σου βρήκα», η μονάκριβη Ρένα Βλαχοπούλου. Συνθέτες και πάλι ο Ζάκο Ιακωβίδης, ο Γιάννης Οβέλας, η ίδια τριπλέτα στιχουργών, και πρωτοακούστηκε στην επιθεώρηση σιγά και με το μαλακό. Θέατρο Αγροπόλ, χειμερινή περίοδος 1956-1957. Δεν φτάνει μια εκπομπή, ρε παιδιά, για το Κότσαλο, για τον Κώστα τον Πρετεντέδη, που βλέπετε με απέραντη ανέδεια, με μια αδιαφορία που φτάνει στα όρια του Αλτσχάιμερ, τα ΜΜΕ δεν έχουν κάνει εκπομπή για έναν από τους τρεις σημαντικότερους Έλληνες θεατρικούς συγγραφείς. Πάντοτε κωμωδίες. Και η τηλεόραση, σιγά που θα μείνει με το χέρι σταυρωμένο, από το 1969 αρχίζει να γράφει δικά του μερικά από τα πιο πετυχημένα σύρια από καταβολής τηλεοράσεως. Οι σειρές του, ο κύριος Συνήγορος, με τον Γιάννη τον Βογιατζή, η Κοκορόμυαλη, η οποία μάλιστα ο κύριος Συνήγορος ήταν η πρώτη σειρά που γράφτηκε ειδικά για τηλεόραση. Η Κοκορόμυαλη με την περίφημη Γιουλάκη, η Γειτονιά μας, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ονειροπαρμένος, εκείνες και εγώ, με τον Λαμπρούκο τον Κωνσταντάρα, ο Δρόμος, κράτησαν χρόνια και χρόνια και έκαναν πρωτιές τηλεθέασεως. Το Κότσαλό μου έφυγε νωρίς. Πέθανε το 1978, σε ηλικία μόλις 52 ετών. Είχε πολλά, πάρα πολλά να μας δώσει. Και έφυγε σε μια στιγμή που τον χρειαζόμασταν όσο ποτέ άλλοτε.

αγαπημένοι μου, φτάνουμε στο στασιόνε τέρμινι του απόψινού μας πρώτου αφιερώματος στον Κώστα τον Πρετεντέρη, το πολύ αγαπημένο Κότσαλο. Από μένα, από την Ρωσέλα τη Λανέ, που έχει την επιμέλεια της εκπομπής και που μου συγκέντρωσε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία, να σας στείλουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 3.

Η ιδιαίτερη βραδιά απόψε, καθώς οδηπορούμε μια χρονιά η οποία εθεωρήθη ορόσημο. Ήταν η χρονιά που υπεγράφει η συνθήκη της Ζυρίχης και που το Κυπριακό έμπαινε σε έναν καινούριο δρόμο. 1958 και απόψε το βράδυ μαζί με τη συνεργάτη μου